0: Και πραγματικά μπορεί να είναι έτσι. Όπως σας είπα και προλάβαμε και σας είπα την Παρασκευή, ότι ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού για τα καλά. Το δούμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Σπύρο, είσαι κάπου εδώ. Έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Σπύρο, τι γίνεται, κόπασαν οι πανηγυρισμοί.
3: Γεια σας.
1: Σπύρο, τι έχεις υπήκτες.
4: Γιγαντά μου, γιγαντά μου. Έγραψες ιστορία.
1: Τι θα μπορώ να δω μετά, δεν με έχετε τρελάνει.
3: Εντάξει, θα κάναμε μια παρέμβαση ή δεν θα την κάναμε. Τι είναι,
4: σωστό, σωστό.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
4: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Ποιο Τζιοβάνι ήταν δίπλα σου.
3: Ο Τζιοβάνι Ζάκα. Για τους φίλους μου βρήκα 4 κορίτσια εκεί, μέσα στην Ισπανία και τις έδειξα.
2: Της Ισπανίας.
4: Το θέμα δεν είναι ότι βρήκε 4 κορίτσια. Το θέμα είναι ότι βρήκε τον Τζιοβάνι.
0: Το πουλέν του Μυρό του ήταν δίπλα του.
1: Το πουλέν μου είναι. Το πουλέν μου.
3: Συνάδελφο που λέγεται Τζιοβάνι. Τι
1: είναι. Ο Τζιοβάνι το πουλέν μου συνάδελφο είναι και έχει κάνει, έχω να σα πω, ο Τζιοβάνι.
3: Αν πιστεύει, Τάσο, ότι.
1: Έχει κάνει ο Τζιοβάνι σε προηγούμενη δουλειά που ήμασταν και τον είχα συνέντευξη στον Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι μίλησε στον Τζιοβάνι.
2: Τρολάρει αυτός.
1: Όχι, δεν τρολάρω καθόλου.
2: Αυτού του τρολάρει.
4: Θέλω να μου πει πώς το πούλησε στον Τζιοβάνι.
1: Φωτογραφίες. Ο Τζιοβάνι μίλησε στον Τζιοβάνι.
0: Κάλεσε ποιον να τραβάει φωτογραφίες. Το Χατζιοβάνι.
2: Αποτυχημένο, αλλά σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ που λέει κιόλας.
0: Και πήγε και του είπε: Γεια σου, με λένε Τζιοβάνι, και τον κλείδωσε στο τουαλέτα ο κανονικός Τζιοβάνι, γιατί νόμιζε τον κοροϊδεύει. Κατάλαβε, αυτή ήταν η συνέντευξη. Τον βγάλανε μετά από 20 λεπτά και τον πείσανε.
1: Σπύρο, τι έχει ντυθεί σήμερα, σε σου όλο.
2: Ιντερ Μαϊάμι.
1: Παλέρμο.
3: Σήμερα τίποτα, όχι, τίποτα.
1: Τι είναι, κάτι, τι είναι αυτό.
3: Μπλούζα απλή, δεν έχει, δεν είναι κάποια ομάδα, δεν είναι τίποτα.
4: Την πήρε χθε το βράδυ.
3: Τα εορταστικά
1: δεν τα βρήκε και την πήρε.
0: Σήκωσε λίγο το στήθο σου να δούμε το σήμα.
1: Το στέρνο. Τι είπα, κόλλησε.
3: Δεν έχει σήμα, δεν είναι ομάδα. Είναι εταιρεία ένδυση.
2: Ωραία, εντάξει, μην μα πει.
3: Κάτι μου μπήκε στο μάτι.
4: Χορηγό, ε.
2: Δεν πήρε χορηγό, έχει μπει στο μάτι. Όποια να έχει μπει, δεν φαίνεται καθόλου τίποτα, μην φοβάσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Φιλικά πείτε του ότι άμα εμφανιστεί έτσι στο λουτράκι, τον πετάξω στη θάλασσα.
2: Στο λουτράκι.
0: Πείτε το εσεί για να μην το πω εγώ.
2: Ναι, ναι. Ακούει, ακούει. Να σου πω, αδερφέ μου, κάτι.
3: Εκεί στο λιμάνι που πηγαίνει και τρώσει ψαριά. Εκεί στο λιμάνι που τρώσει ψαριά.
0: Που πήγαινα, τώρα θα πάω σύντομα πάλι. Φτιάχνω πρόγραμμα. Με εξυπηρετεί πολύ το πρώτο εντός
3: του Ολυμπιακού. Σας περιμένουν όλους, παιδιά.
2: Σπυράκο.
0: Σας περιμένουν όλοι να πληρώσει ποιος. Θα κεράσει το μαγαζί, θα πληρώσουμε εμείς. Γιατί παντού μας
3: κερασμένα όλα από μένα. Εγώ.
0: Νίξε.
1: Μπορεί, μπράβο, Άπλες. Μπράβο, Άπλες. Τι πρόσωπα είναι αυτά που έχουμε δει. Μπράβο, Άπλες. Εν τω μεταξύ, γιατί μιλάμε για το λουτράκι. Στην Ιρλανδία δεν έχουμε στείλει. Το λουτράκι που κολλάει.
3: Μια ζωή στο λουτράκι έχουμε μεγάλε. Βασίλη, άμα δεν μπορούμε να κεράσουμε και ένα φαγητό, τάστο.
2: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Στο λουτράκι, εγώ δεν θέλω να με κεράσει φαγητό.
0: Στο καζίνο να πάμε.
1: Θα στα πω όταν γυρίσει.
3: Εντάξει, τα λένε ακριβά σπορ.
0: Στο τόξο του 03.
1: Τι να κάνω, έχω ακριβά χόμπι.
0: 32-35.
4: Γυρίσει ακριβά.
3: Άμα τελειώσουν τα λεφτά από τα χόμπι, θα θε να φά μετά. Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν βαριέσαι, ρε Σπύρο. Ένα πιάτο φαγητό θα το βρούμε να, και η Μαριάννα είναι απέναντι.
0: Ο άλλος γράφει, ο Σπύρος πήρε την μπλούζα από τα 4 κορίτσια. Σπύρο.
2: Γεια Κουβερβελέ.
3: Έλα Διονύση. Ήρθε ο Ταρέμι.
0: Μου στείλε ένα μήνυμα, ήρθε ο Ταρέμι μέχρι να φύγει. Εντάξει, πάρε με τηλέφωνο. Λοιπόν.
4: Τον τελείωσε.
2: Δώστε μου λίγο ήχο, γιατί έχει ψωμί εδώ. Δώστε μου λίγο παραπάνω εδώ στο πλατό.
0: Πήγε ο Ταρέμι, είναι αλήθεια. Είναι πήγε ο Ταρέμι στην προετοιμασία, το διαβάσαμε στο Αθλέτικο. Είναι μια μεγάλη είδηση. Δεν νομίζω θα έχει πολύ μέλλον. Κάνω την εκτίμησή μου. Ο Ελκαμπή πότε έρχεται, αγόρι μου?
3: Μάλλον αύριο.
0: Ωραία.
4: Παράδοση παραλαβή.
1: Φίλε, ο Σπύρος, η φάτσα του Σπύρου, φέρε μου ένα μεγάλο, ένα κοντινό στο Σπύρο. Είναι για να παίξει ρόλο στο κάτω παρτάλι.
4: Ναι ρε φίλε.
1: Ναι ρε. Τέλος.
4: Ναι.
1: Και ξέρω και ποιο ρόλο να του δώσω.
4: Να βγαίνει από αγρούς.
1: Και ξέρω και ποιο ρόλο να του δώσω.
2: Θα κάνει το παρτάλι.
4: Αλλά σε θέλω όπως θες.
1: Αδερφέ μας.
3: Έτσι, όπως θες.
1: Να το δω αυτό τη
4: γίνεται ένας χαμός στο Ρότερνταμ.
1: Θα πω να δω, δεν γίνεται.
3: Περίμενε. Να τα πούμε σωστά. Να σου πω εγώ κάτι.
4: Ακόμα, θέλει να εξηγηθεί.
2: Λαοθάλασσα, ναι, για λέγε.
3: Να πω εγώ κάτι. Εγώ έστειλα ένα βίντεο στον Ποζιό. Και μου λέει ο Ποζιός άνοιξε. Μετά ο κόσμος έφυγε. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Άρα όχι, συντάξει φταίει.
4: Ποζιός. Έλαβον.
2: Θυμάσαι στου Αμάν ο Μαΐβιος Παχατορίδης που είναι η Αγγελάδα. Έφαγε το χορτάρι και έφυγε. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Χαμός. Πριν από 5 λεπτά γινόταν εδώ.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τέθηκε ερώτημα με εχμές από τον κύριο Βερβελέ. Τελικά ο Φορτούνης
0: που έπαιξε. Ένας φίλος μου, μου έχει στείλει ένας φίλος μου και με ρωτάει να μας πει την άποψή του ο Σπύρος πώς είδε το Φορτούνη στο φιλικό με τον Άγιαξ.
3: Πώς τον είδα ή σε ποια θέση τον είδα.
2: Και τα δύο.
0: Όχι, βασικά δεν ξέρω τι κατάλαβες, δεν μπορώ να ξέρω τις γνώσεις σου. Τι καταλαβαίνεις από ένα μάτς.
3: Τον είδα στα αριστερά. Εγώ δεν είπα ότι δεν παίζει στα αριστερά. Εγώ είπα ότι σε μια προπόνηση τον είδα να παίζει μαζί με τον Τζικίνιο σε σχήμα που ήταν από πίσω τους ο Έσε.
2: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό αυτό. Μια χαρά
3: το λέω. Δεν είπα ότι αυτό θα είναι το σχήμα.
2: Εδώ άλλος θέσει τον Πελέ. Εντάξει, όλα καλά.
3: Ναι, τον Τζιοβάνι μου είπατε. Νομίζανε ότι είδα τον Τζιοβάνι τον Βραζιλιάνο.
2: Λοιπόν, έλα, προχωράμε. Για LKB μας είπες, θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Άμεσα.
3: Πιστεύουν ότι θέλει να προλάβει να παίξει σε ένα από τα δύο φιλικά. Όπως και ο Ταρέμι, που σήμερα έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Ο μοναδικός που είναι εκτός είναι ο Σιπιόνι, που ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στον ώμο από το παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Θα είναι λογικά έτοιμος και αυτός για τα προγραμματικά. Απλά πάει λίγο πιο συντηρητικά να προφυλάξει τον ώμο του για να είναι στο 100%.
2: Μάλιστα. Και σχετικά με τους νέους, ποιους μπορούμε να υπολογίζουμε για τη συνέχεια την προετοιμασία? Αυτό κυρίως θέλω να σε ρωτήσω.
3: Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί άλλον ένα παίχτη για τον κανονισμό του κυπέλου. Η μία θέση νομίζω στο μυαλό όλων ότι είναι καπαρωμένη από τον Χρήστο Μουζακίτη. Και η δεύτερη θα πάει ανάμεσα σε Κουτσίδη, ο οποίος είναι θεωρητικά ο πέμπτος στόπερ της ομάδας. Και μία ακόμη επιλογή που στα δικά μου μάτια έχει ξεχωρίσει και είναι ένας από τους καλούς νέους της προετοιμασίας είναι ο Χρήστος Φίλης. Ένα ψηλό παιδί στο 1.90, στο 6-8 αγωνίζεται.
2: Ποιος μου το έλεγε?
3: Πολύ
2: αυτό,
3: καλός, έχει πολύ καλές μεταβιβάσεις μακρινές.
2: Ναι, μου έλεγαν καλά λόγια γι' αυτόν. Δεν έχω δει εγώ το τι κάνει τώρα. Αλλά μου τα έλεγαν.
3: Θυμίζει το στυλ του χωρίς να θέλω να... Το Μπουχαλάκι. Είναι ένας παίχτης που είχε πολύ καλή πάσα, πολύ καλή μακρινή μεταβίβαση.
2: Okay.
3: Σωστές αποφάσεις, μπορεί να μην έκανε λάθος στο φιλικό. Mm-hmm. Είναι ένα τέτοιο στυλ παίχτη. Δεν είναι πολύ ταχύς, αλλά είναι ουσιαστικός.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο θέλουμε τον συνάδελφο?
1: Η γλώσσα του σώματος του Ταρέμι, τι λέει, Σπύρο?
3: Η γλώσσα του σώματος του Ταρέμι λέει ότι είναι κανονικά στην ομάδα. Μπήκε, έπαιζε και στο δίτερμα τον είδαμε. Κανονικά να βάζει τα πόδια του σε όλες τις φάσεις.
1: Και το ρεπορτάζ Διονύση τι λέει?
3: Δεν έδειξε την πρώτη μέρα.
1: Γιατί γελάς? Γελάει. Έχεις εκαρδιστεί ρε, εδώ κοίτα ρε.
3: Πάλι τώρα θα με κράζει και θα λέει ότι εγώ λέω άλλα και δεν ξέρω τι λέω, εντάξει.
2: Μα τώρα μεταξύ μας και ο άλλος τώρα κάνει προβοκατόρικη ερώτηση. Του λέει τη γλώσσα του σώματος του Ταρέμι, τι λέει? Τι με ρε φίλε να διαβάσει τη γλώσσα του σώματος?
1: Φίλε, έτσι είναι το ρεπορτάζ.
0: Άκου. Λίγησα με την Ατάκα, βάζει τα πόδια του στη φωτιά στην προπονήτη.
4: Είναι Ατάκα από προετοιμασία.
2: Δεκαετία 90.
0: Ωχ, μάλιστα. Έβαλε γκολ.
3: Δεν τον είδα στην προπόνηση να μην συμμετέχει, ρε παιδιά, να είναι χαλαρός στις φάσεις. Και στο δίτερμα και στην κατοχή και σε όλες τις φάσεις.
0: Πού τα πόδια στη φωτιά, πού τα έβαλε, αγόρι μου? Πού τα έβαλε τα πόδια στη φωτιά, αγόρι μου? Πού, στο κοροϊδό?
1: Ακουφιλέ.
0: Πού τα έβαλε, στο δίτερμα?
3: Δίτερμα.
1: Στο δίτερμα, ρε φίλε. Στο δίτερμα, ορίστε. Στο δίτερμα.
0: Πού έπαιξε το. Μισό λεπτό, πού έπαιξε το δίτερμα?
3: Στοπ, δεξί μπακ έπαιζε Διονύση, ο Μαφαίο και αλλαγή ο Καρέμι, δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ έπαιξε.
3: Περνάει κόσμος. Όχι ρε Διονύση, πλάκα.
0: Μας κάνει και πλάκα.
2: Παιδιά, συγγνώμη, δεν θα κάνουμε άλλο ρεπορτάζ άλλης ομάδας. Ακούσουμε μόνο τον Σπύρο και τον Διονύση.
4: Θέλω ανάλυση ρόστερ Ολυμπιακού, Σπύρος Διονύσης, τίποτα άλλο.
1: Θέση.
0: Φίλε. Εμένα όταν τον έστειλε ο Μυρότσος έξω, μου είπε σε παρακαλώ όταν βγαίνει, κάνε του να έρχεται στα όρια να βγάζει το μάξιμουμ της απόδοσής του. Και αυτό ήθελα να το κάνω. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Σωστά. Εννοείται.
0: Έτσι, μπράβο. Τελείωσε. Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα να
3: εγώ δεν το βγάζω, δεν το είδατε χθες. Δεν έβγαλα το μάξιμουμ της απόδοσης μου
0: χθες. Δηλαδή για να βάλει τα πόδια της προπονήσεις, πρέπει να πήγε με τα δύο πόδια πάνω στον αντίπαλο στόπερ. Αυτό έχει γίνει στην προπόνηση.
3: Πήγε κανονικά, σαν να είναι παίκτης ομάδας, σαν να ήταν εδώ, σαν να μην έλειπε. Αυτό.
2: Σαν να μην έλειψε μια μέρα λοιπόν.
3: Είναι και ένα κύριο εδώ έτοιμο να μου πατήσει.
4: Διονύση, είναι για να
2: μένει μέχρι να φύγει.
4: Ήρθε για να φύγει.
0: Άκου. Καπετανάκου, άκου.
3: Πάει να με πατήσει ένα μάξι, ρε παιδιά.
2: Και το κάνει έτσι.
0: Άκου, αδερφέ. Σε 5-6 μέρε σκάει καμιά ομάδα για τα ρέμι, φεύγει ο ταρέμι και γυρνάω πίσω με Σπύρο στα γραφεία και κλαίμε όλο τον Αύγουστο, αδερφέ. Θα ανάψω φωτιά στο στούντιο και θα βάλω τα πόδια εκεί να δείξω πώς γίνεται η φωτιά.
4: Αναστενάρι στο ταρέμι.
2: Λοιπόν, Σπύρο, σ' αφήνω, Βερβελέ, και σένα αν δεν έχει κάτι να πει.
1: Πολύ.
2: Γεια σου, Σπυρακό.
1: Γεια σου, αδερφέ μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτό που το έχουμε επισημάνει εδώ και μέρες στο Αθλέτικο, ότι ο Πάολο Νόγκα είναι ο νέος διευθυντής Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ένας Πορτογάλος, γεννημένος 3 Σεπτέμβρη του 1955. Θέλει λίγο ο Ολυμπιακός, έχουμε πει, το κομμάτι των Ακαδημιών λίγο το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω, δεν το πω ότι δεν είχε καλούς συνεργάτες, αλλά θέλει να του δώσει μια νέα πνοή, μια νέα αλλαγή σελίδας. Οπότε μένει να δούμε και την προσφορά του Πορτογάλου σε αυτό το κομμάτι.
2: Ρε άθλη, κοροϊδεύεται το παιδί, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, στο μήνυμα που στέλνεις.
0: Όχι, ρε, τι κοροϊδέψαμε. Καταρχήν μιλάω μαζί του να διευκρινίσω, αλλάζω μηνύματα κτλ. Του λέω ότι να γράψει και γράφει τα αντίθετα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν πετυχαίνει τίποτα.
4: Καταπληκτικό.
2: Γιατί μου θυμάται.
0: Ωραία,
4: την παρασκευή. Μεγάλη παρά. Για κάτω παρτάλι.
2: Διονύση, περιμένω Τρίπολη, λέει ο Gate 13 φίλος εδώ για να σε κεράσει το Θόδωρο. Gate 13, 70.
4: Ο Gate 13 σε περιμένει.
0: Άμα είναι και Gate. Α, σήμερα
4: μην πας, φίλε. Θα μπεις με τα πόδια στο φωτιά.
2: Θόδωρος, ωραίος.
0: Μου κάνει έτσι ένας τύπος στο σούπερ μάρκετ στον πύργο που είχα πάει. Μου κάνει έτσι το χέρι. Λέω, αυτός Ολυμπιακός δεν είναι. Θέλει να το στάξει. Ναι. Μου λέει, είσαι ο Βερβελές. Του λέω, είμαι ο Βερβελές. Μου δίνει το χέρι. Μου λέει, δεν είμαστε η ίδια ομάδα. Του λέω, σε κατάλαβα. Του λέω, από τη Μούρη. Μου λέει, είμαι ΑΕΚ. Μου λέει, φιλιά στον Τάσο. Εντάξει, του λέω, αγόρι μου, θα τα δώσω και live. Είμαι ΑΕΚ. Του λέω, στα καλύτερα σου είσαι. Του λέω, χαμογελαστός. Όλα οκ. Okay. Με σταμάτησε και ένας Παναθηναϊκός. Βλέπει, σχολιάζει, λέει εδώ. Προχθές εκεί. Μόνο Ολυμπιακός δεν με έχει σταματήσει τον πύργο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μπορεί να μην έχει.
0: Γίνεται.
2: Ωραία.
0: Να μην έχει.
4: Επειδή έχεις πει ότι το καλοκαίρι είναι δύσκολο, μακάρι να μην σε σταματήσουμε.
2: Γεια σου, Διονύση, φιλιά. Μιλάμε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά, φιλιά. Λοιπόν, Μαριάννα, θα έρθεις προς εδώ, αφού εγώ λέω για την Elabet, την χορηγό μας εταιρεία, και σήμερα είναι εδώ μαζί μας, 3 με 5 καθημερινά. Εννοείται πως πρόκειται για την εταιρεία που μας στηρίζει από το ξεκίνημα της σεζόν και θα ολοκληρώσουμε την παρουσία εδώ στο Back to Back μαζί της την ερχόμενη Παρασκευή. Όταν την Παρασκευή η Μαριάννα κληθεί να δώσει και το δώρο το πολύ ωραίο. Καλώς που θα δείξουμε τώρα ακόμα μια φορά. Γεια σου, Μαριάννα. Ας δείξουμε λοιπόν αυτό το τηλεφωνάκι από την Sky Telecom, που είναι ένα εξαιρετικό τηλέφωνο, ένα iPhone 17.
1: Φοβερό.
2: Το Mist Blue το λεγόμενο. Το οποίο μπορείτε να κερδίσετε με έναν πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Follow 3 λογαριασμού, Sky Telecom Αθλητικό Action 24, like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. 24 εβδόμου την Παρασκευή δηλαδή η Μαριάννα το δίνει σε έναν από εσάς. Γεια σου, Μαριάννα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δίπλα, είναι αξιοψήριστο.
5: Εδώ τι έπαθε το ένα μόνιτορ, γιατί χαιρέτησε.
1: Έλατε, γι' αυτό εγώ κοιτάζω και τόσο.
5: Βγήκε νωρίτερα σε άδεια.
2: Πάμε να το τρέξουμε λίγο, πρόσεχε τώρα. Βέβαια. Δεν μιλάμε, φίλε, για Ολυμπιακό μία ώρα.
1: Ωραία.
2: Κάνουμε και λίγο πλάκα εδώ και περνάμε καλά. Ήρθε καλοκαιράκι. Χαλαρώστε, ρεμίστε.
1: Οι
2: μεταγραφές δεν ολοκληρώθηκαν για καμία ομάδα. Ξεκίνησα την γκρίνια από τη δική μου ομάδα, από τον Αστέρα, και κουβεντιάσαμε για όσα λένε στα καφενεία. Γι' αυτό έκανα τον πρόλογο. Τώρα σε λίγο θα περιλάβετε τον Τάσο, μετά τον Γουλή κλπ. Η Ωραία. Κουβέντα θα υπάρχει πάντα για μεταγραφές και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα και για τα like. Πάνω από 1000 είμαστε ήδη.
5: Πόσα έχει πει, 1400 θέλει.
1: 1400 είπα.
6: Γελάω γιατί λέει ένα τρομερό αριστερό μυρότσου σε καλώδια και μπάλα.
2: Το είδε.
6: Γλώτσα πρώτα καλώδια, μετά μπάλα. Και το είδε.
2: Μαριάννα, τι δίνουμε σήμερα?
5: Δίνουμε 30 ευρώ.
2: Πολύ ωραία.
5: Από το e-good.
2: Large, Μαριάννα, large.
1: Φάτε, φάτε.
5: Και τα άλλα θα τα δώσω Παρασκευή. Είπαμε, δεν θα έρθω Πέμπτη, το θυμάσαι έτσι.
1: Είναι πολλά την Παρασκευή.
2: Τι κρέπε.
5: Όχι. Εγώ απλά γύρισα κάποια στιγμή το κεφάλι μου και είδα μαχαιροπύρουνα.
2: Ντουντούμι.
5: Και λέω στο Σαούλ, αυτή λέω δεν σέβονται πια τίποτα.
2: Κατσίκι.
5: Δεν είναι, έβλεπα
4: αυτό. Έκανες κάτι χθες για το δείπνο μας.
1: Δεν σεβόμαστε
5: τα πάντα.
4: Γιατί είπες ότι θα δεσμευτείς. Όχι, θα δεσμευτείς. Είναι κακή λέξη. Ότι
5: ευχαριστώ.
4: Θα επιμεληθείς να φάμε.
5: Φάγατε πίτσα.
2: Ναι, φάγαμε.
4: Έκανες κάτι εσύ για αυτά.
2: Ένα κομμάτι φάγαμε.
5: Άκουσα τον Ντουντούμι που είπα θα κάνω και έφερε τι
4: σφίτσε.
1: Να πω εδώ ότι είσαι τρομερή μαγείρισα. Γι' αυτό το είπα πριν για το πιάτο φαγητό, γιατί κάποιοι ευαισθητούλιδες νομίζουν ότι παρεξηγήθηκες που είπα ότι θα μας φέρνεις ένα πιάτο φαγητό.
5: Εγώ.
6: Δεν ξέρω. Και λένε να σου ζητήσω συγγνώμη.
5: Μην παρεξηγηθείτε εσείς άμα σας φέρω. Δεν είμαι τόσο καλή μαχαίρι. Θα δούμε.
1: Μακαρόνια με κοιμά, άμα φέρεις δεν θα παρεξηγηθούμε, να ξέρεις.
5: Έχω πάνω.
1: Την Παρασκευή πάλι 30 δίνεις.
5: Τι δίνω.
1: 30 δίνεις πάλι για την Παρασκευή.
5: 30. Όχι.
2: Θα δούμε.
1: Είναι τα πολλά. Τι
2: θα λέω στα κέφια. Για δώστε μου λίγο βοήθεια, γιατί δεν θα προλάβουμε. Μετά θα λέμε είναι 24 και έχουμε μόνο 35 λεπτά για 4 ρεπορτάζ.
5: Πες τη λέξη.
2: Λέξη. Ρεπορτάζ. Γράφετε ρεπορτάζ τώρα και σε λίγο παίρνετε ένα δώρο, ένα τριανταράκι από τη φίλη μας. Ρεπορτάζ από τώρα. Γράφουμε. Ρεπορτάζ. Και όση ώρα λέμε το ρεπορτάζ, για ένα λεπτάκι, για να κερδίσει ένας φίλος αυτό το πολύ ωραίο δωράκι που δίνεις, θέλω να μου θυμίσεις τον διαγωνισμό που την Κυριακή θα ολοκληρωθεί για το eFood.
5: Την Παρασκευή, τι γιατί Παρασκευή μου το πήγες αργά. Λοιπόν, έχουμε στο Instagram φύγω, ναι, διαγωνισμό με το eFood για τον Ιούλιο για να κερδίσουν 10 νικητές για ένα ολόκληρο χρόνο συνδρομή στο eFood Pro δωρεάν. Κάνουμε follow eFood.gr, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Και την Παρασκευή δεν θα μου το κάνεις αυτό. Την Παρασκευή θέλω 5 λεπτά.
2: Την Παρασκευή θα έχεις τόσο χρόνο θέλεις.
5: Όχι, δεν θέλω τόσο όσο θέλω. Θέλω 5 λεπτάκια.
2: Εγώ λέω ναι. Λέω όσο θέλεις και μου λέει θα έχω. Όχι, δεν θέλω τόσο.
1: Δύο ώρες φέρνει. Την Παρασκευή, ελάτε θα πεις.
4: Θα πεις
1: κάτι και θα πεις ελάτε. Έχουμε να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
5: Τι να σας πω δημοσίως.
4: Πού θες χρόνο να μιλήσεις.
2: Τι θες.
5: Έχω να δώσω κινητό. Έχω να δώσω, να βγάλω 10 νικητές για το eFood. Και έχω και το κουπονάκι.
2: Εντάξει, θα έχουμε.
1: Και έχω να βγάλω και τρεις πλαγιαστές φωτογραφίες. Βγάζω πάντα στο Instagram.
5: Έχω πάρα πολύ καιρό. Τα έχω κόψει όλα. Πιλάτες έχω κόψει. Τριπλέτα έχω κόψει. Δεν έχετε να πείτε για το Instagram.
2: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Θα τα πείτε αργότερα με τη Μαριάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα. Και θέλω να πω τώρα κάποιο stop, κύριε Μυρότσο.
1: Ναι.
5: Το έχει πάρει μόνο εσύ.
1: Πάρει επόμενο. Stop.
5: Νικόλαος Φραγκουδάκης.
2: Τέλος.
4: Κριτικός ο
5: κύριος.
2: Νικόλαος Φραγκουδάκης είναι ο νικητής.
5: Μας στέλνει στο Instagram του αθλητικού να του
1: στείλω το κουμπάκι
5: και φεύγω.
2: Ευχαριστώ κυρία μου. Στέλνει τα άλλα ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται παιδιά. Θα τα πούμε εμείς τα ρεπορτάζ τώρα.
1: Γεια σας.
5: Γεια σας
2: Μαριάννα. Ευχαριστούμε πολύ Μαριάννα. Λοιπόν, κύριος Χαστά στην παρέα μας, γιατί όχι. Αλλά με καπετανάκο θα ξεκινήσω, να ξέρετε.
1: Τι σκηνικό είναι αυτό που έχει στήσει. Λες και είναι από συναυλία.
2: Τι έχει γίνει εκεί, γιατί έχει καεί.
7: Είναι λίγο πειραματική η σύνδεση σήμερα.
4: Α, okay.
1: Θοδωρή, δεν σου έχω απαντήσει ακόμα. Θα έχω απάντηση για το τι κάνουμε σε λίγο. Άρα δεν μας βλέπω.
7: Μάλιστα.
1: Δεν σε βλέπω και
7: το κατάλαβα.
1: Δεν σε βλέπω και σένα πολύ ψημένο. Πόσο μ' αρέσει που είμαστε τόσο διαδραστικοί.
2: Ξέρεις τι θέλω όμως τώρα. Ναι. Άλλαξα γνώμη, ρε φίλε. Μιας και τον είδα τώρα έτσι με το τέτοιο, κάπως μου ήρθε έτσι και έχει κάνει και την κλήρωση τώρα. Ξεκινήσω ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι θες.
2: Ωραία. Δεν έχεις αντίρρηση. Πάμε με ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλα, αδερφέ
7: εσύ
2: μου.
7: Εσύ έχεις αγόρι μου την πακέτα. Εσύ.
2: Εγώ, εντάξει. Μου δίνει την άδεια, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε για την κλήρωση πρώτα απ' όλα, μια κουβέντα.
7: Για την κλήρωση. Πριν πω για την κλήρωση, παιδιά, αυτό το δίδυμο Βερβελέ Τζάνι, πώς λέγεται.
2: Τζάνι.
7: Συγγνώμη κιόλα.
2: Τζάνι.
7: Πρέπει να μονιμοποιηθεί. Πρέπει να στείλουμε ένα γράμμα σε διεύθυνση, είτε στο Μυρότσο είτε στο πιο ψηλά.
2: Μια εκπομπή μόνο.
7: Πρέπει να. Μόνοι τους, ναι, οι δυο τους. Να αναλύουν τον Ολυμπιακό, οι δυο τους.
4: Με τίτλο, όποιος καταλάβει.
7: Δεν υπάρχουν, εντάξει. Το δίδυμο είναι μαγικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κλήρωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ παλεύει κάθε πενταετία να μαζεύει βαθμούς στην UEFA για να ανεβαίνει στο ranking για να είναι στους ισχυρούς. Εγώ λέω πρέπει να το αλλάξουμε το έργο.
2: Ναι.
7: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Γιατί η κλήρωση δεν είναι εύκολη σε καμία περίπτωση.
7: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μία δύναμο Κιέβου. Μία Χάμαρμπι και Άντρελεχτ. Δηλαδή.
1: Άντρελεχτ.
7: Δεν.
1: Όντως.
7: Λοιπόν. Ναι, είναι κακές κλήρωσεις για τον ΠΑΟΚ. Είτε. Βασικά πρέπει να περάσει δύναμο Κιέβου. Από εκεί ξεκινάμε. Το οποίο είναι ένα εμπόδιο που δεν ξεπερνιέται έτσι απλά. Το πρώτο μάτς είναι την Πέμπτη στην Πολωνία, που μάλλον δεν θα είμαι στο βασίλη μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Η ψυχή μας ήταν εκεί και το πνεύμα μας.
2: Εκπομπή λοιπόν, θα έχουμε πάντως εμείς.
7: Εκπομπή θα έχουμε, ναι. Λοιπόν, και εκεί θα είναι και ο Μπάμπα, όπως φαίνεται, γιατί το παλκαράκι αυτό το μουντιαλικό επέστρεψε στη βάση του μετά τη δεκαήμερη εξτρά άδεια που είχε πάρει λόγω της συμμετοχής του.
2: Συγγνώμη τώρα. Ο άλλος γράφει. Αν έχει θέμα υγείας. Χριστός. Ήκτερο λέει και τέτοια.
7: Ναι, κοντά είμαι. Κοντά είμαι.
1: Κύριε φίλε.
7: Τι να κάνω. Μου φάγαν τον εξοπλισμό, τι να κάνω.
2: Συγγνώμη, δεν έχω χρόνο, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Λέγε, συνέχισε.
7: Λοιπόν, καλό, ναι, καλό. Καλά, γιατί το είπες. Ο εξοπλισμός μου δανείστηκε για να καλυφθεί
1: για τον Οσμάν.
7: Η μεταγραφάρα του Οσμάν, η οποία ανακοινώθηκε πριν λίγο και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στις 6.30 ώρα υπάρχει επίσημη παρουσία στο, στο κλειστό του, του ΠΑΟΚ με κόσμο, με μυστακίδη κτλ. Λοιπόν, αυτά ως παρένθεση για τον μπάσκετ. Συνεχίζω με το ποδόσφαιρο και λέω ότι ο Μπάπα επέστρεψε, προπονήθηκε κανονικά σήμερα, οπότε έτσι κι αλλιώς ήταν δηλωμένο στην, στη λίστα την ευρωπαϊκή. Δεν είναι ο Μπάπα αυτός βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Άσκοψη λίγο.
2: Δεν είμαι ο Μπάπα που αγαπώ στην αγορά. Ναι.
7: Ναι, όχι. Ούτε εδώ είναι. Δεν θα τον πετύχετε, πρέπει να πάτε στην εθνική Γκάνας για να το βρείτε. Δεν θα είναι, δεν είναι
2: εδώ. Δείχνουμε γενικά προπονήσεις εμείς, μη στεναχωριέσαι. Μην ψάχνεις τον Μπάμπα τώρα.
7: Άσε να κάνω... Όχι, όχι, εγώ κάνω κριτική. Θα κάνω κριτική στην κάνε. Τζορτζίνα.
2: Το παιδί μου το ύτερο. Λέγε συνέχεια.
7: Τι τελευταίες μου μέρες είναι.
1: Λες και πέφτει το ηλιοβασίλεμα πάνω του είναι. Κάθε στο παράθυρο δίπλα και πέφτει το ηλιοβασίλεμα πάνω του.
2: Πολύ σου λέω, με τράβηξε να ξεκινήσω.
7: Τη Σαντορίνη, με τη Σαντορίνη βγήκα σήμερα.
2: Λοιπόν, για πες μου τώρα, είπες για Μπάμπα, πες μου και άλλες, όχι επιστροφές, αλλά και για τραυματίες να μου πεις τι γίνεται. Ελουστόνου για παράδειγμα.
7: Ναι, ναι, είχε, υπήρχε μια ψιλοευχάριστη είδηση με τον Ελουστόντο, ο οποίος είχε αυτόν τον τραυματισμό στον. Πες το, πες την αισθητή.
1: Λαγωνοψοϊτή. Αλήθεια τώρα.
7: Μπράβο. Ναι.
1: Στο λαγωνοψοϊτή είχε.
7: Πήρε σε μέρος της προπόνησης σήμερα, σε ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης, όχι σε όλο, αλλά είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι ότι λογικά θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει την Τετάρτη για την Πολωνία και λογικά θα αγωνιστεί. Ιδάλλως, ο νεοφερμένος Χατζηδιάκος, έτσι κι αλλιώς πανέτοιμος από πλευράς, από αγωνιστικής πλευράς, καθώς έκανε κανονικά προετοιμασία και έπαιζε στα φιλικά με την Κοπενχάγη. Βεβαίως δεν θα έχει το ίδιο. Δεν θα μπει τι δέσιμο με τον Μιχαηλίδη θα παίζει στα στόπερ. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι δυο τους γνωρίζονται πολύ καλά την εθνική ομάδα. Ο Χατζηδιάκος θα είναι ένα εργαλείο που θα κουμπώσει, νομίζω, κατευθείαν και πολύ γρήγορα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό για το, για το κέντρο άμυνες. Όλα τα υπόλοιπα και όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες και απόντες που λείπουν πολύ καιρό από τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, δεν, φυσικά δεν υπάρχει κανένας που θα επιστρέψει. Η ενδεκάδα, επειδή μπορούμε να την πιάσουμε από τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βασίλη μου, το ξέρω τι θέλεις.
2: Ναι.
7: Ναι, μιλάμε για Παυλέγκα, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο ή Χατζηδιάκο στο κέντρο άμυνας, Τέιλορ, Κένι στα δύο ακραία μπακ, Καμαρά και Τεζαφίρη στα χαφ, Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Μύθου συμπληρώνουν το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Τώρα...
1: Τάισον,
2: Ποιος?
7: Τάισον.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε κιόλας και άλλο. Ποιος είναι καλά,
7: έχουμε,
2: κιόλας,
7: απλά είναι ακόμα... Εντάξει, κάνει τις πρώτες προπονήσεις ο Αλιγουλή.
1: Ναι.
2: Θέλει χρόνο αυτός. Εντάξει. Ο Τάισον είναι...
7: Φαντάζομαι, εντάξει. Φαντάζομαι, βεβαίως και αυτός επίσης έτοιμος και ο Άλλη είναι έτοιμος, όχι ίσως, ακόμα πιο έτοιμος από τον Χατζηδιάκο, γιατί και έπαιζε πρωτάθλημα με τη Μάλμε και έπαιξε και Μουντιάλ με την Εθνική Σουηδία. Δηλαδή σε full φόρμα πρέπει να είναι κανονικά τώρα ο 28χρονος Σουηδός. Αυτόν θα τον αρχίσουμε να τον υπολογίζουμε ότι λίγο θα αρχίσει να αρετάρει και το Δεκέμβριο. Όταν υποτίθεται, όταν συνήθως έχει το κενό του στο σουηδικό πρωτάθλημα, τότε γίνεται η διακοπή η μεγάλη του σουηδικού πρωτάθλημα. Βασικά τότε τελειώνει το πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος, και έχουν τον ένα μήνα των διακοπών πριν ξαναξεκινήσουν.
2: Λοιπόν, ενδεκάδα αυτή μου λες, ναι, μετρημένα κουκιά ως ένα σημείο, έχει και λογική αυτό που μου περιγράφεις ως επιλογές. Θα τα δούμε βέβαια και την εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι να φτάσουμε στην Πέμπτη.
7: Ναι, θα τα δούμε. Ναι. Προφανώς οι νέοι παίκτες που έχουν, δηλαδή σαν τα Μαρία που δεν είπα, τον Άλλη που δεν είπα και τον και τον Χατζηδιάκο, είναι παίκτες που λογικά θα έρθουν στην πορεία του μάτς. Mm-hmm. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον καινούριο προπονητή, όπως έτσι κι αλλιώς ήθελε. Ήξερε τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, ανεξάρτητα αν αργήσαν λίγο ή πολύ τέλος πάντων να γίνουν οι πρώτες μεταγραφές, αλλά ήξερε ότι αυτοί που θα έρθουν είναι έτοιμοι, είναι ετοιμοπόλεμοι για να τους χρησιμοποιήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Πες μια κουβέντα για σέντερ φορ, ακούστηκαν ονόματα, Χωσέλου μεταξύ αυτών, τι λες?
7: Ναι, γράφτηκε στο, από έναν Ιταλό δημοσιογράφο. Είναι υπαρκτό σαν σενάριο. Όντως έχει προταθεί ο 36χρονος σεντερφόρ στο ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την... που ήταν κάπου στην Αραβία, ήταν τελευταία δύο χρόνια. Μέχρι το 24 ήταν στη Ρεάλ, είχε παίξει για ένα χρόνο και μάλιστα είχε πετύχει αρκετά γκολ. Συνεχίζει, είναι μια μηχανή το γκολ σε αυτή την ηλικία, 36 χρονών. Εξετάζεται ενδελεχώς από τον ΠΑΟΚ, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλουν οι επιτελείς του δικεφάλου, ειδικά σε αυτή τη θέση του center for, να πάρουν ένα παίκτη που θα κάνει αίσθηση και που θα κάνει τη διαφορά στην επίθεση της ομάδας.
2: Στα δικά μου μάτια είναι τρομερίλης αυτή. Καλός παίκτης, πολύ καλός.
1: Ναι, λοιπόν, βέβαια.
2: Κύριε Χαστά, ευχαριστώ. Τρέχω. Φιλιά. Τα λέμε από αύριο.
7: Φιλάκια, bye.
1: Γεια σου, παιχτούρα μου.
2: Λοιπόν, μια αναφορά τελευταία στην Έλαμπε θέλω να κάνω. Η Έλαμπε τη χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά και σήμερα, σε αυτή την ημέρα, την πρώτη της εβδομάδας που ολοκληρώνεται με τις διακοπές μας να φαίνονται, να αχνοφαίνονται στο τέλος της.
4: Στο τέλος του τούνελ.
2: Όχι για σένα. Εσύ πας πάλι προετοιμασία. Και με σένα συνεχίζω.
1: Αργούνε.
2: Τι ναι. Μας έλεγες χθες, γιατί χθες είχαμε τον Τάσο. Όσοι δεν είδαν χθες εκπομπή, γιατί είμαστε και πάρα πολύ σήμερα μέσα, φτάσαμε πάνω από 6.500 πριν από λίγη ώρα. 1.200 τα like, μάλλον πιο κοντά σε σένα είναι. Μάλλον θα πάνε 1.400
1: εκεί. Πάμε. Φτάσαμε 1.500 θέλουμε.
2: Ήμουν συντηρητικός πριν, ναι, έχεις δίκιο.
4: Ήθελα. Είπαμε χθες βράδυ για τον Κάγκουα, ναι.
2: Ναι, είπες, αναφέρθηκες χθες και ναι. Θέλω να μου πεις τα στοιχεία πάλι που μου πες θες, για το συμβόλαιο, για το που παίζει κλπ.
4: Να πούμε λίγο πού βρισκόμαστε τώρα, ναι. Να ξέρει και ο κόσμος, γιατί είναι πολύ κρίσιμη ημέρα. Αύριο η Χάπουελ παίζει προκριματικά Champions League με τη Βίκινγκουρ. Αν αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής με την ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχει δικαίωμα, αν τον αποκτήσει η ΑΕΚ, να παίξει στα play-off του Champions League.
1: Α, ναι. Το λύνουμε αυτό δηλαδή.
4: Ναι.
1: Μόνο σε league phase.
2: Ναι.
1: Αν περάσουν μετά.
4: Ή δηλωθεί λίστα.
1: Europa, όπου πάει η ΑΕΚ μετά.
4: Αυτή τη στιγμή, το πρωί δεν ξεκίνησε, από χθες το βράδυ υπήρχε μια απόσταση άνω του μισού εκατομμυρίου με τη Χάπουελ. Η ΑΕΚ προσφέρει περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ συν bonus στη Χάπουελ Μπερσεβά για τον ποδοσφαιριστή. Στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ να γίνει μεταγραφή, από 300.000 ευρώ παίρνει περίπου 350, τον πάει κοντά στο εκατομμύριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον 27χρονο από τη Ζάμπια να πάρει το καλύτερο συμβόλαιο στην καριέρα του. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, το ρεπορτάζ λέει ότι είμαστε αρκετά κοντά. Mm-hmm. Ίσως και μέσα στην ημέρα τελειώσουν όλα και ο Κάγκουα γίνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Να το περιμένουμε λίγο αυτό, αλλά η απόσταση που υπήρχε χθες το βράδυ και το πρωί, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει.
2: Γεφυρώνεται.
4: Ορίστε.
2: Γεφυρώνεται. Ναι, τα στοιχεία θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπω έναν παίκτη, δεν είναι ψηλός, μην ξεγελέστε. Είναι ένας.
4: Ένα πακέτο Πινέδα.
2: Μπράβο, μοιάζει με Πινέδα.
4: Ένα πακέτο Πινέδα. Η ΑΕΚ φαίνεται, επειδή είχαμε ρωτήσει τον Νίκολιτς τι ψάχνει στον χαφ που θα έρθει, και θα πούμε και το ότι γενικότερα τι θα κάνει η ΑΕΚ με τα χαφ. Βρίσκει πολλά από τα στοιχεία που είχε ο Πινέδα. Σας το είχα πει, ένταση, ταχύτητα, ανάκτηση της μπάλας. Δεν κάνει όλα αυτά που κάνει ο Πινέδα. Στο αμυντικό κομμάτι δεν είναι τόσο καλός. Ο Πινέδα έχει πάρα πολλές επιστροφές. Πολλές φορές γινόταν κόφτης, γινόταν τρίτο στόπερ. Από το πουθενά τον έβλεπες να πετάγεται από κάπου και να κόβει μια αντεπίθεση του αντιπάλου με πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή. Δεν είναι τόσο δυνατός σε αυτό το κομμάτι. Ο Κάγκο είναι πολύ πιο επιθετικός παίκτης. Είναι οχτάρο, δεκάρι και κινείται αριστερά. Δηλαδή περισσότερο στο γήπεδο πατάει εκεί που πάταγε ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα.
2: Αν βρούμε ένα heat map δηλαδή δικό του, ναι, θα πούμε ότι κινείται αριστερά και στα χαφ.
4: Πάρα πολύ αριστερά. Ναι. Ο Πινέδα αντίστοιχα ήταν πάρα πολύ κεντρικά, αλλά σε όλο box to box, σε όλο αυτό το κομμάτι πάνω κάτω. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι σε σχέση με τον Πινέδα πιο απειλητικός με την μπάλα στα πόδια. Η περσινή χρονιά έκανε 40 μάτς, 12 γκολ, 11 assist. Πολύ γεμάτη χρονιά, πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλό.
4: Και γι' αυτό είναι και στα προκριματικά του Champions League η ομάδα του. Με αυτόν καλύτερο παίκτη. Τώρα η ΑΕΚ, για να καταλάβετε, πάει να πάρει τον Πινέδα της Χάπουελ Μπερσεβά, τον Πινέδα του Ισραηλινού πρωταθλήματος.
2: Okay.
4: Αυτό πάει να κάνει. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει η κουβέντα, είναι αυτός ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Πινέδα και τελειώσαμε. Δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ θέλει να τον προσθέσει στα χαφ, να έχει πιο αμυντικογενείς τον Κάρινεν και τον Μαρίν, να είναι ο Κάγκουα το επιθετικό χαφ. Και από ό,τι φαίνεται θα προσθέσει ακόμα ένα επιθετικό χαφ η ΑΕΚ. Αυτό καταλαβαίνω. Από τις αναλύσεις και τις κουβέντες που έχουν κάνει μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ. Να τελειώσει όμως αυτή η υπόθεση και να δούμε τα μετέπειτα βήματα. Γιατί τώρα είναι υπεραπαραίτητο
8: να τελειώσει η μεταγραφή του Κάγκουα και να είναι από τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία. Την Πέμπτη η ΑΕΚ πάει στο Apeldoorn για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τον έχει ζητήσει ο Νίκολιτς να είναι εκεί από την αρχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ πρέπει να βιαστεί. Υπάρχει και το αυριανό ματς της Χάπολ. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ, με τα μηνύματα που λαμβάνω, ότι θα γίνει ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα αποκτήσει αυτά που της λείπουν και που είδαμε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μια ομάδα αργή και βαριά από την προετοιμασία, οκ, αλλά νομίζω και τα χαρακτηριστικά των παιχτών δεν αλλάζουν. Δηλαδή το Μαρίν τον ξέρουμε τι είναι. Ναι. Ο Κάρι...

0: Γιατί είπε Κάιρινεν Μαρίν και Κάγκουα μπροστά του.
1: Ή 4-2-3-1 με τον Κάγκουα μπροστά.
2: Να είναι. Δεν παίζει με εξάρια ο Νίκολιτς.
1: Ωραία, δύο κεντρικά χάφια.
2: Να, να θέλει εξαροχτάρια. Τα εξαροχτάρια αυτή τη στιγμή ωραία. Είναι ο Μαρίν και ο Κάιρινεν. Οπότε καταλαβαίνω θα παίζει ένα από του δύο. Ο βασικό αυτή τη στιγμή είναι ο Κάιρινεν. Είναι ο playmaker τη ομάδα, παίρνει την μπάλα, έχει την ευθύνη τη οργάνωση κάθετα στα πλάγια. Με το κεφάλι ψηλά. Αν παίξει με δύο, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δίπλα θα είναι ο Κάγκουα.
1: Α, και θα είναι η τριάδα άλλη μπροστά
2: ναι.
1: Με το φορ.
3: Για να αν παίξει είναι δηλαδή, τριάδα, μην παίξει τέσσερα.
2: Πριν που το πες, το πες ότι έξι,
0: έχει αυτές τις επιλογές, όχι να παίξουν μαζί.
1: Η εξτρέμ και δύο φορ.
2: Αν παίξει με δύο χαφ, αν παίξει με τρία, μπορεί να έχει τον Κάιρινεν, τον Μαρίν και τον Κάγκουα. Να παίξει με μια βάση στο playmaking τον Κάιρινεν και δύο μπροστά του, τον Κάγκουα αριστερά και τον Μαρίν δεξιά. Και στα άκρα της επίθεσης να έχει τον Κοϊτά και τον Ζούκου. Δηλαδή έχει δείξει ότι δεν θα παίξει κάτι διαφορετικό. Θα πάει σε αυτό το 4-4-2. Δεν έχει δοκιμάσει οτιδήποτε άλλο στο πρώτο στάδιο. 4-4-2 με δύο φορ. Είτε είναι το Γιώβιτς Βάργκα, είτε να προσθεθεί ο Ζήνη. Πάντως στους δύο χαφ, τα χαρακτηριστικά του Κάιρινεν και του Κάγκουα φαίνεται να κολλάνε ως χημεία μαζί. Βεβαίως αυτό πρέπει να το δούμε στο χορτάρι.
1: Και μεγάλη υπόθεση γιατί αλλάζει και τα δύο κεντρικά χαφ, εάν είναι αυτοί οι δύο.
2: Προφανώς.
1: Και μεγάλη αλλαγή για την ΑΕΚ αυτό.
2: Συν την αλλαγή του δεξιού ακραίου που μπαίνει ο Ζούμπκοφ στην εντεκάδα. Συν ότι η ΑΕΚ πάει και για κεντρικό αμυντικό. Και αν αποκτήσει το προφίλ που λένε στην ΑΕΚ ότι θα είναι πολύ δυνατός, δεν αποκλείεται να είναι ακόμα και βασικό θέση του Μουκουντή. Άρα να πάει σε αλλαγή ενδεκάδας και στο δεξί στόπερ.
3: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι.
2: Και βεβαίως να δούμε και θα γίνει με τον Πενράις. Όλο γράφουν στη Σκωτία. Πρόταση δεν έχει έρθει. Και δεν έχει γίνει και κουβέντα στην ΑΕΚ για μπακ.
3: Το σχόλιο του Κώστα θέλω να πω μόνο ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί. Είναι το σημείο που πόνταρε περισσότερο η ΑΕΚ πέρσι, σε αυτούς τους δύο, για να κατακτήσει αυτό που κατέκτησε.
1: Βέβαια.
3: Δεν τα αλλάζει και τα δύο μετά, είναι λιγάκι.
2: Εντάξει, του Πινέδα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
3: Δεν μπορούσε.
1: Κοιτά την ουσία τώρα, τι βλέπει σωστά.
3: Δεν μπορούσε.
1: Και τι γίνεται.
2: Το θέμα είναι.
3: Καλά λειτουργήσε
2: σε αυτό που του συνέβη, δρά γρήγορα, θέλει να το κλείσει γρήγορα το θέμα και να έχει ο παίκτη από τις 23 Ιουλίου που θα πάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία μέχρι τις 12 Αυγούστου.
1: Το Super Cup.
2: Που είναι το Super Cup το πρώτο επίσημο, να έχει ένα ικανό χρόνο να μπει στην ομάδα, να προσαρμοστεί, να μάθει και η ομάδα τι είναι ο παίκτης και όλο αυτό να δέσει καλύτερα ενώπιση του Super Cup και ακόμα πιο κρίσιμο 18-19 Αυγούστου που είναι το πρώτο match των play-off.
3: Το ξεκαθάρισα, αλλά στο τάσο μου και μας το έχεις πει τις προηγούμενες ημέρες. 23 Ιουλίου, εγώ θέλω να έχω παίκτη εκεί. Και έχει παίκτη τώρα.
2: Μην έχει και δύο.
3: Ή θα έχει. Μπορεί να έχει και δύο.
2: Και θέλει από τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία έχει ζητήσει δύο παίκτες. Ένα-δύο έχει πει ότι θα είναι, έχει ζητήσει και δεύτερο. Ο δεύτερος φαίνεται να φωτογραφίζεται ότι θα είναι ο κεντρικός αμυντικός. Είναι μια υπόθεση που παράλληλα τη δουλεύει πάρα πολύ ο Ριμπάλτα και να δούμε αν θα καταφέρει να την κλείσει και αυτή γρήγορα. Ιούμπισιτς, η ΑΕΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με την ΛΑΣΚ, πρωταθλήτρια Αυστρίας, για να τον δώσει ιδανικό με οψιόν. Προσπάθησε για πώληση η ΑΕΚ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το ποσό που θέλει. Η ΑΕΚ θέλει πάνω από 2 εκατομμύρια. Θα τον δώσει ιδανικό με οψιόν αγοράς. Να δούμε και τι θα γίνει με τον Ελίασον. Αν έχουμε αποχώρηση και του Λιούμπισιτς και του Ελίασον, νομίζω ότι θα ανοίξει μεταγραφή και δεξιά πίσω από τον Ζούμπκοφ. Και εκεί η ΑΕΚ θα κινηθεί, πιστεύω, αν τελειώσει και με τους δύο ποδοσφαιριστές.
3: Κολυμάτσης πώληση.
2: Κολυμάτσης τον δίνει με κανονική μεταγραφή στον Αστέρα Τρίπολης και κρατάει ένα ποσοστό όπως κάνει και με τον Χρυσόπουλο πάλι στον Αστέρα Τρίπολης για να αποσυμφορήσει λίγο και το ρόστερ με τα συμβόλαια.
3: Καλώς παίξεις, παίζουν κανένα στοιχείο.
2: Πάρα πολύ εργάτη στα χαφ. Ναι. Έχει κάνει πολύ καλό δεύτερο εξάμηνο πέρσι με την Ελλάς Ήρου. Στη Super League 2. Ίσως πάρει στην αρχή με Αστέρα Τρίπολης Β κάποια παιχνίδια να πάρει μπρος, αλλά είναι πολύ καλό εργαλείο.
3: Πιο επιθετικό γεννή από Αλμύρα. Είναι οχτάρι πιο πολύ ή εξάρι.
2: Είναι πιο κοντός, πιο μπαλάτος, πιο αμυντικό γεννή.
3: Πιο αμυντικό γεννή από τον Αλμύρα. Okay.
2: Ή στο ίδιο επίπεδο.
3: Προσιόπι δηλαδή.
2: Ναι, επιθετικό γεννή δεν το λες.
3: Μάλιστα. Okay, okay. Ωραία, κάτι άλλο φοβερό.
2: Τα είπαμε τα μεταγραφικά για Ελίασον. Αυτό τα έχουμε πει όλα.
3: Διάβαζε σχόλια, αν υπάρχει κάτι μου το λες. Πάμε στον Κώστα. Ένα δεκαλεπτάκι δικό σου, φίλε, για να πούμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Φαντρόγγελεν, μπήκε.
1: Την Παρασκευή το είχαμε προαναγγείλει και το προετοιμάσει. Το είχαμε προετοιμάσει ότι θα πάει. Απλά για λίγο δεν το προλάβαμε να τα βγάλουμε και στην εκπομπή τα θέματα. Τα λέω εντάχει.
3: Αν θες να πεις πρώτα απ' όλα για την κλήρωση, πες, δεν έχω αντίρρηση.
1: Αλλά θα βάζω στο τέλος την κλήρωση. Θα είναι μπαμπαμ αυτά που θα πω για το Φαντρόγγελεν. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί το είχαμε αφήσει. Ότι την Δευτέρα Παναθηναϊκός είχαμε πει θα έχει στόπερ. Και τον έχει και προπονήθηκε κιόλας ήδη.
3: Με την ομάδα σήμερα. Είναι αυτή, έτσι.
1: Η δαιμονισμένη αρκούδα. Που είναι σαν δαιμονισμένη αρκούδα να του πιέσει να υπογράψει. Λοιπόν.
0: Αστροποδά.

0: Ναι.
1: Ναι. Και θα μιλήσουμε γενικά και για τα νούμερα του.
2: Πόσο, συγγνώμη, θα σε διακόπτω. Πόσο έχει αριστερό πόδαρο, αυτό και τον Μπάτορα είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αυτό.
1: Του στόπερ, αυτό είναι ο βασικό, παιδιά. Εντάξει. Δεν το συζητάμε ξεκάθαρα. Και του Μπά, κάτι
0: τέτοιο. Κάνει μια τρίπλα πέρσι ο Φώτης.
1: Αν στο τέλο του.
2: Στο Φαντρογγελέν.
1: Του ναι. καλοκαιριού. Αν θα υπάρχει του Μπά στο τέλο του καλοκαιριού στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί παίζει και αυτό. Για την ώρα, καταρχήν, να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο για τον κόσμο. Αυτό κι εγώ ήταν να πάρει και να κλείσει ω μέτωπο Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται, ξαναλέω προσεκτικά. Για την ώρα ότι θα πάρει άλλον στόπερ. Θα το δούμε μέχρι να τελειώσει με το μεταγραφικό παράθυρο. Αλλά για την ώρα δεν προβλέπεται άλλο. Τι έχει
2: φίλε,
1: συγγνώμη,
2: αν πάρει και άλλο στόπερ όμως δεν μένει χώρος για άλλες περιπτώσεις. Όπως ο Κάτρης για παράδειγμα.
1: Έτσι. Όχι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή έχει τρία στόπερ.
0: Μα ήταν να πάρει ρε φίλε.
1: Δύο Ολλανδούς.
0: Και με Ίγκασον και ήταν να πάρει. Τώρα τραυματίστηκε ο Ίγκασον.
1: Γιατί θα παίρνει στην άκρη του Μπα. Αλλά πρόσεξε τώρα.
2: Δεν υπολογίζει.
1: Γι' αυτό λέω μη βιαζόμαστε. Γιατί θα το πω γρήγορα. Από το ένα θέμα στο άλλο. Υπάρχουν τρεις στόπερ, δύο Ολλανδοί και ο Κάτρης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι το βασικό rotation.
2: Okay.
1: Ο Τουμπά έχει χάσει πολύ έδαφος πλέον και τις ευκαιρίες του ξοδεμένες πίσω από την άλλη. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν ο Πιτσιρικάς, ως τέταρτη επιλογή στο rotation, έτσι, του κάνει πέντε βασικά πράγματα, να πει: δεν με απασχολεί να πάρω άλλο παίχτη, θέλω το Λάβδα.
0: Θα έχει και τον Πάλμερ Μπράουν, μωρέ.
1: Δεν υπάρχει Πάλμερ Μπράουν.
0: Α, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπολογίζει.
1: Πάλμερ Μπράουν δεν τον υπολογίζεται. Ούτε για τίτλο.
2: Τον Ντουμπά πιο πολύ υπολόγισε, μην υπολογίζει Πάλμερ Μπράουν.
1: Τον Ντουμπά τον κρατάει κυρίως επειδή σου λέει είναι αριστεροπόδαρος. Εντάξει, μπορεί να μου κάνει πέντε πράγματα, αλλά χάνει ρε παιδιά πόντου συνέχεια τώρα με αυτά που κάνει. Δεν είναι η απογοητευτική εικόνα του. Ειλικρινά, εάν του κάνει πέντε πράγματα που θέλει του Νίστρουπ, για τέταρτη επιλογή το Λάβδα τον έχει εύκολα και θα τον βάλει κιόλα και σε κύπαλα και σε αυτά.
2: Είναι η πρόθεσή του.
1: Για την ώρα. Λοιπόν, εδώ τι έχει γίνει με τον Ολλανδό. Θυμάστε όλο αυτό το αλυσβερίσι με τον κύριο Γιλντιρίμ. Ο Παναθηναϊκός και ο Κοτσόλης είχαν αποφασίσει εξ αρχής να οριοθετήσουν τα ποσά που θα δίνανε στα 3,5-4 εκατομμύρια, όπως δώσανε και για τον Καμαρά, για τον Ραστόντε, σε αυτά τα νούμερα παίξανε. Mm-hmm. Μετά τον οραματισμό του Ίγκασον, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να τρέξει η διαδικασία, γιατί έπρεπε να βάλει στόπερ Παναθηναϊκός στη λίστα του, η ευρωπαϊκή. Αν δεν έχει χτυπήσει ο Ίγκη, μπορεί να πηγαίνει πιο πίσω χρονικά. Εκεί λοιπόν έγινε μια κουβέντα και επενεύει όντως και ο Αλαφούζος, όπου ο οποίος μίλησε και με ανθρώπους στην Τουρκία που ξέρουν τον Γιλντιρίμ, όχι απαραίτητα τον Ατζούν Ταρατατζούν, και άλλους που έχει τέλος πάντων που έχουν σχέση με το τουρκικό ποδόσφαιρο. Και έγινε μια ευρύτερη κουβέντα ότι, να σου πω ρε μεγάλε, τον μπεγλερίζουμε εδώ και ένα μήνα. Έλα κάτσε να συζητήσουμε σοβαρά.
2: Γι' αυτό πεθαίνω, γι' αυτό έρχομαι στην εκπομπή να ξέρεις.
1: Έλα κάτσε να μιλήσω σοβαρά. Μεσολάβησε πάρα πολύ αυτός ο ενδιάμεσος, ας το πούμε, ο Τούρκος.
2: Τουρκικά το είπε, τον μπεγκλερίζουμε. Εντάξει, είναι και Τούρκοι.
1: Τον μπεγκλερί λέγεται. Τον μπεγκλερί και Τούρκοι, ναι.
2: Ναι, σωστό.
1: Αλλά του είπε Γκέλμπουρντάν.
2: Οκ.
1: Γιλντιρίμ. Στον Γκέλμπουρντάν Γιλντιρίμ, κάτσε στο τραπέζι ο Γιλντιρίμ. Συμφώνησε ο Αλαφούζος να γίνει μια υπέρβαση σε σχέση με τα λεφτά που αρχικά ήθελε ο Παναθηναϊκός να ξοδέψει, που έλεγα ότι είναι. Τα βάνει τα τέσσερα. Το κόστος, το τελικό προς την ομάδα της Αμψούντας θα είναι 4,8 εκατομμύρια ευρώ. 4,8. Και 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι υπομορφή διαφόρων μπόνους στο σύνολό του σε βάθος διετίας. Για την ώρα κρατάμε το 4,8. Τετραετές τον παίχτη, με 1,1 το χρόνο σχεδόν διπλάσια από αυτά που έπαιρνε στους Ολλανδούς. Ήρθε Σάββατο 8.30 ώρα το βράδυ. Πέρασε εργομετρικά ιατρικά χθες το πρωί, υπέγραψε, ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε, προπονήθηκε σήμερα. Δηλώνει και στην ευρωπαϊκή λίστα, την οποία την έχει στείλει ο Παναθηναϊκός από την Παρασκευή το απόγευμα. Είναι 24ος πλέον. Έχει μέσα και Κρίστιανσεν, έχει και Σιώπη.
0: Παίζει να παίξει.
2: Ωραία ερώτηση. Αυτό
1: προπονήθηκε, έκανε φουλ. Λίγο να προσαρμογεί.
0: Να μάθει την ομάδα.
1: Ναι. Αν χρειαστεί χτύπα ξύλο.
0: Στα φλαμανδικά θα μιλάει με τον.
1: Χτύπα ξύλο. Α, αυτό επίσης έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: De Frey.
1: Στο...
0: Πήγα να πούμε τον Van Dijk.
1: Στο...
0: Άιντε, ό,τι να είναι.
2: Ωραίο θα ήταν, ε.
1: Στο να γίνει δαιμονισμένη αρκούδα και να πιέζει σαν δαιμονισμένη αρκούδα τη Σαμσουσπορ όλη αυτή την περίοδο. Έπαιξε ρόλο. Και το. Αδερφέ μου. Έπαιξε ρόλο και η παρουσία με τον. De Frey.
0: Δεν το έχει
1: χέρι τόση ώρα.
2: Κοίτα ένα χέρι μακρύ που έχει για έκπλωσε το πάλι. Κοίτα. Απλώ το χέρι σου λίγο. Στον Τάσο. Κοίτα. Ωραία, μαγκά.
1: Στον πλάνο.
2: Μην αλλάζει πλάνο, Γιάννη. Εμπίστευε.
1: Από τη χαρά του και τον ενθουσιασμό του, όντω, από την πρώτη στιγμή στην προοπτική θα παίξει με τον De Frey. Ο De Frey μετά τον Φαντάικ, τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Είναι μια.
3: Πε μου λίγο τα στόπερ. Τα στόπερ πάθνα εγώ.
1: Τα πάμε. Οι δύο Ολλανδοί, τα πάμε. Αλλά εσύ και
0: παίζει. Φαντάικ.
1: Έπαιζε τα χαρτάκια.
3: Για πες.
1: De Vrij, Φαντρόχελεν, Κάτρι, Τουμπά. Τουμπά, αλλά Τουμπά μην μέχρι το αιτρίο καλοκαίρι δεν τον βλέπω. Και ο Λάβδας ο Πιτσιρικάς.
0: Και στο ρόστερο ακόμα υπάρχουν ο Πάλμερ Μπράουν και ο Γετβάη.
1: Ο Έρικ, ο Πάλμερ Μπράουν και ο Γετβάη, οι οποίοι δεν προπονούνται ούτε μια μέρα δεν προπονούνται με τον
3: Άλμπερ. Και κλείνει η μαθά στο πέρα.
1: Για την ώρα δεν
0: πρέπει. Μα γυρίσει 5 λεπτά πίσω.
1: Αλλά τώρα δεν δίνει καμία σημασία. Δεν
2: ξέρω να πούμε
1: τώρα. Δεν ξέρω.
2: Τώρα το θέμα
1: είναι να κάνει ρεπορτάζ.
3: Είσαι ο Γουλή. Σε βλέπω ρε μακά.
1: Πάντα λίγο rewind.
2: Μην μείνουμε άλλο στον Φαν Αρκού, δεν είναι που λέει και ένα φίλο.
1: Έχει κάνει ένα βιντεάκι.
2: Σου έχω πάρει μια στον Περάρα, Φαν Αρκού δεν
1: είναι. Να σου πω που είναι στο έτσι.
2: Σε ποιο, σε ποιο?
1: Ελάτε, στο έτσι είναι. Ελάτε. Και ούτε βήμα πίσω.
2: Ο Τρογελέν.
1: Στο Φαν Τρογελέν. Ο οποίο ενώ έχει ένα παρουσιαστικό σκληρό. Και του λες πω, αυτό πρέπει να είναι κατσικανιάρης.
2: Είναι ποιητής.
1: Όχι, ρε φίλε. Απλά οι αριθμοί του δεν είναι άμπαλος. Δηλαδή δεν είναι τσουρούκι, φτούξερε εταιρεία και πάμε. Είναι πάρα πολύ συμμετοχικός και στο build-up. Κάναμε ένα σχετικό κείμενο χθες στο Αθλέτικο με τους αριθμούς του, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικοί για στόπερ και στα metrics τα αμυντικά, αλλά και στην παρουσία του στο build-up της ομάδος.
2: Ωραία.
0: Το τρομερό με τον Παναθηναϊκό, ξέρετε ποιο είναι μέχρι εδώ.
2: Ναι.
0: Αυτό λέω γιατί ξέρω ότι δεν
2: έχω χρόνο. Μόνο για την κλήρωση.
3: Εγώ έχω μια ερώτηση στον Κώστα.
1: Ναι. Με εξαίρεση τον Γένσεν, έχει πάρει όλους τους άλλους πρώτους του στόχους. Δεν έχει ξαναγίνει.
3: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ποτέ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Σε τον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν έχει.
0: Όλους τους πρώτους στόχους, δηλαδή είχε τις λίστες ο Κοτσόλης με τον Ίστρουπ και λέγανε ποιον θέλουν. Πες ονόματα.
1: Καμαρά.
0: Καμαρά πήρε. Ντεφράι πήρε. Τσάπρα.
1: Μόνο στο τέρμα που ήταν Οδυσσέας, αλλά μόλις οριοθέτησε ο Οδυσσέας.
0: Καλά, ο Οδυσσέας, φίλε, το ξέραμε πολύ καιρό ότι δεν θα είναι.
1: Επειδή μου κάποια στιγμή έγινε σοβαρή κουβέντα.
0: Ο Πένια.
2: Δεν έβγαινε ένα όνομα που να σέρνεται και να λες χάλασε αυτό, πάμε στον άλλον.
0: Ακόμα και του Φαντρόγκελεν που έκανε. Το πήγε τακτικά άριστα, στο να το φέρει εκεί που θέλει και να τον πάρει. Γι' αυτό εγώ.
1: Και εκεί ήταν η γύρω και με το Γένσεν.
0: Ότι μπορεί να πάρει και το Γένσεν ο Παναθηναϊκός.
2: Γύρισε το κλίμα κι λίγο,
1: Κάτσε γιατί ο Γένσεν.
3: Είναι πολύ αβέρτος οικονομικά και το καταφέρνει.
0: Πολύ. Αλλά πρέπει να δώσουμε. Το point στον Κοτσόλη, φίλε.
1: Και είναι συμμετοχικό.
0: Αυτή τη στιγμή έχει μια καυτή πατάτα.
2: Τι?
1: Το πώς
0: θα φύγουν όλοι αυτοί γιατί είναι πολλοί. Είναι ο Βιλένα.
1: Πέντε παίχτες.
0: Είναι ο Γετβάη. Είναι ο Πάλμερ Μπράουν.
3: Και δεν μπορεί μια ομάδα μόνο να αγοράζει.
0: Είναι ο Σιώπη. Είναι πολλοί.
1: Ο Σιώπη για την ώρα δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι στην ίδια διαδικασία με του άλλου. Είναι πέντε. Και είναι πέντε συμβόλαια δυνατά. Όντως είναι πατάτα, αλλά αυτό πάντα σκουπίζεται τέλος Αυγούστου. Πάντα εκεί είναι η αγορά πιο ευέλικτη στο να πάρει τον οποιοδήποτε παίκτη. Ένα.
2: Κλήρωση μόνο.
1: Για Γένσεν.
2: Α.
1: Δεν βρίσκει αυτά που θέλει. Ναι. Στην Μπρέντφορντ του έχουν ξεκαθαρίσει ότι μεγάλε, ήσουν 7 χρόνια, είσαι 30 πλέον. Θέλουμε λίγο να βγάλουμε κάποια άλλα παιδιά πιο μπροστά. Θα έχει λίγο πιο backup ρόλο. Και κάπου βλέπω και το σπρώχνει και ο Γένσεν λίγο. Ήρθαν οι Γένσενέοι οι ατζέντιδες και το γυρνάνε κάπου.
2: Πάντως δεν κλείνει σήμερα. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε παρακάτω. Μία κουβέντα για την κλήρωση για να πάω. Μάλλον τώρα. Σαββόπουλο τώρα το πούμε μια καλησπέρα. Έλα, Αλέξ μου.
1: Έλα,
4: καλησπέρα,
2: καλή αδερφέ μου. Καλώς
1: ήρθες.
2: Δώσε μου λίγο χρόνο ένα λεπτάκι να πει μια κουβέντα για την κλήρωση. Τι λες.
1: Η κλήρωση του Παναθηναϊκού παραμένει στους ισχυρούς και στον τρίτο προκριματικό. Ζευγάρι πήρε. Ο Σεβγάρι θα παίξει. Α, το πρώτο μάτς είναι ο ΑΚΑ 6 του μήνα.
2: Καλά κάνεις
1: το 13 είναι έξω. Να το ξέρει ο κόσμος. 6 και 13 είναι τα μάτς αυτά. Μακάρι, λέω εγώ, να περάσει, να έχουμε την ηρεμία μας. Τι λες ότι είναι τώρα φόβο. Εντάξει, η Τρινάβα, η Σλοβακία είναι μια σχολή, ρε παιδί μου.
0: Καμία από τις δύο δεν είναι φόβο.
1: Αλλά δεν είναι τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός.
1: Σαν φαβορί,
0: πάει στα playoffs
1: να προχωρήσει.
0: Παίζει δύο μάτς.
1: Όπως είναι το ίδιο πράγμα και με την Πάξη. Θα πας να παίξεις με την Πάξη και να πεις ελάτε.
0: Εντάξει.
2: Excellent. Break μικρό. Για Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Πάμε.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι λες για αυτό που σου είπα, θα έχεις
1: Νομίζω
0: κινητικότητα.
1: ότι δεν θα σου χαλάσω το χατήρι, Βασίλη, γιατί αρχίζει και πιέζει ο χρόνος πλέον. Η χαλαρότητα τέρμα για τον Άρη, γιατί πλάκα-πλάκα, σε λιγότερο από ένα μήνα, δεν ξέρω αν το σας διαφεύγει ή διαφεύγει στους ανθρώπους του Άρη, ο Άρης θα
2: Κύπελο.
1: παίξει νοκάουτ παιχνίδι κυπέλου.
2: Κύπελο,
1: Δηλαδή την εβδομάδα
2: ναι.
1: του πρωταθλήματος, σε εκεί κάπου στις 19 Αυγούστου, έχει νοκάουτ παιχνίδι. Είναι ο ένας από τους δύο εγχώριους στόχους. Άλλωστε σε δύο θα πάρει μέρος ο Άρης μόνο την επόμενη σεζόν που δεν έχει Ευρώπη. Και με δεδομένο ότι το κύπελο έχει και την υποχρέωση τη συμμετοχή δύο γηγενών ποδοσφαιριστών στην Ενδεκάδα, γεννημένων 1-1-2005 και εντεύθεν, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι εννέα που θα παίζουν θα πρέπει να είναι και σε καλή κατάσταση και ικανοί να διεκπεραιώσουν τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για τον Άρη. Και αυτή τη στιγμή το ρόστερ έχει σημαντικά και εμάς στην άμυνα. Ο Άρης φεύγει αύριο στην Ιταλία, όπου θα δώσει και τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια, και ο προπονητής δεν έχει στη διάθεσή του παίκτες για να δοκιμάσει πράγματα, να δοκιμάσει σχηματισμούς, να τεστάρει την ομάδα του στο βαθμό που θα ήθελε. Άρα θεωρώ ότι είναι και επιτακτικό και νομίζω ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα ο Άρης να ανακοινώσει τουλάχιστον 2-3 παίκτες και όλοι τους να είναι αμυντικοί. Θέλει να πάρει 2 στόπερ, ένα παίκτη δεξιά για να αντικαταστήσει τον Τεχέρο στην άμυνα και τουλάχιστον 1-2 θα πάρει, αλλά τώρα θα πάρει, ας πάρει έναν για αρχή, αριστερό μπακ. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο, επειδή έγιναν αρκετές κουβέντες μεταξύ Καρυπίδη, Γρηγορίου, Ρέγγες, αρχίζουν και καταλαβαίνουν πλέον ότι ο χρόνος πιέζει και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα πια θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, κάποιες συμφωνίες. Ήδη ένας παίκτης στον οποίο άρεσε να κάνει πρόταση, ήταν αρχικά στη λίστα, είχε παγώσει, επανέρχεται, αγωνίζεται και δεξιά και αριστερά, κυρίως ως δεξιός μπακ. Αυτός είναι για να αντικαταστήσει τον Τεχέρο. Είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι στον Άρη. Δεν το αποκλείω δηλαδή και σήμερα, ίσως μέχρι το βράδυ, αύριο το αργότερο, να έχει απαντήσει οριστικά στην πρόταση του Άρη για συνεργασία. Είναι ελεύθερος, δεν έχει ομάδα και αυτό το κάνει πιο εύκολο για τον Άρη.
0: Είπε όνομα. Θα πεις όνομα.
1: Δεν θα πω γιατί είναι στην κρίσιμη φάση αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση και καλύτερα να το αποφύγουμε. Αλλά είναι μια περίπτωση η οποία είναι πολύ κοντά. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ξεκαθαρίσει.
0: Μπορεί και αύριο λοιπόν να έχουμε νέα γι' αυτό.
1: Okay. Μπορεί και σήμερα, να μην το βράδυ να έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση.
2: Και
1: επίση χτυπάει γενικότερα και δύο στόπερ. Ο ένας είναι αριστεροπόδαρος, γιατί και εκεί υπάρχει ζητηματάκι. Και έχει πέσει στα κέρια των ανθρώπων του Άρη και μια καλή περίπτωση και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Συν μια ακόμη την οποία τη δουλεύει από το προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί απαιτεί και τη συνένεση της ομάδας του. Και επειδή μιλάμε για Λατινική Αμερική, γιατί τη δεύτερη περίπτωση εκεί λίγο περιπλέκεται το ζήτημα. Πάντως όμως και να έχει, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε κινησούλες. Ήδη ο Πασίρου επιτέλους ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο παίκτης που απέκτησε ο Άρης από την Watford είναι εξαροπτάρι. Έρχεται για να δώσει βάθος στη μεσαία γραμμή τώρα που απουσιάζει και ο Κόγκλα μετά το χειρουργείο που έκανε. Ένας παίκτης με πολλά τρεξίματα, χαμηλό κέντρο βάρους, δυνατό παιδί, έτσι καλύπτει χώρους. Ένα εργαλείο στη μεσαία γραμμή είναι ο συγκεκριμένος, τον οποίο ο Άρης τον απέκτησε δίνοντας 500.000 ευρώ στην Watford. Αυτή είναι η συμφωνία. Και αν όλα πάνε καλά, μέχρι το βράδυ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και γίνονται όλα εντάχει αυτή την ημέρα για να μπορέσει να πετάξει αύριο με την αποστολή για Ιταλία. Τώρα, στην κατάσταση είναι, παιδιά, θα το δει ο Γρηγορίου και θα αποφασίσει.
0: Οκ. Okay. Άλεξ, ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο.
2: Γεια σου, Άλεξ.
1: Γεια σου. Έγινε, φιλιά πολλά.
2: Γεια σου, ρε γιατρέ.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε και Ειρήνη Φράσκο για να κλείσουμε μαζί της, να μας πει για την παρουσίαση. Αυτή πήρε τον εξοπλισμό και βγήκε όλος με έκτερο από τον Χαστά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος ο εξοπλισμός και εξαιρετική και η Ειρήνη. Θα ήθελα να μας πει τώρα τι έχει γίνει εκεί. Μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή. Το κουβεντιάσαμε και τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ πριν και από περίπου μία ώρα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν με μία ανακοίνωση 26 λέξεων ακριβώς και αυτό έγινε επιτεδευμένα καθώς τα περισσότερα θα υποθούν εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena που βρισκόμαστε. Σύμφωνα με τους ηθήνοντες της Ασπρόμαυρης ΚΑΕ, ο Τούρκος Σούπερσταρ αρχικά θα μπει στην κεντρική σάλα Θα απευθύνει ένα χαιρετισμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ, θα τους πει κάποια πράγματα. Στη συνέχεια θα κάνει κάποιες δηλώσεις στα μέσα. Να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης, θα βρίσκεται εδώ. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει ή αν θα συμμετέχει με κάποιο τρόπο σε αυτή τη γιορτή, καθώς γενικότερα προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους. Το νέο στοιχείο που έχουμε είναι ότι στην παρουσίαση θα συμμετέχει και ο Μπάνε Πρέλεβιτς σε μια συμβολική κίνηση. Θα δοθεί και η φανέλα του Οσμάν στον παίκτη με το νούμερο 6.
0: Okay. Μάλιστα.
2: Μεγάλη μέρα, ναι, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Και νομίζω δεν θα είναι και η τελευταία.
2: Είναι η αλλαγή πίστας.
0: Έχει πάρει φορά.
2: Η πρώτη αλλαγή πίστας.
0: Σωστό.
2: Αλλαγή πίστας. Mm.
0: Ωραία. Ειρήνη, αν δεν έχεις κάτι άλλο, σε αποδεσμεύω και σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
2: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Λοιπόν, αυτά τα προλάβαμε όλα τελικά. Αύριο έχουμε επίσης μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα εκπομπή με τους καλούς συναδέλφους εδώ πάντα κοντά μας, που έχουμε και φωτογράφηση αύριο. Έχετε διαβάσει το mail της ΦΕΗΣ που έστειλε?
2: Το έχω διαβάσει, αλλά ήρθε,
0: δεν κατάλαβα τίποτα εγώ.
2: Ήρθε νέο μήνυμα από κάτω, δεν ισχύουν τα περισσότερα για μας.
0: Εντάξει. Και
2: δεν μπορούμε να κάνουμε μπούκλα το μαλλί.
4: Το ξέχασα.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά και κάποια άλλα. Τα χρώματα δεν τα κατάλαβα αυτά.
2: Μαύρα βάλε, συμπειλή.
0: Μαύρα. Μαύρα. Σιγουριά.
2: Μαύρο σακάκι, εγώ επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να έχω.
4: Εγώ γενικά δεν έχω σακάκια ζωή μου. Στο γάμο μου έχω βάλει.
0: Θα σα πω κάτι όμω, θα πρέπει να πάρετε. Γιατί πλέον είστε τηλεαστέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίε και κύριοι, για την παρέα που μα κάνατε και σήμερα. Ναι, ναι, θα
4: απλό γουλάκι.
0: Θα πάρει, θα σε κάνω να πάρει. Ναι, ναι. Αυτή η γυναίκα μέχρι μουσέκα σε βάλει να ξερίσει.
4: Υπάρχει περίπτωση.
0: Αύριο, αν θέλετε να ακούσετε για όλα τα μεταγραφικά ζητήματα, για όλε τι συνδέσει που έχουμε να κάνουμε με εσά, με όλα τα σημεία του κόσμου που υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά και κουβέντα εδώ στο στούντιο, μπορείτε να είστε πάλι στο
2: κουβέντα.
0: Να δούμε.
2: Ένα πεντακό, κύριε.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Ευχαριστούμε. Να τον ακούτε τον κύριο Γουλή.
0: Και τους φίλους του Action 24, τους ξεχνάμε καμιά
2: πάντα
0: φορά. Και αυτούς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όλα αδέρφια μας.
0: Καλό μεσημέρι.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Για άλλη μια φορά θα βουτήξουμε στα πιο μοναδικά γεγονότα ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Στην πέμπτη σεζόν του GC32 Racing Tour θα επισκεφτούμε 5 διαφορετικές υδάτινες πίστες σε όλη την Νότια Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το τι συμβαίνει στην μάχη των 8 ομάδων που και φέτος λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, οι καλύτερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την συνεχόμενη διαδικασία. Καθένας επιλέγεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων συνθήκων, έτσι ώστε να μην γιστοποιήσει το χρόνο που ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός και οι πρωταγωνιστές δαπανούν στο αγώνισμα. Αυτές είναι οι πόλεις που θα βρεθούμε. Και βέβαια τα νέα πληρώματα είναι αυτά που θέλουν να δείξουν με το καλημέρα την αξία τους και να μπορέσουν να μπουν στην διαδικασία του ανταγωνισμού στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Τουλόν. Θα είναι οι δύο νέες προσθήκες στο πρόγραμμα. Όλες οι καλύτερες ομάδες του GC32 επιστρέφουν, συμπεριλαμβανομένο των υπερασπιστών πρωταθλητών του τίτλου, με την Νορότο που έχει την υποστήριξη της Γαλλίας, τον Φρανκ Καμάς, έναν πολύ σημαντικό κυβερνήτη, έμπειρο αν μη τι άλλο, που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί κάθε σκάφος, κάθε πλήρωμα να το φέρει στον τερματισμό. Ο Jason Carroll, και αυτός σοβαρός υποψήφιος. Το GC32 του 2017 είδε πραγματικά δύσκολους αγώνες και μεγάλες μάχες, με τον τελικό νικητή να κρίνεται στην Μασσαλία. Τους Αμερικάνους κόντρα στους Ελβετούς να ανεβάζουν πολύ τον πύχη του ανταγωνισμού. Το 2018 είχαμε μια εμφατική σειρά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες. Ήταν μια υπέροχη σεζόν, πραγματικά το διασκεδάσαμε, λέει ο Jerome Clerc, νικητής του 2017. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρεθήκαμε στο βάθρο 5 φορές και πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, για τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει την σεζόν αυτή η διαδικασία από την λίμνη Γκάρτα στην Ιταλία, στο πρώτο φετινό στάδιο του Tour, έρχοντας και την προσθήκη της κατηγορίας GC32, πρώτη φορά στην Ευρώπη, παράλληλα με το Extreme Sailing Series να διεξάγεται και να φέρνει βέβαια εντυπωσιακά αποτελέσματα και εικόνες. Είναι ένας φανταστικός χώρος διεξαγωγής, μια φανταστική εκδήλωση που έρχεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, λέει ο Σιμών Ντελ Πόζο, ο Αυστραλός σκίπερ. Συγκεντρώνει όλα τα άκρα αυτή η σειρά GC και είναι συναρπαστική. Νομίζω ότι εδραιώνει πραγματικά τη θέση μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη αναγνώριση για την κατηγορία και ελπίζουμε να προσελκύσει περισσότερους ιστιοπλοούς σε αυτή την κατηγορία για να δουν πόσο φανταστικό είναι το σκάφος και τον επαγγελματισμό της διοργάνωσης. Είναι το κορυφαίο επίπεδο καταμάραν στην ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα GC32 Class πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ. Το προηγούμενο έτος η ομάδα Oman Air ήταν αυτή που είχε κερδίσει. Ενώ ήταν η πρώτη φορά που το GC32 Racing Truffle έφτασε στα σκάφη του Extreme Sailing Series με το The Winners της Oman Air,
να έχει παραλυφθεί από τον Phil Robertson και την ομάδα του, που θέλει να υπερασπιστεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τον τίτλο των πρωταθλητών. Υπάρχουν 6 ομάδες που μπορούν να κερδίσουν αυτό το γεγονός και ξέρω ότι όλες έχουν την κερδίσει και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το GC32 Tour είναι αυτό που λέμε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, λέει ο Robertson. Η πρόκληση της ταχύτητας είναι πολύ ωραία, τα σκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πάνε γρήγορα, οπότε όταν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, το κάνουμε με το παραπάνω. Είναι κάτι ξεχωριστό. Το να έχουμε έναν επισκέπτη στο σκάφος, να μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα είναι ο νικητής? Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς, λέει ο Robertson. Ο αριθμός των 13 καταμαράν με φόιλερ πήγε στην Γκαρδαφόρα, στο ένα κτίριο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Οι ομάδες πλέον με μικρότερους στόλους και έχουν να αντιμετωπίσουν νέους αγώνες στο διάβα τους. Είναι πολύ καλό να έχουμε ήδη 13 πληρώματα στην αρχική γραμμή, λέει ο Φρανκ Καμάς. Είναι ένα καλό επίπεδο και αναμένεται μεγάλη δυσκολία για τον πρωταθλητή. Το A Lot of Them προέρχεται από την Extreme Sailing Series και αυτή είναι η περισσότερη από τους GC32. Είναι πολύ καλές επαγγελματικές ομάδες, έχουν πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να αυξήσουμε το μέγιστο επίπεδο βαθμολόγησης στον ελιγμό, τις τακτικές, την ταχύτητα, την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος. Δεν μπορείς να προδιαθέσεις κάτι πριν δούμε τα πληρώματα στην εκκίνηση. Είναι όμως συναρπαστικό για εμάς. Ο Άνταμ Μινόπριο, κυβερνήτης της SAP Extreme Sailing Team, βρίσκεται σε καλή θέση για να κρίνει τον ανταγωνισμό από δύο στόλους. Η σειρά Racing Touring του 2016 ακολουθείται από την σειρά Extreme Sailing του 2017 με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι ένας εξ αυτών που διακρίθηκαν. Για την διεκδίκηση του τίτλου στο Riva del Garda, η ομάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες με σημαντική ιστορία, 12 ετή στο Extreme Sailing. Δημιουργήθηκε από Δανούς αθλητές και Αμερικανούς που έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο κράμα, που το βλέπουμε άλλωστε κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις που υπάρχει να διαδραματίζεται κατά έναν τρόπο εκρηκτικό, άλλοτε αποτελεσματικό, άλλοτε όχι. Την προηγούμενη σεζόν έκανα το GC32 Tour και το κερδίσαμε, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύεται από ποια σειρά προέρχεσαι. Νομίζω ότι η ομάδα που είναι εδώ θέλει να το κερδίσει. Δεν είναι κάθε διοργάνωση που κάνεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επομένως αυτό το γεγονός έχει μεγάλο βάρος και μεγάλο σεβασμό για τον νικητή. Οπότε όλοι εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να το κερδίσουν και θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αφορά μια πολύ μεγαλύτερη πίστα αγώνων για εμάς και αυτό θα απλώσει τα σκάφη λίγο περισσότερο, κάτι που είναι καλό, αλλά υπάρχουν διπλάσια σκάφη. Σε έναν αγώνα δεν θέλεις να εμπλακείς με πολλές ενέργειες βάρκα με βάρκα, γιατί μπορεί να κερδίσεις το σκάφος δίπλα σου, αλλά να χάσεις από έναν ολόκληρο στόλο. Δεν θέλεις μονομαχία ένας με έναν. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι αρκετά παρόμοιος από την άποψη ότι απλά θέλεις να μείνεις καθαρός, δεν θέλεις να πιαστείς με άλλα σκάφη και απλά θέλεις να αγωνιστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική διαδρομή.
Παρόλο που υπάρχουν και νέοι στην διαδικασία, η Χαλ έχει εκστρατεύσει δύο νέες εποχές ιστιοπλοών με εμπειρία και στο Γιάθ Αμέρικα. Κάτι που προσδίδει και την εμπειρία, αλλά βέβαια και την νέα αυτή προσθήκη. Με τον Σάιμον Χαλ να λέει ότι είμαι αρκετά νέος στο GC32, αλλά η ομάδα έχει εμπειρία. Μερικά από τα νεαρά παιδιά που έχουν χρησιμοποιήσει το σκάφος για προπόνηση βρίσκονται με τους νέους στην Red Bull. Ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικός. Είμαστε πολύ αρχάριοι σε αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε πολλά από αυτό και ελπίζουμε στη ρεγκάτα να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Είναι φανταστικό να πλέεις σε ένα υπέροχο χώρο με τόσους πολλούς εμπειρούς ναυτικούς. Είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας, με το foil ο επόμενος τρόπος για να πας πιο γρήγορα. Με εντυπωσιακά πλάνα, με τα καταμαράν, με τα foil να ύπταται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το επιθυμητό για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Με το πρωτάθλημα GC32 να δείχνει εκ των προτέρων ότι θα αποτελέσει μια σημαντική εντυπωσιακή διαδρομή στην φετινή μάχη για τον τίτλο. Υπάρχουν αρκετά πολυεθνικά σκάφη σε αυτή τη διαδικασία. Ανταγωνιζόμενες ομάδες που προήρθαν από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστρία και η Ελβετία. Και από ένα άλλο πεδίο όπως το Ομάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Μεταξύ των πιο διάσημων μελών του πλειώματος ήταν ο Γκλεν Άσμπι και πολλοί σε καταμαράν όπως ο Φρανκ Κάμας, άλλωστε νικητής του αγώνα Volvo Ocean Race το 2012. Από τα μεγάλα ονόματα στον κόσμο της ιστιοπλοείας που βλέπουν μια νέα ευκαιρία σε αυτή τη διαδικασία αγώνων, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Με υψηλή ταχύτητα, με διαφορετική διαχείριση, νιώθοντας ότι πραγματικά πετάς σε κάποιες στιγμές. Είναι το μέλλον και πλέον και το παρόν της ιστιοπλοείας, αυτά τα σκάφη με foil. Και ξεκινώντας την Λίμνη Γκάρδα, η πρόκληση για τους ανταγωνιστές και η διαχείριση του αγώνα την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος ήταν αρκετά σημαντική, με την Ineos να τερματίζει στην πρώτη θέση. Κάνοντας πολύ καλή εκκίνηση, έχοντας τον ανταγωνισμό από την Sub Extreme, με τον Will Alloway να τονίζει ότι στο δεύτερο αγώνα προφανώς κερδίσαμε, τα καταφέραμε καλά. Βρεθήκαμε πολύ μπροστά από το ξεκίνημα της διαδικασίας, από τη γραμμή της κίνησης. Θέλουμε να χτίσουμε μια διαφορά, να ανεβάσουμε ξανά την απόδοσή μας και αύριο και να διατηρήσουμε το επίπεδο μας μπροστά σε αυτό το στάδιο του ανταγωνισμού. Δεύτερη μέρα λοιπόν στο Τρεντίνο, με ηλιόλουστο καιρό, 15 με 18 η κόμβη, νότιος ο άνεμος. Επιτρέπει στα καταμαράν, τα υπτάμενα καταμαράν να αποκτήσουν ταχύτητα πάνω από 30 κόμβους. Με τον Σεμπαστιάν Σνάιντερ και την ομάδα του να ανεβαίνει στην κορυφή σε 4 από τους 5 αγώνες. Το Μάνερ να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με πολύ κοντινές τις αποστάσεις πλέον και τις διαφορές να μην είναι μεγάλες. Υπάρχει βέβαια και ο απαραίτητος χρονομέτρης
αυτής της σειράς που δίνει την εγκυρότητα και την δεδομένη εμπειρία. Κάθε πλήρωμα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα όρια του και να απαιτήσει τη μέγιστη προσπάθεια για να βρεθεί στην κορυφή. Ένας διαφορετικός αγώνας από όσους έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα οι ιστιοπλοοί, σε ένα σκάφος που έτσι κι αλλιώς έχει τις ιδιαιτερότητες του. Υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες, μας λέει ο Σεμπαστιάν Σνάιντερ. Βασικά, πηγαίνοντας με τον ταχύτερο χρόνο σε μια σύντομη διαδρομή, μπορείς να αποφασίσεις αν θα κάνεις γύρους ενός λεπτού και πότε θέλεις να ξεκινήσεις και απλά να ανέβεις στα φόιλερ όσο πιο γρήγορα μπορείς. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, λέει ο Γιώργιο Σέινα. Είναι πραγματικά σαν να πετάς, οπότε είναι υπέροχο. Είναι η πρώτη εμπειρία για μένα σε ένα GC32. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, λέει ο Ρομπερτό Τζανόλι, ο Ιταλός. Είμαι πολύ αγχωμένος, τα χέρια μου τρέμουν, πάω να πετάξω. Είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία για εμένα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος για το GC32 κρίθηκε ανάμεσα σε δύο πληρώματα. Τον Hansen και τον Kostner της SAP Extreme να μάχονται κόντρα στην Oman Air. Και την ομάδα του Sebastian Schneider να βρίσκεται στην διαδικασία του ανταγωνισμού. Μια πραγματικά μεγάλη μάχη χωρίς προγνωστικά. Στο τέλος η ομάδα Emirates Team με τον κυβερνήτη νικητή στο κύπελλο Αμερικής, τον Glenn Ashby, θέτει αξιοσημείωτα συνεπείς επιδόσεις έτσι ώστε να κατακτήσει τον τίτλο. Σε 13 από τους 16 αγώνες που ολοκληρώθηκαν δεν πήρε ποτέ μια θέση κάτω από την τέταρτη. Και δικαίως πανηγυρίζει αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις με την ομάδα SAP Extreme να ολοκληρώνει την εβδομάδα ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω μόλις, ενώ την ομάδα Oman Air να παραμένει στην τρίτη θέση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φετινή στάση στην Ιταλία, στην Λίμνη Γκάρντα, με τους πανηγυρισμούς των νικητών και τον Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Να τονίζει ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό συνέστημα. Είναι ο πρώτος μας τίτλος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για όλη την ομάδα και αυτό είναι ένα ωραίο γεγονός που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους. Μόλις βγήκαμε από μια μάχη σκληρή από το νερό με την Team Tilt, λέει ο Ράσμους Κόστνερ, πήραμε τη δεύτερη θέση, είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας και με αυτό που κάναμε. Ήταν μια κλειστή μάχη και ελπίζουμε να κερδίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να είσαι και δεύτερος, λέει χαρακτηριστικά. Ήταν ένα καλό τελείωμα, βάλαμε τους εαυτούς μας μερικές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, τον ίδιο Φιλ Ρόμπερτσον της Oman Air, έχοντας μια κακή μέρα, αλλά καταφέραμε στο τέλος να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, οπότε είναι καλό αυτό. Προφανώς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά η τρίτη θέση είναι ακόμα καλή γιατί είμαστε στο βάθρο και κάνει την ομάδα χαρούμενη. Σνάιντερ, λοιπόν, Κόστνερ και Ρόμπερτσον στις τρεις πρώτες θέσεις για Tilt, SAP Extreme και Oman Air αντίστοιχα. Οι ομάδες των νικητών. Με πολύ όμορφες εικόνες σε αυτό το πρώτο πέρασμα του GC32 στα καταμαράν foil.
που χάρισαν όμορφες στιγμές, με τον Ernesto πάντως Μπερταρέλη να ολοκληρώνει στην τέταρτη θέση τη διαδικασία με 88 βαθμούς. Και ο ίδιος να λέει ότι είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμά μου. Προφανώς θα ήθελα να είμαι στο βάθρο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες γύρω μου, μπροστά μου και πίσω μου, είμαι πολύ χαρούμενος με την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη. Τονίζει ο Ελβετός ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι θα ήθελα και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων να έρθουν εδώ για να ηγηθούν. Με τον Μπερταρέλη πάντως να είναι στην πρώτη θέση με το σκάφος Αλίγνη, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες οδηγούς, ο Κάρολ δεύτερος, ο Σάιμον Χαλ στην τρίτη θέση. Με το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πρώτη στάση του παγκόσμιου πρωτάθληματος για φέτος να ολοκληρώνεται φυσικά με τις απονομές των νικητών και άπαντες βέβαια να είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να συμμετάσχουν σε αυτή την νεοσύστατη διαδικασία, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, στη σειρά αγώνων που θα έχει 8 στάσεις συνολικά, και να ευελπιστούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Η συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, με την Πορτογαλία και το Λάγκος να είναι αυτό που παίρνει την σκυτάλη από την Ιταλία, έχοντας μπροστά μας φυσικά ένα μακρύ δρόμο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός, ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής στο GC32. Επονομές στους νικητές στις τρεις ομάδες του βάθρου, που μετά από κόπο ημερών και αγώνων κατάφεραν να στέψουν υπό επιτυχία την προσπάθειά τους και να δώσουν το μήνυμα προς πάθησα κατεύθυνση. Οι ομάδες λοιπόν του GC32 Racing Tour θα συνεχίσουν σε ένα νέο χώρο, σε μια άλλη χώρα, θα μεταφερθούν από την Ιταλία στην Πορτογαλία, σε ένα χώρο που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε για προπόνηση για Ολυμπιακές ομάδες. Απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το Νάγιο Βικέντιο και το συγκεκριμένο ακροτήρι στο νότιο-δυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Την διαδρομή στο Λάγκος να είναι γνωστή σε αρκετούς από αυτούς που θα λάβουν μέρος και τώρα. Την πρώτη φορά που κατεβήκαμε με το καταμαράν, λέει ο Σάιμον Ντελπόζο, νιώσαμε ενθουσιασμένοι. Είναι ένα καλό μέρος για ιστιοπλοεία και μια αγαπημένη πόλη. Έτσι είμαστε έτοιμοι και θα προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε αυτό το tour. Έπειτα λοιπόν θα πάμε στο Λάγκος και προσβλέπουμε ξανά στην Πορτογαλία σε μια επιτυχία, λέει ο Κριστιάνο Σνάιντερ, και να έχουμε έτσι καταφέρει να κάνουμε άλλη μια σημαντική προσπάθεια που θα στεφθεί υπό επιτυχία. Τα βλέπουμε εκεί λοιπόν.

αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, οι τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο ο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber ή Flo για τους φίλους του είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding. Έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης, με το Twin Tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο Twin Tip Racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα, σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή.

0: Ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές σανίδες στις σανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό. Για τους νέους ανθρώπους, το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του σέρφινγκ, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past.
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. There will be way new things coming towards us, but also good things.
0: Την περασμένη σεζόν ο Φλωριάν ξεκίνησε με μια τέταρτη θέση στην εναρκτήρια διοργάνωση του Kite Foil World Series, ακολουθούμε από μια τρίτη θέση στον επόμενο σταθμό, στο Weifang στην Κίνα. Αυτά τα αποτελέσματα τον έφεραν πιο κοντά σε μια θέση στο βάθρο στο πιο διάστημο Formula Kite Foil Tour. Ωστόσο, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό της σειράς, ο ίδιος τερμάτισε έκτος και έβδομος αντίστοιχα, βάζοντας τέλος στον ηρώ του. Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις το συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε

0: Αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνη, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate, it's.
0: Το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. Με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια και ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο, να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

0: Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί στην περιοχή μου. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να μπορούμε να βγαίνουμε για άσκηση. Μπορούσα ακόμα και να βρεθώ και σε μια λίμνη. Δεν το απαγόρεψαν. Και το kitesurfing είναι ένα ενιαίο άθλημα. Από τη στιγμή που είσαι στη λίμνη, απλά μπαίνεις στο νερό και μετά γυρνάς σπίτι αφού έχεις τελειώσει.
1: Forbid kitesurfing because it's a single sport. As soon you are just at the lake, you go out and then you go home after you finish.
2: You want to see an angry kitesurfer?
0: Έκανα μερικές συνεδρίες στο σπίτι και ήταν πραγματικά υπέροχα. Από την άλλη πλευρά, κάνω την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για την Fly Surfer στο kiteboarding. Αντί να πηγαίνω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι, δούλευα από τον φορητό υπολογιστή. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπόρεσα να επιστρέψω στο γραφείο για 3-4 ημέρες την εβδομάδα.
1: And also the last few weeks I was already able to go back to office 3-4 days per week.
0: Μερικές φορές πρέπει να στεγνώσετε τους καρταϊτούς σας ή να τους κόψετε. Θα σας δείξω τώρα τι κάνω εγώ. Ελέγχω τη συμμετρία και στις δύο πλευρές και τις κάνω ίσες στις πλευρές. Και μετά μόνο ένα κόψιμο κάνω. Και θα έχετε πάντα έναν τέλειο καρταϊτό στο νερό. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε όμορφες λίμνες εδώ στη Βαυαρία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνεμος, αλλά ακόμα και τότε μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Ίσως να πάω για ποδήλατο αργότερα, ίσως ο άνεμος να έρθει το απόγευμα, έτσι ώστε να είσαι πάντα στο κυνήγι του ανέμου. Και όταν υπάρχει, δεν φυσάει άνεμος κανένας, μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, προπόνηση, μελέτη. Αυτή τη στιγμή κάνω πρακτική άσκηση στο Fly Surfer και τα Σαββατοκύριακα περνάω το χρόνο μου στη λίμνη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι στο γραφείο. Έχω όμως πάντα λίγο ελεύθερο χρόνο και τον αξιοποιώ όταν υπάρχουν μέρες με περισσότερο άνεμο. Υπάρχουν πολλά να κάνεις, ακόμα και σε εποχές της κορώνας, της COVID. Σπουδάζω, εργάζομαι και προπονούμε μέχρι να έχουμε πάλι κάποιους αγώνες.
1: So, enjoy.

Πριν από 3 χρόνια, ο Μάρκους Σβέντνερ, τεχνικός διευθυντής της IKEA, εστίαζε στην εισαγωγή του kiteboarding σε νέες χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως το kiteboarding είχε επικεντρωθεί σταθερά στην εξασφάλιση της θέσης του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το kite foiling είναι στο δρόμο για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε να είναι σημαντικό για όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός και να μην κάνουμε εκδηλώσεις μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά να αναπτύξουμε και άλλες περιοχές, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και το παγκόσμιο κύπελλο πηγαίνει σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Είχαμε μια σύντομη επιτυχία το 2012, αλλά πιθανώς το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δούμε ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για τον Buenos Aires, γεγονός που οφείλεται εν μέρη στη δουλειά που κάναμε. Αλλά επίσης υπάρχει μια ομάδα που αγαπά πολύ το άθλημα και αγωνίζεται για αυτό το άθλημα, που είδαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό στην ιστιοπλοεία για να κάνουν την ΔΟΕ ευτυχισμένη, να κάνουν κάτι για τα μέσα ενημέρωσης και να παραμείνουν επίκαιροι για την νεολαία.

Με τα χρόνια το kitesurfing έχει γίνει ένα πολύ πιο ασφαλές άθλημα. Οι χαρταετοί έχουν γίνει καλύτεροι και επίσης η εκπαίδευση μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το άθλημα έχει αυξηθεί.

Είναι αρκετά ασφαλές πλέον το άθλημά μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αν ξέρεις τι να κάνεις και είσαι εκπαιδευμένος, τότε είσαι 100% ασφαλής. Ο πατέρας μου έχει μια εταιρεία, οπότε φτιάχνουμε πολλά πρωτότυπα και περίπου 30 πρωτότυπα, πιθανόν 2 είναι καλά, από τα οποία αυτά θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά απλά η ρύθμιση στους χαρταϊτούς. Και είναι όπως το χαλινάρι στο άλογο. Είναι τρελό πως ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να σε βάλει από 7ο ή 8ο σε 3ο ή 4ο. Βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε καλύτερα. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε όλοι μαζί στην ανάπτυξη των χαρταϊτών. Δεν ασχολούμαι βέβαια εξ ολοκλήρου με τους χαρταϊτούς, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Η ομάδα ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με τους αναβάτες για να διευρύνει τα όρια στους χαρταϊτούς και στις επιδόσεις. Και για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο εξοπλισμός, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται. Κάθε διαγωνισμός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε χαρταϊτός είναι πιο βελτιωμένος, κάθε πρωτότυπο, κάθε νέα διοργάνωση που πηγαίνουμε είναι καλύτερη και βρίσκουμε εκεί νέα πράγματα για να τα φτιάξουμε, να τα βελτιώσουμε και πάντα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είμαστε τυχεροί που η ομάδα μας έχει συνεργαστεί στενά με τους αναβάτες και τους προγραμματιστές. Ένας από τους προγραμματιστές μας ήταν κορυφαίος αναβάτης, οπότε από αυτή την άποψη είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Βρισκόμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουμε στο νερό, κάνουμε δοκιμές, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, σχεδιάζουμε, ρυθμίζουμε τους χαρταϊτούς, τους στέλνουμε εκεί που θέλουν οι αναβάτες και φτιάχνουμε την ομάδα όπως θέλει αυτή για να φτάσει εκείνη στα όρια της. Προς το παρόν εξετάζουμε την κατασκευή. Είναι λίγο δυσκολότερο και είναι λίγο πιο εύκολο να πετάξεις, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αυτή η χαρταϊτή είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνονται, οπότε πρέπει να είσαι ακριβής με το μοντάρισμα, με το στυλ οδήγησης, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Αλλά πραγματικά, εξελίσσεσαι γρήγορα τον τελευταίο χρόνο και όλη η ομάδα μας πιέζει πολύ δυνατά στην αγωνιστική σκηνή. Και όπως μπορείτε να δείτε και στο νερό, η πρόοδός μας είναι μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος με όσα έχει καταφέρει η ομάδα μας.

0: Νομίζω ότι οι Κινέζοι λατρεύουν να άθλονται. Το kitesurfing είναι η καλύτερη επιλογή, νομίζω, και γίνεται, η αλήθεια είναι, όλο και πιο δημοφιλές στην Κίνα. Σε αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλά νέα κόλληση από την Κίνα, ειδικά στον αγώνα TT. Υποθέτω ότι γίνεται αυτό γιατί εδώ υπάρχει και μια νέα σχολή kiteboard και έτσι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν γι' αυτό. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα και κάθε χρόνο έχουμε κάποιους διαγωνισμούς στην Κίνα, οπότε ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου τα κορίτσια να βελτιωθούν και να είναι καλύτερα του χρόνου. Βλέπω πολλούς νεαρούς ανθρώπους και νομίζω ότι διασκεδάζουν πολύ και κάνουν καλούς αγώνες και έχουν μπροστά τους όλο το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το άθλημά μας. Να βλέπουμε νέους ανθρώπους να βγαίνουν στο προσκήνιο. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον.
1: What is up, my people?
0: Είμαι σούπερ ενθουσιασμένη γιατί θα είναι η πρώτη μου συνεδρία, βόλτα, κάτω από την Χρυσή Πύλη, κάτω από τη γέφυρα της Golden Gate, εδώ και πολύ καιρό και θα σας πάρω μαζί μου. Ο καιρός φαίνεται σούπερ δροσερός, υπάρχει ένα κύμα καύσων αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό ισχυρό θερμικό φαινόμενο. Φαίνεται καλό, είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά μου έλειψε το Powered. Καιρός στα 11 μέτρα και ελπίζω θα υπάρξει μια μέρα γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στον κόσμο του kiteboarding βρίσκονται σε καλό δρόμο για το Παρίσι 2024 και στο Pure Action θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτή την συναρπαστική νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Αυτή η σεζόν υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία του COVID ξαναέγραψε το αθλητικό ημερολόγιο της χρονιάς. Αργότερα αυτή τη σεζόν θα ακολουθήσουμε επίσης όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed World. Μην το χάσετε!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
2: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1928 βάζει τέλος στη ζωή του ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Καριωτάκης. Ο Καριωτάκης εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος και η τελευταία του μετάθεση τον είχε καταρακώσει. Ήταν ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποιήση. Η ποιήση του Καριωτάκη δεν έχει ίχνος αισθηματισμού και φιλαρέσκειας που υπάρχει σε αυθονία στους παλαιότερους ποιητές. Αποπνέει την αίσθηση του μάταιου, του χαμένου. Η στάση του είναι αντιηρωική και αντιειδανική. Ο Καριωτάκης γράφει ποίηματα για το άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γελίο, ως διαμαρτυρία που φτάνει στο σαρκασμό. Ποίηματά του έχουν μελοποιήσει συνθέτες και συγκροτήματα όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, τα υπόγεια ρεύματα, η Λένα Πλάτωνος, ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο Νίκος Ξηδάκης. Σαν σήμερα το 1928, η Πολωνή Χαλίνα Κονόπατσκα γίνεται η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Ολυμπιακό μετάλλιο. Ήταν στο στίβο και συγκεκριμένα στο αγώνισμα της δισκοβολίας με 39 μέτρα και 62 εκατοστά, επίδοση που ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ. Γεννιέται μία ημέρα σαν κι αυτή το 1951 ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς. Είχε βραβευτεί με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1997 για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting», ενώ είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», «Καλημέρα Βιετνάμ», «Τζουμάντζι» και άλλες. Στις 11 Αυγούστου του 2014 έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 63 χρόνων μετά από πολύχρονη μάχη με την κατάθλιψη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1965 πραγματοποιείται μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της διορισμένης από το Παλάτι Κυβέρνησης Νόβα, η οποία αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έκανε λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ασφυξία λόγω δακρυγόνου. Μεταγενέστερη εξέταση όμως έδειξε πως ο Πέτρουλας στραγγαλίστηκε. Η αστυνομία επεδίωξε την ταφή του κρυφά από τους γονείς του και πριν ανατείλει ο ήλιος. Ο ιερέας αρνήθηκε και έτσι η κηδεία του πήρε μορφή πάνδημης διαδήλωσης. Σαν σήμερα το 1974, ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώνεται σε μάχη στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Παρέμεινε αγνοούμενος για 46 χρόνια. Στις αρχές του 2020, τα οστά του ταυτοποιήθηκαν σε ομαδικό τάφος στα κατεχόμενα και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου και ενταφιάστηκαν. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
14: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
13: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
14: You're gonna feel it change, right?
13: Yeah.
14: Comes beautiful. There you go.
13: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
15: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις τον Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
2: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Τώρα εσύ η κριτική, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
3: Η βάση είναι ο σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους, αυτό είναι.
0: Σεβασμός.
3: Σεβασμός αυτό.
4: Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό, από τα παλιά τα χρόνια.
5: Γιατί?
4: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη.
6: Σε ποια εκπομπή θα το δούμε?
7: Σε ποια, ξέρω εγώ, σε ποια.
6: Χωρίς χάρτη.
7: Χωρίς
6: χάρτη.
7: Χωρίς χάρτη, ε.
6: Χωρίς χάρτη.
7: Ναι.
6: Ναι.
0: Την ομορφιά σου, Κρήτη μου, ανθρώπου νους δεν βάνει. Γιατί είσαι η πιο μαγευτική στον κόσμο που υπάρχει. Καλώς ήρθατε στα Χανιά. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Κινούμαστε στις παρυφές από τα Λευκά Όρη, ελαιώνες παντού και ακριβώς από πάνω μας να μας σκεπάζει η σκιά από τα βουνά. Νωρίς το πρωί, σικές, το φως του ήλιου έρχεται και λούζει τα δέντρα, και λούζει και εμάς και μας ξυπνά, για να αδράξουμε τη μέρα και να εξερευνήσουμε αυτή την όμορφη περιοχή της χώρας μας. Καλημέρα! Ο Στέλιος αποφάσισε να αναβιώσει το μικρό ταβερνάκι των γονιών του, έχοντας ως έμπνευση τη Σοφία, της μαμάς και της γιαγιάς του. Εδώ ο χρόνος φαίνει να κυλά αργά, όπως ακριβώς και η μαγειρική. Όλες οι συνταγές είναι μαγειρεμένες με τον παραδοσιακό τρόπο. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπάρχει. Όλα γίνονται στη φωτιά των ξύλων. Αποφασίσαμε για λίγη ώρα να ακολουθήσουμε την καθημερινότητά του.

Λοιπόν, για πάμε στα ζώα είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια και ένα λεπτό με τα μάξι. Τι θέλετε να κάνουμε? Ανεβούμε καρότσα να πάμε όλοι με τα μάξι.

0: πάλι καλά που μας δέχθηκε στην καρότσα του. Τον κυνηγούσαμε από πίσω. Να βλέπατε πόσες δουλειές κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν σταματούσε ένα λεπτό να μας πει κάτι. Ένα λεπτό δεν σταματούσε. Ωραία είμαστε εδώ, ε.
1: Καλά είμαστε.
0: Τι βλέπουμε τώρα εδώ, μοσχαριά.
1: Βλέπουμε την μοναδική αυτόχθονη φυλή βοηδών Κρήτης. Είναι ένα έντος που σε εξαφάνιση. Το πλάνο είναι να γίνουν διάφοροι πυρήνες σε όλη την Κρήτη και μετά να γίνει προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Σε γαργάλισε.
0: Ναι, γαργάλισε. Φαντάσου που πάμε την Έλληνα, ε. Πρώτη φορά με κουτουλάει τόσο μεγάλο ζωντανό. Ο Στέλιος μου είπε, απλά σε χάιδεψε. Τι με χάιδεψε, Στέλιο. Νόμιζα ότι θα μου κοπεί η μέση.
1: Ζώα εργασίας, ζώα δουλείας, ζευγαρίζανε, οργώνανε, κουβάλισαν τα κάρα. Θεωρούσαν απλούχοντες να έχεις αγελάδες προηγούμενο αιώνα. Τώρα είναι εδώ, έχουμε δύο βοσκότοπους, το θερινό και τον χειμερινό. Κατεβήκανε χθες, θα κάτσουν μια-δυο μέρες και θα ξαναφύγουν πάνω στο βουνό μέχρι αρχές Νοέμβρη. Αυτή η συνεργασία που κάνουμε με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστήμιου Αθηνών και Κομμουσίου Φυσικής Ιστορίας λένε ότι είναι πιθανό να προήλθαν μετά από το μεγάλο σεισμό που έγινε άμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική τα στήλια Αιθίωπες μαζί με σπόρους για να επιβιώσουν μινοήτες. Κατά την πάροδο του χρόνου τα ζώα αυτά ήταν κουραστικά και ασύμφορα να τα κρατάνε οι άνθρωποι, έτσι σιγά σιγά πηγαίνανε για εξαφάνιση. Είναι το πιο κοντινό θηλαστικό στη γυναίκα, ζουν μέχρι 40-42 χρόνια, 36-6 θερμοκρασία σώματος.
0: Δεν φοβάμαι τον Μπίγκο. Μπίγκο, πρόνοιμα, ε. Νάτος. Μπίγκο.
1: Η μάσα τώρα, στη μάσα δεν έχει...
0: Ωπ. Δεν αστέφει τον Μπίγκο.
2: Χωρίς χάρτη μου.
0: Δε. Χωρίς χάρτη ήθελα. Αλλά όχι χωρίς νεφρά. Καλό. Στέλιο. Αυτά τα ζώα βλέπουμε σε διάφορες αναπαραστάσεις πάνω στο μηνοϊκά αγκία.
1: Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό μπορούσαν και κάνουν τα ταυροκαθάριψη, γιατί το σχήμα του κεράτου, δηλαδή άμα αυτή εδώ τη μαντάμ τώρα την πιάσει από εδώ, από τα κέρατα, σου κάνει μια με το κεφάλι, σου δίνει την αλυτικότητα και το παίρναγες.
0: Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή?
1: Εδώ είμαστε στην περιοχή των Κεραμιών, στο χωριό Δρακόνα, σε υψόμετρο 524 μέτρα.
0: Στους πρόποδες από τα Λευκά
1: Πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Από εδώ και πάνω είναι η Μαδάρα που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στην πίσω μεριά στην Νότια Κρήτη που είναι τα Σφακιά με το δρόμο του ταχυδρόμου, το οποίο να το κάνουμε μια μέρα είναι αξιόλογο.

0: Τέλειο, όλα αυτά τα λαχανικά τα βρίσκουμε στη μαγειρική και στα συνταγές σου, ε.
1: Παλιά οι άνθρωποι δουλεύανε με το βρισκούμενο. Θα δείτε εποχικά, είτε ημερήσια, αν τους τύχαινε κάτι στο δρόμο, το μαγειρεύανε. Δεν ήταν, δεν έχω σκόρδο, θα κάνω φαγητό. Έχει σκόρδο, βάζει σκόρδο.
0: Εσύ ποιο αγαπάς περισσότερο?
1: Η ντομάτα, είναι βασιλιά η ντομάτα, ρε φίλε. Ε?
0: Ντομάτα, ε.
1: Ε, ναι.
0: Τι θα φτιάξουμε με αυτά?
1: Θα κάνουμε ανθούς γεμιστά, λίγα χούρτα βραστά. Χρησιμοποιήσουμε τη γλιστρίδα μαζί με τα άλλα λαχανικά στο τουρλού. Και θα κεράσουμε και 2-3 φράουλες.
0: Πάμε να ζυμώσουμε τώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Αν με αφήσεις.
0: Πήγαμε, πάμε να ζυμώσουμε, παιδιά.

0: σκοπός ζωής να ζεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Σκοπός ζωής είναι μια υγιεινή ζωή χωρίς άγχος και στρες. Γι' αυτό κάνει μια επιλογή της στην εδώ χώρα και όχι στην πόλη, έχεις από επιλογή και από ανάγκη.
0: Εσύ πού εντοπίζεις μέσα όλα αυτά τον πλούτο?
1: Την ψυχική ηρεμία. Ο πλούτος είναι δεδομένος. Δεν είναι υλικός, δεν είναι χρήματα. Στο χωριό δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος. Ζεις όμως καλύτερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και αυτά είναι τα τσικάλια. Με γεύματα και γεύσεις από αυτά τα χώματα.

Αν βρεθείτε ποτέ στα Χανιά, να κάνετε μια βόλτα στα χωριά του Αποκόρωνα. Ξεκινώντας από το Γαβαλοχώρι, όπως εγώ. Αυτό είναι το Γαβαλοχώρι των Χανίων. 24 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων, χτισμένο στα 100 μέτρα υψόμετρο, σε μια βραχώδη κοιλάδα. Τριγύρω κυριαρχούν ελιές και αμπέλια. Φτάνοντας στο χωριό, πλατεία με τις απαραίτητες ταβερνούλες που μου σκοβολάνε υπέροχα. Πάμε μια βόλτα μέσα στενά του χωριού.

0: Ο δρόμος μου με έφερε σε αυτή την πλατεία, στο Γαβαλοχώρι.
1: Αυτή είναι η παλιά πλατεία του χωριού. Εδώ ήταν ο φούρνος του χωριού. Σήμερα είναι ταβέρνα. Έχει φύγει η παλιά εποχή. Έχουμε μπει σε μια καινούρια, γεμάτη τουρίστες. Τουρίστες έκτακτους, αλλά και μόνιμους τουρίστες. Μια που περίπου πάνω από 250 ξένοι μένουν μόνιμα εδώ πέρα. Κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρώπης, και από Αυστραλία και από Νέα Ζηλανδία έχουμε ανθρώπους. Το Γαβαλοχώρι ήταν πάντα ένα κοσμοπολίτικο χωριό.
0: Γιατί?
1: Αυτό δεν ξέρω να σου το πω το γιατί, αλλά τραβούσε το μέρος. Αυτό είχαν κάνει πρωτεύουσα οι Βενετσιάνοι όταν ήταν στην Κρήτη. Ήταν το κέντρο του Αποκόρωνα. Αργότερα, όταν ήρθαν οι Τούρκοι, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Βάμο, που οι Τούρκοι θέλανε πέρασμα πιο ψηλά. Αλλά το Γαβαλοχώρι παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα ένας μαγνήτης για ξένους ανθρώπους. Ήταν πάντα ένα χωριό με μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, γεμάτο πέτρα. Για παράδειγμα, η αγορά στα Χανιά, η Σκεπαστή, είναι φτιαγμένη από γαβαλιανή πέτρα και γαβαλιανούς τεχνίτες. Η τάφη στους Βενιζέλους επάνω στα Χανιά είναι και αυτή με γαβαλιανούς μαστόρους φτιαγμένη όλη η περιοχή. Ένα ανοιχτό μέρος. Είχε από το 1950 μαγαζιά που διασκέδαζαν οι άνθρωποι με ζωντανή μουσική. Είχε μια χάρη.
0: Παραμένει και σήμερα αυτή η χάρη.
1: Παραμένει και σήμερα. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Έχουμε 3 καλά εστιατόρια όπου έρχονται άνθρωποι από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, είναι στους οδηγούς. Σταματάνε περαστικοί να δουν το μουσείο, να φάνε, να πιούνε μια τσικουδιά. Έχει μια κίνηση το χωριό.

0: Ίσως αυτή η ενέργεια ήταν και ο λόγος που έκανε ξένους ανθρώπους να έρθουν να ζήσουν μόνιμα εδώ.
1: Το 1990 ήρθαν οι πρώτες τρεις οικογένειες από Αγγλία και ήταν οι πρώτοι ξένοι που μείνανε μόνιμα στην περιοχή του Αποκόρωνα. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν άλλοι, κυρίως Άγγλοι, και σιγά σιγά άρχισαν να εμπλέκονται και άλλες εθνικότητες. Ολλανδοί, Βέλγοι, Γάλλοι.
0: Έχουν γίνει και αυτοί μέρος της κοινωνίας.
1: Έχουν γίνει μέρος της κοινωνίας, έρχονται στα πανηγύρια, διασκεδάζουν, συμμετέχουν στους πολιτιστικούς συλλόγους, κρατάνε στο μουσείο, δουλεύουν εθελοντικά, τη βιβλιοθήκη του χωριού. Οπότε είναι μια ωραία συνεργασία, αγαστή, όπως λέμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Γνωρίζατε για την τέχνη του κοπανελιού? Η Ευαγγελία και η Σταυρούλα μου δείξανε τη σπάνια τεχνική πλεξίματος που αναβιώνει μέχρι και σήμερα χάρη σε αυτές. Τώρα εσείς είστε κοπανελούδες.
1: Ναι.
2: Κοπανελούδες.
1: Όταν δεν είμαστε 8 χρονών, επλέκαμε τότε. Εδώ οι κοπέλες οι καινούργιες δεν μπλέκουν τέτοια πράγματα, ο Θεός και να φυλάξει.
0: Η τέχνη αυτή τώρα έχει πάρει το όνομα από αυτό, αυτό λέγεται κοπανέλι εδώ.
1: Ναι. Αυτά τα φτιάχνε ο πατέρας μας, τα φτιάχνε έκοβε ξυλαράκια, ξέρω εγώ, αλλά τώρα τα φτιάχνουν με τη μηχανή, τα βάζουν και τα φτιάχνουν πιο ωραία.
0: Γιατί είναι διαφορετική αυτή η τέχνη του πλεξίματος? Σε τι διαφέρει?
2: Η πλέξη αυτή από τα άλλα εργόσυρα, είναι γιατί είναι τα κοπανέλια που δουλεύουν και κάνουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι εύκολο?
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Πώς δεν τα χάνετε?
2: Εμείς που τα ξέρουμε τόσα χρόνια που πλέκουμε, τα πλέκουμε και δεν βλέπουμε και καθόλου, δεν το βλέπουμε, αλλά... Η Άννα Μαρία τώρα που μαθαίνει δυσκολεύεται, τη βλέπεις που...
0: Η Άννα Μαρία είναι από τη Γαλλία, ε?
2: Ναι.
0: Και έχει έρθει εδώ στην Κρήτη.
2: Ναι, και έχει πάρει σπίτι εδώ. Και τότε που πλέκαμε και τσάρασε και είπε θέλω να μάθω κι εγώ και ήρθε και...
1: Ναι, μωρέ, μαθαίνουμε τώρα, αλλά όχι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Και τότε ήταν και οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά. Δεν είναι όπως τώρα που έχουν ένα-δύο, τότε σε κάνανε πολλά παιδιά. Ναι, και καθότανε και τα μαθαίναμε και αυτά μικρά. Μικρά τα μαθαίναμε.

0: Θα έχει ζήσει οικογένεια στο Κοπανέλι, ε.
1: Έχει σπουδάσει παιδιά, έχει παντρέψει νυφάδες.
0: Το καλό του Κοπανέλι τι το ξεχωρίζει, δηλαδή τώρα εσείς πως είστε παλιές. Ναι. Πώς θα καταλάβετε ότι έχει κάνει καλή δουλειά.
1: Όταν είναι ωραιοπλεμένο.
2: Άμα είναι ωραιοπλεμένο.
1: Φαίνεται άμα είναι να, όπως γιατί... τώρα η Άννα Μαρία που δεν ξέρει τι μαθαίνει. Mm-hmm. Δεν το κάνει όπως εμάς.
0: Τι, δεν είναι τόσο σφιχτό, ας πούμε.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Έχει ρόσκα.
2: Έχει κάποιο πρόβλημα, οπωσδήποτε.
1: Να είναι στρωτό.
2: Να είναι ωραίο, στρωτό. Κοίταξε τώρα πόσο ωραίο είναι εδώ πέρα.
0: Έχεις κάνει καλή δουλειά. Έχεις κεντήσει.
2: Ναι, πού.
0: Και αυτό το μαξιλάρι τι βοηθάει.
2: Αυτά μέσα έχει...
1: Άχυρα.
2: Άχυρα. Δηλαδή, καρπός που ζαλωνεύουν, που είναι το κρυθάρι, ξέρω εγώ, και είναι άχυρα. Καταλαβαίνει, ναι. Και το γεμόζαμε και το κάτω φτιάχναμε.
0: Ποια δεκαετία ξεκίνησες, εσύ πότε έπιασες πρώτη φορά το Κοπανέλι.
2: Πότε το πιάσα,
0: ναι.
2: 8 χρονών ήμουν.
0: 8 χρονών.
2: Ναι.
0: Και εσύ.
1: Εγώ 9, ναι.
0: Τόσο μικρές.
2: Ναι, τόσο. Και μας έβαλαν η μάνα μας και μας έλεγε να το μάθετε ωραία να το πλέκετε. Να είναι ωραίο και πλέκαμε κι εμείς εκεί πέρα. Αλλά κάναμε πολλές δουλειές με το Κοπανέλι, πολλά πράγματα, βρε παιδιά, να τα δείτε. Έργα σούβε που λέει, μα τα βλέξετε εσείς. Ναι, κι όμως τα πλέκαμε. Τόση δαντέλα, τέτοια να την πλέκεις, για σκέψου. Πολλή δουλειά. Αλλά καθόμαστε, γιατί δεν έκαναμε... είχαμε κι άλλες δουλειές, γιατί στο χωριό είναι, τα θερίζουνε και αλωνεύουνε και ξέρω εγώ. Αλλά ύστερα ήτανε.
0: Είναι πολύ όμορφη και ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραίο. Ναι.

0: Τώρα αυτό το σχέδιο εδώ που ακολουθείς, το έχεις σχεδιάσει εσύ.
1: Ναι, ναι, αμέ το σχεδιάζομαι εμείς και τα πλέκουμε, βέβαια. Μα να δεις σχέδια, να δεις πλεχτά, να δεις...
0: Βάμορφια, ωραίο. Εσύ τα φτιάξε.
1: Ναι, ορίστε.
0: Σκουλαρίκια.
2: Βραχιόλια.
1: Δαντέλα, βραχιόλι.
0: Πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Παλιά να φανταστώ περπάταγε κάποιος στο χωριό το καλοκαίρι και θα ήταν όξο όλες οι κυρίες με τα κουπανέλια τους, ε, και τα κατακά, και τα κατακά, και τα κατακά. Τα ξυλάκια, ε.
1: Τα ξυλάκια, βέβαια.
0: Και κουσκούς και ξυλάκι. Και κουσκούς και ξυλάκι. Και καπροξενιό στην άκρη, και κακοτσομπολιό.
1: Όλα.
2: Το νηφικό δεν το είδατε που είναι εδώ στο μουσείο. Μία κυρία το πλέκε από εδώ, από το χωριό, ναι. Το πλέξε ένα νηφικό και το βάλε η κόρη Τζινίφη και μετά το χάρισε στο μουσείο.
0: Αξιοθαύμαστες δαντέλες, όλα τα σχέδια να βλέπατε με τι δεξιοτεχνία και τι λεπτοδουλειά χρειάζεται. Άννα Μαρία, ναι. Εύκολο ή δύσκολο?
3: Εύκολο ή δύσκολο.
0: Easy or difficult?
3: Difficult, ναι.
0: Δύσκολο.
3: Ναι, δύσκολο, difficult.
0: Θέλει υπομονή, σιγά σιγά.
3: Oui, aller vraiment progressivement, tout doucement, σιγά.
0: Είναι και σαν ψυχοθεραπεία αυτό. Δεν είναι σαν ψυχοθεραπεία.
2: Ξυπνιέσαι. Και όσο κουρασμένη και να είσαι, ηρεμείς, ξεκουράζεσαι.
1: Ξεκουράζεσαι.
0: Η μελωδία του χωριού, του Κομπανέλη.
1: Ναι, μπράβο.

μετά το Γαβαλοχώρι. Επόμενη στάση, ο Βάμος. Ένα από τα ομορφότερα, καλοδιατηρημένα χωριά της Δυτικής Κρήτης.

πολύ όμορφα αρχοντικά, κλιματαριές, πλακώσωστα καλτερίμια και περπατάμε μέσα στον δρόμο για να φτάσουμε στην πλατεία με τις παραδοσιακές ταβερνούλες. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Γαλάζιο, τυρκουάζ με κόκκινο.

0: Το χωριό στη μέση ακριβώς. Από εκεί τα Χανιά, από εδώ το Ρέθυμνο. Εμείς πάμε προς την παλιά γειτονιά. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια, διακρίνεις πολλές ροδιές, χρώματα, λουλούδια, πετρόχτιστα σπίτια. Γενικά αξίζει τον κόπο φτάνοντας να κάνετε δεξιά, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, να περπατήσετε στην παλιά γειτονιά, να κυκλώσετε και να καταλήξετε τελικά εδώ στην πλατεία. Φτάσαμε στην πλατεία του Βάμου με δύο παραδοσιακά καφενεία και ταβερνούλες. Επίσης, το χωριό φημίζεται για την αυθεντική κρητική κουζίνα. Ωραία είστε εδώ στην πλατεία.
1: Καλά.
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Πώς το πες?
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Εδώ δεν είναι και τόσα λίγα.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε αρκετοί, είμαστε αρκετοί.
2: Αυτός είναι ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε.
1: Όχι, δεν είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι δημότης του Δήμου. Είμαστε καμιά 700-800, μπορεί και 1000, δεν κατέω. Ο καφετζής κάτι πως είμαστε, ο καφετζής.
0: Γιατί τον είπες δήμαρχο?
2: Γιατί είναι αδερφάκι μου, τον κοροϊδεύω.
1: Επίσημα γράμματος τα λέει τώρα γι' αυτό.
0: Τώρα στο πούμε εδώ το μεσημέρι είναι η ώρα της...
3: Χαλάρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι η ξεκούραση να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες.
3: Γι' αυτό είναι οι θερμοκρασίες. Το μυαλό σκέφτεται για την άλλη μέρα.
2: Σχέδια για το
3: μέλλον. Όλα αυτά.
0: Ποια σχέδια δηλαδή?
3: Τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ή αν κάνουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί άμα συνεχίσουμε να μην κάνουμε. Να πιούμε πολλούς καφέδες.
0: Με τι ασχολείστε?
3: Χωματουργός είμαι εγώ. Μπολντόζες, τέτοια πράγματα ασχολούμαστε. Το ίδιο και συναδέλφοι μου και άλλοι δύο.
0: Α, είστε όλοι του κλάδου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε το δικό μας παρεάκι.
3: Μα το κάθε τραπεζάκι είναι με τον κλάδο του.
0: Εδώ είναι χωματουργή.
3: Εδώ απαγορεύονται να κάτσουν εκτινοτρόφοι.
0: Εμάς μας επιτρέψατε πάντως. Εμείς είμαστε από αλλού γι' αυτό.
3: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Χαριτολογώντας το λέει.
1: Εσείς είσαι τέχνη των γραμμάτων. Τη διαφορά.
0: Φαντάζομαι όμως δεν κάνετε μια δουλειά.
3: Όχι, ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, με τα αγροτικά, με όλα. Ναι, όχι. Μα κανείς δεν ασχολείται με μια δουλειά.
2: Και έχουμε και πρόβατα έχουμε.
3: Λίγα απ' όλα.
2: Από όλα. Και ελιές έχουμε, δηλαδή το παλεύουμε.
0: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Έρχεται ο περαστικός, τον βλέπει ο χωριανός, έλα να σε κεράσω. Και όλα ξεκινούν από μια ρατσή. Έρχεται τώρα στο Βάμο, ο Βάμος, το χωριό αυτό, γιατί είναι φημισμένο, ξακουστό.
2: Να σου πω γιατί λέει ο Βάμος είναι...

0: γιατί λέει πήραν ένα κομμάτι κρέας και το πήγανε σε διάφορα χωριά και το κρεμάσανε στον αέρα, ξέρεις, έξω, γιατί δεν είχαν ψυγεία τότε. Και κράτησε το κρέας του βάμου πιο πολύ καιρό, πιο πολλές μέρες δηλαδή, και δεν βρώμεσαι.
1: Γι' αυτό πήρε κανένα... Είχε καλό κλίμα.
0: Είχε καλό κλίμα, έχει καλό κλίμα, καταλαβαίνω γι' αυτό.
2: Εσείς τώρα από εδώ είστε όλοι, το χωριό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από το Ρέθμο, έχω έρθει και εγώ.
0: Ερωτικός μετανάστης, το είπαμε. Του έδωσα τη γειτόνισά μου. Τη γειτόνισά μου του δώσαμε. Κι αλλήλ μονό του, αν δεν είναι κύριος.
2: Βλέπω, δεν αστείευονται.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλό παιδί. Γι' αυτό τον κάνουμε και παρέα.
2: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
0: Είναι η βάση του σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
2: Σεβασμός.
0: Σεβασμός αυτό. Άμα σέβεσαι τον άλλο, θα σέβεται κι αυτός. Υπάρχουν αλλοί που δεν σέβονται τίποτα, οκ. Okay. Ή προχωράς ή βρίσεις την κρίση μας.
2: Λοιπόν, θα φύγω από εδώ, θα κατέβω σφακιά. Έχετε πάει?
0: Έχω πάει, αν δεν καλά, έχω πάει μια φορά, δύο,
1: κάτι. Εξυπακούεται. Πολλές φορές.
0: Μα πλάκα μου κάνεις.
2: Τι θα δει το μάτι μου εκεί?
1: Άλλο μέρος από τη σχέση με εδώ, άγριος τόπος είναι εκεί.
3: Άμα περάσεις τα βουνά από εδώ, ακριβώς από πολύ ψηλά θα δεις από κάτω τους ασφαλιά. Θα δεις μέχρι και τη Γάδο απέναντι. Αριστερά είναι κάμπος, προς το φραγωγάστρο δηλαδή. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα χωριά μέχρι να πάει το φραγωγάστρο. Ακριβώς από κάτω είναι χώρος Αγίου. Άγρια μέρη, απότομα από τα βουνά κατεβαίνει η θάλασσα. Έτσι.
4: Κατακόρυφα.
2: Κατακόρυφα.
3: Ναι,
5: σχεδόν. Όχι έτσι, αλλά κάνει τακτάκι.
3: Ο δρόμος πάει για να κατέβεις, θα ζαριστείς.
5: Κάνει ζίγ-ζαγ, ζίγ-ζαγ και πάει κάτω.
2: Πώς το είπες πριν, stone?
5: Big stone, small stone. Stone, stone. Μεγάλες πέτρες, μικρές πέτρες και πέτρες, πέτρες, πέτρες, πέτρες. Όλο πέτρες.
2: Άντε, καλώς σας σμίξαμε, λεβεντιές.
5: Βίβα,
0: δεν είναι καλά. Κόκα-κόλα δεν σκολο βίβα.
2: Άστη κοπέλα, δω.
0: Μας μου λέει βίβα, με την κόκα-κόλα δεν όπως είχε. Καλώς
5: είναι για να έχετε.
6: Έλα, γεια μας, ωραία κοπέλα.
7: Αν δεν έπρεπε να φύγω για γυρίσματα, ακόμα εκεί θα ήμουνα με την παρέα τους. Στο Βάμο, το ωραίο το χωριό.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: Comes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Λένε πως αν δεν κατέβεις στον Νότο, δεν έχεις γνωρίσει την Κρήτη. Η διαδρομή μας αποκαλύπτει μια άλλη, άγρια ομορφιά των Χανίων. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο, σκληρό, τραχή, απόκρημνες πλαγιές και επιβλητικές βουνοκορφές. Να δεις που πλησιάζουμε Λιβικό, το απέρατο μπλε, όσο βλέπει το μάτι σου θάλασσα, μέχρι που ο ουρανός έρχεται και τη συναντά.

0: Αν φτάσετε ποτέ ως εδώ, ένα πράγμα ψάχτε. Καλό καπετάνιο να σας παραλάβει από τα σφακιά. Το πού θα φτάσετε, ανάλογα την τόλμη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Να παρκάρω εδώ. Ωραία. Ωραία, Μοσκοβολιά, θάλασσα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καλά είσαι.

Καλημέρα! Άλλο πράγμα η Νότια Κρήτη. Άλλη ομορφιά. Κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Κάθε της γωνιά έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Η Νότια Κρήτη εδώ, νότια των Χανίων, το τοπίο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Κυριαρχεί η πέτρα και αυτοί οι ορεινοί όγκοι έρχονται και καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Οι άσπερτες παραλίες, οι περισσότερες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, υπάρχουν όμως και αρκετά μονοπάτια. Είδα πριν έναν περιπατητή που περπατούσε μια διαδρομή για να μπορείς να ανακαλύψεις και να μπεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Αυτό που ξεχωρίζει τις παραλίες εδώ στην Νότια Κρήτη είναι αυτό το επιβλητικό τοπίο που έχεις από τους βράχους και τα πεντακάθαρα νερά. Μπροστά σου πέλαγος, όσο βλέπει το μάτι σου, και στο βάθος η Αφρική και η Αίγυπτος. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Λουτρό, αυτόν τον γραφικό οικισμό με τα άσπρα σπίτια που είναι φωλιασμένος μέσα σε ένα κολπίσκο στα βράχια.

0: Σταύρο, ωραίο το Λουτρό.
1: Πραγματικά το Λουτρό είναι ένα ωραίο μέρος. Τουριστικό μεν, αλλά πολύ παλιό δε. Έχει τις ομορφίες του, έχει πολύ καθαρά νερά. Και όσοι επισκέπτες έρχονται, νομίζω πως μένουν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν ψαρολίμανο παλιά, ε.
1: Παλιά ήταν από τα πιο παλιά λιμάνια της περιοχής μας, γιατί είναι φυσικό λιμάνι εδώ πέρα. Για παλιά που δεν υπήρχε λιμάνι στη χώρα Σφαγίων, όλα τα σκάφη ερχόταν εδώ πέρα και ξεχειμωνιάζαμε, που λέγαμε. Και ήταν και πολύ εμπορικό. Από εδώ γινόταν το εμπόριο και με την Αφρική και με κάποια άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Από εδώ φορτώναν, από εδώ γινόταν η διακίνηση όλων των αγαθών.
0: Άλλο τοπίο η Νότια Κρήτη και τα νότια εδώ στα Χανιά.
1: Πολύ διαφορετικά. Είναι άγριο εδώ πέρα το μέρος μας, πάρα πολύ βουνό, αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί και το βουνό μαζί με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και ωραία μέρη.
0: Όταν λέμε Σφακιά, δεν εννοούμε... Υπάρχει η χώρα ενός Σφακιού, αλλά Σφακιά είναι μια ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως. Η οποία από πού ξεκινάει και πού τελειώνει.
1: Βεβαίως. Η χώρα Σφακίων αρχίζει, ας πούμε, από την Αγία Ρουμέλη, που είναι το ένα μέρος, ας πούμε, και είναι μέχρι το Φαραγκουκάστελο πιο κάτω, το κοντά Ροδάκινο, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι όλη αυτή η περιοχή Σφακιά. Εδώ είναι η χώρα Σφακίων, το Λουτρό, η Ανώπολη, ο Αγιάννης, το Λιβανιανά, Κομιτάδες, ο Βουβάς, Νομικιανά, είναι ο Καλλικράτης, είναι η Ύμπρος, είναι ο Σκύφου, είναι πάρα πολλά χωριά μικρά. Όλα είναι Σφακιά, απλώς είναι το όνομα χώρα Σφακίων είναι σε ένα χωριό, αλλά όλα τα χωριά είναι Σφακιά.

0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ γεννήθηκα, στο σπίτι μου μέσα γεννήθηκα. Ναι, ήταν εδώ και ο πατέρας μου από τις Κομιτάδες είχε καταγωγή του. Η μητέρα μου είναι από τα κάτω χωριά, είναι από το Άγιο Νεκτάριο, στο Αγίον, είναι εδώ. Ήμασταν 5 παιδιά, ωραία. Μεγαλώσαμε με φτώχεια, πολλή δουλειά, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τι δουλειά?
1: Ψαράδες, ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Από εκεί έφτιαξε ένα μικρό μαγαζάκι, ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Σιγά σιγά και εγώ ασχολούμουν με το ψάρεμα, μέχρι κάποια στιγμή που αποφάσισα πως το ψάρι είναι πολύ δύσκολο πια για να επιβιώσει μια οικογένεια και μεταφέρθηκα λίγο προς τον τουρισμό.
0: Δεν χορταίνεται πάντως αυτό το τοπίο να το βλέπεις συνέχεια από πάνω σου?
1: Ναι. Για εσάς τους επισκέπτες είναι πάρα πολύ όμορφο. Για ένα ντόπιο που είναι από εδώ πέρα είναι δύσκολο να μένει όλο το χρόνο εδώ. Γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τους επισκέπτες που μας δίνουν χαρά, αλλά το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό η πραγματικότητα εδώ πέρα. Είναι μοναξιά, δεν έχει ένας που έχει μια οικογένεια, δεν έχει κάποια πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Επομένως όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπετε στο Λουτρό, στην Αγία Ρωμέλη, κάποια από τα σφακιά που είναι παραθαλάσσια πιο πολύ, μετακινιώνται ή πάνε Χανιά ή κάπου που να έχουν περισσότερες επιλογές και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
0: Ερημώνιο τόπος δηλαδή το χειμώνα.
1: Ερημώνιο σε αυτά τα χωριά, ναι, στα σφακιά, στη χώρα σφακίων και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Ανώπολη, το Αχκύφου και κάποια άλλα μικρότερα χωριά. Μένουν κάποιοι μετακινιώνται που αναγκαστικά για τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια και σε αυτά τα πράγματα, που αναγκαστικά μετακινιούνται τουλάχιστον η μισή οικογένεια. Έτσι, καμιά φορά χωρίζονται οικογένειες για κάποιους μήνες που χρειάζεται για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους.
0: Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε από τη χώρα των Σφακίων, κινηθήκαμε γυαλό-γυαλό που λέμε, για να φτάσουμε στο Λουτρό. Πόσες παραλίες είδαμε ενδιάμεσα?
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εκτός της χώρας Σφακίων που είδαμε, την παραλίγουλα που έχει εκεί πέρα, περάσαμε από τον Ήλιγκα, που είναι μια ωραία παραλία, καθαρή. Και προχωρήσαμε και είδαμε για τα Γλυκά Νερά. Τα Γλυκά Νερά είναι μια πολύ όμορφη παραλία. Έχει υπόγεια νερά. Γλύφουν κάτω από το βουνό και βγαίνουν στην παραλία, βγαίνει νερό. Μετά προχωρήσαμε, είδαμε το εκκλησάκι του Αγίου Τίμιου Σταυρού.
0: Αυτό στο τέλος, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι ωραίο.
1: Είναι ένα παλιό εκκλησάκι και όμορφο. Μετά προχωρήσαμε, ήρθαμε στο Λουτρό.

0: Εδώ πώς κατοικήθηκε το μέρος, εφόσον δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά?
1: Εδώ είχε την ιδιομορφία και κατοικήθηκε εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή ήταν φυσικό το λιμάνι. Και εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλο φυσικό λιμάνι. Είχε μια προϋπόθεση που θα μπορούσαν τα παλιά καράβια να είχαν ένα μέρος για να σταματήσουν, για να γίνει όλη η μετακίνηση αυτών των αγαθών για αυτά. Ήταν ένα κομμάτι αυτό που είχε εδώ πέρα πλεονέκτημα και νομίζω εγώ πως ήταν αυτό που ήταν η αρχή.
0: Έχει και πολλές μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια τώρα εδώ, σε αυτή την πλευρά.
1: Ναι, έχουμε πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, αλλά έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα που μπορούμε να τη σβήσουμε τη ζέστη.
0: Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μόνο όταν το ζεις, το καταλαβαίνεις. Αυτό. Είναι στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι όμορφες. Μένουν στη ζωή.

0: Μάρμαρα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος εδώ πέρα, όμορφο μέρος, λόγω του πετρώματος, λόγω της ιδιομορφίας του μέρους εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ, έχει τις σπηλιές, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μπάνιο οι ανθρώποι, να μπουν μέσα στις σπηλιές, να δουν κάτι διαφορετικά χρώματα.
0: Το μπλε να έρχεται στο βράχο.
1: Το μπλε, στο πράσινο και να κάνει αναλλαγές των χρωμάτων και θάλασσα πάνω στο πέτρωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει το φαράγγι της Σαράδενας, είναι από τα ομορφότερα φαράγγια εδώ στην περιοχή μας. Είναι μικρότερο από το φαράγγι της Σαμαριάς και πολύ όμορφο. Έχει ωραία παραλία με καθαρά νερά, με διαφορετικά χρώματα το νερό. Είναι κάτι που αξίζει κάποιος να έρθει, να το επισκεφτεί και να πάρει την εμπειρία αυτού του μέρους.
0: Να σου πω, όλα αυτά τώρα τα βουνά που πάνω είναι λευκά όρη, έτσι.
1: Λευκά όρη. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λευκά όρη.
0: Που έρχονται και καταλήγουν στο Λιβικό.
1: Καταλήγουν στο Λιβικό πέλαγο, στο Νότιο Κρητικό.
0: Ένα από τα ομορφότερα μέρη στη Νότια Κρήτη, τα Μάρμαρα.

Το ταξίδι μου στην Κρήτη ολοκληρώνεται έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε. Είμαι στο λιμάνι της Σούδας, έτοιμος να μπω στο Super Runner Jet 2 της E-Jet, να επιβιβαστώ και να φτάσω σε Πειραιά. Σε μόλις 6 ώρες. Φύγαμε!

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: χωρίσατε.
1: Από τώρα έχουν αρχίσει κάποιοι χορούς και πανηγύρια.
0: Καλέ, κάποιοι τους έχουν αρχίσει τους χορούς και τα πανηγύρια στα νησιά εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εδώ και κανένα.
1: Και εσύ από την Παρασκευή και μετά. Έτσι
0: ναι,
1: θα είσαι, όπα τι θα είσαι.
0: Την Παρασκευή τα πανηγύρια, αλλά ναι, και εμείς είπαμε. Last Dance είναι τελευταίες εμφανίσεις. Δείτε το, δεν θα το ξαναδείτε. Θα το ξαναδείτε του χρόνου δηλαδή, αλλά σε ένα μήνα.
1: Ποιο χρόνου?
0: Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα.
0: Την επόμενη σεζόν.
1: Η νέα τηλεοπτική σεζόν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν εντός, εκτός και περιχώρων του κόσμου αυτού. Έτσι.
0: Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, στο Action 24 μέχρι τις 10 παρα 20. Ναι. Πάμε παρέ με τον Νίκο Υποφάντη, αναλύουμε τα πάντα.
1: Και την Αλεξάνδρα Καημένου, με ό,τι έχει γίνει, πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε. Δεν θα χάσετε τίποτα. Και πρόκειται μετά την εκπομπή πάλι να γίνει. Όλα εδώ θα είναι.
0: Εμείς εδώ κάνουμε και προβλέψεις.
1: Το καφεδάκι μετά να μου πεις, να στο γυρίσω.
0: Τι έμεινε στη γιαγιάκα μου, ξέρεις πώς το λέω για το καφεδάκι.
1: Έπεφτε μέσα.
0: Σε όλα.
1: Σοβαρολογείς τώρα.
0: Σε όλα. Ήταν
1: τώρα ξέρεις ότι μπορεί να χάσει, οι γιαγιάδες έχουν χάσει δουλειά. Πας chat GPT, του στέλνεις φωτογραφία και σου λέει τον καφέ.
0: Άντε καλέ, δεν τα βρίσκει, παιδιά. Αν δεν είναι γιαγιά από τη Σμύρνη να σου πει το φλιτζανάκι του καφέ, ή τέλος πάντων από όλου είναι οι γιαγιάδες.
1: Σήμερα δεν έχουμε γιορτές πανηγύρια, έχουν γίνει πολλά σε όσους χτες ήταν το αλλιώς. Η παιδιά, Sky. Τη βλέπω και έχει δρώσει πριν ξεκινήσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, μπορώ να έχω λίγο τον κλιματισμό. Μπορούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν,
0: σκάω γιατί έχει και έξω ζέστη.
1: Τι ζέστη, τη δράμα είδες τι έγινε.
0: Στη δράμα είδα, αλλά και εδώ πέρα έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Δείτε τι έγινε στη δράμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Τη δράμα δείξτε μας.
0: Εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι φωτογραφίες αρχείου. Δεν είναι πλάνα μακέτο. Είναι από νεροποντί. Χθες το βραδάκι, απόγευμα στη δράμα, κοίτα, έπεσε τόσο νερό.
0: Και αέρασε.
1: Και αέρα είχε.
0: Και αέρα πολύ. Ξεριζώθηκαν τα δέντρα στη δράμα. Βλέπετε εδώ πέρα την κακοκαιρία, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι με τους δυνατούς ανέμους και την νεροποντή. Τι εικόνα δημιούργησε στη χώρα, στην δράμα, στην περιοχή.
1: Ναι, όμως όλη η υπόλοιπη χώρα, και πάμε να δούμε τα θέματα μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σε καμίνι, κλειό καύσωνα, το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτός ο ήλιος που είδατε λίγο πριν, είναι αυτός που θα μας καίει από τις 10, 11 και μετά, δεν βγαίνει εξώ.
0: Ήδη στο κέντρο της Αθήνας, στις 5 ώρες το πρωί, είχε 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Το μεσημέρι θα έχει 40.
0: Το μεσημέρι θα έχει 40, 41, 42, ειδικά όσοι είναι κάτω από τον ήλιο για πάρα πολλή ώρα, πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε και κύκλο από το Υπουργείο Υγείας, προσοχή, και όσοι είστε έξω και κάνετε εργασίες. Θα είναι μία από τις δυσκολότερες μέρες. Είναι το πρώτο κύμα καύσων. Εντάξει, φτάσαμε και 21 Ιουλίου.
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου, λίγα λεπτάκια θα είναι εδώ να μας τα πει. Τώρα, πες μου τι καταλαβαίνεις.
0: Τι θες να καταλάβεις.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εσείς θα τρέχετε σαν να γίνουν αύριο. Τι καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Μαραθώνιος. Δεν είναι σπριντ. Πάμε με βήμα ταχύ σε ένα προεκλογικό καλοκαίρι. Έτσι. Αλλά για μία ακόμη φορά, εχθές, ναι, στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελευταία συνεδρία, ναι, της κοινοβουλευτικής ομάδας εκεί που μαζεύτηκαν για να πούν καλό καλοκαίρι, ναι, τους είπε εκλογές το 2027.
1: Ναι, αλλά πώς ερμηνεύεις ότι σαν να γίνουν αύριο.
0: Να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο.
1: Θα το ρωτήσουμε σε λίγο στους ειδικούς. Και
0: σήμερα συντάξεις χειρίας, ναι, θα ψηφιστεί η διάταξη, 8.500 συντάξεις.
1: Εδώ δεν ήταν η κυρία Κεραμέως.
0: Μπράβο, ακριβώς, σωστά. Σήμερα λοιπόν και θα δουν τον Αύγουστο την αύξηση στις συντάξεις οι δικαιούχοι.
1: Και πες μου πώς γίνεται να δηλώνεις την εφορία. Ναι. Ήταν άστεγη η κυρία και ζούσε σε μια βίλα. Πόσο έκανε
0: 250 βίλε. Τετραγωνικά.
1: Ναι, με 17 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, τα κρυμμένα κάτω από τα στρώματα.
0: Κύκλωμα ολόκληρο. Αυτό είναι το σπίτι στο οποίο έμενε. Μούφα. Παράνομα τέλος πάντων προϊόντα. Μούφα τσάντες. Μούφα τσάντες είναι τώρα όλες αυτές εδώ πέρα. Δεν είναι οι μάρκες που ξέρετε και ξέρουμε. Δεν είναι. Είναι μαϊμού.
1: Να καλέσουμε τον κύριο Παπαϊωάννου. Ήρθε η ώρα.
0: Πάμε, τα δύσκολα, πάμε, και τα
1: κύριε Παπαϊωάννου, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κάντε μας την πρώτη μας πρωινή εμφάνιση. Πόσες φορές θα έρθετε τέτοια ώρα? Πόσες φορές?
0: Την κακοκαιρία ξανά.
2: Καλημέρα.
0: Είναι η δυσκολότερη μέρα για την Αττική ή μία από τις δυσκολότερες ημέρες?
2: Αύριο θα είναι δυσκολότερη μέρα.
0: Έχουμε χειρότερα
2: την Αττική. Όχι και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη, έτσι. Αλλά αύριο θα είναι χειρότερη μέρα για την Αττική. Να πούμε ότι είχαμε αυτές τις καταιγίδες όντως στη Βόρεια Ελλάδα και θα έχουμε και σήμερα και αύριο αυτά τα μπουρίνια. Το είχαμε τονίσει και για χθες ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα έχει ισχυρές καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους. Αυτό ήταν το προβληματικό ουσιαστικά χαρακτηριστικό των καταιγίδων. Και θα έχουμε και σήμερα και αύριο. Όπως είπαμε, κορυφώνει το καύσωνα σιγά σιγά σήμερα σε όλη τη χώρα. Αύριο μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει η θερμοκρασία. Στη Νότια, μάλιστα, θα ανέβει κιόλας και θα είναι η χειρότερη μέρα για περιοχές των Ανατολικών Ηπειρωτικών και στην Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο και στο εσωτερικό της Κρήτης. Θα δούμε 42 με 43. Πιθανόν πολύ τοπικά να αγγίξει τους 44 βαθμούς στη Λακωνία και στη Βιωτία. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια προφανώς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας η μέρα. Και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 5 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα η σημερινή μέρα. Βλέπουμε όμως πάλι ότι το αργά το απόγευμα.
1: Αέρα, προσπαθεί από τώρα να
2: πάρει. Βλέπουμε πάντως ότι πάλι αργά το απόγευμα και το βράδυ θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα έχουμε μπουρίνια, αυτές οι πολυκυταρικές καταιγίδες.
1: Πώς.
2: Πολυκυταρικές έτσι λέγονται. Με πολλούς κεραυνούς και πολλές ισχυρές ρηπές ανέμων.
0: Πρώτη
2: θέλει προσοχή
0: φορά
2: και λέξη. Σήμερα.
0: Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν για να τη μάθουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο να τη μάθουμε, να τη γράψουμε. Πολυκυταρικές καταιγίδες.
2: Λοιπόν, οπότε θέλει προσοχή αργά το απόγευμα προς το βράδυ και ξανά αύριο το πρωί στη Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα προφανώς δεν περιμένουμε βροχές ούτε καταιγίδες. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο στα 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα.
0: Ναι.
2: Περίπου ένα βαθμό, όχι παραπάνω. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 36 με 39, τοπικά στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στη Θεσσαλία και την Ανατολοκανανία. 39 με 40 και στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και στο ιστορικό της Πελοποννήσου. Περιμένουμε 40 σήμερα. Χθες έφτασε μέχρι 41 βαθμούς ο υδράργυρος. Λοιπόν, εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. 38 με 39 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες, με αρκετή υγρασία στα νότια και ανατολικά τμήματα του νομού, στα παραθαλάσσια δηλαδή τμήματα του νομού.
1: Χάλια το πρωί.
2: Ναι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τώρα το πρωί. 28 με 29 είναι στο κέντρο και στα νότια, ελάχιστα χαμηλότερα στα βόρεια προάστια.
0: Εμένα
2: είναι
0: στο πολύ ψηλές. Μάξι έλεγε 31 βαθμούς.
2: Ναι,
0: να είναι 30.
2: Ναι.
0: Να είναι. Δηλαδή πόσο είναι.
2: Είναι ψηλές, είναι πολύ ψηλές. Είναι τροπικές νύχτες, αυτό που λέγαμε τροπικές νύχτες.
1: Τροπικές νύχτες.
2: Λοιπόν, 2 με 4 από 4, κυρίως νότιοι άνεμοι θα είναι και θα φέρουν αρκετή υγρασία. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το απόγευμα, αργά το απόγευμα. Προς το βράδυ θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες, κυρίως προς τα ανατολικά τμήματα του νομού είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα, αλλά δεν αποκλείεται και στην πόλη Θεσσαλονίκης να υπάρξουν μπόρες και καταιγίδες και με τη μορφή μπουρινιών. Κυρίως όμως περισσότερο η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι προς τα ανατολικά του νομού. 36 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, με αρκετή υγρασία και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. 2 με 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι. Και γι' αυτό ανεβαίνει και η υγρασία αρκετά, αλλά δεν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. 33 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. 35 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα, καλός ο καιρός, 35 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, έως 38 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, έως 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, με ηλιοφάνεια, 38 με 39 βαθμούς αυτά η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. 36 στον Πειραιά, 37 στην Κηφισιά, 35 στην Γλυφάδα. Βλέπετε λίγο πιο χαμηλές στα νότια παραθαλάσσια, αλλά με αρκετή υγρασία. Το οποίο σημαίνει ότι η δυσφορία πάλι είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν έχει σημαντικότητα μεγάλη διαφορά λόγω της αυξημένης υγρασίας. Λοιπόν, να δούμε και την Τετάρτη, όπου είναι η τελευταία ημέρα του καύσωνα στη νότια χώρα. Βλέπετε τις θερμοκρασιακές διαφορές. Στη Βόρεια Ελλάδα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Μάλιστα, θα έχει πάλι καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως, από το ύψος περίπου της Θεσσαλίας και νοτιότερα, θα φτάσει στους 40 με 43 τοπικά, ειδικά στα ανατολικά ηπειρωτικά. Και στη Βιωτία και στη Φτιότιδα και στη Λακωνία και στην Αργολίδα Κορινθία και στο εσωτερικό της Κρήτης θα δούμε 42 με 43, θα είναι η πιο ζεστή μέρα για αυτές τις περιοχές και μάλιστα θα είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος για πυρκαγιές γιατί θα πνέουν δυτικοί άνεμοι οι οποίοι είναι πολύ ξηροί και θερμοί και κατά τόπους ανικαίοι.
1: Και πολύ επικίνδυνοι δυτικοί άνεμοι, έτσι.
2: Θέλει προσοχή την δυτική νοτιοδυτική. Θέλει προσοχή μεγάλη Τετάρτη. Σίγουρα θα είναι πολύ ψηλός, για να μην πω τοπικά ακραίος ο κίνδυνος για πυρκαγιές την Τετάρτη. Λοιπόν, μάλιστα. Από Πέμπτη να πούμε ότι πέφτει σε φυσιολογικά την εποχή παιδά, η θερμοκρασία. Την Παρασκευή κάτω από τα φυσιολογικά την εποχή η θερμοκρασία. Μάλιστα θα έχουμε και μπόρες και καταιγίδες αρκετά γενικευμένες, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Και η Αττική είναι πολύ πιθανό να έχει την Παρασκευή καταιγίδα, οι οποίες θα είναι και τοπικά ισχυρές, ειδικά σε περιοχές στο βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Εύβοια, Σποράδες, πιθανόν και Ανατολική Θεσσαλία. Αυτές οι περιοχές φαίνεται να δέχονται έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Οπότε θα αλλάξει γρήγορα, άρδιν το σκηνικό από την Πέμπτη, κυρίως την Παρασκευή. Και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο πιο ήπιο σχετικά, πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Μία από τις πιο δύσκολες μέρες λοιπόν σήμερα και αύριο. Από χθες είχε ξεκινήσει αυτό το κύμα καύσωνα. Με τον κόσμο να σειρέσει στις παραλίες, το είδαμε κι εμείς εδώ. Να πηγαίνουν στα συντριβάνια στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εδώ είναι παραλία, θέλω να σας πω.
0: Πριν
1: ήταν κέντρο Αθήνας. Και εδώ είναι ένας ήλιος που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Αντιλιακά καπέλα και όλα τα σχετικά.
0: Και επειδή έχουμε αυτό τον ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, έχουμε και μέτρα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους. Προσοχή μεγάλη. Μας τα εξήγησαν εδώ και οι ειδικοί εχθές, τους οποίους φιλοξενήσαμε. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
1: Πάμε. Το έχει ετοιμάσει η Γεωργία Τζάλη.

0: Με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, η ζέστη στο κέντρο της Αθήνας είναι ανυπόφορη.
1: Είναι αφόρητη ζέστη, όντως.
2: Δεν παλεύεται με τίποτα.
0: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα. Βεντάλιες, ομπρέλες και νερά για να αντέξουν το καυτό ήλιο.
3: Η ζέστη πραγματικά είναι αφόρητη.
4: Έχουμε μαζί μας νερά και έχουμε βάλει αντιλιακό.
0: Παρά τις ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες, οι τουρίστες δεν πτωούνται και συνεχίζουν να ανεβαίνουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
5: Too much. It's like too uncomfortable to walk in here with this heat.
6: I think for people it can be hard because it's very hot.
0: Ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοίξει κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία και την προστασία πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες.
7: Ο ασυντροσιάς της Λέσχης Φιλίας του Δήμου Αθηναίων βρίσκουν από νωρίς το πρωί οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Οι αίθουσες αυτές θα λειτουργήσουν ως ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι έως και το τέλος του τριήμερου καύσωνα.
8: Όσο πάει, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Καταφύγιο δροσιά στη θάλασσα έχουν βρει από το πρωί μικροί και μεγάλοι.
9: Για μπάνιο. Να δροσιστούμε. Το μπανάκι μας. Και να γυρίσουμε στο σπιτάκι μας.
0: Οι κοντινές παραλίες θα είναι γεμάτες από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, αφού αρκετοί θα προτιμήσουν τις βουτιές στα κρύα νερά της θάλασσας, μακριά από την αποπνιχτική ζέστη της πόλης.
10: Να βρούμε λίγη δροσιά.
11: Τα διαχώρητα επικρατεί από πολύ νωρίς παραλίες Αττικής, καθώς έχουν έρθει εν ώψη του καύσωνα να δροσιστούν.
0: Με αφορμή των καύσωνα, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
12: Τα μικρά παιδιά που συνήθως μας αρέσει να πηγαίνουμε στις παραλίες και να τα αφήνουμε εκεί για να παίξουν, για να είναι ωραία, αυτές τις ώρες, 11 με 5, τα παιδιά θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και τα μικρά παιδιά, οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής.
13: Πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις ημέρες, ακόμα και αν δεν διψούμε, δεν διψάμε.
14: Προσέχουμε δύο πράγματα, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, να περπατάμε παραπάνω, ακόμα και νεότεροι που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Το Υπουργείο Υγείας έβγαλε εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων τις ημέρες που ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, προκειμένου να αποφευθούν τα περιστατικά θερμοπληξίας.
15: Το νου σας. Και αν χρειαστεί το μεσημεράκι, δεν παίρνουμε delivery μετάλλα τον ήλιο, έτσι.
16: Όχι,
15: αφήστε τους ανθρώπους.
16: Ούτε συγκεκριμένη εγκύκλειος χρειάζεται να βγει για να μην παραγγείλεις το καφέ σου
15: να
16: ή το φαγητό σου στις 3 ώρα το μεσημέρι. Εντάξει, ας προνοήσουμε.
15: Να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, έτσι, και να σκεφτόμαστε τον εργαζόμενο. Τώρα.
16: Ούτε χρειάζεται να τρέχουν τώρα 2 μέρες με τέτοιο καύσωνα και η πολιτική.
15: Η πολιτική λέει. Θα τρέχουν, εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο εκλογές. Το είπε ο Πρωθυπουργός πάλι χτες. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, λίγο πριν πάνε, μας αφήσουν για διακοπές τις Νέες Δημοκρατίες, βουλευτές και υπουργοί. Είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές την Άνοιξη, αλλά σαν να είναι αύριο. Μην επαναπαύεστε, τρέξτε.
16: Έτσι. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και μία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με μέτρα στήριξης στη μεσαία τάξη.
15: Τι?
16: Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Λένε ότι θα στηρίξουν λίγο ακόμα τους συνταξίουχους. Όχι 13η σύνταξη, απλά αυτό το επίδομα που παίρνουν τα Χριστούγεννα να είναι ελαφρώς αυξημένο.
15: Ελεύθεροι επαγγελματίες.
16: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Νομίζω ότι εκεί θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση της κυβέρνησης, γιατί είναι αυτοί που έχουν πονέσει.
15: Ωραία.
16: Και είναι αυτοί που δεν έχουν ακούσει τίποτα τόσο χρόνια.
15: Επιχειρηματίες θα πάρουν.
16: Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αυτοί. Κάτι θα δουν. Πρόσεξε όμως αυτοί όλοι,
15: ναι,
16: και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν θα το δουν τώρα.
15: Πότε?
16: Θα το δουν.
15: Αρχές του χρόνου. Εργαζόμενοι θα
16: το δουν το 27.
15: Αρχές του χρόνου. Ναι, το είπαμε.
16: Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
15: Ωραία, περίμενε. Τα ενίκια θα στηριχθούν,
16: καλοκαίρι.
15: Θα συνεχίζουν από ό,τι μαθαίνουν. Επίσης μαθαίνουν και οι εργαζόμενοι. Μέτρα μείωσης του κόστους. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά.
16: Βεβαίως.
15: Έχει ετοιμάσει το βίντεο ο Κώστας Λατζάς. Το τι ακριβώς μας περιμένει.
16: Και το έχει επιμεληθεί ο Άννας Κυλάκης.
15: Σωστά, πάμε να το δούμε.
17: Αμιγώς προεκλογικό χρώμα είχε η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αν και επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η τοποθέτησή του είχε και σύγκρουση με την αντιπολίτευση και δεσμεύσεις, αλλά και οδηγίες προς γαλάζιους βουλευτές, από τους οποίους ζήτησε να τρέχουν σαν οι εκλογές να επρόκειτο να γίνουν αύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τις εξαγγελίες του, λέγοντας πως στόχος των μέτρων στήριξης θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
17: Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα όταν αναφέρθηκε στους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη και στις δικές τους δεσμεύσεις.
1: Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες, μάλιστα. Όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοδήποτε νέος στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Και από κοντά βέβαια, ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, έγραψε και βιβλίο 700 σελίδων, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς, τους οποίους ο ίδιος διόρισε για να τα υλοποιήσουν.
17: Ο Πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο οδηγεί στη βία, ενώ επανέλαβε ότι ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους με αυτές τις αθλειότητες. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει τελευταία. Έτσι δεν είναι σε αυτή την αίθουσα? Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας.
17: Ο Πρωθυπουργός, αφού επανέλαβε 5 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, έκανε λόγο για την κάλπη μίας Κυριακής, θέλοντας να καταδείξει ότι σημασία έχει πρώτη μάχη και ότι δεν θα πρόκειται για μία πρόβα τζενεράλε των εκλογών.
1: Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.
17: Από την ομιλία του δεν έλειψαν δε και οι παραλληλισμοί με το Μουντιάλ και την Ισπανία. Το Πασόκ ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εγκαλεί την κυβέρνηση για τα μέτρα μπαλώματα, όπως τα χαρακτήρισε, κατά της ακρίβειας, διαμηνύοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του Πασόκ σε ερχόμενες εκλογές.
17: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και την εδραίωση στη δεύτερη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, φαίνεται να διακρίνει ως πολιτικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτέθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντας ότι δημιουργεί ένα άλλο πολιτικό φορέα με τα ίδια πρόσωπα αλλά διαφορετικό όνομα.
18: Ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός θεατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα.
16: Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το θερμόμετρο θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
15: Όπως θα ανέβουν και οι συντάξεις, κυρία, θέλω να σας πω. Οι πρώτοι 8.500 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις έως και τουλάχιστον 50% στο τέλος του συγκεκριμένου μήνα, του επόμενου μήνα, τέλος Αυγούστου. Ψηφίζεται σήμερα ρύθμιση στη Βουλή. Θα δείτε αναλυτικά, τα έχουμε κάνει εδώ το θέμα, την είχαμε την κυρία Κεραμέως, έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές την να παίρνετε, θα έρθουν αδικίες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν.
16: Και έρχεται τώρα και ο Σπύρος Αλεξανδρής στην πρώτη μας σύνδεση, να τον καλημερίσουμε.
15: Καλημέρα,
16: καλό πρωινό, Σπύρο.
19: Καλή σας ημέρα.
16: Δεν ξέρω, οι άστεγοι που έχουν συνηθίσει να μένουν, κάποιοι μένουν δυστυχώς, και αυτά είναι τα σοβαρά, στους δρόμους. Άλλοι δηλώνουν άστεγοι ωστόσο, αλλά μένουν σε βίλες 250 τετραγωνικών.
7: Μία βίλα στα βόρεια προάστια συγκεκριμένα, με πισίνα, θα την δείτε και στις φωτογραφίες, στην οποία έμενε μία γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί, μία από τους τρεις συνολικά συλληφθέντες, σε αυτού του οργανωμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ και ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Η συγκεκριμένη γυναίκα εμφανιζόταν ως άστεγη και έμενε σε αυτήν την βίλα με τα εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Ένα οργανωμένο, πολύ εκτεταμένο κύκλωμα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που εξαπατούσαν το κράτος μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο εικονικών τιμολογίων εκατομμυρίων ευρώ. Τα εικονικά τιμολόγια ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για εικονικά τιμολόγια που αντάλλαζαν κάποιες εταιρείες φαντάσματα που ίδρυαν οι διαχειριστές, πτώχευαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και οι εταιρείες διαδέχονταν η μία την άλλη και μεταξύ τους έκαναν εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα έχει βεβαιωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από φόρο προστιθέμενης αξίας που δεν αποδόθηκε και 8,3 εκατομμύρια ευρώ διαφυγόντα κέρδη από φόρο εισοδήματος. Συνολικά έχουν συλληφθεί τρία άτομα με τις έρευνες της ΑΔΕ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Επιπλέον κατασχέθηκαν 32.000 προϊόντα μαϊμού. Υπάρχουν και τα σχετικά πλάνα με τα προϊόντα μέσα στις κούτες. Η επιχείρηση αυτή που είχαν συστήσει διαχειριζόταν πολλούσε χοντρική κάποια παπούτσια και ρούχα. Ενώ να πούμε ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς και παρόμοια εταιρικά σχήματα. Έτσι μπόρεσε και ο αλγόριθμος της ΑΔΕ να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει.
16: Πλέον δεν μένει κανείς, δεν μένει τίποτα κρυφό με τον αλγόριθμο της ΑΔΕ.
15: Ακριβώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσουν αυτούς που παραβιάζουν όλοι σε εμάς και την κοινή λογική. Έτσι, παραβιάζουν όλοι εμάς γιατί εμείς πληρώνουμε το φόρο που δεν πληρώνουν αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Αυτά πάνε για κακούργημα. 17 εκατομμύρια. Κακούργημα, θα μείνουν μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θρίλερ που έχουμε με την νεκρή γυναίκα μέσα σε βαλίτσα, σε αυτό το εγκαταλελειμμένο που βλέπετε στην Κυψέλη. Οι έρευνες προχωρούν.
16: Ψάχνουν να δουν σε ποιον ανήκει η σωρός, σε ποια γυναίκα ανήκει η σωρός. Δυστυχώς, κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει αναζητήσει αυτή τη γυναίκα και αυτό είναι το τραγικό και το θλιβερό της υπόθεσης αυτής. Από το DNA ψάχνουν και στα αζήτητα και βεβαίως να πέσει και απλέτο φως να δούμε από τι έχασε τη ζωή της η συγκεκριμένη γυναίκα.
15: Πάνης Καραμπατζάκης, το ρεπορτάζ.
19: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κτηρίων στην Κυψέλη.
20: Μπορεί να είναι και ένα άτομο το οποίο δεν έχει δηλωθεί καθόλου, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις εξαφανίσεων που δεν έτυχε.
19: Μέχρι στιγμής δεν την έχει αναζητήσει κανείς. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δείγμα DNA το οποίο θα συγκριθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια με γενετικά προφίλ προσώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα αλλά και διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
21: Όταν υπάρχει ένα πτώμα το οποίο είναι ταυτοποιητό, οι αστυνομικοί τρέχουν σε εξαφανίσεις είτε πρόσφατες είτε του παρελθόντος. Βέβαια εδώ θα μας βοηθήσει πολύ ο τροδικαστής αν καταφέρει να μας προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, πόσο καιρό δηλαδή. Πριν έχει χαθεί η ζωή αυτής της γυναίκας, προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από τον τρόπο που βρέθηκε.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θεωρούν αμφίβολο αν θα υπάρχει βιολογικό υλικό στην τράπεζα δεδομένων.
22: Εάν δεν υπάρχει στην τράπεζα δεδομένων της Ελλάς δείγμα, είναι αδύνατη η ταυτοποίηση δυστυχώς.
19: Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήσες ναρκωτικών ουσιών. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας με τους αστυνομικούς να εξετάζουν και το σενάριο η άτυχη γυναίκα να ήταν τοξικοεξαρτημένη, να είχε φύγει από την οικογένειά της και για το λόγο αυτό να μην έχει αναζητηθεί από συγγενικά πρόσωπα.
20: Το σημείο εκείνο είναι ένα σημείο που ήταν κέντρο διαρχομένων ναρκωμανών. Τηλέφωνο δεν βρέθηκε για να έχω μια άρση απορρίτου να δούμε ή να δούμε σε ποιον ανήκει. Έστω και αν υπήρχε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να είχε μια πακιστανική γραμμή.
23: Δυστυχώς, άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, να το πούμε έτσι, εξαφανίζονται και δεν υπάρχει κανένας συγγενής, φίλος, οικείος να το δηλώσει στην ελληνική αστυνομία για να μπορέσει να οδηγηθεί η αστυνομία στην ταυτοποίηση.
19: Όπως προέκυψε, πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 ετών, ύψους 1,61, με μαλλιά κόκκινου χρώματος και δεμένα κότσο, ενώ φορούσε καλοκαιρινή ενδυμασία, μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι.
3: Εξεταστεί ενδελεχώς και η βαλίτσα. Από τη βαλίτσα μπορεί να προκύψουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποδώσουν τους δράστες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να γίνει διερεύνηση και της βαλίτσας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα, γεννητικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να εκμεύσουμε από αυτό το αντικείμενο.
19: Σύμφωνα με τον αρμόδιο ιατροδικαστή, στη Σωρό δεν υπάρχουν ίχνη που να παραπέμπουν σε μαχαίρωμα, πυροβολισμό ή και κάποια κάκωση συνεπή αβίαιου χτυπήματος, ενώ αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού.
16: Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο να δούμε και τι νεότερα έχουμε. Έλα, πες μου τώρα τι έχει γίνει εσύ που...
15: Τι έχει γίνει. Εγώ,
16: το καταλαβαίνετε, δεν έχω καμία ιδέα.
15: Λοιπόν, το Μουντιάλ... δεν έχεις καμία ιδέα για το Μουντιάλ μιλάμε, για το ποδόσφαιρο μιλάμε.
16: Γίναμε viral χθες με τον Χαφάρα, που τον άνθρωπο δεν το λένε Χαφάρα.
15: Εσπόζιτο.
16: Εγώ θέλω να ρωτήσω, τέλος πάντων, το μικρό του όνομα τελικά ποιο είναι.
15: Θα το δούμε. Σαν λυτικές εφημερίδες.
16: Λοιπόν,
15: θέλουμε να σου πούμε τα παραλυπόμενα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επέτρεψαν να σπίτι. Βλέπεις εδώ στην Μαδρίτη μια τεράστια τελετή υποδοχής. Μόλις κατέβουν θα δεις εικόνες μέσα από την πόλη. Πάνω από 1 εκατομμύριο περίπου φιλάθλοι έκαναν το αδιαχώρητο για να μπορέσουν να φτάσουν πολύ πολύ αργά στο κέντρο της Μαδρίτης. Κοίτα εδώ τι έγινε. Μεγάλη γιορτή βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
16: Σπίτι
15: γιατί
16: του δεν έμεινε κανείς.
15: Δεν έμεινε κανείς, ήταν σχεδόν όλους τους δρόμους. 1 εκατομμύριο που λέξαν αυτά που βλέπανε. Δεν ξέρανε το ότι ήταν φρακαρισμένα τα πάντα. Μεγάλη γιορτή για την Ισπανία. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, γιατί δυστυχώς θρηνήσανε και ένα νεκρό. Θέλω να σου πω, ένα παιδί έχασε τη ζωή του. Ποδοπατήθηκε από το πλήθος. Τέλος πάντων, πάνω στους πανηγυρισμούς. Επίσης, ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα τον τελευταίο. Πίσω από το αλεξίσφαιρο plexiglass, αν έχεις δει.
16: Όλη η οικογένεια εκεί, και δίπλα του και η Μελάνια.
15: Όλη η οικογένεια, ναι. Το αγάπησε το ποδόσφαιρο, αν και εκεί είναι με αυτή την μπάλα που πιάνουν και πάνε και σκοτώνουν. Το ράγκμπι αγαπάνε πάρα πολύ. Και αυτό που πετάνε το μπαλάκι και...
16: Το αμερικάνικο.
15: Το baseball.
16: Α, το baseball, λες. Και το έχουν και το αμερικάνικο, και, ναι.
15: Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά παραλυπόμενα στο βίντεο το οποίο θα δούμε. Τους πήρω μουζάκι, τι πάμε. Πάμε.
19: Ο τελικός του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ τα είχε όλα. Τα όσα συνέβησαν εκτός του αγωνιστικού χώρου στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη τράβηξαν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο MetLife Stadium κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον χώρο των επισήμων που ήταν καλυμμένος με αλεξίσφαιρο plexiglass. Δίπλα του η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάννη Ινφαντίνο και οι ηγέτες του Μεξικού και του Καναδά. Τα βλέμματα όλων τράβηξε η χειραψία του Τραμπ με τον Ισπανό πρόεδρο Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια δημόσιων εντάσεων. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απένει με τα μετάλλια στους ιτημένους Αργεντινούς και τους θριαμβευτές Ισπανούς. Μάλιστα, ο Φακός κατέγραψε τον Τραμπ να μιλά στον Λιονέλ Μέση. Συγκλονιστική στιγμή με τον αρχηγό της Αργεντινής να ξεσπά σε κλάματα, ακούγοντας το γήπεδο να τον αποθεώνει.
4: No sé, pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar.
19: Στη συνέχεια ήρθε η στιγμή της Ισπανίας.
5: Για την Ρόχα.
19: Αίσθηση προκάλεσε το στιγμιότυπο με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να αποφασίσει.

0: Σκουάιγκερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τόμ Κρούζ είναι μόνο μερικά από τα ονόματα των παγκόσμιων στάρ που βρήκαν το μαγικό χαρτάκι και παρακολούθησαν από κοντά το μεγάλο τελικό.
1: Μάλιστα. Wow. Ωραίες στιγμές, ωραίες εικόνες. Και έρχεται ο Νικόλας μας για εφημερίδες.
2: Εντού το λέμε τον Εσπόζιτο.
1: Πώς?
2: Εντού. Εντού. Ο Χαφάρα είναι ο Εντού. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Εσπόζιτο.
2: Εσπόζιτο. Εσπόζιτο. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο στα μάτια.
1: Θα το έχουν ξανά.
2: Γεια σου Νικόλα. Είσαι έτοιμος για όλα. Για πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό σου, στο κοινό. Είσαι έτοιμος για να σε δούμε. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν από τον Νίκο. Πιάνει και το πλανάκι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε με τα νέα. Προς νέο καθεστώς λέει για τις απολύσεις. Τι ζητά ο ΟΣΑ? Με παρέμβαση λέει του οργανισμού, ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα οι προειδοποιήσεις απολύσεις είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Τώρα, όλα αυτά καλά τα οποία προτείνει ο ΟΣΑ, μια χαρά είναι η αγορά εργασίας έτσι όπως είναι. Και Downing Street, 10ος νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ο καινούργιος πρωθυπουργός θέλει να σας πω ότι έχει υποσχεθεί να δει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Το έφερε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει θα είναι από τα πρώτα πράγματα μόλις το συναντήσω αυτά που θα του πω.
1: Εφημερίδα Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, βλέπετε εδώ τις εικόνες που παρακολουθήσαμε και πριν από λίγο. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, δείτε εδώ. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Στους κινηματογράφους, μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω ότι οι μεγάλοι κινηματογράφοι που έχουν τις πάρα πολλές αίθουσες και που έχουν αίθουσες IMAX, γιατί όπως είπαμε είναι γυρισμένοι
2: ένας
1: σε
2: είναι
1: IMAX.
2: Στην Ελλάδα, ένας δεν είναι.
1: Είναι ναι. Νομίζω έχει δύο.
2: Δύο αίθουσες.
1: Τέλος πάντων, ναι. Κάτι τέτοιο, αυτή την εντύπωση. Είναι ένας, έχει σε δύο σημεία.
2: Ναι, ναι.
1: Βάζει έξτρα προβολές ακόμα και στις 9.30 ώρα το πρωί. Γιατί δεν βρίσκεις εισιτήριο και όμως είναι γεμάτες, δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας να δεις την ταινία.
2: Θα δεις εικόνες, πριν πιες ακόμα τον καφέ σου, πας να δεις την ταινία.
1: Θα φύγω κι εγώ αύριο, 9.30 ώρα να πάω να δω.
2: Πρωί.
1: Και τέλος της περικοπές, συντάξεις χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη.
2: Λοιπόν, ακούστε, τρία θέματα που έχει το οικονομικό της καθημερινής. Καταρχήν, δύσκολα μας λέει θα μειωθεί η τιμή των καυσίμων. Έτσι, δεν το συζητάνε καθόλου.
1: Θα το δεύτερο, δούμε και σε λίγο.
2: Καπέλο 6 λεπτών στην τιμή του ρεύματος από απλήρωτους λογαριασμούς. Τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι αυτά που δεν έχουν πληρώσει, αυτοί που ενδεχομένως να ρευματοκλέβουν κιόλας. Και το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές. Γιατί όταν χρωστάνε στο δημόσιο πάνε και τα παίρνουν τους λογαριασμούς και όταν χρωστάει το δημόσιο κάνει το παγώνι. Και υψηλή ζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, παρακαλώ, 2,16 φορές υπερκαλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα στην πρώτη ώρα γίνεται, θέλω να σας πω. Πάμε.
1: Ελεύθερος τύπος, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική απάντηση, γιατί πρέπει να έχουμε τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα 9 μυστικά για ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει τα ταμεία η Οδύσσια. Άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια δολάρια.
2: Πόσο?
1: Σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες μόλις μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την Greenpeace για τον καύσωνα. Έως και 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Μέσα στο σπίτι.
2: Η εφημερίδα των συντακτών μας λέει: ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση και διαχείριση υδάτων. Τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο όσον αφορά τα ύδατα.
1: Εφημερίδα απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο πανστρατιάς για αυτοδυναμία το μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. Της ΠΤΕΗ, έρευνα της απογευματινής, καμπανάκια από τους ειδικούς για τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά και την χρήση των social media και τα ανοιχτοπερπατήματα των νέων και τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς 8 ναι. χρόνια μετά την τραγωδία. Τώρα, σαν μεθαύριο, κλείνουμε, συμπληρώνονται 8 χρόνια. Άστεγοι με βίλα και πισίνα στο κύκλωμα των

0: 18 εκατομμυρίων ευρώ και τεινάζει την μπάγκα η αύξηση κεφαλαίου της Άκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ καταλήτης επενδύσεων, ψήφος εμπιστοσύνης ή υπερκάλυψη κατά 2,16 φορές από την πρώτη μέρα των προσφορών.
1: Πάμε στην εφημερίδα «Το Μανιφέστο». Το rebranding λέει της νέας καταστροφής, δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων από άρθρο της Σοφίας Βούλτεψη για τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το μέλλον του Ανδρουλάκη δεν θα είναι, λέει, λίγοι αυτοί που θα πιστέψουν ότι δύσκολα θα φτάσει στο κόμμα στις εκλογές με τη σημερινή ηγεσία. Και πάνω αριστερά, κωδικός βυθίσατε το Μητσοτάκη όλα για όλα από τα διεπλεκόμενα μουμουέ.
0: Εφημερίδα Εστία. Κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγεί την Ντόρα Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της.
1: Αμετανόητος, λέει, και επικίνδυνος η δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει, λέει, το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση, λέει, πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνητή εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια.
0: Εφημερίδα One Voice. Έριξε πόρτα σε Προκοπίου και Μαρτίνο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Το ζενίθ του καύσωνα. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν 42 με 43 βαθμούς.
0: Πάμε στην political που έρχεται στα email μας. Ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι και η μάχη για την τιμή διάθεσης μετά την τεράστια επιτυχία της υπερκάλυψης. Η έκδοση καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τον όμιλο Άκτορ.
1: Η Σύση χαμογελάει και πάλι. Ποια είναι η Σύση, η γνωριμία. Ποια είναι?
0: Η Χριστίδου.
1: Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα, η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλειψε την καρδιά της Χριστίδου και 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη και τον Γιάννη δεν ήταν στο μνημόσυνο, το οποίο τελέστηκε για την Αλίκη Βουβλάκη. Και εδώ, σου ξεντρώμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα, ναι, μιλάει για την επίθεση από καρέτα-καρέτα, παρακαλώ. Σε πολύ λίγο θα την έχουμε κι εμείς.
0: Εφημερίδα Σταρ. Αυτός είναι ο έρωτας της
1: Σύσης,
0: Κερκυραίος και 10 χρόνια νεότερος, ο μεσογειακός εραστής Στέφανος.
1: Άμα είναι Κερκυραίος, είναι καλό το ωραίο παλικάρι μας.
0: Είναι ο πρώτος άνδρας που μπήκε στη ζωή της μετά το διαζύγιο.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλογυμνασμένος επιχειρηματίας που ξεμιάλισε την παρουσιάστρια.
1: Τι λες. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Προφητεία λέει γιατί λατρεία. Πότε?
0: Τι?
1: Όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, μας λέει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Συνάδελφοι στο αθλητικό, λίγο πιο εύκολους τίτλους βάλτε.
1: Ναι, πάμε. Εύκολο.
0: Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. 2 νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός, διαμάντια στη λίστα Καρντόσο.
1: Συγγνώμη, αλλά θέλω να το πεις εσύ.
0: Ποιος
1: αυτό.
0: Είναι.
1: Πάμε ξανικά. Βλέπει και...
0: Εουστάκιο.
1: Εουστάκιο.
0: Το
1: εντάξει,
0: είπα.
1: Το είπα σωστά. Μπράβο. Είναι ο χαφ της Πόρτο, δεν είναι, είναι χαφάρα κι αυτός. Έτσι μετά τον Εξπόζητο γνωρίζει, λέει, πολύ καλά και τον Εουστάκιο για να μπορέσει να έρθει στον Ολυμπιακό και Παγκόσμιο Σταυρομισμό για την Ισπανία από το φως στο σπορ.
0: Θέλω πάντως να σου πω ότι μου έστειλαν πάρα πολλές κοπέλες στο Instagram που λένε «Μα καλά, γιατί γελάτε, δεν καταλάβαμε», λέει.
1: Και Χρυσή Ισδιπλούν, η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Open Trophy, φτάνοντας πλέον στα 14 μετάλλια στην καριέρα της.
0: Μπράβο της. Εφημερίδα Sport Day, μικρή και πονηρή Ολλανδέζα. Εποχή Νόγκα, λέει.
1: Όλα δείχνουν συμφωνία, μας λέει Live Sport, έτσι, για την ΑΕΚ και full και οι τρεις για play-off όσον αφορά τους τρεις προπονητές Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
0: Και ολοκληρώνουμε με την αθλητική ώρα. Πιέζουν, γράφει. ΑΕΚ και Κάγκουα πιέζουν ασφυκτικά την ΧΑΠΟΕΛ για να κλείσει σήμερα η μεταγραφή. Λέει η εφημερίδα Αθλητική Ώρα.
1: Εξαιρετικά τα όσα συμβαίνουν στις εφημερίδες και σε αυτόν τον κόσμο. Μείνετε εδώ μαζί μας. Μόλις επιστρέψουμε, τι θα έχουμε κάνει, spoiler please.
0: Θα συζητήσουμε για τα πάντα, για όλα αυτά που μας αφορούν. Εννοείται για την τιμή της βενζίνης. Θα δούμε, θα κάνουμε και μία βόλτα στις παραλίες αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, γιατί σήμερα η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Θα είναι μία δύσκολη μέρα και σήμερα και αύριο. Και εσείς, αν δεν έχετε και πολλές δουλειές εξωτερικές, δεν είναι ανάγκη τώρα. Ας καθίσουμε στο σπιτάκι μας και ας βάλουμε έναν ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό. Φύγαμε. Έτσι με τους γλάρους πίσω.

0: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
10: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καταστροφή.
1: Καλημέρα, καταστροφή. Ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι. Ο Αλέξανδρος Δρατής είναι ο νέος καλλιτέχνης ο οποίος το τραγουδάει. Έτσι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Καταστροφή.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σε εσάς που έχετε ξυπνήσει και ετοιμάζεστε για να πάτε ίσως μερικές ημέρες στο χωριό, στο νησί με τους φίλους, με την παρέα, με τις σχέσεις σας. Μέχρι να φύγετε και να πάτε στο καραβάκι εδώ συντονισμένοι, έτσι.
0: Και μια μεγάλη καλημέρα σε όσους εργάζεστε στην εστίαση και στον τουρισμό που έχουν σηκωθεί, ετοιμάζουν πρωινά, καταλαβαίνεις, κουζίνες, περιποιούνται τα ξενοδοχεία, όλα καταλαβαίνεις και όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται στους φούρνους. Οι φούρνοι στις ελληνικές περιφέρειες που κάνουν χρυσές δουλειές στην περίοδο, αλλά εργάζονται από πολύ νωρίς, από 4 ώρα που σηκωνόμαστε κι εμείς.
1: Εγώ τους βλέπω κάθε πρωί. Βλέπεις. Το φούρνερ και το ταβερνάκι που είναι κάτω από το σπίτι μου.
0: Το ταβερνάκι κλείνει λογικά εκείνη την ώρα. Τι?
1: Ετοιμάζει φαγητό.
0: Ετοιμάζει φαγητό από εκείνη την ώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει οι κυρίες και ζυμώνουν τα μπιφτέκια από τις 4.30 ώρα το πρωί.
0: Μπράβο τις κυρίες. Μπράβο. Μαγάπη μας. Λοιπόν, πάμε Θεοδωρά.
1: Φύγαμε. Πάμε Θεσσαλονίκη στη Θεοδώρα Πότα. Καλημέρα, Θεοδώρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, με ένα περιστατικό θα ξεκινήσουμε που είχαμε στην Πιερία. Αν είναι δυνατόν, ένα 16χρονο παιδί που προσπάθησε να χωρίσει δύο παρέες που τσακώνονταν, δέχθηκε μαχαιριές.
2: Ένα περιστατικό το οποίο έγινε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή όταν ο ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του μαζί με άλλους δύο φίλους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος φέρεται να προσπάθησε να χωρίσει άλλα άτομα τα οποία εκείνη την ώρα καυγάδιζαν για άγνωστο λόγο, όταν ένα εξ αυτών τον μαχαίρωσε στον μυρό, συγκεκριμένα του κατάφερε τρεις μαχαιριές, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να χρειαστεί να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Έκανε μία ανάρτηση στο Facebook ο πατέρας του 16χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο γιος του δεν ενεπλάκει με κανένα τρόπο στο περιστατικό, ότι δεν γνωρίζει τα άτομα τα οποία βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο από όπου περνούσε το παιδί και ότι δέχτηκε μία ανέτεια επίθεση. Ο πατέρας του κάνει λόγο για τυφλή βία, μιλά για ανήλικα άτομα τα οποία εμπλέκονταν στο συγκεκριμένο επεισόδιο και τα οποία προκάλεσαν αυτόν τον τραυματισμό στον γιο του, και ζητά δημόσια μέσα από τα social media, αν υπάρχει κάποιος μάρτυρας, να καταθέσει οτιδήποτε
0: ανήλικα είδε
2: στις αστυνομικές αρχές για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ναι, σύμφωνα με τον πατέρα του 16χρονου, ο γιος του τραυματίστηκε από το χέρι ανηλίκου.
1: Είναι τώρα δυνατόν για μία μαχαίρια ακόμη φορά να έχουμε τα ίδια. Μαχαίρια, δεν χάνονται ζωές.
0: Μυαλό θα βάλουμε ποτέ?
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα και για το κατηγορούμενο, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως από τη φωνική και εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα, που κόστησε τη ζωή της μητέρας Νέστορα. Έλα να σε ακούσουμε.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι ο 25χρονος είναι το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε από τον 29χρονο και την 26χρονη, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά και να τα παρέδωσε έπειτα στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Οδηγήθηκε χτες ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αρνείται τις σε βάρος του κατηγορίες και αναφέρει ότι δεν διαχειρίστηκε τα κλειδιά και ούτε τα παρέδωσε στους λεγόμενους φυσικούς δράστες της συγκεκριμένης επίθεσης. Δεν έπεισε όμως ανακρίτρια και εισαγγελέα που του έδειξαν ομόφωνα το δρόμο για τις φυλακές. Ο ίδιος κρίθηκε προσωρινά προφυλακιστέως. Είναι η τέταρτη προφυλάκηση που έχουμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση και οι έρευνες συνεχίζονται έτσι ώστε να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών σε τρεις πολυκατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
0: Αυτή απ' έξω τι ήταν τώρα, αλληλεγγύη, σε τι, σε δολοφονία, να αλληλεγγύη σε κάποιον που
2: από το πρωί.
0: Ναι.
2: που οδηγήθηκε στην ανακρίτρια ο 25χρονος έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Είχαν συγκεντρωθεί άτομα από τον ευρύτερο αναρχικό χώρο, τα οποία κρατούσαν και πανόφωναζαν και συνθήματα ως ένδειξη, όπως είπες Νίκο, αλληλεγγύης, συμπαράστασης στον 25χρονο. Υπήρξε και μία ένταση έπειτα από την απόφαση προφυλάκησης του, διότι ορισμένα από αυτά τα άτομα βρέθηκαν μέσα στο χώρο του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης και τη στιγμή της μεταφοράς του 25χρονου θέλησαν να τον προσεγγίσουν, αποθώντας τις αστυνομικές δυνάμεις. Έπειτα υπήρξε μία σύγκρουση μεταξύ των ατόμων αυτών και των δυνάμεων των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο χώρο. Μεταφέρθηκε και εξωτερικά αυτή η σύγκρουση τα σκαλιά του κτηρίου και στην οδό 26 Οκτωβρίου. Τελικά διαλύθηκαν τα άτομα αυτά. Έγιναν 19 προσαγωγές, 2 συλλήψεις ενός 32χρονου και μιας 25χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων και για διατάραξη κοινή ειρήνη και αναμένεται πλέον να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλό πρωινό. Πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξάνδρα Μερακλήδη, η οποία είναι στο πόστο της. Καθημερινά βρίσκεται εκεί.
0: Έτσι.
1: Κουνάει μαντήλι σε όσους φεύγουν διακοπές. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Με έχετε ξεχάσει το λιμάνι του Πειραιά. Στο τέλος θα έρχομαι και την άλλη εβδομάδα μόνιμα, από συνήθεια. Όλοι πάνε διακοπές, εγώ εδώ δεν φεύγω.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Μη διαμαρτύρεσαι, και εσύ θα μπεις ένα από αυτά και θα ξεκινήσεις. Μη διαμαρτύρεσαι.
3: Μετά διακοπές, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παιδιά.
4: Σαντορίνη.
3: Πολύ ωραία. Πόσες μέρες?
4: 5 μέρες, 21 με 25.
3: Το έχουμε κλείσει νωρίτερα?
4: Αρκετά. Από όταν έγραφα ακόμα Πανελλήνιες.
3: Πώς τα πήγαμε?
4: Πολύ κακά.
3: Δηλαδή?
4: 9,5 εκεί.
3: Εντάξει, θα ξαναδώσει του χρόνου?
4: Όχι.
3: Δεν πειράζει. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα για Σαντορίνη?
4: Τα χειρότερα.
3: Όταν
4: δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
3: Τα χειρότερα.
4: Τα χειρότερα.
3: Τι σημαίνει τα χειρότερα, ξενύχτια, ποτά?
4: Όπως το ερμηνεύσει ο κανένας.
3: Κοπέλα, θα βρείτε εκεί.
4: Έχω κοπέλα.
0: Έχει κοπέλα.
3: Οπότε θα είσαι ήρεμος, τι χειρότερα.
0: Μην τον παρασέρνεις.
4: Εντάξει, με τους φίλους μου τα χειρότερα. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα.
3: Η κοπέλα πώς τη λένε, μια καλημέρα?
4: Ραφαέλα.
3: Ωραία, Ραφαέλα, καλημέρα. Θα είναι ήρεμος, απλά τα χειρότερα λέει.
4: Τα χειρότερα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Για να και Σαντορίνη ακούσαμε. Καλημέρα.
0: Ωραίος Βασέως.
3: Εδώ δεν θα ρωτήσω, τα παιδιά πάνε πάρω.
5: Ναι, πάρω.
3: Πόσες μέρες?
5: 5.
3: Μετά Πανελλήνιες.
5: Εννοείται.
6: Κλείσε να σε πάρω.
3: Ορίστε.
5: Τίποτα, κάτι δικά μου εδώ πέρα.
3: Κλείσε
5: να σε πάρω.
3: Τι είναι αυτό?
5: Τώρα είναι για προχώ.
3: Είναι για αλήτες, δεν είμαι εγώ τόσο.
5: Όχι αλήτες, εντάξει, αλλά καταλάβετε.
3: Ωραία, δεν θα μου τα εξηγήσετε.
7: Όχι, να σας εξηγήσουμε ό,τι θέλετε. Ρωτήστε. Τίποτα. Είναι ένα trend στο TikTok, ας πούμε. Κλείσα, θα σε πάρω έτσι. Το βάζουν όλοι.
3: Ωραία, ένα trend στο TikTok. Για πάμε λίγο πιο το πρόγραμμα. Για πάρω, πέρα από το trend.
5: Ό,τι βγει. Πάμε και ό,τι βγει. Πάμε και όπου βγει.
7: Το πρόγραμμα τώρα στο καράβι θα βγει. Θέλουμε να επισκεφτούμε όσες περισσότερες παραλίες γίνεται. Να δούμε βράδυ. Να επισκεφτούμε και εκεί πέρα.
3: Τι να επισκεφτούμε?
5: Ταξιοθέατα της Πάρου.
3: Τα ταξιοθέατα της Πάρου.
5: Όλα τα ταξιοθέατα της Πάρου. Θα τα βρούμε.
3: Θα τα βρείτε εκεί.
5: Εννοείται. Τι.
3: 5 είστε ή είναι και οι υπόλοιποι παρέα, περιμένουμε κάποιον?
5: Όχι, εμείς μόνο.
7: Εμείς.
3: Ωραία, και κορίτσια θα βρούμε στο νησί, να φανταστώ.
7: Έχουμε κορίτσια, έχουμε.
5: Πότε
0: τους παρασέρνεις?
5: Και από εδώ, άμα χρειαστεί.
3: Α, και από το καράβι θεωρείς θα πάρει.
5: Εννοείται, κάνει από η αρχή γίνεται από εδώ.
3: Πάχημη. Η αρχή γίνεται από το καράβι. Γνωρίζεις τον κόσμο μέσα στο καράβι. Και πώς θα γνωρίσεις μια κοπέλα?
5: Πώς θα την γνωρίσω?
3: Πώς θα την προσεγγίσεις? Πες ότι είμαι στο καράβι, εγώ μέσα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Πρώτα πρώτα πούμε ένα καφέ να.
7: Τι ώρα είναι και τα σχετικά.
3: Α, δηλαδή πιάνουμε πλέον κουβέντα με το τι ώρα είναι. Έχω μείνει λίγο πίσω,
5: Εντάξει, ναι.
7: Είναι πολύ. Γνωριμίες τέτοια. Με γνωριμία στην αρχή, αυτά τώρα.
3: Και μετά ζητάμε Instagram.
5: Κάπως έτσι. Κανά, Instagram τα λοιπά.
3: Ωραία,
0: σας
3: έχουμε
0: μια
3: καλή επιτυχία.
0: Στο όφωνο, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, στο όφωνο, να σε πούμε.
1: Πάντως, κάθε πρωί παραδίδουμε μαθήματα φλερτ. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
3: Βλέπω μόνο αγοροπαρέες, οι οποίες με κοιτάνε, γελάνε στην αρχή και είναι έτοιμοι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Και τι είπες εσύ?
7: Εγώ δεν είμαι Λισά.
3: Καλημέρα, πού πας?
7: Καλημέρα.
5: Πάμε πάρω μετά ήο, μετά θα δείξει.
3: Πάρω ήο και μετά από αλλού.
5: Για καμιά Μύκονο είμαστε.
3: Α, μετά από Πανελληνίες.
0: Όχι.
5: Δεν δώσαμε τίποτα. Ναι, δεύτερη φορά.
3: Δεύτερη φορά, τα πήγαμε καλά.
5: Μια χαρά.
3: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
5: Το πρόγραμμα, να γίνουμε χάλια. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει πρόγραμμα.
3: Αλκοόλ,
5: ναι. Μόνο αλκοόλ.
3: Να προσέχουμε,
0: παιδιά. Μην καταστρέψουμε κανένα ζυγότη, παιδιά. Με μέτρο το αλκοόλ, μην οδηγούμε.
3: Καλημέρα. Εντάξει, ωραία.
0: Να, ναι. Μόνο άντρες έχει σήμερα, δεν έχει κορίτσια.
3: Κορίτσια. Πάει μέχρι κάτω, όλη
0: ναι,
3: την ώρα. Ούρα
0: φτάνει μέχρι κάτω. Κορίτσια δεν έχει. Οικογένειες βλέπουμε, παιδάκια βλέπουμε, τουρίστες βλέπουμε. Αλλά πολλές αγοροπαρέες.
3: Καλημέρα. Πού πας?
4: Στην Πάρο.
3: Πόσες μέρες?
4: 6 μέρες.
3: Με τα Πανελλήνιες, εδώ με την παρέα. Good morning.
7: Γεια σας, γεια σας.
3: Για πες.
7: Εδώ ήρθαμε Πάρο, ναι. Διακοπές, να περάσουμε καλά 3-4 μερούλες.
3: Εδώ στις Πανελλήνιες.
7: Εμείς είμαστε πρώτο έτος τώρα, είμαστε
3: είναι η δεύτερη παλέμαχοι. Φορά,
7: δεύτερη φορά, ναι.
3: Είσαι παλέμαχος.
7: Ακριβώς, έτσι δηλώνουμε.
3: Έτσι δηλώνεις. Και ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Εκεί... Πάρο, επειδή είσαι και παλέμαχος, γι' αυτό το λέω.
7: Άξτε, χαλαρά πράγματα φέτος. Πήγαμε πέρσι, είδαμε το νησί. Φέτος θα το απολαύσουμε.
3: Πώς θα το απολαύσεις? Έχεις πρόγραμμα, έχεις κλείσει εστιατόρια?
7: Ό,τι προκύψει. Αυτό λέμε.
3: Δεν χρειάζεται να έχεις κανονίσει κάτι.
7: Χρειάζεται κανονικά, αλλά εμείς πάμε πιο χαλαρά.
0: Πιο χαλαρά, πιο χαλαρά τα παιδιά. Λοιπόν, χαιρέτησε το φίλο μας, Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Να περάσει όμορφα. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι και να είσαι καλά, να είσαι καλά, να περάσει όμορφα. Όπως και να περάσουν όμορφα όλοι όσοι φεύγουν και από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα και από τα άλλα μεγάλα αστικά λιμάνια.
1: Τα λέμε μετά, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνέχισε εκεί να κουνάς μαντήλι, συνέχισε να τους ξεπροβοδίζεις και τους τελευταίους. Και θα καλημερίσουμε εμείς εδώ στο στούντιο μαζί μας την Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς κυρία Φραγκάκη μας εδώ τέτοια εποχή?
2: Είμαστε εδώ μέχρι το 15 Αύγουστο.
0: Ούτε λίγο στην κορώνη.
2: Πήγα λίγο στην κορώνη.
0: Σχολιάζουν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα καλοκαιρινό αυτό το οποίο φοράτε. Νομίζω ότι εξαιρετικά καλοκαιρινή διάθεση, αλλά τα θέματα μας είναι πάρα πολύ σοβαρά που
2: ζητούμε.
0: Μαζί σας και με τον κύριο Καλιακμάνη. Κύριε Καλιακμάνη, είστε εδώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Εγώ βλέπω ότι η Κατερίνα είναι ανανεωμένη. Μπράβο.
1: Είναι.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Και έγινε, βεβαίως. Λοιπόν,
1: όσα χρόνια την ξέρουμε και είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πάντα ανανεωμένη ήταν. Πάντα. Λοιπόν.
6: Τώρα τη βλέπω περισσότερο.
1: Έχεις δίκιο, Γιώργο, έχεις δίκιο.
0: Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της Κυψέλης Αλεξάνδρα, τι λες?
1: Βεβαίως. Ναι. Από αυτή τη γυναίκα, Γιώργο Καλιακμάνη, ναι, που βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα, τι περισσότερα γνωρίζουμε? Αυτή τη γυναίκα δεν την έχει αναζητήσει κανείς.
6: Έτσι. Εκεί συνεχίζεται το θρίλερ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα, γιατί ο ιατροδικαστής, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι δεν υπάρχουν σημάδια, δεν υπάρχουν χτυπήματα, δεν υπάρχουν μαχαιριές ή δεν έχει πυροβοληθεί αυτή η γυναίκα. Φαίνεται ότι δεν έχει στραγγαλιστεί, οπότε αναζητούνται τα αίτια του θανάτου της. Προφανώς για να την κρύψει κάποιος, να την βάλει κάποιος σε μια βαλίτσα που προφανώς την έβαλε ή για να την αποκρύψει ή για να την μεταφέρει, εκεί αυτό πάει στην εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
6: Όταν δηλαδή βλέπουμε απόκρυψη του πτώματος ή τοποθέτηση του πτώματος σε τέτοια αντικείμενα που παραπέμπουν στη μεταφορά, εκεί σημαίνει ότι κάποιος της αφαίρεσε τη ζωή. Εκτός κι αν προήλθε ο θάνατος από κάποια άλλα αίτια που μπορεί να φανούν στις τοξικολογικές και στις ιστολογικές και κάποιος για κάποιο λόγο ήθελε να μην τη βρουν.
1: Εννοείς από περίεργο. Χρήση ναρκωτικών ουσιών, Γιώργο?
6: Ναι, αλλά για ποιο λόγο να ήθελε κάποιος να μην τη βρουν?
1: Μπορούν να δοθούν όλες αυτές οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτεις?
6: Θα δοθούν από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές, θα φανεί η αιτία θανάτου. Τώρα όμως θα πρέπει καταρχήν να ταυτοποιηθεί αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω, απομακρύνεται αφαίνεται το σενάριο να είναι η Κινέζα, χωρίς να έχει αποκλειστεί εντελώς ακόμα. Γιατί ο ιατροδικαστής λέει ότι από την αρχική έρευνα που έκανε ότι πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 30 ετών, ενώ η υπήκοος Κίνας ήταν 50 ετών, άλλωστε τα μαλλιά της ήταν, της υπήκοου Κίνας ήταν μαύρα,
0: ναι,
6: αλλά εδώ ήταν καστανόξαν, θα δεν ξέρω αν για τον δικαστές θα το πούν αυτό, αν κατά τη διάρκεια της ύψης υπάρχει αποχρωματισμός των μαλλιών. Η αστυνομία βλέπει τις κάμερες για να δουν ποιος ήταν αυτός, ποιοι ήταν αυτοί που προσέγγισαν το χώρο πριν 6-7 μέρες, εκεί που φαίνεται ότι έγινε το περιστατικό αυτό. Αν τη μετέφερε κάποιος εκεί ή αν κάποιος εκεί της αφαίρεσε τη ζωή και την έβαλε σε μια βαλίτσα, πάντως εκεί στο χώρο, όπως το είδα εγώ από τις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών που πήγαν στο σημείο και είδα ότι υπήρχαν βαλίτσες ανοιγμένες,
0: ναι.
6: Άρα θα μπορούσε τη βαλίτσα να την είχε βρει κάποιος εκεί στο χώρο και να την έβαλε τη γυναίκα στη βαλίτσα για να τη μεταφέρει, αλλά είδε μετά ότι δεν μπορούσε να τη μεταφέρει και την άφησε εκεί, ή θα μπορούσε να την έχει, να της έχει αφαιρέσει τη ζωή κάπου αλλού, να την έβαλε στη βαλίτσα και να την πήγε εκεί, που είναι ένας χώρος που πάνε μόνο άστιγοι κλπ. Αλλά και πάλι,
1: Γιώργο,
6: είναι όλο αυτό περίεργο. Ναι.
1: Ξέρεις, θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε τώρα? Εδώ έχουμε μία νεκρή γυναίκα, την οποία δεν την έχει αναζητήσει κανείς. Ωραία. Mm-hmm. Το DNA της. Θα και, το μάθουμε. Ναι. Και μετά...
0: Και.
6: Κοιτάξτε, αν δεν έχει καταγγελθεί στις αρχές η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια είναι. Γιατί η αστυνομία παίρνει στοιχεία από το DNA. Πρέπει να έχει όμως και το αντίστοιχο DNA για να μπορεί να το συνδέσει. Αντιλαμβάνεστε. Ψάχνει λοιπόν τους φακέλους των εξαφανιστέντων γυναικών τον τελευταίο καιρό. Να δούμε αν πρόκειται, έχει κάποιες περιπτώσεις, 2-3 περιπτώσεις που ελέγχονται. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιστοίχηση των DNA για αυτές τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει καταγγελθεί η εξαφάνιση, υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Να δούμε όμως μήπως μπορέσουμε ανάποδα, δηλαδή από τα στοιχεία που υπάρχουν στη βαλίτσα. Γιατί αυτός που κουβάλισε τη βαλίτσα ίσως έχει αφήσει κάποια στοιχεία. Ίσως έχει αφήσει τα αποτυπώματά του.
0: Ναι.
6: Από τα στοιχεία από τις κάμερες. Ίσως η αστυνομία φτάσει πρώτα σε αυτόν που μετέφερε τη βαλίτσα ή που ήταν εκεί στο χώρο όταν έγινε το περιστατικό και κατόπιν στο άτομο που βρισκόταν ισορρός του μέσα στη βαλίτσα. Να το δούμε όμως, γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα και φυσικά τα αίτια θανάτου. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε ένας βίος θάνατος με στραγγαλισμό, με μαχαίρωμα, με πυροβολισμό, ναι, με χτυπήματα, ναι, τότε θα μπορούσε να είναι ή ασφυκτικός θάνατος ή με τη λήψη κάποιων ουσιών ή φυσικά ένας θάνατος που μπορεί να προήρθει από μια ανακοπή και... αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επόμενη πράξη, μια ανακοπή, ένας φυσιολογικός θάνατος. Την απόκρυψη του πτώματος.
0: Κατερίνα Φραγκάκη,
6: εγώ θεωρώ
0: βλέπουμε,
6: ότι,
0: ναι, ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια.
6: Ναι, ναι.
0: Κατερίνα Φραγκάκη, βλέπουμε εδώ το θρίλερ της Κυψέλης με μια γυναίκα την οποία δεν την έχει ζητήσει ποτέ κανείς. Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί?
8: Κοιτάξτε, αυτό είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Κακά τα ψέματα, το να μην μπορούμε πρώτα απ' όλα να ταυτοποιήσουμε το πτώμα που έχει βρεθεί. Εδώ είναι και η τεράστια δυσκολία. Δηλαδή, πέραν του ότι πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή ο δράστης με τους τρόπους που ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος, το ζήτημα είναι να ταυτοποιηθεί το πτώμα. Τώρα, σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν έχει αναγγελθεί με κάποιο τρόπο η εξαφάνιση κάποιας γυναίκας που φέρει τα συγκεκριμένα στοιχεία ή το, ακόμα καλύτερα, το συγκεκριμένο DNA.
0: Ναι.
8: Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ίσως κάποια σημαντικά αποδεικτικά θα μπορούσαν να ληφθούν, όπως ανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως, από την ιστολογική που θα γίνει, καθώς επίσης και από τις τοξικολογικές, όπου εκεί οι ιατροδικαστές αυτό που θα δώσουν είναι την αιτία θανάτου. Βάσει λοιπόν της αιτίας θανάτου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε πώς κατέληξε αυτή η ατυχής γυναίκα, θα αρχίσει να γίνεται ουσιαστικά, να βρίσκονται τα στοιχεία σιγά σιγά, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε πρώτον ποια είναι η γυναίκα αυτή που έχασε τη ζωή της και με ποιο τρόπο βεβαίως, το οποίο αυτό είναι το σίγουρο ότι θα βρεθεί ο τρόπος που ήρθε ο θάνατος, Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να βρεθεί και ο δράστης ή οι δράστες αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος. Ναι. Μιλάμε για εγκληματική πράξη ξεκάθαρα, καθότι βρέθηκε στη συγκεκριμένη βαλίτσα και υπήρξε κάποιος ο οποίος προσπάθησε να κρύψει το θάνατο αυτής της γυναίκας. Οι κάμερες είναι πολύ πιθανό να μιλήσουν και να δώσουν στοιχεία του δράστη ή των δραστών. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο οι αρχές να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία που αναφέραμε μέχρι στιγμής. Παρά μόνο από την ιατροδικαστική θα φανεί η αιτία θανάτου. Είναι μια σπάνια περίπτωση. Σπάνια βλέπουμε και μελετάμε τέτοιες περιπτώσεις στην εγκληματολογία, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο για το πτώμα. Και εδώ ξεκινάει και όλη η δυσκολία των αρχών. Ευχόμαστε τουλάχιστον να βρεθούν οι δράστες, ώστε μέσω αυτού και από την πίεση που θα κάνουν και πολύ σωστά τη δουλειά τους οι ανακριτικές αρχές, να φτάσουμε στα στοιχεία του συγκεκριμένου θύματος. Αλλά από την εμπειρία μου θα σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για να φτάσουμε τόσο στους δράστες όσο και στα στοιχεία του συγκεκριμένου πτώματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που για μία ακόμη
0: μία φορά
1: έχουμε το ίδιο περιστατικό. Αυτή τη φορά στο κάδρο είναι μία 15χρονη. Δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από άλλες ανήλικες. Θα δούμε και το βίντεο. Είναι πολύ σκληρές οι εικόνες. Γιώργο Καλιακμάνη.
6: Κοιτάξτε, στο ίδιο μοτίβο. Και βλέπουμε ότι δεν πτωούνται τα παιδιά. Ενώ και εσείς αυτά τα θέματα τα βγάζετε συνέχεια στην επικαιρότητα. Λέτε ότι συνελήφθησαν τα παιδιά, συνελήφθησαν οι γονείς. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Σε αυτή την περίπτωση, μια 14χρονη με μια 16χρονη πήραν τηλέφωνο μια 15χρονη, για να λύσουν, να βρεθούν να λύσουν τις διαφορές τους. Υπήρχαν και άλλα παιδιά εκεί. Υπήρχε και μια 15χρονη πάλι που μαγνητοσκοπούσε, που βιντεοσκοπούσε όλη αυτή την ιστορία. Το χτύπησαν το παιδί, το άφησαν εκεί, έφυγαν. Μάλιστα το παιδί οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ευτυχώς δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή της, ευτυχώς. Συνελήφθησαν δύο παιδιά, όχι 16χρονοι όμως, ακόμα με τους γονείς της που αναζητείται, αυτή και οι γονείς της που χτύπησε την 15χρονη, βλέπουμε το ίδιο μοτίβο. Και βλέπουμε μια επιθετικότητα που πλέον βγαίνει μεταξύ των κοριτσιών, που δεν το είχαμε παλιά αυτό, που δεν υπήρχε παλιά αυτό. Δεν έβλεπες δηλαδή κορίτσια να χτυπιούνται μεταξύ τους. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα περιστατικό.
1: Ήταν πολύ σπάνια τα περιστατικά αυτά. Συνήθως
6: δεν θυμάμαι κανένα.
1: Οι συμπλοκές ήταν μεταξύ αγοριών και ήταν ένα στα 10 αγόρια περιστατικά που περνούσε στα ψηλά.
6: Εμείς τα αγόρια τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Φυσικά δεν μαχαιρώναμε. Δεν χτυπάγαμε με τρόπο που να δημιουργήσουμε στον άλλον κακό, γιατί σαν παιδιά τσακωνόμασταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Έτσι είναι.
6: Αλλά δεν. Τα λύναμε διαφορετικά τις διαφορές.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Μισό λεπτό. Γι' αυτόν εδώ τον ξυλοδαρμό μπορεί να προχωρήσει, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν για των κοριτσιών. Και η δικαιοσύνη, μάλλον στην κυρία Φραγκάκη το ερώτημα, να απονείμει κατηγορίες και στους γονείς.
8: Και βέβαια.
0: Ναι.
8: Και βέβαια θα
0: για
8: προχωρήσει.
0: Για ποιο λόγο όμως εδώ τσακωθήκανε δύο ανήλικα παιδιά.
8: Κοιτάξτε, μέσα από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν και πολλά άλλα ζητήματα. Δηλαδή, το καλό, εντός εισαγωγικών το καλό, ότι στις υποθέσεις των ανηλίκων είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επιτελείο που ψάχνει την υπόθεση. Δηλαδή, δεν βλέπει μόνο αυτό το οποίο ξεκάθαρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα κινηθεί ένα κατηγορητήριο κατά του κοριτσιού που χτυπάει το άλλο. Εδώ υπάρχει και ένα οικογενειακό πλαίσιο που είναι το βασικό και να δούμε αν υπάρχει κάποια περίπτωση παραμέλησης ανηλίκου που έχει φτάσει το παιδάκι σε αυτό το σημείο της τόσο μεγάλης επιθετικότητας και σε ένα σημείο το οποίο θέλει να χτυπήσει το άλλο κορίτσι με τέτοιο βίαιο τρόπο, όπως βλέπουμε δηλαδή από το βίντεο που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή και βλέπουμε, υπάρχει τεράστια βιαιότητα. Υπάρχει τεράστια βιαιότητα στους ανηλίκους, την οποία με τον Γιώργο όλη αυτή τη χρονιά, αυτό που συζητάγαμε, θεωρώ σε κάθε εκπομπή σχεδόν, ήταν η βία των ανηλίκων.
0: Ναι.
8: Το οποίο αντί να το βλέπουμε μειούμενο τα τελευταία χρόνια που μιλάμε γι' αυτό, εγώ θα πω μια πενταετία που έχουν αυξηθεί αυτά τα φαινόμενα, βλέπουμε συνέχεια κάθε φορά να συζητάμε για τη βία των ανηλίκων.
1: Και προσέξτε, δεν είναι μόνο η σκηνή αυτή, είναι και τα παιδιά γύρω-γύρω
0: που, είναι η αρένα.
1: Που κάθονται και παρακολουθούν.
0: Είναι η αρένα και χειροκροτούν.
1: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, τραβούν βίντεο.
8: Έτσι.
1: Και πόσο ανέχονται τα περιστατικά αυτά και δεν μπαίνουν στη μέση να σταματήσουν τα κορίτσια.
8: Και όχι απλά δεν μπαίνουν στη μέση, βιντεοσκοπούν, ώστε να βγει αυτό το βίντεο, τόσο για να ξεφτυλιστεί το κοριτσάκι αυτό το οποίο τρώει το ξύλο, όσο και για να ενθαρρυνθεί η δράστηδα αυτή τη στιγμή, η οποία τη χτυπάει με αυτή τη βιαιότητα.
1: Για να το ανεβάσουν μετά στα social media και να πούνε δείτε τι τις κάναμε.
8: Αυτά όλα βεβαίως θα τα δει το δικαστήριο. Mm. Τόσο το ότι ανέβηκε το βίντεο, ποιος ανέβασε το βίντεο αυτό. Όλα αυτά είναι ζητήματα σοβαρά για τη δικαιοσύνη. Mm. Ευτυχώς βλέπουμε στα δικαστήρια ανηλίκων που δυστυχώς από τη μία έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά όπως αναφέραμε. Από την άλλη, όπως σας λέω, υπάρχουν ειδικοί κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι ποιο στόχο έχουν. Να, όχι να τιμωρηθεί μόνο αυτό το κορίτσι, αλλά να υπάρξει μια αναμόρφωση του χαρακτήρα του και να μπορέσει αυτό το παιδί ναι. στην κοινωνία πλέον να βγει ως φυσιολογικό άτομο.
0: Βάζω πάλι τους γονείς στο κάδρο. Οι ποινές στους γονείς, ποιες μπορεί να είναι.
8: Κοίτα, όταν υπάρχει μια παραμέληση ανηλίκων, ναι. Είναι βεβαίως πλημέλημα, δεν μιλάμε για κάποιο κακούργημα, αλλά μπορεί να φτάσει φυλάκιση και τα 3 έτη, όπου έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι τα δικαστήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή είναι και τόσα πολλά τα περιστατικά και επειδή πλέον ο νομοθέτης ξεκάθαρα σε τέτοια περιστατικά έχει νομική μεταχείριση και των γονέων, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν βλέπουμε τα δικαστήρια να επιβάλλουν ποινές, οι αναστολές να δίδονται δύσκολα. Το έχουμε πει, δεν
1: αυτό.
8: Είναι ο κανόνας η αναστολή της ναι. ποινής, δηλαδή να μην τιμωρηθεί, να μην μπει φυλακή, να το πούμε πολύ απλά. Αλλά πλέον είναι η εξαίρεση.
1: Κυρία Φραγκάκη,
8: όχι μόνο για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και σε τέτοιες περιπτώσεις ανηλίκων.
1: Το έχουμε δει ότι έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο ποινικός κώδικας για αυτές τις πράξεις. Εκεί, όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που κάθονται και παρακολουθούν. Παρακολουθούν αυτή την σκηνή, αυτή την πράξη. Δύο κορίτσια να τσακώνονται, να την έχει ρίξει στο έδαφος και να τη χτυπάει με μανία. Τα παιδιά εκεί που παρακολουθούν. Θα τα καλέσει κάποιος. Τους γονείς τους
8: σίγουρα
1: θα τους καλέσει κάποιος.
8: Σίγουρα,
1: θα έχουν κάποια ευθύνη.
8: Σίγουρα όλους θα τους καλέσει. Τόσο στα πλαίσια αν υπάρχει κάποια ευθύνη και για αυτούς. Στο ζήτημα του πώς ανέβηκε αυτό το βίντεο. Αν ενθάρρυναν. Αν υπάρχει κάποιος ηθικός αυτούργος σε όλο αυτό.
6: Ενθάρρυναν όλοι. Ενθάρρυναν όλοι. Όλοι ενθάρρυναν. Αυτοί που ήταν εκεί. Καλά του λέει η Κατερίνα. Σωστά του λέει αυτό. Παρέλειψα εγώ να το πω. Ότι αυτοί που ήταν εκεί μαζί ενθάρρυναν όλο αυτό.
8: Ακριβώς.
6: Ενθάρρυναν.
8: Άρα θα κληθούν είτε στα πλαίσια στην ανομωτή εξέταση, αν υπάρχει μια περίπτωση να είναι ύποπτη για κάποιο αδίκημα, ή στα πλαίσια βεβαίως της ένορκης κατάθεσης κάποιου μάρτυρα.
0: Άρα υπάρχουν ποινές και για την αρένα.
8: Υπάρχουν.
0: Και ποιες μπορεί να είναι.
8: Κοιτάξτε, οι ποινές για την αρένα είναι όταν, όπως ανέφερε πριν ο Γιώργος, όταν ενθαρρύνεται κάποιος στο να κάνει το συγκεκριμένο έγκλημα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, και ηθικής αυτουργίας για να συμβεί αυτή η πράξη που βλέπουμε, η εγκληματική πράξη. Βεβαίως υπάρχουν ποινές, οι οποίες είναι οι ίδιες ακριβώς με του φυσικού αυτούργου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Γιώργο Καλιακμάνη, Κατερίνα Φραγκάκη, την καλημέρα μας.
0: Να πούμε καλό καλοκαίρι, Κατερίνα.
8: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να το πούμε, βεβαίως.
0: Στην επόμενη σεζόν θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Φραγκάκη.
1: Καλά να περάσει, Κατερίνα, να ξεκουραστείς. Γιώργο Καλιακμάνη, θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γιάννη Σαραντάκος, τον είδατε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό
9: καλημέρα σας. Δεν θα πούμε καλό καλοκαίρι ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα.
9: Εκεί γύρω στις 10 Αυγούστου, πότε φεύγουμε.
0: Περίπου 10 με 11 Αυγούστου, 12.
9: 10 με 11 εννοείς 10 φεύγουμε, 11 γυρνάμε.
1: Ναι, σωστά.
9: Σωστό.
1: Τι θα κάνουμε εμείς το πρόγραμμα των υπουργών του Μητσοτάκη?
9: Ψάχνουμε ψήφους.
1: Γιατί είμαστε εμείς, θα τρέξουμε εμείς για τις εκλογές. Σωστά. Εμείς θα κάνουμε από το δικό μας μετερίζει αυτό που πρέπει.
9: Τι δημοσιογραφική κάλυψη, όσο φιλούμε.
0: Επειδή χθες είδα ότι παρακολουθούσες το τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, προφανώς θέλεις να βγάλεις εσύ πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό σε ενδιαφέρει, από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Αλλά είπε κάτι άλλο. Δεν θα έχουμε διπλές. Αυτό το ξεκαθάρισε.
9: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Τι είπε
9: για εκλογές μίας Κυριακής.
0: Δηλαδή.
9: Ουσιαστικά για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια παγίδα. Η παγίδα των διπλών εκλογών.
1: Και της χαλαρής ψήφου, έτσι.
9: Και της χαλαρής ψήφου την πρώτη Κυριακή. Mm. Θεωρούν, φοβούνται, εκτιμούν ότι την πρώτη Κυριακή, εφόσον οι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει και δεύτερη, μπορεί να θελήσουν να στείλουν ένα μήνυμα. Γι' αυτό είπε ο Μητσοτάκης χθες ότι δεν μιλάμε για εκλογές πρόβα τζενεράλε την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη είναι οι κανονικές.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνεστε. Περίμενε. Το 23, γιατί του βγήκε η δεύτερη Κυριακή και πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη?
9: Δεν σημαίνει ότι θα του βγαίνει και πάντα. Καταρχήν, ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
9: Δεύτερον, θυμίζω ότι πάλι το 23 ήταν μια διαφορετική περίοδος. Δεν ήταν 7 χρόνια ή 8 κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Με τόσα βαρύδια στην πλάτη της.
9: Και με τόσα, ναι ακριβώς, που μπορεί να οδηγήσει με ένα κομμάτι των πολιτών να μην την ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή. Διότι, Νίκο και Αλεξάνδρα, εάν ξέρεις ότι έρχεται δεύτερη Κυριακή, μπορεί να μπει σε ένα πειρασμό να στείλεις ένα μήνυμα την πρώτη.
0: Ναι.
9: Δεν σκοτώνεις σε εισαγωγικά το κόμμα, το τραυματίζεις. Και λες ότι εντάξει, τη δεύτερη θα επιστρέψω στο σε εισαγωγικά Μαντρί. Αν όμως αυτό οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό μακριά από το 30% στην πρώτη Κυριακή, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει το άλμα στο 36-37 που απαιτείται για την αυτοδυναμία στη δεύτερη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης σήμερα για δεύτερη-τρίτη φορά και όσο πλησιάζουν προς τις κάλπες θα το εντείνει, μιλάει για εκλογές μίας Κυριακής.
1: Στρατηγική μόνο στις κάλπες.
9: Θα επιδιώξει να, και αυτό θα πει, να υπάρξει αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι.
9: Δύσκολο. Αλλά αυτό θα λέει τουλάχιστον ρητορικά ο ίδιος και οι υπουργοί του και οι βουλευτές του. Mm. Φοβούνται τη χαλαρή ψήφο. Όχι, αδελφέ, δεν πειράζει. Ας στείλω ένα μήνυμα την πρώτη, ας μείνω στον καναπέ ή ας πάω κάπου αλλού, ενώ σε άλλο κόμμα. Και έχει ο Θεός στη δεύτερη κάλπη.
1: Να. Πάντως το μήνυμα το έστειλε για μία ακόμη φορά εχθές. Ναι, μεν εκλογές το 2027, αλλά εμείς τρέχουμε σαν να είναι αύριο οι εκλογές.
0: Τελευταία φράση
9: του. Ακριβώς. Τελευταία φράση του ακριβώς. Είπε 5 φορές ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, όλη του η ομιλία, δηλαδή αν την ακούγατε μόνο αυτή, ενώ χωρίς το πότε, θα έλεγε ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή. Είχε σύγκρουση με την αντιπολίτευση, Ανδρουλάκη Τσίπρας απέναντι. Είχε εξαγγελίες.
0: Μέτρα, βέβαια.
9: Μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είχε διλήμματα, πολιτική σταθερότητα ή όχι. Είχε διακύβευμα προειδοποίησει οι εκλογές της μίας Κυριακής. Δηλαδή είχε όλο την εκλογική γαρνιτούρα, να το πω έτσι.
0: Οργάνωση,
9: δεν είχε το μενού, την ημερομηνία.
0: Αυτοκριτική, αν μου επιτρέψει. Για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αγροτικά. Να. Όλα αυτά τα ζητήματα, ναι, που πλήγωσαν τη Νέα Δημοκρατία.
9: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης καθορίζει πια τη στρατηγική του, είναι καθαρή, έτσι, ναι, όπως φαίνεται. Είπαμε για την εκλογή της μιας Κυριακής. Ήταν και το θέμα της εξουπιστίας. Ότι αυτά που σας λέμε, η Νέα Δημοκρατία, θα τα κάνουμε. Αυτά που σας λένε οι άλλοι, είναι μπακαλίστικη νοοτροπία, νομίζω, είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Mm. Αδιόρθωτος Τσίπρας, είπε για τον ηγέτη της Ελλάς.
0: Και κάτι άλλο, είπε ότι θα ξεκαθαρίσει και το όραμά μας για το 2030, για την περίοδο.
9: Για τη ΔΕΘ. Ότι ουσιαστικά στην πραγματικότητα, επειδή θα είναι προεκλογική η ΔΕΘ, όποτε και να γίνουν εκλογές, είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης, η ομιλία του, δεν θα έχει πολλούς αριθμούς. Θα έχει στρατηγική για το πού θέλει να πάει τη χώρα την επόμενη τετραετία.
1: Ομιλία συσπήρωσης.
9: Και εκλογική ετοιμότητα.
1: Και εκλογική ετοιμότητα.
9: Δηλαδή, τρέχετε.
1: Ξεκινάτε
9: να τρέχετε, να πείσετε τους πολίτες ότι μόνο εμείς μπορούμε. Αυτό ήταν το μήνυμα του Μητσοτάκη. Και το μήνυμα το πιο σοβαρό, το οποίο θα το δει μπροστά της Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε καλά, θα το δούμε και στην πορεία. Οι εκλογές της μίας Κυριακής. Υπάρχει ένας φόβος, να πω, αγωνία, να πω, ανησυχία. Μήπως θελήσουν οι πολίτες, προσέξτε, οι κεντροδεξιοί πολίτες, να στείλουν ένα μήνυμα την πρώτη Κυριακή. Και
1: το
9: δείτε τη Νέα Δημοκρατία
1: ξανακάνει
9: να απομακρυνθεί από το 30. Mm.
0: Το κάνανε στις ευρωεκλογές.
1: Το έχουν ξανακάνει πριν από λίγα χρόνια.
9: Οι ευρωεκλογές, το άλοθη των Νεοδημοκρατών ήταν ότι ήταν χαλαρή ψήφος. Βεβαίως σε ευρωεκλογές τι πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα ομόφυλα.
1: Έτσι. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και εκείνο το πάρτι. Πάμε να δούμε όμως
9: και
1: τώρα.
9: Ενισχύθηκαν εκτός από τον καναπέ, ενισχύθηκαν και άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
9: Σίγουρα επελέγει ο καναπές για πολλούς νεοδημοκράτες, αλλά επελέγει Βελόπουλος, επελέγει Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου μπήκε στην Ευρωβουλή.
1: Βεβαίως.
9: Για κάποιο λόγο μπήκε στην Ευρωβουλή.
1: Μην ξεχνάμε ότι είχαμε έναν πολυκερματισμό στην αριστερά. Πλέον έχουμε έναν πολυκερματισμό και στη δεξιά με πολλά μικρά κόμματα. Πάμε να δούμε όμως τι
9: γίνεται.
1: Δεν είχε
9: Σαμαρά χθες η ομιλία.
1: Όχι.
9: Δεν είχε ούτε καν αιχμή για Σαμαρά. Δεν είχε φωτογραφία Σαμαρά. Mm. Δεν είχε κάτι. Απλώς το καταθέτω εδώ που λένε και στα social media.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα.
9: Ναι.
1: Και εκείνος ποντάρει στην ακρίβεια ένα θέμα που πληγώνει την κυβέρνηση. Δεν έχει καταφέρει να. Ό,τι παρέμβαση και αν έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε καταφέρει να το δούμε στις τσέπες μας.
9: Όχι, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάλαβε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που μπορεί να πληγώσει πολύ σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει ο ίδιος. Άργησε να το καταλάβει. Πήγε σε πολλά θέματα τα οποία δεν άγγιζαν τους πολίτες το τελευταίο διάστημα και το 23. Το πήγε να το κάνει αυτό, δεν του βγήκε. Ξεκίνησε και μετά τις εκλογές του 23 ξανά, πάλι δεν του βγήκε. Ναι. Τώρα κατάλαβε ότι η ακρίβεια είναι η αχίλλειος πτέρνα, να το πω έτσι, για την κυβέρνηση. Και εκεί πλέον σε κάθε του ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει για την ακρίβεια. Έχει καταθέσει προτάσεις, εφικτές ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει καταθέσει και για τη μείωση του ΦΠΑ, και για το φόρο κατανάλωση στα καυσίμα.
0: Πρέπει να κοστολογούνται, λέει η κυβέρνηση,
9: σωστά,
0: για να μην μένουν τα κουτάκια κάλυπτα.
9: Σωστά,
0: έτσι.
9: Αλλά μέχρι τώρα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έλεγε τίποτα για την ακρίβεια, δεν είχε προτάσεις. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση γίνεται επί των προτάσεών του. Και αυτό είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα.
9: Ναι. Θα δούμε τον κ.
0: Αργά,
9: Ανδρουλάκη.
0: Αργά, βέβαια, αλλά πλέον είναι ένα βήμα, ναι.
9: Προεκλογικά, σε κάθε περίπτωση, ναι, αργά, θα συμφωνήσω μαζί σου. Να δούμε αν αυτό θα πιάσει. Γιατί τον κ. Ανδρουλάκη είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Ζητείται επιγόντως στη Χαρουλά του Κούπη άνοδος δημοσκοπική.
0: Ναι.
9: Ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται, τρέχει. Έχει ακολουθήσει μια έξυπνη καμπάνια επικοινωνιακή. Το rebranding έχει να κάνει και με την επικοινωνία. Είναι προσωποπαγής, είναι social media και δεν του πάει άσχημα. Και με το βιβλίο του κρατούσε το ενδιαφέρον ζωντανό. Μία σταγόνα μας έδινε κάθε τόσο.
1: Και με τα social media.
9: Ακριβώς. Τον έβαλε τον κύριο Ανδρουλάκη στο κόλπο. Δεν ξέρω αν είδατε το Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως.
9: Τον κύριο Ανδρουλάκη με διπλό. TikTok, αν δεν κάνω λάθος. Με παλιά για το Μουντιάλ, τα ποδόσφαιρα.
1: Και τον καναπέ του, χαλαρός.
9: Ναι. Δηλαδή βλέπω ότι μπαίνει. Θα έχουμε πολύ TikTok σε αυτές τις εκλογές, θεωρώ.
1: Ξεκάθαρα.
9: Πολύ.
1: Είχαμε και τις προηγούμενες. Βεβαίως, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χρησιμοποιούσε.
9: Εκεί. Σωστά.
1: Με άλλο τρόπο εντελώς είχε χρησιμοποιήσει τα μέσα, κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα τους βλέπουμε να πέφτουν όλοι στο παιχνίδι.
0: Μια που είμαστε σε επίπεδο.
9: Ο Τσίπρας θα παίξει μετά το TikTok γιατί θέλει να χτυπήσει νέους.
1: Το έδειξε ήδη από το τελευταίο διάστημα. Ναι.
0: Έχει κάνει μια ανάλυση εδώ ότι από το Σαββατοκύριακο και μετά αυτό έχει παίξει πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα TikTok, στα Instagram κτλ. Η ανάλυση σου για ότι έχει αποκτήσει πλέον και αντιπάλους στο παλιό του κόμμα. Κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς.
9: Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
0: Αλλά ο κύριος Τσίπρας ηγημονεύεται στην το χώρο, έτσι.
9: Αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να σκουπίσει τα πάντα στην κέντρο αριστερά. Στην αριστερά, καταρχήν, να έχει μια αφετηρία από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρει ό,τι μπορεί από τον κύριο Βαρουφάκη, ούτως ή άλλως ο κύριος Βαρουφάκης είναι στο όριο του 30%. Την κυρία Κωνσταντοπούλου να χτυπήσει, δηλαδή να κινηθεί και στα όρια του αντισυστημικού. Να σκουπίσει ό,τι υπάρχει στην αριστερά για να πάει μετά ο βασικός στόχος, ποιος είναι, να διεμβολήσει το Πασόκ. Και να μπορέσει να μαζέψει από όλη την κεντροαριστερά για να διεκδικήσει πια την πρωτιά στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή όμως γεννήθηκε ένας αντίπαλος για τον κύριο Τσίπρα μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς αλλά και ο κύριος Πολάκης περισσότερο θα χτυπήσουν πολιτικά τον κύριο Τσίπρα και θυμηθείτε με, θα δείτε ότι ο κύριος θα πάει σε ενός είδους βεντέτα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ του σημερινού εννοώ, και του κύριου Τσίπρα. Δεν θα το έχουμε ξαναδεί αυτό ιστορικά.
0: Όμως
9: ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον έκανε κυβέρνηση ο Τσίπρας. Έτσι.
0: Από την πλευρά του κύριου Τσίπρα και την Ελλάδα δεν απαντούν. Έχουμε δει την πολιτική σχεδόν στα περισσότερα πάνελ. Να μην απαντούν από την Ελλάδα.
9: Θα το δείτε ότι θα γίνει αυτό.
0: Θα απαντήσουν κάποια στιγμή.
9: Όταν θα αρχίσουν να παίρνουν θέση οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε στον κύριο Τσίπρα, εκεί θυμηθείτε με, θα υπάρξει ένα εμφύλιο. Όπου εκεί ο χειρότερος πόλεμος ήταν αυτός. Θα δείτε πράγματα που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, δεν ξέρω αν θα βγουν και άπλυτα στη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείτε ότι η σύγκρουση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης. Άρα είναι μονόδρομος στο να συγκρουστεί με τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάχη επιβίωσης δίνουμε κι εμείς όταν περνάμε έξω από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Να. Παρά τα όποια μέτρα.
0: Ποια είναι η μείωση.
1: Δεν έχουμε δει μείωση, είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Περιμέναμε να πέσει λίγο η τιμή του βαρελιού. Περιμέναμε να έρθει και αυτό το δεκάλεπτο στα δηληστήρια.
0: Να είδαμε.
1: Η τιμή στα 2 ευρώ είναι.
9: Ήρθε η ανάφλεξη ξανά στον Περσικό κόλπο. Εκεί πια έχει ξεφύγει ξανά η κατάσταση. Μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο. Με τα χτυπήματα των Αμερικανών, με τις απαντήσεις των Ιρανών. Και ξαναβεθήκαμε, Νίκο, στην τιμή.
0: Είμαστε τώρα λοιπόν, είμαστε στα 88 δολάρια που μας ενδιαφέρει το Brent το βαρέλι, είναι μια πτώση γύρω στο 0,9%.
1: Δεν 90 ήταν
9: χθες. Τίποτα δεν
0: είναι. 91 δολάρια χθες.
9: Πριν από μια εβδομάδα,
0: 70.
9: Τέτοια μέρα ήταν 70.
1: Ναι.
9: Από το 70 έχει πάει στο 88, χθες πήγε και στο
0: 90 91.
9: Κάτι. Ναι. Ακριβώς, αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε πάλι σε τροχιά προς το κατοστάρι. Οποιαδήποτε κίνηση... δεν φαίνεται να αποδίδει. Ακόμα και η έκπτωση στα δηληστήρια που έκανε ο Μητσοτάκης και ανακοίνωσε απορροφήθηκε ήδη από την ανάφλεξη. Προφανώς και η Αθήνα δεν γνώριζε ότι θα πάμε πάλι την αρχή στον Περσικό κόλπο. Και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για την Αθήνα, για όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μέλλον δεν υπάρχει. Γράφουν, σβήνουν σενάριο στο οικονομικό επιτελείο. Αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή μπορεί να ξαναμπεί το πλαφόν που είδαμε. Το προηγούμενο διάστημα.
9: Εάν πατήσει 100, το οποίο μην το αποκλείσει κανένας, είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Να μην τον επιστρέψει
0: το πλαφόν. Ξέρεις τι άλλες πάλι αντιδράσεις θα έχει όλο αυτό για την αγορά που υποτίθεται οι συμφωνίες κυρίων.
9: Είναι, νομίζω...
0: Οι συμφωνίες κυρίων της θυμάσαι που έχουμε από τον Αύγουστο και μετά. Ναι. Που υποτίθεται θα γυρίσουν τα προϊόντα πίσω. Ναι. Α, δεν μπορούμε.
9: Ναι, καλά, προφανώς. Καλά, οι συμφωνίες κυρίων ούτως ή άλλως γενικώς.
1: Είναι συμφωνίες κυρίων.
9: Ναι,
1: ακριβώς. Τσάι και συμπάθεια.
9: Ναι,
0: αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
9: Το σοκ το οποίο θα υποστούν οι εκδρομείς, οι αδειούχοι που είναι στα νησιά ή σε τουριστικούς προορισμούς θα είναι μεγάλο.
1: Βέβαια.
9: Νομίζω ότι κάτω από 2 ευρώ δεν υπάρχει βενζίνη εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
0: Πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Έτσι και τη βρεις, θα μας πεις και εμάς
1: να πάμε. Να πάμε να βάλουμε κι εμείς.
9: Το οποίο μην γελιέστε, και αυτό θα έχει επίπτωση στις δημοσκοπήσεις πολιτικά. Διότι στην Ελλάδα.
0: Τι μπορεί να κάνει τώρα.
9: Πάντα ένα στέγια όλα.
0: Λεπτά, έχουμε η κυβέρνηση. Τι μπορεί να κάνει.
9: Δεν μπαίνει κανείς σε αυτή την ανάλυση, σου λέει ότι φταίς.
0: Μάλιστα, φταίς. Ωραία.
9: Ναι.
0: Εσάβρουν τα σπουδαία.
9: Εσάβρουν τα σπουδαία δεν είναι ευχάριστα πάντως αυτό, να ξέρετε, ούτε για την τσέπη μας, ούτε γενικότερα για, για τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι.
1: Σίγουρα. Θα επηρεάσει.
9: 100% και δημοσκοπικά και πολιτικά και οικονομικά. Και θα δείτε ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξει ειδικό κεφάλαιο γι' αυτό, ανάλογα με το πώς είναι η κατάσταση τότε.
1: Μάλιστα. Έτσι. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθήσουμε. Γιάννη, τα λέμε αύριο.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλό πρωινό. Τα λέμε και σε λίγο στο γραφείο.
0: Θα κάνεις spoiler.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Εννοείται ότι θα συνδεθούμε με Νίκο Νανούρη. Κύμα καύσωνα όπως το βιώνουμε όλοι. Και θα το αναλύσουμε και με τον κύριο Σαριγιάννη. Εννοείται ότι θα κάνουμε βόλτα και στην παραλία. Και τι πρέπει να τρώμε αυτές τις μέρες για να νιώθουμε λίγο καλύτερα.
0: Και πώς μπορούμε, θα έχουμε την τραγουδίστρια από το Δάγκο σε καρέτα-καρέτα, να αποφύγουμε τέτοιου είδους τσιμπηματάκια, δαγκωματάκια από καρέτες-καρέτες, λαγοκέφαλους και όλα τα λοιπά. Σε λίγο.
1: Ερχόμαστε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες όμως, με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός δανειευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωί, σας τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 10 παρα 20 θα είμαστε μαζί και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Με τρώει το χέρι μου, τι είναι λεπτά.
0: Σε τρώει το χέρι σου.
1: Κουνού, α, κουνούπι είναι.
0: Κουνούπι είναι. Μη δώσεις ξύλο.
1: Κουνούπι είναι. Παιδιά, τα κουνούπια τσιμπάνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολλά. Να πούμε πόσο επικοινωνούμε μαζί. Τηλεφωνικά παραδοσιακά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-7007-07.
0: Infotaxion24.gr είναι το email της εκπομπής μας. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις καλημέρες σας.
1: Οι νεολαίοι που είστε συνέχεια στο Instagram και στο TikTok, τι ωραίες διακοπές περνάμε, τι ωραία βιντεάκια κάνουμε εδώ, από εκεί κτλ. Ατάξιον24 Newsroom, στείλτε μας κανένα βιντεάκι.
0: Και στο Action24 TV μας βρίσκεται στο Facebook και στο X, μας κάνετε follow, στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Έχει γίνει χαμός με το Χαφάρα, θέλω να σου πω.
0: Χαμός
1: έχουμε γυρίσει, λες και ωραίο ήταν, ωραίο. Το Χαφάρα, έτσι. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε παίχτη Χαφάρα, δεν έχω βρει, θέλω να
0: Δεν
1: σου
0: υπάρχει,
1: πω.
0: Ρώτησα εγώ το τσάτ εχθές.
1: Τον Αλανή δεν έχουμε. Τον Αλανή υπάρχει. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντινούπολη.
0: Βεβαίως. Ο Ζανούρης μας περιμένει εκεί.
1: Γεια σου, Νικόλα, την καλημέρα μας στην πόλη.
2: Καλή σας
1: να δούμε τα προκλητικά αυτά μηνύματα της Άγκυρας με αφορμή την εισβολή και τα πειρά των τουρκικών μέσων κατά του Νίκου Δένδια. Για ακόμα μία φορά, ο Νίκος Δένδιας είναι το κόκκινο πανί για την Κωνσταντινούπολη. Πες μας πώς έχει.
2: Ακριβώς, για την ανάρτησή του για το Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χθες κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στα κατεχόμενα με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Είχαμε τα μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, όλα αποτύπωναν, χαρακτήριζαν μάλλον την τουρκική εισβολή ως ειρηνευτική επιχείρηση και τόνιζαν ότι η Τουρκία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων. Ο Ταγκίπ Ερντογάν, για παράδειγμα, με μια ανάρτησή του, δεν έκανε κάποια ομιλία, με μια ανάρτηση χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ειρηνευτική επιχείρηση και τόνισε ότι η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους Τουρκοκύπριους και στο δίκαιο αγώνα τους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ουσιαστικά δικαιολόγησε την τουρκική εισβολή ότι απορρέει από τις

0: υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη εγγυήσεων του 1960, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο οι Τουρκοκύπροι βρέθηκαν μπροστά στον κίνδυνο του αφανισμού, ενώ και η Διεύθυνση Επικοινωνίων της Τουρκικής Προεδρίας υποχώρησε σε μια ανακοίνωση, σε μια ανάρτηση μάλλον, σχετικά με τις αναφορές που η Τουρκία χαρακτηρίζεται ως κατοχική δύναμη. Τις διέψευσε τις συγκεκριμένες αναφορές. Σύμφωνα με την Τουρκική Προεδρία, ουσιαστικά η εισβολή, η ειρηνευτική επιχείρηση όπως την αποκαλούν, έγινε για να τερματιστούν οι προσπάθειες πλήρους εξάλληψης της τουρκικής παρουσίας. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης από χθες το βράδυ τα έχουν βάλει με τον Νίκο Δένδια, με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, με αφορμή την ανάρτησή του για την Κύπρο. Η φράση για τις ένοπλες δυνάμεις, για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, δεν άρεσε καθόλου στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό το λόγο, σύσσωμο σχεδόν, ο τουρκικός τύπος επιτίθεται κατά του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Για παράδειγμα, το ΑΧΑΜΠΕΡ αναφέρει χαρακτηριστικά αλαζονική πρόκληση από την Αθήνα. Ο Έλληνας Υπουργός Δένδιας το παράκανε και τον κατηγορούν ότι στοχοποιεί την ειρηνευτική επιχείρηση της Τουρκίας που έφερε ασφάλεια στο νησί. Και με τα λόγια του, δεν διστάζει για άλλη μια φορά να κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Ναι. Η εφημερίδα Μιλιέτ αναφέρει ότι στην 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης ο Δένδιας έκανε άλλη μια προκλητική ανάρτηση. Δεν είναι μακριά για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η Κύπρος. Και η Χουριέτ μιλάει για πρόκληση από την Αθήνα, ενώ και η εφημερίδα Σαμπάκ σημειώνει ότι ο Δένδιας πρόσθεσε άλλη μια προκλητική δήλωση στο ρεπερτόριο της Αθήνας, δηλώνοντας ότι η Κύπρος είναι κοντά για τον ελληνικό στρατό. Δεν άρεσαν το τουρκικά μέσα
1: που είναι το αγαπημένο του πρόσωπο.
0: Οι αναρτήσεις του
1: Δένδια. Νίκο Νανούρη, το γνωρίζεις πολύ καλά. Το αγαπούν να τον μισούν τον Νίκο Δένδια.
2: Δεν αγαπούν από τότε που είχαν.
0: Κάπως έτσι.
2: Τη διπλωματική ήττα εντός έδρας τους, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι δεν τον αγαπούν τον Νίκο Δένδια. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Νίκο Νανούρη, η ΑΠΕΣ μας έχει συνέχεια λιγάκι αυτό το παιχνίδι, ναι, για να κλείσουμε.
0: Όχι, και προσπαθούν, γενικότερα βλέπουμε μια προσπάθεια να το συνδυάσουν και με την πρόσφατη θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα και τη Γαλλία, με αφορμή και αυτές τις εξελίξεις που έφεραν. Που ήρθαν μετά την αναζωοπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η ενόχληση για την ελληνική παρουσία στην Κύπρο. Ήρθε και η δήλωση του Νίκου Δένδια, που ουσιαστικά σύμφωνα με την Τουρκία δίνει ένα στίγμα ότι η Τουρκία, ότι ο ελληνικός στρατός μάλλον θα είναι πάντα στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι πάντα δίπλα της, να συνδράμει όποτε κρίνει απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Θα τα πούμε αύριο. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια. Ένα πρωινό. Πολύ ζεστό. Σήμερα και αύριο θα είναι οι πιο ζεστές μέρες και εδώ στην Αττική ειδικά, αλλά μας έδειχνε το πρωί και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε σχεδόν σαραντάρια. Άρα τον καύσωνα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Εδώ είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κεμάλης, διατροφολόγος.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Για να δούμε, καλό πρωινό στο στούντιο. Τι πρέπει να τρώμε αυτές τις μέρες και να πίνουμε για να καταφέρει και ο οργανισμός μας να ξεπεράσει αυτό το σοκ των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Σε λίγο θα δούμε την προστασία από τον Δήμο. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παζαΐτης, δήμαρχος πολιτικής προστασίας και αναπληρωτής δημάρχου.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Παζαΐτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εκεί σας βλέπουμε σε ένα κέντρο λογικά, έτσι. Το οποίο είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Και η Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Είναι μέσα στη θάλασσα, Αλεξάνδρα. Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
1: Να πάρει δροσιά, ανάσα δροσιάς και η Αλεξάνδρα, γιατί ήδη από πολύ νωρίς το πρωί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε το ποδαράκι το βούτυξες, Αλεξάνδρα.
4: Καλή σας μέρα. Εγώ μπήκα λίγο στη θάλασσα να δροσιστώ, γιατί όπως είπατε και εσείς, έχουμε υψηλή θερμοκρασία από νωρίς το πρωί. Βέβαια, δεν είμαι μόνο εγώ τυχερή που είμαι μέσα στη θάλασσα. Όπως μπορείτε να δείτε, όλος ο κόσμος έχει έρθει από νωρίς το πρωί προκειμένου να κάνει τη φωτιά του, να αντιμετωπίσει κάπως έτσι τον καύσωνα. Και όσο περνάει η ώρα, θα βλέπουμε όλο και περισσότεροι να έρχονται να κάνουν τη φωτιά τους. Έχουν φέρει, βλέπω, καπέλα, τις ψάθες, τους καρέκλες. Την ημέρα του καύσωνα θα αντιμετωπίσουν στην παραλία. Βέβαια, πρέπει να είναι καλά προστατευμένοι.
2: Βλέπουμε την εικόνα που μας δίνεις, λοιπόν, Αλεξάνδρα. Απολαμβάνεις και εσύ τη δροσιά στα πόδια σου. Βεβαίως, οι περισσότεροι, θέλω να σου πω, από τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας κάνουν πρωί το μπάνιο τους και μετά φεύγουν, πηγαίνουν σε κλιματιζόμενο χώρο. Έχουν πάρει θερμοκρασία χαμηλή και πάνε σε κλιματιζόμενο χώρο. Τι θερμοκρασία, πόση διαφορά μπορεί να έχει τώρα η θερμοκρασία που βρίσκεσαι εκεί?
4: Ορίστε.
2: Ποια είναι η διαφορά της θερμοκρασίας εκεί που βρίσκεσαι τώρα, μπορείς να καταλάβεις?
4: Τώρα, εγώ εδώ δροσίζομαι. Έχουμε περίπου 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αν βγω έξω, δεν είναι ότι δεν αντέχεται καθόλου η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Είναι ακόμα καλά. Γύρω στις 10 θεωρώ θα είναι κάπως ανυπόφορη η κατάσταση.
1: Το νεράκι είναι δροσερό, Αλεξάνδρα.
4: Το νεράκι είναι πάρα πολύ δροσερό. Είναι πραγματικά ό,τι πρέπει.
1: Είναι ό,τι πρέπει λοιπόν για αυτές τις μέρες και όσοι φύγουν από την παραλία μετά χρειάζονται και μία αίθουσα με κλιματισμό. Πάμε στα Τρίκαλα λοιπόν, πάμε στον κύριο Παζαίτη αφού καλημερίσουμε και τον κύριο Σαριγιάννη.
2: Καλώς ήρθατε κύριε Σαριγιάννη, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα.
1: Χαμός στην παραλία, πάρα πολλοίς κόσμος και είναι όλοι μέσα στο νερό. Αλλά εκεί στα Τρίκαλα θα έχετε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, νεράκι γύρω-γύρω. Δεν έχετε.
2: Ναι.
1: Άρα χρειαζόμαστε μια αίθουσα δροσερή.
5: Ναι, ναι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ζηλεύω την Αλεξάνδρα και δεν τη βλέπω την εικόνα. Μόνο που είναι στη θάλασσα και δροσίζετε. Θα ήθελα και εγώ να είμαι εκεί.
2: Αλεξάνδρα, λοιπόν, από τα Τρίκαλα να σου ήρθε ο αντιδήμαρχος, ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, εδώ στα Τρίκαλα έχουμε ζέστη. Περνάμε τις μέρες του καύσιμα. Και το πρώτο που κάνουμε είναι να συνιστούμε στον κόσμο να μην κυκλοφορεί έξω από τις ώρες τις δύσκολες ώρες, δηλαδή από 12 μέχρι 5, και να πίνουν άφθονο νερό. Κατά τα άλλα, έχουμε οργανώσει ένα τριπλό, μπορώ να πω, προστασίας. Το πρώτο είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες. Έχουμε δύο κλιματιζόμενες αίθουσες στα καπί. Στη μία από αυτές βρίσκουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης, τα κεντρικά καταστήματα του Δήμου είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, όπου μπορεί ο άλλος να πάει στο Δημαρχείο, στο Πνευματικό Κέντρο. Και όλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο δροσιάς για τους πολίτες. Το δεύτερο που κάνουμε είναι, επειδή έχουμε στη διάφορα σημεία της πόλης βρύσες, μπορούν και να πηγαίνουν, να δροσίζονται σε όσους είναι σε πλατείες, σε κοινόχρηστους χώρους και στη λαϊκή. Τρίτο, δίνουμε μεγάλη σημασία στις ευάλωτες ομάδες και στα μοναχικά άτομα. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους μέσω των κοινωνικών δομών και όταν έχουν ανάγκη να είμαστε δίπλα τους, να τους προσφέρουμε βοήθεια. Αυτά, εν συντομία, μπορώ να πω ότι είναι μερικά από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε εδώ στην πόλη του Τρικάλου.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον καθηγητή, τον κύριο Σαριγιάννη. Κύριε Σαριγιάννη, γιατί σε κλειστούς, στους κάμπους, ας πούμε, γιατί έχουμε τόσο μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας 5 και 6 βαθμούς από παραλιακά μέτωπα? Τι ακριβώς συμβαίνει και τι συμβαίνει μέσα στις πόλεις που ενώ στην παραλία μπορεί να έχουμε 35-36 βαθμούς, η αίσθηση την οποία έχουμε είναι ανυπόφορη, δεν μπορούμε λόγω της υγρασίας. Γιατί γίνεται αυτό?
3: Κοιτάξτε, έχετε πολύ δίκιο ότι το μικροκλίμα σε μια περιοχή εξαρτάται πολύ από το τοπίο, από την ουσιαστικά το πώς είναι φτιαγμένη η επιφάνεια της γης. Όταν μαζεύεται ουσιαστικά ο ζεστός αέρας σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ένα κάμπο, ας πούμε, η δυνατότητα του αέρα, ειδικά όταν δεν υπάρχει δυνατός άνεμος να αλλάξει την θερμοκρασία, είναι πολύ μικρή. Ναι. Αυτό είναι αυτό που νιώθουμε συνήθως σε αυτό που ακούγεται, όπως είπατε, στον κάμπο, σε μια κλειστή περιοχή, στην οποία ουσιαστικά συσσωρεύεται ο αέρας, ο οποίος δεν έχει μετακινηθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το είδος την επιβάρυνση. Στην πόλη έχουμε το γνωστό πρόβλημα της αστικής νησίδας, δηλαδή το γεγονός ότι στο κέντρο της πόλης συνήθως έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία, πραγματική θερμοκρασία, 2-3 βαθμούς παραπάνω από την περιφέρεια της πόλης. Αυτό έχει να κάνει με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τις εκπομπές θερμότητες ουσιαστικά από ό,τι κάνει ο άνθρωπος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στις περιοχές που είμαστε κοντά στη θάλασσα, άρα ειδικά σε στιγμές πολύ ψηλών θερμοκρασιών, έχουμε πολύ μεγάλη εξάτμιση. Εκεί η υγρασία ανεβαίνει πολύ και είναι γνωστό ότι η υγρασία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, η υγρασία του αέρα, για αυτό που λέμε αισθητή θερμοκρασία.
1: Να μείνουμε λίγο σε αυτή την αισθητή θερμοκρασία, κύριε Σαριγιάννη. Γιατί στις πόλεις όπου ζούμε οι περισσότεροι, ψηλά κτίρια, κλιματιστικά τα οποία δεν σβήνουν αυτές τις μέρες καθόλου. Ανεβάζουν όλα αυτά τη θερμοκρασία και μπορεί να λέμε ότι θα έχουμε 38-39 βαθμούς, 40 στην Αθήνα, αλλά στην πραγματικότητα ποια είναι η θερμοκρασία που νιώθουμε, ποια είναι η αισθητή θερμοκρασία?
3: Μπορεί να είναι και κάποιους βαθμούς παραπάνω, 3 και 4 βαθμούς παραπάνω από την θερμοκρασία που γράφει στο θερμόμετρο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το ουσιαστικότερο πρόβλημα και γι' αυτό τα μέτρα προστασίας, το να πίνει κανείς πολύ νερό συνεχώς, είναι χρήσιμο. Ανεξάρτητα, εδώ για το νερό, παράδειγμα, θέλω να πω ότι είναι καλό να πίνουμε νερό, ανεξάρτητα του αν νιώθουμε ότι διψάμε ή όχι.
1: Ωραία πάσα μας δίνετε, σημαντικό, κύριε Σαριγιάννη. Γιατί έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Κεμάλη, διατροφολόγο, για να μας δώσετε χρηστικές και χρήσιμες πολύ συμβουλές. Τι πρέπει να τρώμε αυτές τις μέρες,
2: και
1: κύριε
2: να
1: Κεμάλη. Ναι, και να ενυδατωνόμαστε, έτσι.
6: Ναι, το νούμερο ένα είναι η ενυδάτωση. Τώρα αυτές τις μέρες, επειδή η θερμοκρασία έχει ξεφύγει λιγάκι προς τα πάνω, το σώμα μας προσπαθεί να διατηρήσει σταθερά τη θερμοκρασία του, που ιδανικά είναι κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε για να μπορέσει να γίνει αυτό, κάνει τη διαδικασία της εφίδρωσης και γι' αυτό το λόγο χάνεται μεγάλο ποσοστό νερού, οπότε καλό είναι να το αναπληρώνουμε. Όσον αφορά το διατροφικό κομμάτι, τα μικρά και συχνά γεύματα είναι κάτι.
1: Πάμε να βλέπουμε κιόλας και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει με τη δική σας τη βοήθεια, κύριε Κεμάλη. Ναι, τα do και τα don'ts.
6: Βεβαίως.
1: Do και don'ts.
6: Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε.
2: Έτσι, ελληνικά, ωραία.
6: Τα πλήρη γεύματα με επάρκεια σε θρεπτικά, στατικά, ουσιαστικά τη θρεπτικότητα είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, γιατί βοηθάει το σώμα μας να λειτουργεί καλύτερα. Τα μικρά και θρεπτικά σνακ, όπως είπα προηγουμένως, βοηθάνε επίσης, διότι η μεγάλη πρόσληψη τροφής επιβαρύνει λιγάκι το σώμα λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Η διαδικασία της πέψης είναι μια διαδικασία που φυσιολογικά παράγει θερμότητα. Οπότε, επειδή υπάρχει και αυξημένη θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον.
1: Τα μικρά θρεπτικά σνακ, δηλαδή να φάω ένα φρουτό, ναι, να φάω μία μπάρα δημητριακών να έχω μαζί μου, να πάρω λίγα κριτσίνια.
6: Κάποιες καλές πηγές πρωτεΐνης, όπως είναι το τυρί, το αυγό, το γιαούρτι. Τα κριτσίνια σίγουρα βοηθάνε. Τα φρούτα εννοείται, επειδή περιέχουν και έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και σε θρεπτικά στατικά. Επίσης, πολλά φρούτα αυτή την εποχή περιέχουν κάλιο, το οποίο μας βοηθάει στην αναπλήρωση των ηλεκτρολιτών. Συγγνώμη. Κάποια τέτοια φρούτα είναι το πεπόνι, το καρπούζι, τα ροδάκινα, τα βερίγοκα. Αυτά χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να έχουμε επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά και να βοηθήσουμε και στην αφυδάτωση που μπορεί να υπάρχει στο σώμα. Ναι. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Και τι δεν κάνουμε λοιπόν αυτές τις μέρες που έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες?
6: Δεν θέλουμε τόσο να έχουμε βαριά μαγειρεμένα φαγητά, λιπαρά τρόφιμα. Επίσης, κάποια τρόφιμα τα οποία μπορεί να είναι κάπως πιο ελαφριά για τη διαδικασία της πέψης. Μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε θερμίδες, όπως είναι τα παγωτά, τα milkshake, τα αναψυκτικά, η χυμή και γενικότερα τα κοκτέιλ, που σε αυτή την εποχή παρατηρείται πολύ μεγάλη κατανάλωση.
1: Άρα δεν τρώμε μοσχαράκι κοκκινιστό το μεσημέρι.
2: Έλα, αμαρτία.
1: Είναι λίγο πιο βάρη. Τρώμε κοτοπουλάκι.
2: Αμαρτία να μην το φάμε το μοσχαράκι το κοκκινιστό.
1: Όχι, λίγο, παιδί,
6: μπορούμε, εντάξει,
1: βαρύ.
6: Αν μπορούμε να τα ανοιχτούμε σαν οργανισμοί, εννοείται. Απλά υπάρχει περίπτωση να νιώσουμε ότι μας έχει βαρύνει.
2: Μάλιστα. Και με το αλκοόλ την προσέχουμε για να κλείσουμε.
6: Με το αλκοόλ προσπαθούμε σε γενικές γραμμές να μην έχουμε μεγάλη κατανάλωση. Διότι εντάξει, περιέχει και κάποιες τοξίνες οι οποίες επιβαρύνουν την υγεία μας. Δεν λέμε να μην πιούμε καθόλου. Απλά να συνοδεύεται πάντα με μεγάλη πρόσληψη σε νερό, γιατί βοηθάει έτσι να ενυδατωθούμε καλύτερα. Το αλκοόλ δεν μας βοηθάει σε αυτή την περίπτωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεμάλη, κύριε Παζαΐτη, αντιδήμαρχε, κύριε Σαριγιάννη, την καλημέρα μας. Καλό καλοκαίρι.
2: Αλεξάνδρα, μια βουτιά για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν.
1: Και κάλυψε τη βουτιά σου.
2: Ναι.
1: Και εκεί που λες, εντάξει, εδώ δεν έχει λαγοκεφαλούς, γιατί έχει αυτή τη χελωνίτσα εδώ που του τρώει του λαγοκεφαλούς.
2: Την κάρετα, κάρετα, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Και τι γίνεται?
2: Τι γίνεται?
1: Σε δαγκώνει κάρετα, κάρετα. Όχι.
2: Ποιον δάγκωσε?
1: Δάγκωσε την κυρία Ζέρβα. Την κυρία Ζέρβα στο λιμένι.
2: Καλώς ήρθατε, κυρία Ζέρβα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε
8: καλημέρα,
2: πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
8: Καλημέρα.
2: Μια βουτιά που την κάνατε και μας δάγκωσε η χελώνα? Τι έγινε, για πείτε μας.
8: Την έκανα στο λιμένι, στη Μάνη, το Σάββατο το απόγευμα. Και είμαι από εκείνη την ημέρα, είμαι σε σοκ, πραγματικά.
2: Βλέπουμε εδώ το δάγκωμα το οποίο έγινε. Να ρωτήσω κάτι. Την είχατε πάρει χαμπάρι την χελώνα και κολυμπούσατε δίπλα σας. Πώς έγινε, δηλαδή, ξαφνικά εκεί που, που κολυμπούσατε την είδατε, τι έγινε?
8: Όχι, όχι. Εγώ πήγα για μπάνιο εκεί. Μου είχε πει κάποιος ότι υπάρχουν χελονίτσες εκεί πέρα,
2: ναι,
8: οι οποίες είναι φιλικές. Μέχρι να μπω, εγώ δεν είχα δει χελώνα πουθενά. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν σύνολο 4 άνθρωποι μέσα στη θάλασσα. Οι υπόλοιποι λουόμενοι ήταν πάνω στο μαγαζί, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο beach bar εκεί που πηγαίνει ο κόσμος. Και όπως πήγα να βουτήξω, τώρα μιλάμε στα 10 μέτρα από, από το βράχο. Στο ένα μέτρο ήρθε ξαφνικά, γιατί ήμουν με τους φίλους μου εκεί και μιλούσαμε, ήμουν απλάτη, και ήρθε και με άρπαξε κυριολεκτικά στο ισχύο μου, χωρίς να το πάρω χαμπάρι εγώ καθόλου. Ήταν εκεί ο φίλος μου, μου λέει, μια χελώνα έρχεται πίσω σου, αυτός την είδε. Αλλά έγινε σε κλάσματα δευτερολέπτου, αυτό είναι το πρώτο δάγκωμα που βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε, κυρία Ζέρβα, το δάγκωμα και στις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει και εσείς, εκεί που μας περιγράφετε, αλλά και το χέρι σας, το οποίο είναι ακόμα δεμένο.
8: Ναι, είναι ακόμα δεμένο. Εκεί έπαθα, πιστεύω, τη μεγαλύτερη ζημιά.
1: Θα μας το δείξετε γιατί... λίγο, να το δούμε. Το βλέπουμε εδώ πέρα στις φωτογραφίες. Ακόμα δεμένο, ε.
8: Ναι, είναι ακόμα δεμένο. Έχω πάθει ζημιά στο μεσαίο μου το δάχτυλο. Έχω πάθει κάταγμα. Γιατί στην προσπάθειά μου να της ανοίξω το στόμα που με είχε γραπώσει, γιατί πόναγα πάρα πολύ, λέω πάει, θα μου κόψει κομμάτι. Στην προσπάθειά μου αυτή έβαλα το χέρι μου να την αποτρέψω και με αποτέλεσμα να φύγει από το ισχύο μου και να πάει στο χέρι μου, και εκεί είναι που κλείδωσε τελείως. Εκεί έπαθα το σοκ το δυνατό που λέμε.
2: Να ρωτήσουμε κάτι.
8: Και ναι. Μου έχει δαγκώσει και αυτά τα χέρια, δεν ξέρω αν βλέπετε, και ναι, αυτό. Και αυτό έχει πριστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην κάμερα.
1: Ναι, βέβαια.
8: Στην προσπάθειά μου να της ανοίξω το στόμα, ό,τι έβρισκε το κλείδωνε, μου το δάγκωνε.
2: Να ρωτήσουμε κάτι. Σας είπαν εκεί όταν βγήκατε έξω, καταρχήν πήγατε στο νοσοκομείο, πώς έγινε μετά, τι κάνατε?
8: Να σας πω τι έγινε αμέσως εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό που με έχει πειράξει πάρα πολύ, με έχει ενοχλήσει, και ευτυχώς, Παναγία μου, δεν ήταν κανένα παιδάκι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κάνω το σταυρό μου από εκείνη την ημέρα που δεν ήταν, γιατί είχε πολλά παιδάκια δίπλα εκεί, με τους γονείς που τα βουτάγανε μέσα. Μπορούσε να έχει συμβεί το χειρότερο. Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Ευτυχώς, λέω, δάγκωσε εμένα. Οι λουόμενοι κατεβήκανε κάτω, ακούσανε τις φωνές μου, ζητούσα βοήθεια. Είχαν πάθει σοκ οι φίλοι μου τελείως. Ήταν δίπλα μου και δεν ξέραν τι να κάνουν, γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή μηχανικά τα έκανα όλα. Και κατεβήκαν οι λουόμενοι κάτω, με πάγο, μέχρι να βγω στο βράχο, γιατί σας λέω ήταν στα 10 μέτρα. Τρέχανε τα αίματα, είχα πάθει ένα σοκ και πιο πολύ ο φόβος μου, έτσι δεν το συζητάμε. Και το μαγαζί δεν έκανε τίποτα. Δεν έφερε ούτε μπεντατίν, δεν έφερε ούτε ενόπνευμα. Ήτανε σαν να είναι ένα γεγονός που έχει ξανασυμβεί, και από ό,τι είδα έχει ξανασυμβεί άλλες 200 φορές. Ναι. Και σε μια γυναίκα συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στο ίδιο σημείο, αν γκουγκλάρετε και δείτε, συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα εκεί και στα δάχτυλά της. Και ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε το δάχτυλο. Γιατί αυτό ήταν 35 κιλά. Είναι μια χελώνα η οποία, από ό,τι έμαθα, την ταΐζουν εκεί πέρα. Και έχει μπερδευτεί το ζώο, γιατί δεν κάνει να ταΐζει θαλάσσιες χελώνες, γιατί και πιο κάτω και σε άλλα μέρη στη Μάνη έχει χελωνίτσες που δεν τις ταΐζει κανένας. Ζούνε στο φυσικό τους περιβάλλον και είναι μια χαρά. Εκεί λοιπόν η συγκεκριμένη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει μπερδέψει το ψάρι με το ανθρώπινο κρέας προφανώς.
1: Ναι.
8: Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Αδιανόητο, και δεν αντιδράει κανείς. Από το φαρμακείο που πήγα, στο νοσοκομείο που πήγα, όλοι το πήρανε ψύχρεμα, λες και είναι συνεννοημένοι κυριολεκτικά. Το λέω σε εσάς τώρα εδώ και έχω σκοπό να βγω και στα social media, γιατί είμαι τραγουδίστρια και θέλω να το αναφέρω στους ακόλουθους και σε όλο τον κόσμο που ναι, παρακολουθεί καθημερινά το TikTok και όλα αυτά. Δηλαδή, αν ήταν ένα παιδάκι, αν ήταν ένας φίλος μου που αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στο πόδι του, έχει αιμάτωμα και τον δάγκωνε, ο άνθρωπος θα πέθαινε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως την πειράξατε τη χελώνα? Γιατί αυτό που λένε οι περισσότεροι
8: όχι,
2: όταν δεν την πειράξεις δεν αντιδρά αυτό το ζωντανό.
8: Το ξέρω και τώρα μιλάμε για μια... Είμαι ένα κορίτσι που είμαι full φιλόζωη, δηλαδή μπορώ Τα αγαπάω όλα τα ζώα, έχω 2 σκυλάκια, τα λατρεύω όλα τα ζώα. Οι χελώνες δεν πειράζουν, είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι συγκεκριμένοι όμως, επειδή έχουν γίνει και άλλα περιστατικά, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που έμαθα μετά, εκτενέστερα, ο οποίος την ταΐζει. Και να σας πω ότι δεν κάνει να τις ταΐζουμε τις χελώνες, συγκεκριμένα τις χελώνες. Το γράφει, το λέει παντού, αυτός τις δίνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ ψάρια τις χελώνες.
2: Ναι.
8: Και είναι κοντά στους ανθρώπους οι συγκεκριμένοι.
1: Ναι. Πάντως, δεν εντάξει, επειδή πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί τώρα στο συγκεκριμένο σημείο και έχουμε δει τις χελώνες αυτές που εκεί κολυμπούν, σε αυτό το φυσικό τους περιβάλλον. Πολλοί από εμάς θα κάνουμε την κίνηση να ταΐσουμε τη χελώνα, να ρίξουμε λίγο ψωμάκι, λίγο ψαράκι, λίγο μεζεδάκι στη χελωνίτσα, για να έρθει και λίγο πιο κοντά μας. Φαίνεται πως ήταν η κακιά στιγμή, φαίνεται πως ήταν η κακιά η ώρα. Τουλάχιστον, το χέρι σας, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει
2: το μεγαλύτερο
1: θέμα. Ένα
8: ναι,
1: κάταγμα,
8: ναι,
1: εντάξει, να είναι περαστικά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία.
8: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλά. Λοιπόν, οι συνάδελφοι είναι εδώ, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
7: Σε ποια περιοχή έγινε αυτό,
1: συγγνώμη. Στο Λιμένη.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στο Λιμένη, επειδή μάλλον έχετε δει ποτέ μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Θάλασσα, θάλασσα χιλών.
2: Δεν έχω δει.
7: Εγώ είχα τρομάξει κατά πρώτον, γιατί είναι τεράστιο.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Πάμε
9: στην ταβέρνα.
7: Φαντάζεσαι εκεί μέσα, δεν βλέπει.
9: Στην ταβέρνα πετάνε διάφορα.
7: Πρόσεξε τώρα. Επειδή ακριβώς στο Λιμένη. Στο Λιμένη είχαν βγάλει ο Αρχέλων, που είναι μια οργάνωση που είναι για τις θαλάσσιες χελώνες. Λέει, μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες, γιατί. Διότι η συμπεριφορά της θαλάσσιας χελώνας αλλάζει, θεωρεί ότι εκεί είναι ο ζωτικός της χώρος και αντιμετωπίζει τις άλλες χελώνες, αλλά και τους ανθρώπους, τους λουόμενους, ως ανταγωνιστές. Γι' αυτό δαγκώνει. Έτσι. Οπότε καλύτερα ας πάει εκεί, σπάνε οι αρχές, να κόψουν αυτή την ιστορία.
9: Τώρα, γενικώς προσοχή.
2: Τι λες?
9: Γενικώς προσοχή όταν δεν ξέρουμε
2: πρέπει
9: το
2: πρέπει να απομακρύνουν το ζώο, να το πάνε σε άλλη παραλία, να ξεκινάνε
7: να σταματήσουν. Και να σταματήσουν αυτή την πλάκα, να το ταΐζουνε.
1: Δεν ταΐζουνε. Μα τώρα, επειδή έχουμε βρεθεί όλοι μας εκεί πέρα, από πάνω έχει 5 μαγαζιά όλα και όλα. Πετάει όλοι ο καθένας κάτι, λίγο ψωμάκι, λίγο καλαμαράκι, λίγη πατάτα. Πετάει λίγο ψαράκι στην χελώνα και την ταΐζουμε όλοι. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να το απαγορεύσεις, ό,τι χαρτάκι και να βάλεις και να πεις παρακαλούμε μην ταΐζετε τα ψάρια, θα έρθει ένας τουρίστας, θα έρθει ένα παιδάκι και θα ταΐσει τη χελώνα.
7: Να βάλουν καμιά ταμπέλα. Πάντως οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι χαρτιά, έτσι.
1: Καλά, σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Γιάννη Παπαγιάννη, από σένα ένα παρασκήνιο από την κοινοβουλευτική ομάδα να μας δώσεις. Έτσι ήταν σχεδόν όλο.
9: Λοιπόν, δεν είχαμε εκπλήξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο εκτός από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησαν περίπου 25 βουλευτές.
2: Ναι.
9: Μόνο ο κύριος Βλάχος εξέφρασε κάποια διαφορετική προσέγγιση και κάποια μικρά παράπονα. Όλοι οι άλλοι ήταν στην γραμμή συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Τι βγαίνει από αυτά τα οποία είπαν οι βουλευτές? Ζήτησαν ανοιχτές πόρτες από τους υπουργούς, ζήτησαν συνεργασία και ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή να τους δει για να συσπηρωθεί όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου ή κάπου αλλού, και να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Το κλίμα ήταν καλό. Δεν θα έλεγα ότι το κλίμα ήταν απόλυτα προεκλογικό, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν Σεπτέμβριο είτε γίνουν Μάρτιο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η πεποίθηση που υπάρχει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ σημαντικό για να πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές στις αρχές φθινοπόρου. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό το πολύ σημαντικό? Κάποια θετική εξέλιξη στην οικονομία, να πάει καλά το καλοκαίρι και να μην μπουν φωτιές, να δουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια αύξηση 3-4-5%, δεν το ξέρω. Πάντως βλέπουν πιθανότερο το σενάριο των εκλογών Μάρτιο ή Απρίλιο. Έκανα ρεπορτάζ.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε προφανώς ότι θα πάει σε εκλογές το 27.
9: Το επανέλαβε.
7: Τους έπεισε τους βουλευτές.
9: Ναι. Οι περισσότεροι βουλευτές εκτιμούν ότι ο Πρωθυπουργός, επειδή το έχει πει 20-30 φορές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, θα πάει τελικά σε εκλογές το 27. Όμως, ψάχνουν να βρουν ποιο παράθυρο θα είναι αυτό που αν ανοίξει, θα ευνηδιάσει πηγαίνοντας σε εκλογές νωρίτερα.
1: Έτσι, γιατί όταν έχεις πει 100 φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αν ξαφνικά τις κάνεις Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
7: Κάτι πολύ σοβαρό, αρνητικό.
1: Πρέπει να βρεθεί κάτι πολύ σοβαρό για να τις κάνεις.
7: Όχι αρνητικό.
9: Τώρα, να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν προς το Μέγαρο Μαξίμου και προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλη μια οικογένεια είναι. Αυτό που λέμε γαλάζια πολυκατοικία. Ο κύριος Σαμαράς εισπράττει πολλά όχι, να ξέρετε. Mm-hmm. Απευθύνεται σε κάποιους πολιτευτές και επιλαχόντες υποψηφίους βουλευτές για να τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του. Μαθαίνω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σκληρό πυρήνα δηλαδή των σαμαρικών στελεχών που είναι κοντά του ή ήταν παλαιότερα κοντά του, δεν εισπράττει θετική ανταπόκριση ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, έχει εισπράξει στην Αλφα Αθηνών από δικό μου ρεπορτάζ 3 όχι, ναι, από πρώην φίλους, προσωπικούς φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν παλαιότερα υποψήφιοι βουλευτές. Το ίδιο έχει εισπράξει και στο βόρειο τομέα. Που σημαίνει ότι δεν θα είναι εύκολη από την πλευρά του κ. Σαμαρά η κατάρτιση συνδυασμών που θα είναι αξιόλογη και δυνατή. Και
1: αυτό το έχω.
2: Πάντως έχει εμπειρία, έτσι. Έχει εμπειρία, μπορεί να βρει στελέχη.
9: Βεβαίως, αλλά δεν τα παίρνει προς το παρόν. Ναι. Του λένε όχι.
1: Πριν φύγουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα, να δούμε λίγο τα παρασκήνια, τις αγκαλιές, ναι, τα πηγαδάκια, τα χαμόγελα.
9: Βεβαίως.
1: Τα στιγμιότυπα λοιπόν από την χθεσινή συνεδρίαση.
9: Λοιπόν.
2: Εδώ τι είναι.
9: Εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δω ποιος είναι.
2: Βλέπει να έχει πυρετό, ποιος είναι.
9: Α, είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Στον νότιο τομέα, ο κύριος Διονύσης Χατζηδάκης. Ο πρώην δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου.
2: Δεν ξέρω, φαίνεται σαν να του πιάνει το κεφάλι, φαίνεται.
9: Εδώ.
2: Η προηγούμενη φωτογραφία δεν του πιάνει το κεφάλι. Πάει να χαιρετήσει κάποιον.
9: Ο κύριος Παραγιωτόπουλος και ο κύριος Αυγενάκης δεν είναι πλέον υπουργοί και όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Αυτό ενώπιον εκλογών.
2: Καβάλα και Ηράκλειο.
9: Αρκετά κεφάτος ο κύριος Βορύδης. Οι εξελίξεις των ΟΠΚΠ ενισχύουν και τη δική του πολιτική θέση. Πίσω ο κύριος Κούβελας και εδώ πιο σκεπτική στα ορεινά της Βουλής, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Βλάχος. Εδώ ο κύριος Ζένδιας μαζί με την κυρία Ράπτη. Δεν μίλησε ο κύριος Ζένδιας, δεν τοποθετήθηκε. Όπως δεν τοποθετήθηκε και η πλειοψηφία των υπουργών. Ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Βορύδη θα έχει ενδιαφέρον να
2: μπει.
9: Ο κύριος Αβραμόπουλος στο βάθος, μόνος του, πρέπει να το πούμε αυτό γιατί το έκανα και εγώ ρεπορτάζ. Ναι. Δεν είχε ιδιαίτερη.
2: Κύριος Μαρκόπουλος εδώ μπροστά.
9: Επαφή με τους άλλους ο κύριος Αβραμόπουλος. Μάλλον απομονωμένος ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Χαρούμενος ο κύριος Πλεύρης. Ναι, λογικό. Έγινε και ειδική αναφορά για το μεταναστευτικό.
9: Ακριβώς. Εδώ βλέπετε τον κύριο Κότσιρα λίγο με τα πατίνια που έχει αναλάβει δύσκολο ρόλο πλέον. Τον κύριο Χατζηδάκη, την κυρία Μπακογιάννη στα πρώτα έδρανα της Βουλής. Σε φόρμα, κυρία Μπακογιάννη.
2: Πού ο κύριος Τραγάκης.
9: Αποχωρεί ο κύριος Τραγάκης. Αναλαμβάνει, θα είναι υποψήφια η κόρη του στη Β' Πειραιά. Ο Γιώργος Αυτιάς, δύναμη εδώ.
7: Θα έρθουν και ευρωβουλευτές,
9: Αυτοί, θέλετε κι άλλα.
2: Σέλφι βγάζει, τι βγάζει ο Γιώργος εδώ.
7: Όχι,
9: σέλφι, βίντεο γυρίζει, τι να σου πω τώρα.
1: Θα μείνουμε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί είδαμε χαρά και χαμόγελα από τον κύριο Πλεύρη. Αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα στα πολλά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ασχολούμαστε, λέει, με αυτό, το λύσαμε. Το λύσαμε, λέει. Θέλετε να τον ακούσουμε.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
10: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέρσο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα. Εμείς είμαστε αυτοί που παραλάβαμε. Αυτή η κυβέρνηση ήταν πρωταγωνίστρια για να αλλάξει όλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Το 2019 μας κυνηγούσαν όλοι για τις δευτερογενείς ροές. Μας έκανε πάρτε κόσμο πίσω από τη Γερμανία, Δουβλίνο, το θυμάστε το Δουβλίνο. Πιέσεις μεγάλες και αλλάξαμε όλο το αφήγημα και την νομοθεσία της Ευρώπης. Για να πούμε καλές δευτερογενείς ροές, αλλά άμα δεν λύσουμε το εξωτερικό πρόβλημα των συνόρων, άμα δεν ασφαλίσουμε τα σύνορά μας, άμα δεν κάνουμε επιστροφές, δεν πρόκειται να λύσουμε το μεταναστευτικό. Και το νέο σύμφωνο κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι θέμα στην Ελλάδα. Προσέξτε, σε όλη την Ευρώπη η ακροδεξιά ανεβαίνει λόγω του μεταναστευτικού. Και στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με το μεταναστευτικό. Ευτυχώς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση πόλεσε και το έλυσε αποτελεσματικά. Και με κοινωνική δικαιοσύνη.
9: Όλο χαρά ήταν ο κύριος Πλεύρης, τον αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός. Κοιτάξτε, έχει σημασία η επιβράβευση αυτή του Πρωθυπουργού, γιατί ο κύριος Πλεύρης δίνει τη μάχη του Σταυρού σε μια κρίσιμη περιφέρεια που είναι και αρκετά δύσκολη λόγω των ονομάτων.
1: Στην Αθήνα.
9: Η Αλφα Αθήνας, που μαθαίνω ότι πηγαίνει αρκετά καλά και είναι στις τρεις πρώτες θέσεις μαζί με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Κικίλια. Τώρα, να πούμε κάτι τελευταίο. Περιμένουμε ίσως και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα νέες ανακοινώσεις σχετικά με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν συμβεί αυτήν την εβδομάδα, θα συμβεί την επόμενη.
7: Ισχύει ότι θα τα κλείσει μέχρι, το τέλος του μήνα.
9: Το 99% θα είναι κλειστό με εξαίρεση το επικρατείας, το οποίο ο Πρωθυπουργός το επιφυλάσσει, το κρατάει για την τελευταία προεκλογική στιγμή. Και επίσης να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
9: Παρότι είναι καλοκαίρι, τρέχει μεγάλη τηλεφωνική μέτρηση για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου,
1: ναι,
9: με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ναι, όπως σε ποιους ψηφοφόρους απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς. Τι ρόλο παίζει η κυρία Καριστιανού στη συντηρητική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Και τέτοια ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον.
7: Και έχουν αρχίσει μεταξύ και ακούγονται και σενάρια ήδη για τη ΔΕΘ, έτσι.
9: Ακριβώς.
7: Δηλαδή τι θα δοθεί, πώς θα δοθεί.
9: Κάτι τελευταίο πριν πάρει το λόγο, Νίκο, να μας πεις για την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε χθες από τους βουλευτές του προτάσεις και εφαρμόσιμα μέτρα για να τα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
7: Άμεσα.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί θα έχουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος Ιουλίου. Γιάννη,
9: ναι,
1: μέχρι το τέλος Ιουλίου. Στην αντιπολίτευση τι γίνεται, τα έχουν φτιάξει τα ψηφοδέλτια. Η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ θα πάει τελικά, δεν
2: μεγάλη
1: θα πάει.
2: Γωνία.
1: Η κυρία Κασιμάτη θα πάει. Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τι φτιάξανε τις λίστες τους.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ας ξαναπιάσουμε από την αρχή, ας ξεκινήσουμε από το Πασόκ, στα θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει μια δυστοκία, καταλαβαίνω, το τελευταίο διάστημα και παίρνω ένα τέτοιο μήνυμα αναφορικά με την κυρία Τζάκρη. Διότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις στο εσωτερικό και δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα και η φόρμουλα για την προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ. Προσπάθειες και επαφές υπάρχουν, συνεχίζονται, αλλά φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουν ευοδοθεί και δεν θα έχουμε άμεσα κάποιες ανακοινώσεις. Στον αντίποδα, βεβαίως, υπάρχουν άλλα δύο πρόσωπα. Υπάρχουν κινήσεις προσέγγισης με την κυρία Κασιμάτη. Η κυρία Κασιμάτη, να σας πω ότι βρέθηκε και στην Κύπρο κιόλας. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι γενικά κρατά αποστάσεις από τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέγεται ότι εκεί στη Βήτα Πειραιά είναι πιθανότατα, επειδή έχει ένα μηχανισμό ιδιαίτερα δυνατό η κυρία Κασιμάτη, είναι και αναγνωρίσιμη.
2: Εκεί στον Κορδάλωνα.
7: Βεβαίως. Λέγεται ότι θέλει να το αξιοποιήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ. Να περιμένουμε προσχώρηση. Ξέρετε,
2: δεν θα είναι καλό για το Διαμαντίδη όμως εκεί, θέλω να σου πω.
7: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν. Το βάζεις σε ένα πολύ σωστό πλαίσιο.
2: Δεν θα είναι καλό.
7: Πολλοί είναι εκείνοι που αντιδρούν σε πολλά κόμματα με τις προσχωρήσεις. Θα σου πω. Εκεί υπάρχουν πιθανότατα και κάποιες έτσι λίγες περισσότερες γκρίνιες. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πότε θα εκδηλωθούν όλες οι κινήσεις και διάφορα τέτοια για να δούμε. Υπάρχει βεβαίως και η κυρία Γιωταπούλου που είναι στη Βιωτία, η οποία έχει και αυτή απομακρυνθεί από το κόμμα στο οποίο είχε ενταχθεί, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, και εκεί υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, μαθαίνω. Αλλά να περιμένουμε να δούμε, πιθανότατα να έχουμε και πριν την έλευση του Αυγούστου κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Όσον αφορά τώρα την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ακούω πολύ έντονα ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν προσχωρήσεις, ανακοινώσεις δηλαδή για συνεργασίες, για προσχωρήσεις ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών ή για άλλες παρετήσεις βουλευτών και προσχώρηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πριν από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, διότι εκεί είναι το high point, θα λέγαμε, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου θέλει να παρουσιάσει και αρχικά να παρουσιάσει το πρόγραμμα και αμέσως μετά να πάει βεβαίως και σε ανακοινώσεις όσον αφορά τις δυνάμεις, τα ψηφοδέλτια κτλ. Προσέξτε, να σας πω ότι και στα δύο επιτελεία με τα οποία μίλησα, ακούνε με προσοχή την ιστορία που έχει να κάνει για το πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή Σεπτέμβρη ή θα πάμε το 2027. Και τα δύο επιτελεία λένε ότι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
7: Έτσι. Τώρα, όσο πιο μετά
1: πάει. Όταν δεν έχουν ακόμα καταρτήσει τα ψηφοδελτία τους, θα είναι.
7: Πρέπει να σας πω ότι γενικά οι διαθεσιμότητες είναι αρκετές.
1: Ναι.
7: Δεν θα έχουν πρόβλημα να καταρτήσουν ψηφοδέλτια. Και μέσα να σας πω ότι θα τους περισσεύει και κόσμος και δεν υπάρξουν γκρίνιες εκεί. Απλά το ζήτημα είναι, ξέρετε, άλλο να κάνεις προεκλογική περίοδο στα μπαμπαμ, στα γρήγορα. Κι άλλο να ξέρεις ότι θα πας στον Αθηνάρη.
2: Φιλοξενούμε εδώ στελέχη από την Ελλάς.
7: Ναι.
2: Ερώτημα. Δεν ξέρουν πού θα κατέβουν ακόμα.
7: Ναι, εντάξει.
2: Του ρωτάμε πόσο ευγενικά ορίζει, πού θα είστε υποψήφιοι. Ξέρεις, η διοντολογία και δεν ξέρουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι.
7: Ναι, δεν το ξέρουν ακριβώς. Εντάξει. Γιατί δεν έχουν υπάρξει ακόμα ακριβείς συμμορίες. Τώρα, κοιτάξτε. Ναι. Στην περιφέρεια είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ξέρουν πάνω κάτω. Επίσης στην Αττική ξέρουν ορισμένοι. Γιατί από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξαν. Βεβαίως η Ελλάδα έχει και άλλα θέματα, πρέπει να σας πω. Διότι εντάξει, μπορεί να διεκδικεί, ας πούμε, την κυριαρχία στον ευρύτερο χώρο, τον προοδευτικό, ας πούμε, τον αριστερό χώρο κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει ένας εμφύλιος ο οποίος έχει ξετυλιχθεί αναφορικά με τη θέση που διατύπωσε χθες η αρμόδια τομέαρχης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό το οποίο είναι το κρίσιμο είναι ότι αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα χθες είναι ότι θα διατηρήσει το νόμο Πιερακάκη. Θα τον αλλάξει, αλλά θα το διατηρήσει.
9: Εξυγχρονισμός. Να σου πω
7: άρα
9: κάτι.
7: Μου έλεγε
9: δευτερόλεπτα. Μου έλεγε δημοσκόπος ότι παρουσίασε μία έρευνα στον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία στο ερώτημα θέλετε να πάτε με τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, στις εκλογές ή με φρέσκα πρόσωπα. Το 90 με 95% των ψηφοφόρων του Τσίπρα θέλει νέα πρόσωπα.
2: Με τους πάρες λένε.
7: Εντάξει, πάρε βάλε είναι.
9: Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, είχαμε δώσει ραντεβού με τον κύριο Παπαγεωργίου.
2: Σωστά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα τα πούμε ακόμα μια
11: καλή
2: φορά.
11: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ.
2: Από την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα τα δηληστήρια βάλανε 40 εκατομμύρια ευρώ για να μειώσουν τη μεγάλη χτύλινη χασούρα.
9: Ούντα.
2: Δεν τα είδαμε κύριε Παπαγεωργίου. Αύξηση είδαμε, δεν είδαμε μείωση.
7: Εγώ για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι επειδή ταξίδεψα λόγω υποχρέωσης, με 2 ευρώ έβαζα τη βενζίνη.
2: Με 2.
12: Σχεδόν παντού τόσο είναι. Σχεδόν παντού είναι στα 2 ευρώ. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε θα τα δούμε στο πορτοφόλι.
2: Τίποτα, περάσανε, χαθήκαν αυτά.
7: Για δούμε.
11: Να σας πω χαρακτηριστικά τη Δευτέρα, από Δευτέρα σε Τρίτη. Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα. Την Τρίτη ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής, όπου ξαφνά, δηλαδή κανένας δεν το περίμενε, ούτε είχαμε κάποια ενημέρωση, τα δηληστήρια προχώρησαν στη μείωση των τιμών. Κατά 10 λεπτά την βενζίνη αμόλυβδη, κατά 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση καθομολογίαν τους. Και λέω καθομολογίαν τους γιατί, θα σας πω το πετρέλαιο κίνηση, έτσι που έχουμε ένα μέτρο και μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Από Δευτέρα σε Τρίτη, 5 λεπτά μείωση στην τιμή του δηληστηριακή, 4 λεπτά αύξηση στην τιμή δηληστηριακή λόγω της ακρίβειας. Άρα, αυτό που φάνηκε στην αγορά ήταν ένα λεπτό.
1: Τίποτα δηλαδή.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Εμείς δεν την καταλάβαμε την μείωση αυτή.
11: Αυτοματοποιημένο έτσι, δηλαδή δεν έγινε κάποια παρέμβαση.
2: Δηλαδή, μια που τα βάλανε τα 40 εκατομμύρια, μια που δεν καταλάβαμε τίποτα εμείς, έτσι.
11: Ακριβώς. Πουλούσαν τα δηληστήρια το πετρέλαιο κίνησης 1,70, 1,75 την Δευτέρα, την Τρίτη, ενώ έπρεπε να το πουλήσουν 1,70, το πουλούσαν 1,74.
2: Ωραία. Τώρα που δηλαδή πήγε πάλι στα 91 δολάρια το βαρέλι χτες, τώρα κινείται περίπου στα, με την ανανέωση που κάνω, στα 88,5. Τι να περιμένουμε?
11: Τι να περιμένουμε. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η κρίση αυτή έχει μια μεγάλη περίοδο χρονικά. Ενώ περιμέναμε ότι θα είναι μία-δύο επιθέσεις ξανά εφαρμογή της εκεχηρίας, φαίνεται ότι συνεχίζεται με κατέβαινες δηλώσεις. Δεν φτάνει αυτό. Παράλληλα, έχουμε και μεγάλα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σε δηληστήρια και ενεργειακές αποθήκες στη Ρωσία. Γνωρίζουμε όλοι πια ότι και η Ρωσία έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αρχίζουν να βγαίνουν και εικόνες προς τα έξω, που και στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Ρωσίας υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει επάρκεια δηλισμένων προϊόντων στη χώρα, λόγω των χτυπημάτων που έχουν υποστεί. Αυτό παράλληλα με το γεγονός ότι είναι ενεργή η σύραξη στο Ιράν, έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ένταση. Ναι, όμως φαίνεται ότι είναι ελεγχόμενη προς το παρόν.
9: Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, διάβαζα χθες στη Wall Street Journal μία ανάλυση ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια και ότι δεν θα επανέλθει ποτέ η κατάσταση στην προ-αμερικανικής επίθεση στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια πολυετή φάση ακρίβειας. Δεν ξέρω, εσείς έχετε την ίδια προσέγγιση στην ανάλυσή σας ή όχι?
11: Νομίζω ότι είναι απόλυτο. Και κύριε Παπαγιάννη, σε συζήτηση των δυο μας, πάλι στην εκπομπή σας, είχαμε αναφερθεί πριν ακόμα αρχίζει να διαρρέει προς τα έξω ότι ίσως να υπάρχει πρόβλημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
9: Ναι,
11: πάλι σε ερώτημά σας, το είχατε θίξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι θα έχουμε και εκεί μια κρίση ανάλογη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
7: Και κύριε Παπαγεωργίου, πριν από μερικές εβδομάδες, μπορεί να έχει περάσει και μήνας, όταν υπήρχε η εκεχηρία, λέγαμε ότι θα πάρει κανένα εξάμηνο να ομολοποιηθεί η κατάσταση. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό το εξάμηνο ανανεώθηκε. Πάμε από τώρα για το επόμενο εξάμηνο.
11: Και όχι μόνο εξάμηνο, όχι μόνο χρόνος, για χρόνια.
1: Χρόνια!
11: Φαίνεται ότι. Ναι, για χρόνια
9: δεν
11: φαίνεται.
9: Δεν ξεχνάμε
11: ότι ο πόλεμος της Ρωσίας έχει ξεκινήσει το 22, είμαστε στα μέσα του 26, 4 χρόνια γεμάτα. Υπάρχουν ανταλλαγή πυρών, εχθροπραξιών, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι τιμές όλων των προϊόντων προς τα πάνω.
1: Θα πρέπει να καθίσετε στο τραπέζι ξανά με το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Παπαγεωργίου, να δούμε μήπως πρέπει να επιστρέψει το πλαφόν, μήπως πρέπει να επιστρέψει και αυτό το δεκάλεπτο να επιστρέψει η επιδότηση.
11: Κοιτάξτε, η χώρα μας, λόγω της γεωπολιτικής της και γεωγραφικής της, του γεωγραφικού αναγλύφου που έχει, είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές τιμές ανανομό. Δηλαδή, νησιωτική χώρα, αρκετά υψηλή τιμή, μεγάλες αστικές πόλεις, αρκετά χαμηλή τιμή. και μιλάω αρκετά χαμηλή τιμή, συγκρίνοντας και με τις μεγάλες ευρωπαϊκές.
1: Καλά, χαμηλή τιμή στα 2 ευρώ δεν είναι τώρα, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Τώρα εντάξει, άμα συγκρίνουμε με την. Φανταστείτε ότι στην Ελβετία είναι χαμηλότερη τιμή, στην Αγγλία.
11: Αναφέρομαι στο περιθώριο κέρδους. Δεν είναι χαμηλότερη, κύριε Σβέρκο, γιατί είναι προφανές ότι εκεί η φορολογία είναι πολύ διαφορετική. Εκεί είναι και αυξημένο αρκετά το πετρέλαιο. Δηλαδή,
7: κύριε Παπαγεωργίου, εγώ όταν πάω στο βενζινάδικο και το βλέπω 2,10, με πάνω μου τα παίρνει το κράτος, είναι μου τα παίρνει το διελιστήριο, είναι μου τα παίρνει το πρατήριο. Το ίδιο με πονάει.
2: Λοιπόν,
11: ανέβαζε πλαφόν στα πρατήρια εγώ καυσίμων, πόσο θα θέλατε να το πάρετε, το αγοράσετε το πετρέλαιο ή τη βενζίνη.
1: Καλά, ιδανικά.
11: Πόσο θα περιμένατε. Όχι, για να δούμε τι κερδίζει ο καταναλωτής όταν μπει το πλαφόν, αν κερδίζει.
1: Όχι,
11: γιατί κατά τη διάρκεια του πλαφόν ο καταναλωτής δεν κέρδισε όταν είχαμε εμείς τα πρατήρια εργοκαυσίμων. Πλαφόν πρέπει να μπει κάπου αλλού. Αλλά είναι
1: μέτρα θα έρθουν ξανά, κύριε Παπαγεωργίου, για να κλείσουμε. Μέτρα θα έρθουν ξανά. Πρέπει να έρθουν ξανά τα μέτρα.
11: Πρέπει να επιδοτηθεί. Φαίνεται ότι πάμε για παρατεταμένη χρονική διάρκεια. Πρέπει να επιδοτηθεί ξανά και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Λοιπόν. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη, δεν αντέχεται, σας το λέω ειλικρινά. Όλοι οι καταναλωτές είμαστε, το ίδιο αντιμετωπίζετε και εσείς και εγώ, ότι αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι συμπολίτες μας. Δυστυχώς, η μεγάλη διάρκεια αυτής της κρίσης έχει αφήσει πίσω πραγματικά πληγές. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουν σε μια επιδότηση. Ποια θα είναι αυτή η επιδότηση? Μείωση του ΦΠΑ. Να σας πω κάτι. Τι σημαίνει ακρίβεια?
12: Λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες για το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Θα πέσουν έξω τα δημοσιονομικά.
7: Φυσικά θα πέσουν έξω.
12: Ναι. Αυτό λένε τουλάχιστον οι οικονομικοί παραγωγές.
11: Είναι μια πολιτική γενικευμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της χώρας μας.
12: Okay.
11: Δηλαδή πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες, στα κράτη-μέλη, να μειώσει ή ειδικό φόρο κατανάλωση, να επιτρέψει ή ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει δημοσιονομική κοπή. Ήμασταν σε συνάντηση με τον Υπουργό, με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, και κάναμε μια ανάλυση και του λέμε, Υφυπουργέ, για να μειωθεί 3 λεπτά η βενζίνη ή το πετρέλαιο, θα πρέπει να προχωρήσετε σε ελάφρυνση της φορολογίας στα πρατήρια υγρόκαυσίμων. Δεν μπορεί τα πρατήρια υγρόκαυσίμων να έχουν τεκμαρτό, να φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα.
2: Θα περιμένουμε και
11: ένα δευτερόλεπτο τι
2: από
11: πουλάνε,
2: Σεπτέμβρη τι θα ανακοινώσουν για επιμέρους κλάδους. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
2: Και άντε πες ότι βάλαμε βενζίνη. Κάναμε τον κόπο. Στο εξοχικό μας θα πάμε ή δεν θα πάμε.
1: Θα βρούμε εξοχικό να νοικιάσουμε. Κύριε Μπάκα, θα βρούμε.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε
1: Μπάκα. Καλημέρα.
7: Το δικό μας το εξοχικό νοικιάστηκε.
13: Και το σπίτι νοικιάστηκε. Όλα τα έχουμε νοικιάσει.
2: Οι τιμές έχουν ξεφύγει, μας φαίνεται.
13: Ακούγατε, να πούμε το εξής. Έχουμε μια συνήθεια του παρελθόντος, δεκαετίας του 90 και παλιότερα κιόλας, που πολύ μεγάλο ποσοστό των Αθηναίων επέλεγαν κυρίως καλοκαιρινούς μήνες να έχουν ένα εξοχικό στο παραλιακό μέτωπο των Νομοατικής, είτε στην Κορινθία είτε στην Εύβοια, να αφήνουν την οικογένεια πολλές φορές εκεί, να πηγαίνουν έρχονται όταν εργάζονται. Και αυτό ήταν κατά κύριο λόγο η συνήθεια των ανθρώπων που δεν μπορούσαν σε μεγάλο ποσοστό να κάνουν διακοπές. Δηλαδή να φύγουν και να πάνε 10 μέρες στην Κρήτη ή 5 μέρες στη Ρόδο.
1: Παλιά ακόμα και στη Βουλιαγμένη.
13: Ακριβώς.
1: Ή στη Βάρκηζα. Στη Βουλιαγμένη και στη Βάρκηζα.
13: Ακριβώς. Αυτό ποιον έχει αλλάξει. Δηλαδή βλέπουμε μια μείωση περίπου της διαθεσιμότητας από 75-80% σε σχέση περίπου πριν 10-15 χρόνια. Δηλαδή πριν ουσιαστικά εμφανιστεί η δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων. Είναι εντελώς λογικό. Σκεφτείτε ότι στο παρελθόν κάποιοι συμπολίτες μας στην Αθήνα επέλεγαν την ενοικίαση του εξοχικού από το μήνα περίπου Μάιο έως και τον αρχές Σεπτεμβρίου, πριν τα παιδιά πάνε σχολείο. Ένα κόστος τότε ήταν μέσος στο κόστος 300-500 ευρώ το μήνα σε σημερινά χρήματα, σε αξία.
7: Πραγματική αξία.
13: Ακριβώς. Και τώρα πλέον έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα.
12: Γιατί έχει αλλάξει?
13: Ο οποίος, θα σας πω ακριβώς. Αυτός ο οποίος πλέον έχει εξοχικό είναι αυτός που έχει την οικονομική δυνατότητα να νοικιάζει εξοχικό με τη σεζόν.
12: Ναι, αλλά τώρα ο Έλληνας ταξιδεύει σε αντίθεση με το παρελθόν.
13: Δεν είναι αυτός μόνο ο λόγος.
12: Είναι και αυτός ο λόγος.
13: Ο βασικός λόγος είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ υψηλή ζήτηση για ενοικίαση ακινήτων στον κράτο βραχυχρόνων μισθώσεων, επειδή ο νομός Αττικής πλέον είναι προορισμός.
12: Είναι πολύ ακριβώς.
13: Είναι προορισμός. Όλοι ο νομός Αττικής, όλος ο νομός Αττικής είναι πλέον προορισμός. Βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι πάρα πολύ περιορισμένη σχέση με το παρελθόν.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν σημείο-σημείο για την Αττική που είπαμε. Έτσι, να δούμε μερικές περιοχές ενδεικτικά. Ανάβησος.
13: 60 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Για να το νοικιάσουμε 3 μήνες. 3.000 ευρώ. Δηλαδή αυτό το κόστος κάποτε ήταν στο χιλιάρικο χοντρικά στην πραγματική αξία σημερινή. στο Πόρτο Ράφτη. 50 τετραγωνικά μέτρα σπίτι, η ενοικίασή του για τρεις μήνες είναι 3.700
2: ευρώ. Έχει ανέβει πάρα πολύ.
7: Στο Πόρτο Ράφτη.
13: Στο Πόρτο Ράφτη.
7: Στο Πόρτο Ράφτη παλιά μας λέγανε να πάμε, στο Πόρτο Ράφτη και λέγαμε όχι Παναγία μου. Τώρα έχει πάει 3.750 τετραγωνικά τρεις μήνες. Μπράβο.
13: Ακριβώς. Αν γίνει η καρτούλα και δούμε και άλλες περιοχές, θα δούμε πραγματικά.
2: Κοίταξε το Σαλαμίνα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Νησί.
13: 75
2: Σαλαμίνα.
13: Για τον νοικιά στο μήνα Ιούνιο 1.800. Το μήνα Ιούλιο 2.500. Το μήνα Αύγουστο 3.000. Στο Λουτράκι, ξέρετε, τετραγωνικά μέτρα τρεις μήνες, 2.700. Στο Λουτράκι θα αναφέρω και το εξής όμως. Υπάρχει και αγγελία κινήτου, 25 τετραγωνικά μέτρα, στούντιο μικρό, 750 ευρώ το μήνα. 25 τετραγωνικά. Δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνει, έρχεται στο Λουτράκι Αθήνα καθημερινά, σωστικά.
2: Είναι τα κοντινά, έτσι.
13: Τα κοντινά.
2: Να μπορεί να πηγαίνει.
7: Δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά, κύριε Μπάκα, που λέγανε ότι για παράδειγμα θα πάω, λέει, θα πάρω ένα σπίτι κοντά στο Σούνιο. Για παράδειγμα, και θα πηγαίνω στη δουλειά
13: μου. Μιλάτε τη λέξη Σούνιο, είναι πιο ακριβά από αυτό.
7: Αυτό θέλαμε, επίτηδες το είπα. Ότι για παράδειγμα, εκεί κοντά τέλος πάντων. Θα πάρω ένα σπίτι, να πάω την οικογένεια και να φεύγει ο πατέρας ή η μητέρα και οι δύο να πηγαίνουν να δουλεύουν.
2: Δεν θα βρεις εκεί.
13: Δεν βρίσκεται.
2: Δεν θα βρίσκεται λοιπόν, τώρα γι' αυτό
13: συμβαίνει, να ξέρετε.
2: Πάμε να συνεχίσουμε. Εκεί που βάλαμε.
13: Όλες οι ζητούμενες τιμές δεν είναι μόνο για αυτόν ο οποίος επιθυμεί να μπει στη διαδικασία να μισθώσει το ακίνητο για να πάει η οικογένειά του.
2: Δώστε μας
13: είναι και για τους επαγγελματίες. Δηλαδή, σου λέει από το να μου νοικιάσει ο Θήμης ο Μπάκας τρεις μήνες και να μου δώσει 3.700, το δίνω στον κύριο Χ Μπάκα που είναι διαχειριστής ακινήτων για χρόνια μίσθωσης. Πάρ' το εσύ και εσύ μετά διαχειρίσου το και νίκησε το με την ημέρα.
2: Λοιπόν, δώσαμε αυτή την κάρτα που είναι δύο κοντινοί προορισμοί. Έτσι, είναι το ξυλόκαστρο που εξυπηρετείται από τον
13: προαστιακό.
2: 3.500 ευρώ μίσθωση τριών μηνών. Ναι. Ακριβά. Παλιότερα ήταν στο χιλιάρικο, κύριε Μπάκα.
13: Ακριβώς. Πάλι να το συμφωνώ απόλυτα.
2: Και τον Ναύπλιο. Δείτε τον Ναύπλιο που έχει αποκτήσει και μια κοσμοπολίτικη.
7: Ναι, εντάξει, είναι και ωραία.
2: Εντάξει, 4.500 ευρώ, αλλά είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα.
7: Ναι, είναι μια μισή ώρα, δεν είναι και λίγο.
13: Στο παρελθόν, σκεφτείτε, στα χρόνια των μνημονίων και πιο στην βαθιά οικονομική κρίση, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες τι έλεγαν. Έλα, πήγαινε μίσω ψυχικό μου και πλήρωσέ μου τον ένφια. Έλα, πήγαινε μίσω ψυχικό μου.
12: Πρέπει να παραδεχτείτε όμως ότι η Airbnb άλλαξε όλο το τοπίο των ακινήτων.
13: Εννοείται. Είναι ένας κλάδος ο οποίος όχι άλλαξε μόνο το τοπίο των ακινήτων. Μπήκε στη διαδικασία να βοηθήσει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια. Mm-hmm. Μπήκε στη διαδικασία να δημιουργήσει θέσεις εργασίας τη στιγμή που είχε μεγάλη ενεργία στην Ελλάδα. Και μπήκε και στη διαδικασία να αναπτύξει όσον αφορά την εικόνα του real estate στην χώρα.
2: Δείτε, πάμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι μόνο οι Αθηναίοι που θέλουν να έχουν ένα εξοχικό. Είναι και η Θεσσαλονίκη.
13: 70 τετραγωνικά μέτρα. Τρεις μήνες, 5.000 ευρώ.
7: Στη
13: Θωνία. 70 τετραγωνικά μέτρα, τρεις μήνες, 4.500 ευρώ.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει τέτοια ενίκεια.
7: Ναι, αυτό εννοώ.
13: Αυτό θέλω να πω τι είναι η σύγκριση του παρελθόν. Παλαιά εξοχικό έπαιρνε ο μικρομεσαίος ο οποίος έλεγε θα αφήσω την οικογένεια γιατί δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Πλέον εξοχικό αποκτά με τη σεζόν αυτός που έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει.
2: Και δηλαδή, πάμε, λίγο εντελώς. Πάμε λίγο στα νησιά που πρέπει να μπει και στο πλοίο και είναι και τα μεταφορικά.
13: Ναι, εκεί όντως πρέπει να έχει μεγαλύτερο πορτοφόλι για να το κάνει αυτό.
2: Δείτε εδώ λοιπόν, νησιά, πόσο έχει.
13: Συμπάρω, 60 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Για το μήνα Ιούνιο, 2.000 ευρώ το μήνα. Για το μήνα Ιούλιο, 3.000 ευρώ το μήνα. Για το μήνα Αύγουστο, 4.000 ευρώ το μήνα.
1: Συγγνώμη τώρα βλέπουμε, να σας πω κάτι, γιατί εγώ παρατηρώ τις τιμές. Τι να πάω στη Σαλαμίνα στα 75 τετραγωνικά και να πληρώσω τον Αύγουστο 3.000, τι να πάω στην Πάρο και να πληρώσω 4.
13: Εντάξει, για να στην πάτε στην Πάρο, έχετε μεγαλύτερο ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά όμως θα πάω μία φορά.
13: Δεν είναι έτσι η λογική του εξοχικού.
7: Και πού θα τρώσει στην Πάρο.
1: Θα με πάει ο άντρας μου και θα πατήσει εκεί.
13: Ο άντρας πώς θα έρχεται όμως. Ξέρω.
7: Δεν θα έρχεται καθόλου. Κάτσε εσύ Αθήνα να βράζεις, δεν πειράζει φίλο.
1: Κάτσε εσύ Αθήνα.
12: Αν τα παιδιά όμως με γιαγιά, παππού βρίσκονται.
7: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
2: Πάμε Πάρος, Νάξο. Πάμε στην Άξο να δούμε και εκεί τις τιμές, παρακαλώ πάρα πολύ.
13: Στην Άξο ξέρετε τετραγωνικά μέτρα για τρεις μήνες 5.500 και η Σύριος 70 τετραγωνικά για τρεις μήνες 4.500. Η Νάξο είναι 4 με 5 έτη περίπου, με τριετία
12: μάλλον. Ανεβαίνει πολύ.
13: Πραγματικά πάρα πολύ.
12: Κύριε Μπάκα, ξέρετε τι βλέπω εγώ. Δεν είμαι τουριστικό πράκτορα, αλλά βλέπω σε λίγο καιρό θα συμφέρει να πάρει την οικογένειά σου και να πάρει 10 μέρες στο εξωτερικό και μακρινό ταξίδι παρά να βρει ένα σπίτι 20 μέρες ή ένα μήνα στην Ελλάδα.
7: Μα όταν το εισιτήριο για την Ιαπωνία κάνει ένα χιλιάρικο. Εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
7: Επειδή αυτά εντάξει είναι πολύ ψηλοί οι προορισμοί και πραγματικά είναι πολύ ψηλοί. Είναι κορυφαία. Αλλά καταλαβαίνω απ' την άλλη ότι το εξοχικό πλέον, αν κάποιος αποφασίσει να μην το δώσει προς εκμετάλλευση σε άλλα μέρη, σε υπηρετικά μέρη, σώζει τις διακοπές πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
13: Πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω να σας πω το εξής. Πλέον το εξοχικό που αγοράζει κάποιος, να ξέρετε, δεν το αγοράζει με τη λογική του παρελθόντος. Αγοράζω ένα εξοχικό για να πηγαίνει η οικογένειά
12: μου. Το αγοράζω ως επένδυση.
13: Το αγοράζω ως επένδυση ακριβώς. Δηλαδή σου λέει, θα πάω εγώ τις 20 μέρες Τις άλλες 40 μέρες όμως του καλοκαιριού, αυτό το ακίνητο μου βγάλει έσοδα. Ναι. Σκεφτείτε ότι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ακινήτων δεν πολλούνται με βάση την αξία της κτήσης του ακινήτου,
1: αλλά
13: με βάση των χρημάτων που αποδίδει το συγκεκριμένο ακίνητο.
1: Βέβαια.
13: Δηλαδή, ποια είναι η απόδοσή του.
1: Έτσι. Μάλιστα. Γιατί πλέον, αν μπεις και ψάξεις ένα κατάλημα, για παράδειγμα, στη Μύκονο, θα δεις πολύ μεγάλες βίλες που θα πάνε και δύο οικογένειες πολλές φορές και θα νοικιάσουν.
13: Θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες μέρες μια έρευνα με τις πιο ακριβές βίλες προς μίσθωση στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Μα γιατί δεν με βλέπετε, εμένα έτοιμο σήμερα.
13: Ακριβώς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. 1000 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Και σου λέει ότι οι υπηρεσίες που διαθέτουμε είναι μπάτλερ, κάθε οικογένεια δικό της. Τώρα θα λεβαίνουμε. Σεφ μέσα στο σπίτι να μαγειρεύει. Έχουμε personal training για σένα που θα έρθεις εδώ. Έχουμε υποδρόμους.
12: Τους καπιταλιστές σαν τον κύριο Σβέρκο απευθύνονται αυτά.
7: Ναι, ακριβώς.
13: Το θέμα είναι όμως.
12: Τα έχουμε
2: πέμπει στο Μονακό.
13: Το θέμα είναι να δείτε μετά ποιο είναι το προφίλ αυτών που τους επιλέγουν. Εκεί είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν θα στα πω όλα τώρα.
7: Α, ωραία, θα τα περιμένουμε.
1: Δεν είμαστε εδώ εμείς.
7: Μην είναι σαν την άλλη που έπιασε η εφορία που δήλωνε, που είχε κάτι εκατομμύρια και δήλωνε κάτι 600 ευρώ.
12: Όχι, όχι, όχι. Με την πισίνα, σαν βόρεια προάστια, κυρία. Το μεζέ άνεργη.
2: Να σας
12: οικονομούσε.
2: Πάρα πολύ,
13: κύριε Παγκάνα. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να έχουμε τη δουλειά μας.
2: Συνάδελφες, αύριο τα σπουδαία.
12: Πολύ ωραίο έργο η Οδύσσια.
1: Πήγες σε IMAX.
2: Όχι. Άμα πήγα σε IMAX,
12: δεν ξέρω αν δεν είχα κλείσει. IMAX, τι να κάνω.
1: Να βρούμε IMAX εισιτήρια.
12: Φοβερό.
1: Το βάλουμε μέσα, το είπε.
12: Ναι.
2: Ιστορικά είναι σωστή ή λέει...
12: Έχει κάποιες παραλλαγές από τον Όμηρο, από την κλασική εκδοχή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό το οποίο πρέπει να...
1: Παιδιά, έχει γίνει χαμός με την Οδύσσια. Μας γράφει πολίτικο.
2: Λοιπόν.
1: Τα έχετε δει.
12: Έχει ανέβει 30% η ζήτηση για την Ιθάκη και 20% για την Κεφαλονιά.
7: Ναι, πού να δεις στην Καλαμάτα τώρα που κάνουν ειδική, πώς το λένε, καμπάνια, ότι εδώ γυρίστηκαν, παιδιά, ελάτε Καλαμάτα. Η Καλαμάτα θα γίνει χειρότερη από την Πάρο.
12: Πάμε πάρα πολύ καλά, γενικά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Θα πανηγυρίζει. Να είστε καλά.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: It's beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want some.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, γιατί κάποιοι ξυπνάτε πιο αργά, έχετε ήδη βγει σε άδεια και μπορεί να περνάτε
1: μερικές
0: μέρες.
1: Έχετε βγει σύνταξη, θα έλεγες, και λέω χάρηκα και εγώ βγήκαμε σύνταξη, πότε το καταφέραμε.
0: Εσύ, περίμενε.
1: Τι, δεν πρόκειται.
0: Θα βγεις κάποια στιγμή. Το ξέρεις ότι είναι πολύ μεγάλο trend και στο Twitter,
1: ναι,
0: το πότε θα βγεις στη σύνταξη και στις συζητήσεις των νεότερων, τέλος πάντων, ότι εμείς δεν θα βγούμε ποτέ σύνταξη, θα δουλεύουμε μια ζωή.
1: Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, την καλημέρα μας, κύριε Οικονόμου.
0: Καλημέρα. Της Νέας
1: Δημοκρατίας, θα είναι υποψήφιος και πάλι στο παλιό υπόλοιπο που λέγαμε.
2: Ανατολική Αττική,
1: ναι.
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Βαρδακαστάνη.
3: Καλημέρα σας.
1: Στο επικρατείας, κύριε Βαρδακαστάνη, πού θα είστε εσείς?
3: Στην επικράτεια εν δράση, όχι υποψήφιος, δεν γνωρίζω.
1: Δεν γνωρίζετε. Ή στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, που δεν έχετε πει ένα γεια σε Ζάκυνθο.
3: Το καταστατικό απαγορεύει ο γραμματέας να είναι με σταυρό υποψήφιος.
1: Ναι, άρα πάμε στην επικράτεια λοιπόν.
3: Όχι, εν δράση, όχι υποψήφιος, είπα, δεν γνωρίζω.
1: Α, δεν γνωρίζω, ναι. Πολύ ωραία. Ναι.
0: Και η κυρία Κτενά από το ΚΚΕ. Καλημέρα, κύριε
4: Καλή
0: Κτενά.
4: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Εσείς?
4: Εγώ είμαι εκλεγμένη βουλευτή στον βόρειο τομέα.
1: Άρα πάλι στον βόρειο τομέα, λογικά.
4: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζουμε.
4: Θα δούμε.
1: Δεν είναι εκεί όπως στη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου εξελέγει ο καθένας να βγαίνει στην ίδια περιφέρεια.
4: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα ψηφοδέλτια.
1: Το ψηφοδέλτιο, εντάξει, άντε.
4: Αυτό το μόνο σίγουρο είναι
1: ότι.
4: Εμείς
1: το ρωτάμε γιατί υπάρχουν και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν ρόλο στις εκλογές. Δεν πας μόνο να ψηφίσεις το κόμμα. Θέλεις να σταυρώσεις και έναν άνθρωπο της αρισκίας σου που τα λέει και ωραία.
4: Ακόμα βέβαια δεν έχουμε προκήρυξη εκλογών επίσημα. Έτσι.
1: Εδώ είναι τα ερωτήματα. Για πάμε.
0: Εκλογές το 27 λέτε. Ναι. Ωραία. Για μία Ωραία. Ακόμη φορά το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σαν να έχουμε εκλογές αύριο όμως, τα τρέχουμε όλοι. Και σαν να έχουμε μία κάλπη μόνο.
5: Αντοχή λοιπόν χρειάζεται.
0: Ναι.
5: Ψυχραιμία και μία έτσι καλή φυσική κατάσταση. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα όλοι μας, εμείς τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μπροστά μας ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 9 μηνών τουλάχιστον.
0: Θα βγείτε αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή, κύριε Οικονόμου.
5: Έτσι φιλοδοξούμε. Και προτείνω λοιπόν και στους υπόλοιπους συναδέλφους και αγαπητούς, ναι, καλή φυσική κατάσταση. Γιατί αν θέλουν να ακολουθήσουν το ρυθμό το δικό μας, θέλει καλή φυσική κατάσταση.
1: Ναι. Κύριε Οικονόμου, το ερώτημα είναι γιατί μία Κυριακή και όχι δύο όπως έγινε το 2023. Πού σας βγήκε κιόλας. Τώρα, τι φοβάστε, μην έχουμε χαλαρή ψήφο και δοθεί ένα μήνυμα για την κόπωση η οποία υπάρχει, για τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει και δεν απέδωσαν. Για πείτε μας.
5: Ούτως ή άλλως, οι εκλογές είναι αυτόνομες, δηλαδή, σαν διαδικασία. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι δημοτικές, που τώρα πλέον και άλλαξε και ο νόμος και ούτε αυτό θα ισχύει και στις δημοτικές. Να πούμε πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο.
1: Ναι.
5: Όπως ξέρετε και στις δημοτικές είναι ενός γύρου πλέον οι εκλογές. Άρα λοιπόν και στις εθνικές εκλογές πρέπει να επικεντρωθούμε στην ψηφοφορία που θα γίνει την Κυριακή που θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Δηλαδή το να πούμε ότι εντάξει έχουμε και ένα περιθώριο δεύτερης τρίτης Κυριακής, νομίζω δεν έχει την άνεση η χώρα να έχει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Πάμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο του 27.
1: Ναι.
5: 1η Ιουλίου, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι έτοιμη σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας.
1: Ωραία. Εγώ ρωτάω και επιμένω, πώς θα πείσετε τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους σας

0: 2023 να ξαναγυρίσουν στην κάλυπη και να πούνε ναι, ξανά Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε,
0: να δώσουμε μια νέα τετραετία όταν έχεις μια ακρίβεια η οποία επιμένει και στην ουσία καθημάζει το εισόδημα το οποίο ενισχύεται εσείς με μέτρα, ενισχύεται από τη ΔΕΘ κτλ. Όταν έχεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό, φαίνονται πολύ δύσκολα να επιληθούν. Όταν έχεις να κάνεις με τα παράπονα ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την βάση της Νέας Δημοκρατίας, των μικρομεσαίων, που σου λένε με το τεκμαρτό εμένα με έχεις αδικήσει ή με τον τρόπο που με έχεις φορολογήσει, τα ακούτε και εσείς. Όταν έχεις να κάνεις με θέματα των αγροτών και των ΟΠΕΚΕΠΕ, για να σας ακούσω, για ποιο λόγο να έρθει κάποιος να σας πει, παιδιά, εγώ θα δώσω ξανά το μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή και θα πάω στη δεύτερη.
1: Η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει μεγάλες παθογένειες του ελληνικού κράτους, εκκρεμότητες και ζητήματα που είναι επί σειρά ετών πάνω στο τραπέζι για να επιληθούν και δεν επιλύονται γιατί είτε διστάζει η πολιτική ηγεσία ή εκάστοτε, διαχρονικά και διαπραξιακά, είτε γιατί συμβιβάζεται με τα δεδομένα τα οποία βρίσκει και υπό αυτή την έννοια διονύζονται και οι δυσκολίες του εγχειρήματος και βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν. Όταν λοιπόν είτε λέγεται ο ΠΚΠ, δηλαδή στο να μπορέσει να διαχειριστείς με τρόπο διάφανο, αξιοκρατικό και ουσιαστικά παραγωγικό της επιδοτής σου, είτε λέγονται πολεοδομίες, είτε λέγεται τηλεωνία, είτε λέγεται μια σειρά κρατικών λειτουργιών οι οποίες άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη. Μιλάμε δηλαδή για υπηρεσίες και για δράσεις κρατικές οι οποίες πάντα έχουν αναφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή, κάνεις μια παρέβαση τώρα για το ΠΚΠ που είπαμε ότι θα το βάλουμε στην ΑΔΕ και πας να διασφαλίσεις πως 700.000 αγρότες θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους με τρόπο, με τρόπο διαφανή και περιορίζοντας πάρα πολύ έως εξαφανίζοντας προβλήματα τα οποία βλέπουμε και σήμερα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. 2.900, μου κάνει εντύπωση το νούμερο, αλλά είναι υπαχτό, 2.900 πρόσωπα βρίσκονται υπό την δαμόκλεια σπάθη της δικαιοσύνης. Κάποιοι ήδη έχουν προφυλακιστεί και κάποιοι έχουμε πρωτόδικες αποφάσεις. Ναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι ζητήματα τα οποία είναι επί σειρά ετών για την χώρα μας, όπου είχαμε ή συμβιβαστεί ή τέλος πάντων τα είχαμε αποδεχτεί ότι με το κλασικό αυτή είναι η Ελλάδα, προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Δεν είναι εύκολη διαδικασία.
2: Εσείς κύριε Βαρδακασάνη, είστε έτοιμοι για μια κάλπη, όποτε και αν γίνει αυτή?
3: Κοιτάξτε, εμείς εργαζόμαστε συστηματικά. Είτε οι κάλπες στηθούν το 27, είτε στις 27 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
3: Μια και ακούγεται και αυτή η ημερομηνία.
2: Ναι.
3: Έχουμε ήδη σχεδόν ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτιά μας. Έχουμε συγκροτήσει τις νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα. Συγκροτούνται αυτές τις μέρες οι δημοτικές επιτροπές εκλογικού αγώνα. Ετοιμαζόμαστε για τις 3 Σεπτέμβρη και για την ΔΕΘ και για όλο το Σεπτέμβρη. Τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Συνεχίζουμε παρεμβάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μέσα στο καλοκαίρι. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός που έχει το προνόμιο να προκηρύξει τις εκλογές.
2: Και πού θα τερματίσει σε αυτή τη μάχη το ΠΑΣΟΚ?
3: Την Κυριακή το βράδυ η κάλπη θα δείξει.
2: Ποιος είναι ο στόχος σας?
3: Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος. Αν οι πολίτες θέλουν η χώρα να έχει πολιτική αλλαγή με σοβαρότητα, σιγουριά και ασφάλεια, με πραγματική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπροστά, έστω με μία ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Πώς θα τα καταφέρετε ενώ είσαστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις?
3: Θα το κρίνετε το βράδυ των εκλογών. Αυτή είναι η απάντηση, γιατί μπορώ να σας πω ότι πριν λίγο καιρό οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άλλα, μετά από λίγο καιρό θα δείχνουν άλλα και με 40 βαθμούς να κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού, καλύτερα ο λαός να πηγαίνει για μπάνιο.
0: Δεν κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού, ο λαός έχει τα μπάνια του και μετά να διαταράξουμε κιόλας, αλλά αν θα συνεχιστεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα του Πασόκου και Βαρδακαστάνη
3: επειδή...
0: το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, μισό λεπτό.
3: Να το δούμε το Σεπτέμβρη.
0: Γιατί τώρα
3: εδώ θα είμαι, εγώ θα με καλέσετε
0: έμπειρος,
3: πάλι.
0: Είστε πολύ έμπειρος πολιτικά να καταλάβετε.
3: Θα με καλέσετε πάλι το Σεπτέμβρη.
0: Να καταλάβετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε στο πολιτικό προσκήνιο, σας διεμβόλησε.
3: Γιατί έφυγε ποτέ.
0: Δεν έφυγε. Πρώτον. Δεν παράτησε το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι παράτησε?
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον παράτησε. Δεν έφυγε.
3: Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
0: Το διέλυσε.
3: Ναι, ή προσπαθεί, βασικά.
0: Ναι.
3: Ακούστε λίγο, ακούστε. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις να δείξουν σε βάθος χρόνου. Γιατί έμπειρος είστε, κύριε Υποφάντη, ναι. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν θολές.
2: Λοιπόν, ναι, απλά εδώ οι φωτογραφικές μηχανές για 1,5 μήνα, 2 δείχνουν το ίδιο.
3: Πριν λίγο καιρό έδειχναν άλλα πράγματα.
2: Δεν ήταν ίδιο το πολιτικό σύστημα.
3: Γιατί δεν θέλετε να μιλήσουμε για τις προτάσεις του Πασόκ και επιμένετε διαρκώς στην
2: επόμενη. Στον επόμενο γύρο για τις προτάσεις.
3: Η απάντησή μας είναι τις μελετάμε, ναι, προσεκτικά, αλλά δεν είναι Ευαγγέλια. Οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν ιστορία.
2: Την άνοδο του κύριου Τσίπρα έχουν... τη μελετάτε.
3: Τα πάντα μελετάμε. Και
2: σας
3: την κάθοδο επίσης. Και
2: τις
3: σας... δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται μελετάμε. Πρέπει να σας πω. Τα πάντα μελετάμε και αυτά που δεν διανοείστε μελετάμε. Αλλά θέλω να επανέλθω και να πω και να επιμείνω ότι οι δημοσκοπήσεις πέρυσι τέτοια εποχή ήταν η Κωνσταντοπούλου ακόμα δεύτερη. Θυμάστε που ήταν η Λατινοπούλου. Τα θυμάστε.
0: Ναι, αλλά σε
3: θυμάστε
0: κάθε...
3: τι ρωτάγατε πέρυσι αυτούς που καλούσατε εδώ σε αυτά τα τραπέζια.
2: Εσάς δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι με το που εμφανίζεται σε... κάποιο καινούριο πρόσωπο
3: είμαστε...
2: σας περνάει.
3: Είμαστε σε ρευστότητα πολιτική. Ακούστε, η κούρσα τελειώνει το βράδυ των εκλογών. Τότε καταγράφεται ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος.
2: Ναι, αλλά δεν σας προβληματίζει το
3: γεγονός. Σας είπα,
2: ότι...
3: μελετάμε
2: προσεκτικά. Σας πέρασε. Ήρθε μελετώ, ο κύριος Τσίπρας.
3: Εσείς θέλετε σόνι και καλά να σας πω αυτό που θέλετε.
2: Όχι.
3: Σας απαντώ.
2: Εγώ θα προβληματιζόμουν αν συνεχώς κάποιος έμπαινε μπροστά.
3: Μα σας απάντησα πάρα πολύ προσεκτικά. Μελετάμε προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις. Εργαζόμαστε. Παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Κανένα άλλο κόμμα δεν το κάνει αυτό. Βρέστε μου ένα κόμμα που το κάνει αυτό. Και όποιο άλλο το επιχειρεί, πάντα ακολουθεί εμάς. Σήμερα το μεσημέρι θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για την ενέργεια. Σε συνέντευξη τύπου.
0: Μείνετε, θα συνεχίσουμε, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Και θα συνεχίσουμε την κυρία Κτενά αμέσως μετά.
3: Αυτό το πράγμα με τις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, βάλτε μία άνω τελεία, κύριε
3: Βαρδακαστάνη. Εγώ θα βάλω όποια θέλετε. Αλλά και εσείς ασχοληθείτε με τα προβλήματα του λαού.
2: Πάμε λίγο στην Ακρόπολη. Έλα, Αλεξάνδρα.
4: Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα, περίπου στις 8 η ώρα το πρωί, εδώ που βρισκόμαστε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Καθώς να αναφέρουμε, υπήρχε άνδρας, ο οποίος είχε επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από την Αμερική, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα. Αμέσως ήρθε η αστυνομία να φέρει με τουρίστες, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο δράστης, ο οποίος σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, κινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθηκε από τους αστυνομικούς της διεύθυνσης. Καλημέρα σας. Α, δεν θέλει. Ωραία, βλέπετε εδώ, έχει επικρατήσει μια αναστάτωση. Τώρα βλέπετε και τους τουρίστες οι οποίοι είναι στην ουρά και περιμένουν να μπουν.
0: Ναι.
4: Να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες συνέβη αυτό. Λίγα λεπτά μετά τις 8 ήταν ένας άνδρας ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τους διερχόμενους πολίτες. Όποιους τουρίστες ήθελαν να ανέβουν στην Ακρόπολη.
0: Ναι. Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ σου. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο. Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία και γιατί δεν ήταν εκεί, ενώ θα έπρεπε.
2: Αστυνομία,
0: αστυνομία βεβαίως.
2: Ναι.
0: Συνήθως έχουμε εκεί περιπολικά και αστυνομικούς. Βλέπουμε. Α, θα δούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν,
2: κύριε
0: τώρα...
2: Κτενά, να πάμε στην κυρία
0: ναι,
2: Κτενά.
0: Ναι, στην κυρία Κτενά. Κύριε Κτενά, γιατί θα πρέπει μέσα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται και το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι αρκετά κάτω στις δημοσκοπήσεις? Δεν σας προβληματίζει και σε αυτό?
5: Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι σταθερά ενισχυμένο στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
5: Και αυτό και μάλιστα σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις ακριβώς χαρακτηρίζονται με μεγάλη ρευστότητα. Και είναι δημοσκοπήσεις που περισσότερο διαμορφώνουν παρά αποτυπώνουν τάσεις. Και αυτό γίνεται γιατί το ΚΚΕ σταθερά όλο αυτό το διάστημα, όχι τώρα που έχουν ανοίξει στα γεμάτα οι συζητήσεις για τις εκλογές, αλλά όλη την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της τωρινής και της προηγούμενης, δεν έχει πάψει να είναι στο πλευρό των εργαζομένων προκειμένου να αναδειχτούν τα πραγματικά τους προβλήματα και να διεκδικηθούν λύσεις που πραγματικά ανακουφίζουν. Και διατυπώνει διαρκώς προτάσεις και μέσα στη Βουλή και στο κίνημα, οι οποίες βέβαια τυχαίνουν στην καλύτερη περίπτωση τις απαξίωσεις από όλα τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης. Και εδώ είναι κάτι που θέλω να πω πάρα πολύ σοβαρό, γιατί χτες ο Πρωθυπουργός μπορεί να μην έβγαλε ειδήσεις για το πότε θα γίνουν οι εκλογές άλλη μια φορά, αλλά είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αξιοποιώντας, ναι, ήθελα να πω, δεν είναι καινούργιο αυτό. Το λέει σταθερά χρόνια, μήνες τώρα. Αξιοποιώντας όμως την κατάσταση, τη ρευστότητα που επικρατεί στο στρατόπεδο της βολικής αντιπολίτευσης των κομμάτων των υπόλοιπων, δηλαδή των αστικών, που υπόσχονται αλλαγή κυβέρνησης, αλλά όχι διακυβέρνησης. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτό και με βάση την κοινή στρατηγική αυτών των κομμάτων, τις δεσμεύσεις που έχουν απέναντι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., εμφάνισε, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το λάβουν υπόψη οι εργαζόμενοι και ο λαός μας, εμφάνισε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που έχει τσακίσει ζωές και επαγγέλματα κλάδους ολόκληρους, την εμφάνισε δικαιωμένη. Και επιπλέον υποσχέθηκε ότι, και ζήτησε μάλιστα λευκή επιταγή στις εκλογές για συνέχιση αυτής της πολιτικής, και αυτό προκύπτει και από τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει καταθέσει στην Δημοκρατία και για την οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχει περάσει τον ντούκου, γιατί αυτό ήθελε να γίνει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι στο δημόσιο διάλογο και στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης υπάρχουν συγκλίσεις σοβαρές στα μεγάλα ζητήματα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, όπως φάνηκε χτες και από τις δηλώσεις του στρατόπεδου του κόμματος Τσίπρα για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν σύγκληση σε πολλά σοβαρά ζητήματα μιας αντιδραστικής αναθεώρησης του συντάγματος που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό μαζί με την άσφαιρη, αν θέλετε, την αντιπαράθεση για τις κοστολογημένες προτάσεις ανάμεσα σε όλα τα κόμματα, και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και όλων αυτών, που τσακώνονται για το ποιος κοστολογεί καλύτερα τι, τις ανάγκες του λαού. Δεν μιλάει κανείς για κοστολόγηση των φοραπαλλαγών, της φορασιλίας του μεγάλου κεφαλαίου, των προνομίων, όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά τσακώνονται για το ποιος κοστολογεί τους μισθούς που είναι κουτσουρεμένοι πίσω από το 2009, ποιος κοστολογεί την υγεία, ποιος κοστολογεί την παιδεία. Επ' αυτού γίνεται ο καυγάς και αυτό πρέπει να λάβει υπόψη του ο λαός μας, είτε τώρα που πρέπει να σηκώσει μαζικά μεγάλο οργανωμένο αγώνα απέναντι και στη ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη. Ξέρετε, ακούγεται η ΔΕΘ, λες και πρόκειται να ανέβει εκεί πάνω ο αφέντης και να μοιράσει σοκολάτες στο πόπολο. Δεν είναι έτσι. Η ΔΕΘ, έτσι όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια που εκεί πέρα πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί και δίνουν ψίχουλα από αυτά που έχουν κλέψει στο δεκαπλάσιο όλα τα χρόνια, πρέπει να γίνει
6: άλλο ένα. Καλά, και το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει για το πρόγραμμα.
5: Άλλο
6: έτσι,
5: ένα πεδίο αντιπαράθεση.
6: Μισό λεπτό. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει για πρόγραμμα. Για οικονομικό πρόγραμμα. Φυσικά, όλα τα κόμματα έχουν το οικονομικό του πρόγραμμα.
5: Ναι, αλλά προβάλλεται η ΔΕΘ σαν ένα βήμα που ο πρωθυπουργός θα μοιράσει κάποια ψίχουλα στο πόπολο. Αυτό λέω. Είναι ίσα-ίσα απέναντί του, ο Πρωθυπουργός πρέπει να βρει οργανωμένες λαϊκές μάζες να διεκδικούν και με τρόπο ανυποχώρητο από κάποια πράγματα, όπως είναι οι μισθοί τους, όπως είναι μέτρα ουσιαστικά για την ακρίβεια που έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και σε προτάσεις νόμου και σε τροπολογίες. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τοποθετηθεί, τώρα αρχίζουν και ψελίζουν αυτά που λέγαμε παλιά εμείς.
6: Ακούσουμε και τον κύριο Βαρδακαστάνη.
5: Η κυβέρνηση έχει βάλει θέση σε συζήτηση ποτέ οποιαδήποτε πρόταση νόμου.
6: Κύριε Βαρδακαστάνη, το θέμα των συντάξεων, σας λένε, πηγαίνετε να κοστολογήσετε, είναι περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια. Κοστολόγητο το έχετε φέρει, δεν είναι αυτά τα χρήματα τα οποία τάζεται στον κόσμο. Για το θέμα της ακρίβειας είναι, σε ρωτούνε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ, πόσα θα χαθούν από τα κρατικά ταμεία και από πού θα συμπληρωθεί το συγκεκριμένο κουτάκι και ο κωδικός. Τι απαντάτε στην κυβέρνηση?
3: Κύριε Υποφάντη,
6: ναι,
3: θα πρέπει να ανατρέξουμε. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου το 19, τι είδους κοστολόγηση είχε φέρει? Εγώ δεν βρήκα καμία.
6: Ναι.
3: Και καλό είναι να το θυμίζουμε στον κόσμο αυτό. Όταν ρώτησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή για το κόστος της σύνταξης της 13ης, γνώριζε η Νέα Δημοκρατία, υποθέτω τον είχαν ενημερώσει, τι είχε πει την προηγούμενη ημέρα το βράδυ που παρουσίασε την πρόταση. Με πλήρη κοστολόγηση. Το επανέλαβε και εχθές. Με πλήρη κοστολόγηση. Αλλά θέλω να πω τούτο. Πάμε σε εκλογές. Πάμε. Παρουσιάζουν τα κόμματα τις προτάσεις τους. Τις παρουσιάζουν.
7: Σωστά.
3: Εγκρίνει ο λαός. Αποφασίζει. Και δίνει εντολή.
2: Καλά, δώσαμε και άλλες εντολές στο παρελθόν, κύριε
3: Βαρακαστάνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα αφήσετε να ολοκληρώσω. Δίνει εντολή. Δίνει εντολή.
2: Μπορώ.
3: Εντολή σημαίνει ότι σου δίνει εντολή να αναδιατάξεις και την χρήση πόρων. Εμείς παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε πρόταση παρουσιάζουμε και οι 17 προτάσεις για το συνταξιοδοτικό που παρουσιάστηκαν είχαν δίπλα και την κοστολόγηση και το γνωρίζετε εσείς ως δημοσιογράφοι γιατί πήρατε όλα τα στοιχεία. Και σας τα έχουν πει άλλοι σύντροφοί μου από τον Πασόκ που έχουν έρθει επίσης όλες αυτές τις μέρες. Αυτή η συζήτηση περί κοστολόγησης θέλω να σας πω το εξής. Στην αυλή του Πασόκ κλεφτόδεντα δεν υπήρξαν ποτέ.
6: Δεν υπήρξαν.
3: Όχι. Δεν υπήρξαν. Στην αυλή του Πασόκ υπάρχει η ευθύνη, ευδοκιμή ευθύνη που αναλάβαμε να σώσουμε τη χώρα από εκεί που την οδήγησε η κυβέρνηση Καραμαλή, από τα ζάπια που είχε η Νέα Δημοκρατία και από τις πάνω και τις κάτω πλατείες που είχαν τα άλλα κόμματα. Και ο κύριος Τσίπρας.
5: Συγγνώμη, πώς κοστολογείτε, κύριε Βαρδακαστάνη, τη φορά απαλλαγή των εφοπλιστών μέσα σε δεκαετίες? Πόσο κοστολογείτε τη φορά ασυλία των τραπεζών? Για αυτή την κοστολόγηση, γιατί δεν λέτε τίποτα? Μόνο το ΚΚΕ λέει ότι η κοστολόγηση αφορά συγκεκριμένη. Ολοκληρώσατε από ό,τι κατάλαβα.
3: Όχι, δεν κατάλαβα.
5: Τον κύριο Πουφάτη διέκοψα.
7: Λοιπόν,
3: δεν σας διέκοψα.
7: Αν έχετε ολοκληρώσει, κύριε Βαρδακαστάνη, να απαντήσει συνολικά,
3: κύριε Σκονόμου. Και για την αλλαγή του φόρου στα μερίσματα. Έχουμε μιλήσει και για τις τράπεζες, έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα, τα οποία λέει γιατί δεν φτάνουν στους πολίτες. Δεν φτάνουν στους πολίτες γιατί μιλάμε διαρκώς για τις δημοσκοπήσεις και όχι αυτά που τους αφορούν. Μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια για την πρόταση ΠΑΣΟΚ, για το ιδιωτικό χρέος. Μιλάμε για την πρόταση που κάναμε πριν 2,5 μήνες για την μείωση ωρών εργασίας ή ημερών σε εργασία, ένταση, διανοία κλπ.
2: Καλά, μέχρι πριν από 3 μήνες ήσασταν βυθισμένοι στην εσωστρέφεια, κύριε Βαρδακαστάνη, και εσείς όμως.
3: Σας είπα, καταθέτουμε προτάσεις. Εσείς έχετε ερωτευτεί την εσωστρέφεια. Ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, κύριε Κονόμου, μια απάντηση συνολικά.
2: Ακούμε
7: το Πασόκ.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο πληρών έχει πάντα δίκιο. Ή διαφωνείτε?
7: Ναι, διαφωνεί κανένας?
1: Όχι. Εγώ που πληρώνω, εγώ ξέρω τι πληρώνω και πόσο το πληρώνω. Άρα λοιπόν, το κράτος πληρώνοντας 35 δισεκατομμύρια.
3: Μην ομιλείτε, λέει.
5: Οι εργαζόμενοι πληρώνουν. Συγγνώμη, κύριε Κονόμου, δεν πληρώνει.
3: Από πού και πού πληρώνεται?
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
5: Ναι, λαό το διαμορφώνει.
1: Ένα λεπτό, κύριε, μην τεράζεστε τόσο πολύ. Εμείς. Λοιπόν, τεράζεστε. Με το που ξεκίνησα, ορμήσατε. Εγώ σας άκουσα με στοικότητα.
7: Λένε κάτι απλό. Ο λαός
1: βάζει. Εννοείται, αλλά κάποιος χειρίζεται το ταμείο. Εκτός αν θα δώσει το Πασόκ σε λαϊκή διαχείριση το ταμείο.
7: Τι έγινε το Πασόκ?
1: Εκτός αν το δώσει στη λαϊκή διαχείριση. Γιατί το κουκουέ πάντα τη λαϊκή διαχείριση έχει στο μυαλό του και θα τα κάνει όλα μπάχαλο.
5: Πότε μάζω.
1: Οχταυριανή επανάσταση.
7: Δεν πάμε τώρα τόσο πίσω.
1: Διαλύσατε μια χώρα. Διαλύσατε μια χώρα.
3: Θα μιλήσουμε για
1: ξαναεπανήλθε αυτή η χώρα.
7: Φτάνει τώρα, περάσαμε αυτό.
5: Είδατε τι.
1: Τελειώσαμε. Εντάξει, ωραία. Έχουμε δικαίωμα να έχουμε μια άποψη διαφορετική.
5: Εσείς το πήγατε εκεί πέρα.
1: Έχουμε δικαίωμα να έχουμε άποψη διαφορετική.
7: Πάμε, τελειώσαμε αυτά.
1: Έχουμε δικαίωμα να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν μα βάλετε στα γκουλάκια.
7: Στη δημοκρατία μα έχουμε.
1: Δεν υπάρχουν γκουλάκια.
7: Λοιπόν, ελάτε.
1: Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ότι ο πληρών έχει πάντα δίκιο. Ποιος είναι ο πληρών? Το κράτος. Το κράτος λοιπόν, με το γενικό λογιστή, πληρώνει 35 δισεκατομμύρια.
3: Εσείς, κύριε Κονόμου,
1: ακούστε να δείτε τώρα τι παθαίνει. 35 δις πλήρωσε πέρσι. 35 δις πλήρωσε, κύριε Βαρδακαστάνη. Γιατί αυτές οι κουβέντες του αέρα Αυτό ένα δις δηλαδή απόκληση από αυτό που
5: κύριε
1: πληρώνει
5: το...
1: Εσείς δεν προτείνετε αυτό, κύριε Κονάτοπε,
7: αφήστε τον.
1: Προτείνετε εσείς τώρα αυτό το πράγμα τη 13η, δεν το προτείνετε. Αφήστε να απαντήσω στον κύριο που το προτείνει.
5: Εμείς προτείνουμε πολύ περισσότερα.
3: Ομιλείτε.
5: Τα Ευρώπη, ο ΝΑΤΟ, μπορούν ή δεν μπορούν να καλύψουν.
1: Άλλο το κράτος. Άλλο κουτάκι είναι αυτό, πραγματικά.
5: Άλλο κουτάκι.
3: Πέσε μου για αυτό που είπα.
1: Δεν τα ξέρω τα κουτάκια.
3: Το 19 φέρατε κοστολόγηση.
1: Όταν λοιπόν κύριε Βαρδακαστάνη.
3: Φέρατε το 19.
1: Όταν κύριε Βαρδακαστάνη που πετάγεστε. Που πετάγεστε.
3: Φέρατε το 19.
1: Ήσασταν
3: φέρατε το 19.
1: Στην κυρία Χτενά ήσασταν άμεσα τους κάνετε παρατήρηση.
3: Φέρατε το 19.
1: Λοιπόν, εγώ δεν σας κάνω παρατήρηση.
3: Αφού είστε κράτος, φέρατε το 19.
1: Ακούστε λοιπόν.
3: Απευθύνομαι στο κράτος.
1: Για μία χρονιά, τέσσερα χρόνια, αν κυβερνήσετε, μόνο για τη συνταξιούχη απόκληση έχετε.
3: Πείτε στους συνταξιούχους καθαρά λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν
3: κύριε Βαρδακαστάνη, εμείς σας δίνουμε ψίχουλα.
1: Για να μην λέτε κουβέντες του αέρα.
5: Ο αναβαλλόμενος
1: φόρος είναι να λέτε για τα θέματα.
7: Μην πετάγεστε όλοι μαζί. Ελάτε.
3: Τι κάνατε το 19. Είπατε θα καταργήσετε το νόμο Κατρούγκαλου. Πού είναι η κοστολόγηση.
1: Ηρεμήστε.
3: Εγώ ήρεμα.
1: Το μικρό ποτήριο θα το πιείτε όλο.
3: Καλά, καλά.
1: Τελευταία. Ακούστε λοιπόν.
3: Θα τα πούμε την Κυριακή των Βάζων Εκλογών.
1: Με τα 2,5 δις είναι ένα δις διαφορά. Αν μόνο σε ένα κωδικό.
3: Δεν λέμε αυτό.
1: Κωδικό,
3: δεν λέμε
1: κύριε,
3: αυτό.
1: Έχετε ένα δις
3: το χρόνο. Διαστρέφετε.
1: 4 δις.
3: Δεν απαντάτε σε αυτό που σας
1: τι
3: λέω
1: λέτε,
3: για
1: κύριε.
3: Τον νόμο Κατρούγκαλου και διαστρέφετε.
1: Τρία πουλάκια κάθονται. Συγγνώμη που σας το λέω. Εγώ σας λέω για τις συντάξεις που λέτε.
3: Και εγώ λέω για τον νόμο Κατρούγκαλου που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν θα
3: το 19 θα το καταργήσει. Το κόστος.
1: Πάμε στα προγράμματα. Θα δείξουμε ποιος λέει.
2: Το κόστος
1: του 19.
2: Εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναλέμε.
3: Το κόστος του Κατρούγκαλου.
1: Κουβέντες του αέρα θα αξιολογηθεί.
2: Ελάτε.
3: Θα μας κάνετε μαθήματα συνέχεια.
1: Δεν θα γλιτώσετε.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
7: Πρέπει να πάμε. Κύριε Βαρδακαστάνη, συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε
3: Βαρδακαστάνη.
7: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Ακρόπολη να δώσουμε συνέχεια στο συμβάν το οποίο έχουμε εκεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό συμβάν. Έλα, Αλεξάνδρα, τι νεότερο έχουμε μάθει.
4: Όπως μπορείτε να δείτε, τώρα έχουν έρθει σε αυτό το σημείο έξω από τα κτηρία τα συνεργεία του Δήμου και καθαρίζουν τα αίματα. Όπως είπαμε πριν από λίγη ώρα, περίπου στις 8, ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι απειλούσε διερχόμενους πολίτες με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε έναν άνδρα και σε μια γυναίκα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο άνδρας είναι πιο βαριά τραυματισμένος. Να αναφέρουμε ότι έχει συνειληφθεί ο άνδρας ο οποίος επιτέθηκε, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, κινητοποιήθηκε άμεσα και βρίσκεται αυτή την ώρα στο νομικό τμήμα Ακρόπολης.
2: Μάλιστα. Άρα, συνελήφθη, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Ακρόπολης. Να δούμε γιατί το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Είπαμε, γιατί... τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες. Αναστάτωση, βλέπουμε καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα αίματα.
7: Γιατί ήτανε, είναι σε καλή κατάσταση οι Αμερικανοί, τι έχεις μάθει για την υγεία τους.
4: Αυτό εδώ που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα εκδοτήρια και αριστερά λίγο πιο πάνω.
7: Μισό λεπτό. Έχουμε τον έναν από τους δύο στην εντατική, αυτό μαθαίνουμε. Το γνωρίζουμε αυτό.
4: Ναι, αυτό μαθαίνουμε. Ο άντρας είναι βαριά τραυματισμένος στην εντατική.
2: Τώρα να έρθεις διακοπές, να περιμένεις έξω από την Ακρόπολη για να μπεις και να δεις τον αρχαιολογικό χώρο και ξαφνικά να συμβεί αυτό, έτσι.
7: Και γιατί είναι αυτός που με ψυχικά νοσήματα εκεί αυτήν την ώρα και δεν υπάρχει και επιτήρηση σε ένα τέτοιο σημείο. Είναι πολλά τα ερωτήματα τώρα που μπαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε να συνδεθούμε σε πολύ λίγο και πάλι, Αλεξάνδρα. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να συζητήσουμε τη Στέβη Τσίτου.
2: Όσον
7: ώρα η Αλεξάνδρα κάνει ρεπορτάζ και διερευνά τις συνθήκες αυτού του ατυχήματος. Για να μην είναι ατύχημα, να μην έχουμε τίποτα πιο δύσκολο.
8: Γεια σας. Να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω εγώ μια παντελόνα η οποία είναι δολοφόνος.
7: Τι είναι?
8: Δολοφόνος παντελώνα.
7: Πώς γίνεται αυτό?
8: Ναι, είναι παντελώνα του θανάτου, γιατί τη φοράνε και όπως περπατάνε, πέφτουν. Βλέπω τι γίνεται εδώ στο TikTok. Τώρα, βέβαια, αυτή είναι μια φαρδιά παντελώνα. Δεν είναι το μήκος, αλλά το φάρδο στα μπατζάκια, γιατί μπερδεύεσαι. Βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν γίνεται χαμός. στο TikTok.
6: Πρέπει να την απαγορεύσουν αυτή την κυκλοφορία. Απαγόρευση κυκλοφορίας παντελόνα.
8: Από γρατζουνιά μέχρι και σπάσιμο. Δηλαδή μια γυναίκα που φοράει αυτή την παντελόνα, βλέπεις εδώ πέρα και τώρα, τον χωρίς λόγο.
6: Σαβουριάζει το κόσμος κάτω, δεν είναι τώρα.
8: Τη φοράς, κάνεις το σταυρό σου και συνεχίζεις.
2: Αυτό το παντελόνι το έχουμε σχεδόν όλοι στο σπίτι, σε οποιαδήποτε μορφή.
6: Και πώς καταλαβαίνετε.
2: Γιατί είναι, αυτό το, είναι ένα πολύ κλασικό παντελόνι από μια μεγάλη εταιρεία. Τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε.
8: Δεν χρειάζεται, να, το πούμε
2: δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Αλλά είναι αυτή η παντελόνα είναι και φθηνό.
6: Και γιατί τη φοράτε, ρε παιδιά, την παντελόνα αυτή.
2: Είναι ωραίο, είναι αέρινο.
6: Αφού σε βουλιάζεσαι.
8: Γιατί είναι της μοδός. Είναι της μοδός. Δηλαδή εκεί πρέπει να. Όταν είναι της μόδας, είναι της μόδας. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω να μην το φορέσεις.
6: Αλλά το φοράμε γιατί είναι της μόδας.
8: Απλά υπάρχουν και κάποια τρικάκια να σας πω εγώ. Είτε να τα πάρεις με ένα λαστιχάκι να τα δέσεις στα μπατζάκια ναι. Και να περπατήσεις. Και όταν φυσάει, θα μπορείς να περπατάς ανάποδα από τον άνεμο.
6: Παιδιά,
8: πολύ προσοχή. Εντάξει, πρέπει να το προσέχουν όμως αυτό, γιατί είναι το παντελόνι θανάτου, να ξέρετε. Έπεσε μέσα στου δρόμου. Χαμός γίνεται, σου λέω. Όλες θα φοράνε και πέφτουν.
6: Παντελονάκι κολλητό, να μην φεύγει τίποτα. Και
8: πάμε. Παντελόνι σταυρό και συνεχίζεις. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω στο. Πού θα σας πάω, κάτσε να θυμηθώ κιόλας να σας πω. Ναι, πραγματικά είναι το κορίτσι του μπαμπά. Η Κατερίνα Παπουτσάκη, γιατί περιμένει τις μέρες που θα κατέβει κάτω στην, στη Σιτία με τον μπαμπά της. Εδώ έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι στα social media.
6: Πριν πόσα χρόνια, πριν 20 χρόνια αυτό, ο μπαμπάς είναι νεότατος.
8: Νεότατος είναι ο μπαμπάς της, βεβαίως.
6: Νεότατος είναι ο μπαμπάς. Ναι.
8: Βεβαίως. Και περιμένει πώς και πώς να κατέβει κάτω στη Σιτία, έτσι ώστε να πιει τη τσικουδιά της, όπως είπε, τη δρακή της, και να τραγουδήσει μαζί με τον μπαμπά της, γιατί την μπαλάδα του Αντρίκου. Θέλετε να δούμε ένα πολύ.
6: Πάμε, πάμε. Ναι.
8: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι πραγματικά. Το περιμένει πως και πως, γιατί αγαπάει πολύ την πατρίδα της.
2: Όλα τα κορίτσια, κορίτσια του μπαμπά μας.
8: Καλά, εντάξει. Άλλη μόνο. Και πάμε να δούμε τώρα τον Σάκη Ρουβά, που πραγματικά όσα χρόνια και αν περάσουν, οι ρουβίτσες παραμένουν οι ρουβίτσες. Και τι κάνει ο Θεός. Έχει ένα πλακάτ, μια ρουβίτσα και λέει: σε παρακαλώ, αγκαλιάσέ με.
6: Αγκαλιάσέ με.
8: Και την αγκάλιασε. Ακούστε όμως τι γίνεται. Ακούστε τι γίνεται.
6: Σάκη, θέλω κι εγώ. Σάκη, θέλω κι εγώ.
8: Είναι μετά, λέει, ακούγεται μετά, λέει, Σάκη,
6: Σάκη, θέλω κι εγώ να μου γράψουν ένα πανό, Νίκο, υποφάτε, αγκαλιάσέ με. Αλλά...
8: Να σε αγκαλιάσουμε, ρε Νίκο, χωρίς το πανό. Να, ορίστε, ρε Νίκο, ορίστε, να σε αγκαλιάσουμε. Έλα εδώ, να σε αγκαλιάσουμε, αγάπη μου, έλα εδώ, έλα εδώ.
6: Χωρίς πανό, Σάκη, χωρίς πανό εγώ. Εγώ
8: χωρίς πανό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Πενέλοπη Κρούζ, όπου πανηγυρίζει, ακόμα πανηγυρίζει η φήμες. Λένε ότι ακόμα πανηγυρίζει για την κατάκτηση του το Μουντιάλ. Βεβαίως, να τι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
6: Τις μέρες έχουν περάσει, τέσσερις.
8: Το βιντεάκι αυτό έχει γίνει viral στα social, γιατί είναι αυτός ο θερμητισμός, αυτή η αγάπη που είχε για την Ισπανία. Και εδώ ο σύζυγος βλέπετε. Από την ημέρα της, του Μουντιάλ μέχρι και τώρα συνεχώς έκανε αναρτήσεις για την Ισπανία και μπράβο της και ωραία και μια χαρά.
2: Δεν είχα παρατηρήσει ότι έχει κόψει το μαλλί.
8: Ναι.
6: Τι έχει κάνει?
2: Ότι έχει κόψει το μαλλί, δεν το είχα παρατηρήσει.
8: Ωραία είναι.
2: Πολύ ωραία.
8: Μικρό
2: κορίτσι, ναι. Λοιπόν, μας βάζει τα γυαλιά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Δείχνεις και εσύ Ισπανίδα σήμερα με τα κόκκινα, έτσι.
2: Βέβαια.
6: Πάμε στην παλαιά.
2: Θέλει να πάμε βόλτα.
6: Για πάμε.
2: Να βγούμε έξω, να πάμε στα νησιά μας, τα ωραία, να συναντηθούμε με τον δήμαρχο της Αστυπάλαιας, της
6: Πεταλούδας
2: του Αιγαίου. Καλημέρα, κύριε Κομινέα.
6: Καλημέρα.
9: Καλημέρα και στους δυο σας, έτσι να σας ακούμε χαροπούς και εύθυμους και να δίνετε ένα τόνο αισιοδοξίας και χαράς κάθε μέρα.
6: Γιατί σας λένε η Πεταλούδα του Αιγαίου, πείτε μας να το καταλάβουμε.
9: Διότι το σχήμα του νησιού μας είναι σαν μια πεταλούδα που έχει τα φτερά της ανοιχτά και φυσικά πετάει στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και η πεταλούδα του Αιγαίου. Εξάλλου αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα του νησιού μας πια ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, στα μήκη και τα πλάτη όλης της γης, επειδή ακριβώς είναι ένα νησί το οποίο κρατάει τον αυθεντικό του χαρακτήρα, κρατάει την παραδοσιακότητα. Έχουμε κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για να ζήσει αυθεντικές διακοπές, να έχει εμπειρίες πραγματικά βιωματικές. Και αυτός είναι και ο πλούτος του νησιού μας, χωρίς
10: υπέρμετρη αύξηση των τουριστών και διατηρώντας όσο μπορούμε περισσότερο αυτό το χαρακτήρα μας, που έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι το μέλλον για όλα τα νησιά μας, τουλάχιστον σαν για αυτά που είμαστε εμείς στο μέσο του Αιγαίου.
2: Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί ξέρετε τι, πάρα πολλά νησιά που είναι δημοφιλή υποφέρουν από τον υπερτουρισμό. Εσείς έχετε καταφέρει και να είστε ένα δημοφιλές νησί και να προσφέρετε ωραίες τουριστικές υπηρεσίες, αλλά να μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε τη βόλτα μας, το μπάνιο μας, να φάμε το φαγητό μας σαν άνθρωποι. Όχι ένας πάνω στον άλλον.
0: Έτσι.
10: Αλήθεια είναι, έχουμε μια αύξηση γενικά του τουρισμού εμείς πάρα πολύ μικρή κάθε χρόνο. Κυρίως επειδή όλες οι επιχειρήσεις του νησιού ανήκουν σε ντόπιους κατοίκους. Και με τα δικά μου, το δικό μας εστέρημα, με τα δικά μας χρήματα, την κάθε φορά μας έδινε το καλοκαίρι, κάνουμε μικρές επεκτάσεις ή μικρά καινούργια ξενοδοχειακά στρατηματάκια, 5-10 στούντιο στο πολύ, τα περισσότερα, απλές γειτονιές με τους δικούς τους χώρους, έτσι σαν να νιώθει ο καθένας ότι έρχεται στο δικό του μικρό διαμέρισμα στην Αθηπάλα, στο δικό του μικρό σπίτι, για να περάσει διακοπές. Όχι μόνο οι νησιτικές, βεβαίως μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από τις άπειρες παραλίες που υπάρχουν στο νησί. Μπορεί κάποιος να περπατήσει και να πάει να τις βρει και να νιώσει ότι είναι αυτό το μέρος για αυτόν φτιαγμένο. Αλλά ταυτόχρονα και ακόμα και η βραδινή μας ζωή που υπάρχει βεβαίως στο νησί είναι τέτοια χωρίς να δημιουργεί προβλήματα σε κανέναν. Ούτε στους επισκέπτες, στους νέους κατοίκους του νησί. Επειδή είναι ένα άλλο είδος, μια άλλη κουλτούρα κόσμου που έρχεται και επισκέπτεται την Αστυπαλαία.
2: Τι ωραία.
6: Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Από πόση ώρα είναι το ταξίδι και από πού ξεκινάμε?
9: Ξεκινάμε από τον Πειραιά 5 φορές την εβδομάδα. Το ταξίδι είναι 8 ή 10 ώρες ανάλογα στο δρομολόγιο. Ερχόμαστε από την Κόκκι, από την Ρόδο με καταμαράν, από την Κόκκι μέσα σε 2 ώρες. Όπως επίσης και ερχόμαστε και με τα αεροπλάνα στην Αστυπάλια κατευθείαν από τον Ελευθέριο Περιζέρο προς την Αστυπάλια. Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εκεί έχουμε, θέλουμε ακόμα μια βελτίωση. Αλλά εδώ είμαστε. Τα πανηγύρια μας έχουν ξεκινήσει ήδη.
6: Μπράβο, μπράβο.
9: Σειρά πανηγυριών. Τα οποία θα μέσα στο καλοκαίρι θα χορέψουμε, θα γλεντήσουμε, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι, ιδρωμένοι πάνω σε μια σκηνή, πάνω σε μια πίστα, όλος ο κόσμος, ντόπιοι και επισκέπτες μας.
6: Περιμένουμε εικόνες να μας στείλετε, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας στην Αστυπάλαια.
2: Ευχαριστούμε.
6: Την αγάπη μας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
6: Ένα σκοπός, μία καντίνα, 35 θελοντές, πού?
2: Στην Τίνο. Από την Αστυπάλαια λοιπόν φύγαμε για να πάμε στις Κυκλάδες, για να πάμε στην Τίνο και να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεάδη, τον εμπνευστή αυτής της ιδέας που περιέγραψε ο Νίκος. Είναι μαζί με την κυρία Φιλιό Γιαννακοπούλου Ευρυθιώτη. Καλημέρα και στους δύο.
6: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
11: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καταρχάς, πού είστε, σε ποιο σημείο είστε?
11: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα Ιστέρια, είμαστε περίπου στα λίγα χιλιόμετρα από την καντίνα μας, που είναι
12: Καρδιανή Τίνο, στη Μένη.
11: Κάθε ηλιοβασίλεμα, 5 με 10, και προσφέρει σάντουιτς, κοκτέιλ και μια πολύ όμορφη εμπειρία.
6: Ποιος είναι ο σκοπός, για πείτε μας.
11: Ο σκοπός μας είναι
12: το νησί, το κέντρο υγείας. Έχουμε συγκεκριμένο.
6: Πάμε ξανά, γιατί χάθηκε λίγο, να επαναλάβουμε. Πάμε ξανά.
12: Μας ακούτε?
6: Τώρα ναι, ωραία.
12: Ο σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τον κλάδο της υγείας στην Τίνο. Με σχήμα από τους στόχους. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει 20.000 ευρώ σε ένα συμβόλαιο αεροδιακομιδή και συνεχίσουμε για τον επόμενο στόχο.
6: Το συμβόλαιο αεροδιακομιδής, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο και βρεθεί ένας άνθρωπος σε ανάγκη, να έρθει ένα ελικόπτερο να τον πάρει, έτσι?
12: Σωστά.
11: Σωστά, σωστά. Και
12: από το θέμα
11: του ότι
12: χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη, μάλλον τοπική υγειονομική υποδομή για τους μόνιμους κατοίκους. Εμείς, σαν ομάδα, πιστεύουμε ότι ο τουρισμός πάει προς αυθεντικές εμπειρίες και είναι δύσκολο να υπάρχουν αυθεντικές εμπειρίες χωρίς να υπάρχουν οι κάτοικοι, οι χωριά και πληθυσμός, ο οποίος έχουν απελευθερωθεί προσεκτά από τις υποδομές.
6: Είστε μόνιμοι κάτοικοι του νησιού ή είστε θελοντές οι οποίοι λέτε ότι το καλοκαίρι μας θα έχει αυτόν τον σκοπό?
12: Κοιτάξτε. Καταρχήν είμαστε όλοι εθελοντές, με την έννοια ότι μερικοί από εμάς, η ομάδα του ΟΤΙΤΟΥ, 7 άτομα, δουλεύει τουλάχιστον 7 μήνες σε αυτό το project, χωρίς να έχει πάρει ένα ευρώ. Εκτός από την Αγγελική, η οποία είναι μόνιμος κάτοικος Ήρου, όλοι οι υπόλοιποι δεν είμαστε κάτοικοι του Ήρου.
13: Έχουμε πάντα όλοι κάποιες σχέσεις, είτε καταγωγή, είτε περνάμε τις διακοπές μας.
12: οι γονείς μου που έχουν 20 χρόνια να σπίτι στον όρμο Ιστερίων, έχουμε κάποια σύνδεση όμως περισσότερη. Υπάρχουν και άλλοι εθελοντές που θα μας έρθουν από τη Σουηδία, από το Ντουμπάι, από την Ιταλία και θα προσφέρουν την...
8: Έρχονται για αυτό το σκοπό ή απλά συνδυάζουν τις διακοπές τους.
12: Έρχονται για αυτό το σκοπό.
7: Υπάρχει κάπου στο ίντερνετ κάποιος που θέλει να σας βρει και να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια?
12: Κοιτάξτε, εκτός από το site μας υπάρχουν και τα social media, τα οποία ένα μέλος της ομάδας, η Αθημίνα Λαζαρέτη, κάνει εξαιρετική δουλειά και μέσα σε αυτό μπορεί να δει πώς μπορεί να προσφέρει, είτε σε εργασία, είτε σε χρήματα, είτε σε οτιδήποτε, είτε και απλά διαδίδοντας την ιδέα.
14: Και βέβαια φαίνονται και όλα τα events μας online, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι μας ενισχύουν.
7: Μπράβο.
14: Και παρουσιάζουν είτε μουσικά δρόμενα, είτε είναι DJ, πανηγύρια.
8: Τι ωραία.
14: Για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε πιο πολλά χρήματα.
12: Έχουμε και merchandising που έχει συνδεθεί αποκλειστικά για εμάς από πολλούς πολύ γνωστούς designers που έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς τα σχέδιά τους, όπως αυτήν την μπλούζα εδώ που λέει «Η καρδιά μας χτυπάει στην πίνο», είναι η στολή της καντίνας μας. Και
7: μπράβο,
12: τους ευχαριστούμε
7: παιδιά,
12: πάρα πολύ όλους.
7: Μπράβο. Δώστε μας πάλι σημείο. Πού σας βρίσκουμε?
12: Είναι στον επαρχιακό δρόμο χώρας Καρδιανής, λίγο πριν την Καρδιανή, στο ύψος του Αγίου Πέτρου, της παραλίας Αγίου Πέτρου. Υπάρχει location στο Google Maps, όπως και υπάρχει και το που είμαστε στο Instagram.
7: Καρδιανή είναι ένα πανέμορφο χωριό,
8: καταπληκτική, καλά όλη η Τίνος είναι υπέροχη. Κάθε χωριό της Τίνου είναι τόσο γραφικό, τόσο ξεχωριστό.
7: Το έχω σχέδιο. Πας για Καρδιανή να απολαύσεις ηλιοβασίλεμα, έτσι, και πας στην καντίνα, σαντουιτσάκι, καφεδάκι, ποτάκι, ό,τι θέλεις.
8: Μπανάκι.
7: Μπανάκια, αν έχεις πάει Άγιο Πέτρο.
8: Πριν τον μπανάκι.
12: Καφεδάκι δεν έχουμε. Θα πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ και σάντουιτς όμως.
7: Εντάξει, είναι πρωί, δεν μπορούμε να τα πούμε. Είναι πρωί. Τα σάντουιτς τα λέμε. Τα υπόλοιπα δεν τα λέμε.
12: Μπορούμε να πούμε όμως ότι τα σάντουιτς είναι σάντουιτς υψηλού ενδιαφέροντος με προϊόντα από την Τίνο.
7: Μπράβο.
12: Όπως αρνίνια, κινάρα, γραβιέρα. Είναι τέτοια σάντουιτς τα οποία τιμούν τους παραγωγούς που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχουν συνεισφέρει.
8: Καλέ, μας ανοίξατε την όρεξη. Ερχόμαστε.
7: Ερχόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
14: Πάρα πολύ.
7: Να πάει καλά και να συγκεντρώσετε τα χρήματα για το σκοπό τα οποία έχετε βάλει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
12: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Πάμε.
8: Φύγαμε για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9000 BTU με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
10: Σοβαρά τώρα.
9: Euronics. Σοβαρά πάντα.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
11: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
11: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
11: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: I got just the spot for you two.
15: Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
16: Police, freeze!
17: That's cameras, cut them off.
18: The Rookies.
19: That's got to be very interesting work.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είμαστε στο ρεπορτάζ στην Ακρόπολη για τα όσα έχουν συμβεί. Ο Σπύρος Αλεξανδρής έχει τις πληροφορίες. Ο κ. Γιαννακός, ο πρόεδρος Πορενής, σε λίγο θα είναι μαζί μας να τον ακούσουμε για την κατάσταση και την υγεία των δύο τραυματισμένων. Σπύρο, πώς έχει η κατάσταση, για πες μας.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί. Οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες περίμεναν στην ουρά στα εκδοτήρια για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, φέρεται να τους επιτέθηκε ένας άντρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας σοβαρά τον άντρα, τον Ελληνοαμερικανό, στο χέρι. Φέρεται να πήγε να προστατεύσει την σύζυγό του, η οποία δέχτηκε και αυτή μία μαχαιριά στο πόδι, αλλά είναι ήταν πιο ελαφρύ το τραύμα. Ο άνδρας τώρα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες. Έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό και λαμβάνει την φροντίδα από τους γιατρούς.
0: Μείνε λίγο, πια που είμαστε στην κατάσταση της υγείας. Το δύο τραυματισμένων, ο πρόεδρος, κύριε Γιαννακέ, ποια είναι η κατάστασή τους, τι έχετε μάθει?
2: Ναι, καλημέρα. Δύο Αμερικανοί έτσι, πολίτες, σήμερα το πρωί ήρθαν στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό στα Επίγοντα. Ο ένας δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι. Η γυναίκα είναι μαχαιρωμένη στο μυρό και ο άντρας, ο οποίος πήγε να την προστατεύσει, στον καρπό του χεριού. Είναι εκτός κινδύνου, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, ακόμη δεν γνωρίζουμε αν χρειαστεί εισαγωγή ή όχι. Πάντως είναι εκτός κινδύνου.
3: Διευκρινίζει η κατάσταση. Γιατί οι αρχικές πληροφορίες που είχαμε, κύριε Γιαννάκο, και μας μετέφερε και ο Σπύρος Αλεξανδρής, είναι ότι ο ένας από τους δύο είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.
2: Εννοεί τον άντρα, αλλά είναι στον καρπό του χεριού. Δεν διατρέχει κίνδυνο, όχι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω από το νοσοκομείο.
3: Άρα, ίσως και να μην νοσηλευθούν δηλαδή οι άνθρωποι.
2: Μπορεί και να μην χρειαστεί, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Τώρα, οι εξετάσεις κάνουν. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι ευχάριστα τα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
3: Πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί, Σπύρο Αλεξανδρή, το να είσαι πρωί-πρωί στην ουρά για να μπει στην Ακρόπολη, να δει τον αρχαιολογικό χώρο και ξαφνικά να έρχεται.
0: Από την άλλη άκρη του κόσμου.
3: Έτσι, από την άλλη άκρη του κόσμου και ξαφνικά να έρχεται ένας με μαχαίρι και να σε μαχαιρώνει, δεν είναι και ότι πιο συνηθές.
1: Και μόλις είχαν ανοίξει τα εκδοτήρια, είχε αρκετό κόσμο που περίμενε για να μπει στον αρχαιολογικό χώρο και μάλιστα ο άντρας αυτός φέρεται να απείλησε και άλλους τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο. Ο άντρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Φέρεται πως ήθελε να τραυματίσει οποιονδήποτε θα βρισκόταν στον διάβα του. Θα μάθουμε περισσότερα από αυτά που θα ισχυριστεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο. Πρόεδρε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την είδηση την οποία μας μετέφερες. Είναι αισιόδοξη τα νέα από την κατάσταση της υγείας του. Ευτυχώς δεν έχουμε κάτι πιο σοβαρό.
3: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Για πες.
3: Είναι Ιούλιος,
0: ναι.
3: Και τον Ιούλιο γίνονται πάρα πολλοί γάμοι και φέτος φαίνεται
0: συνέχεια,
3: ότι. Πάμε να. Καλέ, κάθεσα. Μένα μου λες. Και γάμοι και βαφτίσεις βέβαια. Πάρα πολλές τον Ιούλιο. Γιατί είναι και ο μήνας που ενδείκνυται να πας να κάνεις και το γάμο σου και σε ένα νησί. Να κάνεις το γάμο σου εκτός Αθηνών. Αλλά πρέπει να το έχεις οργανώσει όμως πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχεις και μια event designer, για παράδειγμα. Την κυρία Ρογδάκη που έχουμε μιλήσει.
0: Γεια σας, κύριε Ρογδάκη.
3: Καλημέρα.
0: Event designer.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, είμαι στο γραφείο μου πρωί-πρωί.
3: Πρωί-πρωί έχετε να οργανώσετε και να διοργανώσετε πολλούς γάμους ακόμα από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Να πούμε την καλημέρα μας και στο Μάνο Τριγώνη από το Ηράκλειο της Κρήτης με την κυρία Κάλλη Κοκκινάκη. Είναι πρόεδρος, ακούστε, του Παγκριτίου Συλλόγου Επιχειρηματιών Γάμου Βάφτισης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και όταν λέμε...
6: Να πούμε καλημέρα, ναι. Λοιπόν, και εδώ από το ατελείο της κυρίας Κοκκινάκη. Βλέπουμε τα νηφικά. Λευκό, ζαχαρή, χρώμα, πολλά σε λευκές από χρώμα.
5: Ιβουάρι, off-white.
6: Δεν τα ξέρουμε λίγο εμείς αυτά, κύριε Αλεξάνδρα. Δεν τα ξέρουμε
3: λοιπόν,
6: αυτά.
3: Να ξεκινήσουμε λίγο με την κυρία Ρογδάκη, για να μας δώσει τη μεγάλη εικόνα. Να μας πείτε
4: πάντως,
3: πώς...
4: ξέρετε τι βλέπω. Τι? Βλέπω ότι βάζετε μόνο Κρήτη τώρα. Κοκκινάκι, Ρογδάκη,
3: Κρήτη. Έχει και πολλούς γάμους στην Κρήτη αυτό το διάστημα.
4: Όντως.
6: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα πούμε αυτά με την κύριε Κοκκινάκη.
3: Ελάτε, κύριε Ρογδάκη.
4: Η εποχή είναι αλήθεια. Ξέρετε, ωστόσο υπάρχει ένα θέμα το οποίο το έχουμε σκεφτεί πάρα πολλοί επαγγελματίες του γάμου και θα ήθελα να το πω στην εκπομπή σας. Όντως είναι high season. Πρώτα απ' όλα είναι γιατί και οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό ή από άλλα μέρη είναι μήνες αδειών, οπότε τους βολεύει ο μήνας αυτός και τα τέλη Αυγούστου πολλές φορές. Η αλήθεια είναι όμως ότι λόγω καιρικών συνθήκων τώρα, επειδή έχουμε πάρα πολύ ζέστη και τεράστιο καύσωνα, υπάρχει και μια μετατόπιση της σεζόν για πιο μετά. Διότι εμείς στολίζαμε το προηγούμενο Σάββατο ένα χώρο και έγραφε το αμάξι μου 90 βαθμούς.
3: Τι λέτε τώρα, αυτό, σε ποια περιοχή?
4: Όπως καταλαβαίνετε, ήτανε στην Πάτρα... στην Παραλιακή, ένα μαγαζί στην Παραλιακή, έγραφε λοιπόν, γιατί όπως ξέρετε είναι υποσκιά το 42. Λοιπόν, έγραφε 50 βαθμούς το αμάξι μου. Και λέω τώρα, εμείς με αυτές τις συνθήκες και με προσωπικό πρέπει να είμαστε έξω και επιπλέον μιλάμε για φυσικά λουλούδια, τα οποία τι να κάνουν και αυτά τα κακόμοιρα. Λοιπόν, οπότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και για το ζευγάρι, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα γαμπρό με full suit και την ύφη ντυμένη με τον ηφικό, με στρώματα, με αυτό κλπ. Που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο.
3: Και τους καλεσμένους που δεν είναι και η μέρα τους και έχουν έρθει και αυτοί και τους τραβάει και το ζευγάρι να χορέψουνε και τι να κάνουνε με στη ζέστη, με στον καύσωνα και με στην υγρασία.
4: Το χειρότερο, ξέρετε, είναι ότι η αναμονή να έρθει η νύφη στην εκκλησία πολλές φορές σε μέρη χωρίς σκίαση είναι φοβερό. Πολλές φορές τα ζευγάρια τώρα έχουν βάλει μέσα στο budget τους να πάρουν ομπρέλες για τους καλεσμένους. Σκεφτείτε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες αυτές.
3: Ναι. Δώστε μας λίγο μία εικόνα αν έχετε και εσείς, κύριε Ρογδάκη, έτσι μια τάξη μεγέθους. Πόσοι γάμοι μπορεί να έχουν γίνει δηλαδή στο μήνα Ιούλιο, πόσοι γίνονται συνήθως?
4: Κοιτάξτε τώρα να την Ελλάδα, πρέπει να είναι ένα τεράστιο νούμερο, γιατί υπολογίζουμε ότι στην Αθήνα, ας πούμε, γίνονται περίπου 100 με 120 γάμοι το Σαββατοκυριακό. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή στην Πάτρα γίνονται 25 με 30 σίγουρα και σε άλλα μέρη τα οποία μπορεί να είναι μικρότερα αλλά να είναι πιο τουριστικά. Σαμπρίνη, δεν θέλω να σκεφτώ τον αριθμό μέσα στη μέρα τι μπορεί να γίνεται. 1.000, 2.000.
0: Μισό λεπτό. Πάμε στην Κρήτη να δούμε, που είναι και ένα νησί που έχει τη θάλασσα, έχει την παράδοση. Πόσοι γάμοι μπορούμε να έχουμε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κύριε Κοκκινάκη?
7: Δείτε, θα μπορούσε το Σάββατο μόνο να γίνουν και 20 στο νομό Ηρακλείου, όχι σε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί γίνονται και άλλοι σε κλειστό κύκλο, γίνονται και σε ταβέρνες, όχι μόνο στα τεράστια κέντρα διασκέδασης που έχουμε. Οπότε ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος.
0: Προλαβαίνετε να εξυπηρετήσετε νύφες, γαμπρούς, σόγια που πρέπει να ντυθούν, να φτιαχτούν, να ετοιμαστούν?
7: Η υποχρέωσή μας είναι να προλάβουμε. Το πώς είναι άλλο θέμα. Είναι δουλειά με deadlines, οπότε δεν κάνουμε, δεν παίζουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην έχουμε Σαββατοκύριακα, να μην έχουμε 24 ώρες τη μέρα.
6: Δύσκολη δουλειά, ναι.
7: Να βρούμε και άλλες ώρες, ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς.
3: Και ωραία δουλειά όμως, συγγνώμη, γιατί έχουν να κάνουν και με τη γυναίκα που την τίνουν, που τη στολίζουν και να τη βρουν και το ωραίο τη στον ηφικό.
0: Ξένους έχετε στην Κρήτη που έρχονται να κάνουν το γάμο τους?
7: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Ξένους έχετε στην Κρήτη που θέλουν να κάνουν το γάμο τους?
7: Ναι. Έχουμε αρκετούς. Έχει αρχίσει η Κρήτη και γίνεται προορισμός για γάμους, destination weddings, τέλος πάντων, όπως λέγεται. Δεν είναι τομέας δικός μου. Υπάρχουν wedding planners που ασχολούνται με αυτό. Αλλά έχει ξεκινήσει δυναμικά όλο αυτό το...
0: Ποιες χώρες?
7: Κάπως σαν παράδοση πλέον.
0: Ναι, ποιες χώρες δηλαδή?
7: Έχουμε αρχίσει από όλες τις χώρες και από Αμερική πάρα πολύ, όχι μόνο ευρωπαϊκές, και από Αμερική πάρα πολύ. Έχει αρχίσει να γίνεται προορισμός, όπως είναι και η Σαντορίνη, ούτως ή άλλως. Προβάλλεται και η Κρήτη.
3: Κυρία Κοκκινάκη, για δώστε μας λίγο και την τάση της φετινής σεζόν. Αν και οι νύφες ήδη τα νυφικά τους τα έχουν επιλέξει.
0: Να δείξουμε, ναι. Τώρα βλέπουμε...
7: Φέτος η τάση...
0: Ναι.
7: Ναι, θα σας δείξω κάποια κομμάτια. Πάντα το σκέτο νηφικό έχει την τιμητική του. Αυτό που είναι φέτος, που γίνεται χαμός, να το πω και έτσι, είναι τύπου κορσέ νηφικό. Αυτό ονομάζεται μπάσκ. Είναι αυτή η μύτη που θυμίζει άλλες εποχές, βικτοριανό στυλ. Και εννοείται ότι όταν είναι στράπλες ένα νηφικό, έχουμε και το ασορτή γαντάκι.
3: Ναι. Οπότε, για την εκκλησία.
7: Έτσι πάει τώρα η Νηφούλα.
3: Για να αλλάξει λίγο από την εκκλησία στο τραπέζι.
7: Και το τσόκερ, έτσι, και τσόκερ.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι.
7: Φαντασμένος με αυτό. Το νηφικό.
6: Τι είναι, τι είναι αυτό, είπαμε.
7: Τσόκερ είναι. Φανταστείτε ότι είναι το νηφικό μας έτσι.
0: Ναι.
7: Και φοράμε και αυτό στο λαιμό και τα γάντια.
3: Ωραία.
0: Τι λέτε τώρα.
3: Για δείξτε μας άλλο ένα.
7: Μετά. Δεν σας άκουσα. Άλλο
3: ένα. Για δείξτε μας άλλο ένα. Λοιπόν. Λίγο πιο κλασικό, δεν ξέρω αν υπάρχει.
6: Φέρτε το, φέρτε
7: το. Να το φέρω. Είναι και τα σκέτα νηφικά, τα οποία δεν χάνουν την έγκλη τους ποτέ. Είτε είναι σε στενή γραμμή, είτε είναι σε αλφα γραμμή, λίγο πιο... Αυτά είναι αρκετά ογκώδη βέβαια, έτσι.
3: Ναι, ναι.
7: Είναι ανάλογα με το γούστο της κάθε κοπέλας που ετοιμάζεται να παντρευτεί.
3: Πολύ ωραία. Κυρία
0: εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά.
3: Είναι τα, ξέρω, καλέ.
7: Τα σκέτα, τα σετενοειδή νηφικά, ή από μυγκάδο ή από διάφορα άλλα τέτοια υλικά.
3: Ταφτάδες.
0: Τι είναι αυτά.
3: Τέτοια πιο βαριά.
7: Ταφτάδες.
3: Πιο βαριά.
0: Λοιπόν,
3: κυρία Ρογδάκη, είναι πιο βαριά.
7: Αυτό είναι αρκετά βαρύ, ναι.
3: Πόσο μπορεί να κοστίσει ένας γάμος, δώστε μας ένα ευρώ.
0: Από πόσο μέχρι πόσο.
4: Oh. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Αυτό που είναι το βασικότερο και μεγαλύτερο έξοδο, επειδή στην Ελλάδα δεν κάνουμε γάμους με 50 άτομα, κάνουμε γάμους, η παραδοσιακή γάμη, δεν μιλάμε για τους destination, γιατί εγώ ας πούμε έχω ένα destination γάμο στην Κρήτη, ο οποίος είχε 60 καλεσμένους. Αυτό είναι, δηλαδή παίρνουμε την παρέα μας και πάμε να παντρευτούμε και κάτι περισσότερο από την παρέα μας.
3: Ωραία, βασίτε. Άρα...
4: Λοιπόν, στην Πάτρα και στις ελληνικές πόλεις, οι γάμοι έχουν 300 καλεσμένους. Αυτό σημαίνει ότι η τάξη μεγέθους του φαγητού ξεκινάει από 35 ευρώ μέχρι ό,τι θέλει ο καθένας. Οπότε μιλάμε για ένα πολλαπλασιασμό αρκετά μεγάλο. Συν το ενίκιο χώρο, συν το στολισμό, που είναι κάτι μικρότερο, γιατί μπορείς από 1.000 ευρώ μέχρι 10.000, μέχρι 50.000 να κάνεις στολισμό. Γενικά, όρεξη να έχεις.
3: Όρεξη να έχεις και πορτοφόλι γεμάτο.
4: Χρήματα.
0: Έτσι. 15 με 20 χιλιάρικα, λοιπόν.
3: 15 κύριε...
4: Εννοείται, βέβαια.
3: Το μίνιμουμ.
0: Κυρία Ρογδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα
4: εγώ
0: μας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
0: Και την καλημέρα μας και στην Κρήτη, κύριε Ρογδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Κοκκινάκη. Ευχαριστούμε
3: και
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Ερυθρός Σταυρός είναι για ακόμα μία φορά δίπλα στους ανθρώπους που θα δοκιμαστούν για να ανέβουν να δουν τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Σε λίγο η θερμοκρασία θα βαράει 40. Είμαστε κι εμείς εκεί όμως. Έλα, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, με ποιον είσαι?
8: Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στην Ακρόπολη. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει στηθεί κλιμάκιο που ενημερώνει και τους τουρίστες για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες, αλλά και μοιράζει από νωρίς το πρωί νερά. Μαζί μας έχουμε τη συντονίστρια υγείας, την κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Φωτοπούλου. Σήμερα. Καλημέρα. Στη θέση σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε εδώ και στηρίζετε τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
0: Εσείς στηρίζετε τους τουρίστες και τους ανθρώπους που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη, γιατί οι συνθήκες θα είναι δύσκολες σήμερα.
9: Βεβαίως, είναι υποχρέωσή μας. Σε συνέχεια των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, βρίσκεται σήμερα εδώ, στον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε για τις επιπτώσεις στην υγεία από την παρατεταμένη έκθεση σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Όταν αυτές συνδυάζονται με υγρασία, υψηλά ποστά υγρασίας και δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Αναφέρατε πριν για τα νερά. Εμάς ο στόχος μας εδώ σήμερα δεν είναι να μοιράσουμε απλώς νερά. Είναι ο στόχος μας να έχουμε ένα σταθμό ενυδάτωσης, ένα σταθμό πρώτων βοηθειών και επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην ενυδάτωση. Γι' αυτό για υπενθύμηση δίνουμε και τα νερά, δίνουμε καπέλα, δίνουμε αντιλιακά, βεντάλιες. Και πίσω μου, εάν αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε, είναι η κινητή μονάδα υγείας για να μπορούμε να παρέχουμε και πρώτες βοήθειες.
0: Να ρωτήσω κάτι, σας έχει τύχει άνθρωποι να, από τη ζέστη να...

0: θυμικά επεισόδια, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Τώρα μας θυμίζει η αρχιστάκτρια μας, φίλιο Γιάννα Κοπούλου, ότι πρόπερση σε ζωντανή σύνδεση. Μας θυμίζει η φίλιο Γιάννα Κοπούλου, η αρχιστάκτρια μας, ότι πρόπερση σε ζωντανή σύνδεση μας είχε συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και εσείς ήταν εκεί και ευτυχώς νοσηλεύσατε τον άνθρωπο και τα καταφέρατε. Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι, φυσικά και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για όλο το χρόνο έχει εδώ στην Ακρόπολη σε συνέχεια και μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού δύο σταθμούς πρώτων βοηθειών στελεχωμένους με νοσηλευτές και εθελοντές υγείας και διασώστες.
1: Μέχρι τι ώρα θα είστε εκεί? Μέχρι τι ώρα θα είστε εκεί?
0: Σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 η ώρα.
1: Μέχρι τις 12 η ώρα,
0: λοιπόν. Όσο χρειαστεί, αν χρειαστεί και περισσότερο φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, όπως θα δείτε, πάνω στο τραπέζι μας έχουμε όλα τα φυλάδια, τα ενημερωτικά έντυπα που έχουν να κάνουν, μπορούμε να πάμε και πιο κοντά. Ενημερώνουμε, είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά, που ενημερώνουμε για τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας. Είναι πολύ σημαντικά, βασικές πρώτες βοήθειες. Και να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε ότι τα αβρέφη, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θέλουμε μια χάρη μεγάλη, κυρία Φωτοπούλου. Δύο καπελάκια του Ερυθρού Σταυρού στην επόμενη σύνδεσή μας να βγάλουμε και εμείς τα καπελάκια. Και κάνα νεράκι στα παιδιά του συνεργείου.
0: Εννοείται.
1: Και κάνα νεράκι για τα παιδιά του συνεργείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φυσικά.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές που βρίσκονται εκεί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Αλέξανδρα Μερακλήδη. Κλείσαμε.
1: Κλείσαμε, τέλος. Γιατί έχει ζέστη, θέλω να σας πω, από τώρα και εντός του στούντιου. Είναι η Ντόρα και ο Γιώργος εδώ, τρεις ώρες συνεχίζεται Action τώρα η ενημέρωση στο Action 24.
2: Πιάνουν τα κλιματιστικά και μπήκε μέσα με γκρίνια ο Γρηγοριάδης.
1: Γρηγοριάδη, θα πιάσουν τα κλιματιστικά, μην παραπονιές από τώρα.
2: Ξέρεις, από το πρωί,
1: από τώρα ξεκινάς. Εμείς που είμαστε τέσσερις ώρες εδώ.
2: Έχει 40 βαθμούς έξω.
1: Μοιάζουν από τώρα. Θεσσαλονική, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μετά.
2: Μία η ώρα η Ιωάννα Βάσου θα είναι εδώ.
1: Στις 3 ο Μπακόπουλος με την Αθηνική Παρέα.
2: Και στις 7 παρά 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Κάτζο Ελευθερόγλου στις 8.
2: 10 η ώρα, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Και θα το πω εγώ οδεύοντας προς την έξω. Εμείς οι δύο, καιρού θέλοντος, καύσωνα θέλοντος, Θεού επιτρέποντος, τι ώρα εδώ αύριο.
2: Εμείς στις θέσεις μας θα είμαστε και αύριο εδώ στις 6 ώρα στο ραντεβού μας για λίγες εμφανίσεις ακόμα.
1: Καπελάκι, νεράκι όσοι είναι να βγείτε. Προσέχετε, δεν τρώμε ένα γουρουνόπουλο.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών.

πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1928 βάζει τέλος στη ζωή του ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Καριωτάκης. Ο Καριωτάκης εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος και η τελευταία του μετάθεση τον είχε καταρακώσει. Ήταν ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποιήση. Η ποιήση του Καριωτάκη δεν έχει ίχνος αισθηματισμού και φιλαρέσκειας που υπάρχει σε αυθονία στους παλαιότερους ποιητές. Αποπνέει την αίσθηση του μάταιου, του χαμένου. Η στάση του είναι αντιηρωική και αντιειδανική. Ο Καριωτάκης γράφει ποίηματα για το άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γελίο, ως διαμαρτυρία που φτάνει στο σαρκασμό. Ποίηματά του έχουν μελοποιήσει συνθέτες και συγκροτήματα όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, τα υπόγεια ρεύματα, η Λένα Πλάτωνος, ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο Νίκος Ξηδάκης. Σαν σήμερα το 1928, η Πολωνή Χαλίνα Κονόπατσκα γίνεται η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Ολυμπιακό μετάλλιο. Ήταν στο στίβο και συγκεκριμένα στο αγώνισμα της δισκοβολίας με 39 μέτρα και 62 εκατοστά, επίδοση που ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ. Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1951 ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς. Είχε βραβευθεί με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1997 για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting», ενώ είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», «Καλημέρα Βιετνάμ», «Τζουμάντζι» και άλλες. Στις 11 Αυγούστου του 2014 έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 63 χρόνων μετά από πολύχρονη μάχη με την κατάθλιψη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1965 πραγματοποιείται μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της διορισμένης από το Παλάτι Κυβέρνησης Νόβα, η οποία αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έκανε λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ασφυξία λόγω δακρυγόνου. Μεταγενέστερη εξέταση όμως έδειξε πως ο Πέτρουλας στραγγαλίστηκε. Η αστυνομία επεδίωξε την ταφή του κρυφά από τους γονείς του και πριν ανατείλει ο ήλιος. Ο ιερέας αρνήθηκε και έτσι η κηδεία του πήρε μορφή πάνδημης διαδήλωσης. Σαν σήμερα το 1974, ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώνεται σε μάχη στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Παρέμεινε αγνοούμενος για 46 χρόνια. Στις αρχές του 2020, τα οστά του ταυτοποιήθηκαν σε ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου και ενταφιάστηκαν. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Freeze!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karis, cut him off.
5: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Όχι.

0: Άσε με, άνθρωπέ μου, που έχεις λυσάξει με τα παγωτά. Και άμα τρως όλη μέρα παγωτά τέτοια, ναι, τέτοια κορμιά που μου έχετε βάλει εδώ στο βίντεο, ναι, δεν θα μπορούμε να έχουμε. Γιατί 42 βαθμούς έχει, 40 έχει.
1: Λιώνει το κορμί.
0: Άμα λιώνει, λιώνει το κορμί. Λιώνει το κορμί.
1: Να μην φας λίγο παγωτό.
0: Ναι, άμα τρως όμως όλη την ώρα παγωτάκια, ναι, πώς θα είσαι έτσι σαν το κορίτσι εδώ, το όμορφο.
1: Θα τρέχεις και θα τα κες.
0: Α, να τρώω δηλαδή, να δροσίζομαι και μετά να τρέχω, να υδρώνω.
1: Ναι, και θα τρως κι άλλο παγωτό.
0: Πάπα, όχι.
1: Ξέρεις ότι ήταν σύμβολο πολυτέλειας παλιά, παλιά, πολύ παλιά, πολύ παλιά.
0: Πόσο παλιά?
1: Πολύ παλιά. Το 1836, ας πούμε, οι Αθηναίοι πρωτοδοκίμασαν παγωτό, ναι, ακούστε τώρα, σε ένα επίσημο δείπνο, λέει, της Βαβαρικής Αυλής, το οποίο όμως δεν είχε και την κατάληξη που θέλανε να έχει. Μην με ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρω, δεν το διάβασα αυτό. Πήρα μία παράγραφο
0: μόνο. Δεν σε διακόπτω.
1: Να,
0: όταν έχεις τις σημειώσεις σου, δεν, ναι, σε διακόπτω.
1: Ξέρεις ότι μετά έγινε καθημερινή συνήθεια όμως, για μικρούς και μεγάλους, και ότι όλοι απολαμβάνουμε παγωτό.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σπιτικό. Δηλαδή αυτό που φτιάχνει η μαμά στο σπίτι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το γρανιτέ, δηλαδή αυτό που βάζεις τα φρουτάκια, ναι, στο μούλτι,
1: ναι,
0: και βάζεις εκεί όλα τα φρουτάκια και τα βάζεις μέσα στις τυπούλες. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως σε αυτό το παγωτό.
1: Τι?
0: Δεν αρέσει στα παιδιά.
1: Τι να αρέσει αυτό τώρα, ούτε ζάχαρες έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε γάλα έχει, είναι δυνατόν να σου αρέσει? Ξέρεις, παιδί μου, πόσα είδη παγωτού υπάρχουν?
0: Για πες.
1: 1, 2, 3, 4, 5 τουλάχιστον.
0: Ξεκίνα,
1: έλα να ενημερώσουμε.
0: Ξεκίνα.
1: Λοιπόν, τι είναι το παγωτό, κυρίες και κύριοι? Είναι ένα παγωμένο επιδόρπιο που παρασκευάζεται συνήθως από γάλα, κρέμα γάλακτο, ζάχαρη και συχνά αυγά. Έχει πλούσια και βαριά.
0: Έχει πρωτεΐνη.
1: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Δεν θα έχει αυγό. Πρωτεΐνη, έχει πρωτεΐνη.
0: Μετά.
1: Τζελάτο.
0: Τζελάτο. Η ιταλική εκδοχή του παγωτού που περιέχει περισσότερο γάλα και λιγότερο κρέμα γάλακτος. Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής του ενσωματώνεται μικρότερη ποσότητα αέρα.
1: Λάσου σουρελά, λάσου σουρελά. Λοιπόν, υπάρχει γρανίτα, κυρίες και κύριοι. Τι είναι η γρανίτα? Είναι η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια των παιδικών μας χρόνων.
0: Εγώ.
1: Παρασκευάζεται από χυμό φρούτων χωρίς την πούλπα, νερό και ζάχαρη σιρόπι. Χωρίς πούλπα.
0: Τι είναι πούλπα?
1: Βιβί, τι είναι πούλπα? Μπράβο.
0: Λοιπόν, διάβασε εσύ το σορμπέ, γιατί θέλω το παχβέ μετά.
1: Okay, λοιπόν, υπάρχει και το σορμπέ. Τι είναι το σορμπέ? Είναι η πιο πλούσια και γλυκιά εκδοχή της γρανίτας. Παρασκευάζεται από το χυμό και τη σάρκα των φρούτων, ενώ στο μείγμα μπαίνει νερό και πολύ ζάχαρη. Για εδώ
0: πολύ,
1: είμαστε.
0: Πολύ ζάχαρη.
1: Έχει
0: στο
1: πιο
0: σορμπέ
1: πλούσια και λία υφή, θυμίζοντας περισσότερο παγωτό. Τι είναι η πούλπα τώρα?
0: Για πες μας τι είναι η πούλπα, τι είπες? Σαρκώδης και πολτώδης μάζα των φρούτων ή των λαχανικών είναι η πούλπα.
1: Α, ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Και πάμε στο τελευταίο είδος, παχφέ. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και το όνομά του σημαίνει...
1: Ελλάδα, παιδί μου.
0: Στη Γαλλία.
1: Το διαβάζουμε κιόλα. Δηλαδή, φανταστείτε, κυρίες και κύριοι.
0: Να βγάλουμε.
1: Ούτε να μην το διαβάζαμε.
0: Στη Γαλλία, λοιπόν. Και το όνομά του σημαίνει το έλαιο. Βασίζεται στην ισορροπία λιπαγών, ζαχάρων και αέρα, ώστε να έχει μια πλούσια, αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρη ύφη.
1: Να σου πω, είναι η δεύτερη γλώσσα που κάναμε στο Λύκειο, στα δικά μας τα χρόνια, τα γαλλικά. Από εκεί τα ξέρεις όσο καλά, σωστά?
2: Ναυσικά, την εισόδε με θύμωνα γύρω το μύτηρο.
1: Έλα να πούμε και μια καλημέρα τώρα στους ανθρώπους που ζαλίσαμε. Εγώ πώς να το πω?
0: Πες καλημέρα εσύ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Πες καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Πήγες την πούλπα εσύ.
1: Και καλώς ήρθατε, βρε την πούλπα. Μάθαμε καινούργια λέξη. Λοιπόν, τι προτείνω για τη νέα σεζόν? Που θα ξεκινήσουμε 31 Αυγούστου. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εσείς, κυρία Μπουγιούρα, κλείστε τα αυτιά σας. Γιατί δεν θα σας έχουμε του χρόνου αρχισυντάκτρια. Μην ακούτε.
0: Μαρτυριάρη.
1: Λοιπόν, άκου
0: μαρτυριάρη.
1: Άκου τι σκέφτηκα. Θέλεις να εντάξουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας σε κάθε εκπομπή?
0: Θέλεις. Για να κοπούλου, ακούς.
1: Φιλιό μας, ακούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία πρόταση.
0: Μου αρέσει αυτό.
1: Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την οποία θα τη συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Θα αυτό και θα κάνουμε και το χαβαλέ μας.
0: Έχεις και σε ανάλογα... αυτό σημειώσεις.
1: Εννοεί...
0: Για να ξέρω.
1: Φυσικά. Θα τη διαβάζουμε εδώ στο video wall.
0: Ναι.
1: Και θα την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Έχει κάποια πολύ πετυχημένα.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Μ' αρέσει. Πολύ ωραίο.
0: Μ' αρέσει, θα γελάμε.
1: Θα γελάμε, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ελάτε. Εδώ μέχρι τη μία θα είμαστε. Είναι Τρίτη.
0: 21.
1: Είναι δεύτερη μέρα της τελευταίας εβδομάδας για αυτή την σεζόν της εκπομπής.
0: Και είναι και η δεύτερη μέρα του καύσωνα. Έτσι,
1: ναι.
0: Έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Σήμερα θα είναι αρκετά υψηλή και αύριο. Μετά λίγο θα αρχίσουμε λίγο να έτσι να δροσιζόμαστε, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Εχθές την πάλεψες, μεταξύ μας τώρα.
0: Χθες δεν την πάλεψα.
1: Ήταν δύσκολα πολύ, όντως.
0: Το μεσημέρι ειδικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και μέσα στο αυτοκίνητο και με τον κλιματισμό ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ επιχείρησα να πάω λίγο γυμναστήριο. Παράκουσα την κυρία Παγώνη που είπε: εντάξει, και 2-3 μέρες μην γυμναστείτε. Τώρα δεν θα πάθετε και τίποτα.
0: Μεσημέρι.
1: Δεν πήγα μεσημέρι, πήγα απογευματάκι, ρε παιδί μου, πήγα τις 5.30. Εννοείται τώρα σε κλειστό χώρο, με κλιματιστικά κλπ. Δεν παλεύετε.
0: Εγώ
1: παιδιά, δεν παλεύετε. Α, εσείς ακόμα χειρότεροι.
0: Πήγα γήπεδο στις 8, αλλά ακόμα πάνω στον κινητό, 8-8.30, ψιλοδρόσησε, όχι δρόσησε, είχε ένα ελαφρύ αεράκι, το οποίο όμως δεν ήταν πολύ θερμό, οπότε ήταν καλά. Ναι. Ήταν ωραία, είχε πέσει τελείως ο ήλιος.
1: Και το βράδυ υψηλή θερμοκρασία, ξυπνήσαμε με 29 βαθμούς. Εγώ μπήκα σε αυτοκίνητο για να έρθω εδώ και είχε 29,5. Άρα σκεφτείτε τι θα γίνει μέχρι το μεσημέρι τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, προσοχή, υπομονή, παιδιά, υπομονή. Σήμερα θέλει λίγο κουράγιο. Τυχεροί όσοι μπορείτε και είστε σε κάποια παραλία και μας βλέπετε είτε από κάποιο νησί είτε από το εξοχικό σας.
1: Και δεν είναι λίγοι, γιατί έχει αδειάσει η πόλη. Δηλαδή μετακινείσαι πολύ εύκολα, ρε παιδί μου, τώρα πια μέσα στην Αθήνα. Βρίσκεις να παρκάρεις
0: κλπ. Εσύ τώρα το κρίνεις αυτό από τα δρομολόγια που κάνεις, βλέπεις.
1: Ναι, δηλαδή... από το πρωί που έρχομαι, από το μεσημέρι που φεύγω. Η Θεοδώρα επίσης που ταλαιπωρείται με Αθήνα κάθε μέρα, Σπάτα κλπ. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετικές οι χρόνοι που χρειάζονται για τις μετακινήσεις μας εδώ, που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος έχει φύγει.
0: Τώρα, πάμε στο κέντρο, πάμε στην Αθήνα, εκεί στην Ακρόπολη. Είχαμε ένα περιστατικό, ένα συμβάν με τον τραυματισμό δύο Αμερικανών τουριστών. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται εκεί, καλύπτει το ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλή ώρα, να μας δώσει και τις συνθήκες αυτής της επίθεσης με μαχαίρι που είχαμε, πού ακριβώς βρίσκεται ο δράστης, ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών. Έλα, Σπύρο.
3: Στιγμές τρόμου βίωσε το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών τουριστών λίγο μετά τις 8 το πρωί, ενώ περίμεναν στην είσοδο για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο, ακριβώς σε αυτό το σημείο, στα εκδοτήρια. Είχε σχηματιστεί μια ώρα, καθώς εκείνη την ώρα, μόλις είχαν ανοίξει τα εκδοτήρια, εμφανίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 60. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ, φαίνεται ο άνδρας αυτός να ήταν άστεγος, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ψυχικής υγείας. Εμφανίστηκε με ένα μαχαίρι, επιτέθηκε αρχικά στην γυναίκα και στη συνέχεια στον άντρα, ο οποίος προσπάθησε να προστατέψει την σύντροφό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το αιχμηρό αντικείμενο με πιο βαθύ τραύμα. Ευτυχώς το τραύμα είναι στον καρπό, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Έχουν μεταφερθεί και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα αποκόμισε ένα τραύμα στο πόδι, πιο ελαφρύ. Ενώ ο άντρας, ο οποίος έκανε την επίθεση, συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς. Έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, που υπήρχε περιπολικό στην Διονυσία Ροπαγή. Το έσπευσαν μέσα σε δευτερόλεπτα στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον άντρα. Μάλιστα, έσπευσε και ασθενοφόρο για να παραλάβει τους δύο τραυματίες. Χρειάστηκε οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας να κάνουν και εφαρμογή τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία στα θύματα. Τώρα, ο άντρας αυτός, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί. Ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φέρεται να είναι άστεγος, να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Περιμένουμε να δούμε τι εξηγήσεις θα δώσει ενώπιον των αστυνομικών. Τι θα ισχυριστεί. Φέρεται να απείλησε μάλιστα και άλλα άτομα.
1: Δώσε μας λίγο την εικόνα, αν γίνεται, με τον συνάδελφο οπερατέρ που βρίσκεσαι εκεί. Εμείς ξέρουμε τον χώρο, αλλά οι τηλεθεατές μας, και εντάξει, Αθηναίοι, okay, από την υπόλοιπη Ελλάδα, δείξτε μας λίγο πού ήταν, πού είναι απέναντι το αρχαιολογικό μουσείο, για να καταλάβουμε και πόσο κεντρικό είναι αυτό το σημείο εκεί.
3: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στη Διονυσία Ροπαγή του. Θα δείτε εδώ πέρα, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ μεγάλη κίνηση τουριστών. Το πιο τουριστικό σημείο ενδεχομένως της Αθήνας. Και εκείνη την ώρα, παρότι ήταν νωρίς το πρωί, υπήρχαν αρκετοί τουρίστες οι οποίοι περίμεναν στα εκδοτήρια για την Ακρόπολη. Οι ουρές έφταναν μέχρι έξω. Ο άντρας αυτός έφτασε σε αυτό εδώ το σημείο, άρχισε να λογοφέρει με κάποιους τουρίστες, τους επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια πολύ γρήγορα έβγαλε το αιχμηρό αντικείμενο και προσπάθησε για άγνωστο λόγο να τους τραυματίσει. Σε αυτό το σημείο έχουν ρίξει τώρα τα νερά, υπήρχαν νωρίτερα και τα αίματα. Έγινε η επίθεση, η αιματηρή.
0: Ξέρουμε κάτι
3: επίθεση
0: περισσότερο
3: μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων τουριστών.
0: Από αυτά τα οποία έλεγε ο δράστης, Σπύρο, από μαρτυρίες που τυχόν έχεις προλάβει όταν έφτασες εκεί, τι ήταν αυτό το οποίο έλεγε ο άνδρας, τι τους έλεγε?
3: Ο άνδρας φέρεται να έλεγε κάποια ακατάληπτα πράγματα. Δεν ήξεραν
0: δεν
3: και οι τουρίστες ήταν
0: Έλληνες,
3: από
0: δηλαδή.
3: Μας είπαν. Ναι. Μιλούσε ελληνικά, δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς έλεγε εκείνη την στιγμή. Φαινόταν όμως να βρίσκεται σε κατάσταση εκτός αυτού. Αυτό μας περιέγραψε νωρίτερα, δευτερόλεπτα πριν βγούμε στο ζωντανό, ένας τουρίστας ο οποίος βρέθηκε εδώ μαζί με την γυναίκα του και το παιδί του και είδανε όλο αυτό το σκηνικό που σίγουρα δεν τιμά καθόλου την χώρα μας, δίνει μια αρνητική εντύπωση δημιουργήσει τους τουρίστες που έχουν έρθει για να επισκεφτούν την Ακρόπολη.
1: Καλά, είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό βέβαια. Είναι μια περιοχή όπου είναι πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Τώρα το τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος.
0: Και όταν γυρίσουν στην πατρίδα
1: το
0: τους θα προφανώς.
1: Το πούν. Καλά, σαφώς. Τώρα και με αναρτήσεις αυτό.
3: Και αυτό
1: ήδη μάθηρες, έχει ταξιδέψει, φαντάζομαι, Σπύρο, με αναρτήσεις στα social media. Σίγουρα έχει ταξιδέψει τώρα στο εξωτερικό αυτό το περιστατικό. Απλά εντάξει, είναι όντως μεμονωμένο εδώ στην Ελλάδα και επαναλαμβάνουμε και σε μια περιοχή που είναι πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Απλά τώρα, αν
0: εμείς το
1: έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Εμείς το ξέρουμε ότι είναι μεμονωμένο. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο είδης που θα ταξιδέψει στο εξωτερικό θα είναι κάτι πολύ έτσι κακό.
1: Απροστάτευτη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης
0: και λοιπά. Στο κεντρικότερο μνημείο, στο πιο γνωστό μνημείο της Ελλάδας. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι πώς θα μεταδοθεί αυτή
1: και
0: η είδηση.
1: Και τι ώρα κιόλας, έτσι. Ναι. Δηλαδή και μία ώρα αιχμής, πρωί. Δεν ήταν να πεις βράδυ, εκεί απόγευμα, που μπορεί, λες, εντάξει, στο σκοτάδι και κάποιος να γλιτώσει κλπ. Πρωί, ναι, εντάξει. Κρατάμε το ότι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα, ότι έχει ακινητοποιηθεί, έχει συλληφθεί αυτός. Τώρα, αναλόγως σε τι κατάσταση είναι, το τι θα πει στις αρχές, για να διαπιστωθούν και τα αίτια αυτής επίθεσης, που βέβαια, όπως αν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα τώρα.
0: Και αν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα επίσης, και αν στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί, ο κύριος Γιαννάκος θα γνωρίζει στη συνέχεια, νομίζω, μπορεί να μάθει λεπτομέρειες και την ταυτότητα του δράστη.
1: Για να ανοίξουμε την άλλη κουβέντα.
0: Για να ανοίξουμε την άλλη κουβέντα, για ποιο λόγο κυκλοφορεί ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει βοήθειας, ψυχιατρικής βοήθειας προφανώς.
1: Ναι. Ποιος τον επιβλέπει, αν είχε αγωγή, αν έπαιρνε την αγωγή του, αν ζούσε με την οικογένειά του και όλα αυτά, Σπύρο, που συζητάμε σε κάθε αντίστοιχο περιστατικό. Έχει ζέστη, έτσι, από τέτοια ώρα. Έχει ζέστη, Σπύρο, εκεί.
3: Αρκετή ζέστη, κοντά στους 35 βαθμούς αυτήν την ώρα. Και περιμένουμε όσο πάμε προς το μεσημέρι να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος. Ήδη βλέπω αρκετούς τουρίστες να μην αντέχουν και να σταματούν στις γωνίες όπου βρίσκουν κάποιο νήσιο, να πιούν νερό, να πιούν κάποιο δροσιστικό ρόφημα για να συνεχίσουν τη βόλτα τους.
1: Πάντως έχουν εκμεταλλευτεί αρκετοί το πρωινό της ώρας, το νωρίς δηλαδή αυτής της ώρας, 10 η ώρα και βλέπουμε πόσο κόσμο έχει, διότι χθες στη μία παρά που βγήκαμε, θυμάσαι ότι τους μετρούσαμε έναν-έναν, Σπύρο, έτσι. Και είναι λογικό αυτό, όσο περνάει η ώρα
0: ακριβώς
1: και ανεβαίνει ο υδράργυρος, όλο και λιγότεροι θα κυκλοφορούν
0: σε
1: εκεί.
0: Σε μια πόλη επισκέπτης, ειδικά τους θερινούς μήνες, κοιτάς τις θερμοκρασίες, ενημερώνεσαι για τις θερμοκρασίες.
1: Βγάζεις το πρόγραμμά σου.
0: Για να βγάλεις το πρόγραμμά σου, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Σπύρο, καλημέρα. Έχει κόσμο ο Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Πού πάμε, κυρία Μπουγιουρά?
0: Πάμε.
1: Ακολουθούμε τον οδηγό.
0: Πάμε
1: στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη να την καλημερίσουμε και την Αλεξάνδρα. Θα μας πεις, Αλεξάνδρα μου, για ακόμη ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής.
0: Κάτι
1: που
0: πρωτότυπο.
1: Ξύλωσε η ΑΔΕ, καθόλου πρωτότυπο. Η συνέχεια όμως του τίτλου εμένα με αφήνει άφωνο.
0: Για να
1: στην
0: δούμε.
1: Κυριολεξία, Αλεξάνδρα, έτσι. Δηλαδή, συνελήφθηκε μια γυναίκα η οποία τι δήλωνε.
4: Η ΑΔΕ αποκάλυψε, όπως είπατε και εσείς, μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες βιτρίνα. Οι εικονικές συναλλαγές ξεπερνούσαν τα 98 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούσαν κυρίως ρούχα και παπούτσια. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, όπως είπατε και στον τίτλο, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα η οποία δήλωνε άστεγη ενώ έμεινε σε βίλα 280 τετραγωνικά μέτρα στα βόρεια προάστια. Αναφέρουμε ότι εκείνη ήταν και η συντονίστρια της επιχείρησης, ο αρχηγός όλων αυτών. Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είχαν κοινές έδρες, κοινά κινητά τηλέφωνα και εγκαταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δείχνανε πώς συνδεμένες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους. Η φοροδιαφυγή υπολογίζεται περίπου στα 9,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει και δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία και έχουν κατασχέσει πάνω από 32.000 προϊόντα απομίμησης.
0: Επιδημοσμένοι άνθρωποι έχουν και θράσος δηλαδή. Δηλαδή, πραγματικά, δηλώνεις άστεγη, διαμένεις σε βίλα με πισίνα, είσαι αρχηγός κυκλώματος. Πραγματικά, έχουνε θράσος.
1: Έλα, τώρα τη ζηλεύεις, πες την αλήθεια.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν τη ζηλεύω, γιατί τώρα αυτή θα φυλακιστεί, δεν τη ζηλεύω.
1: Γιατί μπορούνε, βρίσκουν και τα κάνουνε. Ποιος ξέρει τώρα πόσα χρόνια αυτή η γυναίκα έκανε Dolce Vita.
0: Προφανώς πολλά.
1: Στις πλάτες των κορόιδων που πλήρωναν τώρα, προφανώς αυτά θα είναι και απομιμητικά τα προϊόντα που εμείς μπορεί να τα πληρώναμε και αδρά, έτσι. Και ζούσε στις πλάτες της Κουτροκόη, του Γρηγοριάδη, της Μερακλείδη και έκανε αυτή χρυσή ζωή. Και δήλωνε και άστεγη και δεν πληρώνε και φόρους. Δηλαδή
0: είναι
1: τίποτα.
0: Και θρασής ωστόσο, γιατί ξέρουν ότι έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι κατά της φοροδιαφυγής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εδώ και καιρό. Και πράγματι τους πιάνει η ΑΔΕ, τους εντοπίζει η ΑΔΕ.
1: Αλλά...
0: και συνεχίζουν τη δράση τους ορισμένοι. Ναι. Έτσι. Λερναία... θεωρούν ότι ποτέ δεν θα.
1: Λερναία ύδρα πάντως είναι αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι,
1: δηλαδή κόβει ένα κεφάλι και ξεπετάγονται 10. Γιατί μόνο το τελευταίο διάστημα. Πόσα τέτοια κυκλώματα έχουν εξαρθρωθεί.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα καινούριο. Και ένα καινούριο και ένα καινούριο.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε.
1: Γεια
0: Αλεξάνδρα.
1: Σου, κυρία Μερακλείδη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη. Θα πάμε στο Μάνο Τριγώνη, θα τον συναντήσουμε. Είχαμε ένα περιστατικό πραγματικά πολύ άγριου ξυλοδαρμού με πρωταγωνίστριες ανήλικα κορίτσια. Κορίτσια 15χρονα, Μάνο.
5: Ακριβώς, και μάλιστα το βίντεο ντοκουμέντο που θα δούμε και στη συνέχεια απεικονίζει τη βιαιότητα που χρησιμοποίησαν και οι τρεις πλευρές, δηλαδή μία 15χρονη η οποία δέχθηκε επίθεση από μία 14χρονη και μία 16χρονη σε κεντρικό δρόμο της πόλης, λίγα μέτρα από το λιμάνι του Ηρακλείου, στην Οδό Εφόδου. Τότε λοιπόν ήταν Σάββατο όταν δεν έδωσαν ραντεβού και συναντήθηκαν στο σημείο στην Οδό Εφόδου. Σύμφωνα όμως με τους γονείς, τον γονέα μίας εκ των συλληφθησών, ο καυγάς ξεκίνησε και από τις τρεις πλευρές, ενώ χειροδίκησαν και οι τρεις πλευρές. Θύματα και θύτες δηλαδή.
0: Εμείς βλέπουμε την αγριότητα των χτυπημάτων, Μάνο, μεταξύ των δύο κοριτσιών πρωτίστως. Μιλάμε για μπουνιές στο κεφάλι. Με πάρα πολύ δύναμη στο μέτωπο παντού. Είναι απίστευτη η αγριότητα.
1: Και κάποια άλλη
0: που
1: παρακολουθούν.
5: Φαίνονται και άλλα παιδιά.
1: Ναι, ναι, που παρακολουθούν, Μάνο, έτσι.
5: Ακριβώς, Γιώργο. Ναι.
1: Και κάποιος ο οποίος βιντεοσκοπεί, απαθανατίζει όλη αυτή τη σκηνή και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θεατές, έτσι, αρένα, το κέντρο του Ηρακλείου, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κεντρικός ο δρόμος, αφού υπάρχει και κόσμος εκεί, και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Ευτυχώς του βρέθηκαν δύο μπαμπάδες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που κατάφεραν να χωρίσουν αυτά τα κορίτσια.
5: Στο τέλος έτσι έγινε. Βέβαια, συνελήφθησαν και οι τρεις κοπέλες, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και αργότερα στον εισαγγελέα του Ηρακλείου, όπου τους ασκήθηκαν οι διώξεις οι ανάλογες, ενώ ορίστηκε και τακτική δικάσιμος για τις 26 Νοεμβρίου του 2026.
1: Πέρασαν.
5: Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μιλάμε βέβαια για ηλικίες πολύ μικρές, κορίτσια πολύ μικρά, τα οποία
0: γυμνασίου,
5: σύμφωνα με
0: γυμνασίου,
5: πληροφορίες γυμνασίου, μάλωσαν για τα μάτια ενός αγοριού.
1: Ναι. Με έμειναν ένα βράδυ στα κρατητήρια.
0: 15 ετών.
1: Πέρασαν το βράδυ στα κρατητήρια. Εγώ το λέω και μπορεί να ακούγομαι και κουραστικός κάποιες φορές. Δεν το θέλουμε αυτό για να είμαστε, ρε παιδί μου, τιμωρητικοί σε αυτά τα παιδιά. Είναι παιδιά στην ηλικία μας. Mm-hmm. Όμως έτσι ίσως μπορέσουν, Μάνο, να παραδειγματιστούν και κάποια άλλα που το έχουν τόσο εύκολο, να πιάνονται πια στα χέρια, να ξυλοκοπά το ένα το άλλο το παιδί, να το στέλνει στο νοσοκομείο και κάποιοι άλλοι να βιντεοσκοπούνε κιόλας, έτσι.
0: Κάποιοι μπορεί να το θεωρούν και μαγιά αυτό.
1: Σαφώς.
0: Μα
1: για τα likes, για τα likes το κάνουν.
0: Δεν λέω μόνο για το βίντεο. Λέω ότι μπορεί κάποια από αυτά τα κορίτσια να θεωρούν ότι είναι παράσημο το ότι πέρασαν τη βραδιά τους στο κρατητήριο. Και μετά δηλαδή στην παρέα, ναι, αυτό
1: να
0: που λένε η μαγιά. Αυτό, που σε αυτή την ηλικία.
1: Εδώ έχουμε κάνει
0: το πώς,
1: τότε.
0: Το πώς προσδιορίζεται η μαγιά είναι κάτι με μια τεράστια συζήτηση. Έτσι.
1: Εδώ τότε έχουμε
0: δηλαδή,
1: κάνει
0: να
1: κάτι.
0: Εγώ έκανα κρατητήριο, εσύ τι έκανε, ας πούμε.
1: Πολύ λάθος σαν κοινωνία. Ναι. Αν συμβαίνει αυτό, λυπάμαι, αλλά έχουμε κάνει κάτι πολύ λάθος σαν κοινωνία. Δεν ρίχνω το φταίξιμο μόνο σε γονείς εγώ. Λέω γενικώς. Ως κοινωνία έχουμε κάτι κάνει πολύ λάθος.
0: Ευχαριστούμε, Μάνο. Αν έχουμε κάτι νεότερο, μας ενημερώνεις φυσικά, έτσι.
1: Γεια σου, Μάνο. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε και τη δικιά μας εκεί, τη Θεοδώρα Πότα, να της πούμε μια καλημέρα. Και εκεί ζέστη πολύ, Θεοδώρα, έτσι, πριν πάμε στις ειδήσεις σου.
6: Καλημέρα σας. Στη σκιά είναι καλά, είναι πιο δροσερά. 30 βαθμούς δείχνει τώρα ο υδράργυρος, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι. Είναι ανυπόφορη κατάσταση και εδώ ψάχνουμε έτσι σημεία δροσιάς.
0: Έχει και λίγο πιο πολύ υγρασία η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα συνήθως.
1: Λόγω θερμαϊκού, μωρέ, που είναι μέσα στην πόλη. Μέχρι αύριο υπομονή, γιατί από το μεσημέρι αύριο Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα πέσει και αισθητά ο υδράργυρος. Εμείς θα περιμένουμε ακόμα. Αλλά εσείς,
0: εμείς δεν θα είμαστε πάνω.
1: Εσείς πάνω θα δροσιστείτε. Είναι βέβαιο αυτό. Τουλάχιστον αυτό μας έχει πει ο κύριος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακιστέως και ο τέταρτος κατηγορούμενος, έτσι, για την φωνική επίδεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
6: Είναι η τέταρτη προφυλάκηση. Μιλάμε για το πρόσωπο το οποίο κατηγορείται ότι παρέλαβε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και ότι έπειτα τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, στον 29χρονο και στην 26χρονη. Ο ίδιος κατέθεσε υπόμνημα στην τακτική ανακρίτρια την χτεσινή ημέρα. Υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Αρνήθηκε όλες τις ευάρους του κατηγορίες και ανέφερε μάλιστα ότι ουδέποτε διαχειρίστηκε τα κλειδιά και ουδέποτε τα παρέδωσε ο ίδιος στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Οι ισχυρισμοί του ωστόσο δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που του έδειξαν τον δρόμο για τις φυλακές. Τον έκριναν προσωρινά προφυλακιστέο. Στο μεταξύ συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας σε ό,τι αφορά και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών, των ατόμων που τοποθέτησαν τα γκαζάκια στις πολυκατοικίες, τις οποίες διαμένουν και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Είχαμε και κάτι μικροεπισόδια, έτσι πάντως.
1: Στα δικαστήρια, ναι. Έξω από το δικαστικό μέγαρο.
6: Ναι. Υπήρξε ένταση, ναι. Χτες το μεσημέρι, όταν αποφασίστηκε η προφυλάκηση του 25χρονου, να σας πω αρχικά ότι από το πρωί υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος, άτομα του ευρύτερου αναρχικού χώρου έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ένδειξη αλληλεγγύης στον 25χρονο. Μόλις είχαμε λοιπόν την απόφαση της ανακρίτριας, κάποια άτομα από τη συγκέντρωση είχαν μπει μέσα στο δικαστικό μέγαρο και κατά τη μεταφορά του 25χρονου πήγαν να τον προσεγγίσουν αποθώντας τους αστυνομικούς. Εκεί υπήρξε μία σύγκρουση μεταξύ ατόμων του αναρχικού χώρου και δυνάμεων των ΜΑΤ και άλλων αστυνομικών που βρίσκονταν στα δικαστήρια. Η σύγκρουση αυτή μεταφέρθηκε και στα σκαλιά του κτηρίου αλλά και στην οδό 26 Οκτωβρίου. Έπειτα τα άτομα τα οποία ενεπλάκησαν στο συγκεκριμένο επεισόδιο πήγαν κοντά και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους και αποχώρησαν και το επεισόδιο έληξε εκεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 19 συνολικά προσαγωγές, οι δύο από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μιλάμε για έναν 32χρονο και μία 25χρονη που κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων, αλλά και για διατάραξη κοινής ειρήνης και σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των εισαγγελικών
0: αρχών. Το ίδιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί και κατά την προσαγωγή των πρώτων συλληφθέντων σε αυτή την υπόθεση, των τριών, έτσι, και της 29χρονης
6: με
0: και
6: του 29χρονου και του 26χρονου.
1: Τώρα, πριν από λίγο με τον Μάνο, συζητάγαμε για το τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης με δύο ανήλικες, οι οποίες πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στα κρατητήρια κλπ. Πιερία, τι έγινε? Έχουμε αντίστοιχο περιστατικό με νεαρούς αυτή τη στιγμή ανήλικους.
0: Στην Κρήτη, να σου πω και αυτό, είπες καλά, κανένας δεν μπορούσε να μπει στη μέση, ναι, να τους χωρίσει.
1: Τι έγινε εδώ,
0: τι έγινε εκεί όμως.
6: Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ένας 16χρονος το βράδυ της Κυριακής, επιστρέφοντας από βόλτα με δύο φίλους του στην περιοχή του Πλαταμόνα, επιχείρησε να χωρίσει κάποια άτομα τα οποία εκείνη την ώρα διαφωνούσαν και είχαν μεταξύ τους συμπλοκή και τραυματίστηκε. Είχαμε όμως χτες το βράδυ μία ανάρτηση από τον πατέρα του 16χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο γιος του δέχτηκε 3 μαχαιριές στο μυρό. Το παιδί μάλιστα χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης. Εκείνο συλλέβεται ευτυχώς εκτός κινδύνου.
0: Το παιδί που πήγε να τους χωρίσει, τους δύο που καυγάδιζαν,
6: ναι.
0: Έτσι.
6: Όμως ο πατέρας του 16χρονου λέει ότι δεν πήγε να χωρίσει κανέναν. Ότι απλά περνούσε από το σημείο ο γιος του και ότι έπεσε θύμα τυφλής βίας από συνομιλίκους του, μάλιστα. Δεν έχει συλληφθεί κανένας για το συγκεκριμένο περιστατικό μέχρι στιγμής. Μάλιστα, ο πατέρας του θύματος απευθύνει έκκληση στα social media σε οποιονδήποτε ήταν στο σημείο και είδε κάτι να καταθέσει τις αστυνομικές αρχές, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα άτομα τα οποία είχαν το μεταξύ τους καυγά και ποιος είναι εκείνος ο οποίος έτσι ανέτεια χτύπησε το συγκεκριμένο παιδί με αιχμηρό αντικείμενο, καταφέρνοντάς το, ξαναλέω, τρεις μαχαιριές
0: στο μυρό. Γιατί κυκλοφορούν τα παιδιά μας με μαχαίρι, μου εξηγείτε, όταν βγαίνουν βόλτα τα παιδιά μας, κυκλοφορούν, παίρνουν μαζί τους και μαχαίρι πλέον.
1: Τώρα, δηλαδή, τι θες
0: το
1: να
0: παίρνουν
1: απαντήσω,
0: μαζί τους το μαχαίρι, μήπως και πέσουν θύματα.
1: Μήπως επίσης, να ανοίξουμε την κουβέντα που τα βρίσκουν,
6: μήπως
1: αυτά τα μαχαίρια.
6: Μήπως και αυτό θεωρείται μαγιά σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Μπορεί, και αυτό που λέει.
6: Κοίτα τι έχω, ας πούμε.
1: Σαφώς. Μπορεί. Εννοείται. Και να ανοίξουμε και την κουβέντα και που τα βρίσκουν τα μαχαίρια τα παιδιά. Γιατί δεν είναι εύκολο να αγοράσει. Μα δεν είναι εύκολο. Δεν πρέπει ένας ανήλικος να μπορεί να αγοράζει ένα μαχαίρι από ένα κατάστημα. Ο νόμος δεν το επιτρέπει αυτό. Μπορεί να μετατραπεί σε φωνικό όπλο ένα μαχαίρι στα χέρια ενός παιδιού. Ναι. Αλλά στο διαδίκτυο πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις αυτές τις αγορές. Σε διάφορα καταστήματα παιχνιδιών επίσης αυτές οι πεταλούδες, πώς τα λένε, ναι, για να παίζουν και οι σουγιάδες ναι. κλπ. Και... Γεια σου, Θεοδώρα Πότα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Να σου πω λίγο βαριά, βαριά σήμερα ημέρα.
1: Ναι, σαφώς. Όταν έχει να κάνει με ανήλικους.
0: Βαρύτατα τα θέματα.
1: Εννοείται.
0: Πάμε.
1: Νίκος Νανούρης.
0: Έλα, Νίκο. Καλή σου ημέρα.
7: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Πώς θα ξεκινήσεις
1: με τα τουρκικά μέσα,
7: να πούμε για τα...
1: εκεί που για άστραψαν και βρόντιξαν, για την εισβολή...
7: Κατά του Νίκου Δένδια. Κατά του Νίκου Δένδια, καθώς ενόχλησαν πάρα πολύ στην Τουρκία και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Δένδιας για το Κυπριακό και συγκεκριμένα η φράση για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις «Η Κύπρος κείται πλησίων». Αυτή η φράση ενόχλησε τον τουρκικό τύπο, όπου σύσσωμος σήμερα επιτίθεται κατά του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Το ΑΧΑΜΠΕΡ, για παράδειγμα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αλαζονική πρόκληση από την Αθήνα, ο Έλληνας Υπουργός Δένδιας το παράκανε και κατηγορούν τον Έλληνα Υπουργό ότι στοχοποιεί την ειρηνευτική επιχείρηση της Τουρκίας, όπως αποκαλούν στην Τουρκία την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και προσθέτουν ότι ο Νίκος Δένδιας με τις νέες δηλώσεις που κάνει δεν διστάζει να κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο για άλλη μια φορά, στέλνοντας προκλητικά μηνύματα προς την Άγκυρα. Την ίδια ώρα και η εφημερίδα Μιλιέτ αναφέρει ότι στην 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης ο Δένδιας κάνει προκλητική ανάρτηση. Δεν είναι μακριά για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η Κύπρος, αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση του Έλληνα Υπουργού. Και η Χουριέτ μιλάει για πρόκληση από την Αθήνα. Και ενώ και η εφημερίδα Σαμπάχ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι άλλη μια προκλητική δήλωση προστίθεται στο ρεπερτόριο της Αθήνας και από τον Νίκο Δένδια με τη φράση ότι η Κύπρος είναι κοντά για τον ελληνικό στρατό. Δεν άρεσα καθόλου στην Άγκυρα τα συγκεκριμένα μηνύματα από τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας. Χθες, μάλιστα, κορυφώθηκαν και οι επαιτειακές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Όλη η πολιτική ηγεσία στην Τουρκία για άλλη μια φορά χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως μια ειρηνευτική επιχείρηση που έσωσε τους Τουρκοκύπριους από τον αφανισμό. Ξεκαθάρισαν ότι θα είναι δίπλα στους Τουρκοκύπριους και είναι μηνύματα που έρχονται λίγες ημέρες πριν φτάσει στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτέρες. Ήταν η πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο Γενικού Γραμματέα μετά από 16 χρόνια, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν ξανά οι συνομιλίες για το Κυπριακό.
1: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε κάτι που μας ετοιμάζει ο Νίκος Ανανούρης για τη συνέχεια της εκπομπής.
0: Προς το τέλος
1: Special θα είναι.
0: Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θα μείνετε εδώ να το παρακολουθήσουμε μαζί.
1: Ποιος είναι αυτός ο αψηλός.
0: Πάμε να δούμε
1: τα του καιρού. Ποιος είναι αυτό το αγόρι.
8: Εντάξει, δεν είμαι και το πρώτο boy, είναι
1: αλήθεια. Φίλος σου είναι ή γνωστός. Γιατί, παιδί μου, μια χαρά είσαι.
8: Κανονικός, εντάξει. Κανονικός. Είμαι, όχι και πολύ ψηλός.
1: Ταπεινός.
8: Ταπεινός.
0: Ωραία πάνε. Είναι μαζί.
1: Ταπεινός ο Παπαϊωάννη.
0: Ταπεινός. Μαζί.
1: Δεν σ' αλλάζω.
8: Λοιπόν.
0: Δεν μ' αλλάζεις.
1: Ό,τι και να λες, δεν σ' αλλάζω.
0: Πες μας πού λοιπόν, θα φτάσει, μέχρι πού.
8: Θα φτάσει, αύριο θα φτάσει και τους 43 τοπικά στην νότια χώρα.
0: Ναι.
8: Θα είναι, δηλαδή για κάποιες περιοχές θα είναι πιο ζεστή μέρα, γιατί Βόρεια Ελλάδα σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται ο καύσωνας. Να δούμε πρώτα, γιατί είχαμε μπουρίνια χθες αργά τη νύχτα στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το είχαμε επισημάνει κιόλας.
0: Στη Χαλκιδική.
8: Και στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δράμα είχε και στη Θράκη είχε.
1: Αυτές
8: οι καταιγίδες, η πολύ ζέστη γενικά ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αστάθεια και δημιουργούνται αυτές οι ισχυρές καταιγίδες. Αυτές οι καταιγίδες που βλέπετε εδώ, αυτό είναι από τη Δράμα. Mm-hmm. Αυτές οι καταιγίδες ξεκίνησαν από τη Βόρεια Ιταλία. Χθες το πρωί περάσανε όλα τα Βαλκάνια, Σερβία, Κροατία και τα Σκόπια και φτάσαν μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα.
9: δημιούργησαν.
10: Έπληξαν δηλαδή και τις περιοχές που ανέφερε.
9: Ακριβώς. Έπληξαν τις περιοχές αυτές που ανέφερα μέχρι... και φτάσαν μέχρι την Βόρεια Ελλάδα, μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη. Και δημιούργησαν αρκετές ζημιές. Έπεσαν πολλά δέντρα, αναποδογύρισαν κάδι, έσπασαν πολλά δέντρα. Κυρίως το πρόβλημα ήταν πολύ ισχυρή άνεμη. Και να πω ότι τα μπουρίνια θα τα δούμε και σήμερα και αύριο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Οπότε χρειάζεται προσοχή λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων. Αυτό είναι το προβληματικό χαρακτηριστικό αυτών των καταιγίδων. Χρειάζεται προσοχή και σήμερα, το απόγευμα, αργά βράδυ κυρίως, και αύριο και το πρωί και αργά το απόγευμα βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα θα παρατηρηθούν πάλι μπουρίνια σε Μακεδονία και στη Θράκη. Θέλει λίγη προσοχή και χαλάζει τοπικά.
10: Ιδίως εκεί τα κάμπινγκ και λοιπά θα πρέπει
9: σωστό, να... Σωστό, σωστό. Ειδικά τα κάμπινγκ που είναι πιο εκτεθειμένοι.
10: Έτσι που είναι πιο εκτεθειμένα.
9: Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να δούμε για τον καύσωνα για την σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία με καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος χώρας. Όμως, όπως είπαμε, κάποιες καταιγίδες θα σημειωθούν τοπικά ισχυρές με μεγάλες ζεπές ανέμων στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πιθανόν και η Κεντρική Μακεδονία προς το βράδυ. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα πάντως θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες στα 3 με 5 τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Βλέπουμε και στις θερμοκρασίες σήμερα θα φτάσουν στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος στους 35 με 38, τοπικά 39 με 41 και 42 θα δούμε σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στη Θεσσαλία. Και στην Ανατολοκαρνανία και στην περιοχή ιστορικό της Πελοποννήσου, 39 με 40, θα έχουμε και στην Κεντρική Μακεδονία και στο ιστορικό της Ηπείρου πολύ ψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετή υγρασία, ειδικά στα παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Οπότε η αισθητή θερμοκρασία θα είναι περισσότερη, θα είναι υψηλότερη, θα είναι αρκετή κουφόβραση, ειδικά στα παραθαλάσσια του νομού. 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι. Εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια αρχικά, λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το απόγευμα και εκεί, κυρίως στα ανατολικά του νομού, θα δούμε μπόρες καταιγίδες το βράδυ, κυρίως όμως στα ανατολικά του νομού. Υπάρχει πιθανότητα και για την πόλη, αλλά κυρίως στα ανατολικά του νομού θα βγουν κάποια μπουρίνια το βράδυ. Θέλει λίγη προσοχή. 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, νότιοι άνεμοι με αρκετή υγρασία ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη, 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 35 βαθμούς στη Λίμνο. Στην Κέρκυρα με ηλιοφάνεια 35 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη ανεβαίνει ο υδράργυρος 38 βαθμούς αυτά σήμερα με ηλιοφάνεια. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 36 βαθμούς και εκεί ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα, ειδικά για πολλές περιοχές της Κρήτης. 39 βαθμούς στα Μέγαρα, 36 στον Πειραιά, 37 στην Κηφισιά. Βλέπετε πιο με υψηλή θερμοκρασία στα βόρεια προάστια, 35 βαθμούς στην Γλυφάδα και 36 βαθμούς στο Λαύριο. Λοιπόν, αύριο, όπου θα κορυφωθεί ο καύσωνας στην νότια χώρα, θα δούμε χαρακτηριστικά σε περιοχές όπως είναι η Βιωτία, Αυθιώτιδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, 42 με 43 βαθμούς τοπικά, με αρκετά ισχυρούς δυτικούς ανέμους και στο ιστορικό της Κρήτης, σωστά το δείχνει τώρα, και στο ιστορικό της Κρήτης, ισχυρούς ξηρούς δυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα ανεβάσουν και πολύ την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, θα είναι ίσως η χειρότερη μέρα για πυρκαγιές. Για το φετινό καλοκαίρι, ναι, θα είναι πολύ ψηλός κίνδυνος σε πολλές περιφέρειες αύριο, ακόμη και στη Κεντρική Μακεδονία, για τα Φυσά Βαρδάρης. Θέλει μεγάλη προσοχή, πιθανόν είναι και ακραίος ο κίνδυνος τοπικά για πυρκαγιές. Είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα αύριο. Χρειάζεται μεγάλη
10: κάνε
9: προσοχή.
10: Κάνε μια σύσταση.
0: Κάνετε εργασίες.
10: Στους τηλεθεατές.
0: Μπράβο, κάνε εσύ τη σύσταση, όχι εμείς.
10: Σαν ειδικός.
9: Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή αύριο. Αν η μέρα, ειδικά σε ανατολικά υπηρετικά, πολύ μεγάλη. Είναι ίσως η χειρότερη μέρα. Πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
10: Πες το παιδί μου πιο απλά, πιο λαϊκά. Μην κάνετε μπάρμπεκιου μία μέρα, δεν θα
0: ούτε
10: πάθετε και τίποτα.
0: Ούτε εκτροκολλήσεις, ούτε κοπές
9: ούτε τσιγάρο
0: δέντρο,
9: πετάμε. Γιατί...
0: να πετάτε τα τσιγάρα σας.
9: Γιατί αυτοί νομίζουν κάποιοι ότι άμα πετάξω τσιγάρο δεν πιάνει φωτιά. Πολλοί το πιστεύουν αυτό, ότι δεν πιάνει
10: μια
9: φωτιά.
10: Χαρά πιάνει,
0: δεν είδες το βίντεο. Ποιο ήταν το βίντεο που φαινόταν στη Θεσσαλονίκη με το στερεόκαστρο, με το διερχόμενο όχημα, το οποίο πέταξε το τσιγάρο και σε δευτερόλεπτα, σε ελάχιστα λεπτά, έτσι, λαμπάδια σε κατευθείαν.
9: Ναι, αυτό νομίζω ότι δεν πιάνει φωτιά, έτσι. Και, δηλαδή, ακόμα για να πιάσει μπορεί ακόμα για να μην
10: μέσα
9: το πιάσει.
10: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, δεν είχαμε φωτιές και συλλήψεις για μπάρμπεκιου.
0: Ναι,
10: δηλαδή, με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες.
9: Εγώ το έχω
10: έτσι,
9: πετύχει.
10: Υπάρχει κόσμος που ακόμη κάνει μπάρμπεκιου, ας πούμε, έξω παρά τις στάσεις των ειδικών και όλα όσα γίνονται.
0: Λόγω Μουντιάλ.
9: Το έχω πετύχει στο Σαββατοκύριακο Κορυφίας, το ξέρει και η Ντόρα την περιοχή, μέσα στο δάσος. Και να έχει ανάψει όλους μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος τώρα. Σπίτια μέσα στο δάσος και να έχει ανάψει όλους μπάρμπεκιου.
10: Άμα σου φύγει η πυρκαγιά, τι κάνεις εκεί.
0: Εκεί ειδικά που λέει, φωτιά. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
9: Τίποτα.
0: Θα περιμένεις να έρθουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την Κόρινθο Όταν φτάσουν.
9: Μέχρι να έρθουν.
0: Και. Και θα αρπάξει αμέσως, γιατί είναι πυκνόφητη περιοχή. Έχει πολύ έτσι.
9: Και δέντρα. Τα σπίτια μέσα στο δάσος.
0: Ναι, τα σπίτια είναι μέσα στο δάσος.
10: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε. Σε βλέπουμε και στη συνέχεια.
10: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Πάμε να καθίσουμε. Έλα.
10: Θα υποδεχτούμε τον κύριο Λέων, τον ιατροδικαστή.
0: Ναι, με.
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Λέων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κύριε
10: που είσαστε μαζί μας.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα για τους τηλεθεατές σας.
10: Να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη εκεί στην Κυψέλη. Με την σωρό της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Είμαστε εν αναμονή τώρα των ιστολογικών, παθολογικών εξετάσεων και της ταυτοποίησης. Γιατί ακόμη δεν ξέρουμε πού ανήκει αυτή η σωρός.
11: Κοιτάξτε, πράγματι λέγαμε εξ αρχής ότι ουσιαστικά σε μία σωρό σε σύψη το έργο του ιατροδικαστή γίνεται πιο δύσκολο γιατί ο χρόνος λειτουργεί εναντίον του. Όμως, αυτό τι σημαίνει, ότι οι κυρίως δυσκολίες είναι σε επίπεδο νεκροψίας νεκροτομής, δηλαδή αυτό που βλέπουμε μακροσκοπικά με το μάτι, όμως ευτυχώς η τεχνολογία μας έχει δώσει τέτοια μέσα που μπορούμε πολλές φορές με σχετική βεβαιότητα να έχουμε ασφαλείς απαντήσεις ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν είναι νομίζω καθοριστικό το να περιμένουμε πράγματι τις όποιες ιστολογικές εξετάσεις, τις τοξικολογικές εξετάσεις επίσης, πολύ σημαντικό να δούμε εάν το θύμα είχε εκουσίως ή ακουσίως καταναλώσει οποιοδήποτε ουσίες. Και από εκεί και πέρα βέβαια να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πρώτον την αιτία θανάτου και τον μηχανισμό θανάτου και βέβαια ένα μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει και που οθεί αν θέλετε στο να σκεφτόμαστε ως πρώτο ενδεχόμενο την εγκληματική ενέργεια είναι σίγουρα ότι κανείς ο οποίος εν πάση περιπτώσει χάνει τη ζωή του ή οι συγγενείς του θα τον βάζουν σε μια βαλίτσα όπως αντιλαμβάνεστε για να το μεταφέρουν.
10: Ναι, βεβαίως.
11: Οι συγγενείς ή οποιοδήποτε άλλοι βρίσκονται εκεί.
10: Ναι, δείχνει καθαρά ότι πρόκειται για δολοφονική ενέργεια. Απλά πρέπει να διαπιστωθεί ο τρόπος τώρα που στερήθηκε η ζωή από τη συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Μακάρι να δοθούν απαντήσεις όχι μόνο από τις τοξικολογικές και αυτές τις εξετάσεις, να δοθούν απαντήσεις και για το δράστη ή τους δράστες. Να βρεθεί δηλαδή γενετικό υλικό ή αποτυπώματα που θα οδηγήσουν τις αρχές στη σύλληψη και στον εντοπισμό, και στη σύλληψη των δραστών. Δράστη,
11: κοιτάξτε, κύριε Κουτροχόη, πρέπει να σας πω, είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε και πρέπει να πούμε ότι οι γενετικές αναλύσεις πράγματι μπορούν με διάφορους τρόπους να μας οδηγήσουν στο δράστη. Σας θυμίζω και στο σώμα με οποιαδήποτε επαφή, στο σώμα ενός θύματος, επαφή με άλλο άτομο μπορεί να αφήσει ίχνη γενετικού υλικού, είτε μιλάμε για μία επαφή του τύπου πάλης, είτε μιλάμε για μια σεξουαλική επαφή ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε. Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο βέβαια που εδώ έχει νόημα είναι το αντικείμενο μεταφοράς, το οποίο ήταν η βαλίτσα, η οποία τόσο εσωτερικά αλλά όσο και εξωτερικά νομίζω ότι θα πρέπει να σαρωθεί, όπως και θα έχει, είμαι βέβαιος ότι θα έχει γίνει από τους υλικούς των εργαστήριων, έτσι ώστε να δούμε τελικά και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη μεταφορά αυτή τη σωρού με αυτόν τον τρόπο τον οποίο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έχουμε χαρακτηριστεί.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέων.
0: Κύριε Λέων.
11: Να είστε καλά.
0: Έτσι, καλή περιμένουμε να δοθούν απαντήσεις τώρα σε όλα αυτά. Τώρα θα πάμε σε έναν φίλο, μου επιτρέπεις να πω, από τα παλιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στη δημοσιογραφία. Πολύ φίλος, αλλά αν και νομίζω του αναγνωρίζουμε όλοι. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια την πορεία του στη δημοσιογραφία, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ καλός και στη συγγραφή των βιβλίων.
10: Έχει και συγγραφική ικανότητα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
0: Όχι απλά. Όχι απλά και με στοιχεία. Γεια σου, Μιχάλη.
12: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μιχάλη.
12: Καλημέρα, αγαπητή μου τώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ
12: και
0: χαίρομαι.
12: Και εγώ. Έχουμε καιρό να τα πούμε και είναι ωραία συνάντηση αυτή. Ναι.
0: Και για καλό λόγο, για καλό σκοπό. Ναι. Γιατί 10 του μήνα βρίσκουμε από τις 10 του μήνα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το νέο σου βιβλίο μαζί με τον Κώστα Βενιζέλο. Εδώ βλέπουμε τον ένοχο. Το βιβλίο σας λοιπόν με τα αρχεία του Κίσιγκερ για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.
12: Ναι.
0: Καλό τάξιδο.
12: Τώρα και, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα και Γιώργο τελειώνει αυτή η πορεία που ξεκίνησε το 89, όταν είσαστε παιδιά και οι δυο έτσι. Ξεκίνησε αυτή η έρευνα το 89 λοιπόν. Κατέληξε στο πρώτο βιβλίο το 2002 με τον εκείνο το τίτλο «Τα απόρριτα αρχεία του Χένρι Κίσιγκερ» και ολοκληρώνεται με αυτό, αφού καταφέραμε και βρήκαμε και τα τελευταία αρχεία, τα οποία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και τα πιο αποκαλυπτικά.
10: Είναι ουσία μια επικαιροποιημένη έκδοση είναι αυτή, Μιχάλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε,
12: είναι
10: έτσι, αυτό το βιβλίο.
12: Είναι επικαιροποιημένη, Γιώργο, πολύ σωστά το είπες. Έχει όμως, είναι τα νέα στοιχεία. Το περασμένο, το Μάιο του 25, είχαμε την τύχη να ολοκληρώσουμε αυτή την έρευνα μετά από τόσα χρόνια. Μερικοί τώρα που μας ακούνε θα πούμε καλά όλη μέρα, όλη νύχτα από το 89 αυτό έκανες. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Όχι, έκανες και άλλα, είναι σίγουρο αυτό.
12: Ναι, έκανα και άλλα, έκανα και άλλες έρευνες, αλλά τούτη την είχα συνέχεια ανοιχτή. Διότι είναι ανοιχτή πληγή η Κύπρος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Γνώριζες ότι υπήρχαν επιπλέον αρχεία και τα αναζητούσατε όλα αυτά τα χρόνια?
12: Ναι, γνωρίζαμε με τον Κώστα Βενιζέλο και τα κυνηγούσαμε, να πω την αλήθεια. Όχι τα αναζητούσαμε, τα κυνηγούσαμε. Το γεγονός ότι 51 χρόνια, διότι ήταν πέρυσι από την εισβολή, από το πραξικόπημα.
10: Είναι και πολύ επίκαιρο, Μιχάλη, αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, σίγουρα είναι πολύ πληροφορίας, ναι. Είναι πολύ επίκαιρο το βιβλίο. Απλά επειδή ενδεχομένως κάποιοι από τους τηλεθεατές μας να μην γνωρίζουν, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, η στάση του η συγκεκριμένη την ημέρα, την περίοδο της εισβολής, έτσι, στο πραξικόπημα εκεί στην Κύπρο.
12: Γιώργο, και του πραξικόπηματος.
10: Ναι, ναι.
12: Ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ουάσιγκτον, και όταν είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην Ουάσιγκτον, είναι και στον κόσμο. Γιατί ως Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος? Διότι ήταν και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Είχε δύο καπέλα. Και τρίτο, ο τότε πρόεδρος, ο Ρίτσαρντ Νίξον, ήταν υποπαραίτηση λόγω του σκανδάλου του Watergate. Αυτού του σκανδάλου που βρήκαν οι δημοσιογράφοι, που ανακάλυψαν οι δημοσιογράφοι στο Washington Post.
0: Ναι.
12: Οπότε όδευε προς παραίτηση. Οπότε ο πραγματικός ηγέτης της χώρας ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Αυτός αποφάσισε, λοιπόν.
10: Κινούσε τα νήματα.
12: Ναι, και όχι μόνο νήματα. Ο Κίσιγκερ, ξέρεις, δεν κρυβότανε.
0: Ποια είναι πιο διαβάζει... Τι μαθαίνουμε, τι νέο μαθαίνουμε στο βιβλίο, θεωρείς εσύ, ναι, ο Μιχάλης Ιγνατίου, την πιο σημαντική μαρτυρία την οποία φιλοξενείται στο βιβλίο?
12: Αμέσως θα σας πω. Τούτο το πακέτο είναι πολύ ισχυρό πακέτο. Είναι οι συνομιλίες του Χένρι Κίσιγκερ πριν από το πραξικόπημα μέχρι την εισβολή. Είναι όλες οι συνομιλίες του, όποιος μιλούσε εκείνο το μοιραίο βράδυ, ιδιαίτερα στις 19 προς τις 20. Το τηλεφώνημα, λοιπόν, που είναι το πιο εκρηκτικό κατά τη γνώμη μου, είναι με τον Ετσεβίτ, τον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας. Όταν είχε, κάνω μια, πάω λίγο πίσω γιατί συνδέονται, όταν είχε κυκλοφορήσει εκείνο το εμβληματικό βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά με το ηχητικό του Ιωαννίδη,
0: ναι,
12: ο Ιωαννίδης έλεγε κάποια πράγματα εκεί στους στρατηγούς, γιατί δεν πρέπει να σταματήσουμε τους Τούρκους, διότι θα σταματήσουν μόνοι τους, έλεγε ο Ιωαννίδης. Δηλαδή θα μπουν στην Κερίνια και από την Κερίνια στη Λευκοσία και εκεί... Έπεσε έξω στο δεύτερο, στο πρώτο. Έπεσε σε όλα έξω, συγγνώμη.
0: Ναι.
12: Διότι αυτός νόμιζε θα γίνει ένα προγεφύρωμα.
10: Ναι, ναι.
12: Και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη προγεφύρωμα, έτσι. Αυτή η λέξη τώρα, και Γιώργο, μου μπήκε στο μυαλό ότι κάπου την είχα δει.
10: Που κατέληξε.
12: Ήταν σε έγγραφο, κάποιος μου το είπε. Και το βρίσκουμε με τον Κώστα Βενιζέλο αυτή τη λέξη,
0: ναι,
12: και όχι μόνο τη λέξη, σε αυτό το έγγραφο που σας λέω, στη συνομιλία του Χένρι Κίσιγκερ με τον Πουλένε Τσεβίτ. Ο Χένρι Κίσιγκερ του λέει, κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά μην μου κάνεις ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο.
0: Ναι.
12: Ο Τσεβίτ του λέει ότι
0: μια
12: αν δεν με χτυπήσουν οι Έλληνες,
0: ναι,
12: άκου να δεις, αν δεν μου χτυπήσουν οι Έλληνες, ναι, δεν θα τους χτυπήσω ούτε εγώ. Οπότε τηλεφώνησε στην Αθήνα και πες τους να μην με ενοχλήσουν. Γι' αυτό και έχουμε τις πρώτες ώρες της εισβολής καμία ενόχληση από τις ελληνικές δυνάμεις, έτσι.
10: Ναι.
12: Και του λέει ο Ετσεβίτ, εγώ ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Να πάω, προσέξτε συνάδελφοι, το λέω με καλή έννοια, το προσέξτε. Λέει ότι εγώ ένα προγεφύρωμα θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και του λέω, και εσύ και θα τάξει.
0: Εμείς καθυστερήσαμε και είχαν άλλα σχέδια οι Τούρκοι.

0: τη γραμμή Ατήλα.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερός αυτός ο χάρτης. Ανοίγει στις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικάνικης.
1: Μην
0: πεις είναι επιβεβαιωμένος χάρτης.
1: Μιχαλή, μην πεις άλλα για να ναι. το πάρουμε να το διαβάσουμε
0: ναι,
1: το
0: σωστά.
2: Βιβλίο σε σου. Ό,τι δεν έχεις
1: έτσι,
2: απάντηση
1: εδώ,
2: τώρα.
1: Και Κύπρο κυκλοφορεί. Ναι. Έτσι, προθήκες και εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: στις προθήκες
0: ναι.
1: των βιβλίων.
2: Σε ό,τι δεν έχεις απάντηση τώρα, θα έχεις απάντηση στο τρίτο με τον Κώστα Βενιζέλο.
0: Είναι ώρα παρό σύνταξη, νομίζω.
2: Όχι, προλαβαίνεις.
1: Τώρα θα έχεις χρόνο, βρε. Τώρα θα έχεις περισσότερο χρόνο.
0: Σωστά, σωστά. Θέλω
2: πολύ
0: να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Γιάννη Σαρανδάκο και όλους σας.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Καλό τάξη εδώ και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9000 BTU με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronix. Σοβαρά πάντα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: Comes beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Όχι.

0: Είδατε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο στο κοντρόλ. Αυτή τώρα πώς τρώει παγωτό και έχει τέτοιο κορμί.
1: Δεν λες πώς το κουνάει, παιδί μου, τον κορμί της. Χάνει ό,τι τρώει.
0: Θα σας πω, όμως είναι μύθος ότι τα παγωτά παχαίνουν. Μήπως έχεις να καταναλώνω.
1: Ομορφαίνουν.
0: Να γίνω έτσι. Να τρώω κι εγώ κάθε μέρα παγωτό, παιδιά, δηλαδή.
1: Ομορφαίνουν τα παγωτά. Λοιπόν, σου έχω μία έκπληξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Από έναν φίλο, ο οποίος κάτι σου έχει στείλει και ο οποίος λέει αυτό το πράγμα. Ότι δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
0: Α, έτσι,
1: αυτό
0: λέει.
1: Που σου έχει στείλει.
0: Άρα κάτι με θερμίδες θα είναι.
1: Ναι, αλλά για να το λέω ότι δεν παχαίνει, ομορφαίνει, κάτι θα ξέρει.
0: Α, εντάξει, κάτι θα ξέρει.
1: Γελάει, παιδιά, ο Πουλακίδας. Γελάει και ο Περδικάρης. Τι γελάτε.
2: Ωραίος φίλος έχεις, να μας τους γνωρίσεις.
3: Από ό,τι κατάλαβα, το τραγούδι το είδατε, δεν το ακούσατε.
1: Εγώ σίγουρα.
0: Παιδιά, και εγώ αποστήχω, δεν έχω συγκρατήσει τίποτα, έτσι.
1: Βλέπαμε το παγωτό και τις κινήσεις εκεί της Αηδού.
2: Περίπου το παγωτό.
1: Η οποία εκτός από το ότι... Ναι, ρε παιδί, εκτός από το ότι έχει
2: πολύ ωραία φωνή,
1: έχει και πολύ ωραία χορογραφία.
2: Ακριβώς, μην το παρεξηγείς, χορογραφία.
1: Εμίλια μου, σε ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ. Ανδρική αλληλεγγύη, δεν υπάρχει μόνο γυναική αλληλεγγύη.
1: Ευχαριστώ, Εμίλια μου, σε ευχαριστώ, γιατί στη γωνία με περιμένει, τη βλέπεις, έτσι.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Αχ, εδώ είχα την ατάκα, αλλά δεν την πω, είναι και πρωί.
1: Πες μου τώρα τι είναι αυτό.
0: Τι?
1: Τι είναι αυτό που διαβάζω, πες μου.
0: Εντάξει, παιδιά, ήταν να κατέβω στην πολιτική.
1: Να το δείξω.
0: Ήταν να κατέβω. Δείξ' το.
1: Και σε κόβει ο Μητσοτάκης.
0: Με
1: δείτε
0: κόβει.
1: Εδώ.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Παιδιά, η Κουτροκόη δεν θα είναι σαν ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μα νέα πρόσωπα λέει. Νέα πρόσωπα
0: δεν είναι. Καλό, νέο πρόσωπο.
1: Πιο νέο πρόσωπο και πιο φρέσκο από την Κουτροκόη υπάρχει.
2: Όχι.
1: Και άφθαρτο επίσης.
2: Και χωρίς να έχει κάνει διακοπές.
1: Και χωρίς να έχει κάνει διακοπές.
0: Το λέει η αστεία ότι με κόβει. Με κόβει από τα ψηφοδέλτια. Ορίστε, κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποιον βάζει.
0: Ποιον βάζει.
1: Εμένα.
0: Βάζει Γιώργο.
1: Ναι.
0: Βγάζει τώρα, βάζει Γιώργο.
1: Βγάζει τώρα, βάζει Γιώργο.
0: Τι, παιδί μου, μια
1: τι ήθελα κι εγώ. Ο Πρωθυπουργός θα μας κάνει να μαλώσουμε.
0: Κώστα, ήθελα κι εγώ τώρα μια φορά έτσι να δοκιμαστώ και με έκοψε.
3: Στα Χανιά θα κατέβαινες.
0: Παιδί, οπουδήποτε θα κατέβαινα και με
3: έκοψε. Τι από τα Χανιά. Της λέει στα Χανιά έτσι καλλιώς όχι.
1: Την κόβει γενικώς.
3: Την κόβει από το Επικρατείας.
1: Γιατί όμως.
3: Στο Επικρατείας πρώτη θα είναι η κυρία Νέστορα.
1: Ναι.
3: Δεύτερος ο κύριος Κακλαμάνης. Τρίτος θα είναι ομογενής, αναγκαστικά. Οπότε...
1: Η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα από τη Θεσσαλονίκη, θύμα επίθεση εμπριστική με τη μητέρα τη
3: Πέτρα. Όλο αυτό το
0: πράγμα. Και μίλια, μια πλάκα είπαμε να κάνουμε, μας το έχουν σοβαρέψει εδώ πέρα.
2: Ναι, πάρα πολύ. Απευθεία
0: στα ψηφοδέλτια, δηλαδή.
1: Δεν φταίω εγώ. Άρα ο Πουλακίδα
3: δεν φτάνει καν. Δεν φτάνει καν για να εκλεγεί.
0: Πάμε στο Σπυρό Αλεξανδρή. Έχει μια μαρτυρία από το περιστατικό που είχαμε στην Διονυσία Ρεπαγίτου με του δύο Αμερικανού τουρίστε που του μαχαίρωσε ένα άντρα εκεί. Έλα, Σπύρο, να σε ακούσουμε.
4: Εμείς μιλήσαμε με έναν αυτόπτη μάρτυρα, έναν τουρίστα που περίμενε και αυτό στην ουρά για να πάει στην Ακρόπολη μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί του. Είδε το περιστατικό, είδε πρώτα, άκουσε τις φωνές της γυναίκας που μαχαιρώθηκε, η οποία αναζητούσε τον άντρα της και ο άντρας της ήταν αιμόφρυτος στο έδαφος λίγο πιο δίπλα. Μάλιστα πήγε κοντά του και προσπάθησε να τον βοηθήσει και ο ίδιος όπως μας περιγράφει, του έδωσε νερό. Είδε και τον άντρα ο οποίος επιτέθηκε, τον δράστη, ο οποίος τον οποίον είχαν σταματήσει ήδη οι αστυνομικοί πάρα πολύ άμεσα, όπως μας περιγράφει, δευτερόλεπτα μετά τις φωνές. Τον είχαν ακινητοποιήσει και τον περνούσαν χειροπέδες οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι μάλιστα έκαναν και χρήση τουρνικέ στον άντρα, τον Ελληνοαμερικανό τραυματία.
1: Ναι, για πάμε να παρακολουθήσουμε τι σου δήλωσε, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: So we were over here. And we heard a lot of loud screaming and people were running toward us. And we saw the lady over here kind of on her side with kids, you know, screaming. And we thought that she had fallen or something, but then she goes, where's my husband? So then I looked over here and the police were holding the one guy down and the other, they were holding the guy that stabbed him down. The other guy, they put a tourniquet on him because he was bleeding out really bad, but he was in bad shape. But I think he's going to be okay. It was scary though.
0: Παιδιά, αυτό είναι σοβαρό.
2: Έτσι. Πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι πολύ πρωί, σε ώρα αιχμής, με αστυνομία, με παρουσία αστυνομίας εκεί στο κεντρικό μας, κοντά στο κεντρικό μας μνημείο, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει.
2: Και ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, η έγκυρη επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει έτσι η είδηση, Εμίλια.
2: Προφανώς. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι πολύ σοβαρό γιατί είναι ένα περιστατικό που είναι ξένο για τα ελληνικά δεδομένα. Μπορεί να το έχουμε δει στο εξωτερικό, αλλά
1: Ναι, είναι με
2: είναι πρώτη φορά. Με μονωμένο μεν, αλλά είναι πρώτη φορά που βλέπουμε.
1: Πότε ήταν πέρυσι στην Ερμού που είχε επιτεθεί πάλι ένα σε μια γυναίκα με ένα μαχαίρι και τον είχαν ακινητοποιήσει. Δηλαδή είναι περιστατικά τα οποία μπορεί να τα καταγράφουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ σπάνια ως περιστατικά. Ε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα το εκμεταλλευτούν τώρα, έτσι.
3: Εντάξει, θέμα διαχείριση. Αν η ελληνική κυβέρνηση είναι παρούσα δίπλα στους ανθρώπους, δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Λες ότι έχει να κάνει με τα μέτρα συνόμευσης?
3: Όχι, δηλαδή, όχι. Το ανάποδο. Το αντίθετο. Λέω ότι το μετά. Δηλαδή θα σταθεί άρρωγο.
1: Αν είσαι στους τουρίστες. Καλά,
3: εκεί, από εκεί θα κρυφθεί.
1: Νομίζω ότι αυτονόητο.
3: Δεν περιμένουμε να γίνει δήλωση Ρούμπι όπως έγινε για την ιστορία της στη Θεσσαλονίκη με τα καζάκια, τα βολφονικά καζάκια. Έτσι, δεν θα πολιτικοποιηθεί. Άρα τι θα είναι μια κακή διαφήμιση για τη χώρα. Πώς θα ανατρέψει την κακή διαφήμιση? Βασικά πράγματα τα οποία τα ξέρουν αυτοί που κάνουν διαχείριση κρίσεων. Στέκεσαι δίπλα στον άνθρωπο που οποίος επιλέγει.
1: Για ελάτε να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
3: Θα βγουν οι υπουργοί λίγο από το γραφείο τους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με έναν πρωθυπουργό ο οποίος μιλά για παγίδα διπλών εκλογών. Ναι, μεν θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάζετε. Ολοταχώς, έτσι, οργώνουμε γενικότερα όλες τις περιφέρειες και ετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Εμίλια.
2: Εντάξει, ξεδιπλώνει τη στρατηγική του ο Πρωθυπουργός. Εχθές δύο πράγματα ξεχώρισαν από αυτά τα οποία είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το πρώτο είναι ότι μίλησε ξανά μεν, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση για εκλογές στην άνοιξη του 27. Θέλει δηλαδή να διώξει και τα τελευταία σύννεφα που υπήρχαν και τα τελευταία σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο. Στο δε ζήτημα που αφορά τις διπλές εκλογές, αλλά και την προετοιμασία των βουλευτών, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη στόχευση της μεγαλύτερης συσπήρωσης. Δηλαδή, στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να εξορκίσει το ενδεχόμενο της χαλαρής ψήφου. Θέλει να αποτρέψει το ενδεχόμενο οι εκλογές αυτές που θα γίνουν την άνοιξη, όπως είπε, να χρειαστεί να πάμε σε επαναληπτική εκλογή ή σε επαναληπτικές εκλογικές αναμετρήσεις, 2 και 3. Αυτό το οποίο θέλει είναι να πετύχει ένα καθαρό ποσοστό από την πρώτη Κυριακή, ώστε να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος προσωπικά να είναι ρυθμιστή στον
0: εξελίξεων. Δύσκολο στοίχημα είναι, έτσι, το να περιμένεις από την πρώτη κάλπη, από την πρώτη Κυριακή, να έχεις την προσέλευση την οποία επιδιώκεις.
2: Ναι, διότι βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, όπως επισημαίνει σωστά, η συμμετοχή, η υψηλή συμμετοχή. Και το δεύτερο είναι φυσικά τα ποσοστά, οι απόλυτοι αριθμοί. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις, ναι, μεν η Πολυκομματική Βουλή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το ποσοστό για την αυτοδυναμία, που ξεκλειδώνει την αυτοδυναμία, αλλά και πάλι το ποσοστό αυτό κινείται κοντά στο 35%, ίσως και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση την εκτίμηση ψήφου, φαίνεται να κινείται οριακά στο 30%, άρα το 5% σημαίνει πρακτικά ότι έχει πάρα πολύ δρόμο να διανύσει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συσπηρώσεις, είναι ένα 10-15% παραπάνω σε σχέση με τους ψηφοφόρους του 2023.
1: Έχει σημασία, Κώστα, και η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα που ο ίδιος έθεσε, γιατί μια τρίτη τετραετία, και απήντησε ο ίδιος για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
3: Άρα τι κάνουμε? Δεν έχουμε ένα θετικό πρόσημο, κάτι θετικό να πούμε. Άρα για να επικαλούμαστε
0: τα
3: μνημόνια για να πούμε προχωράμε έτσι. Δεν έχει ένα θετικό αφήγημα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και το οποίο το συνοδεύει τον κύριο Μητσοτάκη σε όλη τη δεύτερη τετραετία του. Το δεύτερο, επειδή συζητάμε τώρα για τις εκλογές, έχουμε πει ένα από τα κριτήρια είναι η ακρίβεια. Τον ακούσατε ότι αφιέρωσε μια ολόκληρη παράγραφο μιλώντας για τη διεθνή κρίση και έλεγε πώς θα επηρεάσει και πώς το ακύρωσε στην πραγματικότητα αυτά που γίνονται τώρα, αυτές τις μέρες, στον κόλπο, του ακύρωσαν τη μείωση στις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ότι τελικά θα δούμε και αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
0: Και το εκμεταλλεύεται και η αντιπολίτευση τώρα αυτό.
3: Προφανώς.
0: Έτσι.
3: Ωραία. Άρα, εδώ, τι βλέπει μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης? Ένα χειμώνα, ο οποίος θα έχει πάρα πολύ ακρίβεια. Γιατί δεν θα είναι μόνο τα καύσιμα, θα είναι και ότι παράγεται από τα καύσιμα. Δηλαδή, τα πάντα σχεδόν. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει στην άνοιξη με μια βυσμενή συνθήκη. Προφανώς οφείλω να πω ότι όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν είναι έτοιμοι δηλαδή για εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά όμως ο φόβος ότι μπορεί να βγεις μέσα από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα σε μια άνοιξη χωρίς ελπίδα μπορεί να δημιουργήσει άλλες, μπορεί να φέρει άλλες εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι, βλέπετε και τα πρωτοσέλιδα πιο πριν, το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη είναι να μπορέσει να βγει πρώτο κόμμα. Εγώ δεν είμαι της λογικής, εγώ είμαι στη λογική Δερμιώτη. Το είπα καθαρά και σκληρά. 25% αλλιώς κινδυνεύουμε με φυλακή. Mm-hmm. Πρέπει να περάσουμε το 25%. Αυτό λέει. Αυτή είναι η γραμμή. Και ποιο είναι το σχεδιασμό του, είναι αυτό που λέει. Κυβέρνηση ενός κόμματος, αλλά με πολλά χρώματα. Ενδιαφέρον αυτό. Να το δούμε τι ακριβώς εννοεί. Πώς θα γίνει. Δηλαδή, πώς θα πάρει από το Πασόκ, θα πάρει από τους βουλευτές από άλλα κόμματα, γιατί αυτό εννοεί
1: στην πραγματικότητα. Τους ανεξάρτητους εννοείς.
3: Όχι τους ανεξάρτητους σημερινούς. Ότι λέει, θα σχηματίσω κυβέρνηση ενός κόμματος με πολλά χρώματα.
1: Πώς μπορεί να γίνει.
3: Τι είναι τα πολλά χρώματα. Τι προετοιμάζει αποστασίες στα κόμματα. Δεν το κατάλαβα.
0: Μια μετάλλια από το κέντρο και προς τα δεξιά.
3: Δεν το κατάλαβα. Δεν θα είναι υποψήφιοι με την Νέα Δημοκρατία αυτοί οι βουλευτές. Θα είναι από αλλού.
0: Έχουν φύγει.
3: Όχι αυτοί που έχουν φύγει. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Λέει για την κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει. Να είναι μονοκομματική η κυβέρνηση, δηλαδή μόνο Νέα Δημοκρατία, αλλά πολλά χρώματα. Αυτοί που θα στηρίζουν οι βουλευτές, που φάνε από τα διάφορα χρώματα, θα έχουν πάει πιο πριν στην Νέα Δημοκρατία, θα πάνε μετά στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί για αυτοδυναμία δεν έχουμε ορατότητα αυτή τη στιγμή. Άρα πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση πολλών χρωμάτων.
1: Ναι.
3: Από πού θα πάρει, τι μας ετοιμάζει αποστασία. Έμεινα σαφές αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τώρα, Εμίλια, πώς ποντάρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα στο θέμα της ακρίβειας.
2: Το είδαμε και χθες από τη Θεσσαλονίκη ότι επέμεινε στο θέμα της ακρίβειας και είναι λογικό να επιμείνει. Βάζοντας την οικονομία στο προσκήνιο, ένα είναι το ζήτημα που μπορεί να σηκώσει η αντιπολίτευση.
0: Άρα, άφησε το Πασόκ τα σκάνδαλα, οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ.
2: Για την ώρα.
0: Για την ώρα,
2: για την ώρα, ναι. Ώρα προφανώς. Απλά αντιλαμβάνεται το Πασόκ ότι για να μπορέσει να καλύψει τη διαφορά που το χωρίζει από την Ελλάς, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να στραφεί λίγο και στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Mm-hmm. Και ποιο είναι το ζήτημα, το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους πολίτες, η ακρίβεια, προφανώς. Και όπως σωστά συζητάμε όλη αυτή την ώρα, η ακρίβεια είναι και αυτό που θα μας συνοδεύσει και το χειμώνα, εφόσον πάμε σε εκλογές την Άνοιξη. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη στροφή στην κοινωνία, να βγει στην κοινωνία και να συνομιλήσει με αυτήν ο πρόεδρος του Πασόκ, θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο και με τέτοια ζητήματα και όχι μόνο με τη σκανδαλολογία και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά τα θέματα. Ποιο είναι το νούμερο ένα λοιπόν θέμα, είναι η ακρίβεια. Τώρα, το Πασόκ θα πρέπει να κατεβάσει και συγκεκριμένες προτάσεις. Λένε από το Πασόκ ότι περιμένετε και θα δείτε τι είναι αυτά που θα προτείνουμε στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο φθινόπωρο.
1: Τι γεύση έχουμε πάρει από το τι προτείνει το Πασόκ.
2: Για τη 13η σύνταξη.
1: 13η σύνταξη, μειωμένος ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά.
2: Από την πλευρά του Πασόκ επιμένουν ότι τα μέτρα αυτά είναι κοστολογημένα και το πρόβλημα το έχει η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δηλαδή οι παροχές τις οποίες ετοιμάζει προς τη μεσαία τάξη στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, πώς θα κοστολογηθούν οι συγκεκριμένες παροχές και κυρίως όχι τόσο η κοστολόγηση, αλλά το περιθώριο το οποίο έχει να δώσει, το συνολικό ποσό δηλαδή που θα κοστίσουν αυτά τα μέτρα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Με τη 13η σύνταξη υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση κατηγορεί το Πασόκ ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει για την κοστολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει πετάξει το γάντι λέγοντας ότι καταθέστε την πρότασή σας να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο. Πάντως, το Πασόκ αρνείται κάτι τέτοιο.
1: Αν ποντάρουν με αυτόν τον τρόπο, Κώστα, στους αναποφάσεις τους ή σε αυτούς που θέλουν να σηκώσουν από τον καναπέ, με τα προγράμματα τα οποία είναι αντικρουόμενα των κομμάτων, νομίζω ότι μπερδεύουν περισσότερο τον κόσμο παρά τον κάνουν να σκεφτεί με έναν τρόπο ώστε να πει ναι. Εγώ θα πάω να ψηφίσω, ας πούμε, τον Ανδρουλάκη, γιατί λέω ότι θα μου δώσει 13η σύνταξη. Και από την άλλη,
3: να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Όλοι δεν έχουν ακρίβεια. Ναι. Όλη η Ευρώπη δεν έχει ακρίβεια. Ναι. Και μάλιστα βιώνει το ίδιο πρόβλημα και με τις ίδιες αιτίες. Εμείς έχουμε και άλλες αιτίες, γιατί είχαμε ακρίβεια και πριν από την κρίση. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης, 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε δώσει 340 εκατομμύρια για την ενέργεια.
1: Ναι.
3: Έτσι. Άρα είχε ξεκινήσει το πρόβλημα στην Ελλάδα από αλλού. Είμαστε όμως εδώ που είμαστε σήμερα. Να κάνουμε ό,τι κάνουν στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, καινούργια κυβέρνηση. Πρώτο μέτρο, τι έκανε, 5%. Έκοψε το ΦΠΑ στην ενέργεια. Ωραία, αυτή είναι μια λύση.
1: Το προτείνει ο Τσίπρας.
3: Το λένε, διάφορα. Δεν μπλέκομαι στο.
1: Για 30% λέει ο Τσίπρας.
3: Τα ξεχνάω τα πολιτικά. Δεν με νοιάζουν. Δεν με νοιάζουν ποια είναι τα κόμματα. Με νοιάζουν οι πολιτικές. Είναι μια λύση. Τη δοκιμάσουμε. Αφού 7 χρόνια κάνουμε, 5 χρόνια ακρίβειας, εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί δεν σκεφτόμαστε άλλα πράγματα.
0: Γιατί
3: αυτή η ιδεολειψία.
0: Γιατί το επιχείρημα είναι ότι έχουν δοκιμαστεί όλες αυτές οι πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3: Στην Ισπανία το κάνουν και το ξανακάνουν και το ξανακάνουν.
0: Το ανάποδο,
3: τον αντίο. Ας ρωτήσει τον Σάντσεφ ή ας ξέρω εγώ που τώρα έχει πάει και δεν ξέρω αν μιλάει τώρα.
0: Το βασικό επιχείρημα Εμίλια της κυβέρνησης.
3: Στην Ισπανία το κάνουν συνέχεια.
2: Δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο.
3: Εντελώς επιτυχημένο. Υπάρχει η έκθεση της τράπεζας της Ισπανίας, της κρατικής τράπεζας, της Ισπανίας, η οποία το περιγράφει και λέει πώς πέρασε μέσα. Και η απόδειξη είναι ότι το κάνουν κάθε χρόνο, κάθε φορά. Τα συνεχίζουν, το συνεχίζουν. Ναι, γιατί λέμε λοιπόν ότι δεν πέτυχε.
2: Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο αποσπασματικό. Δηλαδή είναι ένα μέτρο έκτακτο, όπως το περιέγραψες και εσύ. Δεν είναι ένα μέτρο μόνιμο. Το ζήτημα είναι να μπορέσει κάποιος να βρει μέτρα μόνιμα. Γιατί αυτό το πράγμα.
3: Συγγνώμη, επιδόματα δίνει τώρα. Επιδόματα δίνει.
2: Δεν δίνει ακριβώς.
3: Είναι μόνιμα. Η συμφωνία που έκανε με τα δηληστήρια είναι μόνιμο μέτρο.
2: Η συζήτηση για τη 13η σύνταξη είναι ένα μόνιμο μέτρο.
0: Το Πασόκ είπε να δοκιμαστεί το μέτρο αυτό για κάποιους μήνες, για τρεις μήνες.
2: Ναι, ναι, και να πάει σε τρεις φάσεις.
3: Μα αυτό είναι το τούλκι, η εργαλειοθήκη, συγγνώμη, το
2: οποίο
3: το λέμε στο χωριό μου. Η εργαλειοθήκη της Κομισιόν.
6: Από το τούλς είναι το τούλκι.
2: Το θέμα των φορών αχρήσεων.
3: Η εργαλειοθήκη της Κομισιόν είναι, περιλαμβάνει για ένα χρονικό διάστημα τη δυνατότητα...
0: Τούλκι είναι το χωριό του.
6: Όχι, τούλκι είναι η εργαλειοθήκη. Όπως είναι η εργαλειοθήκη στο χωριό του, λέει τούλκι.
2: Οι φοροελαφρύνσεις όμως, αυτό είναι που λέει η κυβέρνηση, ότι οι φοροελαφρύνσεις είναι ένα μόνιμο μέτρο. Ενώ αυτά τα επιδόματα ή οτιδήποτε άλλο είναι μέτρα αποσπασματικά.
0: Οι φοροελαφρύνσεις είναι ένα μέτρο, όμως δεν φτάνουν και οι αυξήσεις που έχει δώσει και οι φοροελαφρύνσεις δεν μπορούν να φτάσουν σε σχέση με την ακρίβεια την οποία βλέπουμε να υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Αν δεν, με κάποιο τρόπο, δεν περιοριστεί η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα.
2: Ναι,
3: αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να μπει στο σούπερ μάρκετ 30 μέρες το μήνα.
0: Δεν μπορεί
3: να μπει.
2: Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα σημείο μέχρι το οποίο μπορεί να παρέμβει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, η οποιαδήποτε παρέμβαση στην αγορά πρέπει να έχει ένα μέτρο, διότι πια πάμε σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα καθεστώτα.
3: Νομίζω ότι διαφωνούμε σε αυτό. Και τα σούπερ μάρκετ ακόμα. Και σου λέει, ναι, αυτό θα περάσει.
2: Τα σούπερ μάρκετ όμως... Τα σούπερ μάρκετ αυτό που κοιτούν είναι τα δικά τους έσοδα, τους δικούς τους ισολογισμούς. Δεν κοιτούν τον κρατικό προϋπολογισμό και από πού θα βρει τα έσοδα που θα χάσει για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Εάν μου λες τώρα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός που έχει υπερπλεονάσματα τόσα πολλά, ώστε να δίνουμε προώρες αποπληρωμές στους δανειστές, που δεν μας χρειάζεται να το κάνουμε, στηρίζεται στα χρήματα που μας παίρνει από την τσέπη μας, έχουμε πρόβλημα.
0: Και ας εισπραχθούν, Εμίλια μου, και τα ανίσπρακτα όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εντάξει,
0: έτσι,
2: αυτό είναι πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Φοροφυγάδες που όλα αυτά τα χρόνια. Τι να πω, τώρα είχαμε μια ιστορία πριν από λίγο, την εξάρθρωση ενός κυκλώματος από την ΑΔΕ, ναι. Και ευτυχώς με την τύψη η οποία ήταν άστιγη. Ήταν και αρχηγός της συμμορίας αυτής και ζούσε στην πιλάρα της με την πισίνα.
2: Το συμπέρασμα είναι ότι κάτι κάνουμε λάθος εμείς, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό έλεγε και ο Γρηγοριάδης.
3: Έχουν την αχφή στους λογαριασμούς ρεύματος οι οφειλές. Έχουν φτάσει στα δισεκατομμύρια πάλι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί μας δείχνει και μια κατάσταση. Όχι μόνο γιατί λείπουν, ξέρω εγώ, τα δισεκατομμύρια από τους παρόχους. Δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή είστε εδώ συμπαραστάτες στην τελευταία εβδομάδα της εκπομπής, πρέπει να σας κεράσουμε ένα πρωινό. Να σας τρατάρουμε κάτι.
6: Είναι και τελευταία.
3: Τώρα αρχίζει και μιλά σωστά.
6: Είναι και τελευταία εκπομπή μας.
0: Για
6: να μας ξανάρθετε και του χρόνου.
2: Όχι, θα είμαστε εδώ εμείς.
6: Εντάξει.
0: Εδώ, Αλεξάνδρα μας. Η γλυκιά μας Αλεξάνδρα βρίσκεται σε φούρνο.
7: Nous sommes en première boulangerie biologique au centre d'Athènes.
6: Déjà-vu.
7: Je voudrais prendre mon petit déjeuner. Laissez-moi présenter Stéphane.
0: Stéphane Livano.
8: Bonjour. Ça va?
7: Très bien.
8: Très bien.
0: Εδώ, ο κύριος Στέφανος Λιβανός στην Boulangerie, έτσι, στο φούρνο του, να μας τρατάρει. Και έχει πολύ ωραία πραγματάκια, βλέπω πίσω.
8: Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας.
6: Λοιπόν, τι θα μας προτείνετε καταρχάς για την κυρία Κουτροκόη. Έρχεται η κυρία Κουτροκόη, έτσι λιγερό κορμί όπως είναι.
0: Θέλω
6: στην μπουλανζερή σας.
0: Ναι, και λίγο έτσι
6: Τι προτείνετε, κάτσε να μας πει ο ίδιος τι προτείνεις. Εγώ είπα ότι είσαι λιγερό κορμί. Σε ξέρει, παιδί μου.
8: Θεωρώ ότι τώρα για το καλοκαίρι κάτι γλυκάκι, ένα γλυκάκι θα είναι.
6: Να μας δείχνετε κιόλας. Να μας δείχνετε και να μας τα περιγράφετε.
8: Ναι. Βάσκικο κέικ.
0: Είναι αυτό.
8: Βάσκικο κέικ. Είναι τρομερό.
0: Γαλλικά μιλούσαμε τόσο ώρα.
8: Εδώ.
0: Ναι.
6: Συστατικά δηλαδή τι είναι, γλυκό, είναι αλμυρό, τι γεύση έχει.
8: Είναι γλυκό, είναι ένα cheesecake, συγγνώμη, είναι ένα cheesecake το οποίο ψήνεται, στο οποίο έχουμε βανίλια Μαδαγασκάρης και ταϊπής,
0: ναι.
8: Ένα καταπληκτικό μασκαρπόνε από Ιταλία, το οποίο είναι από βουβαλίσιο γάλα.
3: Ωραίο.
8: Μετά έχουμε την κλασική φλάν παριζιέν, η γαλατόπιτα που λέμε στα ελληνικά.
0: Α, ωραία η γαλατόπιτα. Μ' αρέσει πολύ η γαλατόπιτα. Αλεξάνδρα, κατάλαβες, τι σου λέω.
7: Λαχταριστή φαίνεται η γαλατόπιτα, πώς το είπαμε.
8: Βλέπω να στέλνουμε αυτό όπως είναι, όπως είναι στο στούντιο.
6: Απλά να φτάσει.
8: Όπως είναι αυτό που κουνιέται.
0: Συνεννοηθήκαμε.
8: Αυτό που κουνιέται.
6: Ναι, έτσι, μπράβο. Απλά να φτάσει.
7: Να φτάσει είναι το θέμα.
6: Ναι, Αλεξάνδρα μου, να έρθει εδώ στα χέρια μας. Αυτό εννοούμε.
0: Στα χέρια μου. Τι άλλο να
6: δούμε. Τι άλλο, για πείτε μας τώρα.
7: Στο στήριο Μάθικτο. Για να δούμε τι άλλα προϊόντα έχουμε.
8: Θέλετε να πάμε από τα εδώ ή από
0: τα... Τα κλασικά, λοιπόν, τυρόπιτες,
8: τα κλασικά, κουρού, τυρόπιτες.
0: Η κουρού είναι πολύ ωραία.
8: Ναι, κασερόπιτες. Εδώ έχουμε ένα κροκμεσιέ, είναι ένα τοστάκι με μπεσαμέλ, γαλλικό ζαμπόν, τυρί, το οποίο ψήνεται και καραμελώνει, είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Σπανακόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, λουκανικόπιτα. Η κις, εδώ είναι, έχουμε κις με άγρια μανιτάρια που συλλέγουν.
0: Ναι. Κροκμεσιέ θες εσύ και εσύ κροκμεσιέ. Δύο κροκμεσιέ παρακαλώ.
7: Είναι το αγαπημένο μου.
3: Δύο κροκμεσιέ έχουν φύγει όμως.
0: Κροκ μαντάμ δεν έχει, μόνο κροκμεσιέ. Κροκ μαντάμ όχι.
2: Δεν μπορεί να έχει.
8: Κροκ μαντάμ, εδώ είμαστε φεμινισμό.
7: Για να πούμε και πολύ ψωμί που έχει.
0: Εγώ μου τι θέλει, αγόρι μου, εσύ.
6: Εγώ όλα τα θέλω.
0: Όλα και εγώ όλα θέλω.
6: Όλα και θα σβήσω μετά με τη γαλατόπιτα.
0: Έχω αδυναμία στους φούρνους. Μου αρέσουν πολύ οι φούρνοι.
7: Ψωμί με φρούτα έχετε.
8: Εδώ, ψωμί με αποξεραμένα φρούτα. Μπορούμε να κόψουμε, αν θέλετε και ένα.
7: Για να δούμε πώς είναι μέσα.
8: Για να δούμε.
6: Α, τιμωρήστε,
0: υγιεινό.
6: Την άλλη φορά που μας στείλατε δεν είχε έρθει.
7: Υγιεινό, βρήκαμε και κάτι υγιεινό.
0: Α, ωραία, να το κόψουμε φετούλες. Ναι, παιδιά, αυτό είναι ωραίο. Και να σας πω κάτι, το συντηρείτε μια χαρά.
2: Ναι.
0: Το βάζουμε και στο ψυγείο, έτσι για να συντηρηθεί. Γιατί δεν μπορείς να το φας τώρα όλο, μια ολόκληρη φραζόλια.
6: Βάζεις και λίγο βουτυράκι τώρα εδώ και μια ωραία, μαρμελαδίτσα. Έτσι, και ξέρεις
0: μέλι,
6: τι είναι.
0: Μέλι.
6: Ναι,
0: μέλι,
6: εντάξει,
0: με φρούτα,
6: μέλι, μαρμελάδα.
7: Μέλι. Είναι ό,τι πρέπει για πεντίντεζενέ.
0: Πεντίντεζενέ.
6: Τι είναι το πεντίντεζενέ.
0: Εσύ τι θα φας, Αλεξάνδρα μας. Τι σου αρέσει πιο πολύ, τα έχεις μυρίσει.
7: Εγώ μου άρεσε αυτό το κροκ μεσιέ που είδαμε, αλλά και η γαλατόπιτα ήταν εξαιρετική.
0: Ωραία.
6: Έχεις δίκιο.
0: Πού σας βρίσκουν.
6: Έχουμε ίδια γούστα, παιδιά. Κοίταξε εδώ. Πω, Παναγιά μου. Να σας πω, αυτό έτσι τρώγεται, μωρέ. Δεν θέλει τίποτα.
7: Γυρίστηκε υπέροχα.
6: Αυτό δεν θέλει τίποτα.
0: Θέλω και ένα τέτοιο, σε παρακαλώ. Πάει. Έχω αδειάσει όλο το φούρνο.
8: Βεβαίως.
0: Πού
6: σας βρίσκουμε.
8: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ψωμί με αποξηραμένα φρούτα. Είναι μια άποψη για το σταφιδό ψωμί που έχουμε εμείς. Έχει κράμπερι, σταφίδα, σίκο, βερίκοκο και φουντούκι. Είναι όλα βιολογικά και τα περισσότερα είναι και ελληνικά.
6: Πολύ ωραίο. Πού σας βρίσκουμε, πείτε, για να σας επισκεφθούμε.
8: Πλατεία Κλαθμόνος, είναι στη Δραγατσανίου. Έχει γίνει μια πολύ ωραία γειτονιά.
7: Λεντέ Τζαμί, δύο φίλοι.
8: Φίλοι, ναι.
0: Άντε Τζαμί λέγεται. Η Μπουλαντζερή.
6: Καλές δουλειές. Να τρελάνετε τους τουρίστες εκεί να πηγαίνουν στις πατρίδες τους, να γυρνάνε και να λένε ότι πήγαμε εκεί σε ένα καταπληκτικό, έτσι, σε μια καταπληκτική Μπουλαντζερή και ξεχάσαμε το όνομά μας.
0: Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
8: Ναι, είναι αλήθεια, μας επισκέπτονται και έχουν... Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Και εσείς. Να είστε καλά.
6: Γεια σας. Πού είναι ο Φλόρ Νίκο. Ωραία. Φέρε κάτι να σκουπίσουμε, τρέξαν τα σάλια μας εδώ, ρε παιδί.
0: Ωραία, ε.
6: Ο Εμίλιος κρατιέται με το ζόρι. Ωραία, ναι, ωραία. Και μυρωδιές έχουν αυτά τα μαγαζιά.
0: Τώρα εσάς θα σας ξαναδούμε.
2: Θα μας ξαναδείτε.
0: Για ενημερώστε με λίγο. Μέχρι την Παρασκευή τα παιδιά
6: σας έχουμε καλεσμένου. Είστε ξανά Κώστα.
3: Νομίζω πως όχι.
0: Εμίλιε, τον Κώστα.
3: Αφήστε με να κάνω διακοπές.
0: Ο Εμίλιος θα συνεχίσει να κάνει λίγο παρέα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλή ξεκούραση. Να είμαστε γεροί από τη νέα σεζόν. Να τα λέμε. Εμείς, κύριε Πυρδικάρη.
2: Και
6: σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί.
2: Κάποιος πρέπει να σας κάνει και παρέα. Να κάνουμε.
6: Παρασκευή τελειώνουμε. Παρασκευή τελειώνουμε.
0: Πάμε.
6: Πάμε, γιατί τώρα θα ετοιμάσουμε κάτι, έχουμε ετοιμάσει μάλλον, κάτι το οποίο το συζητήσαμε λίγο και νωρίτερα. με τους δύο συναδέλφους, να κάνουμε έτσι μία σύγκριση, παιδί μου, των προγραμμάτων, των οικονομικών προγραμμάτων. Δεν είναι έτοιμα ακόμα τελείως τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά τι προτείνει, ας πούμε, η κυβέρνηση, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι προτείνει και ο κύριος Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έχουμε ετοιμάσει κάρτες, θα δούμε και θα συζητάμε ταυτόχρονα το πρόγραμμα του κάθε κόμματος με την κυρία Μεθενίτη, η οποία είναι μαζί μας.
0: Γεια σας,
6: γεια σας κυρία Μεθενίτη.
0: Καλή σας μέρα.
6: Και την κυρία Παπαθανασοπούλου, που επίσης είναι μαζί μας. Να πούμε μια καλημέρα, okay. Θα πούμε σε πολύ λίγο καλημέρα.
0: Πάμε
6: και στην κυρία Παπαθανασοπούλου.
0: Να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Βεβαίως.
0: Πάμε, λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, να το βλέπετε και εσείς έτσι για να ενημερώνεστε, γιατί πολλά ακούτε καθημερινά, αλλά έτσι στο μυαλό σας συγκεντρωμένα μπορεί να μην τα έχετε για το τι προτείνει το κάθε κόμμα.
6: Λοιπόν, θέλει να δώσει κίνητρα για κλειστά ακίνητα, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, 1,3 εκατομμύρια υπολογίζω ότι θα είναι ωφελούμενοι.
0: Οι συνταξιούχοι, για τους συνταξιούχους και διατήρηση και αύξηση του επιδόματος.
6: Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Να τα συζητήσουμε με την κυρία Μεθενίτη. Για να μας πείτε, κυρία Μεθενίτη, τώρα μας ακούει και η κυρία Παπαθανασοπούλου, τώρα είναι έτοιμη. Να πούμε καλημέρα. Γεια σας, κυρία Παπαθανασοπούλου.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και που είσαστε μαζί μας.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση.
0: Προσπαθούμε να ουσιαστικά να αναδείξουμε και να δείξουμε τα σημαντικότερα στοιχεία από τα προγράμματα των κομμάτων. Γιατί γίνεται τεράστια συζήτηση για το ότι δεν είναι γνωστά, αλλά κυρίως και ότι δεν είναι κοστολογημένα. Δηλαδή, το ένα κόμμα ουσιαστικά κατηγορεί το άλλο ότι έχει προτάσεις.
6: Αλλά δεν βγαίνουν.
0: Αλλά δεν βγαίνουν.
6: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Ακριβώς, τα κουκιά.
6: Λέει το ένα κόμμα για το άλλο. Λοιπόν, για να πάμε να ξεκινήσουμε. Κυρία Μεθενίτη, κλειστά ακίνητα θα δοθούν κίνητρα τι, δηλαδή, μπορεί επιπλέον να δοθεί.
10: Θα δοθούν επιπρόσθετα προγράμματα τα οποία μπορεί να δώσουν έτσι κίνητρα στους ιδιοκτήτες προκειμένου να ρίξουν ακίνητα κλειστά στην αγορά. Ήδη έχουμε δει ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ένα ιδιαίτερο βάρος σε όλη αυτή τη διαδικασία με προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει και το προηγούμενο διάστημα αλλά και με καθαρά φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος μισθός ή ένα κίνητο που είναι κλειστό, το γνωρίζουμε ήδη, είναι γνωστό αυτό το μέτρο, δεν έχει φόρο καθόλου, δεν έχει φόρο ενοικίων καθόλου σε περίπτωση που το θέσει σε μακροχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν επιπρόσθετα κίνητρα όσον αφορά να μπορεί ένας ιδιοκτήτης να φτιάξει ένα κίνητο και να το ρίξει στην αγορά, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνια μίσθωση.
6: Μείωση φορολογίας σημαίνει αύξηση εισοδήματος, κυρία Παπαθανασοπούλου, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, για παράδειγμα.
9: Ναι, βεβαίως. Η κυρία Μεθενίτη είναι αρμοδιότερη μου να μιλήσει γι' αυτό, ασφαλώς. Ναι. Ναι, η μείωση της φορολογίας ασφαλώς, εάν δεν προκύπτει κάποια άλλη επιβάρυνση που να την αντικαθιστά, δεν ξέρω, Μάρα, τι λες εσύ, σημαίνει αύξηση εισοδήματος.
0: Πάντως, η νέα αύξηση του κατώτατου, με ωφελούμενους, κυρία Παπαθανασοπούλου, 1,3 εκατομμύρια ουσιαστικά εργαζομένους, θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας για αυτό.
9: Λοιπόν, η αύξηση του κατώτατου μισθού οπωσδήποτε βοηθάει. Θυμίζουμε βεβαίως ότι αφορά όσους αμείβονται με τον κατώτατο και στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή όχι όσους λαμβάνουν επιπλέον αποδοχές ή έχουν συμφωνημένο μισθό υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί ακριβώς την ειδικότητα και ακριβώς τα χρόνια προϋπηρεσίας. Άρα εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και κακά τα ψέματα, οποιαδήποτε αύξηση στα κατώτατα όρια, είτε μιλάμε για μισθούς, είτε μιλάμε για συντάξεις, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας και οπωσδήποτε προβλέπει ποσά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των εξόδων.
6: Ναι. Όπως και στο επόμενο, έτσι, δηλαδή για την διατήρηση ή και την αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων.
0: Και το ζητούν ούτως ή άλλως, έτσι.
6: Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κυρία Παπαθανασοπούλου.
9: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τώρα για το επίδομα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που καταβάλλεται το Νοέμβριο κάθε έτους, ξεκίνησε από πέρυσι. Υπάρχει ηλικιακό όριο, τα 65 έτη, εκτός από τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας και οι οποίοι έχουν ως ηλικιακό όριο το 60. Εδώ βεβαίως να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία θα έπρεπε να υπάρξει μια ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση για παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου των γονέων και δεν δικαιούνται το επίδομα, ακόμα και αν καλύπτουν τα λοιπά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
0: Καλά, οι συνταξιούχοι ζητούν την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
9: Εδώ μιλάμε για τα δώρα. Τώρα λοιπόν ως προς το επίδομα προβλέπεται η διατήρηση, ίσως η αύξησή του σε 350 ακόμα και 400 ευρώ. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να συνδυαστούν με δημοσιονομικά δεδομένα και ασφαλώς να μπορούν να υποστηριχθούν χωρίς να δημιουργούν προσδοκία ή προσωρινές, πρόσκαιρες παροχές, χωρίς να μπορεί ο συνταξιούχος να στηριχθεί, ο μισθωτός να στηριχθεί σε αυτές τις παροχές και να γνωρίζει ότι υπάρχει μια τακτικότητα και μια περιοδικότητα.
6: Μάλιστα.
9: Όσον αφορά τώρα τη μείωση των ασφαλιστικών εσφορών, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει, όπως ξέρουμε υπάρχουν 6 ασφαλιστικές κατηγορίες, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει οριζοντίως για όλες τις κατηγορίες αναλογικά. Αυτό βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως θα σημαίνει και μείωση της ανταποδοτικής σύνταξης, δεδομένου ότι η ανταποδοτική σύνταξη, το κομμάτι της σύνταξης που ονομάζεται ανταποδοτική, στηρίζεται ακριβώς στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών της κύριας ασφάλισης. Άρα, αν μειωθούν αυτές, κατ' επέκταση έχουμε και μία μείωση στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. Γνωρίζω ότι αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο για τους ανθρώπους που αναγκάζονται
6: αλλά
9: σήμερα
6: είναι
9: να πληρώνουν αρκετά υψηλά ποσά.
6: Είναι
9: αλλά
6: έτοιμο.
9: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
6: Βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να ξεκινήσουμε με την κυρία Μεθενίτη. Γιατί... Έλα,
10: αν
0: ναι,
10: επιτρέπετε, συγγνώμη, ένα σχόλιο σχετικά με το κομμάτι του επιδόματος για τους συνταξιούχους. Να πούμε ότι όσο αυτή η παροχή ονομάζεται επίδομα, δεν φορολογείται κιόλας. Εάν βαφτιστεί η σύνταξη, θα φορολογηθεί. Επομένως, εκεί θα έχουμε και άλλου είδους κρατήσεις.
0: Είναι πολύ ψηλότερο
10: Άρα λοιπόν, θα είναι υψηλότερο σίγουρα, αλλά αλλάζουν και οι κλίμακες, βέβαια. Επομένως, και αυτό είναι κάτι λίγο σχετικό για το αν τελικά συμφέρει, αν θα δοθεί περισσότερη σύνταξη, αν θα παραμείνει επίδομα με μια μικρή προσαύξηση.
6: Ελάτε, κυρία Κουτροκόη, πάμε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε να δούμε έτσι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τι περιλαμβάνει, τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, μείωση τεκμαρτού εισοδήματος και...
6: Μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης, επαναφορά της σύνταξης και ρύθμιση της 13ης, έτσι. Και ρύθμιση 120 δόσεων, κυρία Μεθενίτη.
10: Φορολογικές ελαφρύνσεις είναι λίγο γενικό. Θα πρέπει να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο, έτσι ώστε να έχουμε μια άποψη για το τι ακριβώς μπορεί να αφορά αυτή η συγκεκριμένη παροχή. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μείωση των φόρων, σίγουρα αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες και σίγουρα είναι κάτι ευνοϊκό. Σίγουρα όμως δεν θα πρέπει να επηρεάζει και τα δημοσιονομικά δεδομένα τα γενικότερα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκεί μπορεί να υπάρχει μια ανισορροπία. Άρα λοιπόν, σίγουρα θέλουμε μια έτσι, περισσότερη εξειδίκευση όσον αφορά αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε πιο αναλυτικά. Τώρα, όσον αφορά την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, να πούμε ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις έχει ήδη καταργηθεί. Η συγκεκριμένη κατάργηση προφανώς αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ η χρέωση είναι από 800 μέχρι και 1.000 ευρώ, ανάλογα με το που έχει την έδρα της ή επιχείρηση η οποία έχει χρεωθεί το συγκεκριμένο φόρο. Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό, γιατί και αυτό παραμένει έτσι μια μνημονιακή έτσι υποχρέωση, η οποία έχει παραμείνει και η οποία επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις πολύ.
6: Ναι, το ίδιο ισχύει και για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
10: Βέβαια.
6: Και εδώ, ναι, αυτό έχει να κάνει με τις 72 δόσεις που ζητάμε να γίνουν 120.
10: Σωστά, οι οποίες ξεκίνησαν κιόλας. Το Σάββατο άνοιξε η εφαρμογή προκειμένου κάποιος να μπορεί να ενταχθεί σε 72 δόσεις, οι οποίες όμως έχουν έτσι, αρκετά μειονεκτήματα παρά το γεγονός ότι είναι προσθετική κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα τις βελτιώσει έτσι, περαιτέρω, ότι θα βελτιώσει την διαδικασία αυτή και ότι θα προσφέρει και περισσότερες δόσεις στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οφειλές. Επίσης, σημαντική και η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να έχουν έτσι, χαμηλά εισοδήματα. Καταλαβαίνουμε ότι η επιβάρυνση η οποία προκύπτει από εισόδημα το οποίο δεν έχουν βγάλει την χρονιά την προηγούμενη και το γεγονός ότι αυτό επιβαρύνεται ακόμα και με προκαταβολή φόρου, η οποία φτάνει το 55%, σίγουρα δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά τη ρευστότητα, ειδικά των μικρών επιχειρήσεων.
0: Κυρία Παπαθανασοπούλου.
6: Κυρία Άσπα, θα επηρεάσει αυτό η μείωση του τεκμαρτού?
9: Η μείωση του τεκμαρτού οπωσδήποτε είναι κάτι που βοηθάει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει εισοδήματα για τα οποία αναγκάζεται να καταβάλει φόρους. Οριακά γνωρίζουμε ότι κάποιες ατομικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα, που έχουν κάποια δραστηριότητα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση σε συνδυασμό με όλες τις άλλες. Οι 120 δόσεις έναντι των 72 καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο δελεαστικό. Θα ήταν ευχής έργο να μπορεί να γίνει. Πάλι εδώ συνδυαστικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο δημοσιονομικά ή τι αντοχή έχει το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα για να, μπορέσει να υποστηρίξει μια τόσο μακρά περίοδο αποπληρωμής οφειλών. Η επαναφορά βεβαίως της σύνταξης είναι κάτι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ως αίτημα. Αυτό που είπε και η κυρία Μεθενίτη προηγουμένως, ότι αν το δώρο επανέλθει, το δώρο Χριστουγέννων ή το επίδομα αδείας ή το δώρο Πάσχα, μπαίνουν πάλι στην διαδικασία φορολόγησης, άρα κάτι αλλάζει είτε στις κλίμακες είτε στην επιβάρυνση του συνταξιούχου και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει αντίστοιχα το σύνολο του ωφέλους που θα είχε ύψος. Από κάτι που είναι αφορολόγητο.
0: Δεν εξαρτάται βεβαίως και από το ύψος της σύνταξης, κυρία Παπαθανασοπούλου.
10: Του συνολικού εισοδήματος.
9: Βεβαίως. Μέχρι το 2010 τα δώρα και τα επιδόματα ήταν συναρτώντα με το ύψος της σύνταξης. Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οπότε και καταργήθηκαν, υπήρξε πρόβλεψη συγκεκριμένων ποσών ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης. Συνολικά τα δώρα και επιδόματα, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης του συνταξιούχου, ανήρχονται ετησίως σε 800 ευρώ. Δηλαδή ήταν 400 ευρώ το δώρο Χριστουγέννων, 200 και 200. Mm-hmm. Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχει εξειδικευτεί αν αυτή είναι η επαναφορά που προτείνεται από το συγκεκριμένο κόμμα ή αν θα είναι, αναλογικά ασχετιζόμενα, ας πούμε, τα ποσά των συντάξεων.
11: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και το πρόγραμμα τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Φορολογία τραπεζών, χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και 30%.
0: Και η δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Τα βάρη θα κατανέμονται αναλογικά σε μισθωτούς, σε μεσαία τάξη και μικρές επιχειρήσεις.
11: Αυτό καλό ακούγεται.
0: Αυτό είναι, νομίζω ότι ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό ο ναι. κύριος Τσίπρας και το ζητά. Και τον ακούσαμε και στην πρώτη του επανεμφάνιση.
11: Απλά στο φυσίο, έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε.
0: Του πλούτου.
11: Δεν είναι η πρώτη
0: και
11: φορά που
0: ίδιο.
11: Το ακούμε.
0: Και από τον ίδιο.
11: Άσπα.
9: Λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και περιέχει πολλά ζητήματα η συγκεκριμένη φράση. Κατά την άποψή μου θα πρέπει αυτά όλα να εξεταστούν επιμέρους και να διευκρινιστούν, να είναι περισσότερες οι λεπτομέρειες ως προς το ποιος είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό. Πολύ σημαντικό και να μοιραστεί η επιβάρυνση, η φορολογική ή οποιαδήποτε άλλη προκύπτει για τους πολίτες, να μοιραστεί ανάλογα με το εισόδημα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως για το τεκμαρτό, δεδομένου ότι υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που αναγκάζονται να πληρώσουν φόρους για εισόδηματα που δεν εισέπραξαν. Οι μισθωτοί επίσης έχουν πολύ σημαντική ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση εισοδήματος, είτε μέσω της φορολόγησης, είτε μέσω της καθιέρωσης άλλων τρόπων ενίσχυσης του μισθού τους και πρόβλεψης καλύτερου εισοδήματος για την αντιμετώπιση των αναγκών. Ή ακόμα και για επιδόματα ή ακόμα και για στήριξη των νοικοκυριών, ανάλογα με εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ακόμα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες, πάρα πολύ σημαντικό. Λαμβανωμένου υπόψη ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός οικογενειών που εργάζεται μόνο το ένα μέλος ή που δεν υπάρχει άλλο μέλος για την
0: Μάρα,
9: αντιμετώπιση των δαπανών της οικογένειας.
0: Κυρία Μεθενίτη.
10: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι σίγουρα χρειαζόμαστε μια περισσότερη εξειδίκευση έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Αλλά είναι σίγουρα προς θετική κατεύθυνση η σκέψη. Τώρα πρέπει να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες έτσι ώστε να δούμε αν πράγματι το πρόγραμμα αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί. Η οικονομία της χώρας μπορεί να σηκώσει μια τέτοια αντιμετώπιση προς τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Βλέπουμε ότι τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ιδιαίτερα με την αύξηση του κόστους και καταλαβαίνουμε φυσικά ότι αυτό δημιουργεί και προβλήματα αλυσιδωτά μέσα στην αγορά. Καταλαβαίνουμε ότι μια αύξηση κόστους ενέργειας δημιουργεί μια αύξηση γενικώς στην χρέωση πολλών προϊόντων αλλά και υπηρεσιών και άρα σίγουρα περιορίζει και το διαθέσιμο εισόδημα των των πολιτών. Άρα και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα θέλαμε να δούμε πιο αναλυτικά για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Προς θετική κατεύθυνση σίγουρα και αυτό. Και βέβαια τώρα και η φορολογία των τραπεζών, και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα δώσει χρήματα στην αγορά, θα δώσει διαθέσιμο εισόδημα. Αλλά πρέπει να δούμε βέβαια και πώς θα έρθει και αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε φυσικά ότι και οι τράπεζες δύσκολα θα το δεχτούν έτσι.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε. Πάμε και σε μια θετική έτσι, είδηση, σε ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων ετών.
11: Συντάξεις χειρίας.
0: Που αφορά συντάξεις χειρίας.
11: Έχει κατατεθεί στη Βουλή η ρύθμιση για το τέλος της περικοπής. Κυρία Παπαθανασοπούλου, καταργεί τη μείωση 35% στην τριετία. Δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα τις λαμβάνουν πλέον κανονικά,
0: το πολύ
11: κάτι το οποίο δεν ίσχυε.
0: Είναι επίσης ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά σε όσους δεν είχε επιβληθεί η περικοπή και δεν είναι λίγοι. Και όσοι είχαν υποστεί μείωση θα δουν αύξηση σύνταξης 70%.
9: Πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση, το γνωρίζουμε. Αφορά πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων του δημοσίου τομέα στους οποίους έγινε η περικοπή. Περικόπηκε η σύνταξη.
0: Και δεν ξέραν τι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Και κυρίως για το θέμα της αναδρομικότητας, κυρία Μεθενίτη.
10: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ, πολύ σημαντική η συγκεκριμένη παρέμβαση και πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι βοηθά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική έτσι, δυνατότητα να πούν ότι αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν πολύ εύκολα να μην τα αναζητήσουν. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο μέτρο. Επίσης, σίγουρα είναι χρήματα αυτά τα οποία θα δοθούν στην αγορά, δηλαδή δεν θα είναι χρήματα τα οποία θα παραμείνουν σε κάποια τράπεζα και δεν θα δοθούν στην αγορά. Άρα, σίγουρα το επόμενο διάστημα, όταν αυτά θα πέσουν κιόλας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανθρώπων αυτών οι οποίοι τα δικαιούνται, γιατί σίγουρα σε κάποιους έχουν ήδη προκύψει οι περικοπές, θα δούμε ότι η αγορά θα βοηθεί και θα πάρει
11: μια άνοση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μεθενίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η κυρία Παπαθανασοπούλου, στο τέλος η σύνδεσή μας κόπηκε τελείως, δεν ήθελε άλλο. Και πάμε διαφημίσεις.
11: Την ευχαριστούμε ωστόσο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. I got just the spot for you two. Police officers! Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop? Police, freeze! That's Karras, cut him off. The Rookies. That's got to be very interesting work. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: θα τον άφηνα έτσι. Όταν είμαι στο αγοράκι να τα έκανα όλα χάλια εδώ. Το ξέρεις, ε.
1: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί θα το άφηνες στο διαφανές πάνω.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και θα γινόμασταν.
0: Μην το πεις.
1: Και άντε εγώ.
0: Ναι.
1: Φοράω περτικαλί.
0: Ναι.
1: Εσύ με το λευκό να δω τι θα έκανες. Ναι. Πραγματικά όμως.
0: Δεν βασκωνόμουν.
1: Αχ, λοιπόν, τι τραβάω με αυτόν τον άνθρωπο εδώ δίπλα μου, να ξέρατε μόνο τι ήρωας είμαι, αυτό κάνω.
0: Έλα,
1: αυτό, πώς
0: θα αυτοπυρποληθώ.
1: Όχι ρε, αυτοπροσδιορίζομαι, είμαι ήρωας.
0: Είσαι ήρωας.
1: Με σένα.
0: Θα κάνεις υπομονή, 3 μέρες μείνανε.
1: Του χρόνου.
0: Χρόνου, περίμενα να είμαστε γεροί να επιστρέψουμε καταρχάς.
1: Από πα, Χριστιανέ μου, γιατί να μην είμαστε γεροί.
0: Χτυπά ξύλο, κύριε Ρίγα.
2: Νομίζω έχετε περάσει χειρότερα, κύριε Κουτοκόη. Τώρα είστε στα καλύτερα.
0: Είστε φίλος. Είστε φίλος.
1: Σας
0: ευχαριστώ.
2: Έχετε περάσει χειρότερα.
0: Συμφωνείτε, κύριε Τρακουσέλη.
1: Είναι μαζί μου.
3: Εγώ με την κυρία.
1: Έτσι.
3: Εγώ με την κυρία.
0: Είμαστε δύο-δύο.
1: Καταλαβες.
0: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Έχω κι εγώ υποστηρικτές γρήγορα.
0: Από αύριο ξέρεις ότι θα στείλεις μηνύματα.
2: Ξέρετε γιατί όταν υποστηρίζεις κάποιον πολλά χρόνια, στο τέλος σε προδίδει. Οπότε εντάξει.
0: Από αύριο λοιπόν μηνύματα θα λαμβάνω εγώ, όχι κυρία Κουτροκόη.
1: Τώρα γιατί το κάνει αυτό ο Ρίγας. Γιατί μια φορά που είναι φανατικός θαυμαστής της εκπομπής μας.
0: Και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Και μας βλέπει καθημερινά. Μια φορά έτσι που τα βάλαμε λίγο, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω για τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους εν τέλει. Φυλακίστηκαν, κύριε Ρίγα, με το παλικαράκι το 20χρονο. Κάναμε εδώ τα σχόλιά μας με τον Γιώργο και ο κύριος Ρίγας παρεξηγήθηκε. Μας έστελνε μηνύματα.
2: Όχι, εντάξει. Υποστήριζα λίγο τους συναδέλφους περισσότερο από όσο.
0: Είναι η διάδραση της εκπομπής που θέλουμε ούτως ή άλλως.
2: Είναι η διαδραστική εκπομπή, είναι ζωντανή και είναι λογικό εκεί την ώρα όταν βλέπεις να έχεις κάποιες διαφορές.
0: Και να πούμε και ένα ευχαριστώ και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα και που μας στέλνουν μηνύματα στα social μας. Και καλημέρες και λοιπά. Λοιπόν, γιατί έχουμε τους δύο κυρίους εδώ, διότι από σήμερα. Ψηφίζεται επιτέλους.
1: Θα ψηφιστεί.
0: Θα ψηφιστεί, ναι.
3: Ναι, μας περνάει σήμερα στη Βουλή για τα πατίνια.
0: Η
3: τέλος τα πατίνια.
0: Για τα πατίνια
3: από αύριο το πρωί.
0: 17 ετών. Σωστά.
3: Ναι. Και όχι μόνο, και αυστηροποίηση των προστήμων και όλο αυτό που πρέπει να γίνει από την πρώτη στιγμή που μπήκαν τα ηλεκτρικά πατίνια στη ζωή μας.
0: Πες μας, τι θα σημαίνει αυτό, δηλαδή από 17 και πάνω, με ποια χαρακτηριστικά τα πατίνια, για να μας πει και ο κύριος Ρίγας μετά. Τι θα κάνουν από αύριο στους δρόμους.
3: 17 και άνω, 17 και μία μέρα μπορούν να κυκλοφορούν με ηλεκτρικό πατίνι, με το κράνος τους. Ένα πατίνι το οποίο πρέπει να είναι ασφαλισμένο υποχρεωτικά, απλά πράγματα. Και να μην κυκλοφορούν σε δρόμους, το οποίο τα όρια είναι από 50 χιλιόμετρα και πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, κυκλοφορεί πάλι ένα βίντεο στη λεωφόρο Συγκρού, χθες το βράδυ. Μία νεαρά ήταν στη Συγκρού και πήγαινε
0: με το πατίνι.
3: Το πατίνι. Mm-hmm. Αυτό απαγορεύεται από αύριο το πρωί. Και το πρόστιμο είναι και πολύ αυστηρό, 350 ευρώ.
0: Στη Μεσογείο, α πούμε, επειδή δεν γνωρίζω.
3: Απαγορεύεται. 50 άρα, χιλιόμετρα και κάτω.
1: Από 50 χιλιόμετρα και κάτω μπορείτε να κυκλοφορείτε με το πατίνι σας οι 17 και άνω από αύριο, έτσι. Διαφορετικά, το πρόστιμο είναι 300 ευρώ, είπατε.
3: 350 ευρώ τα 50 χιλιόμετρα και πάνω σε δρόμους που κυκλοφορείς 50 χιλιόμετρα και πάνω. Αν είσαι 17 και κάτω και κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι, είναι 150 ευρώ πρόστιμο και 20 ημέρες. Κατάσχεση του πατινιού.
0: Ναι, τα οποία αυτά τώρα θα καταβάλλονται τα πρόστιμα στον ανήλικο ή στους γονείς.
3: Στον ανήλικο κατά προέκταση στους γονείς. Όταν ένας ανήλικος τρώει πρόστιμο, πάει κατευθείαν στο αφημί των γονέων.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνετε από αύριο, κύριε Ρίγα, εντείνονται οι έλεγχοι.
2: Οι έλεγχοι ούτως ή άλλως γίνονται εντατικά, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Είχαμε και στον Άγιο Παντελήμωνα πριν 2 μέρες και έγιναν και εκεί πάρα πολλοί έλεγχοι. Ο νέος νόμος πιο πολύ εστιάζει γύρω από το ηλικιακό που είπαμε πολύ σωστά, ότι δεν θα μπορεί κανείς ούτε να πουλάει ούτε να εκμισθώνει σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών οποιοδήποτε πατίνι. Όποιος το κάνει αυτό έχει διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, είτε είναι εταιρεία είτε που πουλάει, εταιρεία που εκμισθώνει. Επίσης εισέρχεται για πρώτη φορά η ασφάλεια αστικής ευθύνης. Κάθε πατίνι το οποίο κυκλοφορεί θα πρέπει να έχει ασφαλιστήριο για την αστική ευθύνη και κάθε οδηγός που θα είναι πάνω θα πρέπει να έχει πάνω του έγγραφα ταυτοποίησης.
1: Να ρωτήσω το εξής, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να το είπαμε και να το έχασα κάπου. Έστω και σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα, μέχρι τι ταχύτητα θα επιτρέπεται να αναπτύσσει το πατίνι?
3: Αυτά έχουν συγκεκριμένη ταχύτητα τα πατίνια. Είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν πάνε παραπάνω.
1: Αν είναι πειραγμένα.
3: Αν είναι πειραγμένα. Εκεί γιατί είναι παράνομο.
1: Γιατί όλοι έχουμε διαπιστώσει στον δρόμο.
3: Και 80 και 90.
1: Ακριβώς, πειράζουν τα
3: πατίνια. Είναι πολύ εύκολο να τα πειράξουμε.
1: Αν λοιπόν πειραχθούν τα πατίνια, γίνει έλεγχος μέσα στον αστικό ιστό, εκεί όπου είναι 50 χιλιόμετρα για κάτω. Εκεί τι πρόστιμο θα επιβληθεί?
3: Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει διευκρινιστεί. Θα διευκρινιστεί σήμερα, αλλά από τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι 350 ευρώ και κατάσχεση του πατινιού.
1: Ακόμη πιο αυστηρό.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνο να πειράξει ένα πατίνι.
3: Ναι,
0: έτσι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έκρηξη στην μπαταρία του.
3: Ακόμα
1: και για σένα και για άνθρωπο που μπορεί και να παρασύρει και να συμβεί.
3: Ακόμα και ένα αυτοκίνητο να πειράξει και να το ανεβάζει λίγο την υποδύναμη με κάποια προγράμματα που κυκλοφορούν. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να είναι ακριβώς όπως είναι από τη μαμά του. Το αυτοκίνητο κατασκευάζεται όπως και τα πατίνια για συγκεκριμένα χιλιόμετρα και συγκεκριμένη υποδύναμη. Αν το πειράξει, πρέπει να φτιάξει τα φρένα, να φτιάξει τι αναρτήσει, να το δέσει το αυτοκίνητο.
0: Σαφώς.
3: Ακόμα περισσότερο στα πατίνια δε.
2: Η άδεια κυκλοφορία κάθε αυτοκινήτου. Κάθε άδεια κυκλοφορίας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα οποία αναγράφονται όπως είναι ο κυβισμός του, η υποδύναμή του. Αυτά δεν μπορούν να πειραχτούν. Όπως δεν μπορεί να αλλάξει κανείς και το χρώμα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί κάποιος να πράσει αυτό και να το κάνει ξαφνικά κόκκινο. Έτσι.
0: Συμμορφωνόμαστε καθόλου με όλη τη συζήτηση που κάνουμε το τελευταίο διάστημα?
2: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή, έχετε δει αλλαγή συμπεριφορά των χρηστών?
2: Κυκλοφορούν όλο περισσότερα πατίνια και οι οδηγοί τους χρησιμοποιούν κράνος. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Αλλά όμως συνεχίζουν να έχουν κάποιες παθογένειες στον τρόπο κίνησής τους, όπως σε μονοδρόμους, όπως σωστά είπατε πριν λίγο, με υπερβολικές ταχύτητες. Ξέρετε, είναι και θέμα πραγματικό. Σε ένα μεγάλο κατήφορο, ένα πατίνι θα πιάσει πάνω από 25 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να μην πειράξει κανείς το σύστημά του, ώστε να μπορεί εκ των όντων να πιάνει 25 χιλιόμετρα.
3: Πάντως,
1: εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ο άλλος που θα χρησιμοποιήσει το πατίνι για να πάει στη δουλειά του, δεν μπορεί να πάει μόνο μέσω στενών.
3: Θα πρέπει να πηγαίνει αναγκαστικά.
1: Ξέρετε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, συνήθως θα πρέπει να επιλέξει, παράδειγμα.

0: Κάποιοι δήμοι έχουν βάλει ένα κομμάτι του πεζοδρομίου, το έχουν κάνει
1: ποδηλατόδρομο.
0: Κυκλοφορούν
1: τα πατίνια, κυκλοφορούν
2: κανονικά. Υπάρχει και το άλλο το πατίνι.
0: Δεν είναι και πολύ,
2: βέβαια. Δεν είναι ακριβώς πατίνι. Τι είναι αυτό με τη μονή, με το μονότροχο, ένα που είναι απλά ανεβαίνει πάνω και πάει.
0: Α, όχι, αυτό δεν επιτρέπονται. Αυτά δεν επιτρέπονται.
2: Αυτά πουθενά.
0: Είναι χωρίς τη μόνη. Αυτά που είναι χωρίς τη μόνη, λέτε.
2: Ναι,
0: ανεβαίνει πάνω και το πας με την ισορροπία. Όχι, αυτό δεν επιτρέπονται στους δρόμους.
2: Είναι πάρα πολλά όμως και αυτά.
0: Δεν επιτρέπονται στους δρόμους αυτά.
2: Αυτά δεν επιτρέπονται.
0: Αυτά είναι στις αυλές του καθενός.
3: Αυτά είναι όπως τα πατίνια που βάζαμε τα ρόλερ, που βάζαμε τα κορίτσια στα πόδια. Απλά να πούμε πλέον τελειώσαν τα τριαντάρια. Τα πρόστιμα είναι από 150 και 350.
0: Μόνο το κράνος είναι 30.
3: Ναι, το κράνος παραμένει. Και να πούμε ξεκάθαρα ότι πλέον δημιουργείται και ένα εθνικό μητρό ΕΠΟ, το οποίο θα καταγράψει όλα τα πατίνια, τα χαρακτηριστικά τους ιδιοκτήτες, τεχνικά χαρακτηριστικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά και την ασφάλειά τους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μητρό πλέον για να μπορούμε να γνωρίζουμε στους ελέγχους σε ποιον ανήκει, αν το έχει κάποιος έχει κλέψει, κάποιος το έχει αγοράσει, κάποιος το έχει εκμισθώσει και το έχει εκμισθώσει παράνομα, όπως στα αυτοκίνητα.
2: Πολύ δουλειά η τροχιά.
3: Ακριβώς, και πλέον θα συνεχίζονται οι έλεγχοι όλο και περισσότερο. Έτσι ώστε
0: το μεγάλο μυστικό είναι για εσάς, κύριε Ρίγα, τους αστυνομικούς και το κράτος, πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν θα καβαλάνε τα ενοικιαζόμενα πατίνια για να κινηθούν. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό.
3: Δεν και θα το μπορεί να το νοικιάζει κανένα.
1: Δεδομένου ότι με εφαρμογή το νοικιάζει, θα ζητήσει.
0: Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία αναβάθμιση σε καμία εταιρεία, το παρακολουθώ.
1: Της ηλικίας δεν έχει γίνει,
0: Προς το παρόν όχι.
2: Ίσως περιμένουμε
0: το νομοθετικό πλαίσιο.
2: Μπορεί από αύριο.
1: Μακάρι, παιδιά. Μακάρι για να μπει ένα φρένο. Σαν τροχέα έχουμε δει και να χάνουν τη ζωή τους από τέτοια δυστυχήματα και κάποιους οι οποίοι τραυματίζονται.
0: Αλλά αν μου επιτρέψετε, θα το ξαναπώ, αλλά το είχα πάλι στην εκπομπή σου, ότι θεωρώ αδιανόητο οποιοδήποτε κυκλοφορεί στους δρόμους να μην ξέρει τη γλώσσα των δρόμων, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Τον κώδικα, αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ένα παιδί 17 χρόνων δεν είναι υποχρεωμένο, αν είναι στο πατίνι, να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό είναι μέγιστο λάθος. Πρέπει να ξέρει τα stop, γιατί σε 50 χιλιόμετρα δρόμου δεν έχουμε stop, δεν έχουμε παραχώρηση προτεραιότητας. Είναι, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κάτι γι' αυτό.
1: Τα 50 χιλιόμετρα
2: δεν είναι μικρή ταχύτητα.
1: Δηλαδή 50 χιλιόμετρα δεν αναπτύσσεις εσύ με το αυτοκίνητό σου στους περισσότερους δρόμους που
0: κυκλοφορείς. Έχει πέσει το όριο στις κατοικημένες περιοχές στα 30.
2: Ακριβώς, γιατί είναι πολύ υψηλή ταχύτητα. Αν λοιπόν δεν γνωρίζει ένας ο χειριστής του πατινιού τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και είμαι εγώ με το αυτοκίνητό, με το όχημά μου και είμαι στα 30-40 χιλιόμετρα και υπάρξει κάποια σύγκρουση, γιατί εκείνος δεν αναγνωρίζει το stop και έχουμε ένα ατύχημα, το οποίο σίγουρα προφανώς θα γίνει και δυστύχημα. Γιατί είναι απολύτως εκτεθειμένος αυτός που θα είναι πάνω
0: στο πατίνι. Είναι και πάρα πολύ απλό να γίνει. Μέσω online, μέσω του GovGR και να βγαίνει ένα υποτυπώδης δίπλωμα όπως είναι ταυτότητες μας ψηφιακές και να ξέρει το παιδί ότι με αυτό μπορεί να οδηγήσει το πατίνι. Ναι. Να κάνει εξετάσεις online για τα σήματα και τις προτεραιότητες, γιατί είναι και οι προτεραιότητες. Και να έχει αυτό το διπλωματάκι στο κινητό του. Είναι πάρα πολύ
3: απλά να εξηγήσουμε ότι κινούνται σε δρόμους έως 50 χιλιόμετρα. Όχι ότι πρέπει να έχουν 50 χιλιόμετρα ταχύτητα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή 25 χιλιόμετρα τα πατίνια, αλλά σε δρόμους 50 χιλιόμετρα, σε μεγάλους δρόμους. Όπως επίσης υπάρχει και η εξής παραδοξότητα. Ενός παιδιού 17 χρόνων ανηλίκου του λέμε δεν ανέβει στο πατίνι, αλλά 16 χρονών μπορεί να ανέβει σε ένα παπάκι, σε ένα μηχανάκι. Με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών του, να πάρει δίπλωμα
0: πρέπει
3: και
0: να δίπλωμα, ναι.
3: Έχει δίπλωμα. Έτσι. Είναι λίγο παράδοξο αυτό.
0: Πλέον και αυτοκίνητο
3: με ανήλικο, μαζί του. Έτσι. Ναι. Και με κάποιον ενήλικο ναι, 17 χρόνια.
0: Και μπορεί να οδηγεί και μόνο του. Αλλά εκεί πρέπει να κάνει εξετάσει κανονικά.
2: Και στο πατίνι πάντα ένα μόνο. Έτσι δεν επιτρέπονται τα δύο άτομα πάνω στο πατίνι.
0: Δικάβαλο και τρικάβαλο.
2: Επίσης το ξαναλέμε γιατί το συναντάμε στι γειτονιές μας. Ούτε
3: κινητά τηλέφωνα πάνω, ούτε δύο άτομα.
0: Το πρέπει να μπαίνει στη βάση του για να βλέπει μόνο το χάρτη.
1: Και για τις γουρούνες νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση, αλλά σε μία άλλη εκπομπή, γιατί και εκεί βλέπουμε, ιδίως στα νησιά μας, ότι γίνεται ο κακός χαμός. Ναι, πάλι ναι. Δεν γνωρίζουν πολύ το τι πρέπει να κάνουν και πώς να χειρίζονται αυτά τα τετράτροχα.
0: Οι γουρούνες είναι ένα πολύ ασφαλές μέσο. Τα λάστιχά τους είναι το πρόβλημα.
1: Αρκεί να ξέρεις να
2: το οδηγείς.
0: Ναι, ναι,
2: θέλει δίπλωμα η γουρούνα. Όπως η μηχανή.
0: Ναι, αλλά θέλει δίπλωμα αυτοκινήτου.
2: Θέλει δίπλωμα αυτοκινήτου. Αλλά επειδή μπερδεύονται κάποιοι και προσπαθούν να στρίψουν με τη γουρούνα όπως στρίβουν με τη μηχανή. Δεν στρίβει έτσι η γουρούνα.
0: Τα λάστιχα είναι το πρόβλημα. Οι γουρούνες είναι οι περισσότερες είναι κατασκευασμένες στα ελαστικά τους για να είναι εκτός δρόμου. Οπότε θα πρέπει να λαχτούν τα λάστιχα για να είναι εντός δρόμου.
1: Και επίσης δεύτερο άτομο δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν
3: προβλέπετε.
1: Το επιτρέπει ο κατασκευαστής.
3: Απλά και με τις γουρούνες στα νησιά έχει παρατηρηθεί ότι την παράνομη ενέργεια την ξεκινούσαν οι εταιρείες ενοικίασης. Έφταναν οι τουρίστες οι οποίοι πήγαιναν το καλοκαίρι κάτω στις διακοπές στα νησιά και τους έδιναν τις γουρούνες χωρίς καν να ελέγξουν αν μπορούν να ανέβουν πάνω, αν έχουν δίπλωμα. Και πραγματικά είχαμε και νεκρούς. Γιατί η γουρούνα έχει το εξής αρνητικό ότι όταν γυρίσει μπορεί να μην τρακάρει. τσεκάρεις με κάποιον, αλλά μπορεί να σε, να,

0: σε πλακώσει τον Ντουμπάρι και να σκοτώθει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Απότομες κινήσεις.
0: Τώρα όμως έχει αυτό.
2: Ευτυχώς όμως. Δρόμους έχεις και γκρεμούς.
0: Και μικρή δρόμη.
1: Ευτυχώς όμως πλέον οι γουρούνες είναι τετράτροχες. Γιατί παλιά υπήρχαν τρίτροχες με τον ένα του μπροστά και ήταν
2: δρόμο. Πρέπει να φύγουμε. Ευχαριστούμε τον Τάκη Τρακουσέλη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νίκο Ρίγα.
0: Καλά να είμαστε σήμερα εδώ κοντά μας. Καλές διακοπές να
1: επίσης.
3: Τα λέμε με τη νέα σεζόν. Θα σηκωθούμε πάλι.
2: Θέλω να σηκωθούμε γιατί έχουμε. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο νέο ράλι τιμών, ανόδου, στα καύσιμά μας, παιδιά, στις μετακινήσεις μας. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτή την εποχή, γιατί πολλοί εξ ημών θέλετε και θέλουμε να ταξιδέψουμε με το αυτοκίνητό μας και ανησυχούμε πάρα πολύ για τις τιμές στην Αντλία.
3: Οι οποίες είναι και διαφορετικές. Δηλαδή, άλλη είναι η τιμή εδώ στο Λεκανοπέδιο, άλλη είναι η τιμή πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και άλλη είναι η τιμή στα νησιά μας. Θα πάμε στην Κέρκυρα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Προβατά, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Ένωσης Βενζινοπολών εκεί στο νησί. Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Κιουρτζής. Καλή σας ημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε.
4: Μέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
3: Με Κέρκυρα.
5: Καλημέρα και με Κέρκυρα.
3: Για να μας πείτε, κύριε Προβατά, ποια είναι η τιμή της αμόλυβδης σήμερα εκεί στο νησί.
5: Η τιμή της αμόλυβδης είναι μέσο όρο στα 2 ευρώ το λίτρο. Και αντίστοιχα είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Δεν έχουμε, δυστυχώς, δεν υπάρχει διαφορά. Έχει εφάπτει το ένα το άλλο. Είναι η ίδια τιμή.
3: Ναι, είναι υψηλή η τιμή για το πετρέλαιο κίνησης στα 2 ευρώ. Είναι υψηλή η τιμή, κύριε Προβατά.
5: Σαφέστατα είναι υψηλή η τιμή, δεδομένου του γεγονότος ότι το τελευταίο μήνα η ληστηριακή τιμή, η ΔΕΠ, όπου τιμολογούμαστε όλοι, έχει αυξηθεί. Δεν έχει πέσει καθόλου. Ανεξάρτητα αν έχει πέσει η αγορά του καυσίμου, το βαρέλι, το σκεπτικό κτλ. Κοιτάξτε. Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Τη στιγμή που το καύσιμο είναι το δηλισμένο που αφορά εμάς, είναι χρηματιστηριακό και αφορά όλη τη Μεσόγειο, όταν υπάρχει ζήτηση θα υπάρχει αύξηση. Και οποιαδήποτε μείωση δύσκολα περνάει στον καταναλωτή.
2: Κύριε Κιουρτζή, έχετε μια συνολική εικόνα. Να δούμε λίγο τις σημερινές τιμές και εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στα νησιά μας, γιατί... 2 ευρώ, λέει ο κύριος Προβατάς. Έχουμε δει και στις Κυκλάδες πολύ υψηλότερες τιμές από αυτές. Να σας ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, οι δηληστηριακές τιμές είναι αρκετά αυξημένες. Το πετρέλαιο έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη. Άρα, συνεπώς, μην περιμένουμε να έχουμε διαφορά. Όπου βλέπετε λίγο αυξημένη τιμή, να φαντάζεστε ότι έχει και λιγότερη παραβατικότητα. Οι χαμηλές τιμές δείχνουν παραβατικότητα. Για να είμαστε και
2: ψηλιασμένοι
4: σε αυτά που λέμε. Και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι. Γιατί όταν σήμερα έχουμε μία τιμή η ίδια βενζίνη και πετρέλαιο και βλέπουμε το πετρέλαιο κατά πολύ φθηνότερο, άρα εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
3: Τώρα η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή πρέπει να μας ανησυχεί περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε.
4: Σίγουρα οι διεθνείς αναταράξεις φέρνουν και διεθνείς αναταράξεις στις χρηματιστηριακές τιμές. Όμως το μεγαλύτερο κόστος που πληρώνουμε είναι από τις χρηματιστηριακές ενδοσυναλλαγές. Δηλαδή στα διεθνή χρηματιστήρια γίνεται ένα παιχνίδι και αυξάνονται οι τιμές, τις οποίες πληρώνει όλος ο κόσμος. Αν ανατρέξετε στα δημοσιεύματα και δείτε πόσα έχουν κερδίσει από τα trading οι μεγάλες εταιρείες, θα καταλάβετε ότι οι αγοροπολισίες μεταξύ των ομίλων είναι αυτές που αυξάνουν το κόστος του καυσίμου αδίκως. Άρα παίζει και αυτό πάρα πολύ το έργο, ότι υπάρχει μία μούφα στις τιμές. Για να είμαστε και να τα λέμε και λίγο πιο λαϊκά.
2: Σήμερα πόσο είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης, Θεσσαλονίκη ας πούμε, Κεντρική Μακεδονία.
4: Είναι 95-96 και είναι και πάρα πολύ φτηνή, διότι με αυτό το προϊόν, με αυτή τη ληστηριακή τιμή που έχουμε, και με το πλαφόν που εμείς διαμαρτυρόμασταν ως κοπρατηριούχοι ότι ήταν χαμηλό και μας περιόριζε τα κέρδη, θα έπρεπε να είναι 1,97 σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο. Και 1,97 έπρεπε να είναι το πετρέλαιο κίνησης.
2: Στη Χαλκιδική πόσο είναι, γνωρίζετε, κύριε Κιουρτζή, στη Χαλκιδική ας πούμε, πόσο είναι, στη Χαλκιδική, έχετε εικόνα.
4: Στη Χαλκιδική είναι 2-3 λεπτά ενδεχομένως ακριβότερη, 4. Υπάρχει ένα ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ που κανείς δεν θέλει να το περάσει απέναντι στους καταναλωτές. Υπάρχει μία μάχη η οποία είναι άνηση μεταξύ των οικογενειακών πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας, οι οποίες εκμεταλλεύονται τα αποθέματά τους εκμεταλλεύονται τη δύναμή τους, την οποία εμείς έχουμε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέσαμε τα θέματα αυτά ως προς το ότι οι πρατηριούχοι με κάποιες ενέργειες που μπορούν να γίνουν να ελαφρύνουν το κόστος λειτουργίας και να πάμε σε χαμηλότερη τιμή για τον καταναλωτή. Εμάς μας ενδιαφέρει όλους τους πρατηριούχους να πουλάμε ένα προϊόν, όπως και όλους τους επαγγελματίες, ένα προϊόν το οποίο δεν θα είναι πάρα πολύ ακριβό ή θα είναι όσο γίνεται φτηνότερο. Θα σας θυμίσω πάλι αυτό που σας είπα, ότι με 73 δολάρια το βαρέλι που είχαμε πριν μια εβδομάδα και στην αρχή του πολέμου, η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,56 και στο, πριν μια εβδομάδα ήταν 76. Δηλαδή με την ίδια τιμή του βαρελιού
3: 20 λεπτά
4: επιπλέον διαφορά. Αυτό το πληρώσαμε όλοι ως καταναλωτές και κάποιοι το επωφελήθηκαν. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, να γνωρίζει από σωστή ενημέρωση πώς γίνεται, πώς λειτουργεί η αγορά. Τα καύσιμα, σύμφωνα με αυτό που πουλάνε τα δηληστήρια, είναι πάρα πολύ φθηνά. Mm-hmm. Τα πρατήρια δουλεύουν με πάρα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους στα όρια της βιωσιμότητας. Και το 2 ευρώ που λέει ο συνάδελφός μου στην Κέρκυρα είναι μια πολύ χαμηλή τιμή, δεδομένου ότι υπάρχουν και έξοδα επιπλέον μεταφοράς για να πάει στο νησί. Άρα και αυτοί δημοπαθούν από τα κόστη. Ελάτε. Όταν θα εφοδιαστούν, που εφοδιάζονται αργότερα από εμάς σίγουρα, είναι βέβαιο ότι η τιμή θα είναι πιο αυξημένη.
3: Ελάτε,
4: η τιμή
3: κύριε...
4: πρέπει να είναι στα 2 ευρώ, η χαμηλότερη τιμή.
3: Κύριε Προβατά, ελάτε και να κλείσουμε με εσάς.
5: Ακούστε, η τιμή στην Κέρκυρα, για να μιλήσουμε για τον ομό, όχι γενικά, είναι πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί εμείς παίρνουμε από Θεσσαλονίκη και τώρα κόπηκε λόγω εναντίας η τροφοδοσία των κατοικιδίων από Θεσσαλονίκη και παίρνουμε από Αθήνα. Έχει αυξηθεί το μεταφορικό κόστος, έχει μετακυλιστεί οπωσδήποτε στην κατανάλωση. Εμείς θέλουμε το καύσιμο να μπορούμε να το πουλήσουμε φτηνά για να έχουμε και εμείς κατανάλωση. Καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη βιωσιμότητα των πρατηρίων. Τα πρατήρια δουλεύουν φτηνά και αυτός αυτή τη στιγμή που κερδίζει είναι το δηληστήριο και το κράτος. Το κράτος θα πρέπει να πάρει μια πολιτική απόφαση να θέσει πρωτίστως στόχος του κράτους. Πρέπει να είναι αν πραγματικά θέλει να μειωθεί η τιμή ή όχι. Τα 10 λεπτά η τελευταία φορά που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν πέρασαν ποτέ στην κατανάλωση. Ποτέ. Ποτέ δεν πέρασαν. Θα πρέπει να πάρθει μια γενναία πολιτική απόφαση αν θέλουμε φθηνό καύσιμο στην Ελλάδα, ναι ή όχι.
3: Ναι, γιατί
5: αυτή
3: βλέπουμε
5: τη στιγμή,
3: να αυξάνεται...
5: όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να πέσει η τιμή της βενζίνης κάτω από 2 ευρώ, ούτε εμείς είμαστε βιώσιμοι και οι εταιρείες δεν είναι βιώσιμες. Το πλαφόν που φάγαμε εμείς, ότι και καλά θα κρατούσε την τιμή, αποδείχθηκε ότι πέρασε και τα 2 ευρώ και παρά αυτά εμείς υποφέραμε και είναι πάρα πολλά τα πρατήρια τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε αυξημένο κόστος συντήρησης του ισρωών εκδρών, το καινούριο, το οποίο πρέπει να το τοποθετήσουμε μέχρι τέλος του χρόνου στην υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο είναι πανάκριβο, ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν θα πάρουμε κάποια λεφτά πίσω ή όχι, και έχει ήδη αυξηθεί η συντήρηση, αυτό το κόστος που πληρώνουμε το ετήσιο για να μπορεί να δουλεύει το ισρωών εκδρών και
2: σας
5: να παρακολουθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να δούμε τα προβλήματα του κλάδου γενικά και να καταλάβουμε ότι με το φθηνό καύσιμο είναι όλοι βιώσιμοι. Με το ακριβό καύσιμο είναι μόνο το κράτος βιώσιμο.
3: Έχετε δίκιο.
5: Αυτή τη στιγμή κερδίζει μόνο το κράτος, κανένας άλλος. Και το δηληστήριο.
4: Το κόστος λειτουργίας των πρατηριών έχει αυξηθεί. Όταν αυξάνεται το κόστος λειτουργίας σε τόσο μεγάλο βαθμό, επηρεάζει το τελικό προϊόν. Αυτά συζητήσαμε προηγουμένως, σας είπα, με τον Υπουργό Οικονομικών. Γι' αυτό πρέπει να χαμηλώσει το κόστος λειτουργίας, να χαμηλώσει και η τιμή σε όρια βιώσιμα όμως για το πρατήριο.
3: Ευχαριστούμε
4: αυτό
3: πολύ, κύριε Κιουρτζή.
4: Να γίνει αντιληπτό.
3: Ακούστε, σας ευχαριστούμε, κύριε Προβατά. Παρακαλώ,
5: κύριε
3: λίγο
5: Βιογιάδη,
3: σύντομα.
5: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Δεν μπορούμε να λέμε φταίει ο πρατηριούχος ή κάνει ο πρατηριούχος ή οτιδήποτε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Το πρόβλημα είναι ποιος ωφελείται αυτή τη στιγμή. Με την ακριβή τιμή ωφελείται το κράτος από την αύξηση του ΦΠΑ. Με την ακριβή τιμή ωφελείται το δηληστήριο.
2: Κύριε Προβατά, το είπατε και πριν, πρέπει να προχωρήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και
5: καλά,
2: εσάς και τον
5: πολύ.
2: Κύριο
3: Καλημέρα και στην Κέρκυρα και στον
4: καλά.
3: Κύριο
4: καλημέρα,
3: Κιουρτζή,
4: στον πρόεδρο. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τώρα, έλα να σε χαλαρώσω λίγο, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινάνε οι διακοπές μας. Και τι πιο ωραίο, τώρα που δεν θα έχουμε έτσι έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητά μας και στην παραλία ή όπου αλλού βρεθούμε και συναντηθούμε, να έχουμε την καλύτερη παρέα. Και ποια είναι η καλύτερη παρέα?
3: Ένα
2: το
3: βιβλίο.
2: Βιβλίο.
3: Έχεις να μου προτείνεις κάτι?
2: Εγώ όχι.
3: Ποιος?
2: Έχουμε τους ειδικούς. Είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής σε βιβλιοπωλείο με την καλεσμένη του, την κυρία Βάσια Κωνσταντάκη. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας.
2: Κυρία
3: Καλημέρα. Σπύρο.
6: Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στο βιβλιοπωλείο μας.
3: Και εμείς,
6: πολύ.
3: Κυρία Κωνσταντάκη, αλλά θέλω εγώ από τον Σπύρο να μου κάνει τις προτάσεις του τώρα, διότι ο Σπύρος, εκτός από πολύ καλός ρεπόρτερ, είναι και άνθρωπος του πνεύματος.
7: Έχουμε ήδη μεταφερθεί νοερά εμείς στην παραλία. Ήδη σκεφτόμαστε το τι θα διαβάσουμε. Θέλαμε να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να συζητήσουμε εδώ με την Βάσια να μας κάνει και αυτή τις προτάσεις της πριν το ζωντανό. Θα τις κάνουμε τώρα πάνω στο ζωντανό. Θα δείτε και τις επίκαιρες προτάσεις, καθώς βλέπουμε εδώ την Οδύσσια.
3: Η Ιλιάδα.
7: Η οποία έχει σπάσει τα ταμεία τώρα στο σινεμά, η Ιλιάδα. Και εσείς με αυτό το σκεπτικό εδώ μας προτείνετε αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι προτάσεις.
6: Θα σας πω, μας είχαν ζητήσει την Οδύσσια καιρό τώρα να βγάλουμε μια νέα έκδοση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έπεσε μαζί με την ταινία. Εγώ προσωπικά έχω αγοράσει αυτή την έκδοση για εμένα και θέλω να σας πω το εξής. Αγαπάω πάρα πολύ την Οδύσσια, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο επικεντρώνεται στην ανάγκη που έχουμε όλοι να γυρνάμε στα μέρη και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Επίσης, έχουμε βγάλει και την Ιλιάδα τώρα, η οποία δείχνει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο τις συνέπειες του Τροϊκού πολέμου. Και για μένα αυτό που μου αρέσει και στα δύο αυτά βιβλία, στις δύο αυτές νέες κυκλοφορίες, είναι ότι η μετάφραση είναι σύγχρονη. Δεν νιώθεις ότι διαβάζεις αρχαία ελληνική γραμματεία, νιώθεις ότι διαβάζεις κάτι, ένα ωραίο σύγχρονο μυθιστόρημα, να το πω έτσι.
2: Λοιπόν, βλέπω όμως τους μαύρους, πίνακες.
6: Ναι. Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Είναι ένα νέο αστυνομικό μυθιστόρημα. Το έχω επίσης διαβάσει και μου άρεσε πολύ. Εμπνέεται από τους πίνακες του Γκόγια και έχει μια ανατροπή που πραγματικά δεν μπορείς να την προβλέψεις. Θα το πρότεινα σε λάτρεις αστυνομικού μυθιστορήματος.
2: Σίγουρα. Α, πολύ ωραία πρόταση.
3: Τι επιλέγει, να σας πω, τι επιλέγει ο κόσμος, Βάσια, έτσι, για τις διακοπές του? Και περισσότερο το αναγνωστικό κοινό αποτελείται από γυναίκες, από άντρες.
6: Θα σας πω, επιλέγουν πάρα πολύ κοινωνικό μυθιστόρημα. Πολύ κοινωνικό μυθιστόρημα.
2: Κοινωνικό μυθιστόρημα.
6: Ναι,
2: όχι
6: και
2: αστυνομικό.
6: Αστυνομικά αρκετά. Ναι.
2: Και τα αστυνομικά
6: και
2: είναι.
6: Και αστυνομικό και κοινωνικό,
2: μυστηρίου.
6: Ανάλογα.
2: Μυστηρίου.
3: Ναι, μόνο. Κάτι έτσι εύκολο.
6: Και μπορώ
3: διάβαστο,
6: να πω τα τελευταία χρόνια.
3: Βάσια, κάτι εύκολο διάβαστο
6: ναι,
3: να είναι.
6: Διαβάζουν πάρα πολύ. Ναι. Σωστά. Mm. Ανάλογα βέβαια και με το τι αρέσει στον καθένα.
2: Καλά, ασφαλώς. Υπάρχουν φαντάζομαι προτάσεις και για παιδιά, για εφήβους, έτσι, για την παραλία. Και για εμάς τους μεγαλύτερους.
6: Φυσικά, βεβαίως. Και μπορείτε να δείτε τώρα και κάποιες που έχουμε βάλει εδώ.
2: Έτσι, για να δούμε κάποια πρόταση δική σου. Και εσύ νέο κορίτσι είσαι.
6: Αμέ, φυσικά.
2: Κοντά είσαι λοιπόν, στις ηλικίες αυτές. Μην μας πας τα πολύ παιδικά. Στο δημοτικού, πηγαίνε μας λίγο στους πιο έτσι. Στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κάποιες προτάσεις.
6: Θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Δώστε μου ένα λεπτάκι να σας βρω μία ωραία έκδοση να σας δείξω. Για νεανικό έτσι μυθιστόρημα, για να πάρει κάποιος την παραλία μαζί του.
2: Βλέπουμε εμείς τώρα.
6: Λοιπόν, τα έχουμε στον κάτω όροφο. Θα σας τα φέρω πολύ γρήγορα.
2: Αρκετές εκδόσεις. Όχι, μην κατέβεις στον κάτω όροφο. Μια χαρά είναι και αυτά που βλέπω εκεί. Έχεις
6: ωραία,
2: και τις σειρές. Έλα.
6: Το για όλα υπάρχει ένας μύθος, το οποίο κάνει την συνδέει τη μυθολογία με το σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και έχουμε και τα εγχειρίδια μυθικών πλασμάτων, το οποίο έχει εξαιρετική εικονογράφηση. Θα σας ανοίξω λίγες σελίδες να δείτε.
2: Πολύ
3: είναι ωραίο όντως. Mm-hmm.
6: Το επιλέγουν πάρα πολύ οι έφηβοι, γιατί τους αρέσει η εικονογράφηση και τους αρέσει το σκοτεινό στοιχείο που έχει η μυθολογία πολύ.
3: Πολύ ωραία. Βάσια, πες μας πού σε βρίσκουμε.
6: Με βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο μας, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Κάκτος, στην Αιώλου 39, στο κέντρο της Αθήνας.
2: Κέντρο.
3: Ωραία. Πολύ ωραία πρόταση.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις.
6: Θα χαρούμε πάρα πολύ
2: σου
6: να σας δούμε όλους εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχόμαστε καλές διακοπές σε όλους.
3: Να είσαι καλά, Βάσια, ευχαριστούμε. Σπυράκο, πάρε κανένα 2-3 βιβλία για τις διακοπές σου.
2: Πάρε να μας πεις μετά όμως τι πήρες, έτσι.
7: Έχουμε ήδη.
3: Ωραίος.
2: Εσύ τι. Όχι, περίμενε. Ένα να μας πει τι έχει επιλέξει ο Αλεξανδρής.
7: Εγώ έχω ένα πεζογράφημα του Μπουκόφσκι.
2: Μπουκόφσκι, ο
7: είναι και αυτό χαλαρό για διακοπές.
3: Έχει
2: τις ανησυχίες του. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
8: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
9: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
10: Couldn't you just open yourself up a little bit?
9: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
10: I like her.
9: Me too.
11: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
12: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
14: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
15: Θάλασσες θα φτιάξω.
13: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
16: I got just the spot for you two.
17: Police officers! Freeze!
18: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
17: Police, freeze!
19: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
20: That's got to be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Λέμε καλό μεσημέρι.
1: Είχες ένα κουνουπάκι. Το σκότωσα.
0: Με έχουν καταφάει εντωμεταξύ.
1: Γιατί το σκότωσα. Γιατί
0: δεν πιάνουν αντικουνουπικά, δεν πιάνουν φιδάκια, δεν πιάνει
1: δεν
0: ταμπλέτα.
1: Μαζί σου, να τα
0: τίποτα.
1: Σκοτώνω εγώ
0: δεν έχω
1: στην
0: και εσένα
1: τους.
0: Να κάνεις την κουνουποσκοτόστρα. Επομένως,
1: σου έχω λύσει. Σου έχω μια κορυφαία παγίδα.
0: Κουνουποπαγίδα.
1: Κουνουποπαγίδα.
0: Από ποιον? Όχι μοχίτο.
1: Μοσκιτέρ. Όχι μοχίτο, μοσκιτέρ.
0: Ποιος την έχει καλέ αυτή την παγίδα?
1: Ο κύριος Νταλαγιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Τυρνάβου. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν μπορώ να είμαι παντού για να σώσω τον Γρηγοριάδη. Ψάχνω λύση, κύριε Νταλαγιάννη. Μπορείτε
2: είμαστε,
1: να μου δώσετε μία.
2: Είμαστε εμείς εδώ.
0: Θα έρθω στον Τύρναβο, να ξέρετε. Θα περάσω το καλοκαίρι μου στον Τύρναβο. Αν είναι να μην με τσιμπάνε κουνούπια, θα έρθω εκεί.
2: Να έρθετε, εδώ δεν έχει ούτε κουνούπια ούτε ζέστη.
0: Ποια, αυτή είναι η παγίδα δίπλα σας?
2: Αυτή δίπλα, ναι, αυτή είναι η παγίδα για τα κουνούπια. Και άλλοι γύρω στα 8 στρέμματα.
1: Ναι.
2: Οπότε μας καλύπτει το χώρο εδώ που θέλουμε στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.
3: Και προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, θέλω να πω.
0: Αυτά τα άτακτα, αυτά είναι που τσιμπάνε.
3: Αυτά είναι τα άτακτα.
1: Για πείτε για τα θηλυκά, γιατί μετά εγώ θα σας ρωτήσω για κάτι αρσενικά κουνουπάκια.
0: Είναι η καταστροφή μας τα θηλυκά.
3: Όχι, τα θηλυκά είναι πάντα που τσιμπάνε.
1: Α, είτε τα
3: είναι
1: κουνούπια τσιμπάνε. Είτε
0: είναι. Ναι. Και πώς λειτουργεί, κύριε Νταλαγιάννη, πώς λειτουργεί αυτή η παγίδα τώρα?
3: Με μία ορμόνη λειτουργεί που προσελκύει τα κουνούπια και τα εγκλωβίζει μέσα και έτσι μειώνεται ο πληθυσμός.
0: Και 8 στρέμματα, ε!
3: Ναι, για 8 στρέμματα.
1: Δεν ήξερα ότι και τα κουνούπια είναι όρμονο εξαρτώμενα, αλήθεια σας λέω.
0: Μα εννοείται, παιδί μου, γι' αυτό δεν τσιμπάνε και όλους τους ανθρώπους.
3: Ισχύει.
0: Έχει να κάνει με τη μυρωδιά, με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος κλπ.
1: Ναι.
0: Και τώρα, συγγνώμη, φαντάζομαι ότι αυτή η ορμόνη γίνεται αισθητή από τα κουνούπια, όχι όμως από τον άνθρωπο.
3: Από τα κουνούπια, όχι. Τον άνθρωπο δεν τον πειράζει.
0: Ναι. Είναι άοσμο, κάτι.
3: Οικολογικό είναι άοσμο, ναι.
1: Και
3: ναι.
1: Τι
3: δηλαδή,
1: κάνουν,
3: με εδώ δίπλα τώρα δεν το καταλαβαίνει κανένα. Παγιδεύονται μέσα τώρα ακριβώς. Τα τεχνικά του μέσα δεν τα ξέρω. Αλλά παγιδεύονται μέσα και έτσι μειώνεται ο πληθυσμός.
1: Δηλαδή, αντί να πάνε σε άνθρωπο, πηγαίνουν εκεί στην παγίδα.
3: Μπράβο, πηγαίνουν εκεί στην παγίδα. Και έτσι εδώ η περιοχή αυτή μειώνει αυτό εδώ πέρα τον πληθυσμό. Χρειάζεται γύρω στις 10 μέρες από τη μέρα που το εγκαταστήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εντελώς πιλωτικό όλο αυτό. Να δούμε πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί. Και πλέον φαίνεται να λειτουργεί. Έχουμε εγκαταστήσει ένα εδώ και ένα στο κέντρο της πλατείας του Τυρνάβου.
0: Α, αυτό σημαίνει ότι δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων ότι μπορεί να πολλαπλασιαστούν αυτές οι παγίδες, κύριε Αντιδήμαρχε?
3: Ναι, γιατί όχι, αν δούμε ότι υπάρχει, ότι είναι οκ, okay, ναι, μπορούμε να τα βάλουμε και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας, που αυτός είναι ο σκοπός.
0: Πού την μάθατε?
3: Γιατί πέρσι, όπως είδατε και εδώ στη Θεσσαλία και στο Δήμο Τυρνάβου, είχαμε αρκετές περιπτώσεις από κουνούπια του Νείλου.
0: Ναι. Αυτή τώρα είναι πατέντα κάποιον εκεί της περιοχής, την είδατε κάπου και την πήρατε?
3: Όχι, μας προσέλκυσε μια εταιρεία που είχε αυτή την πατέντα, ας το πούμε έτσι όπως είπατε, αυτό το μηχάνημα. Δουλεύει και στο εξωτερικό αυτό, εδώ και χρόνια από ό,τι το ψάξαμε εκεί με το Δήμαρχο και είπαμε να το δοκιμάσουμε.
0: Ελληνική εταιρεία?
3: Ελληνική εταιρεία, ναι.
1: Κοίταξε, υψηλό είναι το κόστος? Γιατί τώρα...
3: Ορίστε.
1: Λέω, το κόστος είναι υψηλό, γιατί τώρα φαντάζομαι...
3: Όχι, δεν είναι πολύ υψηλό.
1: Δεν είναι υψηλό.
3: Μάλιστα. Δεν είναι πολύ υψηλό, όχι. Για μια τέτοια συσκευή για να πιάσει όλο αυτό, όχι, δεν είναι...
1: Για να ακούνε οι δήμαρχοι, παρακαλώ, ανά την Ελλάδα να προμηθευτούν την κουνουποπαγίδα, γιατί έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας ταλαιπωρεί.
3: Ακριβώς, και αυτό ήταν η πρώτη σκέψη μας που είπα
1: είναι
3: και πριν.
1: Είναι πολύ
3: ότι...
1: σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε ήδη κρούσματα αρκετά.
3: Και
1: αρκετά.
3: Σε μια περιοχή εδώ πέρα, όπως είναι το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο, εδώ πέρα προσελκύει περισσότερα κουνούπια. Κάναμε και κουνουποκτονίες με ψυκασμούς κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως και φέτος. Αλλά είπαμε να δοκιμάσουμε και αυτό για να μειώσουμε ακόμα
1: βάζεις
3: περισσότερο, να είναι πιο δραστικό.
1: Βάζεις τις κεντρικές
0: πλατείες
1: του Δήμου σου, ναι, ναι. Έτσι, και εκεί βάζεις τις κεντρικές πλατείες.
0: 8 στρέμματα, ναι. Δηλαδή η ακτίνα είναι μεγάλη
1: είναι
0: τώρα των 8 στρεμμάτων που καλύπτει αυτή η παγίδα. Ναι, ναι. Το οποίο αυτή η ορμόνη ανανεώνεται κατά διαστήματα.
3: Ανανεώνεται, ναι, ανανεώνεται κατά διαστήματα από την εταιρεία.
0: Από την εταιρεία. Δεν θέλει ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα, έτσι.
3: Ρεύμα χρειάζεται, ναι.
0: Α, χρειάζεται ρεύμα.
3: Χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται ρεύμα. Αλλιώς δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
3: Και εδώ πέρα το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο έχει αρκετή επισκεψιμότητα. ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, όπως και φέτος, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε στα γηπεδάκια τουρνουά το βράδυ, το πρωί δωρεάν μαθήματα για μικρούς και μεγάλους.
0: Σας παίρνουν τηλέφωνο, κύριε Νταλαγιάννη, σας παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Νταλαγιάννη.
0: Κάνετε πάταγο, να ξέρετε.
1: Να περιμένετε τώρα παραγγελίες. Θα σας ρωτάνε για την εταιρεία, να πάρουν την εταιρεία, να πάρουν κουνουποπαγίδα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια στον Τύρνα.
0: Καλημέρα. Κύριε Νταλαγιάννη.
1: Πάμε στο Δύο Αθηνών. Είναι στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Είναι στην εκδήλωση ουσιαστικά παρουσίαση του προγράμματος ανάπτυξη 2026-2030 του Υπουργείου. Πάμε.
4: Ο ελληνικός λαός. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να κρατήσετε από την σημερινή εκδήλωση είναι την αισιοδοξία την οποία βλέπω στην αίθουσα σήμερα, κυρίως από πλευράς και των Υπουργείων αλλά και των Περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής, όχι μόνο δρόμοι, αλλά και ψηφιακά δίκτυα, όχι μόνο σχολεία, αλλά και διαχείριση νερών, όχι μόνο κοινωνική προστασία, αλλά και οι υποδομές πολιτικής προστασίας. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Οι περιφερειάρχες το γνωρίζουν πολύ καλύτερα, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πενταετία. Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, και πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών, στο επιτελείο του Νίκου του Παπαθανάση, για αυτή την πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει. Όμως, η δύσκολη δουλειά ξεκινάει τώρα. Και το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ πολύ καλύτερη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα παρακολουθήσουμε ούτως ή άλλως περισσότερα και στα δελτία ειδήσεων του Action 24. Τώρα, όση ώρα εμείς παρακολουθούσαμε εκεί την κουνουποπαγίδα στον Τύρναβο, ίδιο ενδιαφέρον έδειχνε και ο κύριος Ορφανός που έχουμε εδώ μέσα στο στούντιο. Μπας και φταίνε τα κουνούπια. Κύριε Ορφανέ, και δεν έχετε πολύ τουρισμό στη Σαντορίνη.
5: Μπορεί.
0: Καλώς ήρθατε καταρχάς.
5: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε που είστε εδώ, μωρέ, κύριε Ορφανέ.
5: Εγώ μεγάλη μου χαρά.
1: Θα πάω στο Γρηγοριάδη στη Σαντορίνη, θα πάω εγώ στο Γρηγοριάδη.
5: Μου είπαν ότι τελειώνετε την Παρασκευή και ήρθα να σας πάρω από εδώ κατευθείαν να πάμε στη Σαντορίνη.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Φεύγουμε και από σήμερα, θέλετε. Okay. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καλά.
1: Κάτσε ακόμη. Έχουμε άλλες τρεις μέρες. Μετά, εκεί θα είναι. Δεν θα φύγει.
0: Ωραία, εντάξει.
5: Όχι, μετά είναι εκεί.
0: Λέω για να πάμε μαζί του, παιδί μου, γιατί αυτό είπε. Επειδή τελειώνετε την Παρασκευή, ήρθα να σας πάρω και λέω φεύγουμε από σήμερα.
5: Ήρθα να σας απαγάγω.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα αντισταθώ.
1: Τώρα, κύριε Ορφανέ, θα συνδεθούμε και με τη Μύκονο. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα δύο νησιά μας, αυτά τα διαμάντια του Αιγαίου μας, η Μύκονος και η Σαντορίνη, που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση και στην Ελλάδα, αν θέλετε. Πάμε να καλημερίσουμε και τη Μύκονο τότε.
0: Τον κύριο Σαχά,
1: αντιδήμαρχος Καθαριώτας και ευθύνης στον τουρισμό του νησιού. Γεια σας, κύριε Σαχά. Για διαφορετικούς.
0: Κύριε Ορφανέ, έχουμε και απέναντί σας μόνιτορ.
5: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
1: Μιας και ξεκινήσαμε με τον κύριο Ορφανό, κύριε Σαχά, θα έρθουμε και σε εσάς. Διαπιστώνουμε ότι στη Σαντορίνη, ναι μεν, έχει ανέβει έτσι λίγο σιγά σιγά και σταδιακά η προσέλευση εκεί των τουριστών, αλλά καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί?
5: Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στα 53 μου χρόνια και ως επαγγελματίας οικονομολόγος, έχω να πω ότι η αντίστοιχη χρονιά ήταν το 2004. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ αυτή την μείωση του τουριστικού κύματος. Φταίνε πολλά, φταίνε πάρα πολλά. Φταίει η σεισμική δραστηριότητα η περσινή, φταίει ο πόλεμος ο φετινός, όμως φταίει και η κακή διαχείριση διαφημιστικής καμπάνιας που γίνεται για το νησί της Σαντορίνης, αλλά γενικότερα για τις Κυκλάδες, και η έλλειψη διαφημιστικής καμπάνιας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια από τον ίδιο το Δήμο της Σαντορίνης, από το Δήμο Θήρας.
0: Φταίει και το Μουντιάλ φέτος λίγο, κύριε Ορφανέ, δηλαδή μήπως και πολλοί Ευρωπαίοι κυρίως, οι οποίοι συνδύαζαν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, πήγανε τώρα στις χώρες όπου γίνονταν οι αγώνες του Μουντιάλ, με αποτέλεσμα να έκαναν και τις διακοπές τους ταυτόχρονα. Mm-hmm.
5: Πάντα σε μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Μουντιάλ, είχαμε μια μείωση τουριστικού κύματος. Όμως όχι ποτέ τόσο μεγάλη. Και μην ξεχνάμε ότι η Σαντορίνη ήταν ένας προορισμός για τους Αμερικάνους, πάρα πολύ must για αυτούς. Που φέτος λοιπόν δεν έχουμε τόσους πολλούς Αμερικάνους, έχουμε πάρα πολύ λίγους και γι' αυτό έχει πέσει και η σπραξιμότητα των καταστημάτων και της εστίασης αλλά και των ξενοδοχείων.
1: Οι Αμερικάνοι είχαν και το Μουντιάλ, είχαν ωστόσο και την εμπλοκή της των ΗΠΑ στον πόλεμο.
5: Ακριβώς.
1: Φταίει ίσως και η εικόνα προς τα έξω αυτή του υπερτουρισμού, αν θέλετε, του νησιού, όπως επίσης και η φημολογία ότι γενικότερα στα νησιά αυτά, και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν διαπιστωθεί πολύ υψηλές τιμές. Και σε καταλύματα και στην εστίαση.
5: Κυρία Κουτρογόη, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, στο κομμάτι του υπερτουρισμού και του κορισμού. Όταν έχοντες και κατέχοντες θεσμικές θέσεις στο νησί, λένε αυτές τις λέξεις, κάποιοι θα το πάρουν και θα το κάνουν, θα το παγαλίσουν. Από εκεί και πέρα και η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο νησιά εμπορικά, που δόξα τω Θεώ έχουν βγάλει προς τα έξω ένα πάρα πολύ καλό όνομα για όλη την Ελλάδα. Γιατί και η θέα που προσφέρουν και η επιχειρηματικότητα και η φιλοξενία που προσφέρουν, νομίζω ότι φεύγει ο επισκέπτης πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το ίδιο νομίζω και ο συνάδελφος από τη Μύκονο θα επιβεβαιώσει αυτά που λέω. Δυστυχώς όμως ότι τα νησιά αυτά βάλλονται, ακόμα και το είχαμε συζητήσει ξανά μαζί εδώ, το 20 ευρώ στην κρουαζιέρα, mm-hmm. Η Σαντορίνη και η Μύκονος καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο της πραξιμότητας του ελληνικού δημοσίου. Γιατί σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές είναι 5 ευρώ. Σαντορίνη και Μύκονος είναι 20 ευρώ.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, μήπως φταίτε και εσείς που έχουν αρχίσει τουρίστες να σας γυρίζουν την πλάτη. Εσείς, όχι εσείς προσωπικά, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
6: Μιλάτε για τη Μύκονο τώρα.
0: Ναι.
6: Καλημέρα σας και από τη Μύκονο.
0: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα βασικά.
1: Γεια σας κύριε Σαντορίνη.
6: Τα πράγματα στην Μύκονο είναι λίγο καλύτερα. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη πτώση. Υπάρχει πτώση όσον αφορά την εισπαξιμότητα λόγω του
1: Αχ, δεν σας ακούμε καλά. Ελάτε πάλι, ξεκινήστε πάλι την τοποθέτησή σας για να σας ακούσουμε.
7: Να ξεκινήσω από την αρχή.
1: Ναι.
7: Καλημέρα και καλησπέρα σας όλους. Στην Μύκονο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη πτώση όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου του τουρίστα. Υπάρχει μια πτώση όσον αφορά τη δαπάνη ανακεφάλι τουρίστα. Αυτό είναι σίγουρα μειώμενο το ποσό. Όμως η Μύκονο αυτή τη στιγμή καταγράφει πολύ μεγάλες πληρότητες. Η αρχή της σεζόν ήταν κάπως μουδιασμένη. Τώρα, Ιούλιο μήνα, το νησί είναι γεμάτο. Και το λέω αυτό από προσωπική άποψη, γιατί γνωρίζω τι γίνεται με τα απορρίμματα, δηλαδή τους τόνους των απορρίμματων ημερήσια. Σε σχέση με πέρσι, μπορεί να είμαστε και 3% πάνω αυτή τη στιγμή, όπως και με το Λίμα. Από εκεί καταλαβαίνεις
1: πόσο κόσμο. Άρα, έχει μεταβληθεί η ποιότητα του τουρισμού, των τουριστών που επισκέπτονται την
7: Μύκονο. Μπορεί να
1: μην
7: είναι θέμα ποιότητας μόνο, είναι και θέμα διάθεσης. Γιατί οι διεθνείς συγκυρίες δεν επιτρέπουν την διάθεση του κόσμου στο να είναι πολύ ανοιχτός όσον αφορά τα έξοδα του. Μπορεί να είναι και θέμα διεθνών συγκυριών το ότι ο κόσμος δαπανεί λιγότερα. Ακόμα και εμείς, ίσως στην προσωπική μας ζωή, αυτή τη στιγμή μιλάμε, ίσως είμαστε κάπως κουμπωμένοι. Σίγουρα το κατακεφαλήν έξοδο που κάνει ο τουρίστας στην Μύκονο είναι μειωμένο. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω και εγώ επιχειρήσει στην Ρουσία και το βλέπω.
0: Έχει αλλάξει η φυσιογνωμία του επισκέπτη.
7: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο, επειδή έχει φτηνίνει η διαμονή και η διαμονή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, τιμολογιακά μιλάω, γιατί τα επίπεδα τα παραγόμενα ακόμα είναι ψηλά. Επειδή έχει φτηνίνει η διαμονή, βλέπουμε ότι έχουμε πιο πολύ νεανικό τουρισμό. Δηλαδή, όταν βρίσκεις πλέον στη Μύκονο full season δωμάτιο με 120 ευρώ, 130 ευρώ, που δεν το έβρισκες στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή το βλέπεις, το βρίσκεις και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι επισκέπτες που μας επισκέπτονται είναι νεότεροι σε ηλικία. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Που δεν θα διαθέσουν τόσο πολύ για την... Για το φαγητό τους, τέλος πάντων,
1: τα κόστη τα δεινά τους για τη διαμονή. Επειδή νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό και στα δύο νησιά. Να ξεκινήσουμε από τη Μύκονο. Έχουν μειωθεί οι τιμές των καταλυμάτων, των ξενοδοχείων?
7: Πάρα πολύ. Σε σχέση με το 2019 μπορεί να είναι και 50%.
1: Αυτό όμως γιατί?
7: Μπορεί να είναι και 50%.
1: Αυτό όμως γιατί?
7: Αυτό γιατί υπάρχει υπερπροσφορά. Δυστυχώς το νησί έχει δομηθεί σε μεγάλο βαθμό και λόγω υπερπροσφοράς και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με αυτόν τον κανόνα της αγοράς προσφορά και ζήτηση. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά, η τιμή έχει πέσει.
0: Η ζήτηση
7: μπορεί να είναι ελάχιστα μικρότερη, αλλά η προσφορά είναι εκτιτός αυξημένη.
0: Επειδή έχουν γίνει περισσότερες κλίνες, δωμάτια, ξενοδοχεία, ή επειδή δεν υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση, με αποτέλεσμα για να μην μείνουν αδιάθετες αυτές οι κλίνες, να ρίχνετε και τις τιμές εκεί, παράγοντες του τουρισμού?
7: Η ζήτηση είναι, αν είναι μικρότερη, είναι ελαχίστως μικρότερη. Η προσφορά είναι αισθητός. Αυξημένη.
1: Ναι.
7: Δηλαδή η πτώση στη τιμή είναι από την αύξηση της προσφοράς, από την αύξηση του δωματίου.
0: Άμα λέτε, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί άμα μου λέτε τώρα ότι είναι 50% χαμηλότερη τιμή συγκριτικά με το 19, δηλαδή πόσο μπορώ να βρω εγώ ένα δωμάτιο?
7: Στη φτηνότερη περίπτωση αυτή τη στιγμή, full season που είμαστε σήμερα, υπάρχει και δωμάτιο ημίχρονο με 120 ευρώ, 130 ευρώ, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σαντορίνη, κύριε Ορφανέ.
5: Εγώ θα συμφωνήσω με τον συναδελφό, τον κύριο Σαχά, όσον αφορά το κομμάτι της προσφοράς και της ζήτησης. Και τα δύο νησιά, όπως είπε προηγουμένως, είναι εμπορικά νησιά. Άρα υπάρχει πτώση και η άνοδος. Η Σαντορίνη πάντα υπήρχαν οι φτηνές τιμές, φτηνές περιοχές, όπως είναι το εμπορίο, το Καμάρι, γνωρίζετε από Σαντορίνη, που θα βρίσκεται με 40 και με 50 και με 60 και με 70 ευρώ ένα δίκλινο, ακόμα και τώρα και το 19 και το 22. Σαντορίνη, έχουμε πτώση τιμών στην Καλντέρα και στα μεγάλα ξενοδοχεία και στις μεγάλες μονάδες πάνω από 60-70%. Δηλαδή, στο Πάσχα πουλούσαν ξενοδοχεία στην Καλντέρα με 77 ευρώ.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή μπορείτε να
1: που
5: βρείτε.
1: Το Πάσχα και πάλι είναι ένας προορισμός για
5: ακριβώς.
1: Σαντορίνη. Δεν
5: ακριβώς.
1: Είναι μόνο η Μύκονος. Πολλοί κόσμοι επιλέγουν τη Σαντορίνη για Πάσχα.
5: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή θα βρείτε Καλντέρα και με 100 και με 120 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτάκι πάμε λίγο στον Άβαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Σπανό.
0: Είχαμε δύο πλοία στο λιμάνι της Σούδας, τα οποία συγκρούστηκαν, ένα οχηματαγωγό με 100 επιβάτες και ένα κάργο. Θα
1: βλέπουμε
0: μας εξηγήσει ο Ναύαρχος τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανέ.
8: Καλημέρα, κύριε Βοηθή, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά. Να μας πείτε τι έγινε τώρα εκεί.
8: Έχω όμως ενημερωθεί για το θέμα. Κοιτάξτε, η ασφαλής διαχείριση της ναυσιπλοείας σε αυτό το περιστατικό αποτελεί μια βασική προτεραιότητα για τη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών. Γενικότερα, οι κινήσεις των πλοίων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές δεδομένου της αυξημένης κυκλοφορίας λόγω της περίοδου και να τηρούνται σίγουρα η τήρηση των
1: ασφαλών. Κύριε Σπανέ.
0: Από ό,τι διαβάζουμε βέβαια έτσι, δηλαδή αποπλέει το έλυρος, το οποίο είχε και 100 επιβάτες, την ίδια στιγμή το κάργο έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι και έτσι είχαμε τη σύγκρουση.
8: Πάμε τώρα στο περιστατικό όπως τουλάχιστον το έχουμε σαν πρώτη εικόνα, όπως το βλέπουμε. Το πλοίο, όπως λέτε, το έλυρος έκανε κινήσεις απόπλου, δηλαδή έκανε άπαρση αγκύρας από την αστερή αγκυρά του με σκοπό να φύγει. Άρα βρίσκεται σε μια δυσχερή κίνηση, θα έλεγα, το οποίο θα πρέπει να προσέχουν τα υπόλοιπα πλοία. Τώρα, το διερχόμενο πλοίο, το οποίο έμπαινε με σκοπό να πνευμονοδετήσει σε κάποιο σημείο, όφιλε ή να περάσει σε μεγαλύτερη απόσταση, σε συνεννόηση βέβαια με το άλλο πλοίο από αυτό, ή να σταματήσει η μηχανή να κάνει κράτη, γιατί υπήρχε και οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ ήπιες από ό,τι βλέπω από ένα βίντεο έτσι, σε μια ματιά που έριξα.
1: Ναι.
8: Με σκοπό να αφήσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της άπαρσης για να μπορεί να έχει καλό πιδάλι ο πλοίαρχος και μηχανές για να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Απόπλου, για να αποπλέψει το έλυρος, δεν πρέπει να πάρει άδεια εκεί από το λιμάνι, από το λιμεναρχείο, κύριε Σπανέ.
8: Σωστά, κύριε Κουτροκόη. Το πλοίο για να λύσει κάβους και να κάνει την κίνηση αυτή ήδη έχει πάρει άδεια από τη λιμενική αρχή.
1: Γι' αυτό
8: δεδομένου
1: το ρωτώ.
8: Ότι όργανα της λιμενικής αρχής βρίσκονται ήδη στο σημείο εκείνο κατά τη διάρκεια απόπλου ενός πλοίου μέχρι να απομακρυνθεί.
0: Τώρα, ανθρώπινο λάθος εκτιμάται, λοιπόν. Ανθρώπινο λάθος εκτιμάται.
8: Πάντα σε όλα τα περιστατικά, κύριε Γρηγοριάδη, 99,9% σε ναυτικά ατυχήματα πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και όχι για άλλα λάθη. Είναι αποδεδειγμένο και βέβαια από τη στατιστική αυτό.
1: Ναι, αλλά από ποιον τώρα, από τις λιμενικές αρχές που δώσανε το πράσινο φως στο έλυρος να αποπλέψει, ή από.
8: Κοιτάξτε,
1: δεν ξέρω, ή ο καπετάνιος του έλυρος έφυγε από μόνος του χωρίς να έχει πάρει άδεια, ενώ
8: όχι,
1: είχε το κάργο εκεί.
8: Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να φεύγει ο πλοίαρχος χωρίς να παίρνει έγκριση από τη λιμενική αρχή, γιατί είναι και τα όργανα βρίσκονται κάτω στο λιμάνι. Άρα πήρε έγκριση και έκανε την κίνηση αυτή που όφιλε να κάνει. Τώρα, η σύγκριση θα έγινε με το διερχόμενο πλοίο, το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να πάρει σχετική έγκριση από τη λιμενική αρχή για να περάσει ή όχι, με σκοπό να του δοθούν ορισμένες οδηγίες σύμφωνα με το traffic control που λέμε, με την κίνηση των πλοίων.
0: Ναι.
8: Αυτό δεν ξέρω. Έγινε από την πλευρά του άλλου πλοίου. Γνωρίζει η λιμενική αρχή ότι υπάρχει ένα διερχόμενο πλοίο. Το είδαν, το ενημέρωσαν. Αυτό πρέπει να εξεταστεί περισσότερο στην παρούσα φάση. Και όχι ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά σε δυσχερή θέση. Δεν έχει ακόμα πιδάλιο και μηχανές, ενώ παίρνει την άγκυρα πάνω και έχει πάρει άδεια.
1: Τώρα
0: να επαναλάβουμε, κύριε Σπανέ, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός.
1: Υπάρχει
0: ούτε
1: ταλαιπωρία όμως.
0: Ταλαιπωρία
1: γιατί πρέπει να γίνει
0: γύρισαν,
1: επιθεώρηση
0: έτσι.
1: Και στα δύο πλοία τώρα.
0: Και όχι θαλάσσια ρήπανση. Και αυτό είναι σημαντικό.
8: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διασταύρωση ποριών στο χτύπημα, πλώρη με πλώρη. Σίγουρα υπάρχουν υλικές ζημίες στο ένα πλοίο ψηλά στο κοράκι και που λέμε στην πλώρη και στο άλλο. Αυτές όμως είναι υλικές ζημίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Αυτό είναι το κυριότερο, ούτε ρήπανση υπάρχει.
1: Επειδή το γνωρίζω το δρομολόγιο, τώρα το Έλυρος έφευγε το πρωινό το δρομολόγιο από τα Χανιά για τον Πειραιά. Θα πρέπει όλοι οι επιβάτες που θεωρώ ότι θα είναι αρκετοί, είμαστε 21η Ιουλίου, φαντάζομαι θα έχει πάρα πολλούς επιβάτες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει τώρα να πάει ένα άλλο πλοίο να τους παραλάβει, εάν και εφόσον δεν ολοκληρωθεί άμεσα η επιθεώρηση του Έλυρος, κύριε Σπανέ.
8: Κύριε Ακουντογόη, κοιτάξτε, εάν το πλοίο περάσει από επιθεώρηση και δεν υπάρχει σοβαρές υλικές ζημιές και μπορεί να γίνει έστω και επειδή θα το χτύπησε ψηλά στην πλώρη, στο Fort Peak που λέμε, και μπορεί να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση, μπορεί να διατηρήσει την κλάση του που λέμε και να φύγει ένα πλοίο με ασφάλεια. Δεν τρίχεται κανένα θέμα, γιατί το Fort Peak μπροστά είναι προστατευτικό, δηλαδή είναι γεμάτο με νερό πάντα για λόγους μπάλας που λέμε του βαποριού. Άλλα και να μπει και άλλο νερό μέσα, αν έγινε ένα ρήγμα, δεν υπάρχει λόγος. Είναι καθαρό θέμα ψυχολογίας και των επιθεωρητών να κάνουν μια σωστή δουλειά, να αποκαταστήσουν τη βλάβη, αλλά θα φύγει κάπως καθυστερημένο. Διαφορετικά θα πρέπει, εάν κρυβεί ότι το πλοίο είναι κατάλληλο για ασφαλή πλού, θα πρέπει βέβαια, όπως και για το άλλο πλοίο, να αντικατασταθούν από έτερο πλοίο για να μεταφερθούν επιβάτες και οχήματα με ασφάλεια. Αυτό είναι η εκτίμηση δική μου από τα πλοία που γνωρίζω. Το γνωρίζω και το συγκεκριμένο πλοίο πάρα πολύ καλά. Το είχα επιθεωρήσει πάρα πολλές φορές. Το γνωρίζω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας πω ότι θα είπαμε κάποια πράγματα που έγιναν κατανοητά.
0: Πάντα χρήσιμος, πάντα χρήσιμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει μια σημασία, γιατί τώρα μπορεί με αυτό το συγκεκριμένο να υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν και την Αθήνα, μπορεί να έχουν και πτήσεις, ενδιάμεση πτήση για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Αυτό φεύγει στις 10 κανονικά από τα Χανιά και τώρα έχουμε πάει 12.25 και ακόμη είναι στην επιθεώρηση.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τη Μύκονο, να αποχαιρετήσουμε και τον κύριο Ορφανό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε το υπόλοιπο τη σεζόν να σας βρει full. Έτσι και τα δύο νησιά μας.
5: Μακάρι.
0: Να μην χωράτε.
5: Μακάρι.
1: Να μην χωράτε. Και εμείς μέσα μαζί. Να είμαστε και εμείς εκεί.
0: Και να μην χωράνε άλλοι.
1: Ναι.
0: Εμείς να είμαστε οι τελευταίοι που θα πάμε και στο ένα και στο άλλο το νησί.
1: Αχ, ωραία είναι, ωραία. Και τα δύο νησιά μας είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Γενικώς έχουμε πει ότι η Ελλάδα μας είναι πολύ ωραία όπου και αν πας, όπου και αν περάσεις κλπ. Αν έχεις καλή παρέα και καλή διάθεση, είναι ότι καλύτερο. Κυρία Τσιόκρη, γεια σας, τι κάνετε.
9: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς.
9: Πάλι θα φάμε.
0: Καλώς ήρθατε. Μετά, όχι ακόμα, περίμενε.
1: Θεμάρε, παιδί μου, να μην φάω τίποτα concept, δηλαδή concept, από το πρωί. Τίποτα
0: είπαμε,
1: να μην φάω. Μέχρι.
0: Δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Από το πρωί μου, με τα παγωτά μου το κάνεις από το πρωί.
0: Εγώ το λέω, παιδί μου, ο Κωνσταντάρας σου λέει, αλλά σε λίγο θα σου πω τι λέει ο Κωνσταντάρας. Περίμενε. Τι γίνεται, κυρία Τσιόκρη.
9: Τι κάνετε, είστε καλά. Είστε ακόμα στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Δεν είστε λίγο.
0: Νικολάκη, μετά θα τα δείξουμε. Μην εντάξει. Έλα, Χριστίνα.
9: Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral. Θέλω να σας πω ότι αν ήσουν φίλαθλος της Αργεντινής και το ζούσες αυτό, ήταν λίγο βάρβαρο. Φανταστείτε τώρα να είστε σε ένα αεροπλάνο.
1: Καλά που ήμασταν Ισπανία δηλαδή.
9: Να μην μπορείτε να δείτε τον αγώνα, να περιμένετε κάποιος να σας πει τι συμβαίνει. Ο πιλότος λοιπόν να λέει. Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μέχρι το τέλος ακόμα και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Θέλουμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας. Δεν θα καταλαβαίνετε ότι κέρδισε η Αργεντινή.
0: Τρόλαρε δηλαδή τους Αργεντινούς.
9: Τους τρόλαρε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό πανηγυρίζουν.
9: Ακριβώς. Είπε αυτό που σας είπα.
0: Τον δίρανε μετά.
9: Και στο τέλος λοιπόν.
1: Τον είχαν ανάγκη.
9: Λέει.
0: Όταν το προσγείωσε.
1: Μέχρι την προσγείωση τον είχαν ανάγκη.
0: Όταν το προσγείωσε.
9: Και τους λέει λοιπόν μετά στο τέλος. Η Ισπανία κέρδισε. Όπως καταλαβαίνετε μετά όλα αυτά τα βουλιαχτά. Σιωπή. Ήταν Ισπανός ο τουρίστας.
1: Ο
9: πιλότος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Και χιουμορίστας. Πολύ φίλος μου.
1: Ξέρεις, ο Έλληνας τι θα έλεγε για αυτόν τον πιλότο, αν...
9: Και τι θα του είχε κάνει.
1: Φάρσα,
0: τι γαλλικά θα έλεγε στον Ισπανό, εννοείς.
1: Γαλλικά.
0: Τι γαλλικά θα έλεγε στον Ισπανό.
1: Μία λέξη μου έρχεται στο μυαλό. Καθόλου ελληνική και καθόλου γαλλική. Για πες, Χριστίνα.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο βίντεο. Πιστεύω ότι κι εσείς θα το διακρίνετε. Λοιπόν, ήταν ο ετήσιος χορός του Ερυθρού Σταυρού.
0: Ναι.
9: Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και η σύζυγός του, λοιπόν, η πριγκίπισσα Σαρλίν.
0: Αχα.
9: Χορεύουν. Εσείς τώρα όταν χορεύετε με τον σύντροφό σας, φαντάζομαι κοιτάζεστε...
0: Τουλάχιστον, μέσα στα μάτια. Σπίθες βγάζουν τα μάτια μας.
1: Και οι δύο.
0: Σπίθες, ναι. Φλόγες.
9: Εντάξει, λοιπόν, ωραία, ας πάμε να δούμε το πριγκιπικό ζεύγος.
1: Πάμε να το δούμε.
9: Θέλω να σας πω ότι... Κοιτάξτε τους εδώ.
0: Τι έχεις, τίποτα.
9: Έχει γίνει viral το συγκεκριμένο βίντεο.
0: Ντρέπονται, μωρέ.
9: Κοιτάει ο ένας από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη. Παιδιά. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Βροχή τα σχόλια στα social media. Πολλοί γράφουν χορεύουν ή απλά στέκονται εκεί. Δείχνουν τόσο άβολα. Ενώ θέλω να σας πω ότι κάποιοι χρήστες έγραψαν ακόμα και πως αναρωτιέμαι πόσα χρόνια ακόμα έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο. Είναι ένας γάμος για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι.
1: Γνωρίζουμε ότι... Ας μην χορεύανε καθόλου.
9: Είναι ένας ετήσιος χορός του Ερυθρού Σταυρού. Είναι ένα πολύ σημαντικό event αυτό, στο Μονακό. Και δίνουν πάντα το παρόν ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πρίγκιπισσα Σαρλίν. Οπότε ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν αυτό.
1: Ναι.
9: Και προφανώς προσπάθησαν όσο περισσότερο μπορούσαν.
0: Να παίξουν τον ρόλο τους. Αλλά δεν τα κατάφεραν.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν καλή καθόλου.
0: Εκτός αν στήθηκαν έτσι για τις φωτογραφίες.
9: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί.
9: Πολύ πιθανό.
0: Τι άλλο μας έχεις. Μας έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν μας έχεις. Μας έχει ο Μάνος Τριγώνης, παιδί μου. Α, όχι, περίμενε. Τι θέλετε. Θέλετε να πούμε Λίμνο. Λίμνο, Λίμνο. Να πούμε Λίμνο.
1: Έλα, Λίμνο.
0: Άκου τι σου έχει ετοιμάσει ο φίλος ο Γιώργος ο Κωνσταντάρας από τη Λίμνο.
1: Αυτή ήταν η έκπληξη. Γι' αυτό λέτε Λίμνο, Λίμνο. Άντε, πάμε να δούμε.
10: Κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουτροκόη, ήδη κρατάτε στα χέρια σας τα λιμιά χρυσαφένια καλούδια, τα βενιζελικά μας. Έχετε ήδη τον καφέ σας εκεί, τον οποίο απολαμβάνετε. Σας τα στέρνουμε με μεγάλη μας χαρά για να σας ευχαριστήσουμε για όλη την αναφορά σας στις εκπομπές σας όλο το χρόνο για το νησί της Λίμνου. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό από εδώ όλοι οι λιμνοί. Κυρία Κουτροκόη, να ξέρετε ότι αυτά δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν. Κεράστε εκεί σε όλο το στούντιο, σε όλους αυτούς που δουλεύουν για εσάς, για να βγαίνει καθημερινώς αυτή η όμορφη εκπομπή. Επίσης, σας στέρνω και τους χάρτες της Λίμνου, για να μπορέσετε να δείτε πότε θα έρθετε και πού θα πάτε στη Λίμνο. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε για όλα.
0: Γεια σου,
1: εμείς
0: ρε Κωνσταντάρα. Γεια σου, ρε Κωνσταντάρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η surprise. Δεν μου είχε πει τίποτα ο Γρηγοριάδης. Τίποτα. Και χάρτη.
0: Για να μπορούμε, παιδί μου, να μετακινηθούμε εκεί στη Λίμνο με ασφάλεια.
1: Ορίστε. Τι μου έχεις εδώ, βενιζελικά.
0: Βενιζελικά, δείτε
1: βενιζελικά
0: εδώ.
1: Λίμνου.
0: Βενιζελικά,
1: να
0: παιδιά.
1: Να φάει ο Γρηγοριάδης ένα. Κυρία Γιούρα, μας επιτρέπετε.
0: Κοιτάξτε εδώ, τα οποία είναι τοπικά, παραδοσιακά του νησιού. Να φάω,
1: φάει, κυρία Μπουγιούρα. Φάει. Μπράβο. Νόστιμο.
0: Δείτε από μέσα.
1: Για να δω. Μέσα τι έχει.
0: Αμυγδαλωτό.
1: Αμυγδαλωτό, Εγώ τώρα δεν φοράω το κραγιόν μου και δεν θέλω να φάω τώρα, θα φάω μετά.
0: Θα φάω για σένα. Και... Θέλω να σου πω τα κρασιά.
1: Κρασί. Αυτό δεν το ξέρω εγώ το κρασί. Εσύ θα το έχεις δοκιμάσει.
0: Είναι λιμιά.
1: Είναι λιμιά, το ξέρω ότι είναι λιμιά.
0: Λιμιά.
1: Πού είναι, βραβευμένα. Πού το δείχνω, στο Δημήτρη ή στον Νίκο. Στο Δημήτρη. Ορίστε. Για πες.
0: Λοιπόν, τα κρασιά
1: ναι.
0: Μας τα στέλνει το Ηνοπείο Γκαράλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Ηνοπείο Γκαράλι. Θα τα πιούμε στην υγειά σας, όλη η ομάδα. Και θα κεράσουμε και όλα τα παιδιά εδώ, όπως ζητήσατε, κύριε Κωνσταντάρα.
1: Εγώ λέω να το κάνουμε Γιώργο. Την Παρασκευή αυτό, που είναι η τελευταία εκπομπή. Και θα είμαστε όλοι μαζί εδώ.
0: Εκείνο εκεί το έχει στείλει ειδικά για εσένα.
1: Ειδικά για μένα. Ναι. Για να δω, αφού είναι ειδικά για μένα. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Κωνσταντάρας.
0: Σαλόμι.
1: Γιατί σαλόμι, κύριε Κωνσταντάρα μου, τι σας έχω κάνει.
0: Και ωραίο μπουκάλι,
1: Εδώ.
0: Ωραίο μπουκάλι. Τι είναι, είναι γλυκό, τι ποικιλία
1: είναι αυτό, ξέρουμε. Λοιπόν, να σου διαβάσω, μπορώ. Ναι. Γυρίζω, ναι, ωραία. Είναι, δεν έχω όπως βλέπεις πρεσβειοποία, κοίτα.
0: Ένα μεγεθυντικό φακό, παιδιά.
1: Λοιπόν, είναι φυσικός γλυκής, προϊόν βιολογικής γεωργίας, organic product. Υπερόρημα από υπερόρημα στα φύλλα, μοσχάτο Αλεξανδρίας, από τους παλαιότερους βιολογικούς αμπελώνες μας και εν συνεχεία απλώνοντάς τα στον ήλιο, έχουμε σαν αποτέλεσμα το λαμπερό χρυσοκίτρινο γλυκό κρασί. Πάρα πολύ ωραίο, κύριε Κωνσταντάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Φλόρ, κύριε Φλόρ, ελάτε.
1: Ελάτε να κεραστείτε.
0: Να κεραστείτε όλοι σε όλα τα παιδιά. Δώσε και στον κύριο Ορφανό εκεί που ήρθε από τη Σαντορίνη με άδεια χέρια. Να τα βλέπετε, κύριε Ορφανέ,
1: κύριε Ορφανέ
0: μου. Να τα βλέπετε. Είδατε η Λίμνος τι έχει κάνει, έτσι.
1: Η Λίμνος μας έχει φέρει και χάρτες.
0: Είδατε
1: η Λίμνος
0: τι έχει κάνει. Να κεραστείτε εκεί, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πάτε να γλυκαθείτε λίγο, να μην σας βγαίνει πίκρα, Θωμά, να μην σας βγαίνει πίκρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Παρακαλώ.
0: Και τώρα που φάγαμε,
1: και τώρα που φάγαμε
0: μας...
1: θέλω και ένα σμούθι, δροσιστικό, δροσερό σμούθι από την Κρήτη.
0: Ξέρεις ποιον έχουμε στείλει εκεί.
1: Ποιον.
0: Το Σωματάρα, το Μάνο των Τριγών εδώ, που προσέχει την υγιεινή του πάρα πολύ εκεί και γενικώς τη διατροφή του και
1: τη
0: τα πάντα.
1: Του.
0: Τη σιλουέτα του.
1: Έλα, Μάνο. Όχι, ο Μάνος δεν μας ακούει. Πού να μας ακούσει, με τόσα γλυκά ζήλεψε. Σου λέει όλο για τη Λίμνο, λέτε. Τώρα τι, σε μένα ήρθατε για τα
0: σμούθι.
1: Είμαι στην Κρήτη και θα μου πείτε για τα σμούθι, ενώ μου έχετε βγάλει. Αντί να μου βγάλετε κανένα αντιχριστό.
0: Δουλεύουν για τα μπλέντερ εκεί. Γι' αυτό δεν ακούει. Εγώ νόμιζα ότι ετοιμάζει καμιά συνταγή και ήταν τόσο σοβαρό.
1: Τον έχουμε τώρα. Όχι. Έλα, Μάνο μας. Σμούθι. Ναι, σε ακούμε φυσικά.
11: Καλημέρα. Θέλουμε να δροσιστούμε. Κάνει ζέστη, έχει καύσωνα. Ψάχνουμε κάτι να μας τονώσει, να μας δροσίσει και αργότερα να πάμε και στην παραλία αν θέλει κάποιος από εμάς. Αλλά στο μεταξύ πρέπει να πάρουμε και ενέργεια αλλά και βιταμίνες. Θα μας πει ο κύριος Γιάννης Λιάπης λοιπόν εδώ, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος φρέσκων χυμών και smoothies και snacks, πώς μπορούμε γρήγορα και κάπως οικονομικά, θα δούμε και σε τι τιμές μπορούμε να τα βρούμε, τους χυμούς και τα smoothies. Να μάθουμε γιατί είναι ακριβώς τα smoothies για όσους δεν ξέρουν. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας μέρα. Καλή
1: Γεια
12: σας. Μέρα. Να σας πω λοιπόν εγώ τι είναι τα smoothies. Τα smoothies είναι φρέσκα φρούτα παγωμένα σε βαθιά κατάψυξη, που είναι διάφορων ειδών και κόμπο τέλος πάντων, που τα βάζουμε με χυμό μήλου και τα αλέθουμε στο blender. Έχουμε βέβαια και τα φρέσκα τα φρούτα τα δικά μας, που είναι μπανάνα, βερίκοκο, ανανάσα αυτή τη στιγμή και πορτοκάλι, και τα κάνουμε πάλι στο blender. Βέβαια έχουμε διάφορες επιλογές, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν ο κόσμος ή οι τουρίστες γενικά. Αυτά.
11: Βάζουμε και λαχανικά σε κάποιες περιπτώσεις.
12: Βεβαίως, μπορούμε να βάλουμε από καρότο μέχρι μπατζάρι, μέχρι τα πάντα. Έχουμε και λαχανικά.
11: Και αντιοξειδωτικά δηλαδή.
12: Βέβαια. Ό,τι θέλετε.
11: Τι ζητάει ο τουρίστας, πιστεύετε περισσότερο, τι βλέπετε στις καθημερινά ροσπάτες.
12: Κάτι καλοκαιρινό. Θέλουμε ρωσιστικά, οπότε είναι ανανάσια, βερίκοκα και τέτοια πράγματα. Οπότε τους φτιάχνουμε ό,τι θέλουν.
11: Οι Έλληνες τι ζητούν.
12: Ο Έλληνας θέλει λίγο πιο σε πράγματα. Θέλουν πορτοκάλια, τέτοια πράγματα.
11: Τι σας αρέσει, Γιώργο, και τώρα.
0: Το αγαπημένο σου, θέλουμε να μας πεις, Μάνο, εσύ ποιο είναι το αγαπημένο σου και ποιο είναι και το αγαπημένο του Γιάννη εκεί.
12: Εγώ σας φτιάχνω το αγαπημένο μου τώρα αυτή τη στιγμή. Θα το δείτε και μπράκτος, είναι πορτοκάλι.
1: Ναι.
12: Ανανάς, βερίκοκο, μπανάνα.
1: Του γλυκού είστε εσείς.
11: Του γλυκού είστε,
12: Ναι, βεβαίως.
1: Βέβαια.
12: Και βάζουμε το blender να δουλέψει.
0: Δυναμή τη.
12: Αυτός είναι ένας χυμός.
11: Μένει χωρίς παγάκια πάντα, έτσι.
12: Ναι.
0: Δυναμή τη βιταμινών είναι αυτό που ετοιμάζεις, Γιάννη.
11: Αυτό
12: είναι το smoothie.
1: Εγώ θέλω ένα πιο ξινό.
11: Κάτι πιο ξινό θέλει η Ντόρα.
12: Εσάς, κυρία Ντόρα, θα βάλουμε ακτινίδιο, πράσινο μήλο και τζίντζερ.
0: Αν το πιείς αυτό...
11: Θα πετάς, θα βγάλεις φτερά με τα Ντόρα, με το τζίντζερ και το ακτινίδιο.
0: Για να πας τρέχοντας κάπου, Μάνο μου.
1: Θα πετάω.
12: Αυτό είναι ένα χυμό.
11: Θα πετάς τα σύννεφα.
1: Είσαι απέσιος.
0: Έμα τώρα, ακτινίδιο πράσινο μήλο και...
1: Μια χαρά το εντερό μου. Δεν ξέρω εσύ τι μαθαίνεις. Εμένα λειτουργεί άψογα.
0: Έλας λόγος επιπλέον.
1: Έλεος πια.
0: Έλας λόγος επιπλέον.
11: Τι θα ήθελες να πεις πριν πας.
1: Πρωί δηλαδή. Μας τρελάτε. Εσύ τι έπαθες, εγώ τι έπαθα.
0: Εγώ τι είπα, θα πας τρέχοντας, είπα μη σου πω πού.
1: Μπορούμε να βάλουμε και raspberries και τα λοιπά και τέτοια μέσα.

0: Λοιπόν, Γιάννη, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
1: Να δούμε ένα σμούθι.
2: Είναι αυτό.
1: Αυτό.
2: Αυτό είναι το σμούθι. Φτιάξαμε ένα σμούθι.
0: Είπε την οδό. Έλα, Γιάννη μου, έλα, έλα. Φτιάξατε ένα σμούθι, αυτό το που σου αρέσει εσένα,
2: βεβαίως,
0: το γλυκό.
2: Αυτό είναι... Δεν σε την άκουσα.
3: Επαναλαμβάνεις τώρα, σε παρακαλώ.
0: Λέω το γλυκό
4: εκεί,
0: σμούθι.
4: Εκεί, λίγο.
0: Μπανάνα, πορτοκάλι, βερίκοκο και τι άλλο.
3: Αυτό το πρώτο, ναι, το πρώτο που φτιάξατε.
2: Είναι χυμός.
0: Ωραία, ναι.
2: Και αυτό είναι σμούθι.
0: Ωραία.
2: Έχει dragon fruit,
0: ναι.
2: Μπανάνα,
0: ναι.
2: Και lime.
4: Τέλειο, ωραίο, ωραίο είναι γι' αυτό, ωραίο είναι γι' αυτό.
3: Λίγο ξινό μπορείς... που το ήθελες τώρα, λίγο...
0: Μπράβο, ευχαριστώ.
4: Αυτά μπορούμε και αντί για κοκτέιλ, ρε παιδί μου, να τα έχουμε και να τα απολαμβάνουμε έτσι με μια χαλαρή βόλτα εκεί στο σημείο που βρίσκεστε.
0: Βάλει και
4: είναι
0: λίγο
4: πολύ ωραία.
0: Μέσα, θες να είναι χαλαρό.
2: Να τα κάνουμε λίγο βόλτα.
4: Μάνο,
0: Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σου, Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μας και στο Γιάννη. Βάλε μια βότκα και έλα μαζί μου σε δισκοτέκ.
0: Άσε με, άνθρωπες, έχει πιάσει μια τρέλα σήμερα. Πού πάμε τώρα?
4: Μπορούμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Έρχεται. Ποιο, πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη.
4: Όχι, βάλε μια βότκα και έλα μαζί μου στο ντεκ, στη δισκοτέκ. Ποιος το λέει, δεν ξέρω ποιος το λέει.
0: Βάλει, Βιβί. Η Βιβί θα ψάξει. Κύριε Παπαϊωάννου, θέλετε να έρθετε? Σας περιμένουμε.
4: Σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Έχουμε άλλωστε απεριόριστο χρόνο. Έχουμε απεριόριστο χρόνο. Σε ένα λεπτό θα πρέπει να έχετε τελειώσει.
5: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά είναι μια μέρα με πολύ τρέξιμο.
4: Κοίτα λίγο απέναντι, το ρολόι είναι και 40.
5: Και 40, ναι.
4: Και 44 θα πρέπει να έχει βγει και η Μερακλείδη.
5: Ωραία. Λοιπόν,
4: πάμε.
5: Όπως είπαμε, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα.
4: Και να έχει τελειώσει η Μερακλείδη ενώ και 44.
0: Τι θα γίνει, Γιώργο?
5: Λοιπόν, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως είπαμε. Ήδη στην Αθήνα ο υδράργυρος έχει φτάσει τους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Οι 36 βαθμοί δεν είναι μια πολύ μεγάλη θερμοκρασία, αλλά όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία όπως έχει τώρα, η αισθητή θερμοκρασία είναι πολύ παραπάνω.
4: Βεβαίως.
5: Είναι στο 39, τοπικά και 40 βαθμούς. Είναι μεγάλη δυσφορία και σήμερα στην Αθήνα και στο λεκανοπέδιο εννοώ. Παρόλο που δεν έχουμε 40 γενικευμένα και δεν έχουμε 40. Γιατί έχουμε αυτόν τον νοτιά ο οποίος αυξάνει πολύ την υγρασία, αλλά δεν ανεβάζει πολύ τον υδράργυρο. Όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ έντονη η δυσφορία που νιώθουμε και σήμερα στην Αττική. Θα δούμε χαρακτηριστικά στο χάρτη μας ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο, στο κέντρο της Αθήνας, είναι περίπου 36 βαθμούς αυτή την ώρα. Λοιπόν, να δούμε αν μπορούμε.
4: Πού είναι ο χάρτης?
5: Ναι, να τους. Λοιπόν, 36 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Γενικότερα στο λεκανοπέδιο είναι περίπου 36 με 37 βαθμούς στις ψηλότερες θερμοκρασίες. Για να καταλάβετε, στον άλυμο αυτή τη στιγμή έχει 32 βαθμούς. Αλλά έχει 65 με 70% υγρασία και η πραγματική είναι στους 38 με 39 βαθμούς.
0: Οπότε θα ρωτήσω τώρα, μια σχέση και δικό μας άνθρωπος. Εκεί προς τον Ημιτό, δηλαδή η Αγία Παρασκευή και τα λοιπά, τι θερμοκρασίες έχουμε?
5: Περίπου στους 35 με 36 είναι αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στο βόρειο Ημιτό. Στα Σπάτα περίπου 35, κάπου εκεί. 35 με 36 περίπου παρόμοιες είναι και εκεί οι θερμοκρασίες αυτήν την ώρα. Να δούμε λίγο ποιες θάλασσες είναι. Οι...
4: Θες να πάμε λίγο στη Μερακλείδη, να μας πει τι γίνεται στο κέντρο.
0: Ναι.
4: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα είναι...
6: Καλησπέρα. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω αρκετούς τουρίστες που κυκλοφορούν. Περίπου 37 βαθμούς Κελσίου έχουν. Εγώ είμαι με το αντιλιακό στο χέρι, προστασία 50, τους βλέπω όλους με καπελάκια, αντιλιακό, γυαλιά ηλίου. Μου λένε ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οι περισσότεροι κρατάνε βεντάλια ή νερό ή γυαλιά ηλίου. Και πάμε να δούμε αν θα βρούμε τώρα κανέναν τουρίστα να περνάει, να μας πει πώς του φαίνεται η θερμοκρασία, γιατί ζέστη δεν αντέχεται, η αλήθεια είναι.
4: Πάνε στο συνάδελφο να σου μιλήσει.
7: Καλημέρα.
6: Πώς του φαίνεται η ζέστη?
7: Καλή είναι, μια χαρά είναι.
6: Αντέχεται?
7: Δεν έχει τόση ζέστη ακόμα.
6: Ακόμα είναι καλά,
7: θέλει. Ακόμα είναι καλά, ναι.
6: Για να δούμε τηλεφωνία.
7: Καπέλο, νεράκι.
6: Εδώ πέρα βλέπουμε τους τουρίστες με τα γυαλιά ηλίου, το νερό. Good morning. Καλημέρα.
8: Where are you from?
9: Poland.
8: How do you find the weather here?
9: Good. Yeah, it's good. Yeah.
8: Water, sunglasses.
9: Yeah.
8: Thank you very much. Συμβαίνεται καλό ο καιρό, δεν του βλέπω να κάνω παράπονα.
0: Λαλίστατη τα παιδιά αυτά, λαλίστατα.
4: Είναι αρά.
6: Καλημέρα σα.
10: Γεια σου.
6: Για να δούμε.
4: Γεια σου, Μαρία.
6: Α, εδώ βλέπω φωτογραφίζονται κάποιοι. Για να πάω να δω τώρα στην τριβάνη. Good morning.
10: Good morning.
8: Where are you from?
10: I'm from Sweden.
8: You like the weather here?
10: I love it.
8: The sun?
10: I love it.
6: Και lot of water?
10: Absolutely.
4: Μπράβο πάντως, Αλεξάνδρα μου, τους πέτυχες όλους λαλίστα τους.
10: Yeah, we had planned to go to Acropolis,

0: But we thought it was too hot. Yeah, yeah. So we went to the city, went to some stores, and now we're thinking about going back to the hotel to the swimming pool.
1: Θα πάνε πισινούλια.
2: Your favorite Greek food?
0: Souvlaki, of course.
3: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Κέρασε εδώ ένα σουβλάκι. Δώσε χαιρετίσματα στους συναδέλφους που είναι εκεί κοντά. Είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος είναι, τον είδα εγώ.
1: Τον είδες.
3: Ναι, ναι. Χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο.
1: Τώρα.
3: Κάπου εκεί έχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Θα
1: εκεί
3: καταλάβεις.
1: Εκεί θα τον δεις. Στα αριστερά σου, εκεί κάτω στη σκιά.
3: Την αγάπη μας εμείς τα παιδιά.
1: Πολύ.
3: Εντάξει.
1: Δημήτρη, έλεγε ναι, και αύριο ακραίο κίνδυνο.
4: Βγήκε ο χάρτη επικινδυνότητα για αύριο για πυρκαγιέ. Είναι ακραίο κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στη κατηγορία 5 για πρώτη φορά.
1: Κατηγορία 5.
4: Κατηγορία 5 στο φετινό καλοκαίρι. Βλέπουμε χαρακτηριστικά Κορινθία, Αργολίδα, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα. Όλε αυτέ οι κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού.
3: Είναι πολύ ψηλό. Είναι υψηλή, αν εξαιρέσουμε πάνω εκεί.
4: Μόνο η Θράκη και η Μακεδονία είναι.
1: Τρομάζει λίγο αυτό, παιδιά, εδώ. Πολύ κόκκινο.
4: Ναι,
1: πολύ κόκκινο.
4: Γιατί θα έχει αυτούς τους καιρούς δυτικούς ανέμους που είναι και πολύ, θα είναι και πολύ ζεστή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή αύριο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη η αυριανή ημέρα.
3: Πάμε διαφημίσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δημήτρη.
5: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Γιατί έστριψες? Εσύ έπρεπε να την πασούμε, εγώ να στρίψεις.
8: Μα το GPS λέει, ρε παπά.
7: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ήξερα, θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: τώρα σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Ξέρεις τι θέλουν πότε για το καλοκαίρι?
3: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο.
4: Περισσότερες μαζέδες.
5: Περισσότερους προορισμούς.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seagate. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
12: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
14: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
15: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
16: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
17: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
18: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
19: Όλα έχουν ανωδική τάση.
20: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: λοιπόν, από το πρωί τι έχουμε κάνει.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο ανάποδα.
0: Έχουμε πάει σε μπουλανζερί.
1: Ναι, καλά.
0: Έχουμε φάει, έχουμε πιει σμούθις. Έχουμε φάει τα βενιζελικά από τη Λίμνο.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο ανάποδα.
0: Τι μας λείπει.
1: Τα έχουμε κάνει ανάποδα. Έχω φτάσει μεσημέρι και τώρα θα μου κεράσεις τουρκικό πρωινό. Τα έχουμε κάνει λίγο ανάποδα, σου λέω.
0: Καλά, σκέψου ρε παιδί μου ότι είμαστε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και έχουμε ξυπνήσει πριν από λίγο. Πρωινό, δεν θα φάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά... αυτό ετοιμάζει ο Νίκος τον Ανούρη.
1: Πάμε στον Νίκο τον Ανούρη, να τον δούμε.
0: Γεια σου, ρε Νίκο, με τα ωραία σου.
1: Καλά, αυτό δεν είναι πρωινό, ρε Νίκο. Αυτό είναι μεσημεριανό κανονικό. Με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
0: Μη σου πω και βραδινό.
2: Με πετύχατε στο φαγητό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, το πρωινό στην Κωνσταντινούπολη είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση από όσο το φανταζόμαστε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα το πρωινό το θεωρούμε ένα καφεδάκι, ένα κουλούρι, μια τυρόπιτα και πολύ είναι. Ναι. Στην Τουρκία είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία το πρωινό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό και μπορεί και βραδινό.
1: Για
2: σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ξεκίνα.
2: Να το παρουσιάσουμε λοιπόν.
1: Πάμε να δούμε τι έχεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυγά με σουτζούκι. Για να ξεκινήσουμε ελαφριά.
0: Πρωτεΐνη.
2: Αυγό με σουτζούκι εδώ πέρα. Και μόλις... πρωτεΐνη ακριβώς. Πρωτεΐνη. Μετά... λιαστή ντομάτα.
1: Λιαστή ντοματούλα, ναι.
2: Γιαουρτάκι.
1: Ναι. Μας τα λέμε τη σειρά που τα τρώει και εκεί.
2: Τυριά. Ακριβώς. Εδώ η τυριά είναι από διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Η Τουρκία φημίζεται γενικότερα για τα τυριά της και γι' αυτόν τον λόγο βάζουν πάντα στις επιλογές το πρωινό τους από διαφορετικές περιοχές.
1: Αχα. Ωραία.
2: Έχουμε το βραστό το αυγό μας εδώ πέρα, που είναι καθαρή πρωτεΐνη.
1: Γιατί δεν φάγαμε στην αρχή με το σουτζούκι. Θα φάμε και ένα βραστό αυγουλάκι τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Μελιτζάνα, χούμους.
1: Και χούμους, ε.
2: Και μισό λεπτό, γιατί και εγώ τώρα κάποια δεν τα αναγνωρίζω ούτε εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι ταχίνι. Αυτό είναι ταχίνι. Και κλείνουμε με το καϊμάκι. Είναι η κρέμα εδώ, η τουρκική κρέμα, που την τρώνε πάρα πολύ σε συνδυασμό με το μέλι και με κουλούρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό και το επιλέγουν πάρα πολύ οι Τούρκοι. Αυτά τα λίγα λοιπόν.
0: Ερωτήσεις, Νανούρη, δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, πόση ώρα χρειάζεσαι για να τα καταναλώσεις όλα αυτά που έχεις μπροστά σου και κατά δεύτερον πόσο κοστίζει κιόλας.
2: Λοιπόν, γενικά, άμα το πας αργά-αργά, θεωρώ ένα μισάωρο. Εγώ δηλαδή ένα μισάωρο το...
1: παιδιά, ναι, ένα μισάωρο. Δεν θα τρώμε το πρωινό μας με την ψυχή στο στόμα.
0: Τι μωρέ, μισή ώρα ένα μόνο.
1: Μισή ώρα, έτσι αρέσει.
2: Ακριβώς, δεν βιαζόμαστε, το πρωινό είναι απόλαυση.
0: Το πλάνο. Συγγνώμη.
1: Ναι, μισή ώρα, είσαι στο παράθυρο.
2: Αυτό εδώ, με ρώτησες Γιώργο για την τιμή. Αυτό επειδή είναι πρωινό ενός ατόμου, έχει να επιλέξει ένα, δύο, τρία, τέσσερα άτομα. Εγώ διάλεξα για ένα άτομο. Κοστίζει στα 25 ευρώ στο συγκεκριμένο μαγαζί που είναι στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Ενδεχομένως θα το βρεις και πιο ακριβά το συγκεκριμένο. Έχουν ανέβει τιμές
0: στην Κωνσταντινούπολη. Και τσαγάκι.
2: Τα τελευταία χρόνια, αλλά το
0: 20... Βλέπω και τσαγάκι και ελληνικό, τουρκικό
2: και,
0: καφέ.
2: Και καφέ τουρκικό, ναι. Ακριβό. Και χυμό ροδιού.
0: Πολύ ωραίο. Και καρπουζάκι.
2: Τα μαγαζιά το επιλέγουν.
0: Και καρπουζάκι.
2: Το καρπούζι είναι λόγω καλοκαιριού. Δεν το συνηθίζουν γενικά. Δεν περιλαμβάνεται. Τώρα λόγω του καλοκαιριού μάλλον το έφεραν.
0: Εκεί
2: για
0: το...
2: να δροσιστούμε μετά από αυτή την κτηνοδία.
0: Το basket bread basket, πώς το λένε στο χωριό μου, τι περιλαμβάνει μέσα.
1: Και εγώ το ψωμάκι κοιτάω το σύνορα. Γιατί καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά χωρίς ψωμάκι δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, το ψωμάκι λοιπόν εδώ, με τη βερσιόν την τουρκική.
1: Ναι.
2: Κουλουράκι βλέπω εδώ, το έχουν κόψει και σε κομματάκια.
1: Τώρα, Νίκο...
2: Και κάτι σαν λαχματζούν, σε πολύ μικρά κομματάκια βλέπω.
1: Λαχματζούν. Τώρα ξέρεις τι θέλεις εσύ από εμάς.
2: Ναι.
1: Θέλεις να σε αφήσουμε στην ησυχία σου για να απολαύσεις το πρωινό αυτό που έχεις μπροστά σου, έτσι. Νομίζω ότι αυτό θέλεις.
0: Αυτά
1: από εμάς.
0: Αυτά τι ντοματίνια.
2: Έχω δελτίο, ντοματίνια. Θα πρέπει να τρέξω. Έχω δελτίο, οπότε δεν θα το απολαύσω.
0: Ρεπανάκια, τέτοια εποχή. Ντομάτα.
1: Πίσω από τις σελίτσες τι είναι, μπροστά από τα τυράκια.
0: Εκεί στον αγκώνα, πίσω στον αριστερό.
1: Εκεί, αυτό. Αυτό που λοιπόν, κρατάς.
2: Αγγούρι, ντομάτα και αυτό είναι τυροσαλάτα. Είναι τυροσαλάτα και είναι. Βλέπω και κομμάτια, μικρά κομμάτια ντομάτας και,
0: λοιπόν,
2: και ρόκα.
0: Καλή όρεξη, Νίκο Νανούρη. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άνοιξες και τη δική μας και έτσι θα σε αφήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακολουθεί η κυρία Βάσου τώρα.
2: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Τρώσαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Πεινάσαμε με όλα αυτά, με αυτά και με αυτά. Τρεις η ώρα back to back. Και η ωραία παρέα του Βασίλη Μπακόπουλου μαζί σας.
0: Τα παρά 10 δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στις 8 ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Αμαλία Κάτζου.
0: Στις 10 Γιώργος Σπύρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη.
1: Και 12 η ώρα τα μεσάνυχτα απολαμβάνεται και χαλαρώνεται με Αθηναίδα Ανέγκα. Εμείς αύριο, στο μέσο της εβδομάδας ακριβώς, την αγαπημένη μέρα του Γρηγοριάδη.
0: Τεταρτίτσα και πάει η εβδομαδίτσα. Καλό μεσημέρι.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
2: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκης και Βούμπης.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών κάτω από την Ακρόπολη. Συνελήφθη ο δράστης. Στο ΚΑΤ μεταφέρεται ένας Αμερικανός. Μαρτυρίες του Action 24. Καμπανάκια από την Goldman Sachs. Κίνδυνος να ξαναφτάσει το Brent στα 120 δολάρια. Οι ανησυχητικές προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά αλλά και τα νοικοκυριά. Παρουσιάζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Επενδύσεις 23 δισεκατομμυρίων ευρώ με εθνικούς πόρους για έργα και ανάπτυξη. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κορυφώνεται ο καύσωνας, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Μπουρίνια χτύπησαν τη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

0: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. 60χρονος αστεγός, ο οποίος συνελήφθη, μαχαίρωσε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, ενώ περίμενε στα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ ο άντρας στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε μία μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει περίδεση στον άντρα για να σταματήσει η αιμορραγία. Στο Action 24 μιλούν αυτόπτες μάρτυρες για το σοκαριστικό περιστατικό.
1: Στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, καθώς ενώ περίμενε στα εκδοτήρια της Ακρόπολης, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 60χρονο άνδρα. «Πήγε να σφάξει τη γυναίκα», λέει αυτόπτης μάρτυρας, ομογενής από την Αυστραλία, που επίσης περίμενε να ανέβει στον Ιερό Βράχο.
2: «Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα, να ανοίξουν οι πόρτες να μπούμε μέσα. Και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπίστηκαν παντού. Και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινότανε και είδαμε τον άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της».
1: Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή ενός άλλου αυτόπτη μάρτυρα που στεκόταν στην ίδια ουρά με το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών.
3: So we were over here and we heard a lot of loud screaming and people were running toward us. And we saw the lady over here kind of on her side with kids, you know, screaming. And we thought that she had fallen or something, but then she goes, "Where's my husband?" So then I looked over here and the police were holding the one guy down and the other, they were holding the guy that stabbed him down. The other guy, they put a tourniquet on him because he was bleeding out really bad, but he was in bad shape. But I think he's going to be okay. It was scary though.
1: Οι δύο τραυματίες, η 48χρονη και ο 53χρονος σύζυγός της, διακομίστηκαν άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό.
4: Φίλε, και είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Κάποιος πολίτης επιτέθηκε σε τουρίστες εκτός αρχαιολογικού χώρου, τραυματίζοντας δύο. Αμέσως επιλήφθη το περιστατικό η αστυνομία, ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες. Τον Ερυθρό Σταυρό που έχουμε και φυσικά το ΕΚΑΒ.
5: Ήταν λίγο μετά τις 8 το πρωί και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων για την Ακρόπολη είχαν μόλις ανοίξει. Ο άγνωστος άνδρας πλησίασε τους δύο τουρίστες και τους επιτέθηκε εντελώς απρόκλητα μπροστά στα μάτια των δεκάδων ακόμη τουριστών που βρίσκονταν στο σημείο.
1: Η γυναίκα φέρει τραύμα στο μυρό, ενώ ο άνδρας στον καρπό, με αποτέλεσμα να χάσει πολύ αίμα και να διακομιστεί εσπευσμένα στο ΚΑΤ.
6: Η γυναίκα είναι μαχαιρωμένη στο μυρό. Και ο άντρας, ο οποίος πήγε να την προστατεύσει, στον καρπό του χεριού. Είναι εκτός κινδύνου, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις.
1: Ο δράστης συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς. Ο 60χρονος είναι άστεγος, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε διαταχθεί και ο εγκλεισμός του σε ιδρύματα. Το 2014 οδηγήθηκε στο Δαφνί από αστυνομικός του τμήματος Κυψέλης για νοσηλεία. Ενώ το 2022 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό, μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί στην Ακρόπολη, σήμανε συναγερμός και όλοι οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύθηκαν από τους αστυνομικούς.
0: Πάμε αμέσως στην Ακρόπολη. Εκεί κάνει ρεπορτάζ από το πρωί ο Σπύρος Αλεξανδρής. Σπύρο, σε τι κατάσταση είναι οι δύο τραυματίες?
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό, να πούμε, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Οι δύο τραυματίες είναι πιο σοβαρά. Ο άνδρας, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, πιο ελαφριά τραύματα στον μυρό, η γυναίκα, η οποία δέχθηκε και αυτή χτύπημα από το μαχαίρι, μια μαχαιριά. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα που δεν υπήρχε περιπολικό της όπκε στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν δύο περιπολικά, δύο βάρδιες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και από τις 5 μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπήρχε περιπολικό της ΣΟΠΚΕ, αστυνομική της ΣΟΠΚΕ, για να επέμβουν άμεσα. Επενέβησαν άμεσα, ωστόσο, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Υπάρχει μοτοσυκλέτα που καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διενεργεί περιπολίες σε όλα τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο γλιτώσαμε τα χειρότερα με την άμεση επέμβαση των αστυνομικών. Οι περαστικοί τώρα και οι τουρίστες που περίμεναν για να βγάλουν το εισιτήριό τους για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης έμειναν έκπληκτοι από το περιστατικό. Είδαν έναν άντρα να κινείται απειλητικά και να μαχαιρώνει δύο από τους τουρίστες που στέκονταν μαζί τους στην ουρά. Φοβήθηκαν για την ακεραιότητα την δική τους και άμεσα προσπάθησαν να βοηθήσουν τα δύο άτομα. Μάλιστα, ο άντρας ήταν αιμόφρυτος στο έδαφος, πήγαν από πάνω του, του προσέφεραν νερό, αλλά άμεσα οι αστυνομικοί με τη χρήση του τουρνικέ σταμάτησαν την αιμορραγία και φαίνεται πως ο άντρας αυτός γλίτωσε τα χειρότερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Εκτός σύνορων τώρα, η κρίση στα στενά του Ορμούς κλιμακώνεται. Δύο δεξαμενόπλια δέχθηκαν επίθεση στα ξημερώματα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 10η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σχεδόν σε παράλυση μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, με τις διελεύσεις πλοίων να καταγράφουν νέα κατακόρυφη πτώση. Οι Χούθη ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.
7: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία απειλεί να προκαλέσει περαιτέρω ασφυξία στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Η απειλή των Χούθη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η αγορά πετρελαίου βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση εξαιτίας της έντασης στα στενά του Ορμούς. Αναλυτές εξηγούν ότι εάν οι Χούθη εξαπολύσουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε μπλοκάρουν και τη δεύτερη διέξοδο για την εξαγωγή του πετρελαίου του Ριάντ προς την Ασία και την Ευρώπη.
8: This is definitely an official end to the Saudi Houthi truce that took place in 2022 and has been, despite many things, actually surviving. And I think first what this will happen is the Houthis will try to go after Saudi shipments specifically in the Red Sea, but I wouldn't be surprised if further.
7: Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει τον ναυτικό αποκλεισμό και προσθέτει ότι στηρίζει τον λαό της Ιεμένης και την νόμιμη κυβέρνησή του.
9: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation.
7: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται για 10η ημέρα τα εκατέρωθεν χτυπήματα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones.
10: Tense wave of US strikes hitting a wide range of targets across Iran. East of the country, multiple explosions in Chabahar. It's the 10th night and the U.S. Central Command maintains the aim is degrading Iran's ability to threaten the Strait of Hormuz.
7: Το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία από ιρανικά πυρά. Πρόκειται για τον 25χρονο James Feehan από τη Χαβάη και τη 19χρονη Isabella Gonzalez από το Τέξας.
11: Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτόν το φόνο πολλαπλάσια. Η εντολή αυτή έχει διαβιβαστεί στον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Dan Kane και σε κάθε ηγετικό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων.
7: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου, ενώ ισχυρίζονται πως έπληξαν και εγκαταστάσεις της Amazon στο Μπαχρέιν.
12: هدف رو گم نکنیم. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست. گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو.
7: Η Τεχεράνη έπληξε τα ξημερώματα δύο ακόμα δεξαμενόπλια τα οποία επιχείρησαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ.
0: Δραματική προειδοποίηση από την Goldman Sachs για το πετρέλαιο. Σπύρο Μουζακίτη, αν συνεχιστεί η ένταση στα στενά του Ορμούζ, πόσο θα φτάσει το βαρέλι?
13: Είναι πραγματικά φιαλτικές οι προβλέψεις της Goldman Sachs για τις τιμές του πετρελαίου, ενώ υπάρχει ήδη νέα άνοδος λόγω και της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα λοιπόν η Τράπεζα Επενδύσεων εκτιμάει ότι η τιμή του πετρελαίου Brent μπορεί να εκτοξευτεί ξανά στα $120 το βαρέλι έως το τέταρτο τετράμινο του 2023. 26, με ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Να θυμίσουμε πως η τελευταία φορά που η τιμή έφτασε σε αυτά τα επίπεδα ήταν στις 30 Απριλίου, όταν το Brent είχε κλείσει στα 126,41 δολάρια το βαρέλι. Φυσικά αυτή η αναζωπήρωση του πολεμικού μετώπου και η διαταραχή στα στενά του Ορμούζ πυροδοτεί τις τιμές του πετρελαίου και αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικό είναι πως στις 10 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τις νέες αεροπορικές επιδρομές, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 74,34 δολάρια το βαρέλι. Στις 13 Ιουλίου κατέγραψε άλμα στα 81,62 δολάρια. Χθες ξεπέρασε τα 90 δολάρια, 91,41, ενώ σήμερα υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση στα 89,45 δολάρια το βαρέλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζοντας το ως το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία, που θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Κώστα Αλατζά, στην εκδήλωση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, είναι το μήνυμά του.
14: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια εκδήλωση που είχε να κάνει με την παρουσίαση του σχεδιασμού της κυβέρνησης για την πενταετία 2026-2030 σε ό,τι αφορά στις δημόσιες επενδύσεις. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για αυτή την πενταετία προβλέπει δημόσιες επενδύσεις συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και είναι πρώτη φορά, Ιωάννα, που επιχειρείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις δημόσιες επενδύσεις. Επιλέγουμε τις επενδύσεις και όχι την πολιτική χορήγησης επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε μάλιστα ότι ο σκοπός αυτού του σχεδιασμού είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Και αυτό θα γίνει με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το 2030 η Ελλάδα θα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Νίκος Παπαθανάσης.
15: Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
16: Αν έπρεπε να συνοψίσω σε μία φράση τη φιλοσοφία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 26-30, θα έλεγα ότι είναι η μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική. Η Ελλάδα των τελευταίων ετών, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απέδειξε ότι μπορεί να αλλάξει την οικονομική της πορεία.
17: Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων.
0: Επίθεση στον Νίκο Δένδια εξαπέλυσαν για άλλη μια φορά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αφορμή Νίκο Νανούρη ήταν η ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας για το Κυπριακό.
18: Μια ανάρτηση, Ιωάννα, που χαρακτήριζε ότι έκανε λόγο για παράνομη τουρκική κατοχή και ότι η Κύπρος κείται πλησίων για τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις. Αυτές λοιπόν οι δύο φράσεις δεν άρεσαν καθόλου στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είδαν απειλή στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια, τον οποίο κατηγορούν ότι διαταράζει το κλίμα σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά λοιπόν το Αχαμπέρ αναφέρει αλαζονική πρόκληση από την Αθήνα. Ο Έλληνας Υπουργός Δένδια το παράκανε. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, στοχοποιώντας την ειρηνευτική επιχείρηση της Τουρκίας που έφερε ειρήνη και ασφάλεια στο νησί, πρόσθεσε μια ακόμη προκλητική δήλωση από την Αθήνα με τα λόγια του: «Η Κύπρος είναι κοντά για τον ελληνικό στρατό». Η Χουριέτ σημείωνε χαρακτηριστικά πρόκληση από την Αθήνα για την 52η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, ενώ και η Σαμπάχ σημειώνει με νόημα ότι ο Δένδιας πρόσθεσε άλλη μια προκλητική δήλωση στο ρεπερτόριο της Αθήνας, δηλώνοντας ότι η Κύπρος είναι κοντά για τον ελληνικό στρατό. Κόκκινο πανί, Ιωάννα, για άλλη μια φορά, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας για τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Σύγκρουση δύο πλοίων σημειώθηκε στο λιμάνι της Σούδας το πρωί. Από το ατύχημα ευτυχώς δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν καταγράφηκε και θαλάσσια ρήπανση στην περιοχή. Τις λεπτομέρειες έχει ο Μάνος Τριγώνης, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Μάνο.
19: Ιωάννα, και το βίντεο δείχνει ακριβώς πώς συγκρούστηκαν τα δύο πλοία, το χυματαγωγό επιβατικό πλοίο Έλληρος και το Κάργο Ιωσήφ στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι το Έλληρος θα εκτελούσε το δρομολόγιο προς Πειραιά με 100 επιβάτες, 74 τουλάχιστον φορτηγά και 32 γιοταχή αυτοκίνητα. Ξαφνικά συγκρούστηκαν, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια του απόπλου τους. Ενώ να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι της Σούδας υπό την υπόδειξη των λιμενικών αρχών. Θα ελεγχθεί για το άξιο απόπλου του και αναμένεται τις επόμενες ώρες να μπορέσει και το ένα και το άλλο να αποπλέψουν προς τους προορισμούς τους, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η χώρα. Σήμερα είναι η πιο καυτή μέρα του καλοκαιριού. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και τα θερμόμετρα χτύπησαν ακόμη και 40 διάρια. Η Αθήνα ψήνεται, ενώ κάτοικοι και τουρίστες ψάχνουν ανάσας δροσιάς. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Στο Σύνταγμα είναι η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, ενώ μαζί μας είναι και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να μας πει τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο.
20: Καμίνει η χώρα και σήμερα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου και τους ειδικούς να κάνουν λόγο για την πιο ζεστή μέρα του τριήμερου καύσωνα.
21: Καλά είναι, λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα.
22: Θα περάσει τώρα λίγο, μήνα ακόμα και θα πάει καλά το πράγμα.
20: Το κέντρο της Αθήνας βράζει και οι κάτοικοι που κυκλοφορούν από το πρωί στους δρόμους έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα. Νερό, ομπρέλες και βεντάλιες προκειμένου να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες.
23: It's really hot, but we are drinking lots of water and staying in the shadow, yeah.
24: It's hot, but it's okay. We're managing.
23: Αντιλιακό, για βεντάλια και νερό.
20: Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διανέμουν παγωμένα μπουκάλια νερού σε κατοίκους και τουρίστες που κάνουν τη βόλτα τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
25: Ο στόχος μας να έχουμε ένα σταθμό ενυδάτωσης, ένα σταθμό πρώτων βοηθειών και επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην ενυδάτωση. Γι' αυτό, για υπενθύμηση, δίνουμε και τα νερά, δίνουμε καπέλα, δίνουμε αντιλιακά.
26: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στην Ακρόπολη, προκειμένου να μοιράζει νερά αλλά και να ενημερώσει τον κόσμο πώς να αντιμετωπίσει αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
20: Το χώριτο επικρατεί από νωρίς το πρωί στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με τους λουόμενους να αναζητούν καταφύγια δροσιάς απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.
27: Εδώ έχει αρκετή δροσιά και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα, και χθες το ίδιο και σήμερα.
28: Θα κάνετε βουτιά σας.
29: Ναι, και φεύγω πριν πιάσει πολύ ζέστη.
20: Σύμφωνα με τους ειδικούς, τις ημέρες του καύσωνα, ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διατροφή μας, με αποφυγή αλκοολούχων ποτών και την προτίμηση σε πιο ελαφριά γεύματα.
30: Τα μέτρα προστασίας, να πίνει κανείς πολύ νερό συνεχώς, είναι χρήσιμο.
31: Τα μικρά και θρεπτικά σνακ, όπως είπα προηγουμένως, βοηθάνε επίσης, διότι η μεγάλη πρόσληψη τροφής επιβαρύνει λιγάκι το σώμα λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας.
20: Λόγω του καύσωνα, έκτακτα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους, με δυνατότητα τηλεργασίας για τις ευπαθείς ομάδες, όπου είναι εφικτό και παύση των εξωτερικών χειρονακτικών εργασιών από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα. Τα μέτρα θα ισχύουν έως τη Τετάρτη, οπότε και αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αλεξάνδρα Μερακλείδη, δώσε μας την εικόνα από το καυτό κέντρο της Αθήνας. Τα τσιμέντα καίνε στο Σύνταγμα, ενώ παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι εύζωνες παραμένουν ακίνητοι στις θέσεις τους μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, εκτελώντας πιστά το καθήκον τους.
26: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπως μπορείτε να δείτε δεν έχει κόσμο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει 38 βαθμούς Κελσίου και όπως μπορούμε να δούμε, οι εύζωνες της προεδρικής φρουράς, παρά τις ψηλές θερμοκρασίες, παραμένουν εδώ ακλόνητοι στο δύσκολο έργο τους. Οι συνθήκες είναι απαιτητικές, καθώς η παραδοσιακή στολή τους είναι ιδιαίτερη βαριά, ωστόσο η υπηρεσία τους συνεχίζεται κανονικά με τα προβλεπόμενα μέτρα και βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να έρχονται στρατιώτες προκειμένου να σκοπήσουν τον υδρότα. Η εικόνα εδώ στο Σύνταγμα αυτή την ώρα είναι χαρακτηριστική, ψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια, με τους εύζωνες να παραμένουν ακλόνητοι στη θέση τους και να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους. Η αλλαγή φρουρά με τους εύζωνες γίνεται ανά μία ώρα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα φτάνει κοντά στους 40 και βλέπουμε τους τουρίστες να κυκλοφορούν φορώντας αντιλιακό καπέλο και γυαλιά ηλίου και να είναι ιδιαίτερη προσεκτική Ιωάννα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις αντίξωες καιρικές συνθήκες.
0: Και όσο μας μιλάς, βλέπουμε εδώ τον αξιωματικό υπηρεσίας, ο οποίος σκουπίζει τον υδρότα και θα του δώσει και λίγο νερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Παπαϊωάννου, έρχομαι σε σένα. Τι θερμοκρασίες επικρατούν αυτή την ώρα στην Αττική?
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αττική, περίπου 37 με 38 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, 38 βαθμούς στη Μάνδρα, 38 στο Περιστέρι, 37 με 38 και στο κέντρο της Αθήνας. Με αρκετή υγρασία, είναι έντονη δυσφορία λόγω της υγρασίας που υπάρχει σήμερα στο λεκανοπέδιο, η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με χθες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβει λίγο ακόμα ο υδράργυρος στις επόμενες ώρες, 1 με 2 βαθμούς περίπου. Τοπικά, κυρίως στη Δυτική Αττική, πιθανόν στη Μάνδρα να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια αρκετά ζεστή μέρα με πολύ έντονη τη δυσφορία. Τώρα, γενικότερα στη χώρα, ήδη έχουν σημειωθεί τα πρώτα σαραντάρια. Το πρώτο σαραντάρι στην Σπάρτη σήμερα, μέχρι τώρα, στους 40 βαθμούς, 38 με 39 σε πολλές περιοχές, και στην Τουλοκαρνανία και στην Ηλία σημειώνονται αυτές τις θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη χώρα, στους 35 με 38, όμως αναμένεται να ανέβει λίγο ακόμα η υδράργυρος και να φτάσει μέχρι στους 41 με 42 βαθμούς, μέχρι αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία και στη Θεσσαλία και στην Τουλοκαρνανία και στο ιστορικό της Πελοποννήσου.
0: Πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα, πολύ δύσκολη όμως θα είναι και η αυριανή, ενώ να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας, ο οποίος κοκκίνησε.
1: Είναι η πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι που έχουμε τόσο πολύ, τόσο μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Λόγω των ισχυρών δυτικών ανέμων που αύριο θα πνέουν στα ανατολικά υπηρωτικά, ξηρή, ισχυρή, θερμή αυτή η δυτική άνεμη, βλέπουμε σε ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές κατάσταση συναγερμού περιοχές της Αργολίδας, Κορινθίας, η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, σε πολύ ψηλό κίνδυνο, ολόκληρη η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Φωκίδα και μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και η Αχαΐα και η Λακωνία, αλλά και η Κεντρική Μακεδονία και η περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές λόγω του βαρδάρι που θα πνέει αύριο και ζεστό σχετικά, αλλά και θα είναι ισχυρός εκεί αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Μεγάλη προσοχή αύριο, είναι η πιο δύσκολη μέρα για πυρκαγιές.
0: Σε κατάσταση συναγερμού όλη η χώρα από ό,τι βλέπω. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, την ώρα που η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ισχυρό κύμα καύσωνα, η Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε στο έλεος έντονων καταιγίδων και θυελωδών ανέμων χθες το βράδυ. Χριστίνα Αγγίκα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δράμα, την Καβάλα και τις Σέρες, ενώ ισχυρό μπουρίν εκδηλώθηκε και στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς, Ιωάννα, χιλιάδες κεραυνοί έσκυσαν τον νυχτερινό ουρανό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η κακοκαιρία στην Δράμα μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και σοκάκια σε ορμητικούς χυμάρους, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, ενώ επιπλέον ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και φθορές. Η ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και στη Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης, ενώ ίδιες εικόνες καταγράφονται και στο γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, όπου εκεί υπήρχαν και κάποια προβλήματα στο προάβλιο του συγκεκριμένου χώρου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καταγράφηκαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Άλυτο, παρά τα νέα στοιχεία που έφερε η ιατροδικαστική εξέταση, παραμένει το μυστήριο γύρω από το θρίλερ με την άγνωστη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από την νεκροψία νεκροτομία επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 με 35 ετών, μικροκαμωμένη. Η σωρός, ακούστε τώρα, είχε τοποθετηθεί μέσα σε υφασμάτινη μαύρη θήκη ρούχων και στη συνέχεια σε σκούρα μπλε βαλίτσα. Φορούσε μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι γαλλικής εταιρείας, το οποίο έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου της Γαλλίας, ενώ είχε καταναλώσει το τελευταίο της γεύμα περίπου 40 λεπτά πριν από το θάνατό της.
3: Την βεβαιότητά τους ότι πίσω από το θρίλερ με τη σωρό της μικρόσωμης γυναίκας σε βαλίτσα στην Κυψέλη κρύβεται εγκληματική ενέργεια, εκφράζουν οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών που ερευνούν την υπόθεση, αν και τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν για αυτούς ακόμη άλυτο μυστήριο. Η σωρός ήταν τυλιγμένη σε υφασμάτινη θήκη φύλαξης ρούχων, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι αλλού επήλθε ο θάνατος της γυναίκας και στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε την μπλε βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
4: Μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει και που οθεί, αν θέλετε, στο να σκεφτόμαστε ως πρώτο ενδεχόμενο την εγκληματική ενέργεια, είναι σίγουρα ότι κανείς, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, χάνει τη ζωή του, ή οι συγγενείς του θα τον βάζουν σε μια βαλίτσα, όπως αντιλαμβάνεστε, για να το μεταφέρουν.
3: Οι αρχές εκτιμούν ότι το προφίλ της μικρόσωμης γυναίκας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητηθεί από κάποιον, δεν παραπέμπει σε άστεγη ή άτομο που ζούσε στο περιθώριο. Φορούσε μαύρο μπλουζάκι και ακριβή φούστα γαλλικής εταιρείας, η οποία έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου της Γαλλίας.
5: Αν δεν έχει καταγγελθεί στις αρχές η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια είναι. Γιατί η αστυνομία παίρνει στοιχεία από το DNA. Πρέπει να έχει όμως και το αντίστοιχο DNA για να μπορεί να το συνδέσει.
3: Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η προχωρημένη σύψη σωρού δεν επέτρεψε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ακόμη ότι το θύμα είχε καταναλώσει γεύμα περίπου 40 λεπτά πριν πεθάνει.
4: Είναι νομίζω καθοριστικό το να περιμένουμε πράγματι τις όποιες ιστολογικές εξετάσεις, τις τοξικολογικές εξετάσεις επίσης. Πολύ σημαντικό να δούμε εάν το θύμα είχε εκουσίως ή ακουσίως καταναλώσει οποιοδήποτε ουσίες.
3: Οι αρχές χτενίζουν την περιοχή και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον δράστη και να δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ.
0: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης Θεοδώρα Απότα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.
6: Να υπενθυμίσουμε ότι η ένταση Ιωάννα ξεκίνησε κατά τη μεταφορά του 25χρονου, όταν ομάδα ατόμων του ευρύτερου αναρχικού χώρου θέλησε να τον προσεγγίσει αποθώντας τους αστυνομικούς. Η ένταση αυτή μεταξύ των ατόμων και των δυνάμεων των ΜΑΤ επεκτάθηκε και στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου αλλά και στην οδό 26 Οκτωβρίου. Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 19 προσαγωγές. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 32χρονος και μία 25χρονη. Κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο δικαστικό πεδίο, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Φοροδιαφυγή μαμούθ άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται μια γυναίκα η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα παρακαλώ.
7: Η χλίδα τη ζωή της άστεγης που ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια και με πισίνα ξεσκέπασε ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, εξαφανισμένων εμπόρων και εταιριών φαντασμάτων που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ προκαλώντας ζημιά 17 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο.
8: Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως χρησιμοποιούνται παρένθετα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται διαχειριστές ή ομόρυθμοι εταίροι, ανθρώποι δηλαδή που δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική περιουσία, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και γι' αυτό πολλές φορές, παρότι ξεχνιάζονται τέτοιου είδους κυκλώματα, στο τέλος το δημόσιο, τα κρατικά ταμεία δεν καταφέρνουν να εισπράξουν κανένα από αυτά τα ποσά που έχουν κλαπεί, που έχουν φοροδιαφύγει.
7: Η σύλληψη της γυναίκας, η οποία είναι αλλοδαπή και πιθανότατα διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις, οδήγησε σε άλλες δύο συλλήψεις μελών του κυκλώματος. Συνολικά έχουν γίνει τρεις συλλήψεις και έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα, ενώ οι διαπιστώμενες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ.
9: Η εικόνα μιας γυναίκας που δήλωνε άστεγη ενώ διέμενε σε βίλα με πισίνα είναι ασφαλώς εντυπωσιακή. Δεν είναι όμως η ουσία της υπόθεσης. Το κρίσιμο είναι ότι σύμφωνα με την ΑΔΕ είχε στηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων με εικονικά τιμολόγια, διαδοχικές διακοπές και επανειδρύσεις εταιριών και εξαφανισμένους εμπόρους. Από τη διασταύρωση του MyData, του Μητρό και των ενδοκοινωτικών συναλλαγών εντοπίστηκε φοροδιαφυγή.
7: Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα είχε στήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών φαντασμάτων και εικονικών συναλλαγών με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και άλλων φόρων. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσαν επιχειρήσεις που άνοιγαν και έκλειναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να χάνονται τα ίχνη των πραγματικών υπευθύνων.
8: ΑΔΕ πλέον έχει πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία, χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιεί αρχεία τραπεζών, δηλαδή είναι στη διάθεσή της όλες οι τραπεζικές συναλλαγές, είναι στη διάθεσή της όλες οι μεταφορές που γίνονται από εταιρείες μεταφορών, άρα μπορεί να συγκρίνει πάρα πολύ εύκολα στοιχεία.
7: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, όπου οι αρχές εντόπισαν σημαντικά χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία που εκτιμάται ότι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Από την ΑΔΕ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.
0: 10 νέα επιχειρησιακά οχήματα παρέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο δωρεάς της White Media Group προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Τα οχήματα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας της White Media Group, Γιάννης Ντάλλας, ο οποίος επανέλαβε τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση θεσμών που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
10: Δωρεά 10 οχημάτων, πλήρως εξοπλισμένα, έκανε η White Media Group στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα νέα επιχειρησιακά οχήματα θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
11: Είμαστε περήφανοι ως χώρα, ως ελληνική αστυνομία, που αυτή τη στιγμή μια υπηρεσία με τόσο εντυπωσιακό τρόπο προβαίνει σε επιχειρήσεις οι οποίες οδηγούν σε εξαρθρώσεις και εξαφανίσεις, εξιχνιάσεις εγκληματικών ομάδων, τη παραπομπή του στον εισαγγελέα και στην ελληνική δικαιοσύνη.
10: Η επίσημη τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλιου, της ηγεσίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Γενικού Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την εκδήλωση, ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας πολιτείας και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση του έργου των σωμάτων.
11: Η όλη μας προσπάθεια είναι να εμπεδώσουμε στη χώρα την ασφάλεια, στις πόλεις, στις γειτονιές, στις συνοικίες και ταυτόχρονα να εξαρθρώσουμε τις μεγάλες εγκληματικές ομάδες που χρόνια δρούσαν στη χώρα υποθάλποντας τους εγκληματίες και υποσκάπτοντας τη δημοκρατία και την ομαλότητα. Ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώπους της White Media Group, διότι η προσφορά τους είναι πολύτιμη και συμβάλλει στην επίτευξη περαιτέρω των σκοπών μας.
10: Τα οχήματα παρέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας της White Media Group, Γιάννης Ντάλλας, ο οποίος επανέλαβε τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση θεσμών που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
12: Μακάρι η δική μας κίνηση, που γνωρίζω ότι είναι μία από τις πολλές που γίνονται προς την ενίσχυση της ελληνικής αστυνομίας και των μέσων για το δύσκολο έργο το οποίο έχετε, να είναι οδηγός και παράδειγμα για να ακολουθήσουν κι άλλες στο μέλλον.
10: Όπως επισημαίνει η White Media Group, η κοινωνική προσφορά αποτελεί σταθερό πυλώνα της εταιρικής της φιλοσοφίας μέσα από δράσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και την αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων θεσμών.
0: Απίστευτες σκηνές σε χωριό της Καρδίτσας, λίγο πριν από γάμο και το καθιερωμένο πανηγύρι. Μία διαφωνία για τον χώρο έξω από την εκκλησία εξελίχθηκε σε άγριο καυγά με γροθιές ανάμεσα στον ιερέα και τον πρόεδρο της κοινότητας. Η αστυνομία επενεύει, ακολούθησαν αλληλομηνύσεις, ενώ η Μητρόπολη όρισε άλλον ιερέα για την τέλεση του γάμου.
10: Άναψαν τα αίματα στο νέο χώρο Καρδίτσας. Ο ιερέας έριξε γροθιά στον πρόεδρο της κοινότητας και εκείνος έπεσε κάτω.
13: Άρχισε να με σπρώχνει.
10: Όλα έγιναν για τον στολισμό του προαυλίου χώρου της εκκλησίας για το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Όμως ο ιερέας είχε προγραμματισμένο γάμο και η εκκλησία έπρεπε να ετοιμαστεί για την τελετή. Οι δύο πρωταγωνιστές μιλούν στο Action 24 και ο καθένας αφηγείται τη δική του εκδοχή.
13: Έχει τον παπάς εκεί, ένας παπάς ο οποίος είναι τραμπούκος έτσι, με καθιστατικές αντιλήψεις. Θέλει να σου πω, μαζέψε τα όλα. Του λέω δεν μαζεύουμε τίποτα και το ξέρεις πολύ καλά, έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Εγώ είμαι ο παπάς του χωριού, εγώ αποφασίζω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα. Η απάντησή του.
14: Κουβέντα στην κουβέντα, ξέρεις την κατάσταση και άρχισε να με σπρώχνει. Εγώ απειλήθηκα, αμήνθηκα Και αυτό ήταν, καταλήξαμε εκεί. Όμως μετά μου όρμησε και άλλος άνθρωπος και δέχτηκα αμοιχές στο σώμα μου, στο πόδι μου. Είμαι σε χάλια ψυχολογική κατάσταση.
10: Ο πρόεδρος της κοινότητας ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί για το μυστήριο, ενώ ο ιερέας από την πλευρά του ότι ο πρόεδρος εξ αρχής είχε πρόβλημα μαζί του.
14: Είχα ένα ύφος αυστηρό, θα έλεγα εγώ, όχι επιθετικό όπως αυτός το λέει κλπ. Με ειρωνεύτηκε μπροστά σε κόσμο, εν τω μεταξύ πήρε και ανθρώπους, κάποιους του χωριού που στηρίζουν κλπ. Να του κάνουν πλάτες κλπ. Ήρθε και η αστυνομία. Εξ αρχής είχα πρόβλημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν με αποδέχτηκε ποτέ, ήθελε να περάσει αυτό που ήθελε αυτός εκεί.
13: Εξαναγκαστεί πριν από κάποιους μήνες και του έκανα μια καταγγελία υπό την πίεση των συγχωριανών μου, έτσι, γιατί μίλαγε άσχημα στον κόσμο, με προσβλητικές φράσεις, χειρονομίες. Είμαστε γραφικό χωριό και έρχονται από όλη την Ελλάδα και παντρεύονται εδώ και βαπτίζουν και παιδιά. Και αυτός δυσφημίζει δυστυχώς το χωριό μας με τη συμπεριφορά του.
10: Ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία, αλληλομηνήθηκαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες. Ο γάμος τελικά τελέστηκε από άλλον ιερέα.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, Αθηνά Σούτζου.
2: Ο Άντι Μπέρναμ είναι από χθες ο νέος ένικος της Downing Street και όπως αναμενόταν, ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα ήταν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Να δούμε τι είπε. Συζητήσαμε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον για να συζητήσουμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο ίδιος πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν αποκάλυψε πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Οι φήμες λένε, οι πρώτες πληροφορίες που διαρρέουν, ότι ο Άντι Μπέρναμ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο. Αυτή θα είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό και στον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς, με τον οποίο συνομίλησε χθες τηλεφωνικά. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα είναι ενδεικτικό το ότι ο Μπέρναμ στρέφει το ενδιαφέρον του και το βλέμμα του στην Ευρώπη και όχι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο διεθνή χώρο. Η οικογένεια του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance μεγαλώνει με τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του. Το νέο Air Force One περνά από έλεγχο ασφαλείας πριν αξιοποιηθεί από τον Λευκό Οίκο μετά τις επισημάνσεις για πιθανά κενά. Την ίδια ώρα, έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το σοβαρό περιστατικό σε πτήση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη.
15: Σε ξένο αντικείμενο φαίνεται πως οφείλεται το σοβαρό ατύχημα σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο της καμπίνας και παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή σε έναν επιβάτη.
16: Η αρχική ένδειξη είναι ότι πρόκειται για ζημιά στον κινητήρα από ξένο αντικείμενο κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να το επιβεβαιώσουμε οριστικά.
15: Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε σε πτήση Θεσσαλονίκη-Γερμανία. Η καμπίνα έχασε πίεση και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Δεν πρόλαβε να γράψει χιλιόμετρα πτήσεων και αναβαθμίζεται. Το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, δώρο του Κατάρ στο Λευκό Οίκο, θα σταλεί για ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας του.
17: As I understand it, in about a month or so, they're going to send it to have it be maxed out.
18: Multiple reports today say the plane just isn't secure enough to fly the president out of high-risk areas.
19: We have found out that Secret Service actually advised...

0: Για το πρώτο παιδί που γεννιέται από ένα ενεργή αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από περισσότερα από 150 χρόνια.
1: Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μία από τις πλέον παραγωγικές και πολυσχηδείς παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Είχε εκδώσει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο του έργο, Ο Έβδομος Ελέφαντας, κυκλοφόρησε το 1998 στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη και του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025. Δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Καλησπέρα σας. Μοναδικές στιγμές έλαβαν χώρα στη Μαδρίτη, με χιλιάδες κόσμου να πλημμυρίζει τους δρόμους για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με την Αποστολή. Το κόκκινο και το κίτρινο χρώμα ήταν κυρίαρχα, με τους πρωταγωνιστές να ζουν μοναδικές στιγμές. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο πλημμύρισαν τη Μαδρίτη και την έβαψαν στα χρώματα της Φούρια Ρόχα για να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Το πάρτι ξεκίνησε από νωρίς με τον αρχηγό της ομάδας Ρόδρι να κρατά το τρόπαιο στα χέρια του κατά την προσγείωση της Αποστολής στο αεροδρόμιο. Η πρώτη στάση των παικτών ήταν στο παλάτι Ζαρθουέλα με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετήθια και τις πριγκίπισσες Λέονορ και Σοφία να υποδέχονται τους τριαμβευτές.
3: Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español.
2: Στη συνέχεια, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές κατευθύνθηκαν στην Μονκλώα, την επίσημη κατοικία και έδρα του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, για να παραδώσουν το κύπελο στον Πέδρο Σάντσεφ.
4: Las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar? Con que no hay dos sin tres. Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
2: Ακολούθησε η παρέλαση στη Μαδρίτη με δύο ανοιχτά λεωφορεία, με την Αποστολή να καταλήγει στην πλατεία Θιμπέλες.
5: Juntos somos más fuertes. Viva España. Gracias.
2: Η φιέστα διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες με ένα ολόκληρο έθνος να πανηγυρίζει την κατάκτηση της κορυφής του ποδοσφαιρικού κόσμου. Στην Αργεντινή επέστρεψε και η Αποστολή της Αλμπισελέστε μέσα σε κλίμα αποθέωσης. Ο Λιονέλ Μέση έκανε τον δικό του απολογισμό για τη διοργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με μια συγκινητική ανάρτηση ευχαρίστησε συμπαίκτες και κόσμο για τις μοναδικές στιγμές που έζησαν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Buenos Aires και επιφύλαξαν μια εντυπωσιακή υποδοχή στην εθνική τους ομάδα, στείνοντας μια μεγάλη γιορτή για τους δευτεραθλητές κόσμου.

0: Η απογοήτευση μετά τον χαμένο τελικό έδωσε τη θέση της στα χαμόγελα, με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν τις στιγμές. Στο αεροπλάνο της επιστροφής δεν μπήκε ο Λιονέλ Μέση και άλλοι 9 ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε, οι οποίοι παρέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 39χρονος σούπερστάρ, που συγκλώνησε με το κλάμα του μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ, προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έκανε τον απολογισμό του για το τουρνουά που ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να θριαμβεύει.
1: Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουληθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα. Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντίνοι.
0: Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο τελικός του Μουντιάλ ήταν ο τελευταίος χορός του Μέση στη διοργάνωση ή το οριστικό του αντίο στην αγαπημένη του Αργεντινή. Στην ελληνική επικαιρότητα τώρα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του στους πράσινους.
2: It was a big honor for me when they first contacted me. It's a well-known club in Europe, in Holland, inside my family. So, of course, when a club like Panathinaikos contacts you, then you listen. And I had a really good feeling. And yes, now I'm really excited to be here and to give my all from the first day on.
0: Στο μπάσκετ τώρα, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε και επίσημα τον Τσέντι Όσμαν με χιλιάδες κόσμο να υποδέχεται τον Τούρκο στο Παλατάκι στη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού.
3: Ο Μπάνε Πρέλεβιτς παραδίδει τη φανέλα με το νούμερο 6 στον Τσέντι Όσμαν και η μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα. Η εποχή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ έχει επισήμως αρχίσει και η είδηση που έσκασε σαν βόμβα πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά, με το κόσμο του δικεφάλου του Βορρά να υποδέχεται στο ΠΑΟΚ Sports Arena τον Τούρκο Forward, που θα αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα για τα επόμενα χρόνια.
4: This is amazing, really. I didn't know what to expect because, you know, we're in the middle of the summer. But I'm really thankful for everybody who showed up today and made this day even better for me. I'm really appreciated, and you know, we have a big goals in front of us. I'm very happy and excited to be here. So you know, this journey, I hope, you know, it will last long, and hopefully we will bring PAOK where it belongs.
3: Παρόν στην παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν ήταν και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μιστακίδης, αυτός που έκανε πραγματικότητα τη μεγάλη αυτή μεταγραφή, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν θερμή χειραψία. Μάλιστα, σε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η κίνηση του Όσμαν να χαρίσει στο Γιαννάκη, τον πιο πιστό φίλο του ΠΑΟΚ, μία μπάλα με την υπογραφή του, παίρνοντας και το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, ακόμη και τις νυχτερινές ώρες στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Γύρω από τα ορεινά πυρωτικά, κυρίως βόρειας χώρας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 2 με 5 και μόνο στον Ανατολικό τοπικά 6 με 4. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 4 και στο Νότιο τοπικά 5 με 4. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και δεν θα πέσει περισσότερες περιοχές κάτω από τους 25 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 29 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν στα βόρεια του νομού και υπάρχει πιθανότητα για μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Τετάρτη θα συνεχιστούν οι συνθήκες καύσωνα στη κεντρική και νότια χώρα, με τον υδράγειο να φτάνει ακόμη στους 40 με 43 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αντίθετα στη Βόρεια Ελλάδα, η θερμοκρασία θα πέσει και θα εκδηλωθούν και τοπικές ροχές καταιγίδες. Παράλληλα, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά και τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
17: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
18: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
19: Couldn't you just open yourself up a little bit?
18: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
19: I like her.
18: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
20: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
21: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
22: Θάλασσες θα φτιάξω.
20: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
23: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1928 βάζει τέλος στη ζωή του ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Κώστας Καριωτάκης. Ο Καριωτάκης εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος και η τελευταία του μετάθεση τον είχε καταρακώσει. Ήταν ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή που ανέδειξε η γενιά του 20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του μοντερνισμού στην ελληνική ποιήση. Η ποιήση του Καριωτάκη δεν έχει ίχνος αισθηματισμού και φιλαρέσκειας που υπάρχει σε αυθονία στους παλαιότερους ποιητές. Αποπνέει την αίσθηση του μάταιου, του χαμένου. Η στάση του είναι αντιηρωική και αντιιδανική. Ο Καριωτάκης γράφει ποίηματα για το άδοξο, το ασήμαντο, ακόμα και το γελίο, ως διαμαρτυρία που φτάνει στο σαρκασμό. Ποίηματά του έχουν μελοποιήσει συνθέτες και συγκροτήματα, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, τα υπόγεια ρεύματα, η Λένα Πλάτωνος, ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο Νίκος Ξηδάκης. Σαν σήμερα το 1928, η Πολωνή Χαλίνα Κονόπατσκα γίνεται η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Ολυμπιακό μετάλλιο. Ήταν στο στίβο και συγκεκριμένα στο αγώνισμα της δισκοβολίας με 39 μέτρα και 62 εκατοστά, επίδοση που ήταν και παγκόσμιο ρεκόρ. Γεννιέται μία ημέρα σαν κι αυτή το 1951 ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπιν Ουίλιαμς. Είχε βραβευτεί με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1997 για την ταινία «Ο ξεχωριστός Will Hunting», ενώ είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», «Καλημέρα Βιετνάμ», «Τζουμάντζι» και άλλες. Στις 11 Αυγούστου του 2014 έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 63 χρόνων μετά από πολύχρονη μάχη με την κατάθλιψη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1965 πραγματοποιείται μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της διορισμένης από το παλάτι κυβέρνησης Νόβα, η οποία αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έκανε λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ασφυξία λόγω δακρυγόνου. Μεταγενέστερη εξέταση όμως έδειξε πως ο Πέτρουλας στραγγαλίστηκε. Η αστυνομία επεδίωξε την ταφή του κρυφά από τους γονείς του και πριν ανατείλει ο ήλιος. Ο ιερέας αρνήθηκε και έτσι η κηδεία του πήρε μορφή πάνδημης διαδήλωσης. Σαν σήμερα το 1974, ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώνεται σε μάχη στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Παρέμεινε αγνοούμενος για 46 χρόνια. Στις αρχές του 2020, τα οστά του ταυτοποιήθηκαν σε ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου και ενταφιάστηκαν. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Σύμφωνα με τις σημειώσεις μου, σε βρίσκω συμβατό άτομο για σχέση κατά 80%.
1: Ομοίως. Πληρείς τις προϋποθέσεις για αναπαραγωγή. Θα επαναλάβουμε τη συνάντηση.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι όταν μιλάει μόνο η λογική. Και έτσι, όταν μιλάει η λογική μαζί με την απόλαυση.
3: Πλούσιο.
1: Με στραγγιστό γιαούρτι.
3: Φρούτα. Ξηρή καρπή.
1: Και φουλ γεύση.
2: Σειρά Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση. Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
14: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
15: Θάλασσες θα φτιάξω.
13: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
16: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
17: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
18: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
19: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
17: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
16: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
16: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Καμπανάκι από την Goldman Sachs. Κίνδυνος να ξαναφτάσει το Brent στα 120 δολάρια. Οι ανησυχητικές προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά αλλά και τα νοικοκυριά. Σε απόγνωση η οδηγία, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης από εθνικούς πόρους. Οι επενδύσεις και οι 7 άξονες που αλλάζουν την οικονομία. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γνώριμος τον Αρχόνο, 60χρονος που μαχαίρωσε το ζευγάρι τουριστών κάτω από την Ακρόπολη. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ ο ένας Αμερικανός, μαρτυρίες στο Action 24. Κορυφώνεται ο καύσωνας, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Μπουρίνια χτύπησαν τη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε και αυτό το μεσημέρι στο Back to Back, εδώ που 3 με 5 θα βρισκόμαστε μαζί σας για όλα τα νέα και όχι μόνο. Αρκετά σοβαρή η εισαγωγή. Θυμάσαι το τραγούδι του Βέγκου, το πρακτορονή σχολή. Θυμάσαι και Γουλή. Αυτό δεν έλεγες τώρα. Για πράκτορες δεν έλεγες. Γουλής, καπετανάκος. Με
1: ρώτσο. Μου.
0: Και δίπλα.
2: Ναι, και.
0: Και δίπλα η μία.
3: Καλησπέρα, μόνο στη Βάλια.
2: Το είδα κι εγώ.
1: Και είναι ένα τραγουδάκι μόνο μαζονάκι.
0: Την ησυχία σου φτιάξε μίσια, κύριε, γιατί κάπω σαν δεν θα πέσω έτσι.
1: Μόνο ζηλεύω, δεν το βλέπω αυτό.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
3: Ο Τιτανικός έτσι ξεκίνησε, Ντουντούμι.
0: Λοιπόν, στα 35 δευτερόλεπτα έχουμε χίλιους ήδη. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
1: Τώρα ξέρει τα πει. Σήμερα ξέρει τι θέλω. Τώρα θα πει λόγω τη Βάλια θα πει τώρα.
2: Δεν θα το πω, όχι.
1: Βάλια μου.
2: Κρατάω χαμηλό.
1: Βάλια μου, είσαι και εσύ εδώ.
4: Λόγω ότι ξεκινήσαμε
2: με βαμβούρα. Ναι, Βασίλη μου. Καλά είσαι. Δικαιώθηκες.
0: Βάλε Netflix. Δικαιώθηκες.
1: Βάλε λίγο Netflix. Βλέπω μια σειρά. Βάλε
0: δικαιώθηκες, αν λέω. Δικαιώθηκες.
1: Πιο απ' όλα. Το θα σε βρω.
0: Πιο απ' όλα. Σωστό.
2: Πολύ ωραία.
0: Χίλια, τα like πήγαν 1800 σχεδόν χθες. Ο Γουλής έλεγε 1500. Πολύ δυνατός, πολύ
3: δυνατός. Ντόμ 12. Βάλια, παντρέψουμε επιτέλους.
1: Μία αποστολή σε όλους σας σήμερα. Πλησιάζουμε προς το τέλος των εκπομπών. 1900 like. Να σας δω να κινήσετε.
0: 1900 λέω.
1: 1900.
0: Κοίτα, είναι και το βράδυ που βλέπουν την εκπομπή.
1: 1900.
0: Σε επανάληψη, οπότε το κάνουν και εκεί.
1: Αλφα ρε γαυγάβ, πάμε.
0: Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα.
4: Αυτό τι είναι, Βασίλη.
1: Ποιο από όλα.
4: Αυτό που κουνιέται.
0: Τίποτα. Μαμούν. Εντάξει, τι είναι.
1: Μαμουνάκι, το θέλω.
0: Δεν αγκώνει. Μην το πειράξει.
1: Στην πυρή, α το να
0: είναι φίλη μου.
2: Πώ
0: είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν σκοτώνω.
1: Όντω.
0: Ποτέ.
1: Όντω.
0: Ποτέ.
1: Είναι κόστο.
0: Ζώα και έντομα.
4: Ανθρώπου,
0: αν χρειαστεί.
3: Έχω φτάσει.
0: Ναι, με κάτι φορές. Λοιπόν, προχωράμε. Τζο, ευχαριστώ, κορίτσι μου, με νιώθεις. Γιατί είμαστε ευαίσθητες ψυχές, όχι τίποτα άλλο. Θα ήθελα σήμερα να πω, λοιπόν, νομίζω σε ευαίσθητες ψυχές, θα δώσουμε και ένα δώρο σε κάποιον από εσάς σε μόλις 3 μέρες από σήμερα. Ναι. Την Παρασκευή που έρχεται, έρχεται η φίλη μας, η πολύ καλή μας φίλη.
1: Η Μαριάννα.
0: Η Μαριάννα και συνεργάτη δάμα, θα έλεγα.
1: Η κυρία Μαριάννα.
0: Η κυρία Μαριάννα, λοιπόν, φίλη και συνεργάτη και του κυρίου Νίκο Κοτούπα. Νικόλα. Γεια σου, φίλε μου. Ήθελα να σε αποθεώσω κάποια στιγμή σε μια εκπομπή, γιατί είσαι από αυτούς οι οποίοι δεν φαίνονται ποτέ. Είναι αυτοί που βλέπουν όλα τα βιντεάκια και κόβουν, ράβουν πίσω από τις κάμερες.
2: Εγώ τον ξέρω, μην μου τον συστήνεις.
0: Εσένα το λέω, εντάξει, κάπου πρέπει να κοιτάω. Πού να κοιτάω την κάμερα, κάνω διάγγελμα στον Βουλή. Πρέπει να το πω κάπου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο Νίκος είναι εδώ μαζί μας. Είναι in the building αυτός. Θα ήθελα λοιπόν. Το διώχνω αυτό, βλέπεις. Μην το πειράξεις. Να πω ότι αυτό το δώρο το πολύ ωραίο, η Μαριάννα θα το δώσει τις επόμενες ημέρες σε κάποιον από εσάς. Με ποιο τρόπο? Συμμετέχετε ακόμα σε αυτόν τον διαγωνισμό, τον πολύ γρήγορο διαγωνισμό, γιατί ξεκίνησε 7 το μήνα και ολοκληρώνεται 24. Το Mission Giveaway της Sky Telecom. Follow Sky Telecom Athletico και Action 24.
1: Και τους τρεις παρακαλώ πάρα πολύ για να είναι εγκύρη συμμετοχή σας.
0: Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. iPhone 17, Mist Blue. Η Έλαμπεθ είναι η χορηγό συνταγή, να ξέρετε.
1: Κάνει το κινητό
0: που ρωτήσει κανεί, αν τύχει κάποια δημοσκόπηση, οτιδήποτε. Σου πάρω ένα τηλέφωνο και πούν ποια είναι η χορηγό εταιρεία του Back to Back. Είναι η Έλαμπεθ. Και σήμερα, 3 με 5, όπω και κάθε μέρα, μέχρι την ολοκλήρωση τη σεζόν, σε 3 μέρες από τώρα. 3 και σήμερα.
1: Ελάτε, Μπέτ. Γουλή, είπα κάτι του Αντωνόπουλου πριν φύγουμε από το γραφείο. Το
4: φέρε
1: πέρα. Του είπα πριν φύγουμε από το γραφείο, Παναγιώτη μου, θέλω over 1,5 στην Birth Glory. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το κάνουμε.
2: Γυναίκα.
1: Δεν ξέρεις την Birth Glory, ιστορική ομάδα της Αυστραλίας.
0: Θα μπορούσε να είναι και χορεύτρια.
2: Γιατί μιλάς ομάδα έτσι σήμερα. Γιατί μιλάς έτσι.
1: Είναι η ομάδα της επαρχίας.
2: Πολύ.
1: Ακυρώθηκε λέει. Όχι, αν μου άρεσε, ναι. Όχι, έχει γίνει 1-1. Έχει πληρωθεί. Μπράβο, Παναγιώτη. Εδώ στον φίλο που στέλνει αν μου άρεσε σοκολατόπιτα, να του πω ότι ήταν υπέροχη με το παγωτό. Χθες πήγαμε, φάγαμε. Μας κέρασαν κάτι γλυκά στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι σοκολατόπιτες, κάτι πορτοκαλόπιτες, κάτι παγωτά.
0: Από πού ήρθαν αυτά?
1: Πήγαμε και φάγαμε. Εδώ στον πρόεδρο, εδώ στα Μελίσια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο. Όλα τα φαγητά καταπληκτικά, τα γλυκά στο τέλος τέλεια.
0: Μπράβο, πηγαίνω κάτω προς
1: Γιάννη, φίλε, ευχαριστούμε.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Εκεί προς Γιάννη, στον πρόεδρο κάτω, στην ευθεία.
1: Όπα, έφυγε.
0: Δεν Μεσογείων.
1: Έφυγε αυτό να το βάλω εδώ πάνω.
2: Ναι, μωρέ, τώρα μια παρέα.
1: Καλά, εγώ το κάνω κάθε εκπομπή σχεδόν.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα, μιας και στέλνουν μηνύματα. Όχι αυτό που γράφει ο φίλος, δεν θα πάει πάντως και εμένα και στον Άρη, αλλά έχει άλλα ζητήματα εκεί. πολύ σημαντικά στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαββόπουλος θα βγει και μόλις βγει έχει να μιλήσει για διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει εκεί. Επίσης, θέλω να σας πω, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ γιατί έχουμε τη Βάλια εδώ, για να μας πει τις εξελίξεις για τον Woke-up. Πρόταση υπήρξε και να δούμε αν έγινε αποδεκτή ή όχι.
2: Προφανώς για να είμαστε εδώ δεν.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, τώρα. Μπα.
0: Τι, αν είχε γίνει αποδεκτή, θα ήσουν εδώ.
1: Για
0: αν
1: δεν είχε
0: γίνει
1: εδώ, αποδεκτή,
0: τι.
3: Γιατί ανάλογα
0: με θα ήσουν δηλαδή.
2: Ναι, όμως το λες με ύφος. Οπότε.
0: Μα πουλάω την πραγμάτια μου.
2: Ο κόσμος καταλαβαίνει.
1: Τι γίνεται.
3: Δεν έχει καταλαβεί την
0: πρόσφαση. Όχι, δεν ξέρω αν είναι καλά. Μήπως είναι από παρόμοια περίπτωση με το Σπύρο προχθές.
2: Γιατί?
0: Τίποτα, δεν ξέρεις.
2: Όχι, έχω δει, αλλά δεν καταλαβαίνω ποια ήταν η περίπτωση.
0: Περίμενε, περίμενε. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Τα άλλα που θέλω να πω είναι ότι. Είναι ότι έχουμε πολύ ρεπορτάζ για πολλές ομάδες. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Αστέρα Τρίπολης, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχουμε αποστολή.
1: Αλήθεια. Α, πολύ ωραία.
0: Σε λιγάκι λοιπόν θα έχουμε την Μένια, η οποία είναι. Τι θέλω να είναι έτοιμη. Μόλις είναι έτοιμη να με ενημερώσεις, παρακαλώ. Τι θέλω γρήγορα να είναι έτοιμη. Να ετοιμαστεί, πες της. Κοίταξε, καμιά φορά.
3: Και να είναι έτοιμη και να ετοιμαστεί. Είσαι έτοιμη.
1: Αν μπορεί να είναι σε ετοιμότητα. Και έρχεται η. Άσα μας τα πει η Μένια. Πάμε σε ρεπορταζάρι.
0: Λοιπόν,
1: η πρώτη μεγάλη συνέντευξη Κουρμπέλη μετά την επιστροφή του στο Αστέρα. Έρχεται στο Αθλέτικο σε λίγες μέρες.
0: Δώσε λίγο τυράκι στον κόσμο, έτσι, μπράβο.
1: Μητσαράς. Βεβαίως, κυρία μου.
4: Σεβασμός.
1: Βεβαίως, κυρία μου.
4: Σεβασμός.
0: Ναι. Θα τα πει όλα ο Δημήτρης και θα τα πει στη Μένια εκεί. Η Μένια λύσε λίγο μαζί μας. Αλλά ξεκινήσουμε με τη Βάλια. Μιας και.
2: Αφού
0: έχει
2: έχει
0: αντιρρήσεις και θέλει να φύγει κιόλας.
1: Ξέρεις τι έχω πάθει με τη Μένια, ε.
0: Τι.
1: Μου έχει στείλει μήνυμα ο Σόλος και μου λέει είναι μια κοπέλα στην γραμματεία και περιμένει να πας να την παραλάβεις να έρθει να κάνουμε ραντεβού.
0: Ναι.
1: Η... Και μου γράφει η Λιλί. Έτσι δεν τη λένε την κοπέλα.
0: Το λες πολύ καλά.
1: Ναι. Εγώ δεν βάζω όμως τόνο και εγώ δεν ξέρω τι λένε την κοπέλα Μένια Λιλί. Και πάω και της λέω η Λιλί. Καλησπέρα. Και δεν δε, δε, δε, δε, Μένια. Ναι, μου λέει. Πάμε τώρα, ό,τι είναι.
0: Νόμιζε ότι είναι το μικρό τη κιόλα.
1: Ναι, ναι. Νόμιζε ότι είναι το μικρό τη.
4: Τι νοσεί εσύ.
1: Τι νοσεί εσύ.
0: Ναι. Ωραία η Μένια. Μια χαρά. Είχε έρθει και νωρίτερα κιόλα από ό,τι είχατε κανονίσει το ραντεβού. Εντάξει, δεν είναι δικό σα τέξιμο ότι καθυστερήσατε λίγο. Είστε κύριοι, γενικώ. Σε λίγο λοιπόν. Εσύ, Βάλια, τι έχει.
1: Έχει αποκάλυψη.
2: Ναι, ναι, έχουμε την πρώτη ουσιαστικά πρόταση τη Dubai BC στον Ολυμπιακό για τον Thomas Woke-up. Μία πρόταση η οποία δεν ικανοποιεί προφανώς τους ερυθρόλευκους. Είναι στα 600.000 το buyout και μάλιστα.
1: 600.000 η πρόταση.
2: Ναι. Για να.
3: Υπάρχει buyout.
2: Όχι. Δεν έχει καθοριστεί από τον Ολυμπιακό buyout. Συνεπώς μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και η Dubai προσφέρει 600.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον Thomas Woke-up σε δύο δόσεις μάλιστα. 300.000 φέτος και 300.000 του χρόνου. Προφανώς μια τέτοια πρόταση δεν ικανοποιεί τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν είναι καν κοντά.
3: Ως προς το ύψος ή την καταβολή.
2: Τι εννοείς, σαν ποσό.
3: Σαν ποσό.
2: Σαν ποσό. Ο Ολυμπιακός είχε θέσει έτσι starting ποσό για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στα 3 εκατομμύρια.
3: Επομένως, 3 εκατομμύρια.
2: Οι 600.000 από τα 3 εκατομμύρια.
3: Δεν είμαστε πολύ κοντά.
2: Απέχουν πάρα πολύ.
0: Μου θύμισε μια παλιά ιστορία που ξέρεις εσύ.
2: Εμείς του δίναμε
1: 200 και εμείς του δίναμε τίποτα.
0: Μηδέν.
2: Τώρα δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έδινε με 600.000.
1: Όχι, αλλά και τα 3 εκατομμύρια νομίζω είναι υπερβολικά.
2: Βέβαια, από τη στιγμή που δεν έχει μπει κάποιο buyout από τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο του Woke-up, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Όπως λέει και ένας φίλος, 800.000 θα κάνει ο Ντουμπάτζο. Οπότε νομίζω πως τελειώνει κάθε κουβέντα.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα όμως είναι το θέμα που το έχει ανοίξει ο ίδιος ο Woke-up με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, όχι τα λεφτά.
2: Ναι, όχι. Το γυαλί, αν μπορούμε να πούμε, έχει ψιλοραγίσει.
1: Και δεν ξανακολλάει, αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν ξανακολλάει το γυαλί.
2: Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είχαμε γράψει στο Αθλέτικο ένα κείμενο περί αποχώρησης παραμονής του Woke-up και ποιες πιθανότητες. Προφανώς υπάρχουν πιθανότητες παραμονής του Woke-up. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε εξ αρχής να τον δώσει. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα να ήθελε ο Μπαρτζόκας να αφήσει το Woke-up να φύγει. Μιλάμε για τον βασικό point guard της ομάδας. Επομένως, δεν υπήρχε έτσι τέτοια επιλογή. Αλλά από τη στιγμή που οι όποιες δηλώσεις έκανε ο Woke-up έγιναν με τον τρόπο που έγιναν, κομψό ή άκομψο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Και ουσιαστικά προκλήθηκε όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το όνομά του.
0: Γιατί να μην το κρίνουμε εμείς. Ακόμη σωστά είναι ο τρόπος.
2: Ναι, εντάξει. Ίσως να έπρεπε να λυθεί ιδιωτικά το θέμα σε προσωπικό επίπεδο με τους πρόεδρους και όχι έτσι μέσα από μια δημόσια
0: δήλωση. Μπίλεση, λες ότι δεν κολλάει το γυαλί πάλι, πιστεύεις?
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δηλαδή, πες ότι δεν προχωράει αυτή η ιστορία και μένει ο Γόκαπ. Και το πρώτο καιρό μπορεί να είναι και λίγο χωλωμένος, εγώ σου λέω. Έρχεται ναι. Μετά κάποια στιγμή πρώτος Ολυμπιακού και είναι αρκετά μεγάλη και είναι στα 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός το χρόνο στον Γόκαπ.
4: Αν του δώσει 2 εκατομμύρια, ξανακολλάει το γυαλί.
0: Αυτό θέλω.
4: Καλά, εννοείται.
3: Δεν είχε αναγκήσει ποτέ.
4: Με 2 εκατομμύρια και αν είπαμε όλα και κουβέντα
0: παραπάνω.
4: Ακριβώς.
0: Δεν λέγεται τίποτα.
4: Δεν είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να του δώσει.
1: Μπήκε στην υψηκάμινο και έγινε πάλι.
3: Αυτό δεν υπάρχει καθόλου στο τραπέζι πάνω.
4: Δεν είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να του δώσει. Είναι.
2: Κοίτα, είναι διατεθειμένος να κάτσει να συζητήσει και να βρεθεί μια χρυσή τομή. Προφανώς δεν θα του δώσει ό,τι ζητήσει ο Γόκαπ, γιατί ο Γόκαπ μπορεί να ζητήσει 3 και 4 εκατομμύρια.
0: 3 εκατομμύρια δεν δίνουν οι άλλοι το χρόνο. Το χρόνο, κορίτσι.
4: Στο walk-up.
0: Το walk-up. Ναι. Το χρόνο δεν δίνουν 3.
2: 2 κάτι.
0: 2 κάτι. Από... Εντάξει, δεν θα δώσει τόσο Ολυμπιακός, αλλά τώρα...
2: Φέτος ο walk-up θα πάρει 1,15.
0: Μήπως του κάνει μια αύξηση 1,5.
4: Μιλάμε τώρα για... Ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Για αυτό. Το 1,5 δεν νομίζω ότι θα βρεθεί έτσι, το... ναι. Η χρυσή τομή. Τι 1,1, τι, okay. Τι 1,5, 400 χιλιάρικα. Ναι. Δεν νομίζω να... Χαρεί ο walk-up με 400 χιλιάρικα.
4: Είναι το θέμα ότι έχει πάρει και 2 πανάκριβους. Point guard, ναι. Έτσι δεν είναι.
2: Τον οποίο McIntyre τον έναν τον περιμένουμε αύριο.
4: Μοντέρο, ποιον?
2: Τον McIntyre, έρχεται 11 παρά το βράδυ. Θα πάω. Τι να κάνω.
0: Τι ώρα το πρωί, 11?
2: Όχι, το βράδυ.
3: Θα πάω, τι να κάνω.
2: Τι να κάνω.
4: Θα πας εκεί με μια καμιά πάει, θα πιεις δύο ποτάκια στο αεροδρόμιο και θα πάω.
1: Να υποδεχτώ τον καζιγιά μας στο αεροδρόμιο. Και μου λες τι θα κάνω.
2: Έρχεται
1: το McIntyre, θα πεις θα κάνω.
3: 12 ώρες περίμενα το Φεντερικό Ασκάραβι.
2: Όχι, δεν παραπονιέμαι, άλλωστε.
3: Ήρθε, το
4: δέχασα. Έχω πάει πέρσι.
3: Το βγάλα από πίσω.
0: Και περίμενε πόσες ώρες.
4: Έχω πάει πέρσι και θα σας πω και σε βραδινή εκπομπή, ναι. Ας μην την πούμε τώρα.
0: Την Πέμπτη.
4: Ναι. Μια ιστορία με τον Ίστρουπ φέτος. Okay. Αλλά έχω πάει πέρσι, βράδυ 2 η ώρα, έχω φύγει από εδώ 12.30 ώρα, 2 η ώρα αεροδρόμιο και περιμένω μέχρι τις 5. Το Ρενάτο Σάντσες. Και δεν τον είδα ποτέ. Εγώ κι άλλος ένας συνάδελφος ήμασταν.
0: Εντάξει, είχες παρέα. Και η Βάλια με παρέα.
4: Τυχαία τον είδα τον συνάδελφο, γιατί την είχε ψηλιαστεί και εκείνος.
0: Ναι.
4: Ή δεν ήρθε τότε, ή ήρθε και τον βγάλαν από άλλη πόρτα γιατί μας είδαν.
3: Πάει αυτοκίνητο από πίσω και γεια σας.
4: Πρέπει να είσαι να διακοπές, ναι. Πρέπει να είσαι να διακοπές.
0: Καλησπέρα, Λάνια. Μετά από 8 ώρες ζέστη, να διαβάσει, θα φύγει αυτό. Τρίβοντας ξύλινα πατώματα, λέει ο φίλος. Είστε η καλύτερη παρέα και ξεκούραστα ταυτόχρονα. Κοστάρα, πρωτάθλημα φέτος με το Ιφίλια, λέει.
3: Με τέτοιο κούρεμα που έχει παίξει σήμερα ο Γουλής. Όχι πρωτάθλημα, είναι για double και πορεία.
1: Μακάρι.
0: Γιατί είσαι σοβαρός και χαμηλό τον. Αντιγράφει καπετανάκο.
1: Πάντα θα είμαι σοβαρός.
4: Λοιπόν, να κάνω μια ακόμα ερώτηση στη Βάλια πριν την αποδεσμεύσουμε. Έγινε ο Μπακόπουλος.
0: Ναι.
2: Έχεις και ακουστικό?
4: Όχι, δεν έχω, αλλά σε ψάρωσα πριν και νομίζω ότι είχα.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
4: Τη έλεγα, λέει ο σκηνοθέτης πιο εκεί. Λέει ο σκηνοθέτης πιο εκεί. Και πήγαινε. Κόντεψε να βγει έξω.
2: Δεν ξέρω εγώ αν μπορώ να σε ακουστικό ή όχι. Μπορεί να το κουραστώ αυτή.
0: Κάνε γέφυρα. Κάνε κατακόρυφο.
4: Για 1000 ευρώ.
3: Για 500 ευρώ. Πες να ξαπλώσει.
1: Για 1000 ευρώ ρίξε μια σφαλιά στο πουλί τώρα.
4: Δεν θα έχει πλάκα να το κάνουμε αυτό μια μέρα.
1: Καλά, ναι.
0: Το κάνουμε. Έχουμε κάνει χειρότερα.
1: Καλομελέτα.
3: Έχουμε κάνει χειρότερα για λιγότερα. Ατάκα του πρώην πρόεδρου Τσέκ. Έχω κάνει χειρότερα για λιγότερα.
4: Με πόσα χρήματα ο Ολυμπιακός συζητάει την πώληση του Γόκαπ?
2: Αφού έχουμε πει. Έχουν λιώσει τα παιδιά.
4: Τι έχουμε, με τα 3 εκατομμύρια δεν υπάρχει 3 εκατομμύρια. Στο τραπέζι δεν θα βάλει κανείς 3 εκατομμύρια για να πάρει το Γόκαπ. Δεν το καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός αυτό.
2: Εντάξει, είπα.
4: Εγώ λέω ότι με 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει ο Γόκαπ.
2: Πιστεύεις? Εγώ θεωρώ ότι θα είναι λίγο παραπάνω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται να μην διαπραγματευτείς. Λες, ξεκινάω από τα 3, οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να μην μπει σε μια διαπραγμάτευση και σου μείνει ένας παίκτης αμανάτη και χωλωμένος. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσει η υπόθεση κάπου για να διαπραγματευτεί.
2: Εγώ κοντά στα 2 πιστεύω θα είναι. Άποψή
4: μου. Άμα πάρει 2 εκατομμύρια, μια χαρά θα είναι.
2: Εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια. Άντε, 1,8.
4: Ναι.
2: Κάπου εκεί. Αλλά κάτω από 1,5 δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Μάλιστα.
1: Να μην είναι κορόιδα η Ντουμπάι, αλλά όχι έτσι.
0: Βάλια, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν θα το ξεχάσουν ποτέ.
2: Εντάξει, χαίρομαι.
0: Η μπύρα αυτή που λες, φίλε, βέβαια, μας την έχουν στείλει σε δεκάδες φωτογραφίες. Άλλωστε και το 608, νομίζω πως έχει γίνει το πιο δημοφιλές λεωφορείο. Είχα πει και την άλλη φορά ότι πάντα βλέπουμε να έχει διαφήμιση επάνω του. Το έχεις κάνει φίρμα, κύριε Γουλή, το 608.
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Φαντάζομαι, ασχολιόμουν.
0: Όχι, ασχολήθηκες. Εντάξει, τα είπες εδώ, το διαφήμισες και από εκεί και πέρα έχει πάρει το δρόμο
1: της. Τη μάχη μου έδινα κάθε μέρα για να έρθω.
0: Σωστά.
5: Βουλή, λοιπόν, καλή θητεία, καλώς πολύ και σύντομα. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Φίλε, περάσανε 26 χρόνια.
0: Από πότε?
5: Από την απόλυσή μου. Στρατό.
0: Στρατό.
6: Και είμαι 23.
0: Και εσύ, 23.
6: 23.
5: Mm. Πω.
0: Εγώ έχω παραπάνω, γι' αυτό δεν μιλάω.
6: Με χλαμίδες, να.
5: Με χλαμίδες.
6: Με
5: χειριστής πτερόσαυρου.
0: Θα σας το αποκαλύψω. Οπα. Ήμουνα στους 300.
5: Αυτός κατεπίσω πίσω εκεί στη γωνία.
6: Ο πρώτος που την έριξε, θα τον ξέρει.
5: Αυτός που τούξισε το ακόντιο ήταν ο Λεωνίδας.
6: Σήμερα πάω να δω Οδύσσια.
5: Εγώ ήμουνα. Τα πας.
6: Θερινό, ναι.
0: Πήγε ένας φίλος. Καλές κριτικές και είναι και δύσκολος αυτός.
6: Είναι ένα τριωράκι.
5: Να πάτε.
6: Θα κάνουμε και μήχρονο.
5: Αν πάω σινεμά 3 ώρες αυτή τη στιγμή.
6: Η κατάληξη είναι δεδομένη.
5: 100% έχω κοιμηθεί. 100%.
0: Για σήμερα λες.
5: Όχι, γενικά.
0: Τελευταία, ναι, κοιμάσαι.
5: 42 χρονών.
0: Δεν είσαι 82.
6: Θα νιώθει 85.
5: Αποκαμωμένος
6: από
5: τη ζωή. Με 12-13 ώρες δουλειά στη μέρα. Αποκαμωμένος.
6: Δύο παιδιά.
5: Δύο παιδιά. Στον Παναθηναϊκό να έχει πάρει κοντά στα 16 χρόνια.
0: Ένα θείο μου. Που δεν είναι και πολύ συνεφίλ, ένα θείο μου και ήθελε να πάει να δει τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντα. Και έχει κάτσει στο σινεμά έτσι. Και έχουν ακούσει όλο το σινεμά το ροχαλιτό. Ποια πουλιά. Και ποιο τραγούδι. Λοιπόν, η Μένια είναι εδώ. Για να τη δούμε.
7: Εδώ είμαι.
0: Γεια σου, Μένια.
5: Καλώς την.
6: Χαίρετε. Καλώς η Μένια.
0: Σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεσαι?
7: Γεια σας, γεια σας. Βρίσκομαι στην Ολλανδία και στην πόλη Bergen op Zoom, εδώ που ο Αστέρας πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Δεν ξέρω τις καιρικές συνθήκες εκεί. Εδώ θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο χειμώνας. Μην με βλέπετε με το αμάνικο το πρωί κυκλοφορούμε στην προπόνηση με μπουφάν.
0: Ωραίο. Σε σχέση με
5: αλλά
0: αυτό
5: τώρα φαντάζομαι έχεις περπατήσει εδώ πολύ και έχεις ζεσταθεί. Ωραίο, ωραίο.
0: Τώρα είσαι στο ξενοδοχείο,
7: τώρα
0: φαντάζομαι.
7: Έχω κάνει
0: έτσι
7: πολύ ποδήλατο. Δεν έχω περπατήσει.
0: Mm. Α, ποδήλατο, ποδήλατο.
7: Είμαι κοντά στο ξενοδοχείο, ναι, είμαι στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Όπως είπαμε, η ομάδα βρίσκεται ήδη 4 μέρες εδώ στην Ολλανδία. Μαζί τους είμαστε και εμείς. Βρεθήκαμε χθες στην απογευματινή προπόνηση του Αστέρα Άκτορ, εκεί που είχαν ανέβει πάρα πολύ οι ρυθμοί. Τόσο ο Γιώργος Αντωνόπουλος δοκίμασε και τακτικές. Φυσικά υπήρχε και έμφαση στην φυσική κατάσταση των παικτών. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς στο athletico.gr τα βίντεο με τους.
0: Βλέπουμε και τώρα με 9 βίντεο που μας έχεις δώσει. Εδώ και λίγες ώρες από τις πρώτες προπονήσεις του Αστέρα που βρίσκεται εκεί. Έχει φιλικά. Αν θυμάσαι τα φιλικά, θα ήθελα να μας τα θυμίσεις και εδώ για να δούμε ποια είναι. Εννοείται αυτά θα προβληθούν από την ιστοσελίδα του Αστέρα Τρίπολης, οπότε είναι διαθέσιμα για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει. Θυμάσαι?
7: Πολύ σωστά. Θυμάμαι βεβαίως. Πρώτο φιλικό θα είναι την 5η, 23 Ιουλίου με την Γκένκ. Στη συνέχεια, 25 Ιουλίου, Σάββατο, ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει στο προπονητικό κέντρο που βρίσκεται την Μπρίσχοτ. Στην συνέχεια, 3η, 28 Ιουλίου, θα βρεθεί στο Ρότερνταμ να αντιμετωπίσει την Σπάρτα και θα κλείσει τις φιλικές του αναμετρήσεις μία μέρα πριν, μάλλον τελευταία μέρα του Αυγούστου, 31 Ιουλίου, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Άντο Ντεχ Χαχ.
0: Τελευταία μέρα Ιουλίου, πριν πάμε στον Αύγουστο δηλαδή, για να επιστρέψει μετά στη βάση του. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
7: Πολύ σωστά. 2 Αυγούστου επιστρέφει ο Αστέρας στην Τρίπολη και εκεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα κάνει τη τελική σύνδεση για να είναι έτοιμος φυσικά για τις επίσημες υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ.
0: Τώρα ρωτάει ο κόσμος όλος.
6: Ξεκινάμε
0: με κύπελο.
5: Και πρώτο μάτς με γκέν, καλό τεστ, δεν είναι τώρα.
7: Πολύ σωστά.
5: Καλά φιλικά.
6: Πότε ξεκινάει η Μένια ένα κύπελο?
7: Ακόμα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Να αναφέρω επίσης ότι στην χθεσινή προπόνηση βρέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα, Κιμπιόκα, ο οποίος εντάχθηκε αμέσως στο σύνολο και είναι φυσικά είναι διαθέσιμος και για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εδώ στην Ολλανδία ο Αστέρας.
0: Αυτόν τον υπολογίζει πιο πολύ για εξτρέμα από ό,τι καταλαβαίνω και όχι για φορ, παίζει και τις δύο θέσεις. Είναι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Είναι 26χρονος. Νομίζω πως πρόκειται για μια καλή
7: Σου
0: κίνηση. Και δεν είναι η μόνη στην επίθεση του Αστέρα, γιατί πέρσι υπέφερε. Είχε προβλήματα. Ο Μακέντα έμεινε. Οι υπόλοιποι Μακέντα, αδερφό σου, ναι. Οι υπόλοιποι αντίο και καλώς αντίο. Και έχει πάρει το γκιτέρσο τον πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, όπως θυμάσαι, που κουβεντιάζαμε.
5: Αυτός έχει προοπτική μεγάλη.
0: Ναι.
5: Μπαρτόλο έχει μείνει.
0: Μπαρτόλο έχει μείνει, φυσικά. Εντάξει. Και του έχει μείνει.
6: Το Μπαρτόλο τον είδα στο αεροδρόμιο όταν επέστρεφα. Γιατί είχα στον πατέρα του και είχε πάρει άδεια για να πάρει.
7: Ο Μπαρτόλο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην Ολλανδία. Γιατί συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά του και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και έχει φύγει από την προετοιμασία. Η πληροφορία μας λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα ενταχθεί και αυτός και πάλι στην προετοιμασία της ομάδας.
0: Θύμισε μου ποιο άλλο φόρ έχει πάρει ο Αστέρας μαζί με το Μακέντα που θα είναι και τον Κιτέρσο. Ένα ακόμα φόρ. Το θυμάσαι. Όπου έχει κλείσει μάλλον η επιστροφή. Α, όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν πειράζει. Εντάξει, σε πιάνω εξαπρόπτου. Δεν πειράζει. Δεν το θυμάμαι και εγώ το όνομα, θα σου πω την αλήθεια. Ξέρεις τι ήθελα να ρωτήσω άλλο. Έχεις κάνει ήδη τη συνέντευξη του Κουρμπέλη και την οποία θα διαβάσουμε ολόκληρη στο site.
7: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
7: Πριν λίγες ώρες, ούτε ώρες, βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο του Αστέρα και συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Δημήτρης μίλησε φυσικά για την επιστροφή του στον Αστέρα. Μίλησε για το τι τον έκανε να νιώσει ξανά την επιθυμία να βρεθεί και πάλι στην ομάδα που ξεκίνησε. Και δεν αναφέρθηκε μόνο σε αυτό, μιλήσαμε και για το Μουντιάλ και για την εθνική μας ομάδα φυσικά.
5: Για την εθνική ομάδα με την οποία ο Κουρμπέλης θα πάει στο γύρο 2028. Αμφιβάλλει κανείς.
0: Αν θα πάει εθνική,
5: αν θα πάει εθνική, ρε φίλε, αμφιβάλλει κανείς.
6: Κατά τον κύριο Μπακόπουλο.
5: Αμφιβάλλει κανείς.
6: Αν δεν είσαι σε μεγάλη ομάδα, δεν πας σε εθνική ομάδα.
0: Σωστά. Θα τον καλέσει.
5: Θα πάει κανονικά στην
1: εθνική. Ο Ιβάν δεν έχει την
5: νομίζω να τον καλέσει, παιδιά. Αρχικά έχουμε έλλειψη στο 6. Πολύ σε, μεγάλη το
1: φάσμα. Ναι, λες και έχουμε εξάρια, λες και είναι έτσι και, τα εξάρια στενά.
5: Ναι, ναι, και είναι παίκτης που αρέσει στον.
1: Δεδομένα. Επίσης, Μένια, μπράβο για τη συνέντευξη, γιατί ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο δεν μιλάει πολύ συχνά. Στον Παναθηναϊκό ήταν 6,5 χρόνια, να έχει δώσει 3 ή 4 συνέντευξεις και πολλές λέω. Και όταν μιλάει, συνήθως έχει λόγο για να μιλήσει. Οπότε, μπράβο που με το που πήγε, τέλος πάντων, έχουμε την πρώτη συνέντευξη.
7: Θα δείτε
1: συνέντευξη.
7: Και στην συνέντευξη.
1: Είναι
7: φυσικά
1: πολύ σημαντικό.
7: Ότι έχει λόγο που μιλάει και φυσικά λέει το, αναλύει τον τρόπο και το λόγο που επέστρεψε στην Τρίπολη και στον Αστεράκτορ.
0: Και δεν μιλάει ξύλινα όταν έχει να πει κάτι, όχι, το λέει κιόλας όπως θέλει.
1: Όπου λες.
0: Και σημαντικό
7: αυτό
0: επίσης.
7: Αυτό και, ναι, και μας είπε ότι δεν ήταν, ενώ είχε προτάσεις και από αλλού και από εξωτερικό, ήταν δικιά του επιλογή να επιστρέψει στον Αστέρα.
0: Ρικαρντίνιο είναι ο center forward, έχουν δίκιο στο chat και εσύ μου το έδειξες πρώτος, οπότε το θυμήθηκα.
7: Ρικαρντίνιο, ναι. Τον Ορόσκο, είναι και
0: το ακραίο χάφ που πήραμε, το extreme, που είναι
1: το
0: πολύ γρήγορος
1: παίκτης. Ποιος μας έλεγε, ο Φάνης δεν μας έλεγε ότι,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι, ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ότι είναι καλός παίκτης.
0: Αλλά ο center forward είναι ο Ρικαρντίνιο που θα είναι μαζί με τον Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης. Και το μικρό φυσικά, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ωραία. Κάτι άλλο θέλετε από την Μένια, κάτι, έχεις δει κάτι που πρέπει να αναφέρεις εδώ, κάτι που έχει και λίγο έτσι ενδιαφέρον και δεν έχουμε δει στις κάμερες.
7: Αν θέλετε να μιλήσουμε για σήμερα, ο Αστέρας δεν μπήκε στο γήπεδο, έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Αύριο, αφού σήμερα έπεσαν λίγο οι ρυθμοί, θα επανέλθει με διπλή προπόνηση και φυσικά νομίζω περισσότερα θα έχουμε να πούμε και με τα φιλικά όταν αρχίσουν.
5: Τέλεια.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μένια. Κάποιοι λένε εδώ ότι δεν χωράνε δύο από Αρκαδία και Τρίπολη για τον Αστέρα. Μπακόπουλε, θα σε θυμόμαστε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μένια. Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια.
1: Πετσόκομα.
7: Γεια σας, ευχαριστώ.
1: Τι πετσόκομα ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, πετσόκομα, όντως. Θέλω σιγά σιγά να πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Ναι, θα βάζουμε κάποιες τέτοιες πινελιές και από άλλες ομάδες όταν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον μεταγραφικό χτύπημα, όταν έχουμε στείλει μια αποστολή όπως εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση για μας ο Αστέρας έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Οπότε ναι, θα συμβαίνει και ευχαριστώ τους φίλους που στέλνουν και συντάσσονται με αυτό. Πάμε με τι, πάμε να ξεκινήσουμε Παναθηναϊκό, θέλετε σήμερα. Σε έχω αφήσει λιγάκι, σε έχω ρίξει λιγάκι, κύριε Γουλή, τελευταία.
1: Ό,τι θέλει το μαγαζί.
0: Ωραία. Πάμε με Παναθηναϊκό.
1: Εμείς υπηρετούμε, εκτελούμε.
0: Πάμε και ξέρεις τώρα, δεν είναι ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν και αγώνα μεθαύριο. Οπότε νομίζω ότι αξίζει.
1: Ναι, αύριο πετάμε. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα, ναι, για τον κόσμο να έχει μια εικόνα. Αύριο η ομάδα έχει προπόνηση στις 11. Θα την κάνει στην Αθήνα. Θα την κάνει στο Κοροπή. Mm-hmm. Θα φύγει αεροδρόμιο, πετάει 3. Πρώτα Θεός γύρω στις 5 θα φτάσουμε στη Βουδαπέστη και μετά έχει άλλα 127 χιλιόμετρα μέχρι το μαρτυρικό ΠΕΞ.
0: Είσαι με την αποστολή εσύ, πηγαίνεις.
1: Με την ομάδα θα πετάμε μαζί.
0: Okay, okay.
1: 7 υποτίθεται είναι η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ και ενός ποδοσφαιριστή. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καθυστερήσεις και θα γίνει κανονικά, θα πάμε όλα στην ώρα μας. Mm-hmm. Αυτός ότι είχε να κάνει το πρόγραμμα. Είναι,
5: σπάνιο, δεν συνηθίζεται αυτό, αλλά θα το κάνει ο Νίστρουπ. Δηλαδή να μην κάνει προπόνηση καθόλου. Αθήνα η τελευταία προπόνηση. Μια αναγνωριστική βόλτα θα κάνει όλη η ομάδα στο γήπεδο που θα γίνει το ματς με το που θα πάμε για τη συνέντευξη τύπου του προπονητή και του ποδοσφαιριστή. Οπότε αυτό θα είναι το πρόγραμμα εκεί. Τώρα, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί το περιμένουμε κι εμείς ρεπορταζιακά. Μπήκε σε full πρόγραμμα ο Φαν Τρόχελεν, ο οποίος είναι καλά. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα και κάνει προπονήσεις με την ομάδα του. Είναι καλό, σε καλό επίπεδο που λέω ασταξιμάτω, λίγο την ομάδα να μάθει. Η μοναδική εκκρεμότητα που.
0: Σκέφτομαι να μαζερίσει στο YouTube μόνο. Εντάξει. Ζάκ, όλα καλά.
5: Εγώ έκανα έτσι. Έκανα έτσι. Που το άκουγα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι.
5: Αυτή η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η έκδοση του δελτίου του. Για να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Οι Τούρκοι είπαν ότι θα το στείλουν μέχρι αύριο. Ότι φαίνεται ότι έχουν διευθετηθεί τα χαρτιά μέχρι αύριο για να τον δηλώσει ως την 24η επιλογή στην ευρωπαϊκή λίστα. Το γεγονός ότι προπονήθηκε σε full ένταση σήμερα δείχνει ότι θα τον πάρει οπωσδήποτε πλέον αποστολή ο Νίστρουπ την Τετάρτη για το μάτς της Πέμπτης. Να υπάρχει μια επιλογή έξτρα πίσω, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει τώρα. Με τρεις προπονήσεις δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Οπότε πάμε και αυτά με τον Ολλανδό. Έχουμε κάνει ένα θέμα, να το δούμε αργότερα και στο Ατλέτικο, για τα λεφτά. Είπαμε ότι έγινε μια μικρή υπέρβαση σε σχέση με αυτό που σχεδιάζανε στη μεταγραφή του Φαντρόγκη. Δηλαδή, είχε βάλει ένα όριο Κοτσόλη στα 4, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως ήταν τα λεφτά του Ραστόντερ, του Καμαρά κτλ. Και πήγε στα 4,8. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στις 7 μεταγραφές που έχει κάνει, συν τις 2 που. Και αυτή η μεταγραφή είναι, δηλαδή του Ζαρουρίνη να ενεργοποιήσει όποιον αγοράζει, έτσι. Μεταγραφή ήταν. Ή του Τσάβες, ας πούμε, τον δανεισμό. Έχει ήδη χαλάσει, εξοδέψει, τόσο πάνω, επενδύσει, όπως θέλετε πείτε το, 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η ακριβή μεταγραφή του κεντρικού χαφ του Οχταριού, έχει εξοδέψει 3,7 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από όσο εξόδεψε πέρυσι όλο το καλοκαίρι. Και είναι είναι το τρίτο σερί δαπανηρό του καλοκαίρι, αλλά είναι το πλέον δαπανηρό έως τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι στα συμβόλαια και λεφτά που έχει δώσει σε ομάδες για αγορές ή δανεισμούς, τα 9 συμβόλαια δηλαδή και τα λεφτά που έδωσε για να αγοράσει τους παίχτες, είναι στα 31.780.000 ευρώ έως τώρα. Mm-hmm. Και ξαναλέω ότι...
0: Και χωρίς πωλήσεις φέτος.
5: Μόνο, η μοναδική πώληση ως τώρα είναι ο Σβιντέρσκι που πήρε 1 εκατομμύριο.
0: Τίποτα.
5: Για την ώρα.
0: Σε σχέση με πέρσι.
5: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν του Γετβάη, ας πούμε, θα πάρει κάτι αντίστοιχο όταν θα τον δώσει τη Χάιντου. Τα περσινά,
0: ή
5: όχι.
0: Του Πάλμερ Μπράουν.
5: Ή ίσως. Του Πάλμερ, πώς ήρθε η πρόταση την άλλη φορά από την Τουρκία του 1 εκατομμύριο περίπου. Κάτι τέτοια. Λεφτά σαν τα περσινά με Ιωαννίδη, Βαγιανίδη, δεν τα βλέπω να υπάρχουν στην αγορά. Τώρα, εάν έρθει η Μαγκούφα, η Χαλ και πήρε παιδιά, εγώ το θέλω τον Πελίστρι. Εντάξει, εκεί μπορεί να έχει. Και μάλιστα έχω διευκρινίσει, θέλω όμως να το επιβεβαιώσω στο 200%. Αφήνω ένα μικρό ανοιχτό, να μην ισχύει, αλλά μου το έχουν επιβεβαιώσει ήδη μια πλευρά. Στου Πελίστρι τα λεφτά, ο Παναθηναϊκός έδωσε 5,8 και τον πήρε. Ωραία, από τη United. Και αγόρασε το 55% των δικαιωμάτων του. Όταν θα πάει να τον πουλήσει, λέω τώρα τον Πελίστρι, το 45% που θα καρποθεί United αφορά τη διαφορά. Αν είναι σε οποιαδήποτε ποσό πάνω από τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέχρι 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι καθαρά χερτσέπη.
5: Παναθηναϊκός.
0: Σωστά.
5: 6, 8-10, τότε μπαίνει στον κόλπο επί της διαφοράς το 45%.
0: Καταλάβαμε.
4: 10 εκατομμύρια.
5: Ναι.
4: Παίρνει ο Παναθηναϊκός τα 5,8.
5: 5,8
4: τα βάζει τσέπη.
5: Ναι. Και από τα 4,2 παίρνει το 45% United.
4: Okay.
5: Αυτό. Και εντάξει. Αλλάζει λίγο το έργο γιατί μέχρι τώρα είχαμε στο μυαλό μας ότι ρε φίλε, ποιος θα δώσει. 5 εκατομμύρια να δώσουμε, θα πάρει 2,6 ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το πότε το εγώ γενικά το αφήνω το θέμα. Πελίστρι, Χαλ ή οτιδήποτε άλλο ανοιχτό. Αν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα αργήσει η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι επικεντρωμένοι όλοι στα 2 μάτς με την Μπάξη. Και η επόμενη προτεραιότητα που βάζει χρονικά τώρα ο Κοτσόλης είναι το φεύγα. Να φύγουν κάποιοι παίχτες από αυτούς που δεν υπολογίζονται, οι αποδεσμεύσεις, να βρουν ομάδες. Αυτό θα είναι το επόμενο
8: κομμάτι.
9: Επειδή έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο με το cost control πέρσι, συσταγωγικά το λέω, το έχει αναλύσει πολύ καλά και είχε πει για ποιο λόγο είχε το πρόστιμο, Παναθηναϊκός και τι συνέβαινε κλπ. Εδώ τώρα κινδυνεύει με κάτι.
8: Όχι.
9: Για εξήγηση.
8: Είμαι ο νούμερο ένα κουραστικό στο κομμάτι αυτό. Εάν υπήρχε ένα αντίστοιχο φόβο ή ανησυχία σε σχέση με το περσινό, θα βαράγαμε καμπανάκια τώρα. Όχι γιατί το cost control δεν μετράει σεζόν, δηλαδή 2025, 2026, 2026, 2027. Mm-hmm. Μετράει χρονιές. Το 2025, το 2026. Παναθηναϊκός, τον έλεγχο που έγινε αφορούσε το 2025 και τον πέρασε. Γι' αυτό το χρόνο η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με ένα πρόστιμο μισό εκατομμύριο ευρώ. Τόσο δεν ήταν, δεν τάσω. 400.000 πόσο ήταν.
10: Η ΑΕΚ μισό εκατομμύριο.
8: Μισό εκατομμύριο. 400 ήταν του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ γι' αυτό το έτος. Το 2025 έτος ημερολογιακό τιμωρήθηκε. Του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή με τα έσοδα που είχε από τις πωλήσεις Ευρώπη, διαρκείας, τηλεοπτικά, το νέο συμβόλαιο της χορηγίας που είναι υπερτριπλάσιο από το 1,7, όπως και αποκαλύψει ο μεγάλος Βασίλης Μυρότσος, έχει πάει στα 6, κάτι εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιο του νέου κεντρικού χορηγού του Παναθηναϊκού. Είναι OK. Μπορεί, έχει ανεβάσει το ποσοστό και σε πολύ μεγάλο βαθμό των εσόδων του. Άρα μπορεί να ξοδέψει από αυτά τα χρήματα έως το 70%. Έχει γίνει το όριο της επιτρεπής αύξηση με το κεφαλαίο μέχρι 25 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να εισφέρει κάθε μετοχικό σχήμα στις ομάδες. Είναι OK για την ώρα. Δεν έχουμε ζήτημα σε αυτό. Βεβαίως δεν μπορεί να πάει τώρα, ρε παιδί μου, να πάει να δώσει 20 εκατομμύρια να φέρει οχτάρι. Όχι. 20 δεν μπορεί να δώσει. Να δώσει όμως 5 στην όποια Μπρέτφορντ για να πάρει το Γένσεν και να του κάνει και ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να το υποστηρίξει. Αλλά νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία κίνηση, εκτός αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα του εξτρέμ και πωληθεί πρώτα από όλες.
9: Άρα αυτό είναι σημαντικό που μου λες. Οχτάρι, σίγουρα και τέλος, εκτός αν προκύψει
8: αν
9: τρύπα.
8: Αν δεν πιστεί ο Νίστρουπ ή δεν δει αυτά που θέλει από τον Μπελίστη στο κομμάτι του δεξιού εξτρέμ.
9: Κατάλαβα.
8: Δεν νομίζω θα υπάρξει κάποια άλλη κίνηση. Επίσης, επειδή πέρσι υπήρξε ενδιαφέρον για τον Τζέριν, φέτος. Δεν βλέπω, παρότι είναι καλά ο Τσέρι σε σχέση με πέρσι, δηλαδή είναι μέχρι τη νύχτα η εικόνα του.
9: Καλύτερα.
8: Και δεν νομίζω ότι καίγεται και ο νης του, δηλαδή του κάνει τη δουλειά. Και όταν θα πάρει το βασικό οχτάρι, το να έχει τον Τσέρι δεύτερο στην ιεραρχία, αλλά να έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι άμα μου λείψε, ρε παιδί μου, ο Μυρότσος που είναι ο παιχταράς μου, θα βάλω τον Τσέρι. Εντάξει, είναι, το λες και καλό, δεν το λες άσχημο. Και αν θες να πούμε μια τελευταία πινελιά πολύ γρήγορη, mm-hmm. για να σε βάλω σε αγωνιστικό κλίμα. Ναι. Θυμάσαι ότι στην ερώτηση που κάναμε στον Νίστρουπ στο φιλικό στη Rapid, είπε ότι έχω βρει τους 9 και κρεμούν οι 2 για την 11η. Νομίζω ότι αρχίζει λίγο και κατασταλάζει στο 4-2-3-1. Οι δύο κρεμότητες αφορούν τον άξονα της μεσαίας γραμμής και δεξιά. Mm-hmm. Έχει δοκιμάσει διαφορετικά δίδυμα. Συνήθως είναι Καμαρά Τσέριν το ένα, Τσιριβέγια Κοντούρης το άλλο, με ολίγη από σιώπη, στα κάποια φιλικά, στα 4 φιλικά που έδωσε. Φαίνεται ότι το προβάδισμα είναι στο Καμαρά Τσέριν.
9: Στο πρώτο, ναι.
8: Με τον Γιάνγκουσιτ στο 10. Δεξιά, ο Ζαρουρί έπαιξε στα 3 από τα 4 βασικός, γιατί δεν υπήρχε εκεί ο Πελίστρε. Και ούτε θα είναι τώρα, δεν μπορεί να παίξει ξαφνικά βασικό ο Πελίστερ με απουσία χωρίς να έχει συμμετάσχει στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Του δίνω ένα προβάδισμα, αλλά εγώ σου λέω κράτα ανοιχτή την πόρτα γιατί αυτή είναι η θέση που παίζεται. Και για τον Ταμπόρδα που τον είχε χρησιμοποιήσει δεξιά με εντολή να κάνει μονίμως τη διαγώνια κίνηση και να μπαίνει στην περιοχή στο πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ και με τον Άγιαξ όταν μπήκε. Και κράτα ανοιχτό και για Παντελίδη. Γιατί ο Παντελίδης, πέρα από το φιλικό που ήταν τους λίγους που ξεχώρισαν στο κακό απόγευμα του Παναθηναϊκού στη Βιέννη, είναι καλά στις προπονήσεις γενικά αυτές τις μέρες. Οπότε, εγώ τα κρατάω ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί πέρα, Πένια, Τσάπρας Κυριακόπουλος, Ντεφράι Κάτρης, ο Τουμπά, παρότι υπάρχει το οξύμορο, ο Τουμπά έχει παίξει περισσότερα λεπτά από κάθε άλλο παίκτη στην προετοιμασία στα φιλικά. Γιατί όμως, γιατί ο Ντεφράι μπήκε στο τρίτο φιλικό, γιατί υπήρχαν απουσίες, γιατί.
9: Τραυματισμός μεγάλος κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεξιά ποιος θα είναι από τους δύο, Κάτρης ή.
8: Ο Ντεφράι θα είναι δεξιά. Σε τέτοιο δίδυμο ο Κάτρης θα παίζει αριστερό στόπερ.
9: Okay.
10: Αριστερό ποδόσφαιρο, ναι.
8: Όχι, αλλά μπορεί να το υποστηρίξει λίγο καλύτερα από τον Ντεφράι.
9: Αν ήταν αριστεροπόδαρο, δεν το έκανα. Θα έλεγα, θα ήξερα.
8: Ναι, όχι. Ο Φαντρόγεν είναι αριστεροπόδαρο. Όταν θα μπει, δηλαδή ο έτερο Ολλανδό. Ναι, εκεί θα είναι 100%.
9: Αυτό και ο Τουμπά είναι οι μόνοι που έχουν Παναθηναϊκό. Ο Τουμπά δεν τον υπολογίζει από ότι θα φανεί, φαντάζομαι, συνέχεια.
8: Και Τουμπά, παιδιά, σα είπα, μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι, εγώ πιστεύω δεν θα παραμείνει στην ομάδα μετά το φινάλι τη μεταγραφική περίοδου. Στον άξονα είπαμε Τσέρι Καμαρά έχει το προβάδισμα. Αριστερά Ντίνο Γιάγκουση το 10. Δεξιά παίζεται η πολυκοσμία με Ζαρουρί λίγο πιο μπροστά. Και κορυφή ο Ανδρέας Οτετέι.
9: Βάζει Ζαρουρί πιο μπροστά από ποιον?
8: Από τα Μπόρδα ή Παντελίδη. Αν και ξαναλέω, ο Παντελίδης σε συνέχεια του φιλικού ήταν καλός, θα μπήκε. Είναι πολύ καλός γενικά σε αυτές τις μέρες προπονήσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας αποκλείσω τίποτα.
9: Ποιον βάζετε, κύριε Μιρότσο, τον Ζαρουρί ή τον Παντελίδη δεξιά?
8: Δεξιά.
4: Τον Παντελίδη.
8: Και εγώ το, εγώ σας το είπα το, από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ. Τον Παντελίδη θα βάζα.
9: 3-1.
6: Ζαρουρί, νομίζω ότι δεν έχει βγάλει ακόμα το τι μπορεί να κάνει και νομίζω ότι και στον Παναθηναϊκό δεν τον έχουν εκτιμήσει καλά.
4: Ποιον?
6: Τον Ζαρουρί. Είναι για επιθετικό εξτρέμ.
4: Άκου, φιλέ.
6: Όχι, για να μην πίσω. Επιθετικά είναι.
8: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Από του καλύτερου παίκτε που είδα πέρυσι στον Παναθηναϊκό.
4: Είναι πολύ καλό στα τελειώματα, ναι. Είτε με το δεξί είτε με το αριστερό.
6: Ναι.
4: Κατά τα άλλα, δεν έχει το ένα εναντίον ενό. Δεν τον θυμάμαι να έχει πέρασει παίκτη.
8: Όχι, τον αδική.
4: Πώ, ρε φίλε, τον αδικό.
8: Έχει περάσει παίκτη.
4: Έχει μια OK σέντρα. Πατάει περιοχή. Έχει καλή αίσθηση του χώρου να βρεθεί στη σωστή θέση. Εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο. Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός.
8: Για backup αλλά... όμως.
4: Ναι.
6: Τον έχω δηλαδή αν έχει... πιο απειλητικό και επιθετικό γίνει από τον Παντελίδη. Έτσι τον έχω στο μυαλό μου.
4: Ναι, ο Παντελίδης δεν έχει πάρει ευκαιρίες πολύ στο παιδί όμως. Φέτος μπορεί να πάρει.
8: Να σου πω ποια είναι η διαφορά.
4: Ο Ράφα δεν τον έβλεπε
9: Κωστή,
4: πολύ.
9: Αν ποια βγάλουμε εντελώς ένα μάτς του Ζαρουρί. Ναι. Το χατρίκ που είχε κάνει.
8: Με τη στη Βέρνη, αυτό.
4: Τι σου έχει
9: που ήταν ματσάρα αυτό.
6: Τι σου έχει μείνει. Εγώ τα μάτια με την ΑΕΚ ήταν ο μοναδικός που απειλούσε.
8: Ναι, σας έχω
6: σε ένα μάτι που δυσκολευόταν πάρα πολύ να παράξει. Ήταν ο μοναδικός που έπαιρνε πρωτοβουλίες και απειλούσε.
8: Έχει δίκιο. Okay. Σε αυτό που λέτε. Αλλά ο Ζαρουρί έχει πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από κάτι. Έχει πολύ μπάλα μέσα του. Πολύ μπάλα. Ένα. Δύο. Έχει το ένα εναντίον ενός. Δεν συμφωνώ με τον Βασίλη. Τον θυμάμαι να έχει περάσει αρκετές φορές παίχτες.
4: Okay.
8: Έχει πολύ καλό τελείωμα. Έχει αυτά τα φαλσαριστά, τα ύπουλα, τα υποχθόνια και αυτά που ανεβοκατεβαίνουν, κάτι περίεργα που τραβάει.
4: Τρώμε.
8: Έχει σέντρα. Έχει σέντρα. Και πρόσεξε, σε ένα Παναθηναϊκό πέρσι που ήταν άθλιος, στο σύνολο τη σεζόν του, ο μέσος όρος του ήταν άθλιος. Είχε 7 γκολ, 5 ασίστ. Σε έναν άθλιο Παναθηναϊκό. Σε ένα κανονικό Παναθηναϊκό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα πλευρά αριθμών. Τι δεν έχει, την περίφημη διάρκεια. Και πίσω Ζαρουρί, το έχω ξαναπεί. Και όσο περνάει ο καιρός, πείθομαι ακόμα περισσότερο. Είναι καταπληκτικός στο να διαβάζει το παιχνίδι από τον πάγκο. Όταν μπαίνει, δηλαδή το παιδί αυτό έχει τρομερή θεωρητικότητα. Βλέπει το μάτς καλά, το καταλαβαίνει, το διαβάζει, βλέπει τις αδυναμίες του αντιπάλου. 9 στα 10 μάτς που θα μπει αλλαγή, κάτι θα κάνει. Θα δώσει γκολ, θα δώσει assist, θα ξεχωρίσει. Όταν ξεκινάει, 9 στα 10 φορές δεν σου δίνει πράγματα. Αυτό είναι η αδυναμία, το οποίο δεν είναι και κακό, ρε παιδί μου. Είναι και αυτός ένας ρόλος
9: να σου πω,
8: για να υποστηρίξεις.
9: Τον έχει βάλει και σε ολόκληρη την πλευρά σε μάτσα, θυμάμαι.
8: Παντού, πέρσι και παίξει αριστερά, δεξιά, δεξιά εξτρέμ καθαρό.
9: Με τριάδα στην άμυνα και αυτός
8: σε
9: όλη την πλευρά.
8: Σε τριάδα την πλευρά.
9: Άλλο θέλω να καταλήξω. Ανασταλτικά είναι καλύτερος, ας πούμε, στο να βοηθάει τον μπακ, αν παίξεις με κανονικά ακραία μπακ. Τον προκρίνεις.
8: Ο Παύλος πέρσι το είχε λίγο... Παραμελήσει. Φέτος, επειδή κατάλαβε ότι μεγάλε παίζουν στο Παναθηναϊκό, υπάρχουν υποχρεώσεις. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Γιαννούτσο αυτό που ήταν και στην προετοιμασία. Έχει βελτιωθεί πολύ στο δεν πουλάω το μπακ μου.
9: Ναι.
8: Ο Ζαρουρί είναι να το βρει στο φιλότιμο. Όταν τον έπιαναν ο Κόντι αυτή σε καλές συγκομιλίες, δηλαδή ότι αυτό είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, το υπηρετεί. Ο Παύλος λίγο το ανασταλτικό το παράταγε λιγάκι. Φέτος το έχει διορθώσει. Καλό είναι αυτό επίσης.
9: Ναι. Εγώ Παύλο στηρίζω, συμφωνώ με Βασίλη.
8: Και αυτό και με του Ζαρουρί, εγώ ξαναλέω, δεν είναι κακό το να έρχεσαι από τον μπάγκο και όντως να δίνεις πάντα κάτι στην ομάδα σου. Είναι ένας ρόλος κι αυτός. Μπορεί να τον υποστηρίξει και να το δώσει.
6: Αυτός είναι συμπληρωματικός από πίσω. Δεν είναι για βασικός.
8: Ναι.
6: Και αυτός ο ρόλος που περιέγραψε τώρα.
8: Ακριβώς. Η καλή του θέση επίσης, επειδή έχει παίξει αυτό παιδί παντού σε αυτήν την ομάδα. Και κάπου δηλαδή, ψυχολογικά θα αποκτούσε από ένα σημείο και μετά. Πέρσι παίξει τα πάντα. Με και στο 10 έχει παίξει. Είναι αριστερό εξτρέμ. Να συγκλίνει προς τα μέσα. Αυτό. Όταν παίζει εκεί, παίζει καλά. Για την ώρα, είναι πίσω από τον Αντίνο. Μπορεί να τον προσπεράσει την ώρα τον Αντίνο. Μπορεί να μην να πατήσει γκάζι ο Αντίνο, να το δούμε κάποια στιγμή να δίνει πράγματα και να μην γίνει ποτέ βασικό Ζαρούρι. Εγώ λέω ότι δεν είναι κακό να έχει ένα καλό ποιοτικό παίχτη ακόμα και ω backup.
10: Ναι. Λοιπόν, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος, να πούμε ότι αυτή η μεταγραφή βόμβα που είχε. Συγγνώμη τώρα, σας πάω κάπου αλλού. Που είχε προαναγγείλει ο Λεβαδιακός, φέρεται να είναι ο Αντριάν Σουτ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι βόμβα για το ευρύτερο κοινό. Για το ευρύ κοινό. Είναι Ρουμάνος, ναι. Διεθνής, αμυντικός χαφ, παίζει στην Al Ain στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εδώ βλέπουμε κομπότη με βόμβα.
3: Είναι το επίσημο του Λεβαδιακού.
10: Είναι

0: Στεάουα τον ξέρω, Χαραλάμπους πάρα πολύ καλά. Ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Οι πληροφορίες λένε για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Για Λεβαδιακό είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Αν
1: ναι, ρε, τελικά, κάνουμε τώρα.
0: Ένα διεθνή Ρουμάνο.
2: Προφανώ, αφού λέει για δανεισμό, πιθανότατα θα πληρώσει μέρο του συμβολέου του
0: Λεβαδιακού. Ναι, ναι, μέρο.
2: Το υπόλοιπο η ομάδα του.
0: Ναι, ο Λεβαδιακό που έχει λεφτά γενικά και συμβόλαια.
1: Βασίλη, 2.800 πήρε.
0: Μάλλον.
1: Από τον Τζάμπρα 2.800 πήρε.
2: Αλλά δώσει. Δεν είναι τέτοιο ο κομπότσε που θα δώσει ένα εκατομμύριο σε παίχτη.
1: Δεν θα δώσει ένα εκατομμύριο, θα καλύψει ένα μέσο να δώσει 300 στάρικα. Θα καλύψει.
2: Ωραίο ο Γουλή.
1: Θα δώσει
2: 300 θα καλύψει 300 στάρικα.
0: Ξέρετε ότι είναι αυτό ο Αντριάν Σουτ που είναι, ξαναλέω, για.
2: Τι ηλικία έχει αυτό, θυμάσαι.
1: Δεν υπάρχει. Το δικαστικό δεν υπάρχει.
2: Αν όχι, θα το δούμε. Εντάξει,
0: ναι, θα το πω αμέσω. Είναι 27 χρονών. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
0: 30 Απριλίου του 1999.
2: Διεθνή Ρουμάνο.
0: Ναι, διεθνή με την Εθνική Ρουμανία. Μια μεγάλη μεταγραφή ακριβή στην Αλαΐν, στα Εμμυράτα. Περιμένουμε να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες και αν θα είναι αυτός ο παίκτης που φέρνει ο Λεβαδιακός. Επειδή ακουγόντουσαν τις τελευταίες ώρες για Μπακασέτα, ακουγόταν για τον Μπερνάρ, ένα σωρό ονόματα. Τον Μπερνάρ έχω να σας πω ότι πήγε να τον πάρει ο Κομπότης πριν από μερικούς μήνες.
1: Τον περασμένο Γενάρη. Τότε.
0: Όταν ο Μπερνάρ είχε πάρει τηλέφωνο και στον Παναθηναϊκό και έλεγε θέλω να γυρίσω και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί όντως θέλει να γυρίσει.
1: Όταν εκεί ένα Μπερνάρ να του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη, κάτσε εδώ αγοράκι μάνα δύο χρόνια, αυτά θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα τώρα.
2: Το μόνο θέμα ήταν αυτό με τότε, έτσι, με τη σύζυγο.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, κύριε Μπερνάρ να του είχε βγάλει την ψυχή ανάποδα, μουρμουρ. Είμαστε 10 χρόνια στο εξωτερικό και έχουμε γυρίσει όλη την Ευρώπη. Συστημα, πήγαμε Ασία.
2: Είναι μοναδικό με του διαλόγου, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει.
2: Συμπάσχει κιόλα τώρα. Ναι. Ότι...
1: Του είχε βγάλει, όχι την ψυχή. Ναι. 11 χρόνια που είμαστε έξω και να γυρίσουμε
2: στην Βραζιλία. Μαζί, ναι, ναι. Και δεν πλένει τα πιάτα το πρωί και σηκώνομαι από τι 7 η ώρα να σου φτιάξω πρωινό.
1: Τώρα άλλο. Εντάξει, μιλάμε ο Μπερνάρ, τέτοια ψυχούλα, τόσο καλό παιδί. Δεν βάζει το μυαλό σου.
2: Τι απάνταγε.
1: Τι να απαντήσει κι αυτό.
2: Ξαναπάω.
1: Φαρμακωμένο κι αυτό είναι.
0: Να πούμε ότι οι πληροφορίες μας έρχονται από τον εκλεκτό συνάδελφο με τον οποίο μιλούσα τόση ώρα, τον Κωνσταντίνο τον Λάπα.
2: Λάπα, συγγύηση. Κάπου τον ξέρω.
0: Κάπου
2: σε εμάς.
0: Για να μην λέμε ότι εμείς το μάθαμε, απλά μιλήσαμε τον Λάπα. Και επειδή το παιδί είναι και στον δρόμο για να έρθει στην εργασία του, που εργάζεται σκληρά.
2: Πώς θα πάρει αδίκτος.
1: Λάπας και Σωτηρόπουλος. Και οι δυο μαζί δεν κάνουν ούτε μια χωρίστρα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι.
2: Ο Γουλής τώρα, ξέρεις, θέλει να διαβάσει τα μηνυματάκια για το κούρεμά σου.
1: Είδα το έχει βάλει. Είδα τι έχει γράψει ο admin, σε ψάχνω. Σε ψάχνω.
0: Ο admin έχει γράψει και για μένα.
1: Ξέρεις ότι εγώ δεν συγχωρώ.
0: Ο admin έγραψε και για μένα να μην ρωτήσουν για το στρατό μου. Έχει γράψει.
1: Αεροπορία πήγες εσύ.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πήγα αεροπορία, πέρασα καταπληκτικά.
1: Δεν ξαναπήγαινε.
0: Και ξαναπήγαινα. Τι να κάνουμε.
1: Λίμνο, Λιτόχωρο, όλη την Ελλάδα. Γυρίσαμε 18 μήνες. Και ο άλλο έκανε την Τακότα.
2: Πόσες μήνες πήγες εσύ?
0: 12 μήνες.
2: Εγώ πήγα σε αεροπορία 20.
0: Εγώ 1 Σεπτέμβρη με 1 Σεπτέμβρη.
2: Ήταν τότε που βγήκαν τα πρώτα αεροπλάνα από Αγκοπούλου. Σουπαίνε. Θέλανε χρόνο.
1: Με τους αδερφούς Ράιτ πετούσε.
2: Δεν είχα ακόμα.
0: Με κάκαλο ήσουν, με κάκαλο.
2: Με χλαπάτσα.
1: Με χλαπάτσα, βλάχο, Ντάλλας,
0: παλιός.
2: Και μετά άλλα παραμένα.
1: Και μετά άλλος
2: Ντάλλας.
0: Έρνε, του έρνε μόνο ο Ντάλλας από όλο αυτό.
2: Λοιπόν, καταπληκτικό. Ελπίζω να μην βλέπει και θέλω να πω... και θέλω να πω ότι μια θεία μου τότε, ρε φίλε, πίστευε ότι τα αεροπλάνα, γιατί είμαι αεροπορία, πίστευε ότι πετάω εγώ με αεροπλάνο.
0: Τι όχι,
2: που να ξέρε, τηλεφωνητής και
1: πολύ. Πιλάτος κύριος Μπακόπουλος, σας ενημερώνω, πετάμε στα 18.000 πόδια.
0: Επίσης, να πούμε γιατί αρκετοί το έγραψαν και να μην το παραλείψουμε, ότι ο Ηρακλής παλεύει σύμφωνα με τους Ιταλούς τον Μπελότη. Να φέρει τον Μπελότη στην Ελλάδα.
2: Το φορ.
0: Ναι, το φορ με 192 γκολ καριέρας.
2: Πόσο είναι?
0: Ο Μπελότη δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα.
1: Πόσο και να είναι.
2: 32-33.
0: Παίξει Ρώμα έχει.
1: Πόσο να είναι.
0: Είχε φέρει
1: τον Μπελότη.
2: Προσωπικά. Γρηγόρη το Τσακαρέ.
1: 33-33. Μια χαρά. Του Ιησού. Μια χαρά.
2: Μουγκρί κανονικό.
1: Μουγκρί, δεν θυμάμαι, δάστο.
2: Σεντερφοράρα είναι, ρε.
1: Ναι, ναι. Με αφορμή το κούρεμα γουλί, πού πάτε για κούρεμα, αντμή σε ψάχνω.
0: Η χειρότερη στο. Ναι. Στο χειρότερη πάντως, λέμε για εμάς που πήγαμε αεροπορία, χειρότερη από το ναυτικό δεν υπάρχουν. Να ξέρετε, είμαι στη Σκύρο. Έκατσα 3 μήνες Σκύρο.
1: Ναι.
0: Αεροπορία Σκύρο 3 μήνες. Όπου μας πήγαινε 20 μέσα, 10 έξω.

0: 10 μέρες βγαίναμε.
1: Δύσκολα, πολύ.
0: Και 20 μέσα είναι. Οι 20 μέσα ήταν εξοδούχος μέρα παραμέρα.
1: Στο λιτόχωρο ήμασταν 30 μέσα, μία έξω στο λιτόχωρο, αλλά συνέχισε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη, εσείς που πήγατε και πήγαμε όλοι στρατό εδώ πέρα, το Μποζιό τον πέτυχε κανένα φανά.
3: Το Μποζιό τελευταία φορά πήγα στην Πάρο.
1: Στην Πάρο, τελευταία φορά. Και από τότε που ήρθα από την Πάρο.
2: Πήγε κάτω από 3 μήνες. Με την άδεια 3 μήνες.
0: Ναι, ξέρω. Λόγω κυπριακής, κάτι με την Κύπρο που έχει.
2: Υπηκότητας.
0: Ναι, υπηκότητας. Γι' αυτό δεν πήγε.
2: Τρομερά πράγματα.
3: Ήρθε στην Ελλάδα, του είπε είμαι Κύπριος, δεν κάνω. Πήγε στην Κύπρο, του είπε είμαι Έλληνας, δεν κάνω.
0: Ναι.
3: Και το έπαιξε έτσι.
1: Α πούμε, τι είναι ο Κωστή, είναι.
0: Λοιπόν, και είμαι 3 μήνες στη Σκύρο, φιλέ.
1: Τώρα ξέρετε.
0: Είμαι 3 μήνες στη Σκύρο, πριν έρθω εδώ τα τόη.
1: Δύσκολα.
0: Καμιά εβδομάδα πριν τελειώσω από Σκύρο, πάμε να πάρουμε κάτι σουβλάκι από την πύλη. Με έναν μονιμάκι πέρα. Έρχεται η παραγγελία, παίρνουμε τα σουβλάκια. Όπως γυρίζουμε για να πάμε στο θάλαμο, κάνει δεξιά το αυτοκίνητο και πάλι δεξιά είναι ένα σπιτάκι, βγαίνει ένας τύπος, βγαίνει ένας τύπος μέσα στη νύχτα τώρα, αμάνικο μπλουζάκι, σορτσάκι από κάτω.
1: Διαλυμένος.
0: Ναι, με μουσια.
1: Διαλυμένος, κατάλαβα.
0: Παίρνει τα σουβλάκια,
1: ναι.
0: Και μπαίνει μέσα. Λέω, τι φάντασμα είδα, ρε, τι είδα τώρα. Του λέω, τι είναι αυτός. Μου λέει: έχουμε μονάδα ναυτικού εδώ μέσα. Δεν το ήξερα 3 μήνες. Δεν του είχαμε δει ποτέ. Έχουμε μια μονάδα, λέει: ναυτικό εδώ μέσα. Είναι ένα παιδί που είναι στο ναυτικό.
2: Ωραία. Ποιο μέρος είναι?
0: Σκύρο. Λέω: ωραίο. Καταπληκτικό.
2: Ναύτης.
0: Φίλε, δεν του είχαμε δει ποτέ. Ούτε στην παρέλαση.
2: Έτσι βγήκε τραγούδι ναύτη, βγήκε στεριά για περιπολία.
1: Στο λιτόχωρο, εγώ το λέω μετά από λοιπόν 26 χρόνια ελληνικέ στρατέ, θα σου πω τα μυστικά μου. Βράδυ παραβράδυ πηδάγαμε τη μάντρα.
3: Βράδυ παραβράδυ.
1: Παραλία Κατερίνη. Πλάκα λιτοχώρου, Θεσσαλονίκη, είχε αυτοκίνητο η Σιρούλα απ' έξω. Ναι. Βράδυ παραβράδυ πηδάγαμε μάντα. 30 μέσα, μία έξω. Πάτε καλά, επειδή ήμασταν σε ταξιαρχία μαύρων, οι πεζικαροί.
0: Το ανέκδοτο με τον Τωτό, πήδηξα τη βεράντα και ήρθα, το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Θα σου το πω το βράδυ.
2: Το βράδυ είναι, δεν για τώρα.
3: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το εξάμεινό μου στην ΚΟΤ. Το έχω περιγράψει το μυρό, με ποιον έκανα μαζί.
2: Θα μας πεις. Με ποιον έκανε.
0: Μου έχει πει με ποιον έκανε.
2: Πες μας και εμάς.
0: Τον Νικόλα.
3: Δεν μπορώ.
0: Στείλε μου. Εντάξει. Να θυμηθώ.
2: Θέλω και το Χαστά στην παρέα μας, γιατί υποπτεύομαι ότι έχει να πει μια ιστορία που έχει σχέση με αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Αν βλέπεις, συνήλθα από χθες.
1: Πού είσαι ακόμα.
0: Καλώς το δει.
1: Βρήκες το χρώμα σου.
2: Δώστε μου λίγο ήχο στο πλατό. Έλα.
4: Έλα, εδώ είμαι. Τι θες, ιστορία από το στρατό.
2: Ήθελες να πεις, νομίζω.
4: Πολλές. Εμείς φύγαμε.
3: Πότε, έκαναμε κεντρικό πολιτικό πρόσωπο.
0: Σοκαρίστηκα.
4: Κατανάκο πρέπει να ήμουν σειρά.
0: Σοκαρίστηκα.
2: Και εσύ σειρά.
3: Σοκαρίστηκε ο Μυρέσος με αυτό που του έστειλε.
0: Σοκαρίστηκα.
1: Εμένα, να μου στείλει.
0: Σοκαρίστηκα.
1: Στείλε μου και εμένα.
4: Και εμείς να μην μάθουμε. Με ποιον ήσουν.
2: Άντε ρε. Έχει πρωταγωνιστεί τελευταία. Σε διάφορα. Σε Final Four.
0: Όπα, ήσυχα, ήσυχα.
2: Ναι, να μην γιατί, γιατί. Συνέντευξη φοβερή έδωσε προχθές. Ναι. Φοβερή τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Θοδωρή.
4: Και εμείς θέλουμε, ρε φίλε.
2: Έλα, δεν πειράζει.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Δεν πειράζει.
3: Αδερφός μου.
1: Για λέγε, ότι πήγες.
2: Κάτσε να μας πει λίγο, περίμενε. Είπε στον κόσμο ή μην το κάνετε έτσι τώρα. Θες να πω εγώ, το είπα το μισό. Το είπα το μισό.
1: Συγγνώμη, να σου πω αλήθεια τώρα. Παναγία μου.
2: Σιγάρι, γιατί κάνετε Παναγία μου. Για το Δημητριάδη λένε, εντάξει, δεν πειράζει. Το Δημητριάδη.
1: Τον ανοιχτό του Πρωθυπουργού.
4: Το Βασιλοπίλαρο. Α, το...
3: Το Βασιλοπίλαρο, όχι ρε φίλε, μου ρίχνει και...
2: Το Βασίλη Δημητριάδη, λέει.
4: Ναι.
3: Φορά πρώτα πήγε στρατό, ο Δημητριάδης. Ο Βασίλης.
2: Για λέγε, σε έχω διακόψει 2 φορές. Πες το και θέλω να τελειώσω με το γουλί, πρώτα.
4: Τι να πω. Ότι απολύθηκα την ίδια χρονιά με τον Καπετανάκο. Αυτό.
2: Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό. Πρόκειται. Δεν είναι και φίρμα τώρα αυτό που λες. Εντάξει, είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και αυτό που περίμενα να ακούσω. Τέλος πάντων, εντάξει, κλείσε τον. Όχι, πλάκα κάνω.
4: Ας τελειώσει ο Γουλής και μπορεί να σκεφτώ κάτι.
2: Περίμενε. Αδερφέ μου, κάποια εξέλιξη. Εντάξει, καταλαβαίνω, θα μου πει σε 2 μέρες τώρα έχει τον αγώνα.
1: Έχει το 8. Πει...
2: Ναι.
1: Θα αργεί.
2: Αυτό λέω... πού πάει αυτό περίπου.
0: Πού πάει αλήθεια. Μήπως περιμένει Γένσεν.
1: Μπορεί και να περιμένει και τον Γένσεν. Αλλάξει. Όχι, ήταν και άλλες περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι θα πιάσουμε λίγο. Ούτως ή άλλως δεν είναι και μακριά. Θα πιάσουμε και λίγο Αύγουστο. Αλλά ουσιαστικά, ρε παιδιά, αυτή είναι η κίνηση που έχει μείνει. Το 90% έχει γίνει ως τώρα. 21 Ιουλίου να έχει τελειώσει το 90% Παναθηναϊκός. Κοιταζόμαστε μεταξύ μας και σταυροκοπιόμαστε. που το έχει ολοκληρώσει έτσι ως τώρα. Αλλά σίγουρα είναι η κίνηση που θα του αλλάξει τη ζωή αυτή συγκεκριμένη. Άρα και ο Κοτσόλης μαζί με τον Ίστρουπ θέλουν ο παίκτης που αποκτηθεί να είναι όντως ένας ποδοσφαιριστής που θα του δώσει το κάτι διαφορετικό που δεν έχει. Και θα αλλάξει όλο τον άξονα. Γι' αυτό και περιμένουν να δουν λίγο τι παραπάνω μπορεί να γεννήσει η αγορά εκτός από τον Γένσεν.
2: Άρα έχει την δυνατότητα να περιμένει, λες.
1: Ο Γένσεν τρώει τις πορτούλες του δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, οι μανατζαρέοι του ψάξαν κάτι Ιταλίες, ψάξαν κάτι Ισπανίες, κάτι Βιγιαρεάλ, καλού επίπεδου ομάδες και τέτοια. Και φάγανε κάτι άκυρα. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει πάλι η πόρτα του Παναθηναϊκού. You never know.
2: Ναι. Τώρα, όπως το λες, τρώει πόρτες μόνο ο ίδιος γιατί δεν τον αγοράζουν, γιατί δεν πληρώνει το ποσό που θα ήθελε και η ομάδα του, ίσως.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
1: Γιατί δεν είναι ελεύθερος, έτσι. Αν ήταν ελεύθερος, ήταν διαφορετικά δεδομένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου πάει να παρουσιαστεί ως υποψήφιος γαμπρός, σε όποια ομάδα πάει, είναι και ένα ταλιράκι για την Μπρέντφορντ. Δεν το δίνουν εύκολα όλοι.
2: Σωστά.
1: Για παίχτη που του χρόνου μένει ελεύθερος, παίζει και αυτό το ρόλο του, σίγουρα.
0: Κάνει τη διαφορά όμως.
1: Και Ελλάδα.
0: Αν τον πάρεις, κάνει τη διαφορά.
1: Για Ελλάδα δεν το συζητάμε, παιδιά, 100%. Θα δούμε.
2: Λοιπόν, ωραία. Τέλος με Παναθηναϊκό. Προς το παρόν, διαβάζεις όμως σχόλια, αν υπάρχει κάτι, να το σχολιάσουμε.
1: Πάτε,
2: και εμείς εδώ. Πάμε στον έτερο εκπρόσωπό μας, που ξεκινάνε νωρίς αυτές οι ομάδες. 23 του μήνα το βράδυ παίζει νωρίτερα το Παναθηναϊκό. 8 νομίζω πάω, έτσι. Το λέω καλά, και 9 είναι ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, τα έχουμε βολέψει έτσι για να βγει καλά η εκπομπή.
1: Ναι,
2: ναι, όντως βολεύει.
1: Άρα πρώτα χαστά θα βγάλετε, ναι.
2: Ναι, σίγουρα. Με το που τελειώνει ο ΠΑΟΚ νομίζω θα βγούμε αέρα, Εμπίλ. Το έχεις κουβεντιάσει με τον
1: 10 η ώρα είμαστε αέρα.
2: Νομίζω. Α, ωραία.
4: Ναι, ενημερώστε και εμάς κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Πότε θα
2: κάτσε, θα το μάθω εγώ και μετά θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
4: Ναι,
2: από ό,τι καταλαβαίνω, 10 παρά θα είμαστε αέρα. Οπότε αφού λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ θα τα πούμε την Πέμπτη το βράδυ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, πάμε να πούμε και λίγο κανένα νέο σχετικά με αυτό. Και μου είπες ότι η ενδεκάδα λίγο πολύ είναι μετρημένη αυτοί που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να προσφέρουν άμεσα και τους ανέφερες θες. Πάμε να τους θυμίσουμε λίγο σήμερα.
4: Ναι, κοίταξε, είναι η ενδεκάδα η οποία, αυτή που είπα χθες, που είναι βασισμένη στο πλήρως στον περσινό κορμό και τα πρόσωπα που ήταν πέρσι τις προηγούμενες χρονιές στο ΠΑΟΚ. Το αν θα, όχι ρισκάρει, αλλά τέλος πάντων θα επιλέξει ο Λύση να χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα της Πέμπτης κάποιο από τα νέα αποκτήματα που ήρθαν το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε βεβαίως, αλλά θεωρώ πιο λογικό και πιο πιθανό να ξεκινήσουν από τον πάγκο και να έρθουν στην πορεία του αγώνα. Και μιλάω για το Σάντα Μαρία, ο οποίος μετράει καμιά δεκαριά μέρες προπονήσεων στον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε χθες. Μιλάω για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος επίσης έχει αρκετό αριθμό προπονήσεων και είναι πολύ έτοιμος, όπως είπαμε και χθες, υπερέτοιμος σε φυσική κατάσταση και αγωνιστική κατάσταση λόγω του πρωταθλήματος της Σουηδίας που έπαιρνε μέρος πριν το Μουντιάλ και στο Μουντιάλ που ήταν με την Εθνική Σουηδίας. Και βεβαίως και τον Ελουστόντο, ο οποίος λέγαμε χθες ότι μπορεί... ότι είναι αμφίβολος, τέλος πάντων, γιατί δεν είχε πάρει σε όλη την προπόνηση μέρος. Σήμερα έγινε αυτό, οπότε έχει μια γεμάτη προπόνηση στη Σμύρνη. Η τελευταία είναι Ελλάδη, γιατί αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή για την Πολωνία. Οπότε έχει και αύριο μια προπόνηση στο Λουμπλίνα Αρένα. Οπότε δεν αποκλείεται να είναι αυτός ο βασικός στόπερ δίπλα στο Μιχαηλίδη. Όλοι οι υπόλοιποι, Κένι και Τζιόρα, καλά, παλιά.
2: Πού τον θυμήθηκες?
4: Κένι, Τέιλορ, ναι.
1: Απέναντι τον βρεις.
4: Αντίπαλο.
1: Απέναντι τον έχεις.
4: Ναι, σωστά. Λες να τη μάσαι. Όχι λες, ο ΠΑΟΚ είναι συνηθισμένος να δέχεται γκολ από πρώην παίκτης του.
1: Καμιά στατική φάση.
2: Φοβάσαι, στατική φάση.
1: Και θα ξεκινήσει γιατί ο Βιβτσανέκο είναι τραυματίας στο άλλο μπακ.
4: Το έχουμε δει τόσες φορές αυτό, παιδιά.
1: Σίγουρα θα παίξει.
4: Μα εμείς που θα το ρίξω μια ψηλή στο στοίχημα αυτό. Μια κεφαλιά και Τζιόρα. Ναι. Τέιλορ, λοιπόν, αριστερά. Ο Ζαφίρης με το Καμαρά ή το Σάντα Μαρία στο κέντρο. Κωνσταντέγιας μπροστά τους. Δεξιά Ζίβκοβιτς, αριστερά Τάισον, θεωρώ εγώ. Βέβαια υπάρχει και ο Άλλη που μπορεί να ξεκινήσει βασικός. Και στην κορυφή θα είναι ο Μύθου. Με λιγότερες πιθανότητες ο Γερεμέγερ.
1: Ο Άλλη, δηλαδή, θα παίξει ο Άλλη.
4: Κυρίως
1: Εντάξει, δηλαδή
4: δεν θα το αποκλείται. Νομίζω ότι από τον πάγκο θα έρθει.
1: Αλλά είναι πεζούμενο το παιδί μου. Είναι καλά, σου λέει τώρα το παιδί αυτό.
4: Πεζούμενο, ναι. Αυτό, ναι. Είναι. Και αυτό και ο
2: ήταν, δεν έχει το παιδί σταματήσει να παίζει καθόλου. Ναι. Δηλαδή,
1: ναι.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Πυρηνοκίνητο ήταν.
4: Σε ελληνικά δεδομένα είναι παίκτη, σαν παίκτη σε ελληνικό πρωτάθλημα που είμαστε στο Δεκέμβριο, α πούμε. Δηλαδή, έχει παίξει μισή σεζόν με την. Στο πρωτάθλημα Σουηδίας και έχει παίξει και Μουντιάλ. Δηλαδή, και έχει βγάλει και προετοιμασία για Μουντιάλ. Πιο έτοιμος δεν γίνεται να είναι από τώρα ο Άλλη. Οπότε, και ήταν και ένας από τους βασικούς, όχι βασικούς λόγους, αλλά ήξερε ο Λύση ότι αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι ετοιμοπόλεμοι για να τους χρησιμοποιήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και στα πρώτα-πρώτα, αυτά που είναι με την Δυνάμο Κιέβου. Όπως επίσης και ο Χατζηδιάκος. Πολύ έτοιμος λόγω της προετοιμασίας που πήρε μέρος, έπαιρνε μέρος με την Κοπενχάγη και στα φιλικά έπαιρνε μέρος κανονικά, οπότε είναι και αυτό σε κανονική κατάσταση για να παίξει σε ένα παιχνίδι και είναι και ίσως ο μοναδικός, το έλεγα και χθες, ότι είναι από το μοναδικός που δεν μπορεί να πει κανείς ότι θέλει κάποια φοβερό χρόνο προσαρμογής, καθώς δίπλα του θα έχει, πέραν του ότι είναι Έλληνας και εντάξει, ξέρει καλά την ομάδα, ότι θα έχει δίπλα του στα στόπερ έναν Μιχαηλίδη που τον ξέρει και από την Εθνική. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί πολλής χρόνος για να δέσουν αυτοί οι δύο, αυτό το δίδυμο το στόπερ.
2: Ναι. Εδώ έχει τρελαθεί ο Δημήν, γράφει για βόμβα και τέτοια, για τον Ολυμπιακό, λέει, στα ΧΑΦ. Σε λιγάκι θα έχουμε Βερβελέ, θα μας πει τι συμβαίνει εκεί, αφού ρωτάει ο κόσμος, οπότε περιμένετε λίγο. Θέλω να ρωτήσω για την αντίπαλη τώρα. Είπες, okay, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ένα, έχει θεματάκια τραυματισμών αυτή. Δεν είναι καλή κλήρωση, το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Και η συνέχεια είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε τώρα για τη Δυνάμο.
4: Ας αφήσουμε τη συνέχεια, ας πιάσουμε τα τωρινά.
2: Ας πιάσουμε το τώρα, ναι, να δούμε αν θα περάσει εδώ.
4: Αυτός ο Βιλτσαρέγκο που είναι. Έπαιζε, είναι αριστερό μπακ. Ο Κώστας δεν ξέρω αν τον έκανε σκάουτινγκ εκεί ο Γουλής.
1: Και αριστερά και δεξιά παίζει αυτός. Και αριστερά και δεξιά παίζει ο Βιτσαρέγκο. Κάποια στιγμή τον κοίταγε ο Παναθηναϊκός πριν 1,5 χρόνο.
2: Α, οκ. Okay.
1: Επί του πρώην τεχνικού διευθυντή του τον κοιτούσε. Mm-hmm. Αλλά δεν προχώρησε τότε.
4: του ανώνυμου.
1: Αυτό πρώην τεχνικό διευθυντή. Δεν είναι κακός παίκτης. Εγώ σου είπα από όλους αυτούς που είδαμε στα δύο παιχνίδια. Καλό τέρμα, αλλά αριστερά Σαπαρένκο είναι ο παίκτης που πιστεύω ότι θα πουλήσει η Δυνάμο κάποια στιγμή σε κάποια ευρωπαϊκή άλλη χώρα. Που ομάδα καλή.
4: Το Center Fortes λένε ότι γράφεται ότι τον θέλει Γαλατά Σαράι. Και νομίζω ότι μου είχες πει και για το επιθετικό.
1: Ναι, και ο Κονοπιάνκα, πώς λέγεται αυτό. Κονοπιάνκο, κάπως έτσι.
0: Κονοπιάνκα. Παίζει ακόμα.
1: Είναι ομάδα καλή, όχι τόσο δυνατή πίσω, που έπρεπε να είχε κερδίσει και στα δύο μάτς με 2-0 τουλάχιστον.
4: Ναι,
1: και
4: εγώ όσο είδα έκανε ευκαιρίες αρκετές.
1: Δεν απλά είναι, δηλαδή το ότι πήγε στα πέναλτι ήταν καλό βέβαια για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να είναι τόσο αποτελεσματική και με τον ΠΑΟΚ με βάση τις ευκαιρίες που έκανε και δεν έβαζε γκολ. Και να βρει ο ΠΑΟΚ τα γκολ και να περάσει. Δεν είναι η Δυνάμο που ήταν κάποτε και λέγαμε: όχι, αδερφέ, που πάμε. Είναι ομάδα Πέδρου Τσούλου.
3: Αυτό μας είπε και ο Νίκολης, επειδή το σχολιάζαμε τις κληρώσεις. Έλεγε ότι η Δυνάμο Κιέβου έχει κάνει μια τεράστια ανανέωση στο ρόστερ της. Όχι γιατί έχει κάποιες καραβάνες παλιές, αλλά έχει βάλει πολλά πιτσιρίκια πλέον. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν.
1: Σαν μέγεθος, ναι.
3: Σαν δυναμική.
2: Για δώσ' μου λίγο
4: και τώρα, παιδιά, μιλάμε για μια χρονική περίοδο που.
2: Συνέχισε, μίλασε την κάρτα θέλω λίγο για να δω τις κληρώσεις λίγο των ελληνικών ομάδων.
4: Τη χρονική περίοδο που μιλάμε, καμία ομάδα δεν μπορείς να ξέρεις σε τι κατάσταση θα δεις είτε τον αντίπαλό σου, είτε ακόμα και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να δούμε. Είχαμε μια εικόνα από τα φιλικά, θα είναι το πρώτο επίσημο, με ρόστερ ημιτελές. Δηλαδή, θα δούμε αύριο μεθαύριο έναν ΠΑΟΚ. Δεν θα πούμε ότι αυτός είναι ο ΠΑΟΚ του Λύση, προφανώς. Ή αυτός θα είναι ο ΠΑΟΚ της νέας σεζόν.
1: Ναι.
4: Στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά του καλοκαιριού, το πρώτο και μοναδικό ίσως μέλημα είναι να περάσεις το γύρο, να περάσεις να πάρεις τη νίκη, δηλαδή το αποτέλεσμα. Δεν έχει οτιδήποτε άλλο σημασία.
1: Ούτε μπαλάρες, ούτε τίποτα. Να περάσουμε είναι το θέμα.
4: Όχι, δεν θέλει τίποτα. Λίγο εύνοια της τύχης, λίγο τις στιγμές να είναι δικές σου, να μην είναι κόντρα σου, ακριβώς, για να περάσεις τους γύρους που πρέπει και να βρεθείς στο league face της οποιαδήποτε διοργάνωσης. Ευτυχώς ή δυστυχώς, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού για μένα είναι ζαριά. Ό,τι ομάδα και να έχεις, με όποιο αντίπαλο και να παίζεις, ειδικά όταν έχεις μπροστά σου δύο και τρεις γύρους προκριματικούς όπως ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, που είναι οι δύο ομάδες που έχουν τους πιο πολλούς γύρους να περάσουν για να βρεθούν σε league phase, είναι ρίσκο, είναι ζαριά. Δηλαδή, και ειδικά όταν οι κληρώσεις του ΠΑΟΚ οι φετινές είναι τέτοιες που είναι και δύσκολες, καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται και λίγο τύχη, λίγο εύνοια να βοηθήσει την ομάδα και να πάρει και αυτή τα πάνω της, γιατί προφανώς χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, με ένα νέο προπονητή και αυτός, ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή πρόκριση, να πάρει λίγο ψυχολογία, λίγο αυτοπεποίθηση, ναι, για να συνεχίσει. Χρειάζεται.
2: Σωστά. Είδαμε την κάρτα για να θυμηθούμε λίγο τις ημερομηνίες, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ το Control και θέλω, καλά, για τον Γκάγκουα που λέτε, σιγά παιδιά, ηρεμήστε. Ναι, εντάξει, μεταγραφή την έχει πει ο Καπετανάκος.
0: Έκλεισε.
2: Τρεις μέρες τώρα.
1: Έχουμε τον άνθρωπο, τον άνθρωπα εδώ.
2: Τώρα ενημερωθήκατε για τον παίκτη. Χθες τι κουβεντιάζαμε, προχθές τι λέγαμε. Εντάξει, ολοκληρώθηκε.
1: Ενημερωθήκατε.
2: Ωραία, προχωράμε. Θοδωρή, πες μου κάτι για τα διαρκείας. Για μένα έχει μια σημασία για τον ΠΑΟΚ φέτος. Τι κινητικότητα υπάρχει, τι γίνεται, αν ψήνεται ο κόσμος, με βάση τις πολλές αλλαγές.
4: Ναι, εντάξει, για όλους νομίζω για όλους έχουν σημασία τα διαρκείας. Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως λίγο παραπάνω, γιατί δείχνει και μία τάση του κόσμου μετά τις τόσες πολλές αλλαγές που λες και εσύ, που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Από προπονητή και τεχνικούς διευθυντές και αθλητικούς διευθυντές και CEO, όλα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε ένα νέο κεφάλαιο, μεγάλο, έχει γυρίσει σελίδα δηλαδή ολοκληρωτικά. Η πρώτη μέρα ήταν χθες για τα εισιτήρια διαρκές για τις ανανεώσεις αρχικά, όπως γίνεται, για να κρατήσουν τις θέσεις που είχαν την περασμένη σεζόν. Η πρώτη μέρα έκλεισε κοντά στα 3.000, τα οποία δεν είναι καθόλου άσχημος αριθμός. 2.800 κάτι ήταν η πρώτη μέρα των διαρκείας. Συνεχίζεται για περίπου μια εβδομάδα οι ανανεώσεις, μετά ανοίγουν οι θέσεις. Εντάξει, θεωρώ ότι με βάση και την πρώτη μέρα, αλλά και γενικώς, γιατί οι παοξίδες μπορεί να γκρινιάζουν, είναι ίδιον του λαού, ό,τι και να γίνεται, σε ό,τι κατάσταση να είναι η ομάδα, αλλά στο τέλος, επειδή είναι αρρωστάκια, όπως όλοι οι οπαδοί, θα πάρουν το διαρκείας τους για να κλείσουν μια θέση στην Τούμπα, η οποία θα είναι και η τελευταία σεζόν της, έτσι. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρο.
2: Σωστό, φίλε.
5: Οριστικό.
4: Ναι.
5: Πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο?
4: Οριστικό. Κοίταξε, έτσι προβάλλεται και από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Το promotion των διαρκείας είναι και λέγεται και αυτό, ότι είναι η τελευταία σεζόν. Οπότε δεν μπορεί να... Άμα το λέει ΠΑΕΠΑΟΚ, δεν μπορώ να πω εγώ όχι, δεν θα είναι έτσι. Ναι. Το σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό. Να είναι η τελευταία σεζόν που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα όπως είναι τώρα και από το καλοκαίρι, το ερχόμενο, να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Όπως επίσης έχει δεσμευτεί, προφορικά βεβαίως, αλλά έχει δεσμευτεί η ΠΑΕΠΑΟΚ διαμέσου και του κυρίου Παπαμίκου, ότι το Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο προπονητικό κέντρο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, ίσως πιο σημαντικά και από το αγωνιστικό για μένα τη φετινή σεζόν. Δηλαδή να πάρουν μπροστά δύο πολύ μεγάλα έργα που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ και θα δώσουν και όραμα και αισιοδοξία στον κόσμο, ανεξαρτήτως το τι θα γίνει με στην αγωνιστική σεζόν. Μπορεί να πάει καλά και το αγωνιστικό και να γίνουν και τα έργα. Αλλά νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον το πιο κομβικό κομμάτι που θα τρέξει τους επόμενους μήνες για τον ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο, οι υποδομές.
0: Πάντως, μια και λέει για γήπεδο, η Σανέλ Αρένα για 49 χρόνια στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε επίσημα. Ναι, σε ενδιαφέρει καθόλου, φίλε?
1: Ε?
5: Είναι πικραμένη η τέτοιο συζήτηση των μπάσκετ τσάκ.
2: Λόγω του ότι το γήπεδο.
0: Φίλε, δεν σχολιάστηκε. Μου κοίταζε εκεί ευθεία ότι με κοίταξε. Ούτε με κοίταξε.
5: Πικραμένη συζήτηση.
4: Κοιτάει την κάμερα, ρε παιδί.
1: Με χαρακτηριστικό τρόπο την αποστροφή του για αυτή την εξέλιξη. Όχι την τελευταία που είπε ο Βασίλη. Όλη αυτή την εξέλιξη. Ναι. Όχι, το καταλαβαίνω τον Τάσο μου.
2: Θοδωρή, ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Να είστε
4: καλά, παιδιά. Φιλιά.
1: Γεια σου, Δωράρα.
5: Λοιπόν, για ένα φίλο του ΠΑΟΚ που λέει ότι πετάχτηκα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ξαφνικά χωρίς να έχω δουλειά. Μακάρι να κάνει και γηπεδάρα ο ΠΑΟΚ. Όχι γηπεδάρα.
1: Τι είπε.
5: Δεν ξέρω, μου λέει.
1: Πού πετάχτηκε, ρε παιδιά, τι είπε.
5: Τι ζόρι τραβά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Τι ζόρι.
5: Μακάρι να κάνει γηπεδάρα ο ΠΑΟΚ.
0: Τι ζόρι να τραβάει. Τι ζόρι τραβά. Εμεί έχουμε πει εδώ ότι θέλουμε όλοι γηπεδάρε. Όλοι γηπεδάρε.
1: Και γιούρο θέλω να πάρουμε.
0: Έτσι.
2: Και επίση δεν πετάχτηκε.
5: Να πάμε κιόλα.
2: Προχώρα. Σα στηρίζω. Λοιπόν, εντάξει, μην απαντά τώρα σε τέτοια πράγματα και δεν χρειάζεται καν να σου πω την αλήθεια.
5: Όχι, είναι από του καθόλου άνθρωπου, μακάρι να κάνει.
1: Ελάτε.
5: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίως για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό που υπάρχει τώρα. Εμείς δεν πάμε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάει.
2: Αδερφέ μου, για πάμε να δούμε λίγο. Πες μου μέχρι να βγει ο Βερβελές που τώρα σε λίγο ετοιμάζεται έτσι απειλή. Πες μου λίγο, θέλω να πεις κάτι για τον παίκτη αυτόν και τον Μπιλάλ που ακούγεται. Μια τοποθέτηση πρώτη. Πες για δύο κουβέντες σε αρχή, θα το ξανακουβεντιάσουμε όμως. Δεν τελειώσαμε. Τώρα μια κουβέντα θέλω.
1: Ήταν μορτή.
5: Δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη με Κάγκουα, δεν υπάρχει καμία κλεισμένη μεταγραφή.
2: Α, δεν είναι δηλαδή.
5: Ένα. Οπα. Και για τον άλλο παίκτη, το Μαροκινό, τον Μπιλάλ, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ανύπαρκτο θέμα.
1: Μπιλάλ Ναντήρ.
5: Ναι.
2: Δεν σημαίνει όμως για τον Γκάγκο δεν θα κλείσει.
5: Όχι, όχι. Τώρα λέμε ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή και έρχεται όχι. Θα αναπτύξουμε αργότερα.
2: Επίσης, μια και το κουβεντιάζουμε για εδώ και δύο μέρες και εσύ με έκανε σοφότερο όσον αφορά τον τρόπο που παίζει ο παίκτης αυτός.
5: Ναι.
2: Δεν είναι Πινέδα, κλασικός Πινέδα αυτό που βλέπαμε τον Πινέδα.
1: Όχι.
2: Πιο πολύ εγώ τον βλέπω λίγο πιο αριστερά να πηγαίνει και να απειλεί από εκεί και πιο επιθετικό γίνεται.
5: Πρέπει να δει τι σκέφτεται ο Νίκολης, πού θα τον τοποθετήσει, ποιοι θα είναι γύρω του για να καταλάβει και τι δουλειέ πρέπει να κάνει. Σα στοιχεία όμω έχει από τον Πινέδα. Κάποια, δηλαδή την ένταση, την ταχύτητα, τις εκρήξεις, το ταχυδυναμικό, το έχει. Δεν είναι τόσο καλός αμυντικά όσο ο Πινέδα. Είναι καλύτερος επιθετικά που δεν είναι ο Πινέδα. Ο Πινέδα δεν σκοράρει, δεν πατάει περιοχή, αλλά δεν είναι τόσο απειλητικός και δημιουργικός. Δημιουργικός είναι τόσο απειλητικός. Ο Κάγκουα έχει αριθμούς, έχει διψήφιο αριθμό και γκολ και assist τελευταία σεζόν. Μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι.
2: Ήταν double-double το είχε κάνει, μου το διάβασα.
5: 12 γκολ, 11 assists.
2: Double-double, καλά το θυμάμαι. Ναι. Ωραία.
1: Προφανώς μάλλον θα αλλάξει και κάτι στο game plan γενικά ο Νίκολιτς. Τώρα χωρίς Πινέδα. Αν πάρει και αυτό τον παίκτη.
2: Okay. Το ξεκαθάρισε ο Τάσος στα δύο κομματάκια που αναφέρθηκαν πολύ στο chat για τα δύο ονόματα. Οπότε πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, λίγο πριν ασχοληθούμε σε λίγο με την ΑΕΚ εκτενέστερα. Πάμε να δούμε και τον Σπύρο Τζάνι αλλά και τον Διονύση Βερβελέ, οι οποίοι είναι μαζί μας. Θα σε έχουν δώσει το δικό τους σοου. Απείλησε σήμερα ο κύριος Τζάνης ότι θα είναι αρκετά πιο σοβαρός, μου είπε. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
5: Ήδη γελάει.
1: Ήδη γελάει
5: μόνο του.
1: Σπυράρα, μπαγόρι μου.
6: Βλέπω ότι είσαστε πολύ σοβαροί εσείς και έχω έρθει με όρεξη για να σας φτιάξω το κέφι.
2: Πολύ ωραία, χαιρόμαστε.
1: Αγόρι μου, παιχνίδι.
2: Ελπίζουμε να μας πει και ρεπορτάζ, αλλά κυρίως το κέφι μετράει. Άλλωστε καλοκαίρι έρχεται να ησυχάσουμε όλοι και να είμαστε υγιείς. Διονύση, κάνει accept, ρε φίλε,
6: μπορώ
2: αυτό το ριλάκι που το έχω ανεβάσει. Σε έχω βάλει συνεργασία όπως και το Σπύρο εδώ.
7: Δεν το κάνω, δεν το κάνω.
2: Θέλουμε να γίνει φίρμα ο Σπύρος μας.
7: Δεν το κάνω, ήταν και αντισυναδελφική συμπεριφορά σας απέναντι σε έναν άνθρωπο που βρέθηκε στον δρόμο.
2: Βρέθηκε στον δρόμο ότι είναι στον Γιάλαν έξω από το σπίτι.
5: Έτσι όπως βρέθηκε στο συγκεκριμένο δρόμο, θα ήταν καλύτερο να μην είχε βρεθεί.
7: Από ό,τι κατάλαβα, εκλιπαρούσε πολλά λεπτά να βγει για να δείξει τη λαοθάλασσα των Ισπανών στο Ρότερνταμ. Και στο τέλος τον βγάλατε σέντρα γιατί στον αποκάτω δρόμο είχαν στρίψει όλοι οι Ισπανοί, έκαναν το γύρο του Θριάμβου. Το πλάνο που άρχισε εκεί να κάνει ο Ριβάλντο, τον έβγαλε εκτεθειμένο να πούμε.
2: Ο Ριουβάλτο.
1: Ο Ριουβάλτο.
2: Ο Τζιοβάνι, πάμε, ρε.
1: Και ο Ζέντεμπερκ.
0: Καστίγιο. Σπύρο, τι ερώτηση θες να κάνεις.
6: Με έχει πάει ο Βερβελές μια εβδομάδα τώρα, μην το πω, και σήμερα θυμήθηκε να με υποστηρίξει.
5: Αυτά κάνει, αυτά κάνει.
6: Ευχαριστώ.
2: Μάλιστα.
6: Βασίλη, είναι εδώ η εθνική ομάδα Νοτιού Αφρικής στο χόκεϊ επιχόρτου. Άμα τίποτα, πες μου να ψάξω,
5: Over 12,5 στεκές.
0: Φίλε, χόκεϊ δεν έχω, επειδή δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω ιδέα από κανονισμούς, δεν έχω αγγίξει ποτέ.
5: Αλλά
0: αν βρεις καμιά πληροφορία, στείλ τη. Δεν θα πάει χαμένη.
5: Δεν κλείνει
7: να αξιοποιηθεί.
6: Ωραία.
1: Κάτι που να αξιοποιηθεί τέλος πάντων.
2: Τι είναι αυτό, ρε. Πρώτα του στέλνει αποστολή και μετά τη βρουν εκεί.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει που γίνεται εδώ πέρα. Δεν άστο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα τα κομμάτια. Πρώτα απ' όλα, με Διονύση ξεκινάω. Σε λίγο τα της προετοιμασίας και τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχει κάποιο ζήτημα με χαφ και λοιπά. Βλέπω εδώ έχει ξεσαλώσει ο admin, γράφει διάφορα.
7: Πριν τα χαφ, να πω μια εξέλιξη τελευταίας στιγμής, που βεβαιώνεται πλέον ότι η ολομέλεια της ΕΟΕ, με ομόφωνη απόφαση, δηλαδή 37 στους 37, ενέκρινε ουσιαστικά την παρουσία της ΕΟΕ στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που είναι σε λίγες ημέρες, ώστε να συνενέσει στην νομοθετική ρύθμιση για το Καραϊσκάκι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι προφανέστατα ο κ. Κουβέλος θα είναι αυτός ο οποίος θα παραστεί στην αρμόδια Επιτροπή στην Βουλή. Σε λίγες μέρες περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι οριστικά. Θα μπει το πλαίσιο για να γίνει από την ΕΟΕ η επέκταση που ζήτησε ο Ολυμπιακός για 49 χρόνια του γηπέδου. Γιατί και με αυτή την εξέλιξη, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή βλέπω πολλούς που είναι της άποψης ότι έχουν χαριστεί γήπεδο οτιδήποτε άλλο, ότι αν ο Ολυμπιακός είχε το γήπεδο δικό του, δεν θα συζητήσει και δεν ζητούσε καμία παρέμβαση σε ΕΟΕ, η οποία λοιπόν με 37 στα 37 θα πάει εκεί στην Επιτροπή της Βούλης. Υπάρχουν διάφοροι κύκλοι που δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη με το αίτημα του Ολυμπιακού και θα κοιτάξει να προχωρήσει άμεσα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα συζητηθεί και εκεί και τι τροπή θα πάρουν μετά τα πράγματα, καθώς ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχουμε μείνει στο παζλ που θέλει το τελευταίο κομμάτι να είναι η συνέντευξη, η εκδήλωση παρουσίαση, πείτε το όπως θέλετε, του Βαγγέλη Μαρινέκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μπροστά σε πολύ κόσμο και αθλητές του Ολυμπιακού, παλέμαχος και νυν, όπου έδειξε την μακέτα μέσω του βίντεο του νέου Καραϊσκάκη, όπως αυτό είναι να γίνει σε 2 χρόνια θεωρητικά από όταν το γήπεδο ξεκινήσουν τα έργα, με το πλάνο ότι αν πάνε όλα καλά, ο Ολυμπιακός να μπει το Μάιο του 27 να μπουν οι μπουλντόζες, οι Γερανοί, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της επέκτασης του γηπέδου για αύξηση χωρητικότητας 20.000 θέσεων. Θυμίζουμε, πλάνο είναι να πάει γύρω στους 53.000. Ένα έργο το οποίο, όπως έχει παρουσιαστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, θα αγγίξει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και που σίγουρα νομίζω ότι αν γίνεται ένα βήμα με αυτή την απόφαση της ΕΟΕ, μετά μένει το δεύτερο βήμα από την κυβέρνηση. Μετά θα είναι, αν ο Ολυμπιακός βρει εμπόδια, δηλαδή κάποιες προσφυγές ΟΣΤΕ ενδεχομένως ορισμένων και το κατά πόσο αυτές χρονικό διάστημα θα χρειαστούν για να ξεπεραστούν, αν προκύψουν, λέω, που δεν είναι και απίθανο για και τους, για να μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να αποκαλύψει ουσιαστικά και περισσότερα πράγματα για το γήπεδο, γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτάει πώς θα γίνει αυτή η επέκταση, πώς μπορεί να επηρεαστούν οι γύρω χώροι, όλο αυτό που έχουμε πει και ανακοινώθηκε με το πάρκο, με το πράσινο που θα υπάρξει ώστε να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, όπως θεωρείται, και προφανέστατα και με τροφή για διάφορα σχόλια, γιατί νομίζω ότι αν αυτό το έργο τρέξει, θα είναι θέμα χρόνου να γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει σε μια εταιρεία το όνομα του γηπέδου για να μπορέσει και ο ίδιος σε 4 χρόνια να εισπράξει αρκετά από τα χρήματα που ο ίδιος θα επενδύσει, καθώς θυμίζω δεν ζητάει παρά μικρό, δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Είναι αποφασισμένη η διοίκηση των Ερυθρολεύκων και με τις συμφωνίες που θα προχωρήσει βέβαια, να προχωρήσει μόνη της στην αλλαγή δεδομένων και να δούμε ένα νέο Καραϊσκάκι με την ελπίδα ότι αυτό θα μπορεί να το δει το 2029. Εγώ θα πω βήμα-βήμα, καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό στον κόσμο και τη μέρα της παρουσίασης. Σίγουρα μια καλή εξέλιξη. Πρέπει να είναι, όπως το είπα και νωρίτερα, ένα puzzle στο οποίο θα μπαίνουν τα κομμάτια και μένει να φτάσουμε στο τελευταίο του μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα και μετά την παράδοση του γηπέδου. Νομίζω θα αλλάξει πολύ, το είπαμε και τότε όταν έγινε η παρουσίαση του νέου γηπέδου. Θα δώσει στον Ολυμπιακό μια άλλη, νομίζω, έτσι να το πω, και εμπορικά συζήτηση, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να γίνουν μετά και με το μουσείο και με διάφορους χώρους στους οποίους θα ανακοινώσουν οι Ερυθρόλευκοι, αλλά είπαμε βήμα-βήμα και βλέπουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η εξέλιξη τελευταίας στιγμής που σίγουρα δίνει έτσι τροφή για σχόλια όσον αφορά και στην συνέχεια.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, το αγωνιστικό κομμάτι που καίει και τους φιλάθλους. Προφανώς είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή που μας μεταφέρεις, γιατί προχωράει αυτή η ιστορία που έχουμε ξεκινήσει και αναλύουμε εδώ και πολύ καιρό. Αγωνιστικά λοιπόν, ενίσχυση της ομάδας. Υπάρχει κάτι στα χαφ που παίζεται, που ψήνεται?
7: Τόσο καιρό που ψήνεται, Βασίλη, θα το είχαμε φάει καμένο, να ξέρεις. Λοιπόν, Εντάξει, έχουμε πει ότι το θέμα του ΧΑΦ, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι και κανείς δεν το χρεώνει αυτό, ότι δεν έχει μπορέσει να πάρει τον ΧΑΦ του. Το λέω στη λογική ότι ψάχνει να κάνει κίνηση από το πάνω ράφι, υπέρβαση για άλλους, όπως το βλέπει ο καθένας. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Όταν, για παράδειγμα, συζητάγαμε ότι, χωρίς μάλιστα να διαψευτεί, ότι ο Άμραμπατ είναι ένας από τους παίκτες που βλέπει ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό φέρνει και μια, και γιατί ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, φέρνει μια καθυστέρηση στις όποιες επαφές, και γιατί ο ίδιος ο παίκτης θα θέλει να δει τι άλλο έχει στη διάθεσή του. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι ένας παίκτης που ήδη έχει αρκετές προτάσεις και συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι ο μοναδικός. Ακόμη δηλαδή και στο όνομα του Μπρόζοβιτς που ακούστηκε, επειδή είναι ελεύθερος, κάποια στιγμή υπήρξε σενάριο για την Real Madrid. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι παίκτες να βιαστούν, να το πω διαφορετικά, και να δώσουν το OK στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάει ακόμη και σε μεταγραφή, να την πω έκπληξη, δηλαδή σε παίκτη που μπορεί να μην έχει ακουστεί, αλλά να προκαλέσει αίσθηση. Και προφανώς για να το κάνει αυτό, σύμμαχός του δεν θα είναι να βγει το όνομα στο φως δημοσιότητας, να σέρνεται. Εδώ είδαμε, δηλαδή, για παράδειγμα, τι συνέβη στην περίπτωση του Στάνιτς, που η ζημιά έγινε. Τώρα, αν υπήρξε ο εκπρόσωπος που εμφανίστηκε μετά, ζήτησε παραπάνω, άλλαξαν τα δεδομένα, όπως βγήκε από το ρεπορτάζ. Ζημιά έγινε, το λέω στη λογική, γιατί πολλοί θεωρούσαν οι Βούλγαροι κάποια στιγμή ότι είναι κλεισμένο το deal, και είδαμε ότι τελικά δεν προέκυψε deal. Ξέρεις, είναι και αυτή μια καταγραφή της πραγματικότητας, την οποία πρέπει να δώσουμε λίγο στον κόσμο που παρακολουθεί και καθημερινά κάνει τη δική του μετάφραση. Καταλαβαίνω, έχω πει, είμαι από τους ανθρώπους που καταλαβαίνω την γκρίνια που υπάρχει αρκετές φορές, αλλά έχει και σημασία το πώς προκύπτει αυτή η γκρίνια. Δηλαδή, όταν, για παράδειγμα, έχει βγει στην αρχή και ο Ολυμπιακός έχει επιβεβαιώσει ότι μίλαγε για τον Γιαννούλη, όταν βγήκε δηλαδή να πει ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας, σημαίνει ότι ήταν συζητήσεις και σε συμφωνία με την Augsburg. Το επιβεβαίωσε αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν έχει διαψεύσει οτιδήποτε για τον Ορτέγκα, και σήμερα βλέπει το όνομα της δημοσιότητας ένα αριστερό μπακ 33 στα 34 του Ρίκο, ελεύθερο από τη Χετάφε, παίκτη που φτάνει καλά-καλά, δεν ξέρω αν έχει και ένα εκατομμύριο χρηματιστηριακή αξία αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν αυτό το θέμα αναπαραχθεί τα ελληνικά μέσα, επειδή έγινε ένα tweet στο εξωτερικό από έναν άνθρωπο που έχει 400-500 ακόλουθους, τέλος πάντων, εγώ δεν διαφωνώ με τον άνθρωπο ότι μπορεί να έχει πληροφορία, ότι απλά μπορεί να προτάθηκε. Έχει διαφορά όμως το προτάθηκε και διαφορά ότι γίνεται το deal, έτσι. Μετά, όλο αυτό, όταν θα συρθεί στα ελληνικά media 6-10 ώρες και παίζει όλα τα site και αμφισβήτητα, δηλαδή, μετά πάει και στα social media, είναι προφανέστατο ότι θα φέρει μια εξτρά γκρίνια όταν ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν αργήσει να γίνουν πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει μια άποψη ότι μια θέση δεν μπαίνει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Το έκανε κάποια στιγμή, βέβαια, τα πρώτα χρόνια ειδικά, με το καλημέρα να βγαίνει και να διαψεύδει ότι αυτός δεν υπάρχει. Εδώ δεν κινείται τίποτα, ότι απλά μας προτάθηκε. Πλέον ο καθένας γράφει, λέει ό,τι θέλει, ελάχιστα πράγματα επιβεβαίνονται ή διαψεύδονται. Και όλο αυτό για κάποιους φέρνει την αγωνία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για κάποιους άλλους φέρνει την ίσπραξη γκρίνιας και αναμονή κινήσεων. Αυτή είναι δηλαδή η καταγραφή της πραγματικότητας. Ότι υπάρχει εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός παίρνει χαφ αύριο, θα ήταν τεράστια έκπληξη, δηλαδή θα έπρεπε να έχει δουλέψει πολύ καλά την περίπτωση. Και όσο πλησιάζουμε, νομίζω, και προς τα προκριματικά, γιατί πλέον ο χρόνος κυλά αντίστροφα, μιλάμε ότι πηγαίνουμε σε μια λογική 2 εβδομάδων να απομένουν. Με τη Λίμπαρ, πιο πιθανό είναι να πάει με αυτούς που έχει στην Ολλανδία και βλέπει εκεί ο Σπύρος και καταγράφει, παρά να έρθει ένα νέο πρόσωπο να μπει. Δηλαδή, εγώ που σας λέω ότι περιμένει να έρθει τερματοφύλακας για να φύγει ο Τζολάκης, ακόμη και αν αυτός τελικά είναι ο Ορτέγκα. Εγώ αυτή τη στιγμή με τον Τζολάκη, με την διάθεση να την έχει δείξει ο ίδιος, ότι δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί να παίξει τα προκριματικά, δηλαδή ότι ίσως και ως τότε να έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πιο πιθανό, δηλαδή, πώς θα πάει. Αν δεν προλάβει δηλαδή, να πάει παίξει αύριο μεθαύριο να παίξει τα 2 τελευταία φιλικά, πώς θα πάει. Δηλαδή, θα πάει ένα τερματοφύλακα που δεν θα έχει παίξει ένα φιλικό με τους άλλους τους συμπαίκτες. Θα παίξει ο Πόποβιτς μετά, δηλαδή. Και καλά να είναι το παιδί, έτσι, γιατί θυμίζω στην αρχή είχε ένα μικρό θέμα. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το τι χτίζει ο Ολυμπιακός σαν ρόστερ του, με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα για τη συνέχεια τη σεζόν, και τελείως διαφορετικό το focus που πρέπει να κάνει πλέον στο στόχο του που είναι να εμέγγυνει και πώς θα αποκτήσει την Ολλανδική ομάδα. Έτσι είναι δύο διαφορετικά κεφάλαια και ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή, δηλαδή, από τη μία είναι η διοίκηση που πρέπει να δουλεύει το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με την ενίσχυση και από την άλλη ο Μεντιλίμπαρ που προφανώς ίσως και να περιμένει κάτι ακόμη ο άνθρωπος, αλλά δουλεύει με αυτούς που έχει στη διάθεσή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ναι, αυτό τώρα που λες με μπερδεύει λιγάκι από την άποψη ότι θα πάει, λες με Πόποβιτς, ας πούμε, να εμέγγεινε εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα γίνει η μεταγραφή.
7: Θα εγώ σου λέω, δεν ξέρω, όπως ξέρω το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή αν εγώ σου να πάρουμε την λογική ότι γυρίζει ο Ολυμπιακός από την Ολλανδία και παίρνει τον Ορτέγκα τερματοφύλακα. Ή το Σά, λέω εγώ, παιδί μου. Ναι. Έρχεται 29 του μήνα εδώ στην Ελλάδα ο Σά. Θα τον βάλει μετά από 5 μέρες να παίξει χωρίς προπόνηση, δηλαδή χωρίς φιλικό με την υπόλοιπη ομάδα.
2: Μπορεί να παίξει ο Τζολάκης και να φύγει μετά, αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Υπάρχει πρόβλημα.
7: Όπως το βλέπω, κοίτα να δεις κάτι. Όταν εδώ υπάρχει κάτι το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Ναι, εγώ προσπάθησα χθες να το αναλύσω το θέμα και πάλι βλέπω ότι ορισμένοι το παρουσιάζουν όπως θέλουν. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν είπε κανείς ότι ο Τζολάκης έγινε το κακό παιδί. Είπαμε ότι ο Τζολάκης έκανε ένα χειρισμό στον οποίο ουσιαστικά βάζει ένα πρέπει στον Ολυμπιακό. Είναι απλό το πράγμα. Έτσι. Και αν είναι το μυαλό σου να μείνει εδώ 100%, δεν ξέρω αν το παιδί πάει και πει στο Μεντιλίμπαρ ότι εγώ εδώ είμαι στρατιώτης και θα σε βοηθήσω μέχρι την τελευταία προπόνηση και μάτς μέχρι να φύγω. Έχει γίνει, σας έχω ξαναπεί. Και μάτς όχι τέτοιο επίπεδο. Έπαιζε ο Ολυμπιακός στη Βέρεια σε ένα αβούρκο, ο Μιλιβόγεβιτς έκλεινε μεταγραφή εκατομμυρίων στην Κρίσταλ Πάλας και πήγε και βάλε γκολ στη Βέρεια. Έτσι. Ήταν από τους καλύτερους και είπε: εγώ θα πάω να παίξω στη Βέρεια. Και κάποιοι τρέμανε, μην στραβοπατήσει πουθενά στο γήπεδο και έχουμε άλλα. Έτσι είναι όμως. Αλλά είναι και το πώς είναι ο καθένας. Εγώ δεν λέω ότι αν
0: δεν παίζει. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Καλό... Γιατί ο Τζολάκης είπε ότι δεν παίζει.
1: Όχι, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα.
7: Εγώ πράγμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή η συζήτηση, Διονύση, που καταλαβαίνω, αν δεν το έχω σωστά, να μου πει. Είναι η συζήτηση που γίνεται για τον Τζολάκη είναι ότι θα μπορούσε να ανανεώσει για κάποια χρόνια παραπάνω και να καρποθεί περισσότερα χρήματα Ολυμπιακός στην αγορά του μεταγραφή.
7: Αυτό
2: σωστά.
7: Αυτό που λες. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέγαμε. Αυτό λέγαμε και χθες. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να το αδικήσω το παιδί. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το αδικήσω το παιδί. Γιατί το παιδί μπορεί να θεωρούσε ότι ο Ολυμπιακός μετά μπορεί να ζήταγε 30 κατέβατα και να μην τα έβρισκε.
2: Και να μην
7: δεν
2: τα έβρισκε.
7: Δεν τα έβρισκε για τερματοφύλακα 30.
2: Ενώ θέλει να φύγει.
7: Έτσι.
2: Το ξέρω.
7: Πάντως 13 θα είναι, 15 θα είναι, 17 μπορεί να γίνουμε μπόνους. Φαίνεται ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, αυτό λέω.
2: Εγώ να σου πω λίγο, φίλε μου, Καλέτη, έχω δει ότι έχει διδάξει ιστορία όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη τουλάχιστον ομάδα. Εγώ βλέπω τους παίκτες όταν ολοκληρώνουν την καριέρα τους στο εξωτερικό ή όταν υπάρχει ζήτημα να έρθουν πάλι στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, πάλι Ολυμπιακό επιλέγουν. Δεν νομίζω να αποτελέσει εξαίρεση και ο Τζολάκης. Δεν νομίζω να φύγει με κακές σχέσεις από τον Ολυμπιακό. Και δεν υπάρχει και λόγος να φύγει με κακές σχέσεις από τον Ολυμπιακό.
7: Βέβαια υπάρχει μια διαφορά σε αυτό που λες.
2: Για πες το.
7: Νομίζω ότι οι δύο τουλάχιστον αντίπαλοι του αυτή τη στιγμή, βάζω λίγο εκτός τον ΠΑΟΚ γιατί βλέπω μια κατάσταση λίγο μετέωρη και με αμφισβήτηση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ βασικά, όχι από απ' έξω. Όσον αφορά στο διοικητικό κομμάτι και τις κινήσεις που γίνονται και ότι ίσως οικονομικά είναι κάπως σφιχτή πολιτική, μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Εγώ βλέπω έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ρίχνει χρήμα στην αγορά, δείχνει αποφασισμένος και ρίχνει χρήμα και η ΑΕΚ. Δεν είναι ψέμα αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου πει κάποιο ότι αν ο Τζολάκης κάνει 5 χρόνια στο εξωτερικό και είναι οι ομάδες έτσι, δεν θα το χτυπήσουν την πόρτα όταν βλέπουν. Δηλαδή,
0: τώρα συζητάμε, ρε παιδιά, για 5 και 6 και 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, το παιδί ακόμα δεν έφυγε.
2: Καταλαβαίνω
0: τι συζητάμε για το πότε θα γυρίσει και σε ποιον θα γυρίσει.
7: Μην πας μακριά, θα σου πω περίπτωση. Πάρ' το 300. Στο εξωτερικό ήταν 300.
2: Διονύση, αλλιώς το λέω εγώ. Ότι δεν
0: και
2: έχει
0: τι έγινε που είχε παίξει ο πατέρας
2: του. Ότι πλακώνεται, ρε παιδί.
0: Και του Ιωαννίδη, ο πατέρας του Ολυμπιακού είχε παίξει. Ναι.
7: Εσύ άλλο τώρα, ένας, εντάξει, άλλο άλλο. Ο Ιωαννίδη ήταν μικρός της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και στον Παναθηναϊκό μικρός. Εγώ το λέω στη λογική.
0: Μα δεν είναι, είναι και κάθε περίπτωση διαφορετική, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι και η περίοδος. Αν μπορεί να έχει ένα προπονητή που να μην του κάνει ο Τζολάκης. Και ο Τζολάκης να. Τώρα ο Γιαννούλης. Μπορεί να μην του έκανε του λύση ο Γιαννούλης και να έκανε στο Μεντιλίμπαρ και να γύριζε το παιδί στον Ολυμπιακό και όχι στον ΠΑΟΚ. Που μπορεί να πάει. Καταλαβαίνεις, είναι πολλά που παίζουν ρόλο εκείνη τη στιγμή.
7: Ο Ολυμπιακός το καλό που έχει σε σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης είναι το γεγονός ότι όταν φεύγει ένας παίκτης του, σπανίως χαλάει τη σχέση του.
2: Αυτό λέω, δεν χαλάει τη σχέση.
0: Ναι, εννοείται, αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή... Πλέον όλες οι ομάδες έτσι είναι. Και ο Παναθηναϊκός που κάποτε τις χαλούσε, πλέον φεύγουν τα παιδιά με τις καλύτερες.
8: Σε αυτό έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είχε ή έχει.
8: Είχε.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε επί χρόνια.
0: Σωστά.
1: Αλλά τώρα το έχει τα τελευταία 6-7-8 χρόνια το έχει φτιάξει.
2: Γιατί αυτό είναι και η διαφήμιση για το σύλλογο, ρε
1: παιδί. Το έχει φτιάξει.
0: Προφανώς.
1: Αλλά παλιά είχε μεγάλο ζήτημα ο Παναθηναϊκός. δεν φεύγανε καλά. Δηλαδή υπήρχαν διαζύγια άσχημα.
7: Εντάξει, κοιτάξτε. Υπάρχουν και πολλοί που θεωρούν. Γενικά τώρα μιλάμε, δεν λέμε για το Τζολάκι, ακόμα δεν έφυγε δηλαδή. Και πάμε να γυρίσουμε πάλι πίσω. Λοιπόν, το λέω, υπάρχουν και πολλοί που θεωρούν ότι οι επιστροφές δεν είναι πάντα καλές. Και στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι πολλοί με επιστροφή δεν βγήκαν.
8: Η πλειοψηφία τους δεν είναι πάντα καλές, να σου πω την αλήθεια.
0: Σπάνια, είναι για να το θέσουμε καλύτερα, καλύτερα, σπάνια είναι καλές. Σπάνια.
7: Και τώρα του Φορτούνη.
0: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ολυμπιακού είναι ο Μιραλάς. Μας είχε βγάλει τα μάτια.
7: Ο Μιραλάς, γιατί του Ποντένσε δεν ήταν τώρα πρόσφατο δηλαδή, το παράδειγμα.
0: Ναι, του Ποντένσε, σωστό.
7: Πάρα πολλά παραδείγματα υπάρχουν. Εγώ σας λέω ακόμα και το Φορτούνη. Δηλαδή, εμένα ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή είναι ένα στοίχημα. Δεν λέω ότι. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Το παιδί έχει απίστευτη ποιότητα και έχω πει ότι για μένα, όταν μένει ελεύθερο ο παίκτη αυτό, τον φέρνει πίσω. Αν ο Φορτούνης. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ο Φορτούνης έχει την εντύπωση ότι θα παίξει 20 μάτς στον Ολυμπιακό. Πιστεύω θα διεκδικήσει φανέλα βασικού κανονικά για να παίξει. Αλλά με αυτά που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ τουλάχιστον για τους εξτρέμ, δεν ξέρω αν θα είναι στα φαβορί, δηλαδή να είναι βασικό στο κομμάτι παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕ και πρώτο μάτς του Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, αν δει καλά το Ρόκα, να το πω διαφορετικά τις επόμενες μέρες, πάμε δούμε Ρόκα, Ζέζο Μαρτίνς, αυτό εννοώ.
8: Για την ΑΕΜΕ μιλάμε πάντα. Μέχρι να ολοκληρώσει τις μεταγραφές. Ναι. Καταλαβαίνω. Okay. Άλλες περιπτώσεις προχωρημένες. Ο Σάλιακας μπορούμε να πούμε ότι κλείνει, ότι τελειώνει το θέμα.
7: Κλείνει 5 μέρες ο Σάλιακας. Θα πάει 6η, 7η, πιστεύω αύριο μεθαύριο θα κλείσει ο Βασίλης.
0: Κλείνει τώρα, αλήθεια.
8: Θέλει τώρα το κάθε φορά και με ρωτάει.
7: Τι να πούμε, τι σου λέει, τι να πούμε τώρα.
8: Δεν μ' αφήνεις και εσύ.
0: Αν κλείνει, όχι.
7: Να πούμε σε μια ώρα που θέλουμε άλλα 100 χιλιάρικα. Να πούμε να εμφανιστεί ο Σάλιακας.
0: Τώρα που βρίσκεται η υπόθεση.
8: Πόσα θέλουν τώρα.
7: Υποτίθεται ότι να απαντάνε θετικά οι Γερμανοί και να τελειώνει και να έρχεται. Αυτό είναι το θέμα. Τι να πω, με αυτά που έχω δει φέτος, τον καζάκι να μου βάλεις εδώ για να μου πεις πρέπει να το κέρδισω από πάνω, δεν το περνάω για τίποτα. Δεν το περάσω.
8: Σε νιώθω, αδερφέ μου, εντάξει. Γενικά. Και νιώθω και την αγωνία αυτή.
7: Βασιλιά, αλλά... κάνεις κάτι. Εγώ δεν ήθελα να με νιώθεις. Εγώ δεν πουλάω παπά στον κόσμο, ούτε σαν εδώ στο χωριό μου, δόξα τω Θεώ, πριν που πέρασα, έβγαλα και μια ωραία φωτογραφία για να σε στείλω και στο γκρουπ. Και πολλά κιλά σαν αβέρτα. Αντάλαβες, λέω, άμα το ανεβάσω θα παίξουμε γέλιο τώρα. Θα γράφουν τέτοιο μας πουλάτε βερβελέ και όλα αυτά. Αντάλαβες, δηλαδή ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει και αγωνία από τα χείλη τα δικά μου, άλλων ρεπορτέρ Ολυμπιακού, να ακούσει και πράγματα ευχάριστα, νέα, θετικά μηνύματα, έναν καλό παίχτη. Καταλαβαίνω και ο κόσμος, μάλιστα, εντάξει, εμείς αναβιβόμαστε αυτή τη δουλειά και βλέπουμε και δωρεάν τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος πληρώνει το εισιτήριό του, έχει κάθε λόγο να έχει τις απαιτήσεις του, ψηλά τον πύχη. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποιοι υπερβάλλουν κάποιες φορές τους χαρακτηρισμούς τους, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ήσουν να και πάνω στα νεύρα του πολύ, μετά σου λέει sorry, συγγνώμη, οτιδήποτε άλλο ξέρω εγώ. Προκύπτει. Αλλά εδώ τώρα, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, νομίζω ότι η αύρα που υπάρχει είναι ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να πάει κάπως καλύτερα για τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές. Χάθηκε χρόνος τώρα με κεφάλαια που δεν βγήκαν. Ίσως. Αλλά σου ξαναλέω ότι για μένα είναι πολύ κομβικά έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή, να έρθει ο Σάλιακας. Είναι ένα παιδί το οποίο το ξέρουμε τι. Έχει περάσει από την ομάδα. Εγώ νομίζω βελτιώθηκε με την παρουσία του στο εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε στα στιγμιότυπα, στα μάτς που παρακολουθούσαμε. Αλλά από εκεί πέρα, σα έχω πει ότι αυτή η φανέλα είναι άλλο πράγμα. Ότι και το Μαφέο δεν μπορεί να τον κατακρίνει από 2-3 παιχνίδια, αν θα είναι καλό ή όχι. Αλλά μόνο. Δηλαδή, είδαμε τον Πυρόλα στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο φιλικό στην προετοιμασία και κάναμε το σταυρό μας. Εγώ θυμάμαι όμως μιλάγαμε με φίλους μου, λέγαμε κάρμο και πάλι κάρμο. Το Ολυμπιακός πάλι τότε, παρότι είχε πάρει τον Πυρόλα, θυμίζω, τον ξανακράτησε τον Γκάμο. Τον Γκάρμο. Βρήκε τη φόρμουλα, τον πήρε Νότιχαμ, τον πήρε δανεικό, τον κράτησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα φιλικά σίγουρα κάτι δείχνουν. Τι μπορεί να σου δείξουν τα χαρακτηριστικά κάποιου παίκτη. Δηλαδή, βλέπει από το πρώτο παιχνίδι την ποιότητα που έχει ο Ζώτα, ρε φίλε. Λέγαμε ότι αυτή η μεταγραφή νομίζω ότι για μένα είναι νούμερο ένα μεταγραφή του Ολυμπιακού μέχρι στιγμή. Τώρα πολύ κομβική κίνηση. Δηλαδή, αυτό το παιδί δείχνει ότι θα δώσει άλλη ποιότητα στον Ολυμπιακό. Έχει καλές επαφές με την μπάλα, τον βλέπει δηλαδή και σαν βίντεο εκεί που στέλνει ο Σπύρος από την Ολλανδία. Το σκληρό μεροκάμα το βγάζει το παιδί στα ξένα.
8: Στον ήλιο τον έχουμε.
7: Χιλιάδες ωρών στο βίντεο και αναλύσεις και πλάνα, ακόμη και από την πρώτη του LKB που θα μας αναλύσει σε λίγο. Στον ήλιο, αδερφέ, και φοράει το μακριμάνικο να μου. Τι γίνεται, ρε φίλε.
8: Τι τρέλα κουβαλάει.
0: Και προηγουμένως βγήκε η Μένια από την Ολλανδία, μας έλεγε έχει κρύο και φοράει το αμάνικο.
8: Αμάνικο. Τέλος πάντων.
1: Ο Καπετανάκος θα γίνει με τέτοιο σκηνό.
8: Θέλω να πω κάτι πολύ
7: σοβαρό. Πώς τον είδες στον Ελκάμπη, Σπύρο, πώς τον είδες στον Ελκάμπη.
6: Τέρμα έπαιξε, Διονύση, αντί για τον Τζολάκη.
7: Ηρωνεύεσαι, μια ακόμη μέρα. Καλά κάνουν οι φίλοι σου. Έχω μηνύματα εδώ, μόλις γυρίσεις πίσω θα τα εμφανίσω για να μην θεωρείς εδώ ότι από χθες μου έχουν στείλει 4-5 από το Λουτράκι. Οι δύο μου είπανε πες του να πάει εκεί που ξέρει και οι άλλοι δύο μου είπανε να ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό Λουτρακίου.
8: Αυτό το μαγαζί στο οποίο αναφέρεστε για φαγητό είναι κορυφαίο παντός. Πρέπει να το καταθέσω αυτό. Λοιπόν, πάμε κάτι άλλο σοβαρό.
7: Θα μαζευτούμε να πάμε, ξέρουμε. Από αυτά τα 50 που έχουμε βάλει στη λίστα αναμονής.
8: Εσύ, φίλε, έριξες μαύρη πέτρα.
6: Εσύ είπα εγώ να έρθετε.
8: Εσύ έριξες μαύρη πέτρα. Εμείς εδώ είμαστε.
7: Και στο καψιμί που μας πήγες ένα βράδυ.
8: Ποιο καψιμί λέει. Εννοεί το.
0: Τα
7: καψιμί.
8: Τα μπουζούκια λες.
0: Ήταν καψιμή, ήταν καψιμή.
7: Επιλογία ήταν.
8: Τη βραδιά το πλήτη.
0: Ναι, ήταν.
7: Κανονικά, βραδιά το
8: πλήτη. Δεν σ' άρεσε ο Μακρόπουλος, δεν σ' άρεσε ο Σαμπάνης, δεν σ' άρεσαν.
7: Ρε, τραγουδούσε ο Σαμπάνης μ' άρεσε γιατί είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια εκείνη την ημέρα. Ήταν σε τρομερή κατάσταση.
8: Τραβά.
7: Και ο αδερφός μου Γουνής ήταν σε καλύτερη.
0: Σε αντίθεση με Καπετανάκο που πήγαμε και μόνο καψιμή δεν ήταν, έχω να πω.
7: Τι ναι. Καψίμι, κοντρέψαμε να φύγουμε τετραπλήνα.
0: Την έρευνα, μην γεννήσουν.
8: Είδα φωτογραφίες. Είδα ηλικία, υλικό πολύ πλούσιο.
3: Στη βραδιά του πλήτη, ένας μας έστειλε λουλούδια και ήταν 2 μέτρα παλικάρι.
8: Περίμενε. Λοιπόν, ο προπονητής τι θεωρεί, ότι είναι καλή ομάδα, είναι εμέγεν ή όχι, αδερφέ μου. Αλίμον, αν έχει παράπονο.
7: Εμένα ρωτάς το Σπύρο.
8: Εσένα ρωτάω.
7: Α, γιατί εκεί τι έκανες δηλώσεις, φίλε, λέω, όπως θέλεις να σου πει ο Σπύρος.
8: Δεν πειράζει, εσύ θα μου πεις. Γιατί κάποιοι στέλνουν από χθες μήνυμα και λένε και έχουν ένα δίκιο. Ναι, αν μας προβληματίζει και να ημέγγει ένα παιδί, να το κλείσουμε, λέει. Δηλαδή, εντάξει, πολλά μπορεί να γίνουν το καλοκαίρι, αλλά η να ημέγγει τώρα
3: καμπανάκι.
0: Η Ζιλουάζα ήταν πιο δυνατός αντίπαλος. Αλλά δεν μπορείς το καλοκαίρι ποτέ να είσαι ήρεμος.
8: Εντάξει, το ακούω.
0: Και ο προπονητής οφείλει να πει, οφείλει να μην πει. Αχ, τι ωραία κλήρωση, έτσι. Πάμε να περάσουμε.
3: Παρότι ο Δατσόπουλος είναι έξαλλος με την Λίμπαρ.
8: Φωνάζει, το ακούς.
3: Και να τα είναι έξαλλος.
8: Ναι. Τώρα, πάλι φωνάζει τώρα.
7: Εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του που έκανε χθες
8: με κάποια να παίξει,
7: προσπάθησε ουσιαστικά να δείξει ότι ο αντίπαλος θα χρειαστεί σεβασμό και προσοχή. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τι πέρασε ως μήνυμα, ότι σου λέει στην Ολλανδία πέρυσι βγήκε τρίτη. Νάιμεγγεν πέρασε τον Άγιαξ, το επισήμανε δηλαδή αυτό. Δεν είναι, είδαμε τη βαθμολογία και είπαμε ότι βγήκε πάνω από τον Άγιαξ. Μια ιστορική ομάδα από Ολυμπιακού τη βρήκε απέναντι του και με το διπλό, θυμίζω, επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ είχε και τη συνέχεια στην Ευρώπη. Αλλά από εκεί πέρα το θέμα για μένα δεν είναι τόσο Νάιμεγγεν. Το θέμα είναι πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Μένα το μεγάλο μου δηλαδή, ζήτημα σε αυτό δεν είναι ότι είχε μια από τις καλύτερες σεζόν. Ωραία, το είδαμε, είδαμε χθες, το είπαμε. Ότι πέρασε τον Άγιαξ, το είδαμε χθες, το είπαμε. Ότι τι κάνει με τα γραφικά, θα το δούμε, θα το αναλύσουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο το 100% θα είναι έτοιμος Ολυμπιακός για να δει τους πιστάσεων σε αυτά τα δύο παιχνίδια και για να μην γίνει το βράδυ της 11ης Αυγούστου μαύρο. Έτσι, δεν είναι ότι χάνεται η χρονιά ευρωπαϊκά. Ξέρεις, υπάρχει ο κόσμος που σου λέει, ο παδί τώρα, όχι μέσα στην ομάδα που ειδικά
8: θα
7: το δεις και εμπορικά, και, ναι, ότι ίσως μας ταιριάζει καλύτερα μια παρουσία στο Europa. Και να μπορούμε να ψάξουμε μια καλύτερη πορεία. Υπάρχει αυτός ο πόλος. Από την άλλη, έχει σημασία πώς θα γίνει αυτό. Είναι διαφορετικό να περάσει την Νάιμεγγεν και να αποκλειστείς από τη Λιόν ή την Μπόντο Γκλίμψ από την Ουνιόν στο όριο, και διαφορετικό να χαιρετήσει από την Νάιμεγγεν από το πρώτο στάδιο και να πας να κάθεσαι 15 μέρες μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα και να κουτουλάνε τα κεφάλια του για το τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Και ο Μαντιλίμπαρ με το καλημέρα να ξεκινήσει με ένα στόχο αποτυχημένο. Έτσι. Mm-hmm. Το λέω γιατί, εγώ δεν λέω μόνο για το πώς έκλεισε η χρονιά πέρυσι. Σε έχω ξαναπεί ότι η άποψή μου ήταν να μείνω με τη Λίμπαρ, αλλά ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να βάλει πολύ ποιότητα. Ναι, όταν παίρνεις πίσω το Φορτούνι, βάζεις ποιότητα. Το θέμα είναι πόσο θα αντέχει ο Φορτούνις να βοηθήσει την ομάδα. Όταν παίρνεις το Ζώτα Σίλβα, βάζεις ποιότητα. Στο δεξί μπακ όμως δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι 100% καλύτερος. Στην Στόπερ γύρισα και είπα ότι για μένα είναι από τις καλύτερες τετράδες, πεντάδες που είχε τα τελευταία χρόνια. Θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Αριστερά είμαστε ακόμα ανοιχτά. Ανοίγει ένα κεφάλαιο, θυμάσαι, λέγαμε πολύ καιρό πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι θα έχει να διαχειριστεί πολλά κεφάλαια και ένα από αυτά δεν είναι μόνο του σεντερφόρ, είναι και το κεφάλαιο του τερματοφύλακα. Και το κεφάλαιο του τερματοφύλακα έχει ανοίξει για τα καλά πλέον. Και δεν είναι απλό, γιατί δύο χρόνια τώρα από την ώρα που ο Ολυμπιακός παίρνει το conference, σου ξαναλέω, είναι πολύ λίγες ημέρες. Δηλαδή, 5-10 που έγινε κουβέντα για το αν ο Τζολάκης είναι οκ, okay, αν περνάει τη φάση του και τι άλλο πρέπει να γίνει στο θέμα του τερματοφύλακα. Δεν γύρισε κανείς να πει, δηλαδή, πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει τερματοφύλακα αυτά τα δύο χρόνια. Και πλέον ο Ολυμπιακός βλέπει μπροστά του μονόδρομο, μία ανανέωση συμβολέου. Θέλω να πάω στην Αγγλία με τον τρόπο του και να πρέπει να βρει την επόμενη λύση. Τώρα, δεν νομίζω ότι θα μπει σε φάση να πάρει το ρίσκο με τον Πόποβιτς. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ μεγάλο το ρίσκο. Έτσι.
8: Ναι.
7: Δεν είναι, δηλαδή, ακούγονται καλά λόγια, αλλά είναι και ένα παιδί το οποίο δεν είναι να πάρει το βάρος αυτή τη στιγμή πάνω του.
8: Πώς να σε ρωτήσω, Γιάννη. Έχει προταθεί και ο Κοτάρσκι. Ακούστηκε χθες λιγάκι το όνομα αυτό, έπαιξε.
7: Έχει προταθεί εδώ και μέρες ο Κοτάρσκι. 10 μέρες και βάλει έχει προταθεί ο Κοτάρσκι από το να ξαναπέζει το. Ήταν μαζί με τη Βρετάκη, είχε προταθεί η μέρα που ήταν και η περίπτωση του Ορτέγκα. Μια προηγούμενη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε αναφέρει. Εγώ δεν ψήνομαι. Τι να σου πω τώρα.
8: Δεν ψήνεσαι. Εσύ τι λες για Κοτάρσκι, καλή περίπτωση.
0: Εγώ θα πω για όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, μακριά από Κοτάρσκι.
9: Ναι, συμφωνώ. Η σεζόν που είχε κάνει πέρσι στην Ολλανδία.
0: Εγώ δεν το λέω για αγωνιστικούς λόγους. Λέω γενικά μακριά από τον Κοτάρσκι και θέλω να το αφήσω εδώ χωρίς να επεκταθώ.
9: Η σεζόν που είχε κάνει πέρσι στη Δανία είναι αξιοθρήνητη. Δηλαδή έχει δεχτεί πειρά από κόσμο, δημοσιογράφους. Δεν είναι καλά τέλος.
8: Μάλιστα.
9: Και γενικά ακούω και αυτό που λέει ο Βασίλης.
8: Το ακούω και το αφήνουμε εδώ.
9: Υποστηρίζω ακόμα περισσότερο.
8: Θέλω να πω κάτι σε σχέση με τη λευκή πετσέτα που διάβασα σε ορισμένα μηνύματα.
0: Ποια λευκή πετσέτα?
8: Θα σου πω. Αφορμή τώρα είναι ο Βερβελές που μιλάει εδώ και λίγη ώρα για τον Ολυμπιακό. Εγώ θα το πω και παραπέρα. Κριτική, μάλλον, απόφαση μέσα μου να πάρω μετά από 25 χρόνια στη δημοσιογραφία με κοντομάνικο για το αν μια ομάδα έχει ρίξει λευκή πετσέτα, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, που έχασε στο πρώτο φιλικό με 4-1. Είτε. Ή στο δεύτερο, πώς έχει παίξει. Είτε η ΑΕΚ που πάει για τον Γκάγκουα και τελικά δεν είναι επίπεδου Πινέδα, ξέρω εγώ, λέει κάποιος. Είτε ο Ολυμπιακός που δεν έχει ενισχυθεί στις θέσεις που πρέπει να ενισχυθεί. Και στα δικά μου μάτια ισχύει αυτό ως τώρα. Αλλά ακόμα έχουμε Ιούλιο, 20 Ιουλίου, 21. Είτε για οποιοδήποτε άλλο. Δεν το κάνω αυτό το λάθος. Θα πω για λευκή πετσέτα όταν χειμωνιάσει λίγο.
0: Το
8: όταν
0: λευκή
8: βάλω
0: πετσέτα είναι
8: αυτό
0: βαρύ.
8: Που φοράει ο Σπύρος.
0: Το λευκή πετσέτα είναι βαρύ.
8: Αλίμονο.
0: Το να μην πηγαίνει καλά ένας σχεδιασμός και να υπάρχει προβληματισμός μπορούμε και να το δούμε και να το σχολιάσουμε και να το πούμε. Το λευκή πετσέτα είναι πολύ βάρη, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
8: Λέει, ας πούμε, ο Ρίκο εδώ που ανέφερε νωρίτερα είναι 33, λέει, είναι δυνατόν πιο αργός από τον Κίνη. Γιατί τον πήρε? Ή επειδή γράφτηκε από έναν. Πάει να πει να τον πάρει. Αν τον πάρει όμως, εγώ πρώτο αυγό, Διονύση, συγγνώμη, μόνο αυτό να πω και να πω, όπαρε, αναβάθμιση είναι αυτή.
7: Βασίλη, σε αυτό δεν φταίει μόνο ο κόσμος. Σε αυτό φταίμε και εμείς. Έχουμε μερίδιο ευθύνης και εμείς.
8: Ξεκάθαρα, φίλε, εννοείται.
7: Δηλαδή, σου ξαναλέω, όταν πλέον. Δηλαδή, τα παλιά τα παιδιά θα θυμούνται, το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή. Παλιά ο τρόπος να ψάξεις τέτοια δημοσιεύματα στο εξωτερικό ήταν δύο τρόποι. Έμπαινε στο News Google και στο All the Web και βαράγγες, έβαζε την ομάδα σου, έβαζε συνάφεια από την ώρα που έχει γραφτεί και περίμενε να δει. Αλλά τα μέσα δεν ήταν και έτσι. Εδώ τώρα ανοίγει ένα τύπο σε ένα λογαριασμό, δεν ξέρει ποιο μπορεί να είναι, αν το παιδί είναι 18 χρονών, αν είναι ψεύτικο λογαριασμό, οτιδήποτε. Και λέει. Πεπιτεύτηκε συμφωνία, Ολυμπιακός. Προφανώς και δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο. Δηλαδή, σου λέω, υπάρχουν και λογαριασμοί που έχουν μεταφέρει πράγματα τα οποία βγήκαν και μετά από λίγες μέρες. Εδώ όμως, επειδή ζούμε και σε μια εποχή που όταν το γράφει ένα, θα το γράψουν όλοι. Για να μην το φας γκάφα, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όταν σου ξαναλέω. Καταφέρνει αυτός ο 33χρονος ελεύθερος να πάρει σήμερα το πρωί και να έχει γραφτεί σε όλα τα ελληνικά site. Τόσο αναπαραγωγή ότι ένας το παρουσιάζει συμφωνία τελειωμένη. Και μάλιστα το συνδυάζουν ότι είναι και manager του με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω. Έχει manager του με τη Λίμπαρ, τον Ιμπάνιεθ. Δηλαδή και εγώ, αν ο Ιμπάνιεθ φτάνει στο σημείο μετά από όλο αυτό το κομμάτι να είναι στον Ολυμπιακό και να πιστεύει ότι αυτός ο παίκτης θα έρθει για να παίξει στον Ολυμπιακό, αυτό θα μπορούσε να γίνει πώς. Αν ο Ολυμπιακός άλλαζε και τα δύο αριστερά του μπακ, ναι. Και παίρνει τον Γιαννούλη και τον Ρίκο.
8: Ναι.
7: Μαζί σου.
8: Ως δεύτερο, ναι, καταλαβαίνω. Ωραία.
7: Να το ακούσω, αλλά σαν πρώτη κίνηση δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό το πράγμα.
8: Αυτό που ανέφερα τώρα και από ό,τι καταλαβαίνω, συντάσσεται μαζί μου και ο κόσμος εδώ, και ο Βασίλης και ο Τάσος και ο Κώστας, για το καλοκαίρι λέω και το κοντομάνικο και για τη λευκή πετσέτα. Να πω και το εξής. Παιδιά, μην μπερδεύετε και τον κόσμο. Ο Βερβελές έχει μια συγκεκριμένη φυσιογνωμία. Δείτε λίγο τι λέει αυτός και μην ξεχνάτε ποιος τα λέει κάποια πράγματα. Όπως μου έλεγαν στο χωριό μου, από μικρός μου το έλεγαν αυτό. Δεν έχει σημασία πάντα τι λέγεται, αλλά ποιος το λέει. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Προχωράμε παρακάτω. Σπύρο, θέλω να δω εσένα, φίλε μου, καλέ. Είσαι ο Άση.
9: Με like μαθιά. Τι γίνεται όμως. Δώστε λίγο.
8: Με ποιον. Like.
6: Πες τα πολύ.
9: 1100, πόσο είμαστε. 1100.
8: Καλά πάει, γιατί μίσα ευχάριστος. 6.000 κόσμο είμαστε, 1100.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Σπύρο, επειδή έγινε κουβέντα από τον Διονύση, σε τι κατάσταση δείχνει ο Τζολάκης και σε τι κατάσταση δείχνει ο Πόποβιτς. Τι κοιτάς πάνω, έφυγε.
6: Θα με σταυρώσουνε πάλι. Τι να κάνω. Το Θεό κοιτάω, μπας και μου βοηθήσει.
9: Τι ωραία θα βρέξεις τώρα.
0: Λέγε.
6: Ο Πόποβιτς είναι ο τερματοφύλακας που

0: αλλά δεν θα το κάνω αυτό το ερώτημα.
1: Στο φιλικό πάντως επειδή το είδαμε τον Άγιαξ, ναι. Δεν ήταν κακός.
0: Για τον Πόποβιτς λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Πολύ καλός ήταν νομίζω, ναι. Και στον γκολ που δέχεται δεν έχει και
1: ευθύνη. Κοντράρι στο Μαφέο τώρα, πήγε περίεργα. Ναι,
2: σόλες... ναι. Σε όλες τις άλλες φάσεις είναι πολύ καλός.
0: Καλός είναι και μακάρι να είναι καλά το παιδί.
3: Πάντως το να δουλεύουν μαζί του, ξέρεις, είναι και λίγο ότι θέλουν να τον φτιάξουν γενικά, όχι συγκεκριμένα για τα μάτς που έρχονται. Ότι ο Τζολάκης είναι πιο έτοιμος τερματοφύλακας από αυτόν. Κατάλαβες, άρα εδώ θα δουλέψουμε με αυτόν εδώ για να τον προετοιμάσουμε και εκείνον.
1: Πάμε ένα επίπεδο πιο πέρα.
3: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί ίσως φεύγει και ο Τζολάκης τώρα.
2: Σας το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω δουλεύουν λίγο περισσότερο τις κινήσεις του και τις πάσες του με τα πόδια, γιατί ίσως έχουν δει ότι εκεί έχει κάποιο θέμα υστερή. Στα υπόλοιπα, στα ριφλέξ και σε αυτά είναι πραγματικά σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Κάποια άλλη πινελιά, αν έχεις μόνο από τις προπονήσεις κάτι να πεις και σε αποδεσμεύουμε μέχρι αύριο.
2: Κάποια άλλη πινελιά. Σήμερα είδαμε τον Ελκαμπή, προπονήθηκε κανονικά χωρίς περισσότερα σχολεία για τον κύριο Βερβελέ. Και στο τέλος είδαμε το Μεντιλίμπαρ να έχει ένα τέταρτο με τον Μαφέο για αρκετή ώρα.
4: Μια
2: χαρά, πήρε μέρος στην προπόνηση, αυτό μέχρι εκεί.
4: Ο Ελκαμπή ή ο Μεντιλίμπαρ και με τον Μαφέο.
2: Μεντιλίμπαρ με τον Μαφέο. Ο Μεντιλίμπαρ,
0: Έχουμε πλάνο για
2: αρκετή ώρα, το έδωσε κάποιες οδηγίες.
0: Ακόμα κοντά σας έχουν.
2: Κάποιες παρατηρήσεις. Είναι αποδέκτης αρκετών παρατηρήσεων από τον προπονητή.
3: Ναι.
0: Κατάσκοπος ο Σπύρος Κανονικός όμως, βλέπεις. Το βρήκε το τέταρτο.
3: Ωραίο πλάνο.
1: Ωραία ανάλυση. Δηλαδή το βλέπεις.
2: Πήγαμε πάλι και στο μακριά γήπεδο σήμερα.
1: Έχει χειρονομίες, έχει αυτά, του δείχνει πράγματα εκεί. Δεν είναι ότι απλά.
3: Ναι, έχει.
1: Δεν απλήλαν απλά.
0: Χαρακτηριστική
2: παντοτινή. Και στα φιλικά που έχουμε δει και στις προπονήσεις. Είναι ένας από τους παίκτες που γίνεται αποδέκτης παρατηρήσεων αρκετά συχνά.
0: Εντάξει. Ποντάρει αυτόν, θέλει να τον βελτιώσει.
2: Έχει μπράβο του, αλλά δέχεται. Ναι.
4: Εντάξει, έχει λογική πάντως αυτό που γίνεται, έτσι. Γιατί ο Μαφέο εκεί που έπαιζε στη Μαγιόρκα ήταν σε μια ομάδα η οποία μηνόταν κυρίως. Και εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι με τον Ολυμπιακό το στυλ θα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, σας θυμίζω ότι δεν θέλει τα μπακ με τον εξτρέμ στα 45 μέτρα απόσταση. Κάτσε εσύ πίσω να είμαστε καλά, θέλει κοντά και γι' αυτό ουρλιάζει και στους εξτρέμ να γυρίζουν για βοήθειες. Και γι' αυτό θέλει και τα μπακ σχετικά ψηλά για να γλιτώνει και άλλα πράγματα. Το γεγονός ότι δουλεύει μαζί του πάντως είναι ευχάριστο. Και να πω μια πινελιά για τον Ελκαμπή, ότι για μένα είναι σημαντικό ότι πηγαίνει σήμερα στην προετοιμασία με δική του απόφαση. Βασικό βέβαια να είναι καλά, γιατί ήταν πολύ λίγες μέρες. Εντάξει, νομίζω περισσότερο της ψυχολογίας του ξεκούρασε, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έπαιξε το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι δηλαδή ότι επιβαρύνθηκε ως τελευταία στιγμή. Με την IT έπαιξε.
3: Του λείπει το ποδόσφαιρο. Του λείπει το ποδόσφαιρο πολύ. Δηλαδή όταν αυτός δεν παίζει για καιρό. Βλέπεις τώρα πάει και νωρίτερα, γιατί νομίζω ότι του λείπει.
4: Όχι, είναι και διάστημα που αλλάζει και αυτό που έλεγα εγώ σαν κουβέντα τις προηγούμενες μέρες. Γιατί το αρχικό πλάνο που βάσει τη κανονική άδεια προβλέπεται που θα μπορούσε να έχει ο Ελκαμπή είναι να ενσωματωθεί στην Ολλανδία την τελευταία μέρα πριν επιστρέψει η ομάδα. Τώρα, όταν πηγαίνει και μπορεί να προλάβει και τα δύο τελευταία φιλικά, ανεξάρτητα τι θα κάνει με τη Λίμπαρ, σαν να του λέει βάλουμε βασικό με την Νάιμέγκεν. Δηλαδή αλλάζει το έργο. Γιατί όσο βλέπει το Γιάρμη που φευγάτο. Ο Ελκαμπή είναι το πιθανότερο να παίξει με αυτόν. Δηλαδή, αυτό είναι σίγουρο center for του Ολυμπιακού για του χρόνου. Όλοι οι άλλοι είναι υπαθμόν, είναι υπό η ερεύνηση του τι θα γίνει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ και τους δύο, κύριοι. Τα λέμε
4: καλά.
0: Αύριο και αύριο μέρα.
2: Θέλω να επιβεβαιώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Διονύσης.
0: Λέγε.
2: Εντάξει. Α, σε πολλές ασκήσεις βλέπουμε και το Μεντιλίμπαρ. Προφανώς δεν λέω ότι θα παίξει στο εξτρέμο Μαφέο, αλλά βάζει το Ροντινέι πίσω του. Και προσπαθεί να δουλέψει περισσότερο τα επιθετικά του χαρακτηριστικά παρά τα αμυντικά.
0: Ευχαριστώ.
2: Γιατί βλέπετε τα αμυντικά του είναι σε αρκετά καλό επίπεδο.
0: Ευχαριστώ, Σπύρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε Elabet, χορηγός εταιρεία. 3 με 5 και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την χορηγό μας εταιρεία. Στο back-to-back κάθε μεσημέρι είναι μαζί μας. Επίσης, το τηλέφωνο εδώ. Είναι η εβδομάδα αυτή που ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. 24 του μήνα την Παρασκευή, όπως ολοκληρώνεται και η εκπομπή. Το Mist Blue, το iPhone 17, είναι δικό σας μέσω του Mission Giveaway από τη Sky Telecom. Οι λογαριασμοί είναι 3, Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια για να γίνει δικό σας. Και δώστε μου και η food να σας δείξω. Έχουμε και εκεί διαγωνισμό, πολύ ωραίο. Η food για έναν ολόκληρο χρόνο, εννοείται ένας πολύ πολύ ωραίος διαγωνισμός που θα καταλήξει την Παρασκευή και αυτός στα χέρια ενός από εσάς. Η Food Pro με follow 2 λογαριασμούς

0: food και αθλητικό. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια του giveaway του Ιουλίου.
1: Παρασκευή πλούσια δώρα.
2: Θέλω να πω κάτι για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν είπαμε πολύ και το chat ζητάει και άλλο Ολυμπιακό. Και ναι. Αυτά ήταν και τα νέα της ΑΕΚ για σήμερα, δεν θα έχει άλλα.
3: Σε καλά, παιδιά.
0: Για ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά πράγματα σήμερα. Προηγουμένως ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε για διάφορα θέματα. Το ένα από αυτό ήταν ο παίκτης, τον οποίο πολύ ορκεί, πρόκειται να αποκτήσει. Θα δούμε τι θα συμβεί τελικά στο τέλος. Και για μία διάψευση για ένα όνομα. Συνεχίζεις, αγαπητέ, από εκεί που έμεινες.
3: Να το ξαναπούμε για τους φίλους που μπήκαν τώρα, ναι. Για τον Μπιλάλ Ναντίρ της Μαρσέιγ, 22χρονος, που είναι ελεύθερος ο Μαροκινός. Δεν υπάρχει κάτι αναφορικά με την ΑΕΚ. Είναι ανύπαρκτο το θέμα.
2: Αυτός είναι οχτάρι, δεν είναι?
3: Ναι, χαφ. Ναι. Γιατί γράφει και στο εξωτερικό το όνομά του. Δεν υφίσταται κανένα ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Οπότε προχωράμε παρακάτω για τον Γκάγκουα. Είναι μια κρίσιμη βραδιά, γιατί το βράδυ παίζει η Χάπεν Μπερσεβά στις 10 με την Βίκινγκουρ. Ο ποδοσφαιριστής είναι στην Ισλανδία με την αποστολή της ομάδας. Τα πρωινά ρεπορτάζ από το Ισραήλ γράφουν ότι ο ποδοσφαιριστής θα παίξει.
1: Κακό αυτό.
3: Ο ποδοσφαιριστής πιέζει από πλευρά του να μην παίξει. Και έχει μιλήσει και με την πρόεδρο της ομάδας.
2: Έχουμε κάνει θέμα στο Αθλέτικο.
1: Σιδηρά κυρία.
2: Ποια είναι η σιδηρά κυρία του Ισραηλινού ποδοσφαίρου που διαπραγματεύεται η ΑΕΚ?
3: Μπείτε να δείτε. Ποιος καλός συνάδελφος έχει γράψει?
2: Ο Βασίλης ο Γιάννουτσος.
0: Το παίρνω πίσω.
3: Ο καλός συνάδελφος το παίρνω πίσω.
2: Εξαίρετος.
0: Το παίρνουμε πίσω όμως, ναι.
2: Ψάχναμε να βρούμε μια καλή φωτογραφία να τραβήξει λίγο.
1: Μιλάμε για κομψοτέχνημα, όχι απλά καλός συνάδελφος.
2: Πάμε.
3: Είναι αν αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής απόψε, αυτόματα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής αν τον αποκτήσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League.
1: Παρά μόνο σε league phase οποιασδήποτε διοργάνωση.
3: Μόνο όταν δηλώσουν οι λίστες το Σεπτέμβριο.
1: Σωστό.
3: Ανάλογα που θα βρίσκεται η ΑΕΚ, αν τον αποκτήσει.
1: Σωστό.
3: Χθες το βράδυ βάλαμε ένα θέμα στο Αθλέτικο ότι η ΑΕΚ πέρα του Κάγκουα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Προφανώς γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει με τον 27χρονο από τη Ζάμπια και πρέπει να είναι πανέτοιμη, γιατί περνούν οι μέρες. Εξελίξεις δεν βλέπουμε στην ΑΕΚ να έρχονται παίχτες. Και ο Νίκολιτς έχει ζητήσει τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία, την Πέμπτη πάει η ομάδα στο Απλντόρν. Έχει ζητήσει 1-2 μεταγραφές. Ακόμα δεν γίνει καμία. Και αυτό δεν είναι προφανώς ευχάριστο για κανέναν στην ΑΕΚ. Αν δεν έχει δηλαδή τους προσδοκίες που θέλει ο Νίκολιτς στο δεύτερο στάδιο, που είναι το πιο σοβαρό και θα μονταριστεί η ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια του Αυγούστου. Για τον Γκάγκουα τώρα. Η ΑΕΚ έχει έρθει πιο κοντά οικονομικά με την Χάπουελ. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά κρίνονται και στο απόψινό. Αν αγωνιστεί, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει για άλλον ποδοσφαιριστή.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Καίγεται.
3: Θα πάει για άλλον ποδοσφαιριστή άμεσα. Και μέσα στον Αύγουστο, αν δεν έχει γίνει κάποια άλλη εξέλιξη με τον Κάγκουα και άλλη ομάδα, πιστεύω ότι θα ενδιαφερθεί. Αν ακόμα στα χαφ δεν έχει κλείσει.
1: Και έχει και τους στόχους που θέλει.
3: Θα ενδιαφερθεί, γιατί τον ποδοσφαιριστή τον θέλει ο Νίκολιτς. Τον θέλει από πέρσι. Έχει μιλήσει και δημοσίως για τον παίκτη μετά το περσινό ΑΕΚ Χάπο Λιμπερσεβά για προγραμματικά του conference. Τον θεωρεί πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και ματσάρει πάνω σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Τότε υπήρχε και Πινέδα. Τώρα που δεν υπάρχει και Πινέδα, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη στην ΑΕΚ να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, ένταση. Επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν έχει ταχύτητα και ένταση. Μπορεί να έχει το σετ παιχνίδι σε πολύ καλό επίπεδο, να διαβάζει τα παιχνίδια, να μπορεί λόγω ποιότητας να φέρει την μπάλα στην περιοχή, όπου εκεί έχει ποδοσφαιριστές που ξέρουν να τελειώνουν τις φάσεις και να παίρνει νίκες, αλλά δεν είναι γρήγορη ομάδα. Και αυτό πρέπει να το λέμε στον κόσμο για να ξέρει τι προφίλ ποδοσφαιριστών ψάχνει η ΑΕΚ για να το διορθώσει αυτό. Η ΑΕΚ δεν παίζει το conference του χρόνου. Παίζει η Europa σίγουρα. Και προσπαθεί να μπει στο Champions League.
2: Γιατί είσαι απεσιόδοξη, ρε φίλε.
3: Τι.
2: Ξεκίνα από το. Πάει να μπει Champions League. Και αν δεν μπει, θα παίξει Europa.
3: Λέω ότι σίγουρα,
2: σίγουρα
3: θα είναι
2: ναι.
3: Η βάση μας. Europa το... και προσπαθεί το... να μπει στο Champions League.
2: Ναι.
3: Οπότε από πέρσι είναι πολύ πιο δύσκολη η διοργάνωση. Σε άλλες ταχύτητες. Και μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο. Πας Europa, λες, OK, δεν πήγα Champions League, αλλά πάω Europa να προχωρήσω μακριά. Το Europa το φετινό είναι πολύ δύσκολο. Και έχει ομάδες κολοπετσωμένες στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο για την ΑΕΚ αν δεν αλλάξει. Και δεν βάλει στοιχεία που τις λείπουν. Τις λείπει ταχύτητα, τις λείπει ένταση, τις λείπει έκρηξη. Και με τον Πινέδα μέσα τις λείπανε. Προσπαθεί τώρα να το βρει αυτό με τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει άμεσα στα χαφ. Το προφίλ του Κάγκουα μας δείχνει ότι προς τα εκεί πάει. Με τον Ζούπκοφ δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ο Ζούπκοφ, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που προσφέρει την έκρηξη και την ταχυδύναμη στην επίθεση. Προσπαθεί και με άλλους ποδοσφαιριστές και με τον αμυντικό που θα έρθει να βάλει και στην άμυνα. Τέτοια στοιχεία, γιατί ούτε εκεί έχει. Με Ρέλβας, Μουκουντή και Αλεξίου Βίντα δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά η ΑΕΚ για να μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο εντάσεων. Και το λέω αυτό γιατί θα τα βρει μπροστά της τον 18-19 Αυγούστου. και θα πρέπει να είναι έτοιμοι. Να μην ψάχνουμε τότε δικαιολογίες. Α, είναι ο Κάρινεν με τον Μαρίν ένα δίδυμο που είναι αργό και πώς θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει στη League Face και να ψάχνουμε τελευταία στιγμή παίκτες που είναι πολύ πιο δύσκολο τον Αύγουστο. Θα πρέπει να τους πληρώσεις πολύ ακριβά. Γνωρίζοντας οι άλλες ομάδες ότι είσαι στη League Face,
1: καραβίσχυ.
3: Θα σε μαδίσουν οικονομικά. Και δεν έχω καταλάβει ότι ο Ριμπάλτ είναι τέτοιος τεχνικός διευθυντής που εύκολα του αποκτάς υπεραξίες.
0: Το
3: να πληρώσεις υπεραξίες.
0: Που λίγο ίσως να προβληματίζει είναι το 23 Ιουλίου που είχε ζητήσει τον παίκτη αυτός ο κύριος εδώ πέρα. Δεν θα
3: και
0: είναι...
3: 23 να μην είναι, να είναι τις πρώτες μέρες.
0: Τις πρώτες
3: να έρθει τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να γίνει όμως. Πρέπει
0: πότε,
3: να γίνει.
0: Πότε πετάς πάλι εσύ?
3: Την Πέμπτη το πρωί πετάμε.
0: Πέμπτη το πρωί.
2: Κάσου μπες και σε κανένα αεροπλάνο, ρε.
0: Ήθελα να πω το εξή για να τα ακούσει και όλος ο κόσμος. Παιδιά, το χρόνο τον καθορίζουμε με βάση το ρεπορτάζ. Έχουμε αποστολή, στέλνουμε και κρατάμε παραπάνω. Το έχω πει 100 φορές. Όποιος το καταλάβει, θα το καταλάβει. Όποιος δεν το καταλάβει, συνεχίζει να στέλνει μηνύματα. Μου είναι αδιάφορο πραγματικά. Το θέμα είναι ότι αν έχει ειδήσεις κάποιος, προφανώς, αν έχει ειδήσεις κάποιος, παίζει ρόλο. Και ο Ολυμπιακός έχει ειδήσεις. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Νωρίτερα, αν έβλεπες από την αρχή την εκπομπή, εσύ ειδικά που στέλνει μήνυμα, είδες στον admin να γράφει κάποια πραγματάκια για τα χαφ. Αν δεν μιλήσουμε τώρα για χαφ, αν δεν μιλήσουμε για δεξί μπακ, αν δεν μιλήσουμε για center for LKB και τι γίνεται, πήγε τώρα στην προετοιμασία, πότε θα μιλήσουμε? Αυτό το λέω για όσους δεν καταλαβαίνουν. 99,9% του chat δεν έχει κανένα θέμα αυτό και ο χρόνος νομίζω μοιράζεται όπως πρέπει εδώ και μία σεζόν ολόκληρη στο back to back. Και του χρόνου τα ίδια θα είναι. Συνεχίζω.
2: Απασφάλιση.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω γιατί να μην το γράφω, γιατί δεν μπορώ να γράφω τώρα.
1: Το προηγούμενο πλάνο Μιρότσου ήταν πλάνο, έτσι όπως κάθε τώρα, και είναι πλάνο τεχνικού διευθυντή. Παρακολουθεί την ομάδα κάτω, δηλαδή αν είναι σωστά τα πράγματα.
2: Κάποια στιγμή θα δικαιωθώ. Κάποια στιγμή μια ομάδα
1: αυτό
2: θα
1: έρθει. Αυτό το πλάνο δηλαδή, κρατήστε το.
2: Να μου στο μυαλό σας. Ναι, θα πω και τσάμπα, ναι θα πω.
3: Για τον
2: έχω να δείξω. Τσάμπα, ρε, φίλε. Έχω να δείξω.
3: Για τον Κάγκουα πάντως να πούμε ότι ο παίκτης πιέζει πάρα πολύ.
0: Το θέλει πολύ αυτός.
3: Είναι σχεδόν τα τριπλάσια χρήματα.
1: Σαν τι πιέζει?
3: Σαν λυσασμένη αρκούδα.
0: Όχι, όχι.
1: Ο δαιμονισμένη αρκούδα ήταν ο Παντρόκελε.
0: Θύμισε τον κόσμο, 350 και πάει για 1 εκατομμύριο πλάσ.
3: Στο 1 εκατομμύριο θα είναι σχεδόν τα τριπλάσια από αυτά που παίρνει. 350. Και είναι και μεγάλο βήμα στην καριέρα του από τη Χάπολη Μπερσεβά στο Ισραήλ να έρθει στην ΑΕΚ που κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. Που...
0: και ίσως και Champions League.
3: Ναι, εντάξει, και εκεί παίζουν προγραμματικά Champions League με την Χάπολη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν. Mm-hmm.
2: Τάσο, τι ώρα παίζει σήμερα?
3: 10 η ώρα είναι.
2: Άρα είναι... θα είστε από πάνω για να δείτε αν θα είστε δεκάδα.
1: Και...
2: αν
1: ώρα,
2: είναι πάγκο, δεν παίζει ρόλο αν δεν μπει.
3: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς το έπαθε πέρσι η ΑΕΚ με τον 4 στα Παναθηναϊκό Rangers. Mm-hmm. Που περιμέναμε να μην παίξει για να
2: και
3: είναι διαθέσιμος.
2: Και σαν αλλαγή.
1: Και αλλαγή.
0: Άρα σήμερα θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
2: Θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το αν θα...
3: θα ξεκλειδώσει αυτό το,
2: αυτό
3: το κομμάτι.
2: Αυτό. Ναι.
3: Θα ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι. Αν δεν παίξει, σημαίνει... γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης. Αν δεν παίξει ο καλύτερος παίκτης της Χάπα, προφανώς κάτι συμβαίνει. Ο ίδιος έχει απαιτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι παιδιά πρέπει να γίνει αυτό. Το έχουν αποδεχτεί και στη Χάπολ και προφανώς προχωράει η μεταγραφή.
0: Τα χρήματα αυτά που μου λες ότι δίνει η ΑΕΚ είναι πολλά για αυτά που, με βάση αυτά που εισπράττει από μεταγραφές αυτή η ομάδα. Έχει δηλαδή άλλες πωλήσεις μεγάλες αυτή η ομάδα ή είναι κάτι σημαντικό για αυτή τα 3,5 εκατομμύρια που μου λες?
3: Δεν ξέρω αν πολλές ομάδες στο Ισραήλ πουλάνε παίχτες σε αυτά τα ποσά 3-4-5 εκατομμύρια.
1: Το Λιβάη από πού τον είχε πάρει η ΑΕΚ?
3: Τον?
1: Το Λιβάη.
3: Από Ισραήλ.
1: Και τον, Ισραήλ.
3: Και τον Πιέρο.
1: Από ποια Ισραήλ ήταν?
3: Την Μακά. Μπερσεβά ήταν. Μακάβι Χάιφα ήταν.
1: Μπερσεβά τον είχε πάρει το Λιβάη. Ναι.
3: Είχαμε δώσει τότε 2,5-2,7
1: ναι.
3: Και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Και μετά τον Πιερό, το ποσοστό.
3: Για τον Πιερό έδωσε η ΑΕΚ 3,5 και τώρα δεν ξέρουμε πού να τον δώσουμε.
1: Και τώρα... τα λεφτά αυτά που λέει πάντως ο Τάσος εκεί είναι σε αυτά τα νούμερα.
3: Και τώρα είναι άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ η αγορά για τον Κάγκουα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί μέσα στο επόμενο 48ωρο να έχει προχωρήσει η ΑΕΚ κάποια περίπτωση. Για να πάει άμεσα στην Ολλανδία να μπορεί να δουλέψει. Γιατί τα χαφ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι Κάρινεν Μαρίν και Σαχαμπού Μάνταλος. Mm. Με μόνο δύο δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Απέναντι στις προπονήσεις να δουλεύει μόνο με Σαχαμπού Μάνταλο αντίπαλο, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Δεν υπάρχει ο υψηλός ανταγωνισμός για να μπορούν να δουλέψουν και τα χαφ σωστά. Yeah. Και μετράει πάρα πολύ ανταγωνισμός. Το πρόβλημα της ΑΕΚ στο πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, το κυριότερο είναι ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός στις θέσεις. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Ήταν κάποιοι χαλαροί, σου λέει ότι και να γίνει. Είμαι το δεξί half extrem, ο Ζούμκοφ. Ό,τι και να γίνει, είναι Κάρινεν Μαρίν. Ό,τι και να γίνει αριστερά, εντάξει, είναι ίδιο. Ο Πίλιος με πενάρες τα μοιράζουν. Ζυγά μονά.
0: Αυτό που είπες νωρίτερα, λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον το απόψινό μάτς στις 10 το βράδυ, η Μπερσεβά, για το λόγο που ανέφερες για τον παίκτη αυτό. Και το δεύτερο, ποια άλλα μάτς έχουν ενδιαφέρον και γιατί, τι περιμένει η ΑΕΚ?
3: Η ΑΕΚ έχει τα παιχνίδια του Champions League. Σε αυτόν τον γύρο περιμένει έναν αποκλεισμό από Δυναμό Ζάγκρεπ. Ερυθρό Αστέρα, Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ουσιαστικά, επειδή το έχουμε συζητήσει και με Νίκολης και με Ριμπάλτα αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά στην ΑΕΚ περιμένουν με βάση πιθανότητες έναν αποκλεισμό. Και αυτός ο πιο πιθανός είναι από το Άρχους Λεχ Πόζναν. Mm-hmm. Άρχους παίζει ο Γιόνσον.
1: Ισορροπημένο.
3: Παίζει ο Γιόνσον. Πρέπει να μας κάνει τη χάρη ο Δανός με τα λεφτά που πήρε πέρσι 1,3 και έκατσε να κάνει ένα αποκλεισμό.
0: Να δουλέψει για την
3: ΑΕΚ. Ναι, να πάμε λίγο ισχυρούς. Πολύ σημαντικό και αυτό για την ΑΕΚ. Γιατί τώρα πρέπει να γίνει ο αποκλεισμός. Επαναλαμβάνω. Γιατί 3 Αυγούστου είναι η κλήρωση και η ΑΕΚ θα πάρει αντίπαλο. Οπότε θα πρέπει να γίνει τώρα αυτός ο αποκλεισμός. Ιδάλλως η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους στα play-off του Champions League. Επίσης, για το Λιούμπισιτς.
0: Το Λιούμπισιτς το ξεφορτωθήκαμε.
3: Ναι, για το Λιούμπισιτς είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι τελειώνει ο δανεισμός του. Θα μπει και μια οψιόν αγοράς. Νομίζω ότι είναι στο 1,5-2 εκατομμύρια. Για τον Λιούμπισιτς πάει στην LASK, που είναι πρωταθλήτρια Αυστρίας.
0: Ναι.
3: Και θα μπουν από ό,τι μαθαίνω και όροι για τη συμμετοχή του και το χρόνο του εκεί. Οπότε, νομίζω είναι ένα καλό deal και για τον ποδοσφαιριστή για να παίξει, γιατί είναι εντελώς εκτός πλάνων. Και για την ΑΕΚ, αν δεν έρθουν, τώρα δεν έρχονται λεφτά, τουλάχιστον να υπάρχει μια προοπτική να τα πάρει του χρόνου, αν τα πάει καλά. Έχει ρίζες από την Αυστρία. Είναι Κροάτης, αλλά έχει ρίζες από την Αυστρία. Οπότε πάει σε γνώριμη άλλη μέρια πάνω κάτω ο Λιούμπισιτς.
1: Και αδερφός του έπαιζε στην Αυστρία.
3: Ναι. Τώρα είναι η Γερμανία. Για τον Ελίασον ακόμα δεν υπάρχει εξέλιξη. Και είναι και σημαντικό για τον Ελίασον για να δούμε αν θα είναι στην αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή, από τους μικρούς που είχε η ΑΕΚ, ελπίδες για να είναι στην αποστολή στο δεύτερο στάδιο έχει μόνο ο Χρυστακόπουλος. Οι υπόλοιποι δεν βλέπω πώς θα μπουν με την εικόνα που υπήρχε. Και όχι ότι είναι κακοί παίχτες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμοι για να ανταγωνιστούν το επίπεδο της ΑΕΚ. Και για τον Λιούμπισιτς δεν θα είναι, προφανώς γιατί φεύγει. Και το ζήτημα τώρα είναι με τον Ελίασον, αν δεν έχει βρεθεί λύση, αν θα μπει ο παίκτης στην αποστολή. Πιστεύω ότι αν δεν έχει βρεθεί θα τον πάρει μαζί, να είναι ενεργός και στην εξέλιξη του καλοκαιριού να βρούμε το τι θα γίνει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ Τάσο. Action 24, μικρό break. Γυρίζουμε με Αλέξη Αβόπουλο, YouTube, παραμένουμε εδώ.

0: Για δες η εγγόνα σου.
1: Εσύ.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, αναφέραμε ότι έφυγε η Ιταλία, εκεί που δίνει πολύ καλά φιλικά ο Άρης και βεβαίως εκεί θα θέλησε να μοντάρει μια ομάδα ακόμα καλύτερα, αλλά δεν είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι ακόμα, αυτή τουλάχιστον που προορίζει για το ρόστερ του ο Άρης, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τα κενά στην άμυνα, εκεί εντοπίζονται περισσότερο. Με επιστροφή μου λίγο, παιδιά, αν μπορούμε να διορθώσουμε.
0: Ναι, όσο να το φτιάχνουμε, να πούμε ότι είναι στόπερ σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, αριστερό μπακ υπάρχει πρόβλημα, πού άλλο το εντοπίζεις?
1: Εκεί βασικά εντοπίζω πρόβλημα, γιατί λίγο πολύ στις άλλες θέσεις υπάρχει έστω και από μία επιλογή. Εάν κλείσει με αριστερό μπακ, με στόπερ, θα ακολουθήσει μετά ένας δεξιός μπακ και από εκεί και πέρα σίγουρα ένας αριστερός winger και ένα δεκάρι. Νομίζω με διακά υπόθετο την επιστροφή του Μάνου Γκαρθιά. Κάτι που δεν είναι εύκολο, αλλά θα το παλέψει ο Άρης έστω μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σήμερα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ρόκο Γιούρισιτς για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τον Κροάτι από την Όσιγεκ, 24 ετών, που πρόπερσι ψηφίστηκε καλύτερος αριστερός μπακ του Κροάτικου πρωταθλήματος και ήταν και στην καλύτερη ενδεκάδα. Παίκτη τον οποίο, το φοβερό είναι ότι είχε στη Ριέκα ο Ρόπερτ Παλίκουτσα, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Άρη, όταν τότε ήταν τεχνικός διευθυντής της Ριέκα και μάλιστα στο Αθλέτικο ανέφερε πρέπει να βρει κάποιες δηλώσεις του. Τον έψαξα και μου μίλησε για το τι ποδοσφαιριστής είναι ο συγκεκριμένος που αποκτά ο Άρης. Είναι ένα full αριστερό μπακ, δηλαδή είναι περισσότερο παίκτης που έχει καλά ανεβάσματα, καλά crossing στην περιοχή από ό,τι μου μετέφερε. Θα ψάξει δηλαδή είτε στο πρώτο ή στο δεύτερο δοκάρι τους συμπαίκτες του που πατούν περιοχή. Διακρίνεται πάρα πολύ για το high press, δηλαδή πολλές είναι πολύ aggressive και στην πίεση ψηλά. Αυτό τον κάνει λίγο ευάλωτο βέβαια στο αμυντικό κομμάτι, διότι παραλαμβάνεται ένα full επιθετικό back και δεν τον βοηθάει καθόλου, γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του. Το ύψος του είναι 1,73, λίγο σε στατικές φάσεις, σε φάση άμυνας δηλαδή, ή στο προσωπικό μαρκάρισμα. Δηλαδή αυτό που μου είπε χαρακτηριστικά είναι ότι μην το βάλετε να μαρκάρει αντίπαλο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι και το καλύτερό του. Είναι ένας... Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω, παιδιά, μάλλον είναι η δεύτερη επιλογή για το αριστερό άκρο. Δεν μοιάζει για πρώτη.
0: Βέβαια,
1: μέχρι αποδείξεις του εναντίον, ξέρω ότι κυνηγάει κάτι πολύ καλύτερο όσον αφορά το βιογραφικό για το θέση του βασικού αριστερού μπακ. Αλλά βέβαια και εκείνος ο Ούγγρος, ο Κόρχουτ, αν θα το θυμάστε, είχε έρθει χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο όσον αφορά το βιογραφικό του και ήταν αξιολογότατος στον 1,5 χρόνο που κάθισε στον Άρη. Άρα δεν ξέρεις, το παιδί είναι σε πολύ καλή ηλικία, είναι 24,5. Το επίσης θετικό είναι ότι έχει κάνει προετοιμασία με την Όσιγεκ, είναι πεζούμενος δηλαδή, όπως λέει και ο φίλος μου Βουλής. Έχει παίξει και σε 3 φιλικά παιχνίδια, προχθές έπαιξε βασικός με τη Χόνβεντ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.
2: Και το λένε και ρόκο, αγόρι μου, αυτό μετράει.
0: Σωστά, σε κάποιον τρόπο αναφέρεσαι. Να πω κάτι, έχεις κάτι φοβερό ακόμα, θέλω μια υπενθύμηση πότε είναι το πρώτο φιλικό του Άρη.
1: Την Κυριακή είναι το πρώτο φιλικό του Άρη, 11.30 ώρα.
0: Okay. Και
1: μια διευκρίνηση όμως,
0: ναι.
1: Μια διευκρίνηση ότι παιδιά είναι με τη U23 της Αταλάντα, επειδή είναι το πρώτο φιλικό.
0: Α.
1: Θα πάρουν μέρος και κάποιοι που δεν υπολογίζονται από την πρώτη ομάδα, αλλά κατά βάση είναι με τη U23, γιατί είναι το πρώτο, καταλαβαίνετε, δεν θα πάει κατευθείαν στα βάθη, αλλά παίξει προφανώς ένα πιο χαλαρό φιλικό παιχνίδι.
0: Σωστά. Μπελότη υπάρχει για Ηρακλή?
1: Υπάρχει από ό,τι ξέρω. Είναι ένα τηλεφώνημα που έχει κάνει ο Ματσάρη για να το ψήσει όπως προσπάθησε να κάνει και με τον Λορέντζο Ινσίνια. Θα δούμε, δεν είναι εύκολο. Θα το δούμε.
0: Αύριο περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Αλέξη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, τίποτα άλλο για από εμάς. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σε αυτήν την εκπομπή 3-5. Την παρακολουθήσατε με ευλάβεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Κάποια από αυτά δεν ήταν και της αρεσκίας μας, δεν πειράζει, πήγαν σπίτι κάποιοι. Δεν έχει και σημασία. Κοίτα, όταν εκφράζεσαι ευγενώς, νομίζω πως είναι ωραίο να κάνεις παρέα. Κατά τα άλλα, πάντως δεν έχουμε κανένα παράπονο από εσάς και τα like είναι πάρα πολλά, κοντά στα 1500. Δικαιώνεται και πάλι ο Βουλής και ο Μυρότσος.
2: Θέλω μέχρι να κλείσουμε, θέλω ένα 1900. Έτσι.
0: Θέλω να προτρέψω τους πάντες να κατεβάσουν την εφαρμογή του Αθλέτικο. Μπορείτε εκεί να βλέπετε οτιδήποτε σκάει σε μεταγραφή. Θέλω να προτρέψω τους πάντες να βλέπετε Αθλέτικο αυτές τις μέρες. Εδώ είναι η εικόνα για την εφαρμογή. Γιατί διαρκώς υπάρχει κάτι νέο για εσάς. Ακόμα και τώρα μπορεί να σκάσει κάποια μεταγραφή μέχρι το τέλος της ημέρας. Περιμένετε, βλέπετε Αθλέτικο και δεν χάνετε τίποτα.
2: Και τώρα στο TikTok το Αθλέτικο live με το Θανάση Σπρούλια για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
0: Πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Καμπανάκι από την Goldman Sachs. Κίνδυνος να ξαναφτάσει το Brent στα 120 δολάρια. Οι ανησυχητικές προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά αλλά και τα νοικοκυριά. Σε απόγνωση η οδηγή, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης από εθνικούς πόρους. Οι επενδύσεις και οι 7 άξονες που αλλάζουν την οικονομία. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γνώριμος των αρχών ο 60χρονος που μαχαίρωσε το ζευγάρι τουριστών κάτω από την Ακρόπολη. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ ο ένας Αμερικανός, μαρτυρίες στο Action 24. Κορυφώνεται ο καύσωνας, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Μπουρίνια χτύπησαν τη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρης, καλαμάρης, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποντάκια στραγάνε. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα με ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι, το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινη.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρού του φεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπω λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δίληψη. Αυτή είναι σουπιά, μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάμα, το είναι να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα, το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το!
1: Ου. Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωρε Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα!
1: Βέβαια!
0: Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην Αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό!
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην Αγρίδα μικρή. Όχι.
0: Μας έφυγε.
1: Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

Τι να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που οποίο είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας το 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμμουθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο. Και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω. Καλός ψαρότοπος. Και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτήν την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πήγαινε, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Και στην Αγρίνα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Στην Αγρίνα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψησταριά.
1: Φύγαμε.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Freeze!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στη Νότια Εύβοια!
1: Σε αυτό το ταξίδι μπορώ να πω ότι γέμισα από εικόνες όμορφων παρθένων φυσικών τοπίων. Περπάτησα μέσα σε καταπράσινη φύση, έκανα τις βουτιές μου στο ποτάμι, πέρασα από παραλίες με απίστευτη θέα προς το απέραντο μπλε του Αιγαίου, πήρα το γεύμα μου σε ρομαντικό γραφικό ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα, βέβαια παρέα με το Θάνο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο ρομαντικό, πιάσαμε την πρώτη μας κορυφή, έφτασα στο μυστηριώδες Δρακόσπιτο, ανακάλυψα αρχαίους ρωμαϊκούς κύονες πάνω στο βουνό, πήγα για ψάρεμα με τον Στέλιο και τον Αντρέα και εννοείται για ακόμη μια φορά έψαχνα τον drone. Όπως καταλάβατε, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρίσκομαι στην Κάριστο, στο κέντρο εδώ της Νότιας Εύβοιας. Γραφικό λιμανάκι, καφετέρες, ταβέρνες, παραλιάρες. Γενικότερα η φύση, παιδιά, σε αυτή την πλευρά της Εύβοιας θυμίζει Κυκλάδες. Οπότε όσοι μένετε Αθήνα, αφιερώστε ένα διήμερο, ένα τριήμερο, λίγες μέρες και ελάτε να απολαύσετε αυτή την ομορφιά. Πίσω μου βλέπετε το Μπούρτζι, από τους Ενετούς. Φήμες λένε ότι ενώνεται με υπόγεια σύραγγα μέχρι το καστέλο Ρώσο, το μεσαιωνικό κάστρο της Καρίστου ή κοκκινόκαστρο, το οποίο θα πάμε να σας το δείξουμε αργότερα. Πάμε τώρα όμως να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα στο λιμανάκι και φύγαμε για κάστρο. Η Κάριστος, φίλοι μου, θα έλεγε κανείς ότι είναι η πρωτεύουσα της Νότιας Εύβοιας. Για πολλούς, η αρχόντισσα του Εβοϊκού Νότου. Το περιβάλλον τριγύρω της πόλης, σε συνδυασμό με το γαλάζιο του Αιγαίου, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Σε κοντινή απόσταση θα βρείτε όμορφες αμμουδερές ακτές που θα σας μεταφέρουν σε μια ατμόσφαιρα κυκλαδίτικου νησιού. Και αν πεινάτε, μην ανησυχείτε. Σας περιμένουν παραθαλάσσιες ταβέρνες για να σας προσφέρουν τοπικές γεύσεις.

Ευχάριστος, έχει και έντονη ναυτική παράδοση. Γι' αυτό και το μνημείο πίσω μας. Πολλοί ψαράδες, καλό ψάρι και αρκετή ναυτική.

το ενετικό κάστρο εδώ στην Κάριστο. Ανέβουμε πάνω για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα από όλο τον κόλπο. Πού θα το έχτιζαν, εννοείται, στο λόφο για να ελέγχουν την περιοχή.

σαν κουρσάρος που πάω να διαπραγματευτώ με τον αφέντη του κάστρου. Αφέντη, ήρθα.

Έχω έρθει, παιδιά, τρεις φορές στη Νότια Εύβοια, αλλά πρώτη φορά στο Κοκκινόκαστρο ή Καστέλο Ρόσο. Και όποιος σας πει ότι γνωρίζει καλά την περιοχή, την Νότια Εύβοια, θα σου πει ψέματα, καθώς πραγματικά έχει πάρα πολλούς κρυφούς θησαυρούς. Και ένας από αυτούς είναι και αυτό εδώ, το Ενετικό Κάστρο. Γενικότερα, η Εύβοια κατάφερε να κρατήσει όλα αυτά τα μυστικά εξαιτίας της γεωγραφικότητάς της. Είναι ένας άγριος τόπος που στα περισσότερα σημεία φτάνεις αρκετά δύσκολα και δεν υπάρχουν παντού δρόμοι. Πίσω μας είναι το όρος Όχι, όπου θα ανέβουμε στη συνέχεια, γιατί εκεί πάνω στην κορυφή υπάρχει ένα δρακόσπιτο, ένα κτίσμα τεράστιο με πέτρες. Θα το δείτε αργότερα, μην πω περισσότερα. Δεν τυχαία η θέση του κάστρου, όπως βλέπετε πάνω στο λόφο, στρατηγική σημασίας για να ελέγχει το πέρασμα και μπροστά όλο τον κόλπο της Καρίστου. Επίσης, κοντά στο κάστρο υπάρχουν νερά, που σημαίνει ότι σε περίπτωση πολιορκίας θα μπορούσε να αντέξει αρκετό καιρό.

Το απόρθητο κάστρο χτίστηκε το 1030 μετά Χριστόν από τους Λομβαρδούς, αμέσως μετά την κατάληψη του νησιού από τους Φράγκους. Στο βάθος του κάστρου υπάρχει και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, όπου από κάτω διατηρείται η δεξαμενή νερού που χρησιμοποιούσαν σε κατάσταση πολιορκίας. Οπότε φίλε μου, αν βρεθείς στην Νότια Εύβοια, να έρθεις, να απολαύσεις κι εσύ αυτήν την πανοραμική θέα και να κάνεις ένα έτσι ταξίδι στο χρόνο και να νιώσεις κι εσύ έτσι σαν ενετός ή σαν ουρσάρος πειρατής.

0: Φτάσαμε στους πρόποδες από το όρος όχι. Σημαδιακό βουνό. Εδώ, παιδιά, έκανα την πρώτη μου προσπάθεια να φτάσω σε κορυφή από ένα βουνό πριν 4 χρόνια και είναι η τρίτη φορά που επιχειρώ να ανέβω. Όμορφο βουνό για διάφορους λόγους, για το δρακόσπιτο που έχει πάνω, για την μορφολογία του εδάφους. Εύκολο βουνό, το μόνο επικίνδυνο είναι ο αέρας. Εάν έχει αέρα, δεν ανεβαίνεις με τίποτα. Φυσάει πάρα πολύ, γι' αυτό και οι τόσες ανεμογεννήτριες στην τριγύρω περιοχή. Φύγαμε.
1: Κάτι ξέχασες.
0: Τι.
1: Για κοίτα εκεί πίσω από το αμάξι.
0: Εγώ θα το πάρω το τρίποδο.
1: Ποιος θα το πάρει.

περπατώντας τα ορεινά μονοπάτια γεμίζω ενέργεια και ζωντάνια. Κάθε βήμα που κάνω με πλησιάζει περισσότερο στην αληθινή ουσία της ζωής. Ενώ οι ομορφιές που αντικρίζω γύρω μου με συνδέουν με τη φύση. Πολλές φορές με ρωτάτε, μα καλά, γιατί παίρνεις τα βουνά? Γιατί εδώ, φίλοι μου, βρίσκω την ηρεμία μου και απολαμβάνω την απλότητα της ζωής αποσυνδεδεμένος από την ταραχή της πρωτεύουσας. Αν νομίζετε πως οι θεοί δεν είχαν προγαμιαίες σχέσεις, τότε κάνετε λάθος, αφού εδώ στην Όχη, με βάση τη μυθολογία, ο Δίας και η Ήρα έκλειναν τα προγαμιαία ραντεβού τους. Από αυτά τα καυτά θεϊκά ραντεβού

συγκρίνονται με τίποτα. Μιλάμε, είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Ο Θάνος δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να ανέβει.

Λίγο ακόμα έμεινε. Πρώτα θα πάμε στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία και μετά πίσω στο δρακόσπιτο.

Χάνο δεν τον βλέπω καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωρε θεά. Ο κάρος τους είναι πίσω μου, δεν φαίνεται. Και εδώ είναι Νότια Εύβοια. Ο Κάβο Ντόρος, ο Πρινιάς, στο βάθος. Θα δούμε όλο το νησί από άκρη σ' άκρη.

πρώτη στάση εδώ, στο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Φτιαγμένο με πέτρες εδώ από το βουνό. Δεν θα έχετε ξαναδεί τόσο ωραίο εξοκλήσι.

Αυτό το εξοκλήσι είναι από τα αγαπημένα μου, για αυτήν εδώ την πέτρα, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, με πέτρα εδώ από την περιοχή. Και μέσα, όπως είδατε, η στέγη είναι πάλι από πέτρες. Δεν κάνουν έτσι, υπάρχουν πλάκες μεγάλες και είναι έτσι φτιαγμένες για να μην περνάει το νερό εσωτερικά. Και τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο σε όλη εδώ την Νότια Εύβοια είναι το δρακόσπιτο που θα δούμε σε λίγο. Πάμε!

0: Φτάσαμε στο Δρακόσπιτο και στην κορυφή. Εδώ, από το όρος όχι. Ελάτε να δείτε. Ωρε φίλε, όσες φορές και να έρθω, είναι σαν πρώτη φορά. Αυτό είναι το Δρακόσπιτο. Το μυστηριώδες κτίριο εδώ, στην κορυφή της όχης. Φρικτορία, ναός. Οι ειδικοί ακόμη δεν έχουν αποφασίσει περί τίνος πρόκειται. Πάντως, το να έρθεις εδώ πέρα πάνω και να φτιάξεις αυτό το κτίριο, κάτι σημαντικό ήταν όντως. Έλα, πάμε στο εσωτερικό.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφινιστεί από ποιους δημιουργήθηκαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κατασκευαστές ήταν γνώστες στατικής και της κυκλόπιας τεχνικής. Ένα ακόμη στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι ότι δεν έχουν θεμέλια και οι πλάκες των κτηρίων δεν συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο υλικό. Η στέγη τους είναι πυραμιδωτή και είναι κατασκευασμένη με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με το εκφορικό σύστημα. Οι γιγάντιες πλάκες είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και για αντίβαρα έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι ογκόλυθοι. Ο τρόπος που τοποθετήθηκαν οι γιγάντιοι λίθοι δεν είναι γνωστός, όπως επίσης άγνωστη παραμένει και η χρονολόγησή του.

0: Νάτι, αυτή εδώ είναι η κορυφή. Πιάστε να, Θάνο. Πιάστε να, η πρώτη μας κορυφή, φίλε. Η πρώτη κορυφή της εκπομπής. Η πρώτη κορυφή.
1: Τι ύψος έχει?
0: 1398 μέτρα.
1: 900 μου είπες. Δεν δουλεύεις,
0: για να στο κάνω πιο γλυκό. Αυτά από μας. Εδώ από την κορυφή.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Καμπανάκι από την Goldman Sachs. Κίνδυνος να ξαναφτάσει το Brent στα $120. Οι ανησυχητικές προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά αλλά και τα νοικοκυριά. Σε απόγνωση η οδηγή, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης από εθνικούς πόρους. Οι επενδύσεις και οι 7 άξονες που αλλάζουν την οικονομία. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γνώριμος των αρχών ο 60χρονος που μαχαίρωσε το ζευγάρι τουριστών κάτω από την Ακρόπολη. Μεταφέρθηκε στο κάτω ένας Αμερικανός, μαρτυρίες στο Action 24. Κορυφώνεται ο καύσωνας, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Μπουρίνια χτύπησαν τη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτική προγνωσία από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα μαζί μας μια ηθοποιός που είναι πάρα πολύ συμπαθής. Την αγαπάμε πολύ. Πολύ καλή ηθοποιός. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα. Έχει παίξει σε σύριαλ. Έχει παίξει και τι δεν έχει παίξει. Και νομίζω ότι τώρα πια έχει και έναν ιστορικό ρόλο. Γιατί πόσους ηθοποιούς ξέρετε εσείς που έχουν υπάρξει στην είδηση ενός πολιτικού κόμματος, στην επίσημη πρεμιέρα που λέμε. Μαζί μας είναι η Μαριάννα του Μασάτου.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις?
0: Είσαι σαν παιδί. Έχεις αδυνατήσει, έχεις ομορφύνει κι άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να με γράψετε και στο σχολείο σιγά-σιγά.
0: Ναι, πραγματικά. Στο λένε όλοι, έτσι.
1: Ναι, όχι. Αλήθεια είναι ότι ναι. Σαφώς, όταν είσαι πιο υγιής, ναι, έχεις καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Γιατί το αδυνάτισμα μόνο του καμιά φορά δεν είναι και
1: όχι,
0: κακό.
1: Όχι, μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Ναι,
0: ναι, αλλά όχι, είσαι πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ είμαι καλά, με τη βοήθεια των γιατρών μου. Δηλαδή, το θέμα μου ήταν αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο ενδοκρινολόγος μου με οδήγησε βήμα το βήμα, με μετράει, με σηκώνει, με κάνει, με ράνει.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες όμως, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ κοινά αυτά τα προβλήματα.
1: Βέβαια. Μα τα ορμονολογικά, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά στις γυναίκες, είναι, αν υπάρχει μια κληρονομικότητα όπως εμένα από τον παππού μου, τελείωσε. Ναι. Δεν θέλει πολύ.
0: Οπότε είναι κάτι που πρέπει να τσεκάρουμε αυτό, ναι, έτσι, ναι, ναι, όλα, ναι, ναι, τα ενδοκρινή.
1: Από μια ηλικία και μετά έτσι κι αλλιώς, ναι, πρέπει να τσεκάρουμε αν θέλουμε να έχουμε μια ήρεμη, ναι, διαδρομή στα χρόνια.
0: Χρειάστηκε να κάνεις δίαιτα. Καλά, ποτέ δεν ήσουν.
1: Διατροφή.
0: Ποτέ δεν είχες. Δηλαδή...
1: Πάντα φαινόμουν πιο πολύ από ό,τι είμαι. Και τώρα, αν, ναι, δεις πώς γράφω πιο πολύ από,
0: ναι,
1: αυτό που βλέπεις.
0: Ναι.
1: Σε μένα είναι λίγο ακραίο. Δηλαδή, αν δεις πράγματα που... Αν το δεις παράλληλα, είναι λίγο ακραίο.
0: Νομίζω είναι επειδή έχεις είναι και το σχήμα του προσώπου, δεν είναι?
1: Ναι, μάλλον. Ναι. Μάλλον κάνει κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά και εδώ έχω πλάτες, ναι, και δείχνει πάντα ότι είναι μπαμπάτσικα.
0: Είναι μινιόν. Είναι μινιόν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι. Είναι πραγματικά έτσι πολύ...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι νιώθω και πιο καλά, νιώθω, ναι, πιο... Αναπνέω καλύτερα, δεν υπάρχει βάρος εδώ.
0: Ναι, οπότε σε βρίσκουμε σε πολύ καλή φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ίσχυε αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε, ναι, και πιθανότητες να γίνει και...
0: Ήξερες το όνομα του κόμματος?
1: Όχι,
0: δεν ήξερες τίποτα?
1: Ναι. Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν 5, είναι ζήτημα.
0: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο...
0: Ναι, αλλά...
1: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
0: το νέο είναι. Κόμμα είναι μια ιστορική, ναι, ναι, ναι, περίσταση, ναι, ναι, ναι, δεν είναι κάτι...
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
0: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο που λες. Συμμετείχαμε όλοι σε αυτά τα μικρά βαζάκια. Εδώ είσαστε και χαμογελαστοί και, ναι, χαρούμενοι. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι διάλεξαν εσάς τους δύο? Διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας ή ήταν απόφαση του κόμματος? Ότι...
1: Νομίζω ότι ήταν προσωπική του επιλογή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είσαι γουρί. Του κάνεις ποθαρικό?
1: Του κάνω, ναι, του κάνω. Αλλά το δεν ξέρω. Τώρα νομίζω ότι έχει και μία σχέση με τον Εμίλιο, λόγω του και του βιβλίου και όλα αυτά. Εγώ με τον Εμίλιο είμαστε συμμαθητές από τη σχολή.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, παίζουμε και φέτος μαζί στο θέατρο. Δηλαδή, μάλλον ήταν μια τριάδα που, ξέρω εγώ, πέτυχε.
0: Ναι. Θα ασχοληθείς ενεργά?
1: Όχι, δεν πρόκειται να πολιτευτώ.
0: Άλλος θα ζήταγε υπουργείο. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποια στιγμή αυτό το κόμμα βρεθεί, οι ηθοποιοί, ξέρεις πώς είναι. Είναι
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι.
0: Θα με βάλετε στο επικρατείας και γίνονται κάτι
1: όχι,
0: τέτοια deal.
1: Ναι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν θα ήθελα, αν ποτέ πολιτευόμουν, δεν θα πήγαινα στο επικρατείας. Mm. Θα πήγαινα να αισθάνομαι ότι έχω βγει από την ψήφο του λαού.
0: Συνειδητοποιημένη σε βρίσκω.
1: Νομίζω και νομίζω, ναι, πια είναι και εμείς και σε μια ηλικία που οφείλω να γνωρίζω τι θέλω και τι δεν θέλω. Δεν θέλω γραφεία, δεν θέλω... Και να σου πω και κάτι, και να του το ζητούσε κανείς, δεν νομίζω ότι θα χάριζε κάτι. Ναι. Νομίζω okay. ότι και ειδικά μετά από κάποιες επιλογές του που τις πλήρωσε, Θα ήταν πολύ πιο δύσκολος στις αποφάσεις του. Σαφώς θα έβαζε έναν άνθρωπο που έχει σχέση με την τέχνη, όπως τώρα στο τομεάρχης αυτό είναι ο Χάρης Μαυρουδής, ο οποίος όμως είναι ένα πολύ ικανό πλάσμα, δεν είναι μόνο
0: καλός
1: καλλιτέχνης.
0: Είναι και από οικογένεια καλλιτεχνική.
1: Είναι, ναι, γνωρίζει δηλαδή, είναι και ο ίδιος μουσικός, εκτός από ηθοποιός, ναι. Και εξαιρετικός μουσικός.
0: Έχει ζήσει στο εξωτερικό, όπως ξέρω.
1: Είναι ναι. Ένα πλάσμα το οποίο δικαιούται. Mm-hmm. Να έχει μια θέση, γιατί και ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα.
0: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
1: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
0: Ναι.
1: Ας είχε τους καλύτερους ηθοποιούς του
0: κόσμου. Επειδή συνήθως τα κόμματα έχουν μια ιδεολογία. Η ιδεολογία του νέου κόμματος τι είναι ακριβώς?
1: Η ιδεολογία είναι ότι από τη βάση να ξεκινάνε όλα.
0: Ναι.
1: Η βάση να αποφασίζει. Γι' αυτό και λέει και πολλά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχρεμα όλοι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του να είμαι ευγενή στην αντίδρασή μου και στην αντίρρησή μου.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Όχι, το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρόλς.
0: Γιατί, ναι,
1: γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά
1: τους. Γι' αυτό πληρώνονται. Για να καταργούνται, να βρίζουν, να φωνάζουν.
0: Σε στεναχωρεί αυτό?
1: Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια. Με στεναχωρούσε γιατί νόμιζε ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάμα το παίρνουν.
0: Μπορεί ένας να σου γράφει από 50 λογαριασμούς.
1: Από 50, ναι. Συνήθως είναι λογαριασμοί, γιατί στην αρχή λέω τι έγινε, παιδιά, ξαφνικά. Είδα ότι ήταν λογαριασμοί που δεν είχαν καμία αυτή, είχαν 5-7 και μετά εντάξει, λέω εντάξει, τώρα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
0: Okay. Αλλά σου κάνανε επίθεση στην έπεσαν κοινώς για την παρουσίαση του κόμματος.
1: Ναι.
0: Μα δεν έκανες κάτι κακό.
1: Όχι.
0: Σε μια γιορτή πήγες, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Τώρα έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει το κρινόμενο, ορίζει τον κριτή.
0: Ωραία. Να σου πω. Άρα, είναι ένα κόμμα όπου θα αποφασίζει πάρα πολύ βάση για πολλά πράγματα. Και αυτό θα είναι συνεχές?
1: Ναι.
0: Ή θα ξέρουμε?
1: Απλά η βάση θα ενημερώνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν, που το κατέχουν το αντικείμενο. Αν μιλάμε για το φορολογικό, θα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι θα ενημερωθούμε όλοι μας από ανθρώπους που το κατέχουν αυτό, ότι είναι η δουλειά τους.
0: Και μετά θα υπάρχει ένας τρόπος να ψηφίσουμε για να...
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι. Τώρα και εγώ με λεπτομέρειες μην νομίζεις πως ξέρω.
0: Ναι. Η Μπέτη Μπαζιάννα τι λέει σε αυτό? Γιατί σε ρωτώ? Έχω πραγματική περιέργεια, γιατί... Πάντα είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, πολύ ενωμένο, που είναι πολύ αγαπημένοι από πολύ νέοι μαζί. Και εκείνη είναι η πιο σκληρή ιδεολογικά και η πιο αμετακίνητη από τις αριστερές της ιδέες.
1: Νομίζω ότι έτσι ακριβώς που το πιστεύετε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε φίλες.
0: Όχι,
1: με
0: αλλά
1: την Μπέτη,
0: κάποια...
1: αλλά έχουμε μια κοινωνική συναναστροφή. Okay. Είναι ένα πρόσωπο που θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ηρεμία, την πολιτική ηρεμία. Του Τσίπρα. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει σταθερές αξίες. Είναι ένα σταθερό πλάσμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι αισθάνομαι και εγώ τώρα σου λέω. Δεν τηλεφωνιόμαστε πριν και λέμε έλα Μπέτη μου να σου πω τα νέα μου, Μαριάννα να σου πω τα δικά μου.
0: Επειδή είναι κάτι καινούριο, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ποιες θα είναι οι ισορροπίες. Και επειδή πάντα είχαμε την εντύπωση ότι εκείνη είναι στο αριστερό-αριστερό, ενώ τώρα έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένα πιο διευρυμένο χώρο.
1: Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πια, όπως αλλάζει. Η ζωή, η μορφή, το διαδίκτυο, όλα αυτά αλλάζουν. Τα όρια και τα σειρματοπλέγματα από σε, και αυτά έχουν μια καινούρια ελαστικότητα, μια καινούρια θέση απέναντι στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί ποτέ η αριστερή ιδεολογία είτε του Τσίπρα είτε της Μπέτης. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι, και θα μιλήσω για τον Τσίπρα γιατί εκείνος είναι ο αρχηγός του κόμματος, ότι την αριστερά δεν την έχει περιχαράξει, έχει, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ θα πάμε.
0: Ναι.
1: Όχι. Είναι μια ευρύτερη, γιατί έχει αλλάξει και το εύρος της καθημερινότητας, οι συνθήκες, οι σκέψεις, οι ιδεολογίες. Ναι. Και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε. Ας πούμε, ο βασικός λόγος που είχα φύγει εγώ κάποτε από το ΚΚΕ, όταν έφυγα από το ΚΚΕ, ήταν γιατί ήταν κολλημένο.
0: Είναι πολύ συμπαγές. Είναι ναι, στις απόψεις και... του αμετακίνητο.
1: Ναι, αυτό μπορεί να πεις ότι είναι μια σταθερά. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την καθημερινότητα και την εξέλιξη. Καλά ήταν που γράφαμε με το φτερό. Ναι. Αλλά και το πληκτρολόγιο δεν είναι κακό.
0: Ωραία, τέλεια. Να πεις στον Αλέξη Τσίπρα να έρθει ή να πάω εγώ εκεί.
1: Το
0: πολύ
1: θα
0: ήθελα. Πάρα πολύ. Σε βάζω μέσον. Okay, οπότε αυτά είναι τα πολιτικά σου.
1: Ναι.
0: Έχεις πολλές πτυχές. Κάθε φορά...
1: Κάθε άνθρωπος δεν έχει.
0: Νομίζω εσύ λίγο αρκετά περισσότερες, έτσι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλά...
0: Δεν είσαι μονοθεματικό βιβλίο.
1: Κανείς δεν είναι μονοθεματικός, μωρέ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλές πλευρές. Απλά είναι μερικές που είναι πιο, αν θέλεις, εντυπωσιακές και φαίνονται. Ναι. Μια γυναίκα η οποία δεν κάνει μια δουλειά που φαίνεται πολύ, δεν πάβει ποτέ να είναι μητέρα, εάν έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Να είναι σύντροφος σύζυγος, αν έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Να είναι εργαζόμενη σε διάφορα πράγματα, να προλάβει να κάνει. Δηλαδή, όλοι μας νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πλευρές.
0: Πάντως, εσύ είσαι περσόνα και το λέω με την πολύ κολακευτική. Το καταλαβαίνεις, πώς
1: ναι,
0: το λέω.
1: Καταλαβαίνω, ότι, ναι, σε ευχαριστώ.
0: Ότι και το ρόλο να παίζεις, απολαμβάνουμε γιατί είσαι πολύ καλή ηθοποιός και μπορεί και να τσαλακωθείς και να αυτό και να φτάσεις σε εξτρίμα, αλλά ξέρουμε τι θα πεις, τι πιστεύεις, τι είσαι, πώς βλέπεις ορισμένα πράγματα. Αυτό το κάνεις εσκεμμένα.
1: Κοίτα να δεις, θέλω αυτό που είμαι να ξέρεις ότι αυτό είμαι. Ναι. Δηλαδή, μου είναι απαραίτητο να μην είμαι άλλη από αυτό που δείχνω. Να μην έχω άλλη φωνή για το ένα και άλλη φωνή για το άλλο. Να μην έχω άλλη πόζα για το ένα και άλλη πόζα για το άλλο. Θέλω, κατά πρώτον, εγώ σαν άνθρωπος, θα σου διηγηθώ μια ιστορία, έτσι. Ναι. Αυτό το λέω πολύ συχνά. Και θα σου πω ότι και τελικά το ποτήρι, ενώ ξεκίνησε η εκπομπή και ήταν γεμάτο, ξαφνικά ήταν μισοάδιο. Και... Την άλλη φορά που θα διηγηθώ την ιστορία, μπορεί να ξεχάσω να πω αυτό και να θυμηθώ κάτι άλλο που είχα ξεχάσει την πρώτη φορά. Ναι. Βάλε με τώρα εμένα να σου πω ψέμα. Θα τα κάνω όλα λίμπα. Εδώ πέρα την αληθινή την ιστορία τη σαφέστατη. Θα ξεχάσω και θα θυμηθώ άλλα κάθε φορά που θα τη διηγηθώ.
0: Είσαι προβληματικά ειλικρινής.
1: Προβληματικά δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι. Το να μου πεις, ξέρεις κάτι αυτό και να βρω μια δικαιολογία για κάτι, εντάξει, θα μπορεί και να το κάνω. Ναι. Αλλά προσπαθώ να μην, ξέρεις, ντρέπομαι. Ντρέπομαι να είμαι άλλα και να λέω άλλα. Ντρέπομαι πραγματικά. Έχω μεγάλο επίπεδο ντροπής μέσα μου για αυτά τα πράγματα. Όπως ας πούμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε μιλήσει στο Instagram και μετά έχω χάσει την επαφή, έχω μπερδευτεί γιατί δεν είναι από αυτούς που ακολουθώ. Δεν θα τους βρω, δεν θα τους κάνω, θα τους ράνω και έχω πει ότι θα ψάξω κάτι να κάνω, το οποίο ψάχνω η Έρμη να το κάνω, αλλά μετά χάνω την επαφή για να το απαντήσω. Αν έχω βρει άκρη ή όχι. Okay. Αυτούς τους ανθρώπους τους ντρέπομαι.
0: Μα δεν είναι φίλοι σου, είναι κάτι
1: που δεν έχει σημασία. Είναι άνθρωποι που κάποια στιγμή βρέθηκε η επικοινωνία και τους απάντησα και μετά δεν μπορώ να τους ξαναβρω για να τους πω, ξέρεις κάτι. Αυτό που σου είπα ότι θα κοιτάξω, το κοίταξα, αλλά δεν έχω κάποια λύση. Ναι. Δεν έχω βρει κάτι.
0: Έχεις και τύψεις.
1: Έχω, ναι. Σε αυτά ναι, έχω.
0: Να μην έχεις, γιατί δεν
1: έχω. Όχι, γιατί έχω πει ότι θα το κοιτάξω, έχω πει ότι θα το κάνω. Ναι. Απλά μετά δεν μπορώ να βρω την επικοινωνία να πω ότι ξέρεις κάτι. Αφού δεν κατάφερα να κάνω κάτι, σου ζητώ συγγνώμη, προσπάθησα δεν. Ή πρέπει να κάνεις αυτό. Και μετά τα χάνω. Ναι. Γιατί δεν.
0: Ναι. Όσο μεγαλώνουμε, δεν χαλαρώνουμε σε αυτά. Δεν λέμε. Γιατί αυτό που λες είναι αυτό που αισθάνεται ένα μικρό παιδί. Ένα παιδί που είναι πολύ συνεπές. Θέλει να είναι εντάξει.
1: Δεν είπες ότι είμαι σαν παιδί.
0: Ναι, είσαι σαν παιδί. Είσαι.
1: Αυτό είναι.
0: Επομένως,
1: όχι, δεν μπορώ να το χάσω αυτό. Χαλαρώνω σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, παλιά δεν θα έφευγα από το σπίτι και να υπήρχαν δύο λεκάνες ασιδέρωτα.
0: Το θυμάμαι, μου έλεγες την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, έχουμε κάνει ωραίες συνεντεύξεις, ότι ακόμη και όταν έμενες μόνη σου, πριν γνωρίσεις τον σύζυγό σου, σφουγγάριζες, καθάριζες, έφευγες από το σπίτι για να τα βρεις καθαρά και να τα
1: ξανακάνω. Ναι. Μεγαλώνοντας λοιπόν, τελείωσε. Αυτά χαθήκαν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασιδέρωτα στο σπίτι. Και δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Okay.
1: Παλιά θα έλεγα να κοιτάξω από αυτό το βράδυ, να γυρίσω, να βάλω το αυτό και πού, να βάλω μια ταινιούλα για να μείνω ξύπνια, να κάνω το σιδέρωμα. Τώρα σκοτίστηκα. Έχω εκεί τον Αλέξανδρο που μου λέει: κοίτα, μη εδώ με τη σιδερόστρα. Και χαλαρώνω κι εγώ.
0: Και βέβαια, τα παιδιά.
1: Η κόρη μας. Κοίτα, έχει σημασία και με τον άνθρωπο που είσαι μαζί. Αν σου ενισχύει το άγχος ή αν προσπαθεί να σε προστατέψει.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ τυχερή. Προσπαθεί να με προστατέψει ο άνθρωπος που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί του.
0: Μου είχες πει ακριβώς το ίδιο. Σου έλεγε ότι είναι ο τύπος ο οποίος σου λέει κοιμήσου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτάνει. Ναι. Πώς είχε εξελιχθεί η σχέση σας, γιατί όλα τα ζευγάρια ξεκινούν κάπως. Μερικά μένουν πάντα με τους ίδιους όρους, με την ίδια ισορροπία, άλλοι αλλάζουν πολύ. Χωρίς να είναι αυτό κακό πάντα.
1: Όχι, είναι καλό πάντα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Πώς ξεκινήσατε και πώς εξελιχθήκατε?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι τύχη. Κάποια πράγματα είναι και θέμα τύχης. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε, διαφοροποιούμαστε. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι στα 20, στα 40, στα 60 και πάει λέγοντας.
0: Όχι.
1: Αναγκαστικά, ναι. Αν έχουμε αντιληφθεί τη ζωή που έχει περάσει, έχουμε κάνει κι εμείς κάποιες δεν αλλάζει ο πυρήνας μας. Ναι. Αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, αν δεν μας μαχαιρώσουν, ναι. Αν δεν συμβούν τέτοια πράγματα που να δεις τη ζωή από πολύ διαφορετικές γωνίες, θα βάσει του πυρήνα σου όμως θα υπάρξουν κάποιες αποκλίσεις από το προηγούμενο επίπεδο που ήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, οι αποκλίσεις να γίνονται σε παραλληλότητα με τον άλλον. Mm. Μην αποκλείω εγώ προς τα αριστερά και εκείνος προς τα δεξιά, γιατί θα αρχίσει να γίνεται χάος.
0: Ναι.
1: Αν και οι δύο πηγαίνουν έτσι, κρατάνε πάντα μια σταθερή απόσταση των διαφορετικών προσωπικότητων, ναι, αλλά κρατάνε μια σταθερή.
0: Γιατί έχουμε την τάση να θέλουμε τους άλλους να τους αλλάξουμε.
1: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν.
0: Και εκεί αρχίζει όλη πολύ μεγάλη παρεξήγηση.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν. Mm. Μόνο να του κάνουμε κακό, να τον φοβήσουμε και να φαίνεται ότι άλλαξε. Δεν έχει αλλάξει. Μας έχει κάνει το χατήρι, είτε γιατί το θέλει, είτε γιατί μας φοβάται.
0: Είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι πολλοί άνθρωποι στις σχέσεις δεν αλλάζουν. Φοβούνται όμως και κάνουν ότι συμμορφώθηκαν.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα, αυτό που αγάπησε σε μένα ο άντρας μου, αυτό που αγάπησα σε εκείνον, ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που εξελίσσεται εξακολουθώ να αγαπώ και αυτό που εξελίσσω με εξακολουθεί να αγαπάει.
0: Ναι.
1: Εάν πάψω να είμαι αυτό, θα πάψει και να με αγαπάει.
0: Υπάρχει τομέας που σε εκνευρίζει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Κι εγώ υπάρχω.
0: Ναι.
1: Κι εγώ κάνω πράγματα από τον. Έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Mm. Ο Αλέξανδρος είναι πιο αργός στους ρυθμούς του, γιατί είναι πιο εντοβάθη η σκέψη του. Mm. Η δική μου είναι πιο φιρουλή-φιρουλά και είναι πολύ γρήγορη και άμεσα.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι φιρουλή-φιρουλά.
1: Όχι, όταν λέω φιρουλή-φιρουλά, δεν έχω τόσο εντοβάθη σκέψη. Δηλαδή δεν θα τα συνδυάσω τόσο, ναι, καλά όπως ο Αλέξανδρος.
0: Σε ακούω πάντως ότι έχεις πολύ δομημένο λόγο και περίπλοκο λόγο και λέω πρέπει το μυαλό της να μην ησυχάζει ποτέ.
1: Δεν ησυχάζει εύκολα. Mm. Αλλά πώς να σου το πω, λειτουργεί γρήγορα. Αλλά όχι τόσο βαθιά. Mm. Ο Αλέξανδρος τα σκέφτεται πιο ολοκληρωμένα τα πράγματα και γι' αυτό έχει μια πιο δομημένη, αν θέλεις, σκέψη. Τα πράγματα θα γίνουν πιο κοντά σε αυτό που έχει πει, παρά, ναι, πιο κοντά σε αυτό που έχω πει.
0: Άρα πέφτεις έξω εσύ.
1: Κάποιες φορές ναι, γιατί η ταχύτητα το έχει αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Και γι' αυτό συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Αλλά κάποιες στιγμές που η δική μου ταχύτητα είναι του φωτός, mm, και η δική του η άργητα είναι ιδιαίτερη, εκεί πια λέμε, έλα, και θα...
0: Κάπως θα συναντηθείτε.
1: Ναι, αλλά θα συναντηθούμε. Mm. Γιατί ο στόχος μας είναι πάντα να συναντιόμαστε. Να είμαστε πάντα παρόντες στο ραντεβού αυτής της σχέσης.
0: Είναι απόφαση η καλή σχέση.
1: Και απόφαση.
0: Και τι άλλο.
1: Και τύχη.
0: Αισθάνεσαι τυχερή.
1: Αισθάνομαι τυχερή. Ναι. Αισθάνομαι τυχερή. Γιατί σου λέω, αισθάνομαι ότι μεγαλώνοντας και δύο, βρήκαμε έναν τρόπο να έχουμε τη λιγότερο δυνατή απόσταση που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί όσο εμείς.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ διαφορετικοί, αλλά σου λέω, πάντα, ακόμα και στις εντάσεις μας, τις μεγάλες, και στις περιόδους που περάσαμε μαθαίνοντας ο ένας τον άλλον, υπήρχε πάντα στόχος σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι. Τι δεν επιτρέπεις στους άλλους ανθρώπους, γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, νιώθεις, έχεις τύψεις που μην απάντησες σε κάποιον στα social media.
1: Στην ασυνέπεια, έχω τύψεις με την ασυνέπεια, είμαι πολύ συνεπής.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το σημείο που δεν μπορείς καθόλου με τους άλλους ανθρώπους, που εκεί δεν μπορείς ούτε να δοθείς, ούτε να συνδεθείς, ούτε τίποτα.
1: Δεν μπορώ τους ανθρώπους που καταλαβαίνω ότι είναι χειριστικοί. Το χειριστικό τον άνθρωπο θέλω να τον πιάσω από εδώ.
0: Ναι.
1: Και όχι το χειριστικό που κάνει λάθη και γίνεται χειριστικός, τον άλλον που βλέπεις ότι είναι οργανωμένα χειριστικός. Ότι τώρα θα σου πω αυτό για να σε στεναχωρήσω και να σε κάνω να... Όλο, όταν βλέπω αυτή τη σκέψη που οργανώνει πώς θα με χειριστεί, ναι, μπορώ να τον φάω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι κακοί.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν.
0: Που θέλουν να σε βλάψουν και θέλουν να βλάψουν και σε... Και καλά, με σένα μπορεί να έχουν ένα θέμα, αλλά θέλω να πω που θέλουν να
1: ναι,
0: κάνουν,
1: ναι,
0: κακό
1: υπάρχουν,
0: γενικά.
1: Υπάρχουν ναι, τέτοια.
0: Γεννιούνται.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Κάποιοι πιθανώς ναι. Κάποιοι πιθανώς γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή οι πληγές στον άνθρωπο ανάλογα σε τι ποιότητα πατάνε οι πληγές, φέρνουν και τα αποτελέσματα. Ή θα σε κάνουν καλύτερο ή θα σε κάνουν τέρας.
0: Ναι. Επειδή όσο μεγαλώνουμε, συνήθως αλλάζει η εμπλοκή μας με τα πράγματα. Είμαστε πιο cool, καθόμαστε πιο πίσω, λέμε κάτι δεν πειράζει, ας διαφωνώ με κάποιον. Εσύ που έχεις πολλή άποψη, το έχεις δει αυτό να σου συμβαίνει. Δηλαδή δεν βαριέσαι, ας διαφωνώ.
1: Ναι, ναι. Όσο μεγαλώνω σίγουρα και να σου πω κάτι, υπάρχει μια παροιμία, δεν δικό μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο μεγαλώνω, προτιμώ να έχω την ησυχία μου παρά δίκιο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, θα την κοπιάρω.
1: Ναι, είναι πολύ καλή ατάκα αυτή. Δηλαδή ότι σου λέει ο άλλος, σου λέει. Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει νόημα η συζήτηση. Διότι ούτε θα σε ακούσει ούτε τίποτα. Και στο τέλος.
0: Και έτσι, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία. Ας πούμε τώρα κάτι για τα τριαντάφυλλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Ξέρεις, και όταν τους γιώνεις έτσι τους ανθρώπους που θέλουν να διαφωνήσουν μαζί σου, είναι τους απορριθμίζεις πλήρως.
1: Δεν το κάνω για να τους ενοχλήσω, το κάνω για να μην ενοχληθώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δηλαδή στόχο να ενοχλήσω κανέναν. Δεν με αφορά.
0: Ναι.
1: Δεν στοχεύω ποτέ σε αυτό. Αν συμβεί τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε, έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και σημαίνουν όλα αυτά, περνάει σαν νεράκι μαζί σου ο χρόνος.
1: Αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε μια συνέντευξη, επειδή είναι πραγματικά κουβέντα και όχι συνέντευξη, περνάω και εγώ πολύ εύκολα και πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε λίγα λεπτά να μας πεις για το θέατρο, γιατί αλλιώς θα ξεχαστώ και θα συζητάω
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν θα πούμε
1: θέλω,
0: για το θέατρο.
1: Ναι, θέλω να το πω κι εγώ, γιατί στο θέατρο ξεκινήσαμε πριν λέγοντας για τον Εμίλιο ότι παίζουμε στην ίδια παράσταση. Το καταφέραμε μετά από 5.000 χρόνια. Στην ίδια παράσταση γνώρισα πιο προσωπικά την Αθηνά, τη Μαξίμου, τη σύζυγο, σύντροφο και συνοδοιπόρο του Εμίλιου, και χάρηκα πολύ που τη γνώρισα, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα γυναίκας και είναι πολύ ωραία, είναι πολύ έντιμα και πολύ καθαρά. Γνώρισα πιο προσωπικά τον Αλέκοτο Σοβίτη, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα, με καλοσύνη και με καλή διάθεση πολύ. Και γνώρισα και το Δημήτρη το Φιλιππίδη, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα επίσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε ένας θείασος που περνάμε αρκετά καλά.
0: Αρκετά.
1: Αυτό το λέμε συχνά και
0: ναι,
1: περνάει
0: ναι, ναι.
1: Όμως εγώ προσπαθώ να το πετυχαίνω αυτό στη ζωή μου, να είμαι σε θείασος που να περνάω καλά. Το έχω ανάγκη, γιατί το παίζω είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ είναι και μια παράσταση που σου δίνεται η ευκαιρία να περάσει καλά. Έχει μια αλμοδοβαρική
0: θα γελάσουμε
1: θέση.
0: Αν τη δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γελάσουμε.
1: Θα γελάσετε. Γιατί γελάμε και εμείς κάποιες φορές. Είναι ένα τρελό πολιτικό κείμενο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή έχει την πολιτική μέσα του. Είναι επιλογή της Αθηνάς αυτό το έργο. Το έχει κάνει ο Άκης ο Δήμου. Και το έχει, ορίστε λοιπόν, έχει σκηνοθετηθεί από τον Μανώλη το Δούνια και τον Εμίλιο.
0: Θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας του Αλμοδοβάρ. Και έτσι όπως είσαστε με τα κόκκινα, νομίζω θα σας έπαιρνε όλους το κάστινγκ.
1: Καλέ, ναι. Έλα να μας πάρεις. Έλα. Ναι, όχι, έχουμε ένα κοινό χιούμορ και οι πέντε, το οποίο δεν είναι της πεπατημένης, δηλαδή γελάμε με πράγματα άλλα ντάλα τα μεγάλα, της Παρασκευής στο Γάλα. Κάνουμε ένα χιούμορ στα καμαρίνια που έχει σχέση πολύ με τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή και την πολιτική. Και όχι, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο αυτό το καλοκαίρι να αφοσιωθεί σε αυτή την παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Θα έρθω να τη δω.
1: Έλα. Αλήθεια, έλα.
0: Ο Τσίπρας θα έρθει.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Σήμερα που γράφουμε, λοιπόν, θα πάει εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Πες του να έρθει στην εκπομπή.
1: Αυτό θα του πω. Γιατί πριν που μου το πες, λέω, θα το θυμηθώ, γιατί θα είναι εντός λίγων ωρών που θα το συναντήσω.
0: Θα σου στέλνω εγώ μηνύματα.
1: Στέλνε.
0: Την ώρα της παράστασης. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μια φορά ακόμα, πραγματικά είσαι πολύ στα πάνω.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μη φύγετε, γιατί έχουμε και συνέχεια μετά το σύντομο διάλειμμα.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Καμπανάκι από την Goldman Sachs. Κίνδυνος να ξαναφτάσει το Brent στα 120 δολάρια. Οι ανησυχητικές προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά αλλά και τα νοικοκυριά. Σε απόγνωση η οδηγή, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης από εθνικούς πόρους. Οι επενδύσεις και οι 7 άξονες που αλλάζουν την οικονομία. Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γνώριμος των αρχών ο 60χρονος που μαχαίρωσε το ζευγάρι τουριστών κάτω από την Ακρόπολη. Μεταφέρθηκε στο κάτω ένας Αμερικανός, μαρτυρίες στο Action 24. Κορυφώνεται ο καύσωνας, υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Μπουρίνια χτύπησαν τη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Θέλεις ένα γιορτάκι?
2: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ξέρεις τι θέλουμε πότε για το καλοκαίρι?
4: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο. Περισσότερες μεζέδες.
5: Περισσότερους προορισμούς.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Συνεχώς λέμε και το πιστεύει πολύ και αυτή η εκπομπή ότι πάει καλά ο ελληνικός κινηματογράφος, ότι παρακολουθούμε όλοι περισσότερο ελληνικό κινηματογράφο από ότι λίγο πιο πριν. Φανταστείτε όμως μία ταινία που έχει σαρώσει τα βραβεία, βραβεία στο εξωτερικό, ενώ πραγματεύεται ένα θέμα που είναι πολύ δικό τους και που τέλος πάντων δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά εδώ έχω τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο Παπαθεοδόρου. Το είπα καλά?
2: Μια χαρά.
1: Εντάξει, γιατί είχα μία αμφιβολία. Μπήκα πολύ μέσα σε αυτή την ιστορία με την ταινία, γιατί δεν νομίζω ότι έχω ξανακούσει τον τελευταίο καιρό μία ταινία με τόσο ξένο θέμα να έχει τέτοια αναγνώριση.
2: Λοιπόν, όντως αυτό ισχύει.
1: Ναι.
2: Αυτό που μας κάναν τη χάρη και την τιμή οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι, είναι να ξεκινήσουμε την έξοδο αυτής της ταινίας, mm-hmm, από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι λέγεται Sinatra Eternity.
2: Ναι.
1: Είναι μια ταινία που θα λέγαμε ότι είναι βιογραφική.
2: Ναι, είναι ένα κομμάτι της ζωής του Frank Sinatra από το 1950 μέχρι το 1957. Mm. Είναι τα χρόνια που ο Frank Sinatra ουσιαστικά έχασε τη φωνή του. Mm. Είναι ταυτόχρονα τα χρόνια που είχε το μεγάλο έρωτα, τον καταστροφικό αυτό έρωτα με την Ava Gardner.
1: Ναι.
2: Και αυτό πραγματεύεται αυτή η ταινία.
1: Πώς ένας Έλληνας δημιουργός, που εμείς δεν θέλω να πω ότι έχουμε στενούς ορίζοντες, αλλά γενικά δεν καταπιανόμαστε. Τώρα είναι και πάρα πολύ σημαντικό να καταπιανόμαστε με προσωπικότητες από το ιστορικό μας παρελθόν.
2: Ναι.
1: Πώς λοιπόν κάποιος αποφασίζει να κάνει μια τέτοια Αμερικανιά?
2: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Αγαπάω πάρα πολύ όλες τις Αμερικανιές.
2: Το πιστεύω.
1: Πολύ,
2: ναι.
1: Δηλαδή...
2: Λοιπόν, καταρχήν... Εγώ επιλέχθηκα για την πρότασή μου πάνω σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
2: Να το πω έτσι. Είχα μερικές αιρετικές απόψεις ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια αγιογραφία και πρέπει να δείξουμε το Sinatra όπως ήταν.
1: Μα δεν ήταν και καθόλου νομίζω ο Άγιος.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή συνήθως στις βιογραφίες,
1: ναι,
2: υπάρχει μια τάση να αγιοποιούμε. Mm. Λοιπόν, και δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Πήρα λοιπόν τα εχέγγυα ότι θα δείξω και την κακή πλευρά του Sinatra. Mm-hmm. Θα δείξω ότι ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, χόρευε, έπαιζε, τραγουδούσε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μεγάλο κάθαρμα.
1: Μαφιόζος, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ερώτημα για το αν όντως αυτές οι προσωπικότητες είχαν μαζευτεί.
2: Λογικά
1: και...
2: ναι.
1: Ναι. Να πούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Το ναι. Rat Pack, το λέω καλά, πάλι έχω μια αμφιβολία. Ότι ήταν κάποιες προσωπικότητες, για ποιους λένε ότι ήταν...
2: Όλοι οι μεγάλοι της μαφίας εκείνης της εποχής, όλες οι οικογένειες.
1: Αλλά και οι ηθοποιοί.
2: Και οι ηθοποιοί.
1: Είχαν δημιουργήσει μια κλίκα.
2: Θα σας πω, ναι, η μαφία τότε είχε ουσιαστικά στηνόταν το Las Vegas.
1: Mm.
2: Λοιπόν, πάνω στο Sinatra στήθηκε όλο το Las Vegas.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Ήταν το μεγάλο όπλο, να το πω έτσι, της μαφίας.
1: Mm-hmm.
2: Τράβαγε τον κόσμο στο Las Vegas, διαφήμισε το Las Vegas, που τι ήταν, πριν κροταλίες είχε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και στήθηκε όλο αυτό. Που το πρώτο στήσιμο, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα, ήταν καθαρά της μαφίας.
1: Μάλιστα.
2: Φύγαν από ένα τομέα, πήγαν σε ένα άλλο, πήγαν στον τζόγο. Λοιπόν, εκεί ο Sinatra έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Sinatra γεννήθηκε στο New Jersey.
1: Ναι.
2: Λογικά, σαν μικρό παιδί μεταξύ New Jersey ή Νέας Υόρκης, γνώριζε τέτοιους ανθρώπους, ένα παιδί από την Ιταλία,
1: mm-hmm,
2: τέλος πάντων, δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια, πολύ τάλαντο, το αρπάξανε, όμως είχε μια συνέπεια σε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κάτι που δεν ξέρουν πολύ για τον Sinatra είναι ότι τον καλέσαν και στην Επιτροπή Μακάρθη. Την περίφημη επιτροπή.
1: Την περίφημη, το φοβερό κυνήγι των κομμουνιστών,
2: ναι,
1: που ήταν ένα κυνήγι μαγισσών.
2: Ακριβώς.
1: Στην ουσία, μια πολύ μαύρη περίοδο
2: της
1: Αμερικής. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, έτσι, ήταν ένας τρόπος αυτούς τους ανθρώπους να τους...
2: Τσάπλιν. Αφαιρέσαν την υπηκότητα και τον διώξανε. Ο δικός μας Χρήστος Βαχλιώτης, που η κόρη του, η εγγονή του, όλοι παίρνουν Όσκαρ.
1: Η ενδυματολόγος.
2: Ναι. Ο Χρήστος Βαχλιώτης, για παράδειγμα, ήταν από τους ιδρυτές του Actor Studio με τον Καζάν. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πολλοί κόσμος την πλήρωσε.
1: Ναι.
2: Ο Sinatra, λοιπόν, παρόλο που νομίζω ότι ήταν απολιτικ, υπερασπίστηκε...
1: Όπως είναι όλοι μαφιός. Okay.
2: Υπερασπίστηκε τους φίλους τους αυτά.
1: Ναι.
2: Και ουσιαστικά έπαψε να πηγαίνει στην Επιτροπή και του λέει: κάντε ό,τι θέλετε. Ήταν ένα τοτέμ για την Αμερική, δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανείς.
1: Ναι.
2: Και ακόμη και σήμερα παραμένει, δεν είναι τυχαίο ότι να το πλησιάζουν γιορτές στο top 10 πάντα Frank Sinatra.
1: Αξεπέραστος. Και δεν φαίνεται, όσο και να υπάρχει Michael Bublé και διάφορες τέτοιες εκδοχές, τίποτα δεν έχει αντικαταστήσει ποτέ το Frankie Blue Eyes.
2: Ακριβώς. Η φωνή, όπως λένε οι Αμερικάνοι, The Voice.
1: Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπήρχε περίοδος που είχε χάσει τη φωνή του τόσο μεγάλη.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ήξερα ότι κάποια εποχή είχε απομονωθεί και όλα αυτά.
2: Εξού και αποφάσισε να παίξει.
1: Από αυτό προέκυψε η σχέση με το σινεμά.
2: Ναι, μάλιστα. Αυτό προέκυψε. Το καθαρά ως ηθοποιός και όχι τα musical που...
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι δηλαδή πήρε ένα ρόλο του τέλος πάντων Ιταλού που πήγε στη Χαβάη και πολέμησε και έκανε κέρανε και τα λοιπά και τα λοιπά, από το από εδώ στην αιωνιότητα, το δεύτερο αντρικό ρόλο.
1: Και από αυτό το, την ταινία έχει πάρει και το
2: πήρε τίτλο και το της
1: και η ταινία η δικιά ναι, σας.
2: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί πατάει το Sinatra αιωνιότητα. Γιατί ουσιαστικά αφηγούμαστε και την προσπάθεια του Frank να πάρει αυτό το ρόλο.
1: Η οποία ταινία έχει μείνει γνωστή για την περίφημη σκηνή την άλλη, ναι. Τη σκηνή που είναι στο... Στην παραλία. Την κάναμε πολύ συνεφίλη τώρα την ταινία, δεν ξέρω αν... Αλλά υπάρχουν και άλλοι συνεφίλοι εκεί έξω, οπότε εντάξει.
2: Νομίζω ότι μια χαρά είμαστε.
1: Ναι. Οπότε πήρε αυτό το Όσκαρ, το προσπάθησε πολύ, ήθελε να μπει στα σαλόνια της υποκριτικής, ας πούμε, κατά κάποιο
2: τρόπο. Θεώρησε ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει η φωνή του.
1: Ναι.
2: Νόμιζε ότι τέλειωσε με αυτό.
1: Πώς την έχασε, συνέβη κάτι.
2: Από ό,τι ξέρω και από ό,τι... Από την έρευνα που έκανα, κάπνιζε πάρα πολύ, έπινε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή οι φωνητικές του χορδές δεν άντεξαν. Mm-hmm. Γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που τραγούδαγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν στην κυριολεξία αυτό. Το πρωί, ξέρω εγώ, άνοιγε ένα καζίνο στο Λος Άντζελες. Ξέρω εγώ, το κλαμπ, το βράδυ κάπου αλλού, το μεσημέρι κάπου αλλού. Ήταν λογικό κάπου να κουραστεί.
1: Mm-hmm.
2: Και μέσα στις καταχρήσεις που έκανε όλες.
1: Τι, ποιες ήταν οι καταχρήσεις?
2: Πολύ αλκοόλ, πολύ τσιγάρο.
1: Αυτά ναι. Εκεί.
2: Το αλκοόλ δεν μου επιτρέπεται να πω τη μάρκα, αλλά συγκεκριμένο ουίσκι.
1: Ναι, είναι ένα γνωστό που συνδέεται.
2: Ναι. Έχουν κολεξιόν πάνω του.
1: Αφού δεν είναι χορηγός μας, δεν τον αφήνουμε.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά τότε δεν το βρίσκες, το πίνει όλο αυτός.
1: Κατάλαβα, οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Με το σεξ τι σχέση είχε? Γιατί υπάρχουν και πολλές ιστορίες γύρω από τη σχέση του και με τη Μία Φάρο. Που ήταν
2: νομίζω
1: πολύ
2: ότι...
1: μεγαλύτερός της, έτσι. Είχαν μια αβυσσαλέα διαφορά ηλικίας.
2: Νομίζω ότι ήταν πολύ επιρρεπής.
1: Ήταν επιρρεπής της.
2: Ήταν επιρρεπής, ναι.
1: Άρα και εθισμένος και στο σεξ, μπορούμε να πούμε.
2: Ναι. Ναι. Και πιστεύω ότι η διαφορά με την Ava Gardner ήταν αυτή. Ήταν ότι εκεί την πάτησε, που λέμε.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ήταν απλό σεξ.
1: Υπήρχε συνέστημα.
2: Ναι, και φυσικά και στην ίδια υπήρξε αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, και γι' αυτό τράβαγε ο ένας τον άλλον από τη μύτη.
1: Εγώ θα επιστρέψω τώρα σε εσάς.
2: Ναι.
1: Γιατί από τη μία υπάρχει αυτή η ιστορία και η δραματοποίησή της, ας πούμε, όσων λέμε, σε αυτή την ταινία. Εσείς το βαρεθήκατε το Sinatra καθόλου?
2: Όχι.
1: Που ασχοληθήκατε τόσο με τέτοια ένταση μαζί του?
2: Όχι, γιατί έχει πάρα πολύ... Έχει πολύ πίσω πράγμα ο Sinatra.
1: Έχει πολύ. Είναι,
2: πάρα πολύ.
1: Είναι ας πούμε η αμερικάνικη ιστορία, μπορούμε να πούμε, αυτών των χρόνων.
2: Περίπου γιατί ήταν και κάθαρμα, ήταν και εντάξει, ήταν και μαφιόζος, ήταν και ξέρω εγώ, δεν πουλάγε τους φίλους του. Τα είχε όλα ο Sinatra.
1: Ήτανε μάγκας ο Sinatra,
2: ναι,
1: θα λέγαμε. Ήταν αυτό που στην Ελλάδα θα λέγαμε
2: και
1: μάγκας.
2: Θα σας πω για παράδειγμα, επειδή πριν είδαμε και τώρα εδώ το Michael Madsen,
1: ναι.
2: Που μας έφυγε και πρόσφατα.
1: Oh.
2: Λοιπόν, ναι. Π.χ. όταν επιλέγαμε το casting για το βιογράφο του Sinatra, γι' αυτό αυτόν υποδίεται στην ταινία ο Μάικλ, είχα διαφωνήσει πολύ με τους εκεί παραγωγούς σε σχέση με αυτούς που μου φέρναν, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, εξαιρετική ηθοποιή, πολύ μεγάλης ποιότητας, αλλά...
1: Πείτε μας έναν.
2: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν,
1: Μανία,
2: okay, θα σας πω το εξής μόνο.
1: Ναι.
2: Ότι είχα μια άποψη, ότι ο Sinatra δεν θα διάλεγε ποτέ να γιάπει.
1: Δεν θα διάλεγε, όχι.
2: Ναι. Άρα λοιπόν ο Michael Madsen, που ήταν αυτό, που ήταν ο αλήτης, που ήταν το κάθαρμα, θα τον διάλεγε. Και έτσι επιλέξαμε τον Michael Madsen να κάνει τον βιογράφο του Sinatra.
1: Αυτό σημαίνει για σας ότι, γιατί είπαμε ότι έχει πάρει πάρα πολύ σημαντικά βραβεία, να πούμε μερικά από αυτά.
2: Ναι, έχουμε πάρει στο Seattle καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, στο Τόκιο επίσης τα ίδια. Έχουμε πάρει στο Denver, στο Las Vegas, πάλι καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία. Έχουμε πάρει επίσης αυτά σε όλα σχεδόν. Ο Μάικλ Μάντσεν πήρε δεύτερο αντρικού ρόλου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρει...
1: Τα Όσκαρ τα κοιτάζετε κατάματα?
2: Τώρα πλέον με αυτή την ταινία όχι. Πάμε με την επόμενη.
1: Α, με την επόμενη. Ωραία. Επειδή ειδικά η Αμερικάνικη βιομηχανία έχει έναν τρόπο να αξιοποιεί τους χρήσιμους ανθρώπους.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι τώρα σας έχουν πρίξει να κάνετε και άλλη ταινία βιογραφική... Ναι.
2: Δεν θα είναι. Θα είναι μια ιστορική ταινία που μπορώ να σας πω πέντε πράγματα και μια και με ρωτάτε.
1: Ναι.
2: Τώρα στις 15 Ιουλίου περιμένω μια ομάδα Αμερικάνων από μια μεγάλη εταιρεία εδώ στην Αθήνα για να μιλήσουμε για το επόμενο project.
1: Ωραία. Και θα είναι ελληνοαμερικάνικο δηλαδή project?
2: Το επόμενο θα είναι ελληνοαμερικάνικο.
1: Τον Ωνάση θα κάνετε?
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. θα σας το πω.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει η εξέλιξη το Μάη του 1968
1: ναι,
2: και τελειώνει το 2002.
1: Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Μπορώ να σας το... αφορά κατά κάποιο τρόπο την υπόθεση της ιστορίας στις 17 Νοέμβρη. Μισό λεπτό όμως. Όχι όμως με τη στενή ελληνική οπτική. Διότι ο Μάης του 68 και εκεί ξεκινάνε όλα για αυτή την ταινία, έφερε τεράστιες ανακατατάξεις σε όλη την Ευρώπη. Το 70 στη Γερμανία ιδρύεται η ΡΑΦ, η Μπάντεν και Μάινχοφ. Το 70 επίσης στην Ιταλία ιδρύονται οι Ερυθρές Ταξιαρχίες.
1: Ναι.
2: Η ΕΤΑ επαναδραστηριοποιούνται στην Ισπανία. Ο ΙΡΑ στην Αγγλία και πάει λέγοντας.
1: Έχουν ένα κοινό όλα αυτά, αν εξαιρέσω τον IRA,
2: ναι, που είναι
1: ότι εκφυλίστηκαν. Ο IRA έγινε απλώς πιο...
2: πολιτικό κόμμα.
1: Έγινε συμφέιν.
2: Ναι.
1: Ωραία, άρα θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Okay. Αυτό... Θέλετε να μεταφραστεί και στα εισιτήρια, να γίνει blockbuster?
2: Φυσικά και θέλετε. Θέλα, ναι.
1: Μπορούμε να χωνέψουμε εμείς το αδιφάγο συνεφίλ, όχι συνεφίλ μπορούμε, αλλά μπορεί μια ταινία που είναι πάρα πολύ καλή, που έχει πάρει βραβεία, να τραβήξει τον κόσμο για αυτό το λόγο, ή θέλουμε να πάμε να δούμε βλακίες, το Σούπερμαν, το Σπάιντερμαν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο?
2: Λοιπόν... Έχω και μια ιστορία γι' αυτό,
1: ναι,
2: για το Spider-Man,
1: mm-hmm,
2: η οποία θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση.
1: Και ταινίες που είναι όλες animation, ξέρω εγώ.
2: Πρέπει να το πω γιατί μου ήρθε τώρα. Είμαστε κάπου στο Λος Άντζελες, καθόμαστε, είναι δίπλα μου, τέλος πάντων τότε φίλοι μου, είναι κάποιοι άνθρωποι. Μιλώ με έναν άλλον εκεί Αμερικάνο ηθοποιό, ο Τόμπι με έχουν συστήσει, ο Γιώργος, και μιλώ για ώρα.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή με σκουντάει και μου λέει, ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Μου λέει ο Τόμπι Μαγκουάιερ, ο Σπάιντερμαν.
1: Και πώς και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι?
2: Θα σου πω. Και γυρίζω και του λέω: συγγνώμη, Τόμπι, δεν σε γνώρισα. Και μου απαντά: δεν πειράζει. Δεν είσαι 16.
1: Για να με ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα αυτή είναι η ζωή σας, έτσι. Μιλάτε
2: περίπου, με τον Τόμπι. Ναι, εντάξει, μην το υπερβάλλω.
1: Με ποιον θα θέλατε πάρα πολύ να συνεργαστείτε? Τον Τόμπι δεν ξέρω αν τον απογοητεύσαμε. Έτσι, πάντως έχει.
2: Όχι, ναι. Ποιον από ξένους ηθοποιούς?
1: Ναι.
2: Παρόλο που μεγάλωσε το Ζαν Ρενό.
1: Mm.
2: Νομίζω ότι είναι τεράστια
1: δύναμη. Μυστήρια φάτσα, πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και μυστήρια περίπτωση.
2: Ναι. Ελπίζω στο project που σας είπα, όμως σε ένα ρόλο ενός Αμερικάνου πράκτορα, ήδη δηλαδή είμαστε πολύ
1: σταθμάρχη,
2: κοντά.
1: Σταθμάρχη μήπως, σταθμάρχη της CIA?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει,
2: okay. Πιο μετά, γιατί το χρώμα τον εμποδίζει να κάνει το σταθμάρχη το 75.
1: Okay.
2: Forrest Whitaker.
1: Α, okay, ωραία, ναι. ωραία.
2: Το οποίο και αυτό ήταν ένα από τα όνειρά μου, να το πω έτσι, να μπορέσω λίγο με αυτούς να συνεργαστώ.
1: Σας μισούν οι Έλληνες συνάδελφοί σας?
2: Θα είναι λάθος
1: κάνατε
2: αν το κάνουν.
1: Αυτό στη δική σας τη ζωή συνέβη out of the blue, αφού μιλάμε και με τέτοιους όρους. Δηλαδή είχατε μία κανονική ζωή, κάνατε τα project σας, τη σκηνοθεσία σας και ξαφνικά συμβαίνει... αυτή η μεγάλη ευκαιρία για σας.
2: Ναι, συγκυρίες είναι, τύχη και ικανότητα, είναι τα τρία τάφ που λέγει ο Ηλίτης.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Τώρα, ποιο είναι πρώτα απ' όλα? Τύχη, τόλμη, ταλέντο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το θράσος, όλα μαζί.
1: Άρα, αισθάνεστε, για να βλέπουν και τα παιδιά τώρα που ενδιαφέρονται να κάνουν άλλα πράγματα ενδεχομένως. Είχατε θράσος και τα καταφέρατε.
2: Ναι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Να κάνετε μία ταινία για τον Σινάτρα, ναι. Έλληνας δημιουργός, και αυτή να πάει και πάρα πολύ καλά.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά. Απλά αυτό που έχω να πω στα νέα παιδιά, μια και τα ανοίξαμε,
1: ναι.
2: Και στους συναδέλφους εδώ, ναι. Δεν είναι καλύτεροι. Απλά έχουν, πώς να το πω, καλύτερη οργάνωση και πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καλύτερη όμως.
1: Αναρωτιέμαι αν τα πιο πολλά λεφτά προκύπτουν από την καλή οργάνωση.
2: Πιθανόν. Τώρα αυτό είναι η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα.
1: Ναι.
2: Αλλά...
1: εδώ στην Ελλάδα θα επιτρέπαμε σε έναν Αμερικάνο σκηνοθέτη να κάνει μία ταινία για τον Καζαντζίδη, για τον Κόκοτα, ξέρω εγώ. Ή θα λέγαμε, έλα, όχι, αυτός δεν είναι τώρα, είναι Αμερικανάκι.
2: Νομίζω πως κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
1: Mm.
2: Okay. Δεν θα το κάναμε.
1: Δεν θα το κάναμε.
2: Όχι.
1: Σε εσάς όμως αυτό δεν έπαιξε κανένα ρόλο, έτσι.
2: Η Αμερική είναι μια πανσπερμία ανθρώπων. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Αμερικάνοι το ξέρουμε όλοι. Είναι μόνο οι ηθαγενείς που υπήρχαν.
1: Σωστά.
2: Όλοι οι υπόλοιποι από κάπου ήρθαν.
1: Θα ζήσετε εκεί τώρα?
2: Δεν νομίζω. Πλέον, να το πω έτσι και ηλικιακά, δεν βαριέμαι.
1: Ναι.
2: Προτιμώ να πηγαίνω κάποιους μήνες και να γυρίζω.
1: Ωραία. Και υπάρχει και καινούργια ταινία στα Σκαριά.
2: Ναι.
1: Πάρα
2: η οποία έτσι. Πιστεύουμε ότι θα κάνει τη διαφορά αυτή.
1: Αυτή δεν είναι βιογραφική, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω, θα επιστρέψω στο θέμα των βιογραφιών, γιατί ίσως είναι και διεθνής μόδα.
2: Είναι.
1: Αν υπάρχει άλλη προσωπικότητα, γιατί ειδικά κάνοντας τον Φρανκ Σινάτρα, συναντήσατε μέσω αυτής της ταινίας, συναντήσατε εννοώ καλλιτεχνικά,
2: ναι.
1: Και άλλες προσωπικότητες που μπορεί να σας έχουν ντριγκάρει.
2: Ναι, πάρα πολλές, δεν είναι μία και δυο. Καταρχήν, να το πω, είναι εν ζωή η γυναίκα.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα ήθελα κάποια στιγμή, και μάλιστα τη θεωρώ και φίλη μου και τιμή μου, η Dionne Warwick.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θεωρείται στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.
1: Με πωλήσεις που νομίζω είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, τέτοιο, σε βινίλια.
2: Ναι.
1: Που επίσης έχει και αυτή μια τραγικότητα με
2: ακριβώς.
1: Την υγεία της και με όλα αυτά. Την έχετε, τι τύπος είναι?
2: Τι να σου πω, είναι, sorry για τον ελληνικό, πολύ χαλαρή γυναίκα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, στο Σινάτρα, στη συγκεκριμένη ταινία, το τραγούδι τίτλων του τέλους, το λέει Dionne. Μας το έκανε δώρο.
1: Η οποία ήταν η θεία της Whitney Houston,
2: ακριβώς,
1: αν δεν κάνω λάθος.
2: Και ταυτόχρονα,
1: ναι.
2: Δασκάλας της ήταν η Billie Holiday. Μιλάμε για ιστορία τώρα.
1: Ναι.
2: Και μόλις αυτά τα άμαθα, λέω, τι λέμε τώρα εδώ.
1: Και αυτή με τραγική ζωή.
2: Ακριβώς, φοβερή.
1: Ναι.
2: Και φοβερές δυσκολίες στα παιδικά χρόνια και. Λοιπόν.
1: Οπότε αυτό ίσως είναι το επόμενο.
2: Ναι.
1: Για να γίνει μια καλή βιογραφία πρέπει να έχει φύγει το πρόσωπο αυτό.
2: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Να μην είναι στη ζωή.
2: Δεν το πιστεύω αυτό πλέον. Νομίζω ότι για να γίνει μια καλή βιογραφία πρέπει να έχει ενδιαφέρον η ζωή που καταπιάνεσαι.
1: Γιατί πολλές φορές υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πολύ βαρετή ζωή.
2: Ακριβώς. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
1: Έλληνα σας συντριγκάρει?
2: Ναι. Πολλά έχουν γίνει, αλλά για παράδειγμα θα ήθελα κάποια στιγμή να πιαστώ με ένα Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα με ένα Γιάννη Ρίτσο, που δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ναι.
2: Μην πω άλλα και μου τα κλέψουν.
1: Και αν σας τα κλέψω, θα το κάνουν όπως το κάνετε εσείς.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
2: Ναι.
1: Είπατε λοιπόν πολλά πράγματα για τον Φρανκ Σινάτρα, για αυτή τη φοβερή μορφή. Κάτι που ανακαλύψατε και σας έκανε τεράστια εντύπωση και μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό.
2: Που δεν το ήξερα εγώ.
1: Ναι.
2: Πόσο άσχημα φέρθηκε στην οικογένειά του.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θα υπέρθετε ότι ένας τέτοιος πολύ εντάξει Ιταλός θα ήταν οκ με την οικογένεια. Γιατί?
2: Δεν ήταν.
1: Επειδή έπρεπε να αφήσει πίσω, είναι αυτό που λένε για την επιτυχία, τα αφήνεις όλα πίσω.
2: Δεν μιλώ για την, μιλώ για τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
1: Ξύλο.
2: Δεν χρειάζεται να. Η βία δεν είναι μόνο ξύλο, το ξέρετε.
1: Δηλαδή, αλλά νομίζω έπαιξε και κακοποίηση,
2: ναι,
1: σωματική.
2: Παίξαν όλα, αλλά.
1: Ναι.
2: Χειρότερη ήταν η βία το να βλέπουν τα παιδιά τον πατέρα, ξέρω εγώ, στο σχολείο να τους λένε με ποια είναι ο πατέρα σας τώρα. Να το πω έτσι, χωρίς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό.
2: Ναι, είναι. Εκεί είναι ένα πρόβλημα.
1: Τελικά τον συμπαθείτε τον Φρανκ Σινάτρα μετά από αυτή την ταινία ή όχι?
2: Δεν ξέρω.
1: Τον έχετε αγαπήσει?
2: Έχω αγαπήσει τον καλλιτέχνη.
1: Mm.
2: Τον άνθρωπο δεν είμαι βέβαιος.
1: Ο οποίος είχε έρθει και στην Ελλάδα
2: δύο φορές.
1: Έτσι, στο τέλος της καριέρας του.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν πολύ για να τραγουδάει.
2: Ναι.
1: Νομίζω στο Ηρώδιο ήταν.
2: Όχι, στο Ηρώδιο ήρθε το 1971,
1: ναι.
2: Και το 1992 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι. Έκανε αρπαχτές τότε?
2: Όχι. Απλά το 92 μιλάμε τώρα. Το 92 έχει κάνει μια παγκόσμια περιοδία και επειδή εδώ νομίζουν, εκείνο το απόγευμα στην Αθήνα έβρεχε καταρακτοδός. Και τότε δεν είχαμε την προπόληση που έχουμε σήμερα και όλα αυτά τα συστήματα.
1: Έπρεπε να πάει κάποιος στο ταμείο να πάρει το εισιτήριό του. Οπότε...
2: Ναι. Λοιπόν, έβρεχε καταρακτοδός. Και για να καταλάβουμε, η επόμενη του συναυλία μετά την Αθήνα ήταν η Ρώμη. Μετά τη Ρώμη τότε ήταν το Βερολίνο και είχε σαρώσει και στις δύο.
1: Εδώ
2: έγινε, εγώ θεωρώ ότι ήταν η βροχή, αλλά και πιθανόν μας ήταν λίγο στην Ελλάδα ξένος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Αν και το 71 άφησε άλλα.
1: Ήτανε όμως η φάση που νομίζω είχαμε αρχίσει να γινόμαστε πολύ εσωστρεφείς.
2: Πιθανόν.
1: Γιατί κάποτε ακούγαμε και ξένη μουσική και pop, από ένα σημείο και μετά μπήκαμε πολύ μέσα. Ο Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, απίστευτο ταλέντο, τεράστιο στάρ, κακοποιητής, κάθαρμα, όπως είπατε εσείς. Στην Αμερική το έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό, ή η δική σας ταινία.
2: Για αυτούς είναι το τοτέμ.
1: Η δική σας ταινία, επομένως, έχετε να ανατρέψει την αγιογραφία που έχουν οι Αμερικάνοι. Ναι.
2: Και γι' αυτό πιστεύω ότι στο Φεστιβάλ των Κανών φέτος, την πρώτη μέρα κλείσαμε συμφωνία διανομής. Διότι είδαν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Δεν περίμεναν ότι θα δούνε μια ταινία που ξέρω εγώ τι καλό, τι χρυσό είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Και είδαν κάτι άλλο.
1: Ήταν ευτυχισμένος, πέθανε ευτυχισμένος.
2: Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι καταρχήν πέθανε μόνος. Πολύ σημαντικό. Στο σπίτι του, στο Μπελέρ, το οποίο κάναμε και γυρίσματα εκεί.
1: Πώς ήτανε?
2: Το σπίτι του...
1: Κιτσάτη επαυλή.
2: Ναι, εξαιρετική, αλλά πλέον παρατημένο, καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Ναι. Είχε όμως και αυτό ακόμη και το σπίτι που ήταν όπως τότε, δεν είχαν πειράξει τίποτα. Είχε μια μοναξιά.
1: Η δική του η οικογένεια, γιατί για να σας επιτραπεί...
2: Κόρη, γιος και τα λοιπά.
1: Ναι, σας επέτρεψαν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το είδαν

0: κάτι που νομίζω στην Ελλάδα θα δυσκολευόταν μια οικογένεια να χωνέψει.
1: Σου το είπα πριν, κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Σωστά.
1: Εδώ πιανόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι παιδιά αυτό είναι ταινία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το βρίσκω συνέχεια μπροστά μου αυτό. Μιλάς για κάτι και σου λένε ρε παιδιά, ηρεμήστε. Εδώ είναι μυθοπλασία. Έχει μέσα και στοιχεία που μπορεί να μην είναι πραγματικά.
0: Εσείς έχετε πιστέψει το θρίαμβο αυτής της ταινίας μέχρι στιγμής?
1: Είμαι στη φάση που προσπαθώ σιγά σιγά.
0: Πότε το είδατε ότι πάμε να κάνουμε επιτυχία, τουλάχιστον όσον αφορά τους κριτικούς, που είναι και πιο δύσκολη, έτσι. Μπορεί να το λατρέψει το κοινό και να μην αρέσει καθόλου.
1: Το είδα από τη μία από τα βραβεία, αλλά εκεί που πραγματικά το πίστεψα ήταν στις Κάνες. Δηλαδή όταν κάναμε την ειδική προβολή, ενταγμένη, τέλος πάντων, στο φεστιβάλ και ξαφνικά είδα τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι σε αυτές τις ειδικές προβολές έρχονται όλοι με μπλοκάκια και σημειώνουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Και καθόμουν πάνω-πάνω ψηλά για να δω τι γίνεται. Και τους είδα ότι μετά απ' έξω, μεταξύ τους όλοι, ανταλλάσσαν τις σημειώσεις τους. Και λέω κάτι έγινε εδώ τώρα. Κάτι καλό κάναμε.
0: Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της σκηνοθεσίας για σας?
1: Πολύ μικρός. Νομίζω ότι δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο.
0: Γεννηθήκατε σε οικογένεια καλλιτεχνών?
1: Καμία σχέση. Αγρότες και παύλα, έμποροι, παύλα, καμία σχέση. Σε ένα χωριό, Τετάρτη μεσημέρι που λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Και τους είπατε εγώ θέλω να γίνω σκηνοθέτης?
1: Ναι.
0: Πολλά οποίο... εγκεφαλικά στο σπίτι ή εντάξει?
1: Όχι
0: το παιδί.
1: Όχι ιδιαίτερα. Ήταν ανεκτικός άνθρωπος ο Μακαρίτης ο πατέρας μου και η μητέρα μου αρκετά. Απλά δεν το καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν.
0: Νομίζω τώρα ότι οι συγγενείς που ναι. είναι τώρα εν ζωή θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, τώρα ναι, έχουν αλλάξει όλα.
0: Σινάτρα, Eternity.
1: Eternity, ναι. Και ναι. έχουμε και μια άλλη έκπληξη. Τέλος του καλοκαιριού βγάζουμε και μια ελληνική ταινία. Λοιπόν, καθαρά ελληνική, μια κομποδία που τη λέμε Εύρικα.
0: Εύρικα ή Γιουρίκα?
1: Γιουρίκα, Εύρικα. Βασικά, ο πρώτος τίτλος, αλλά ήταν μεγάλος που μου λέγανε όλοι, ήταν «Μη μου τους κύκλους τάρατε».
0: Okay.
1: Γιατί αφορά την ιστορία του Αρχιμίδη. Είναι μια παρεξήγηση όλη, έχει την πλάκα της.
0: Ωραία. Σινάτρα, λοιπόν, Eternity, μπορεί να το δει όποιος θέλει. Πότε βγαίνει στα σινεμά?
1: Στα σινεμά ήδη έκανε κάποιες προβολές σε κάποιες επιλεγμένες, όπως ταινιωθεί και τέτοια, και μετά τον Αύγουστο σταθερινά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και μπορώ να τα συζητάω για ώρες ολόκληρες.
1: Θα
0: ευχαριστώ
1: κανονίσουμε
0: πολύ.
1: Ναι. να δούμε και την ταινία παρέα.
0: Ναι,
1: και να ακούσω και παρατηρήσεις.
0: Αχ, καλά δεν έχω, δεν είμαι και τόσο
1: κάτσε
0: ειδική.
1: Μου,
0: δεν ξέρω.
1: Ο καθένας δικαιούται.
0: Ως ταπεινή έτσι, φαν και του Φράνκη, πάρα πολύ είμαι.
1: Προτιμώ τους θεατές από τους κριτικούς.
0: Σας έχουν φερθεί καλά οι Έλληνες κριτικοί?
1: Νομίζω ότι γενικά οι Έλληνες κριτικοί δεν φέρονται καλά σε κανέναν.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαι μοναδικός, άρα εντάξει.
0: Άρα εντάξει.
1: Ναι. Θεωρώ ότι η κριτική είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Είτε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει. Δεν μπορεί. Βγαίνει φθόνος για τις ελληνικές ταινίες ή για τους Έλληνες. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και για συναδέλφους. Άλλους λέω γιατί το κάνουν αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Κανείς δεν έχει καταλάβει.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
1: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
2: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
3: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
4: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euromoney Awards for Excellence 2026.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δραματική προειδοποίηση από την Goldman Sachs. Κίνδυνος να ξαναφτάσει το Brent στα 120 δολάρια. Συνεγερμός στην παγκόσμια αγορά. 2,30 θα φτάσει η αμόλυβδη στην Αττική, έως και 2,5 ευρώ στα νησιά. Οι εφιαλτικές προβλέψεις. Crash test στα καλάθια της ΔΕΘ. Το Action 24 συγκρίνει τα προγράμματα και τις θέσεις των κομμάτων στη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μηνύματα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και οι επενδύσεις 23 δις ευρώ με εθνικούς πόρους για έργα και ανάπτυξη. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα, στα ύψη ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 43 βαθμούς. Ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές, θερμοκρασίες και άνεμοι το επικίνδυνο κοκτέιλ. Αναλυτική πρόγνωση από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και το πιο κερδοφόρο μουντιάλ της ιστορίας. 15 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της FIFA. Ποιοι είναι οι χαμένοι της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου.

0: Νέα φωτιά στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά βάζει η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την ανησυχία για το πετρέλαιο να επιστρέφει δυναμικά. Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η τιμή του Brent μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 120 δολάρια το βαρέλιο στο τέλος του 2026. Στο ρεπορτάζ θα δείτε πώς κινήθηκαν οι τιμές του μαύρου χρυσού το τελευταίο διάστημα, αλλά και τους παράγοντες που τροφοδοτούν τη νέα βεβαιότητα και αγωνία στις αγορές.
1: Εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις για την τιμή του μαύρου χρυσού την ώρα που η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί περαιτέρω ασφυξία στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Η Goldman Sachs κρούει τον κόδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας ότι η τιμή του Brent ενδέχεται να φτάσει ακόμα και στα 120 δολάρια το βαρέλι έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η απειλή των Χούθη της Ιεμένης για ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία εντείνει την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
1: Αναλυτές εξηγούν ότι εάν οι Χούθοι εξαπολύσουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε μπλοκάρουν και τη δεύτερη διέξοδο για την εξαγωγή του πετρελαίου του Ριάντ προς την Ασία και την Ευρώπη.
3: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation.
1: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται για δέκατη ημέρα τα εκατέρωθεν χτυπήματα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
4: Tense wave of US strikes hitting a wide range of targets across Iran. East of the country, multiple explosions in Chabahar. It's the 10th night and the U.S. Central Command maintains the aim is degrading Iran's ability to threaten the Strait of Hormuz.
1: Η Τεχεράνη έπληξε τα ξημερώματα δύο ακόμα δεξαμενόπλια, τα οποία επιχείρησαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Ο νέος γύρος συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και οι σχεδόν μηδενικές διελεύσεις στα στενά του Ορμούζ εκτοξεύουν για μία ακόμα φορά τις τιμές του πετρελαίου. Στις 10 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τις νέες αεροπορικές επιδρομές, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 74,34 δολάρια το βαρέλι. Στις 13 Ιουλίου, κατέγραψε άλμα στα 81,62 δολάρια, ενώ χθες ξεπέρασε τα 90 δολάρια και έφτασε τα 91,41 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα σημείωσε μικρή αποκλιμάκωση, φτάνοντας στα 90,80 δολάρια. Η ενεργειακή κρίση επιτείνεται και λόγω του εμπάργκο που έχει επιβάλει η Μόσχα στις εξαγωγές ντίζελ και επεξεργασμένων καυσίμων. Μετά τον μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της, η Ρωσία επέβαλε απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, αφαιρώντας από την αγορά έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές παγκοσμίως.
0: Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερά ψηλά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά είχαν πολύ φθηνά καύσιμα, όπως θα μας πει τώρα η Αθηνά Σούτζου.
5: Η τιμή στο γαλόνι είναι πολύ υψηλή, 30% σε σχέση με τον Μάρτιο, όποτε και ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές. Δεν είναι τυχαία άλλωστε και η προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο ότι θα αναλάβει δράση στην περιοχή του κόλπου αν οι Χούθοι αποφασίσουν να διαταράξουν τις διελεύσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Να δούμε λοιπόν την εικόνα. 22 Ιουνίου στα 3,90 δολάρια, 6 Ιουλίου 3,7 δολάρια είναι ο μέσος όρος της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή του γαλονιού. 13 Ιουλίου στα 3,80 δολάρια το γαλόνι, ενώ στις 20 Ιουλίου έφτασε τα 4 δολάρια το γαλόνι. Να πούμε ότι η προηγούμενη φορά που είχε εκτοξευθεί η τιμή του γαλονιού στα 4 δολάρια ήταν στο τέλος Μαρτίου, και φυσικά η αναζωπήρωση η νέα φαίνεται ότι φέρνει και νέα κλιμάκωση.
0: Είναι πολύ, φαίνονται χαμηλές για μας, αλλά είναι πολύ ψηλές τιμές.
5: Όχι, είναι εξαιρετικά υψηλές, όπως είπες, για τους Αμερικανούς που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν φθηνά
0: καύσιμα. Πολύ φθηνή βενζίνη. Τα πιο φθηνά καύσιμα στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς φέρνει διεθνής αναταραχή στην ενέργεια, με το βλέμμα όλων στραμμένο στην πορεία του πετρελαίου. Οι τιμές στην Αντλία, εδώ, έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πολλές περιοχές, ενώ οι εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο προκαλούν ανησυχία, με σενάρια ακόμα και για πάνω από 2,20 ευρώ, 2,30 στην Αττική, μέχρι και 2,5 ευρώ στα νησιά. Έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινότητας του Υπουργικού Συμβουλίου.

0: Η προειδοποίηση της Goldman Sachs ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στις ροές πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού θα μπορούσε να εκτινάξει το Brent πάνω από τα 120 δολάρια έχει σημάνει συναγερμό, καθώς παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα δούμε αδιανόητες τιμές στην Αντλία. Στην Αττική, οι τιμές είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα 2,30 ευρώ, ενώ στα νησιά οι τιμές πρόκειται να φτάσουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο.
1: Αν τα 30 λεπτά προστεθούν στην τιμή της αμόλυβδης, η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα 2,30-2,40 στην περιφέρεια και ίσως 2,5 ευρώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα.
0: Κάθε μέρα και πιο ακριβή βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης πληρώνουν στην Αντλία οι οδηγοί, με το γέμισμα του ρεζερβουάρ να αποτελεί για πολλούς άπιαστο όνειρο.
2: Ανεβαίνει πολύ γρήγορα ενώ πέφτει πολύ αργά, ανάλογα με την τιμή του βαρελιού που βλέπουμε.
3: Οι καταναλωτές έχουν αναγκάσει να περιορίσουν τις μετακινήσεις του, καθώς η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει όλο και περισσότερο.
4: Αν μπούμε στην καρδιά του χειμώνα, και μιλάω για την Ευρώπη, όπου η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πετρέλαια, είναι προφανές ότι το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί η τιμή του. Θα τη δούμε να είναι στα 2,5 ευρώ, αν φτάσουμε στα 120 δολάρια το βαρέλι και ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ ήταν το πρωί τιμές στην Αντλία σε πολλά πρατήρια στην Αττική. Στην Κηφισιά έφτασε τα 2,89 ευρώ, στην Παλίνη τα 2,63, στο Μενίδη τα 2,59, ενώ στο Γουδί Αμόλυβδη έφτανε τα 2,58 ευρώ.
5: Θα είναι το τραγικό σενάριο ότι στην Αττική θα είναι πάνω από 2 ευρώ. Και αυτό το λέω τραγικό γιατί είναι καλοκαίρι, είναι εποχή που ο κόσμος μετακινείται, θέλει να πάει στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα νησιά. Τα νησιά ήδη πριν γίνει το χτύπημα, η αμόλυβδη σε πολλά ήταν 2,10-2,20. Άρα τώρα πού θα πάει?
0: Στα νησιά οι τιμές έχουν ξεφύγει και εν μέσω τουριστικής περιόδου οι ταξιδιώτες και οι μόνιμοι κάτοικοι πληρώνουν την αμόλυβδη στη Σαντορίνη στα 2,33, στην Άξο τα 2,28, στην Πάρο τα 2,27 και στο μοναδικό πρατήριο της Ανάφης στα 2,40.
6: Όποιος να κάνει πρόβλεψη για τόσο μακριά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε δει διακυμάνσεις του 10-12% την ίδια μέρα.
0: Έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
7: Και εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση. Το κάναμε σε μία συναντήληψη με τα δηληστήρια, μειώνοντας τις τιμές δήλησης μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ξέρω ότι κατά βάση πιθανότητα οι πολίτες δεν θα δουν αυτή την μείωση στην Αντλία. Όμως, αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα έβλεπαν αύξηση.
0: Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς κάθε νέα εξέλιξη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει άμεσα το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά.
8: Με την αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, η οικονομία εξελίσσεται σε κεντρικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση με το πλουστάσιό της επενδύει στο αφήγημα της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις με έμφαση σε μισθούς, συντάξεις, φόρο ελαφρύνσης και στήριξη της αγοράς. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της εστιάζει στο κόστος της ζωής, ζητώντας λύσεις για την ακρίβεια και την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών.
9: Σε διάταξη μάχης μπαίνουν τα κομματικά επιτελεία εν ώψη ΔΕΘ, συλλέγοντας τα προεκλογική όπλα στη φαρέτρα τους. Η κυβέρνηση καταρτίζει πακέτο στήριξης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ την ώρα που η αντιπολίτευση ετοιμάζει το δικό της πακέτο εξαγγελιών που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Έμφαση στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους, αλλά και στα αντίδοτα απέναντι στην ακρίβεια, αναμένεται να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποντάροντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της οικονομίας.
10: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή.
9: Η κυβερνητική ατζέντα της ΔΕΘ προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση επιδόματος συνταξιούχων, κατάργηση τεκμήριων στους ελεύθερους επαγγελματίες και περιορισμό προκαταβολής φόρου. Στο οικονομικό επιτελείο ποντάρει στην καλή πορεία των οικονομικών μεγεθών και στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία.
11: Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο. Και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμα ισχυρότερη.
12: Για εμάς, η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη όπου και αν ζει.
9: Στη Χάρη Λαοτρικούπη φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό σειρά έχει σήμερα η ενέργεια.
13: Η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής.
9: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα επιμείνει στη μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης, στη μείωση φόρου κατανάλωσης καυσίμων και στην επαναφορά της 13ης σύνταξης. Εξαγγελίες που χαρακτηρίζει ακοστολόγητες η κυβέρνηση.
13: Ο άνθρωπος που ως υποψήφιος πρωθυπουργός έταζε ακοστολόγητα λαγούς και πετραχίλια και τα οποία δεν εφάρμοσε ποτέ, να επιτίθεται σε μένα και το ΠΑΣΟΚ που όποτε παρουσιάζουμε κάτι λέμε και πόσο κάνει.
9: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τη σύσταση των κομματικών οργάνων, επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και του πλήρως επεξεργασμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν είναι θέμα κοστολόγησης και θα σας λέω εγγυημένα ότι το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο. Είναι θέμα ιεραρχήσεων.
9: Ψηλά στις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού θα είναι η φορολογία τραπεζών, η μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει με την οικονομία και την ακρίβεια να αποτελούν το βασικό πεδίο σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
8: 23 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για χιλιάδες έργα που θα γίνουν ως το 2030 και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, ανέλησε πού θα κατευθυνθούν, όπως θα μας πει τώρα ο Κώστας Τσαλατζάς. Κώστα.
15: Και στο νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό προβλέπονται 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που είχε κάνει η κυβέρνηση την περίοδο 2021-2026. Πού θα κατευθυνθούν λοιπόν οι πόροι των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ? Καταρχάς στην ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών. Έχουμε την ολοκλήρωση του βορείου οδικού άξονας Κρήτης, το μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης Flyover. Θα υπάρξει βελτίωση στις υποδομές στα λιμάνια, όπως το λιμάνι της Ιταίας, αλλά θα υπάρξει και ενίσχυση του στόλου των μέσων μεταφορών. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Επενδύσεις στην υγεία προβλέπει το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, στεγαστικό πρόγραμμα για γιατρούς και στρατιωτικούς, ενίσχυση του μεταφορικού ισοδύναμου στα νησιά της άγονης γραμμής. Ο τέταρτος άξονας της διοχέτευσης των 23 δις αφορά την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Έχουμε τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος ΑΕΓΙΣ, αλλά και την κατασκευή μεγάλων έργων ίδρευσης. Στο νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό θα δοθεί έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα και αυτό θα γίνει με την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη με διάφορα έργα, αλλά και την πράσινη ανάπτυξη και τον πράσινο μετασχηματισμό με τη δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών και ολικών πάρκων στην ελλαδική επικράτεια. Στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου για την περίοδο 26-2030 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας ελληνικής οικονομίας, αλλά και η δίκαιη ανάπτυξη, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίασή του.
8: Είναι η συνέχιση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Λατζά, και να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον Γιώργο Πιέρο.
16: Καλησπέρα, Στήρη.
8: Γιώργο, οι προβλέψεις είναι φιαλτικές για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο και φοβίζουν την κυβέρνηση και πολύ λογικά, έτσι.
16: Είναι φιαλτικές όχι μόνο σε επίπεδο προβλέψεων, είναι και σε επίπεδο νέας πραγματικότητας. Γιατί έχουμε το Brent να ξεπερνά τα $120. Η εκτείναξη της τιμής στο γαλόνι είναι ενδεικτική ότι δεν έρχεται το κακό. Το κακό συμβαίνει ήδη ξανά. Αυτή την ώρα ουδής μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Μετά από μια εύθραυστη εκεχηρία, πλέον έχουμε περάσει σε ένα δεκαήμερο συγκρούσεων. Δηλαδή είχαμε εκεχηρία, μικρή παύση, 10 μέρες κανονικές με τοπικές σκληρές συγκρούσεις. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο. Αυτό που μπορεί σίγουρα κανείς να πει είναι ότι αυτή την ώρα προφανώς δεν έχουμε εκεχηρία ούτε καν στα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, μετά την εκεχηρία λοιπόν, την εύθραυστη, η οποία δεν κράτησε παρά μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε περάσει στις νέες εχθροπραξίες και ο νέος χάρτης, ο γεωγραφικός, ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο γεωστρατηγικός, περνά μέσα από τα στενά του ορμούς που καθορίζουν τις εξελίξεις στην οικονομία. Και αυτό διαφαίνεται καθαρά στη δική μας χώρα. Διότι η επισλοφή της έντασης στη Μεγάλη Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Και για να γίνουμε πιο περιγραφικοί και πιο κατατοπιστικοί, δυστυχώς, παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που αν δεν είχαν γίνει, τώρα θα είχαμε περαιτέρω αυξήσεις. Αν εξαιρέσεις την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, δεν θα βρεις περιοχή που υπάρχει βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Αλλά αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, που όπως όλα δείχνουν προφανώς και θα συνεχιστεί, θα δούμε τη βενζίνη να φτάνει στα 2,30 στην Αττική και 2,50 στα νησιά και στην περιφέρεια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι είναι πραγματικά έφλεκτο το τοπίο, δεν είναι υπερβολή, δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ.
8: Και πάμε να δούμε τώρα πώς όλη αυτή η εξέλιξη συνδέεται με την ημερομηνία, με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
16: Κοίταξε, Σωτήρη, όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να επικεντρωθεί στην μεσαία τάξη και με βάση αυτή να χαράξει την πορεία της οικονομίας, μιλώντας για την Ελλάδα του 2030, προφανώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ταυτίζονται με το χρόνο των εκλογών. Διότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, με τις επιπτώσεις που υπάρχουν, λογαριασμός δεν μπορεί να βγει. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο που θα ήθελε ο Πρωθυπουργός είναι σε μια γεωπολιτική αναταραχή να κάνει εκλογές η Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Μητσοτάκης, και δεν θα έλεγα μόνο ο Μητσοτάκης, οποιοδήποτε πρωθυπουργός, δεν θα πήγαινε εν μέσω αναταράξεων να ανοίξει κάλπες, γιατί προφανώς και ο δικός του κουμπαράς, ο κουμπαράς των πολιτών δηλαδή, γίνεται και εκείνος πάρα πολύ εύθραυστος, διότι δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα δεδομένα συγκλίνουν σε αυτό που υπόθηκε ακόμα πιο καθαρά, ακόμα μία φορά εχθές, με τη διάψευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και όχι προώρες εκλογές. Άλλωστε, ο χειμώνας που έρχεται και το προβλέπουν ξένοι οίκοι τεράστιοι όπως η Goldman Sachs, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για την Ευρώπη και προφανώς και για την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα δείχνουν ότι μάλλον δεν είναι η ώρα για να χαράξει κανείς στρατηγική εκλογών, αλλά διαχείριση ακόμα μια κρίση.
8: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον τώρα την ώρα που μιλάμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάξουμε θέμα. Η χώρα δοκιμάζεται από ένα ακόμα κύμα ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 43 βαθμούς και τους πολίτες να αναζητούν τρόπους προστασίας και δροσιάς. Στην Αθήνα, κάτοικοι και επισκέπτες το παλεύουν με νερό και άλλα απαραίτητα εφόδια, ενώ σε εφαρμογή βρίσκονται μέτρα για ευάλωτες ομάδες και εργαζόμενους. Οι ειδικοί συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.
17: Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο και τη ζέστη στο κέντρο της Αθήνας να είναι ανυπόφορη, όλοι αναζητούν μια ανάσα δροσιάς και ένα σκιερό μέρος για να ανακουφιστούν από τις καυτές ακτίνες του ήλιου.
18: Καλά, είναι λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα.
19: Θα περάσει τώρα λίγο, μην ακόμα. Και θα πάει καλά το πράγμα.
17: Μόνο οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, παρά την αυξημένη θερμοκρασία, παραμένουν ακίνητοι στη θέση τους, με τον αξιωματικό υπηρεσίας να τους σκουπίζει τον υδρότα και να τους παρέχει νερό. Ο καύσωνας δεν φαίνεται να πτωεί ούτε τους τουρίστες, οι οποίοι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εξοπλισμένοι με νερά, ομπρέλες, καπέλα και γυαλιά ηλίου, κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης και θαυμάζουν τις ομορφιές του ιστορικού κέντρου.
20: We expected it to be hot, so we're well prepared with lots of water, and I think just moving slowly.
21: It's really hot, but we are drinking lots of water and staying in the shadow. Yeah.
22: It's hot, but it's okay. We're managing.
23: It was difficult. I think having the umbrella with the UV protection was helpful, but and a lot of water.
17: Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μοίρασαν παγωμένα μπουκάλια νερού σε κατοίκους και τουρίστες που έκαναν τη βόλτα τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
24: Ο στόχος μας να έχουμε ένα σταθμό ενυδάτωσης, ένα σταθμό πρώτων βοηθειών και επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην ενυδάτωση. Γι' αυτό, για υπενθύμηση, δίνουμε και τα νερά, δίνουμε καπέλα, δίνουμε αντιλιακά.
25: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στην Ακρόπολη, προκειμένου να μοιράζει νερά αλλά και να ενημερώσει τον κόσμο πώς να αντιμετωπίσει αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
17: Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με τους λουόμενους να αναζητούν καταφύγια δροσιάς απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.
26: Εδώ έχει αρκετή δροσιά και είναι πάρα πολύ όμορφα, και χθες το ίδιο και σήμερα.
27: Θα κάνετε βουτιά σας.
28: Ναι, και φεύγω πριν πιάσει πολύ ζέστη.
17: Σε Σύμφωνα με τους ειδικούς, τις ημέρες του καύσωνα, ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες θα αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διατροφή μας, με αποφυγή αλκοολούχων ποτών και την προτίμηση σε πιο ελαφριά γεύματα.
0: Τα μέτρα προστασίας, να πίνει κανείς πολύ νερό συνεχώς, είναι χρήσιμο.
17: Λόγω του καύσωνα, έκτακτα μέτρα προστασίας θα ισχύσουν και αύριο για τους εργαζόμενους, με δυνατότητα τηλεργασίας για τις ευπαθείς ομάδες, όπου είναι εφικτό και παύση των εξωτερικών χειρονακτικών εργασιών από τις 12 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν και το βράδυ και μαζί τους και αρκετός κόσμος στις παραλίες, όπως θα δούμε τώρα, καθώς έχουμε συνδεθεί με τον Μάνο Λιλοξυλάκη που βρίσκεται στο Φάληρο. Μάνο.
1: Και μπορεί ο ήλιος να δει σιγά σιγά, ωστόσο αρκετός κόσμος παραμένει ακόμα και αυτή την ώρα στις παραλίες προκειμένου να δροσιστεί αυτές τις ζεστές ημέρες, τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού που διανύουμε. Από νωρίς το πρωί Έλληνες αλλά και τουρίστες από κάθε ηλικία έχουν στήσει τις ομπρέλες τους, έχουν απλώσει τις πετσέτες τους στην άμμο και έχουν βρει το καταφύγιο δροσιάς τους εδώ στην παραλία στο Φάληρο, όπου βουτούν και κολυμπούν αδιάκοπα. Όπως μας λένε, η παραλία για αυτούς είναι ο καλύτερος προορισμός ακόμα και τις βραδινές ώρες, καθώς η θερμοκρασία παραμένει, πιέζει και υπάρχει έντονη ζέστη ακόμα και το βράδυ. Η ίδια εικόνα αναμένεται και αύριο, Σωτήρη, καθώς ο καύσωνας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, με τους λουόμενους να αναζητούν μια ανάσα δροσιάς και έχοντας φυσικά ως σύμμαχό τους τη θάλασσα στη μάχη κατά του καύσωνα.
8: Μάλιστα, είναι 7 και 10 το απόγευμα και η παραλία είναι σχεδόν γεμάτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα αυτού του κύματος καύσωνα. Πάμε στον Δημήτρη Παπαϊωάννου, γιατί στο κόκκινο είμαστε και για τον κίνδυνο πυρκαγιών την αυριανή ημέρα. Υπάρχει όμως και έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που αφορά τις θερμοκρασίες.
2: Ναι, γιατί περιμένουμε αύριο σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, την κορύφωση του καύσωνα με θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς, θα φτάσουν τοπικά για τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε και στο χάρτη μας ότι η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας τους 37-40, τοπικά σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, δηλαδή Βιωτή, Αφιότιδα και στην Ανατολική Πελοπόννησο, σε περιοχές Αργολίδας και της Λακωνίας και της Κορινθίας, τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Και παρόλο που θα πέσει δηλαδή σε δυτική και βόρεια χώρα ο υδράργυρος, στην ανατολική και νότια θα κορυφωθεί ο καύσωνας, θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες αυτού του διαστήματος και περιμένουν σας στοιχεία αποκλιμάκωση από την Πέμπτη. Να πούμε ότι στην Αττική, ακριβώς, στην Αττική περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια Αττική, στα βορειότερα τμήματα της Αττικής. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στον Αυλώνα, βόρεια της Πάνθας δηλαδή, και στη Μαλακάσα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και στους 42-43 στον Αυλώνα. Η υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι τώρα θα σημειωθεί σε αυτά τα τμήματα της Αττικής. Στο Λεκανοπέδιο δεν αναμένει να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας 37, όμως θα είναι πολύ υψηλή υγρασία, με αποτέλεσμα η δυσφορία να είναι πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες ημέρες. 39 βαθμούς βλέπουμε και στην Παλίνη, στα Σπάτα, εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, και εκεί θα είναι αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες αύριο.
8: Και η αίσθηση της ζέστης, λοιπόν. Ακριβώς. Πάμε όμως να δούμε και το χάρτη επικινδυνότητας, που για πρώτη φορά φέτος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, βλέπουμε να υπάρχουν περιοχές πολλές στο κόκκινο.
2: Είναι για πρώτη φορά, είναι η πιο επικίνδυνη μέρα πυρομετεωρολογικά η αυριανή, γιατί θα πνέουν ισχυροί δυτικοί άνεμοι από το μεσημέρι και μετά, οι οποίοι είναι και πολύ ξηροί και θα είναι κατά τόπους ισχυροί και πολύ θερμοί. Γι' αυτό θα δούμε και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε κατάσταση συναγερμού περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, κυρίως Κορινθία, Αργολίδα, Αττική, Βιωτία, Αφθιώτιδα, ένα τμήμα της Φωκίδας, σε πολύ ψηλό κίνδυνο η Ανατολική Πελοπόννησο ολόκληρη, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Φωκίδα και η Κεντρική Μακεδονία, σε πολύ ψηλό κίνδυνο, όπως και η Ρόδος, λόγω των δυτικών ανέμων, και στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω του βαρδάρι που θα πνέει από το απόγευμα και μετά. Μεγάλη προσοχή. Είναι μια πραγματικά πολύ επικίνδυνη μέρα. Εάν ξεσπάσει πυρκαγιά, θα είναι δύσκολα ελέγξιμη αύριο.
8: Και μιλάμε για τη μισή χώρα, Δημήτρη.
2: Σωστά. Η μισή χώρα και σε υψηλό κίνδυνο σχεδόν όλη η χώρα, έτσι.
8: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του κυρίου Ευάγγελου Τορνά, που προειδοποιεί ότι οι συνθήκες αύριο, ακούστε το αυτό, θα είναι παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.
3: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
8: Μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην Επίδαυρο. Έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες και νεαρείς δυνάμεις. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Βασιλεία Μανοπούλου.
4: κεμένεται η φωτιά στην περιοχή Αδάμη της Επιδαύρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν την δική τους μάχη. Να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι περίπου στις 12.30 και νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε από ελαιόδεντρα και η αγροτοδασική περιοχή και έχει κατευθυνθεί προς το βουνό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ουσιαστικά προσπαθούν να προλάβουν το φως της ημέρας ώστε να την οριοθετήσουν μέχρι να βραδιάσει, καθώς γνωρίζουμε πως μετά τις 8.30 δεν πετάνε τα εναέρια μέσα. Στο σημείο έχει μεταβεί και ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλούνται σπίτια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ακόμα και τώρα.
5: Είναι μια καταπράσινη περιοχή. Πάντως μακάρι να ελέγξουν την πυρκαγιά μέχρι να νυχτώσει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό είχαμε νωρίς το πρωί στην Ακρόπολη. 60χρονος άστεγος, ο οποίος συνελήφθη, μαχαίρωσε δύο Έλληνο-Αμερικανούς τουρίστες, ενώ περίμεναν στα εκδοτήρια. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι, ο άντρας στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε μια μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στο Action 24 μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες για το σοκαριστικό γεγονός.
6: Με τον άνθρωπο, με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα.
7: Πήγε να σφάξει τη γυναίκα, λέει συγκλονισμένη ομογενής από την Αυστραλία, που περιγράφει καρέ-καρέ την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, την οποία δέχθηκε έξω από τα εκδοτήρια της Ακρόπολη το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών.
6: Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα, να ανοίξουν οι πόρτες να μπούμε μέσα. Και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού. Και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινότανε.
7: Ακούσαμε φωνές και κόσμο να ουρλιάζει, λέει άλλος αυτόπτης μάρτυρας που στεκόταν την ώρα της αιματηρής επίθεσης στην ίδια ουρά.
10: Walking to the Acropolis, so we were just over there and then we just heard people screaming and a crowd running away. So we obviously took cover.
11: And we saw the lady over here kind of on her side with kids, you know, screaming. And we thought that she had fallen or something, but then she goes, "Where's my husband?" So then I looked over here and the police were holding the one guy down and the other, they were holding the guy that stabbed him down. The other guy, they put a tourniquet on him because he was bleeding out really bad, but he was in bad shape. But I think he's going to be okay. It was scary though.
7: Το αιματηρό περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ο 60χρονος χωρίς καμία αφορμή επιτέθηκε στο ζευγάρι. Η 48χρονη τραυματίστηκε στο μυρό, ενώ ο 53χρονος σύζυγός της στον καρπό.
12: Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Κάποιος πολίτης επιτέθηκε σε τουρίστες εκτός αρχαιολογικού χώρου, τραυματίζοντας δύο. Αμέσως επιλήφθη το περιστατικό η αστυνομία, ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες. Τον Ερυθρό Σταυρό που έχουμε και φυσικά το ΕΚΑΒ.
13: Ήταν λίγο μετά τις 8 το πρωί και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων για την Ακρόπολη είχαν μόλις ανοίξει. Ο άγνωστος άνδρας πλησίασε τους δύο τουρίστες και τους επιτέθηκε εντελώς απρόκλητα μπροστά στα μάτια των δεκάδων ακόμη τουριστών που βρίσκονταν στο σημείο.
7: Αμέσως στην περιοχή έφτασε η αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
27: Η γυναίκα είναι μαχαιρωμένη στο μυρό. Και ο άντρας, ο οποίος πήγε να την προστατεύσει, στον καρπό του χεριού. Είναι εκτός κινδύνου, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις.
7: Γνωστός στις αρχές είναι ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στους τουρίστες. Είναι άστεγος, με ψυχιατρικά προβλήματα και έχει συλληφθεί 6 φορές. Το 2014 είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί, το 2019 είχε συλληφθεί για κατοχή μαχαιριού, το 2022 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εκκλεισμό, αλλά δεν εντοπίστηκε ποτέ, ενώ τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση. Ο 60χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5: Μια απίστευτη σύγκρουση δύο μεγάλων πλοίων στο λιμάνι της Σούδας είχαμε το πρωί, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρήπανση. Τις λεπτομέρειες έχει ο Μάνος Τριγώνης, ενώ τη στιγμή της σύγκρουσης, να πούμε, έχει καταγράψει βίντεο ντοκουμέντο. Μάνο.
29: Το βίντεο Σωτήρη ντοκουμέντο, λοιπόν, δείχνει το οχηματαγωγό επιβατικό πλοίο Έλυρος και το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ να συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι το πλοίο Έλυρος μετέφερε εκείνη τη στιγμή 100 επιβάτες, 32 οχήματα και 74 φόρτηγα. Μάλιστα, έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα. Πραγματοποιείται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Ενώ να πούμε ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κάλεσε τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, κύριο Δρακούλη, να μεταβεί στα Χανιά προκειμένου να παραστεί στις έρευνες αυτές. Ενώ να πούμε ότι μετά από τις σχετικές βεβαιώσεις και τον έλεγχο που έγινε, το επιβατικό πλοίο Έλυρος μπορεί να ταξιδέψει, ενώ το πλοίο Ιωσήφ, το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ, παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Ούδας, Σωτήρη.
8: Πραγματικά απίστευτο γεγονός, ευχαριστούμε πολύ. Θρίλερ, κυρίες και κύριοι, χωρίς απαντήσεις. Ως τώρα, η υπόθεση της άγνωστης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση φωτίζουν ορισμένες πτυχές, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν την ταυτότητά της ή τις συνθήκες θανάτου της. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 έως 35 ετών, η σωρός της οποίας είχε τοποθετηθεί σε υφασμάτινη θήκη ρούχων και στη συνέχεια σε σκούρα μπλε βαλίτσα.
9: Την βεβαιότητά τους ότι πίσω από το θρίλερ με τη σωρό της μικρόσωμης γυναίκας σε βαλίτσα στην Κυψέλη κρύβεται εγκληματική ενέργεια, εκφράζουν οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών που ερευνούν την υπόθεση, αν και τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν για αυτούς ακόμη άλυτο μυστήριο. Η σωρός ήταν τυλιγμένη σε υφασμάτινη θήκη φύλαξης ρούχων, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι αλλού επήλθε ο θάνατος της γυναίκας και στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε την μπλε βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
14: Μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει και που οθεί, αν θέλετε, στο να σκεφτόμαστε ως πρώτο ενδεχόμενο την εγκληματική ενέργεια, είναι σίγουρα ότι κανείς, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, χάνει τη ζωή του, οι συγγενείς του δεν τον βάζουν σε μια βαλίτσα, όπως αντιλαμβάνεστε, για να το μεταφέρουν.
9: Οι αρχές εκτιμούν ότι το προφίλ της μικρόσωμης γυναίκας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητηθεί από κάποιον, δεν παραπέμπει σε άστεγη ή άτομο που ζούσε στο περιθώριο. Φορούσε μαύρο μπλουζάκι και ακριβή φούστα γαλλικής εταιρείας, η οποία έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου της Γαλλίας.
15: Αν δεν έχει καταγγελθεί στις αρχές η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια είναι. Γιατί η αστυνομία παίρνει στοιχεία από το DNA. Πρέπει να έχει όμως και το αντίστοιχο DNA για να μπορεί να το συνδέσει.
9: Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η προχωρημένη σύψη σωρού δεν επέτρεψε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ακόμη ότι το θύμα είχε καταναλώσει γεύμα περίπου 40 λεπτά πριν πεθάνει.
14: Είναι, νομίζω, καθοριστικό το να περιμένουμε πράγματι τις όποιες ιστολογικές εξετάσεις, τις τοξικολογικές εξετάσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό να δούμε εάν το θύμα είχε εκουσίως ή ακουσίως καταναλώσει οποιοσδήποτε ουσίες.
9: Οι αρχές χτενίζουν την περιοχή και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον δράστη και να δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ.
8: Σε μια καλή είδηση τώρα, ένα νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander τίθεται σε λειτουργία από την αστυνομία. Με την πλήρη λειτουργία του συστήματος από το Σεπτέμβριο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε την εκτίμηση πως θα βελτιωθεί η κατάσταση του κυκλοφοριακού κατά 25 έως 30%.
16: Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην κάθοδο, στο ρεύμα προσπαθησιών, πριν την Πανόρμου.
18: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα από βλάβη. Για να έρθει στο σημείο να δούμε τι συμβαίνει.
19: Ελήφθη κέντρο.
7: Μέσω ενός υπερσύγχρονου στρατηγίου, η τροχέα μπορεί πλέον να συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από δεκάδες διαφορετικές πηγές και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργεί μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα για την κατάσταση του οδικού δικτύου της Αττικής. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να αντιδρά ταχύτερα σε τροχέα, βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία.
16: Ο λεωφόρο Αλεξάνδρα στην κάθοδο στο ρεύμα προσπαθησίων πριν την Πανόρμου. Να ελέγξουμε ένα κινητοποιημένο όχημα. Να μας δώσετε εικόνα.
18: Μεταβαίνουμε.
7: Με το Traffic Commander, η τροχέα λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, αποφασίζει τις απαραίτητες παρεμβάσεις και κατευθύνει άμεσα τις δυνάμεις στο σημείο που απαιτείται επέμβαση, μειώνοντας το χρόνο από τον εντοπισμό ενός προβλήματος μέχρι την αντιμετώπιση του.
20: Ακριβώς έρχεται να συμπληρώσει και να παντρευτεί την αστυνόμευση, έτσι ώστε με τρόπο που κυρίως λειτουργεί προληπτικά, να μπορεί να διευκολύνει την ζωή των ανθρώπων στην καθημερινότητα. Θεωρώ ότι μετά την ακρίβεια το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.
0: Σε δευτερόλεπτα από τον εντοπισμό, η μονάδα κινητοποιείται.
7: Μέχρι σήμερα η ενημέρωση της τροχιάς βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στο δρόμο. Με το νέο σύστημα, το κέντρο επιχειρήσεων θα μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκτασή του και να στέλνει επιτόπου τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Μας δίνει εικόνα, πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
17: Λίγο την κυκλοφορία να αποσυμφορήσουμε. Παράκληση να κληθεί ο Γερανός για να το μεταφέρουμε.
7: Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και χαρακτηρίζεται ως ο πιο σύγχρονος θάλαμος διαχείρισης κυκλοφορίας που έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα στη χώρα.
8: Στο μεταξύ, δεκάδες έλεγχοι ξεκίνησαν για τα πατίνια που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα με πρόστιμα για τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Παράλληλα, κλήσεις μοιράζονται για κράνη, ταχύτητα και παράνομη στάθμευση, ενώ καθολική απαγόρευση ισχύει για χρήση πατινιού από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών.
21: Στο στόχαστρο της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας έχουν μπει τα ηλεκτρικά πατίνια, με τους ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας να εντείνονται και τις παραβάσεις να οδηγούν σε πρόστιμα.
22: Βεβαίως, είχαμε γύρω στις 6 παραβάσεις. Οι 5 ήταν για κράνωση, η 6η ήταν για περιοριστή ταχύτητας. Θα πρέπει και αυτοί να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
21: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η χρήση κράνους, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αλλά και οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών αντιμετωπίζονται πλέον ως οδηγοί και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους οδηγούς.
23: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κόβουμε μεμονωμένα. Μόνο αν πιάνουμε τον αναβάτη και παρατάει ένα πατίνι, μόνο επ' αυτό φόρο μπορούμε να κόψουμε το πρόστιμο. Όταν τα παρατήσει το πατίνι και μαζί με άλλα δύο, κόβουμε πρόστιμα σε εταιρείες.
21: Την ίδια ώρα η Δημοτική Αστυνομία εντείνει τους ελέγχους για την παράνομη στάθμευση πατινιών σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλοντας πρόστιμα σε εταιρείες όταν παραβιάζονται οι προβλεπόμενοι κανόνες.
23: Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο θέσεις χωροθέτησης. Υπάρχουν περίπου 123 σημεία, 1540 θέσεις, που μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα τις αδειοδοτήσουμε, θα έρθουν οι εταιρείες και θα αδειοδοτήσουμε να πάρουν τις θέσεις πατινιών.
21: Η αυστηροποίηση της τάσης των αρχών συμπίπτει με την εισαγωγή νέων διατάξεων στο σχετικό νομοσχέδιο, οι οποίες αναμορφώνουν πλήρως το τοπίο με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και το περιορισμό ατυχημάτων.
24: Δεν θα μπορεί κανείς ούτε να πουλάει ούτε να εκμισθώνει σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών οποιοδήποτε πατίνι. Όποιος το κάνει αυτό έχει διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.
21: Παράλληλα, θεσπίζεται πλέον υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει τόσο το όχημα όσο και τον ίδιο τον αναβάτη, ενώ απαγορεύεται η χρήση για ανήλικους κάτω των 17 ετών.
8: Η υπαρξιακή αναγκαιότητα αποτελούν οι επαρκείς ένοπλες δυνάμεις στο νησό Νίκος Δένδια στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στη διάρκεια της τελετής υπογραφής σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Εκαταρίνης Λασκαρίδη για την ανέγερση νέας μοίρας Ικάρων στη σχολή. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
25: Η χώρα στην ιστορία της, το έθνος στην ιστορία του, η Ελλάδα στην ιστορία της, οι Έλληνες στην ιστορία τους έχουν επιλέξει και νομίζω ορθά ένα διαφορετικό παράδειγμα υπεράσπισης της πατρίδας. Την συνολική ευθύνη αυτής της υπεράσπισης. Γι' αυτό και υπάρχει στη χώρα στρατιωτική θητεία. Γιατί όντας η απόλυτη μειοψηφία στην Ευρώπη και στον κόσμο διατηρούμε και τον στρατό των πολιτών. Η χώρα δεν είναι μια χώρα η οποία θα επιβιώσει εάν δεν έχει επαρκείς ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι θέμα πολιτικής ή άλλης επιλογής. Είναι υπαρξιακή αναγκαιότητα.
8: Χαμόγελα για τα πρώτα στοιχεία που αφορούν το φετινό τουρισμό, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση και τα έσοδα καταγράφουν σημαντική άνοδο. Από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 1,1 δις σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, νέο ρεκόρ καταγράφηκε και στις πτήσεις, με περισσότερες από 5.000 μέσα σε μία ημέρα.
9: Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό, με τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου να δείχνουν ισχυρή αύξηση 25,8% στις τουριστικές εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
26: In summer we live in Livanates and it the prices are good. They are not too expensive.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα χρήματα, όπως λένε οι τουρίστες, τα ξοδεύουν σε διαμονή, φαγητό και μεταφορές, με το κόστος στην Ελλάδα να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις χώρες τους.
2: I just got here this morning, but approximately it's gonna be like 100 euros per day, 150 euros. How much do you spend each day in Paris?
3: A lot. With the house and everything, probably 3,000 euros a day.
9: Το Σάββατο 18 Ιουλίου το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας διαχειρίστηκε συνολικά 5.082 πτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόκειται για το υψηλότερο ημερήσιο σύνολο που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024.
4: What I love in Greece, the historical archaeological site in Athens.
2: This time in Greece?
6: No, it's many times. Like I don't know, even more than 20 probably.
10: Όταν ξεκινάς το Μάρτιο με μια σύραξη και αναρωτιέσαι αν θα υπάρχει σεζόν, οπωσδήποτε είναι ενθαρρυντικό το ότι φτάνεις τον Αύγουστο και έχεις περισσότερες πτήσεις από ό,τι την προηγούμενη χρόνια.
9: Οι εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι η ανωδική τάση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και μέχρι τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, καθώς η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.
8: Εικόνες από τον κόσμο τώρα, βίντεο ντοκουμέντο με δραματική διάσωση από φλεγόμενο διαμέρισμα στην Ατάλεια της Τουρκίας, τραγωδία στο Βιετνάμ, όταν ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Στο Τέξας, αστυνομικός μετέτρεψε ένα απλό έλεγχο ρουτίνας σε επιχείρηση διάσωσης, απεγκλωβίζοντας οδηγό από φλεγόμενο αυτοκίνητο, συναγερμό στο Μανχάταν μετά από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού έξω από ομοσπονδιακό κτίριο.
11: Haber merkezimize yeni düşen bir görüntü. Antalya'da bir apartmanda yangın çıktı. Çatı katında çıkan yangını söndürme çalışmaları...
12: Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Ατάλεια της Τουρκίας. Πυρκαγιά ξεκίνησε από τον τελευταίο όροφο του κτηρίου και μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες άρχισαν να ξαπλώνονται. Πυκνοί μαύροι καπνοί άρχισαν να καλύπτουν την πολυκατοικία. Οι τρομοκρατημένοι κάτοικοι, παγιδευμένοι από τις πύρινες γλώσσες και τους καπνούς, κρέμονταν στον αέρα, κάνοντας ασκήσεις ισορροπίας στα περβάζια των παραθύρων τους για να γλιτώσουν από βέβαιο θάνατο. Με κλιμακοφόρο όχημα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους εκλογισμένους ενίκους και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Μανχάταν. Στο βίντεο καταγράφεται ένας άνδρας να τρέχει προς το πεζοδρόμιο έξω από το κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία μετανάστευσης και να ρίχνει στο έδαφος ένα υγρό το οποίο αρχές εκτιμούν ότι ήταν βενζίνη.
13: There were injuries in this. Three people were injured, minor injuries, one civilian and two government employees.
12: Δραματικές εικόνες δείχνουν τη στιγμή που ξεκινάει η φωτιά έξω από το κτίριο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, πρώην στρατιωτικού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται με το περιστατικό. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο του Μανχάταν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τα πιθανά κίνητρα πίσω από το περιστατικό.
27: Texas police officers being called a hero after pulling a driver from a burning car moments before it was engulfed in flames.
12: Ένας απλός έλεγχος ρουτίνας μετατρέπηκε σε δραματική επιχείρηση διάσωσης. Όχημα πήρε φωτιά με τον οδηγό να παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο αμάξι του. Ο αστυνομικός έσπευσε να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ζητώντας του να κινηθεί προς το παράθυρο για να μπορέσει να τον τραβήξει έξω. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς πυκνός καπνός είχε ήδη γεμίσει το εσωτερικό του οχήματος. Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Βιετνάμ. Λεωφορείο 24 θέσεων τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, με αποτέλεσμα 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 5 να τραυματιστούν. Στο σημείο επικράτησαν δραματικές στιγμές, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπέβδουν για την αντιμετώπιση φωτιάς και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες.
8: Το παγκόσμιο κύπελλο ολοκληρώθηκε και σε ένα πρώτο οικονομικό απολογισμό τα νούμερα ζαλίζουν. Το φετινό Μουντιάλ έχει να περηφανεύεται για πολλά ανάμεσα σε αυτά και ότι αποτέλεσε την πιο ακριβή διοργάνωση στην ιστορία. Ποιοι είναι οικονομικά κερδισμένοι και χαμένοι, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
28: Το Μουντιάλ των Δισεκατομμυρίων, το μεγαλύτερο και πιο ακριβό στοίχημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ολοκληρώθηκε και αποτέλεσε μια χρυσή οικονομική επιχείρηση για τη FIFA. Την ώρα που οι μεγαλύτεροι στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου χάριζαν ιστορικές στιγμές μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έξω από αυτόν διακινούνταν δισεκατομμύρια. Με ασφάλεια μπορούμε να πούμε πως η FIFA είναι η μεγάλη κερδισμένη του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Τα βασικά έσοδά της προέρχονται από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων αδειοδότησης και φιλοξενίας, τις συμφωνίες με τους χορηγούς αλλά και από τις πωλήσεις των εισιτηρίων. Η διοργάνωση του Κατάρ το 2022 απέφερε έσοδα ρεκόρ ύψους 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα φετινά όμως να φτάνουν στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει μία αύξηση της τάξεως του 80%.
0: Full stadiums, 7 million people in the stadium, tens of millions in the cities in America, in Canada, in Mexico, billions in front of their TV, everyone enjoying the game with happiness, with joy, with peace and the American dream, Mr. President, came to reality.
28: Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί επένδυσαν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα μετάδοσης του παγκοσμίου κυπέλου. Μια επένδυση που έφερε σαφέστατο κέρδος, μιας και η εκρηκτική τηλεθέαση και η αυξημένη ζήτηση από τις διαφημιζόμενες εταιρείες για προβολή κατά τη διάρκεια των αγώνων λειτουργήσε υπέρ τους. Για την ακρίβεια, για μια διαφήμιση διάρκειας 30 δευτερολέπτων, κάθε εταιρεία θα έπρεπε να πληρώσει περίπου στις 750.000 δολάρια. Με κάθε νικητή υπάρχει και χαμένος, έτσι και στο φετινό Μουντιάλ. Ο φιλάθλος κόσμος ήταν ο μεγαλύτερος, μιας και τα έξοδα για να παρακολουθήσει κανείς και να ζήσει την εμπειρία του παγκοσμίου κυπέλου ήταν πολλά. Με την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, των μετακινήσεων, της διαμονής και της ψυχαγωγίας να εκτοξεύεται, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως το φετινό Μουντιάλ πόνεσε τις τσέπες του κόσμου. Και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όμως δεν είχαν το κέρδος που περίμεναν. Οι φορείς του κλάδου αναφέρουν ότι υπήρξε έντονη ζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά όχι για έναν ολόκληρο μήνα. Η Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων κατηγόρησε μάλιστα τη FIFA ότι δέσμευσε υπερβολικά μεγάλο αριθμό δωματίων για δική της χρήση, δημιουργώντας μια τεχνητή εικόνα υψηλής ζήτησης σε ένα Μουντιάλ που από κάθε άποψη αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
8: Μπορεί η Σακύρα να μάγεψε στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά οι μικροί χορευτές που την πλαισίωσαν κατέκτησαν τις καρδιές όλων μας. Τα παιδιά από τις φτωχογειτονιές της Ουγκάντας, που έχουν γίνει viral με τις χορογραφίες τους, βρέθηκαν στη μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης.
1: Τα βλέμματα όλου του πλανήτη δεν μαγνήτησε μόνο η Σακύρα, αφού δεν ήταν μόνη στο ημίχρονο του Μουντιάλ.
5: Country and performing on one of the biggest stages, it always feels good.
1: Η Ghetto Kids μας

0: Πίσω από τη φαντασμαγορική εμφάνισή τους όμως κρύβεται μια τελείως διαφορετική ιστορία, που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές Καμπάλα στην Ουγκάντα. Δεν δημιουργήθηκε για να κατακτήσει μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, αλλά για να σώσει παιδικές ζωές.
1: They say we have come and we want to go back to school. We want to change. We want you to change our lives. And then there are many. You understand? It's not easy, but usually I have a way to tell, to talk to them and to give them hope.
0: Ξεκίνησε ως μια κοινοφιλής πρωτοβουλία, δίνοντας σε παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στη φτώχεια, την εγκατάλειψη και τη βία, μια ευκαιρία να ονειρευτούν.
2: When they got me, I wasn't even studying. I wasn't even know how to write my name. But then now I'm studying. I'm in senior one. Like they have paid for my school fees. Even what I'm wearing now, it's because of this group.
0: Για πολλά από αυτά τα παιδιά, η μεγαλύτερη μάχη δεν ήταν να μάθουν μια χορογραφία, αλλά να επιβιώσουν. Κάποια μεγάλωσαν χωρίς γονείς. Αλλά χωρίς σπίτι, αναγκασμένα να παλεύουν καθημερινά για τα αυτονόητα.
3: We are 30 kids living in one house. We are one big family. Before, I was living on the streets of Kampala. Being part of the ghetto kids has given me a lot of opportunities. They feed me, they go to school, they buy me clothes. If this one is sad, we all be sad. If we are happy, we all be happy.
0: Οι ξεχωριστές χορογραφίες τους, γεμάτες ενέργεια, άρχισαν να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βίντεό τους συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, ενώ οι μικροί χορευτές απέκτησαν θαυμαστές από κάθε γωνιά του κόσμου, έχοντας παραπάνω από 10 εκατομμύρια ακολούθους.
4: We are the ghetto kids from the Pearl of Africa, Uganda.
0: Στην πορεία τους έχουν συνεργαστεί με κατοξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο French Montana. Και έχουν συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις, με κορυφαίες στιγμές στην εμφάνισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ και τη συμμετοχή τους στο Βρετανία X Talento. Η γνωριμία τους με τη Σακίρα ξεκίνησε από εκεί όπου γεννήθηκε και η παγκόσμια αναγνώρισή τους, από τα κοινωνικά δίκτυα. Η διάσημη τραγουδίστρια είδε ένα από τα βίντεό τους, στο οποίο οι μικροί χορευτές παρουσίασαν τη δική τους μοναδική χορογραφία πάνω σε ένα τραγούδι της και τους κάλεσε να συνεργαστούν. Δημιούργησαν τη χορογραφία για το τραγούδι του Μουντιάλ και βρέθηκαν στο πλευρό της pop star στο βίντεο κλιπ, αποδεικνύοντας πως ένα όνειρο που ξεκίνησε από τους δρόμους της Καμπάλα μπορεί να φτάσει μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.
5: Πάμε τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους στάρ του Hollywood που αφήνει πίσω του ρόλους δράσης και δοκιμάζει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Tom Cruise μεταμορφώνεται σε ένα αλλοπρόσαλο μεγιστάνα για μια σατιρική ταινία και βάζει υποψηφιότητα για την κορυφαία κινηματογραφική διάκριση. Στο ρεπορτάζ θα δείτε τη νέα πρόκληση του ηθοποιού που κυνηγά το πρώτο του Όσκαρ.
6: Μπορεί ένας σατιρικός ρόλος να χαρίσει το πρώτο Όσκαρ στον Tom Cruise? Ο ηθοποιός της επικίνδυνης αποστολής κάνει όλα τα βήματα για να πλασαριστεί στις λίστες των υποψηφίων για το χρυσό αγαλματίδιο, μεταμορφώνεται στον Digger Rockwell και συστήνεται ως ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο.
7: Everything changes. You know, one day you're a cat.
8: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
7: A king. The next day you're just ashes in a box.
6: Γκρίζα, αραιωμένα μαλλιά, ανύπαρκτη κοιλιακή και έντονη νοτιοαμερικανική προφορά συνθέτουν τον χαρακτήρα του στην πολύ αναμενόμενη σατιρική ταινία Digger. Ο Cruise, την ταινία του σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάρη, του υποδίεται έναν μεγιστάνα, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από μια καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
9: He's just an amazing artist and you see the things in what he's created. And this is a project that he's been wanting to make for 10 years. It's a total original. Something I've never made before. I've never done anything like this before. He's never done anything like this before. And I think it enlightened and challenged and in every single way.
6: Ο 64χρονος Cruise ως Digger και υιοθετώντα στοιχεία από το ρόλο του στην επικίνδυνη αποστολή ένωσε δύο κόσμους, του Hollywood και του ποδοσφαίρου. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, πρωταγωνίστησε σε τρέιλερ, αποδεικνύοντας πως είναι και βιρτουόζος της μπάλας.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννη.

Χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9.000 BTU. Με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων πλησιάζουν και η προετοιμασία συνεχίζεται σε αμύωτους ρυθμούς. Προπονήσεις επί Ολλανδικού εδάφους ξεκίνησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Άκτορ, ενώ η ΑΕΚ πιέζει για την απόκτηση του Καγκούα. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Αγιού Μπελκαμπή.
6: Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα Άκτορ, ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ενσωματώθηκε στην αποστολή των Αρκάδων στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Σουηδός εξτρέμ ξεκίνησε με ατομικές προπονήσεις με στόχο να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς πλησιάζουν τα φιλικά προετοιμασίας κόντρα σε Γκένκ, Μπέρσχοτ, Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεν Χαγ. Η ένταση των προπονήσεων ανεβαίνει καθημερινά, ώστε η ομάδα να χτίσει το συντομότερο δυνατό χημεία, μιας και έχει προχωρήσει ήδη σε 12 μεταγραφές. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση στη Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του 27χρονου Half Kings Kangua, με τις διαπραγματεύσεις να είναι ανοιχτές. Ο μέσος από τη Ζάμπια προορίζεται για αντιπινέδα από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θέλει να καλύψει άμεσα το κενό που άφησε η πώληση του Μεξικανού. Ο Kangua είναι 43 φορές διεθνής και στην καριέρα του έχει κατακτήσει 2 double με τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία, ενώ πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ, το πρώτο για τη Χάπολ Μπερσεβά έπειτα από 8 χρόνια, μετρώντας 12 γκολ και 9 assist. Ο πρώτος σκόρερ της Super League για τη σεζόν που πέρασε, Αγιού Μπελκαμπή, μπήκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού στην Ολλανδία μετά την επιπλέον άδεια που είχε εξασφαλίσει λόγω της συμμετοχής του στο Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του προπόνησης, ο Μαροκινός δεν παρέλειψε να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες με μικρούς φίλους των Ερυθρόλευκων. Στόχος του είναι να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εν ώψη των αναμετρήσεων με την Νάιμέγεν για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά με Αντβέρπ και Αλκμαρ στις 24 και 25 Ιουλίου.
5: Η κατάκτηση της κορυφής του κόσμου από τους Ισπανούς έφερε μία λαοθάλασσα στους δρόμους της Μαδρίτης, σε φόντο κόκκινο και κίτρινο. Εκστασιασμένοι οι Ισπανοί πανηγύρισαν με την καρδιά τους την κατάκτηση του Μουντιάλ μετά από πάνω από μία δεκαετία.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο πλημμύρισαν τη Μαδρίτη και την έβαψαν στα χρώματα της Φούρια Ρόχα για να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Το πάρτι ξεκίνησε από νωρίς με τον αρχηγό της ομάδας Ρόδρι να κρατά το τρόπαιο στα χέρια του κατά την προσγείωση της αποστολής στο αεροδρόμιο. Η πρώτη στάση των παικτών ήταν στο παλάτι Ζαρθουέλα με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετήθια και τις πριγκίπισσες Λέονορ και Σοφία να υποδέχονται τους τριαμβευτές.

0: Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español.
1: Στη συνέχεια, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές κατευθύνθηκαν στη Μονκλώα, την επίσημη κατοικία και έδρα του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, για να παραδώσουν το κύπελο στον Πέδρο Σάντσεφ.
2: Las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
1: Ακολούθησε η παρέλαση στη Μαδρίτη με δύο ανοιχτά λεωφορεία, με την αποστολή να καταλήγει στην πλατεία Θιμπέλες.
3: Somos más fuertes. Viva España. Gracias.
1: Η φιέστα διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες με ένα ολόκληρο έθνος να πανηγυρίζει την κατάκτηση της κορυφής του ποδοσφαιρικού κόσμου.
4: Από την άλλη πλευρά αυτή των ηττημένων, η Αργεντινή επέστρεψε στο Buenos Aires την ώρα που ο Λιονέλ Μέση έκανε το δικό του απολογισμό για τη διοργάνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Buenos Aires και επιφύλαξαν μια εντυπωσιακή υποδοχή στην εθνική τους ομάδα, στείνοντας μια μεγάλη γιορτή για τους δευτεραθλητές κόσμου. Η απογοήτευση μετά τον χαμένο τελικό έδωσε τη θέση της στα χαμόγελα, με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν τις στιγμές. Στο αεροπλάνο της επιστροφής δεν μπήκε ο Λιονέλ Μέση και άλλοι 9 ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε, οι οποίοι παρέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο 39χρονος Superstar, που συγκλώνησε με το κλάμα του μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ, προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έκανε τον απολογισμό του για το τουρνουά που ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να θριαμβεύει.
5: Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουληθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα. Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντίνοι.
1: Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο τελικός του Μουντιάλ ήταν ο τελευταίος χορός του Μέση στη διοργάνωση ή το οριστικό του αντίο στην αγαπημένη του Αργεντινή.
4: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην κεντρική και νότια χώρα, ο καύσωνας θα κορυφωθεί την Τετάρτη, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικά μπουρίνια και σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το πρωί αλλά και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες με ισχυρές ρηπές ανέμων και πολλούς κεραυνούς. Το βράδυ, μπόρες σε καταιγίδες αναμένονται και στο Βόρειο Αιγαίο και πιθανόν το απόγευμα στην Ανατολική Θεσσαλία. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3 με 5 και από το βράδυ στο Βόρειο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, από το μεσημέρι, θα επικρατήσουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σε μικρή περαιτέρω άνοδο στην κεντρική και νότια χώρα, θα φτάσει στους 36 με 39 και τοπικά τους 40 με 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια-βορειοανατολική χώρα θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική, θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου, με νότιος νοτιοδυτικός ανέμος 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες από το απόγευμα που θα φτάνουν το βράδυ τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Just the spot for you two.
16: Police officers! Police!
17: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
16: Police, freeze!
18: That's Karras, cut him off.
19: The Rookies.
20: That's got to be very interesting work.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
22: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
23: Couldn't you just open yourself up a little bit?
22: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
23: I like her.
22: Me too.
21: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
19: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
24: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
19: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άξιον 24 και επόμενη μέρα με την Αμαλία Κάτζου.
1: Και τον Νίκο Λευτερόγλου.
0: Και σήμερα νομίζω ότι κινούμαστε στους ρυθμούς του καύσωνα. Η ζέστη, ο υδράριος ανεβαίνει, η ζέστη μας αγγίζει όλους. Αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και θα το συζητήσουμε βέβαια συνέχεια με το μετεωρολόγο μας, τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, να μάθουμε τα τι, τα πώς και κυρίως τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις δύσκολες 24 ώρες που ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είπε ότι οι κλιματικές συνθήκες που θα έχουμε αύριο στην Αθήνα θυμίζουν τις μέρες που είχαμε στο Μάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια τραγωδία που σε δύο μέρες από σήμερα θα τη θυμηθούμε ξανά. 104 άνθρωποι χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε όμως ο κύριος Τουρνάς να μην επιβεβαιωθεί αύριο και να κυλήσει η μέρα χωρίς φωτιές και κυρίως χωρίς απώλειες.
1: Θα έχει και δυνατό άνεμο, μάλλον.
0: Ναι, ακριβώς είναι το μείγμα. Θα είναι εκρηκτικό. Θα το συζητήσουμε τον κύριο Παπαϊάννου συνέχεια και θα έχουμε εικόνα. Traffic Commander. Όλα τα ξέραμε. Από το Σεπτέμβριο φαίνεται ότι αυτή η χώρα θα αποκτήσει ένα ακόμα σύστημα ελέγχου με drones.
1: Και drones, λοιπόν.
0: Και drones ακριβώς επιστρατεύονται. Μετά τις ψηφιακές κάμερες, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο για την κυκλοφορία και μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Μακάρι να πετύχει. Όλοι έχουμε χάσει ώρες κινούμενοι στο λεκανοπέδιο. Θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Βέβαια.
0: Που βέβαια και αυτό, έστω και αν το διαψεύδει ο Υπουργός, νομίζω 12η ή 13η φορά είπε ότι δεν θα πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο.
1: 12η.
0: Είναι μια προσπάθεια να ελεγχθεί αυτό που ζούμε και βιώνουν όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας όταν μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους. Χαμένες εργατόρες, χαμένες ανθρωπόρες. Ας ελπίσουμε αυτό το σχέδιο.
1: Και εκνευρισμός, θα έλεγα, Νίκο μου.
0: Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αποδώσει και να βελτιωθεί η καθημερινότητα που έχουμε με την κίνηση. Μία ακόμα είδηση αφορούσε αυτά που ανακοίνωσε σήμερα Μαλία ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 23 δις με ορίζοντα το 2030.
1: 2026-2030,
0: ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Το 2030, κομβικός χρόνος για την κυβέρνηση, ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης το έχει βάλει στην ατζέντα του. Θα είναι σημαντικό να πέσουν χρήματα στην ελληνική οικονομία και να ενισχυθεί
1: επενδύσεις.
0: Και άλλο η αναπτυξία.
1: Πολύ επενδύσεις.
0: Επενδύσεις. Είναι το κλειδί,
1: ακριβώς.
0: Το κλειδί από εκεί και πέρα για την ανάπτυξη, για την έβρεση θέσεων δουλειά και για καλύτερους μισθούς. Όλοι το βιώνουμε. Συντάξεις χειρίας, ένα θέμα που το συζητάγαμε αρκετό καιρό.
1: Ένας μνημονιακός νόμος.
0: Μνημονιακός νόμος καταργήθηκε
1: και επιτέλους μία αδικία αποκαθίσταται, γιατί πλέον οι συντάξεις χειρίας δεν θα περικόπτονται από το 70% στο 35% μετά από 3 χρόνια. Θα μένει το 70% και βεβαίως όσοι παίρνουν και σύνταξη ή εργάζονται δικοί τους, θα παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό. Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν ακριβά περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
1: Τα μνημόνια.
0: Τα μνημόνια. Είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους απόμαχους ζωής που λέγαμε κάποτε, να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα.
1: Και να ζουν αξιοπρεπώς, Βρενικό μου, να τους φτάνουν οι συντάξεις. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, βλέπουμε ότι είναι έτοιμο να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον Περσικό κόλπο και ό,τι αυτό σηματοδοτεί. Η Χούθη τη Ιεμένη, που μέχρι τώρα ήταν σε έναν τρόπο, θα έλεγα, σε καταστολή ή περιμένοντας εξελίξεις, φαίνεται ότι ενεργοποιούνται και αυτοί, αρχίζουν και υπάρχουν προβλήματα στη Σαουδική Αραβία. Ήδη δύο τάνκερ επέστρεψαν ενώ πήγαιναν με φορτίο στην Κίνα να μεταφέρουν καύσιμα. Φαίνεται ότι ματαιώθηκε, επέστρεψαν πίσω. Ας ελπίσουμε να μην επεκταθεί και άλλο αυτή η κρίση.
1: Και αυτό βεβαίως μας προβληματίζει όσον αφορά τα καύσιμα και τις τιμές τους. Ενώ τη τιμή του πετρελαίου που αποτυπώνεται στην Αγγλία.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό συνέχεια, να δούμε πού μπορεί να φτάσει ενώ του εξόδου. Πριν από λίγο είναι μια ερώτηση και έχει σημασία. Από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε καιρό να δούμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν.
1: Ξαναχτύπησαν,
0: Ξαναχτύπησαν προς τον κύριο Θοδωρικάκο και την κυρία Κεφαλογιάννη. Ζητούν να μπει έλεγχος, να μπει ένας τρόπος σε όσους κλείνουν μέσω ταξιδιωτικών πλατφορμών τις διακοπές τους, να υπάρχει ένας έλεγχος. Γιατί και οι χρεώσεις και παράπονα υπάρχουν. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσει. Ας δούμε την ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να δούμε τα νεότερα του καιρού.
2: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation.
3: Αν τα 30 λεπτά προσθεθούν στη τιμή της αμόλυβδης, η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει πάνω από τα 2,20 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα 2,30-2,40 στην περιφέρεια και ίσως 2,5 ευρώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα.

0: οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ
1: Αυτή ήταν η ατζέντα
2: της ημέρας. Αντίστροφα μετράμε το χρόνο για αυτό το καύσωνα, ώστε να μπορέσει να έρθει και να φύγει με λιγότερες επιπτώσεις για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον, όπως είπαμε νωρίτερα. Θα δούμε το βίντεο με τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σήμερα στην Αθήνα και το πώς αντέδρασαν τουλάχιστον οι πολίτες στις περιοχές που πήραν φωτιά από τον καύσωνα, προσπαθούν να βρουν μια ανασταλτική.
1: Και θα γίνει και αύριο, έτσι που θα είναι πιο ζεστή μέρα.
3: Καλά, είναι λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα.
4: Θα περάσει τώρα λίγο, μην ακόμα. Και θα πάει καλά το πράγμα.
5: We expected it to be hot, so we're well prepared with lots of water, and I think just moving slowly.
6: It's really hot, but we are drinking lots of water and staying in the shadow. Yeah.
7: It's hot, but it's okay. We're managing.
8: It was difficult. I think having the umbrella with the UV protection was helpful, but and a lot of water.
9: Ο στόχος μας να έχουμε ένα σταθμό ενυδάτωσης, ένα σταθμό πρώτων βοηθειών και επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην ενυδάτωση. Γι' αυτό για υπενθύμηση δίνουμε και τα νερά, δίνουμε καπέλα, δίνουμε αντιλιακά.
10: Εδώ έχει αρκετή δροσιά και είναι πάρα πολύ όμορφα και χθες το ίδιο και σήμερα.
11: Θα κάνετε βουτιά σας.
12: Ναι, και φεύγω πριν πιάσει πολύ ζέστη.
13: Τα μέτρα αποστασίας, να πίνει κανείς πολύ νερό συνεχώς, είναι χρήσιμο.
2: Action 24, επόμενη μέρα. Και πες μας, Δημήτρη, πώς θα είναι η επόμενη μέρα με βάση την εικόνα που έχεις μέχρι τώρα.
14: Λοιπόν, αύριο είναι η τελευταία ημέρα του καύσωνα, ο οποίος θα επικεντρωθεί αύριο γύρω στην Ανατολική και Νότια χώρα. Το λέω αυτό γιατί στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία αύριο, αλλά στην Ανατολική και Νότια χώρα θα είναι η χειρότερη μέρα αυτού του καύσωνα. Θα δούμε θερμοκρασίες αύριο και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο και το εσωτερικό της Κρήτης. Θα φτάνει στους 47 με 40 τοπικά, θα φτάσει και στους 41 με 43 βαθμούς Κελσίου. Η οποία μέρα είναι και πολύ επικίνδυνη και για τις πυρκαγιές, γιατί αύριο θα πνέουν δυτικοί, τοπικά ισχυροί ανέμοι καταβάτες, ξηροί δηλαδή. Και πολύ θερμή, γι' αυτό θα ανέβει και τόσο πολύ η θερμοκρασία. Είναι πολύ επικίνδυνο για πυρκαγιές, πολύ επικίνδυνο για πυρκαγιές η αυριανή ημέρα. Θα δούμε και στην Αττική τις θερμοκρασίες. Βλέπουμε ότι κυρίως αύριο στα βορειότερα τμήματα του νομού θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες. Και αυτό γιατί θα πνέει νοτιάς, ο οποίος θα αυξήσει πολύ την υγρασία στο λεκανοπέδιο, αλλά όχι τόσο πολύ θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο. Βλέπουμε 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, όμως σε αυτή τη θερμοκρασία θα είναι πολύ παραπάνω, γιατί θα είναι αυξημένη σχετική υγρασία. 39 βαθμούς στην Παλίνη, στον Αυλώνα και σε Μαλακάς, στα βορειότερα τμήματα εκεί της Πάρνηθας. Θα δούμε 40, τοπικά στον Αυλώνα πιστεύω θα φτάσουν στους 43 βαθμούς. Θα είναι υψηλότερη θερμοκρασία εκεί που έχει σημειωθεί στην Αττική, αλλά στο λεκανοπέδιο περίπου στους 37 με 38 βαθμούς θα κυμαίνονται υψηλότερες θερμοκρασίες με αρκετή υγρασία. Το τονίζω όμως αυτό γιατί η δυσφορία θα είναι πολύ έντονη αύριο.
2: Εντάξει, είναι η υγρασία, είναι η κόπωση από ό,τι έχει προηγηθεί αυτές τις δύο μέρες.
1: Και το τσιμέντο θα έλεγα.
2: Το τσιμέντο, τα κλιματιστικά που δημιουργούν έτσι κι αλλιώς ένα τοπικό κλίμα σε αρκετούς υψηλούς τόνους. Τι πρέπει να προσέξουν κάτι γνώμη σου Δημήτρη οι πολίτες αύριο.
14: Νομίζω το σημαντικότερο αύριο είναι και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Είναι πολύ μεγάλο ο κίνδυνος για πυρκαγιές, είναι ακραίος ο κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο. Σε κατάσταση συναγερμού και η Βιωτία και η Αττική, βλέπουμε χαρακτηριστικά Κορινθία, Αργολίδα,
2: Αττική, Βιωτία. Ό,τι βλέπουμε κόκκινο είναι οι περιοχές που χτυπάει περισσότερο
14: κατηγορίας 5.
1: Προσοχή μεγάλη εδώ τώρα.
14: Θειότιδα, τμήματα της Φωκίδας, πολύ ψηλός κίνδυνος σε 4, κατηγορία 4, Λακωνία, Αρκαδία, Αχαΐα και η ολόκληρη Θεσσαλία και η ολόκληρη Εύβοια και η Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και η Ρόδος σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Πολύ μεγάλη προσοχή αύριο. Από την Πέμπτη υποχωρεί η θερμοκρασία. Αισθητά θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Στην Αττική θα ξεπεράσει το 33 με 34 βαθμούς το πολύ ο υδράργυρος. Και την Παρασκευή περιμένουμε βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές σε αρκετές περιοχές της χώρας και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Χαλκιδική, Εύβοια και η Αττική το απόγευμα της Παρασκευής φαίνεται να έχει βροχές και καταιγίδες.
2: Αυτό που βλέπουμε για τροπικές νύχτες, έναν όρο που τον ακούμε για πρώτη φορά. Τώρα, εγώ δεν τον θυμάμαι τον τελευταίο καιρό.
1: Αλλάζει το κλίμα.
2: Τι σημαίνει στην πράξη.
14: Τροπική νύχτα σημαίνει ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 26 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Αυτές τις μέρες παρατηρείται συχνά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας δεν έπεσε κάποιος 28 με 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ίδιο ισχύει και για αύριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει θερμική ανακούφιση. Δεν ανακουφίζεται ο οργανισμός από τις υψηλές θερμοκρασίες όταν δεν πέφτει κάτω τους 26 βαθμούς. Οπότε είναι πολύ μεγάλη δυσφορία. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω του τσιμέντου, λόγω των κτηρίων, των πολυκατοικιών.
2: Ότι έχει καεί, το βλέπουμε τώρα μπροστά. Ουσιαστικά. Σε επιπτώσεις της περιβαλλοντολογικής κρίσης.
14: Ακριβώς. Και είναι και σημαντικό η δόμηση. Δηλαδή, ουσιαστικά η θερμότητα που τραβάει τραβάει το έδαφος την ημέρα, το βράδυ δεν μπορεί να τη διώξει. Οπότε και εγκλωβίζεται μέσα στα αστικά κέντρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα συνεχίσουμε έτσι άλλως. Όσοι έχουν μια ευαισθησία, ας βγάλουν ένα μπουκαλάκι νερό έτσι έξω για τα δέσποτα, ας βάλουν λίγο φαγητό. Είναι και αυτά μέσα ένα κομμάτι της καθημερινότητας.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο.
2: Ας σκεφτούμε λίγο παραπάνω και αυτά που βρίσκονται γύρω μας. Να συνδεθούμε όμως τώρα, γιατί η ώρα έχει πάει, η Αμαλία είναι 8
1: και
2: 10 πλησιάζει ακριβώς. Και κόσμος βρίσκεται ακόμα στις παραλίες. Συνδεθήκαμε μόλις με τον Μάνο Νοξυλάκη. Βρίσκεσαι στο παλαιό Φάληρο.
1: Όπου γεμάτη παραλία. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Είναι απόγευμα, ο ήλιος έχει σχεδόν πέσει, ωστόσο οι παραλίες παραμένουν γεμάτες. Ο κόσμος βρίσκεται εδώ προκειμένου να δροσιστεί αυτές τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Όπως ακούσαμε και πριν λίγο, οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν ούτε το βράδυ. Έτσι αρκετός κόσμος βρίσκεται από το πρωί εδώ πέρα. Έλληνες, τουρίστες από κάθε ηλικία έχουν στήσει εδώ πέρα τις ομπρέλες αλλά και τις πετσέτες τους στην άμμο όπως βλέπετε και έχουν βρει το καταφύγιο δροσιάς τους εδώ στην παραλία. Στο Φάληρο ακόμα βρίσκονται μέσα, βουτούν και κολυμπούν, δροσίζονται. Όπως μας λένε η παραλία για αυτούς, το απόγευμα είναι ένας hot προορισμός, ένας προορισμός που αγαπούν αυτές τις μέρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που κρατάνε ακόμα και μέχρι το βράδυ. Η ίδια εικόνα αναμένεται και αύριο, θα είναι γεμάτες οι παραλίες, ο καύσωνας θα συνεχιστεί και ο κόσμος θα συνεχίσει να αναζητά μια ανάσα δροσιάς και θα έρχεται στις παραλίες ώστε να έχει σύμμαχο την θάλασσα, να δημιουργεί τη θάλασσα να την έχει σαν όπλο κατά του καύσωνα.
2: Ναι, σίγουρα είναι τυχεροί αυτοί που μπορούν και είναι στην παραλία τέτοια ώρα.
1: Πολύ ωραία,
2: και το,
1: όμως,
2: το ηλιοβασίλεμα όσο περνάει η ώρα. Έχεις καθόλου εικόνα, Μάνο, γιατί είδα ότι είσαι σε ελεύθερο κομμάτι. Πόσο κοστίζει εκεί οι ξαπλώστες και τα υπόλοιπα?
1: Βλέπω ότι είναι πάντως ελεύθερη παραλία.
11: Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ελεύθερη.
2: Το είδα,
1: ναι, το είσαι,
2: και εγώ. Οπότε, αν σου δοθεί ευκαιρία, κάνει και ένα ρεπορτάζ να ξέρουν όσοι θέλουν να πάνε στις ξαπλώστες πόσο κοστίζει ένα μπάνιο με αυτές τις συνθήκες του καύσωνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Μάνο. Να είσαι καλά.
2: Να πούμε ότι, υπάρχουν...
1: Ήθελε να πει, τον κόψαμε το Μάνο.
2: Ε?
1: Ήθελε κάτι να πει, τον κόψαμε.
2: Εντάξει, θα του δοθεί ευκαιρία να το ξαναπεί. Να πούμε ότι έχουν ανοίξει δήμοι, κεντρικοί δήμοι και της Αθήνας και του Πειραιά, ειδικές κλιματιζόμενες αίθουσες για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν έχουν τη δυνατότητα να δροσιστούν στα σπίτια τους. Ας αξιοποιήσουν τα τηλεφωνικά κέντρα των Δήμων και να πάνε να βρουν ένα καταφύγιο και μια όση δροσιάς. Σωστή ενέργεια είναι και του Δημάρχου
1: Αθηνών
2: και του Δημάρχου Πειραιά. Ναι, για τις ηλικίες των ευπαθών ομάδων, καλό θα είναι να δοθεί. Εκτός βέβαια από τον καύσωνα που συζητήσαμε πριν.
1: Έχουμε καύσωνα και στην Αγγλία.
2: Συνεχίζεται ότι οι αλλαγές που παρατηρούνται στην κατάσταση του μετόπου στο Μπερσικό, εκεί που είχαμε πει δόξα ο Θεός, τώρα ξεκινάμε πάλι το Βοήθεια Παναγία. Θα συνδεθούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, αφού δούμε το βίντεο, που έχει ετοιμάσει η ομάδα του Action 24 για το πώς πάνε τα καύσιμα.
15: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
16: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation.
17: Tense wave of U.S. strikes hitting a wide range of targets across Iran. East of the country, multiple explosions in Chabahar. It's the 10th night and the U.S. Central Command maintains the aim is degrading Iran's ability to threaten the Strait of Hormuz.
18: Ο νέος γύρος συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και οι σχεδόν μηδενικές διελεύσεις στα στενά του Ορμούζ εκτοξεύουν για μία ακόμα φορά τις τιμές του πετρελαίου. Στις 10 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τις νέες αεροπορικές επιδρομές, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 74,34 δολάρια το βαρέλι. Στις 13 Ιουλίου, κατέγραψε άλμα στα 81,62 δολάρια, ενώ χθες ξεπέρασε τα 90 δολάρια και έφτασε τα 91,41 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα σημείωσε μικρή αποκλιμάκωση, φτάνοντας στα 90,80 δολάρια.
19: Στην Αττική, οι τιμές είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα 2,30 ευρώ, ενώ στα νησιά οι τιμές πρόκειται να φτάσουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο.
20: Αν τα 30 λεπτά προσθεθούν στην τιμή της αμόλυβδης, η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα 2,30-2,40 στην περιφέρεια και ίσως 2,5 ευρώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα.
21: Ανεβαίνει πολύ γρήγορα ενώ πέφτει πολύ αργά.
0: ανάλογα με την τιμή του βαρελιού που βλέπουμε.
21: Οι καταναλωτές έχουν αναγκάσει να περιορίσουν τις μετακινήσεις του, καθώς η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει όλο και περισσότερο.
22: Αν μπούμε στην καρδιά του χειμώνα και μιλάω για την Ευρώπη, όπου η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πετρέλαια, είναι προφανές ότι το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί η τιμή του. Θα τη δούμε να είναι στα 2,5 ευρώ, αν φτάσουμε στα 120 δολάρια το βαρέλι και ίσως και λίγο παραπάνω.
19: Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ ήταν το πρωί τιμή στην Αντλία σε πολλά πρατήρια στην Αττική. Στην Κηφισιά έφτασε τα 2,89 ευρώ, στην Παλίνη τα 2,63, στο Μενίδη τα 2,59, ενώ στο Γουδία Μόλιβδη έφτανε τα 2,58 ευρώ.
23: Θα είναι το τραγικό σενάριο ότι στην Αττική θα είναι πάνω από 2 ευρώ. Και αυτό το λέω τραγικό γιατί είναι καλοκαίρι, είναι εποχή που ο κόσμος μετακινείται, θέλει να πάει στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα νησιά. Τα νησιά ήδη πριν γίνει το χτύπημα, η αμόλυβδη σε πολλά ήταν 2,10-2,20. Άρα τώρα πού θα πάει?
19: Στα νησιά οι τιμές έχουν ξεφύγει και εν μέσω τουριστικής περιόδου οι ταξιδιώτες και οι μόνιμοι κάτοικοι πληρώνουν την αμόλυβδη στη Σαντορίνη στα 2,33, στην Άξο τα 2,28, στην Πάρο τα 2,27 και στο μοναδικό πρατήριο της Ανάφης τα 2,40.
24: Να κάνει πρόβλεψη για τόσο μακριά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε δει διακυμάνσεις του 10-12% την ίδια μέρα.
25: Εξαντούμε κάθε δυνατή παρέμβαση. Το κάναμε. Σε μία συναντήληψη με τα διελιστήρια, μειώνοντας τις τιμές διήλυσης μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ξέρω ότι κατά βάση πιθανότητα οι πολίτες δεν θα δουν αυτήν την μείωση στην Αντλία. Όμως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση θα έβλεπαν αύξηση.
1: Ναι, εντάξει, η εικόνα στα καύσιμα, στην αγορά καυσίμων είναι πάρα πολύ, θα πω, προβληματική και απογοητευτική. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι ναι, κάνουμε μια συμφωνία με τα δηληστήρια. Μάλλον δεν θα το καταλάβει τη μείωση ο καταναλωτής, αλλά αν δεν είχε γίνει μείωση θα είχαμε και αύξηση. Μα έχουμε αυξήσεις.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Έτσι, μα έχουμε αυξήσεις.
2: Θα πω, όσο διαρκεί ο πόλεμος και αυτή η αναστάτωση, αν δεν βγει και το νέο μέτωπο με τους Χούθη, νομίζω ότι αυτά που συζητάμε τώρα σε λίγες μέρες ίσως να μοιάζουν καλές τιμές.
1: Και να σου πω κάτι, αυτό το δυσμενές σενάριο, η Goldman Sachs το είπε σήμερα για 120 δολάρια το βαρέλι, αλλά είναι το δυσμενές σενάριο.
2: Βλέπει ναι,
1: το
2: νομίζω ότι απέχουμε 30 δολάρια.
1: Και καλά κάνεις και το λες, Νίκο μου. Πάντως, αν ανέβει πάνω από τα 90-95 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνεις ότι θα αυξηθεί και άλλο εδώ η τιμή. Δηλαδή, πού θα φτάσει, και είναι και καλοκαίρι, που πάντα οι τιμές είναι αυξημένες.
2: Ναι, ας ελπίσουμε αυτό το σενάριο που ακούγαμε ότι τέλος Ιουλίου μπορεί να έχει βρεθεί μια λύση και να σταματήσει εκ νέου ο πόλεμος που έχει ανάψει φωτιές. Να εφαρμοστεί γιατί τον Αύγουστο είναι μεγάλη έξοδος που περιμένουμε των Αθηναίων και των υπόλοιπων από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος να κάνουν τις διακοπές τους. Ας ελπίσουμε οι τιμές να είναι λογικές, γιατί δεν θα συμπαρασύρουν μόνο τα καύσιμα.
1: Α, αυτό είναι.
2: Γιατί η άνδρωση του πετρελαίου σηματοδοτεί και άλλες αυξήσεις σε άλλα προϊόντα, τις μεταφορές, τα
1: κουμπάκια. Μεταφορικό κόστος, ενεργειακό κόστος και ένα τρόφιμα.
2: Η κυβέρνηση να χρειαστεί να πάει. Ναι. Θα τα δούμε αν καταφέρουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαγεωργίου που σας προαναγγείλαμε μόλις αποκατασταθεί ένα πρόβλημα που υπάρχει στο διαδίκτυο. Είδαμε τη δήλωση που έχει κάνει για την ώρα.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε στο θέμα που είδαμε πραγματικά πολλά χρόνια να το δούμε. Μία σύγκρουση δύο πλοίων.
1: Ένα φυματογό
2: ακριβώς,
1: με 100 επιβάτες και ένα άλλο πλοίο που μετέφερε φορτηγά.
2: Ακριβώς. Να δούμε λίγο το βίντεο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Και το συζητάμε έπειτα με τον...
1: Πλάνα,
2: να τα πλάνα. Ακριβώς. Να δούμε τα πλάνα και θα συναντούμε τον κύριο Σπανό, ναύαρχο αναποστρατεία.
1: Ναι. Να μας εξηγήσει πώς συνέβη αυτό.
2: Το πλάνο είναι από το flashnews.gr.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπουμε εκεί το πού ακριβώς έχει χτυπήσει
1: ναι, ναι, ναι.
2: Και αρκετή... καλά το πλοίο,
1: ναι, και εγώ αυτό
2: το
1: βλέπω.
2: Πρέπει να είναι. Να δούμε τις εξελίξεις. Πραγματικά ήταν μια σύγκρουση στο λιμάνι της Σούδα που ευτυχώς δεν είχε ανθρώπινες απώλειες, ούτε μεγάλες ζημίες. Από ό,τι έχω δει, μια νταλίκα
1: ήταν τραυματίες.
2: Η οποία είχε τις μεγαλύτερες ζημίες. Αλλά ένα καμπανάκι, γιατί το καλοκαίρι τα λιμάνια μας έχουν πολύ μεγάλη είσοδο και πολύ μεγάλη
1: έξοδο
2: πλοίο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή ακριβώς. Να δούμε βέβαια
1: τον
2: και τον κύριο Σπανό.
1: Τον ναύαρχο
2: να ακούσουμε τις απόψεις ανθρώπου που
1: καλησπέρα
2: ξέρουν σας, καλύτερα από εμάς. Καλησπέρα σας, κύριε ναύαρχε. Τι κάνετε?
26: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Πόσο υποψιασμένος πρέπει να μας κάνει αυτή η εικόνα που είδαμε δύο πλοία να συγκρούνται στο λιμάνι της Σούδας?
1: Και τι έφταιξε και συγκρούστηκαν?
26: Πάντα σίγουρα κάτι φταίει, η αλήθεια. Είναι πρωτόγνωρο αυτό βέβαια. Δεν το περίμενα κι εγώ. Δεδομένου ότι και τα δύο πλοία είναι γνώριμα στην περιοχή και σχεδόν καθημερινά συναντώνται στο ίδιο σημείο. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπετε αποτελεί κλασικό περιστατικό λιμενικής σύγκρουσης σε χαμηλές ταχύτητες, όπως το είδατε, και βέβαια αυτό ήταν το θετικό της όλης υπόθεσης, όπου δεν φαίνεται να υπήρξε μόνο σήμαντη παραβίαση ενός κανόνα του Δέλτα Κάς, αλλά πιθανή ενδιάμεση, θα έλεγα, συνδυασμένη αποτυχία συντονισμού επικοινωνία, θα βάζω όλα μαζί, έγκαιρη αντίδραση και τήρηση των κανόνων στην ναυτιλία. Τώρα, το συγκεκριμένο περιστατικό μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και μέσα σε ένα λιμάνι, σε ένα κόλπο μικρό, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές, οι ναυτιλιακοί χειρισμοί παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικοί. Άρα, ο απόπλους ενός επιβατικού πλοίου και ταυτόχρονα η είσοδος και η πρόσδεση ενός φορτηγού οχηματαγωγού δημιουργούν ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λανθασμένη εκτίμηση ή ακόμα και ελλειπή συντονισμό. Όμως, εμείς εδώ δεν αποδίδουμε βέβαια ευθύνες. Πρέπει να εξεταστούν με αντικειμενικότητα όλα τα στοιχεία του φακέλου, οι επικρατούσες συνθήκες, οι επικοινωνίες μέσω VHF, οι οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας μέσω Λιμενικής Αρχής, οι χειρισμοί των πλοιάρχων, η συνδρομή των ρημουλκών αν υπήρχαν στην περιοχή, καθώς και όλα τα δεδομένα, τα καταγραφικά στήματα του πλοίου, που είναι το AIS και το VDR, δηλαδή το μαύρο κουτί.
2: Κύριε Σπανέ, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πια και ως εμπειρογνώμονας, η πρώτη σας αίσθηση τι είναι, είναι ανθρώπινο λάθος, είναι αστοχία κάπου αλλού?
1: Μπορεί να υπήρξε και μηχανική βλάβη, λέω, κάπου σε κάποιο σύστημα του πλοίου.
26: Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται, εγώ θα σας πω απευθείας, γιατί γνωρίζω και τα δύο πλοία, έχω συζητήσει και με κόσμο, δεν υπήρχε πρόβλημα συμπλοής του ενός πλοίου ή του άλλου. Mm-hmm. Τα πλοία τα βλέπουμε και στο βίντεο, όπως τα βλέπετε, κινούνται κανονικότατα, άρα είχαν προήγηση. Αυτό που έγινε, υπήρξε όντως ανθρώπινο λάθος. Είναι το 99% των περιστατικών σε ναυτικά ατυχήματα.
2: Πρέπει να ανησυχήσουμε, επειδή το καλοκαίρι, όπως ξέρετε και εσείς από την διαδρομή σας, είναι μια περίοδος που πλοία πάνε και έρχονται.
1: Ναι.
2: Και στο λιμάνι το συγκεκριμένο και από τα καλά μας λιμάνια.
1: Ναι.
2: Πόσο ίσχυε πρέπει να
1: είναι λιμάνια,
2: στα μικρότερα λιμάνια που ίσως είναι πιο δύσκολη η προσέγγιση?
26: Να μην ανησυχείτε. Όντως, στα λιμάνια οι υποδομές δεν είναι πάρα πολύ φτωχές σε σχέση με τα σημερινά πλοία, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα και τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Είμαστε λίγο πίσω στις υποδομές, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Γίνεται όμως προσπάθεια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να φτιαχτούν υποδομές και με ορίζοντα, θα έλεγα, και πάρα πολύ σύντομα. Από εκεί και πέρα το λιμενικό μοντέλο ορίζει ότι κάποια στιγμή θα έχουμε καλύτερα λιμάνια. Όμως,
1: χρειάζεται μια αναβάθμιση στα λιμάνια. Σε κάποια λιμάνια έχουν αναβαθμιστεί κάποια λιμάνια. Και στα υπόλοιπα θα πρέπει, κύριε Σπάνη, να υπάρξει μια αναβάθμιση.
26: Ναι, οι λιμενικές υποδομές στα μικρά νησιά, μια που το αναφέρετε, είναι πάρα πολύ φτωχές και θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Δηλαδή, νησιά όπως είναι στις Κυκλάδες ή ακόμα και στα Δωδεκάνησα, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε λιμάνια, όπως βλέπετε στη Σούδα. Υπάρχουν απλές προβλήτες, όπου ένα πλοίο με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως ακόμα και στην Τίνο και στην Άξο, και παντού δυσκολεύονται οι πλοίαρχοι να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Γι' αυτό και λέμε ότι πραγματικά έχουμε πολύ καλούς καπεταναίους.
2: Πολύ καλούς καπεταναίους, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση το περιστατικό.
1: Κύριε Σπανή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
26: Όμως, κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Η ασφάλεια στην αυσιπλοεία, να μην ανησυχεί ο κόσμος, δεν βασίζεται βέβαια και στην τύχη. Βασίζεται στην πειθαρχία, στις σωστές διαδικασίες, στην εμπειρία των πληρωμάτων, στην εκπαίδευση, το λέω έτσι γενικότερα, και στον άψογο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων.
2: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Ναύαρχε, να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είχαμε πριν τη συζήτηση με την Αμαλία, το τι γίνεται στον Περσικό. Έχετε εικόνα, είστε από τους ανθρώπους που είναι γνώστες, γι' αυτό παίρνουμε και την ευκαιρία να σας ρωτήσουμε. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι εξελίξεις, αν μπουν και οι Χούθοι? Μάθαμε ότι σήμερα δύο δεξαμενόπλοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στον προορισμό τους, να μην πάνε δηλαδή στον προορισμό τους, αλλά να επιστρέψουν πίσω στη βάση τους. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί και πού μπορούμε να φτάσουμε για να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαγεωργίου να συζητήσουμε για τα καύσιμα στη συνέχεια?
26: Η αλήθεια είναι ότι τα στενά του Ορμούς είναι η καρδιά της παγκόσμιας ενέργειας και βέβαια βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή. Δεν τηρείται καθόλου η εκεχηρία η οποία ξεκίνησε και υπογράφηκε από τις 17 του προηγούμενου μήνα. Έχουμε περάσει βέβαια το μήνα αυτό και αντί να καλυτερεύσουν τα πράγματα, δυστυχώς χειροτερεύουν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή, πάρα πολύ επικίνδυνη. Πλοία που περνούν τα χτυπούν οι Ιρανικές δυνάμεις και αυτό γιατί δεν τηρήθηκε το άρθρο 5 της συμφωνίας που προέβλεπε ότι τα πλοία αυτά έχουν τον έλεγχο από την πλευρά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανικές δυνάμεις μαζί με το Ομάν και τη συνεργασία του IMO άνοιξαν ένα νέο διάδρομο κοντά στο Ομάν, περίπου 2 ναυτικά μίλια. Βγήκαν όντως πάρα πολλά πλοία. Αυτό δεν άρεσε στο Ιράν και άρχισε να χτυπάει τα πλοία. Μεταξύ αυτών, χτυπήθηκαν όπως βλέπετε και ελληνόπλοια πλοία και με Έλληνες ναυτικούς και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Με λίγα λόγια, ζούμε μια πολύ ρευστή κατάσταση με αβέβαιο μέλλον και κάπου θα πρέπει να βρεθεί μία λύση μεταξύ, γιατί ο ένας πιέζει τον άλλον να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και λύση δεν υπάρχει τώρα.
2: Μάλιστα. Και στο πρόβλημα
26: είναι στους ναυτικούς, στην ναυτιλία και μετά στην τσέπη μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να βάλει καλό καλοκαίρι.
1: Πάμε στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, κατευθείαν για να δούμε ακριβώς τον παρατηρούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε μία μικρή δήλωσή σας νωρίτερα. Πού θα φτάσει τελικά, άκουσα μέχρι 2.30.
1: Τώρα, εγώ θέλω να κάνω. Έτσι, ναι. Επειδή πάντα με τον Νίκο με τα καύσιμα κάνουμε έτσι. Έχουμε και διαφορετική άποψη. Όχι την ίδια έχουμε, αλλά πειραζόμαστε. Πόσο είναι η μέση τιμή σήμερα τη αμόλυβδη,
3: σήμερα, μέση τιμή αμόλυβδη 1,99. Mm. Σχεδόν 2 ευρώ δηλαδή. Πετρέλαιο κίνηση 1,97.
1: Πολύ κοντά, ε.
2: Ναι, ξανέβηκε το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση πλησιάζει πια την τιμή τη βενζίνη. Αυτό είναι με τα 10 λεπτά, έτσι.
3: Ένα ράλι
1: και τα 5 στον δίζελ.
3: Αρχές Ιουλίου.
2: Αν δεν είχε βάλει τα 10 λεπτά, δηλαδή η κυβέρνηση, θα είμαστε στο 2-10 τώρα.
3: Είναι δεδομένο ότι θα ήμασταν στο 2-10, ναι, βεβαίως.
1: Μα και παραπάνω. Εντάξει, και
3: υπάρχουν
1: 14,
3: λεπτά, βέβαια, ναι. 14 νομοί στη χώρα όπου σήμερα έχουν πάνω από 2 ευρώ. Από 2,01 μέχρι 2,25. Στις Κυκλάδες που παραδοσιακά
2: έχουμε. Κύριε Παγίου, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι αυτές τις τιμές είχαμε δει όταν το πετρέλαιο ήταν στα 110. Το πετρέλαιο στα 90.
1: Υπάρχει.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτήν την απορία σας.
1: Υπάρχει πολλή ζήτηση και έχουν στερέψει αποθήκες, γιατί αυτό λένε οι αναλυτές, χωρίς να είμαι οικονομολόγος.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ξέρετε, είναι το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο τύπου Brent, διαπραγματεύεται σε διαφορετικό χρηματιστηριακό ταμπλό από τα δηλισμένα προϊόντα. Τα δηλισμένα προϊόντα καταγράφουν τις δικές τους τιμές στο λεγόμενο χρηματιστήριο της Μεσογείου, όπου εκεί είναι όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Επειδή υπάρχει λοιπόν μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη για καύσιμα, τα καύσιμα δεν επαρκούν. Αυτά τα οποία έρχονται προς διήλυση, ξέρετε, έχει μειωθεί ο ορίζοντας, ο χρονικός ορίζοντας των δηληστηρίων που κλείνουν συμβόλαια. Παλαιότερα τα ελληνικά δηληστήρια είχαν ένα χρόνο διάγραμμα 4-5 μηνών, όπου κλείναν συμβόλαια και είχαν επάρκεια. Αυτό έχει μειωθεί περίπου στους 2 μήνες με 50 μέρες. Αυτή
1: πλάτς.
3: Η πίεση λοιπόν που υπάρχει, ακριβώς, πολύ σωστά, αυτή η πίεση που υπάρχει για τις ποσότητες οι οποίες χρειάζονται κρατάει τις τιμές ιδιαίτερα υψηλά στα δηλισμένα προϊόντα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Κύριε Ελευθερόγλου, αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά
2: συμβαίνει και αυτό που συζητάμε πολλές φορές, ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, περιμένουμε να πέσει με το δεκάλεπτο. Δεν είδαμε αυτό δεκάλεπτο ποτέ να ρίχνουν τις τιμές και έχουμε δει μια άνοδο με ταχύτητα. Δεν ξέρω αν σημαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης το αντίστοιχο, αλλά.
1: Το ίδιο σημαίνει, νομίζω, Νίκο μου, και εδώ. Το ίδιο σημαίνει και στην Ευρώπη. Στην Αμερική συμβαίνει το ίδιο.
3: Την προηγούμενη Τρίτη, μία εβδομάδα πριν, υπήρχε το πρωί που ξυπνήσαμε οι πρατηριούχοι και παραλάβαμε καύσιμο, κυρίως αυτοί είμαστε κοντά στα δηληστήρια. Η τιμή ήταν επιδοτούμενη κατά 5 λεπτά. Όμως, από τη Δευτέρα στην Τρίτη υπήρξε μια αύξηση στο πετρέλαιο, στην τιμή του πετρελαίου, τη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου, 4 λεπτά. Άρα, απορρόφησε τελείως την επιδότηση αυτή. Έμεινε ένα λεπτό. Επί της ουσίας στις αγορές περάσαν, και μιλάω για τις μεγάλες αστικές πόλεις και την Αττική, πέρασε το 1 λεπτό από τα 5. Ναι. Αντίστοιχα, μέσα σε μία εβδομάδα έχει ροκανιστεί από τα 10 λεπτά της βενζίνης περίπου τα 7,5. Λόγω των αυξήσεων. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να σταθούμε είναι το ράλι που κάνει το πετρέλαιο. Κάνει ράλι γιατί έχουν χτυπηθεί δηληστήρια και ενεργειακές αποθήκες στη Ρωσία από ουκρανικά drones και σιγά σιγά θα βλέπουμε και το φυσικό αέριο να καταγράφει άνοδο. Γι' αυτό λοιπόν τα μελλοντικά συμβόλαια στα δηλισμένα προϊόντα κλείνονται στο πετρέλαιο για να καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας της Κεντρικής Ευρώπης.
2: Κύριε Πρόεδρε, είμαστε κοντά σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο των 2-30 ή μακριά, κάτι δική σας εκτίμηση?
3: Δεν θα διακινδυνέψω να προβλέψω το τι θα γίνει, διότι πραγματικά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Αν υπάρξει μια συμφωνία αύριο το πρωί, η οποία θα τηρηθεί και αποδεσμευτούν τα πλοία τα οποία είναι στα στενά του Ορμούς, θα γεμίσει η αγορά πετρέλαιο, φτηνό πετρέλαιο. Άρα θα δούμε τις τιμές ραγδαία να μειώνονται.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο κιόλας, για να πέσουν τιμές.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κατορθώσει, μιλάω για τα κράτη που εμπλέκονται, να βρουν τις διαδρομές για να απελευθερωθούν τα πλοία να μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και θεωρώ, άποψή μου, προσωπική άποψη, αν θέλετε, από τα χρόνια εμπειρία στον κλάδο, ότι δυστυχώς και το φθινόπωρο θα ζήσουμε ιδιαίτερα ακριβές τιμές για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Και το χειμώνα, ίσως, λοιπόν, γιατί το κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στο εξωτερικό και λένε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εάν συνεχιστεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και αυτός ο πόλεμος.
3: Πολύ σωστά. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με το ίδιο κρυφτούλι και τις ίδιες εκατέρωθεν δηλώσεις, σταματάει η εκεχηρία, όχι ξαναχτυπάμε, όχι μπαίνουν οι Χούθη, εκεί υπάρχουν και 4-5 ομάδες οι οποίες είναι αυτόνομες και χτυπούν τα πλοία χρόνια. Είναι ναρκοθετημένη περιοχή. Για να φύγει ένα πλοίο από εκεί, ο κ. Πανός πριν τα ξέρει αυτά πάρα πολύ καλά. Για να φύγει ένα πλοίο από εκεί και να διέρθει από τα στενά, θέλει τη συνοδεία δύο πολεμικών πλοίων.
1: Μάλιστα,
3: μάλιστα πρόσφατα και η Ελλάδα για να ενισχύσει τα ελληνικά πληρώματα και τα πλοία, έστειλε κάτω και ναρκαλευτικό και άλλα πλοία συνοδευτικά. Για να οδεύουν τα ελληνικά πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς με ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Πείτε ότι στο τέλος του μήνα αυτό που είχαμε ακούσει να γίνει πράξη.
1: Για καλή πόθος να
2: υπάρχει η εκεχηρία.
1: Καλά τα λέει ο Νίκος.
2: Πόσο γρήγορα θα περάσει αυτή η φορά η εκεχηρία στην αγορά, να το πω έτσι.
1: Θα δούμε και βενζίνη κάτω από τα 2, κάτω από το 90. Μπορούμε ένα 90. Να το δούμε.
3: Κοιτάξτε, εφόσον γίνει αυτό που λέτε, που το ευχόμαστε όλοι, πολύ γρήγορα, μέσα σε 15 μέρες με ένα μήνα, θα δούμε τις τιμές να
1: κλιμακώνονται
3: και να φτάνουμε στο 1,80.
2: Μιλάτε για μεγάλη
3: διαφορά. Δυστυχώς όμως δεν θα γίνουμε στο καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να το λέμε αυτό. Ότι πρέπει να φτάσει η φωνή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λύσει το γόρδιο δεσμό των χωρών της Ευρώπης. Οι χώρες της Ευρώπης δεν παράγουν πετρέλαιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η δημοσιονομική πολιτική να γίνει πιο χαλαρή, να χαλαρώσει, να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη ή να μειώσουν ΦΠΑ ή να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τότε μόνο αποτελεσματικά θα χτυπήσουμε την ακρίβεια και κατ' επέκταση τον πληθωρισμό.
2: Εντάξει, πρώτα ευχαριστούμε
1: πολύ. Ας κλείσουμε
2: με αυτό το αισιόδοξο. Ναι. Όσοι σκοπεύουν να φύγουν, να γεμίσουν από την Αθήνα. Ναι. Γιατί η διαφορά είναι σημαντική
1: εκεί
2: στα νησιά.
1: Κάτι
2: να βάλεις μία φορά.
1: Ναι, για το γεμίσεις και να μην.
2: Και να ξαναβάλεις άλλη μία. Στην περίπτωση από το να βάλεις δύο φορές.
1: Δίνει και συμβουλές, είδατε. Για την τσέπη μας.
3: Προσοχή πάντα στα πολύ φθηνά πρατήρια. Διότι οι γεροσκόποι.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παγιοργίου.
3: Είναι πραγματικά
2: και στα φτηνά και στα ακριβά.
3: Οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ οφείλουν να σας ομολογήσουν στα πρατήρια.
1: Ναι, είναι εντατική.
3: Κυρίως επαρχίας και της ισιωτικής περιοχής της χώρας μας. Αυτά τα μηνύματα έχω από τα πρατήρια που είναι εκτός.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Αν δεν τα πούμε, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλό
2: να περάσουμε στο θέμα που συζητάγαμε νωρίτερα, Μαλία, και ενδιαφέρει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, τη συντάξη χειρία. Έτσι, θα συνδεθούμε με την κυρία Μαρία Σκοτάδη, που είναι φοροτεχνική, να μας εξηγήσει τι σημαίνει στην πράξη, στο πεδίο που λέμε.
1: Ακριβώς. Αυτή η ψήφιση
2: της διεύθυνσης. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επαναφορά των συντάξεων χειρίας.
1: Κυρία Σκοτάδη.
2: Είναι κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας.
4: Μέχρι σήμερα, μετά την πρώτη τριετία, όταν ο δικαιούχος εργαζόταν, ήταν αυτοαπασχολούμενος ή λάμβανε δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% της σύνταξης του θανόντος έπεφτε στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση λοιπόν που εισάγεται, η περικοπή αυτή καταργείται και η σύνταξη θα παραμένει στο 70%. Για παράδειγμα, εάν η σύνταξη του θανόντος ήταν 1.000 ευρώ, ο δικαιούχος αντί για 350 ευρώ πλέον θα λαμβάνει 700 ευρώ, δηλαδή το 70%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί την μείωση,
5: θα επανέλθουν στο 70%. Προσοχή όμως, στο κείμενο που κατατέθηκε, δεν προβλέπεται επιστροφή αναδρομικών για τις περικοπές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Άρα δεν υπάρχει επιστροφή αναδρομικών.
5: Όχι, δεν υπάρχει. Και εδώ να πούμε ότι αφορά και συντάξει οι οποίες έχουν εκδοθεί μετά το 2016, μετά δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλο.
2: Ναι. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει η σύνδεση που έχετε στο διαδίκτυο. Ή εμείς φταίμε ή εσείς.
1: Κάποιο πρόβλημα και λόγω ζέστης μπορεί.
2: Θα μας δοθεί η ευκαιρία, κυρία Σκουτάνη, να ξαναπούμε, να εξηγήσουμε στους πολίτες τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν είχαμε καλή σύνδεση.
2: Αυτό, αλλά
1: πολύ
2: και άλλα μέτρα που αφορούν τους συντάξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο που μπήκε να συνδεθεί έστω και με αυτές τις συνθήκες. Λέμε και επαναλαμβάνουμε αυτό που μας είπε, ότι στην ουσία επιστρέφουμε στο 70% στις συντάξεις κυρίας. Δεν υπάρχει αναδρομικότητα στην τροπολογία που έφερε η
1: κυβέρνηση. Όχι, αλλά όποιοι εργάζονται, είναι αυτοαπασχολούμενοι ή παίρνουν δική του σύνταξη, δεν θα κόβεται η σύνταξη
2: τώρα κατά πέρα.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Είναι
1: πάρα
2: μια σημαντική.
1: Μνημονιακός νόμος, έτσι.
2: Καταργείται ένα ακόμα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου ή του νόμου Τσίπρα που λέει η κυβέρνηση.
1: Έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, θα πω εγώ. Και πίεσε και το Πασόκ πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Να το πούμε και αυτό. Βεβαίως η κυβέρνηση το αποφάσισε, ψήφισε τη ρύθμιση και είναι πάρα πολύ σωστή εξέλιξη και δίκαιη εξέλιξη.
2: Να δούμε και άλλα που αφορούν τους συνταξιούχους
1: και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το κράτα.
2: Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα και
1: πάλι
2: θα επιστρέψουμε
1: τώρα
2: με τη Φόφη Γιωτάκη να συζητήσουμε εδώ. Για τα όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάς και φυσικά και στη Νέα Δημοκρατία.
14: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
6: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
10: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: It becomes beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Action 24, επόμενη μέρα και κοντά μας.
9: Φαφιωτάκι, βέβαια.
10: Καλησπέρα.
9: Για την πολιτική επικαιρότητα. Το σουσού το πολιτικό. Θα πω εγώ.
8: Λέμε για καύσωνα, αλλά φαίνεται ότι ο καύσωνας συνεχίζεται και στην πολιτική. Χτυπάει κόκκινο και η αντιπαράθεση. Και
10: είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, εγώ λέω, αν αυτό το 8 μήνες προεκλογικού αγώνα που ανακοίνωσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι απλός μαραθώνιος. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν από αυτή τη
9: στιγμή. Λες να καούν στην προθέρμανση.
10: Ένα έμπειρο κοινοβουλευτικό στέλεχος, δεν λέω από ποιο κόμμα, μου έλεγε σήμερα ότι κατά την εκτίμησή του ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί και εφαρμόζει τη στρατηγική της κόπωσης. Κόπωση και κόπωση δηλαδή μόνο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος θέλει να τρέξει μαραθώνιο και ένα δρόμο αντοχής, θα έλεγε κανείς, μέχρι την άνοιξη του 2027, ενώ τα κόμματα βλέπουμε της αντιπολίτευσης να τρέχουν κατοστάρι ή να προσπαθούν να τρέξουν κατοστάρι.
8: Εντάξει, η τακτική του ξεφουσκώνει.
10: Θεωρώντας ότι πάντα υπάρχει το στοιχείο του ευνηδιασμού και ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν πάρα πολύ νωρίτερα, δηλαδή τον φετινό Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, τέλος πάντων στις αρχές του φθινοπόρου.
9: Με διαφύγημα πια, εφόσον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω, πάνω από 10 έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν νομίζω ότι.
8: Εγώ ξέρω και ένα τρελό σενάριο που μπορεί να είναι τον Ιούλιο. Δηλαδή να αναλάβει η Ελλάδα την προεδρία.
9: Και μετά.
8: Δεν θα μου κάνει τίποτα εντύπωση.
9: Εμένα πια, να ξέρετε.
8: Εντάξει. Αυτό που λες, η τακτική του ξεφουσκώματος που λένε άλλοι για την αντιπολίτευση είναι ένα σενάριο. Είδα και μια δημοσκόπηση σήμερα, θα τη συζητήσουμε αργότερα. Που δείχνει ότι ίσως έχει ακουμπάει κάπου ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ιστορία όταν τη διηγείται περί ξεφουσκώματος. Αλλά στην πολιτική, όσο επιμηκύνει στον χρόνο, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος ενός ατυχήματος, για να μην πω δυστυχήματος. Ας δούμε όμως το βίντεο με τις πολιτικές εξελίξεις και επιστρέφω να τη συζητήσουμε παρέα πάλι και με τις δύο.
11: Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο εθνικό αναπτυξιακό μας εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή.
12: Η κυβερνητική ατζέντα της ΔΕΘ προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση επιδόματος συνταξιούχων, κατάργηση τεκμήριων στους ελεύθερους επαγγελματίες και περιορισμό προκαταβολής φόρου.
13: Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο. Και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμα ισχυρότερη.
14: Για εμάς η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν φτάνει σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη όπου και αν ζει.
15: Η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής.
12: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα επιμείνει στη μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης, στη μείωση φόρου κατανάλωσης καυσίμων και στην επαναφορά της 13ης σύνταξης.
15: Ο άνθρωπος που ως υποψήφιος πρωθυπουργός έταζε ακοστολόγητα λαγούς και πετραχίλια και τα οποία δεν εφάρμοσε ποτέ, να επιτίθεται σε μένα και το ΠΑΣΟΚ, που όποτε παρουσιάζουμε κάτι λέμε και πόσο κάνει.
16: Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν είναι θέμα κοστολόγησης και θα σας λέω εγγυημένα ότι το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο, είναι θέμα ιεραρχήσεων.
12: Ψηλά στις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού θα είναι η φορολογία τραπεζών, η μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης.
8: Action 24, επόμενη μέρα, επιστρέψαμε και με τη Φόφη Γιωτάκη. Να δούμε, βλέπουμε τα πακέτα. Όλοι προετοιμάζονται για τη ΔΕΘ.
10: Νομίζω ότι τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το Οικονομικό Επιτελείο ποντάνουν στη σημερινή ημέρα. Γιατί, ανοίγουν ένα πενταετή ορίζοντα. Πρόκειται για τις δημόσιες επενδύσεις από το 2026 μέχρι και το 2030, δηλαδή 5 χρόνια επενδύσεων. Κατά το Οικονομικό Επιτελείο είναι σχεδόν διπλάσιο το ποσό που θα...
8: 23 δις.
10: 23 δις ακριβώς. Είναι η κυβέρνηση γι' αυτό μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο κ. Παπαθανάσης μάλιστα έλεγε ότι αυτό θα οδηγηθεί προς τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Είναι επενδύσεις, είναι δρόμοι, είναι υποδομές γενικώς και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και στεγαστική πολιτική μέσω αυτού του προγράμματος. Μένει να το δούμε αυτό, πώς θα απλωθεί. Το σίγουρο είναι, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε αυτό το σχέδιο από τη ΔΕΘ και μέχρι τις εκλογές. Από τη ΔΕΘ και κάθε μέρα δηλαδή θα αρχίσει να παρουσιάζει σελίδες από αυτό το πρόγραμμα, βάζοντας και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του. Κάποιοι λένε ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα αρχίσει να μπαίνει όντως σε τροχιά υλοποίησης αυτός ο σχεδιασμός και οι ίδιοι λένε επίσης ότι αυτό σημαίνει ότι πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να πετύχει να του βγει το στοίχημα να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027. Μπορεί να γίνουν νωρίτερα και χωρίς να έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης όλα αυτά. Ενδεχομένως. Πότε είναι αυτή η περίπτωση.
8: Πάντως, Φόφη, σε δύο πακέτα ο κ. Μητσοτάκης να είναι.

0: αυτοδυναμία, τότε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να αποφασίσει και να πατήσει το κουμπί, παρότι αυτό το λένε αρκετά κυβερνητικά στελέχη, δεν το λέμε εμείς. Ναι. Και βουλευτές, οι οποίοι τρέχουν από τώρα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και σίγουρα θα περιμένει να μετρήσει το πακέτο της ΔΕΘ.
2: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα είναι μεγάλο.
1: Νομίζω
2: το πακέτο της ΔΕΘ.
1: Γινόταν και γίνεται
2: θα είναι πάνω από 2 δις.
1: Το μετράνε.
2: Βέβαια, σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι,
2: και να δούμε πότε θα εφαρμοστούν και τα. Γιατί πολλοί λένε ότι θα ανακοινώσουν τα μέτρα με άμεση εφαρμογή. Και αυτό θα είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση. Για να δει πώς θα αποτυπωθεί στην κοινωνία όλο αυτό το πακέτο. 2-2,5 δις. Εγώ άκουσα και για 3 δις.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλα νούμερα αυτά.
2: Έτσι, είναι πολύ μεγάλα.
1: Ο κ. Μανέκης προσπάθησε να προσγειώσει τα πράγματα.
2: Ναι, ναι. Πάντα γίνεται αυτό όμως.
1: Για ένα δις και κάτι, το λέει και πέρυσι.
2: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
1: Έτσι,
2: το ξέρουμε εμείς όσοι ασχολούμαστε.
1: Για να μην δεχτεί πιέσεις, φαίνεται όμως ότι αυτά που ο κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα που κατευθύνεται το πακέτο. Έτσι δεν είναι, κατευθύνεται στη μεσαία τάξη, λέει στους μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Πολύ ελεύθερη επαγγελματικότητα. Πολύ, πολλά ότι θα υπάρχουν πραγματικά φορολαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και με στόχευση το τεκμαρτό που έχει στοιχήσει στην κυβέρνηση. Αν και εγώ θεωρώ ότι είναι σωστός μέτρο, όχι οριζοντίος όμως, παρόλα αυτά έχει στοιχήσει στην κυβέρνηση.
1: 450 εκατομμύρια μάλιστα η κυβέρνηση από το τεκμαρτό.
0: Πάντως, μια κυβέρνηση αφήνει ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο για τα βήματα που κάνει στα της οικονομίας και της ανάπτυξης, δίνει και όταν μπορεί να αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα τα προβλήματα που βλέπουν μπροστά τους οι πολίτες.
2: Και
0: για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι υπάρχουν πάντα. Άκουσα πριν με πολύ προσοχή τον κύριο Τουρνά, τον αρμόδιο υπουργό για την αντιμετώπιση. Ακριβώς. Να λέει προσοχή, προσοχή, προσοχή αύριο, διότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των καιρικών συνθήκων. Αντιλαμβανόμαστε και όλοι βεβαίως θέλουμε και ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένα ζήτημα το φετινό καλοκαίρι. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως όχι μόνο την εγρήγορση και την ετοιμότητα των πολιτών, προϋποθέτει καταρχάς την ετοιμότητα και την εγρήγορση και ένα σοβαρό σχέδιο από τις κρατικές υπηρεσίες.
1: Δυστυχώς βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, βλέπουμε τι γίνεται στον Καναδά. Η Ισπανία έχει και νεκρούς
2: από
1: την τραγωδία των πυρκαγιών.
2: Και στην Πορτογαλία έχει εκδεδομένες.
1: Και η Πορτογαλία έχει πολλές. Δυστυχώς έχει αλλάξει το κλίμα. Και θα δούμε φαινόμενα.
2: Το θέμα είναι αυτό που λέμε.
0: Το ξέραμε αυτό.
1: Είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού.
2: Θα συμφωνήσω με τη Φόφη, το ξέραμε αυτό.
1: Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού ακόμα. Δεν έχει πέρασει το δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει τις αποφάσεις του αργότερα. Όχι μόνο για την οικονομία, αλλά θα δει πώς θα πάει το καλοκαίρι.
2: Βέβαια.
1: Δεν αντέχει η χώρα. Λέει σε 2 μέρες, το θύμισα και νωρίτερα, θα γιορτάσουμε τη θλιβερή Θα θυμηθούμε τη θλιβερή επέτειο στο Μάτι, τη τραγωδία στο Μάτι.
0: Το 2018.
1: Που στήχησε ανθρώπινες ζωές, στήχησε στο περιβάλλον, στήχησε σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Αλλά κυρίως από πολλές ανθρώπινες ζωές.
1: Να δούμε αν διδαχτήκαμε από αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το 112 σίγουρα βοηθάει.
2: Και αν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές.
1: Όσο μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι, εγώ το λέω πάντα, όσο μπορεί να είναι μια χώρα προετοιμασμένη, έχουμε δει χώρες πραγματικά που έχουν μεγάλη τεχνολογία. Είδαμε τι έγινε στη Χαβάη. Που η Αμερική δεν είναι Ελλάδα, έχει τεχνολογία, έχει.
2: Όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι.
1: Όταν τα φαινόμενα ξεφεύγουν, ό,τι προετοιμασία και να κάνεις πολλές φορές, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς. Ας επιστρέψουμε όμως στην ΔΕΘ, γιατί είδαμε τι, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, είδαμε να ανακοινώνει πακέτο και ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν μια εικόνα και ο κ. Τσίπρας αρχίζει και ετοιμάζει το πρόγραμμά του. Εκεί τι γίνεται.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα, μετά την παιδεία, τη στεγαστική πολιτική, τα συνταξιοδοτικά, εστίασε στην ενέργεια, θεωρώντας ότι μέχρι τη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα είναι απόλυτα έτοιμο να παρουσιάσει το σύνολο του πακέτου. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει και μπορεί να υπάρξει μείωση στο κόστος της ενέργειας για κάθε πολίτη, για τους πολλούς, όχι για τους λίγους, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και αυτό θα το πετύχει. Το πλαίσιο το περιέγραψε ένας από τα στελέχη που περιέγραψε το πλαίσιο αυτό ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα έκανε επίθεση στην κυβέρνηση για τις πολιτικές επιλογές. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό.
1: Έκανε και μες στον Τσίπρα από ό,τι είδα πάντως.
0: Και μες στον Τσίπρα. Λέγοντας ότι έχει κρυθεί και ότι σε αυτές τις εκλογές θα κριθεί ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κριθεί αρνητικά. Αυτό θεωρεί το ΠΑΣΟΚ. Που
2: ναι, αυτό το έταζε, ακοστολόγητα λέει, λαγούς με πετραχίλια για τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, όντως θυμίζει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό. Το εξής σκηνικό, το σκηνικό του 2019. Οι δεσμεύσεις της σημερινής κυβερνητικής παράταξης ήταν ισχυρές και σημαντικές. Υπήρξαν βεβαίως και συγκεκριμένες προγραμματικές δηλώσεις, τις οποίες επιχείρησε να τις ακολουθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη στιγμή βεβαίως που ξεκίναγε και η φάση της πανδημίας, της καραντίνας και όλων αυτών, που βεβαίως μέσω της

0: καραντίνας και της πανδημίας, υπήρξε, γεννήθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως ξέρουμε, συνέβαλε αποφασιστικά ενέσεις βοήθειας σε πολλοί κόσμο.
1: Στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη, βοήθησε πάρα πολύ το Ταμείο. Δεν το
0: κάποιοι από την αντιπολίτευση λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, είναι τυχερός γιατί υπήρξε το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την κυβέρνηση τι λένε, ότι συνέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ένας όντως από τους αρχηγούς.
1: Εγώ δεν θυμάμαι πάντως και ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε, έκανε τον απολυσμό και το 23, ξανακέρδισε τις εκλογές, άρα κρίθηκε για αυτά που υποσχέθηκε το 19. Βλέπουμε να γίνεται ένα μπράντεφερ μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Γιατί χθες ο κ. Μητσοτάκη.
0: Και του κ. Παύλου Γερουλάνου, θα έλεγα.
1: Διάφορα.
0: Και ειδικά δεν για το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη. Το ΠΑΣΟΚ υπό τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, γιατί είναι ο αρμόδιος τομέαρχης οικονομίας και ανάπτυξης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν εστιάζει σε κάθε κεφάλαιο στα μέτρα που έχουν απενταχθεί, στα μέτρα που έχουν μείνει στη μέση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αναγνωρίζει και ποια έργα έχουν γίνει. Νομίζω ότι βάσει αυτής της μελέτης μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, αρκεί να μην θωρακίζονται, οχυρώνονται ο ένας πίσω από το ναι και ο άλλος πίσω από το όχι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει μπει στο προεκλογικό παιχνίδι, αλλά και τον κύριο Τσίπρα να κάνει μια ανάρτηση για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Η Ελλάς έκανε και αυτή μια ανάρτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσα εκατομμύρια χάθηκαν που θα μπορούσαμε να πάει στην πολιτική προστασία, έφερε αυτό το παράδειγμα. Νομίζω, φαίνεται όμως ότι όλα μπαίνουν
2: μέσα σε μια προεκλογική αντιπαράθεση. Μεγάλη κουβέντα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για το Ταμείο Ανάκαμψης και αν δόθηκαν εκεί που έπρεπε και αν προχώρησαν και γίνανε όλα τα έργα και πώς οι πόροι αυτοί διατέθηκαν, θα γίνει μεγάλη κουβέντα και το βλέπω. Δηλαδή θα συνεχίσω νομίζω και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδες, και η Ελλάς προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και αυτό που δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη φάση είναι να επιστρέψει η συζήτηση στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα δικά του όργανα. Mm-hmm. Θα μου πείτε, δεν έχουν στελεχωθεί τα όργανα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα, βεβαίως, πρόσφατα ανακοίνωσε τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, άρα έχει κλείσει το πλάνο με τα πρόσωπα. Υπάρχουν όμως δίπλα, σε στάση αναμονής, αρκετοί βουλευτές που έχουν αναξαρτητοποιηθεί, κάποιοι εξ αυτών έχουν παραδώσει και την έδρα.
2: Άρα...
0: Αλλά σε αυτή τη φάση και σίγουρα από ό,τι φαίνεται το πιο πιθανό, όχι πριν τη ΔΕΘ, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να ανοίξει τη γέφυρα προς αυτά τα πρόσωπα, θέλει να επιμείνει και να αναδείξει το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πότε θα πάει εκεί, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής.
1: Εγώ άκουγα χθες τον κύριο Παπά, που στην ουσία επανέφερε το δίλημα στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι αν πάρει αυτού που είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεν θα είναι μια ηθική κίνηση και δεν θα ισχύει. Αν τελικά ο κύριος Τσίπρας κάποιος θα τους πάρει, θεωρώ εγώ.
2: Πότε θα τους πάρει, θα δούμε.
1: Θα επηρεάσει όλη αυτή την αντιπαράθεση. Δηλαδή, αν τους πάρει και τους κρίσει υποψήφιους βουλευτές, χωρίς να τους εντάξει στο κομματικό μηχανισμό.
0: Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει και στο εσωτερικό του νέου κόμματος δύο διαφορετικές απόψεις να ακούσει, να ζυγίσει και να αποφασίσει. Τα νεότερα στελέχη, πρέπει να σου πω, είναι υπέρ της άποψης να συνεχίσουν όπως είναι και να μην υπάρξουν άλλες προσθέσεις στην πρώτη γραμμή, δηλαδή προσθέσεις από πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές, που θα γίνουν πρώην αν παρετηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Την κυρία Γεροβασίλη.
2: Ή τον κύριο Σίμων Κεντίκοπλου.
0: Είπα κάποια στελέχη.
1: Την κυρία Ξενιανακοπούλου.
2: Την κυρία Χτσιόγλου.
0: Λέω το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, σωστά κάνεις και το λες. Υπάρχει αυτή η τάση και υπάρχει ο καυγάς
0: και είναι
1: γιατί ποιοι θα κατέβουν και πού.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι θέλουν να κατέβουν συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Εγώ αυτό μαθαίνω. Τώρα δεν ξέρω ο κύριος Τσίπρας αν τους κάνει το χατήρι.
0: Αρκετοί μπορεί να κληθούν να αλλάξουν εκλογικές περιφέρειες.
1: Ότι δεν μπορεί, δεν είναι κανείς σε φάση να βάλει όρους στον κύριο Τσίπρα σήμερα που συζητάμε.
0: Εγώ κάθε άλλο παρά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας στο τέλος της ημέρας, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, το πάω και μέχρι εκεί. Εκεί θα εντάξει στο κόμμα του και στην πρώτη γραμμή στελέχη, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά.
2: Ναι, και ως προς το κληρονομιακό, δηλαδή θέλω να πω, θα είναι τα στελέχη που θα βγαίνουν μπροστά για να στηρίζουν τις θέσεις του κόμματος ή θα μείνουν στον... θα μετόπισθεν και απλώς θα είναι υποψήφιοι βουλευτές.
0: Νομίζω ότι είναι η απόφασή του είναι.
1: Η κυρία Χτσόγλου, για παράδειγμα, και δεν θα την καλέσουμε στην εκπομπή.
2: Ναι, η κυρία Γεροβασίλη.
1: Η κυρία Γεροβασίλη
2: δεν γίνεται τώρα.
1: Θεωρώ ότι πρόσωπα τα οποία θα επικοινωνούν με τον κόσμο έχουν μια βάση εκλογική Σωστά. Και, δύναμη στο, και θα δώσουν δύναμη στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Είναι θέμα που
1: υπάρχει κάποιο σχόλιο για την δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα. Αυτό που διαπίστωσα ήταν μια μεγάλη πτώση. Μεγάλη. Στι αναλογίε που βρίσκεται του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν στην προηγούμενη, στην ίδια δημοσκόπηση, μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης είχε χάρη τότε, γιατί είχαν βγει άλλες δημοσκοπήσεις, το βράδυ σε απόσταση, σε πτώση. Βλέπουμε αυτή την δημοσκόπηση εδώ που.
0: Και σε άλλες πάντως γύρω στο 10,1.
1: Έτσι, είναι η Νέα Δημοκρατία στο 26,8, η Ελλάδα στο 15,8. Είναι νομίζω 11% η διαφορά. 10,1 το ΠΑΣΟΚ, 8,9 το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Είναι πολύ κοντά πλέον στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπουν η διαφορά του γύρω στο 1% και κάτι. Στο 5,9 το ΚΚΕ, στο 5,3 μεγάλη πτώση του κόμματο τη κυρία Καριστιανού, στο 3,1 πρέπει να είναι το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφά και στο 3%
2: φωνή
1: είναι
2: λογικής.
1: Η φωνή λογική τη κυρία Λατινοπούλου.
0: Είναι πρόθεση.
1: Πρόθεση, ναι, δεν υπάρχει εκτίμηση σε αυτήν την δημοσκόπηση, ναι. Είναι μόνο πρόθεση ψήφου, γι' αυτό και βλέπουμε το 9% στι αναποφάσει του. Είναι στο 2,9 η πλεύση ελευθερία. Της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στο 2,4 πρέπει να είναι δημοκράτης, αν βλέπω καλά,
2: ναι,
1: το σύμβολο.
2: Του
1: κυρίου Κασελάκη.
2: Στο
1: 1%. Είναι μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω κατά πόσο έχει περιλάβει τις εξελίξεις το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με την εκλογή της κυρίας Δούρου. Είναι το κόμμα της Νέας Αριστεράς.
2: 0,5.
1: Νομίζω εξαφανίζεται πια.
0: Είναι
1: ποτά,
0: και 0,3.
1: Είναι και στο 0,3. Στο 5% είναι
2: άλλο κόμμα.
1: Και στο 9%
2: είναι
1: αναποφάσιστη. Είναι μια δημοσκόπηση που.
0: Που δείχνουν καταρχάς το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Δείχνει ότι παγιώνεται η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ να ξαναβλέπει μπροστά του την Ακούνη τη Βελόνα γύρω στο 10% στην πρόθεση ψήφου.
1: Βλέπω μια πτώση της Βελόνα, μια μετακίνηση προς τα κάτω. Γιατί αν δούμε την προηγούμενη στον 12.
2: Νομίζω είναι 12.
0: Δεν θυμάμαι στην εκτίμηση πόσο είναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι ακούνητη, στο ίδιο ποσοστό νομίζω που είχε πάει και στην προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Πολύ απέχει από την 10 μονάδες περίπου, 11 από αυτό που λέμε ποσοστό αυτοδυναμίας. Απέχει αρκετά από το κομμάτι του 3 να το βάλει μπροστά του, ένα 3%. Δεν υπάρχει αυτή τη δημοσκόπηση στο κόμμα Σαμαρά που υπάρχει ερώτημα όμως που δείχνει να υπάρχει μια δυναμική. Είναι τη interview δημοσκόπηση, αν θυμάμαι καλά. Που δείχνει μια δυναμική, ένα 12% περίπου νομίζω στο κόμμα Σαμαρά εν δυνάμει και ένα 21%. Νομίζω στην δυνητική ψήφο.
2: Δυνητική ψήφος, ναι.
1: Έτσι, πολύ
2: δεν
1: μεγάλα νούμερα.
0: Και ενώ βλέπουμε όλοι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν βιάζεται να κάνει τα αποκαλυπτήρια, το αντίθετο. Δηλαδή φαίνεται ότι κρατά δυνάμεις και ναι, όλες τις πληροφορίες λένε αυτό.
2: Αυτό
0: φτιάχνει την ομάδα του και τα ψηφοδέλτια ακόμη.
2: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ετοιμάζεται, αλλά με σχέδιο να κάνει τα αποκαλυπτήρια πάρα πολύ κοντά στην προκήρυξη των εκλογών. Ή και μετά από τις εκλογές.
2: Για ποιο λόγο το κάνει τώρα αυτό, γιατί δηλαδή, ουσιαστικά, ενώ έχει λάβει την
0: μπορεί
2: απόφαση.
0: Μπορεί να βλέπει ακριβώς αυτό που μου έλεγε το έμπειρο στέλεχος, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ποντάρει στην στρατηγική της κόπωσης των άλλων.
1: Να τους κουράσει. Κοίταξε, είδαμε τα κόμματα που βγήκαν μπροστά, θα δούμε λέει και η Ελλάς πώς θα μείνει σε αυτά τα ψηλά νούμερα. Αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ που θα ξεφουσκώσει και εκείνη από το Σεπτέμβριο.
2: Δεν φαίνεται να ξεφουσκώνει η Ελλάς. Μέχρι τώρα, εδώ και το φινόπωρο, δεν ξέρω.
1: Έχει, ενώ λέγαμε ότι θα έχει μια δυναμική να φτάσει στο 20%, δεν φαίνεται για την ώρα να φαίνεται μια τέτοια δυναμική.
0: Όχι, σήμερα
2: δεν φαίνεται. Όχι.
1: Έτσι,
0: είναι λίγο πιο κάτω από τις εκλογές του 2023, όπου ήταν η μεγάλη εκλογική ήττα.
1: Το κόμμα της κ. Καριστιανού βλέπουμε να ξεφουσκώνει. Από αυτά που είχαμε μια μεγάλη δυναμική.
0: Και πάρα πολύ γρήγορα.
2: Και πάρα πολύ γρήγορα. Και η πτώση είναι μεγάλη. Δεν είναι απλώς ότι ξεφουσκώνει.
1: Γι' αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι Σαμαράς.
0: Νομίζω ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω αν έπεσε σε κάποια οργανωτική πολιτική παγίδα ως προς την προετοιμασία του σχεδιασμού, διότι δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής ούτε αρκετά στελέχη.
2: Ακριβώς.
0: Από το πολιτικό συμβούλιο που έχει οργανώσει, που έχει στελεχώσει. Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτό τον τομέα. Στην εκπροσώπηση του κόμματος δηλαδή, σε όλα τα πεδία. Στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Η ίδια βέβαια έχει επιταχύνει ρυθμούς ως προς τις περιοδίες. Αρκετές μέρες της εβδομάδας είναι στην επαρχία πραγματικά. Κάνει περιοδίες, δηλαδή η τελευταία είναι ξεκίνησε από την Καλαμάτα και έφτασε στη Θεσσαλονίκη και στο Ρόδο.
2: Το θέμα είναι ότι αν αποδίδει αυτό, δημοσκοπικά πάντα μιλώ, γιατί θυμάστε όταν μετρούσαν το κόμμα
0: Καριστιανού
2: όσον αφορά τη δυνητική ψήφο, ήταν πολύ ψηλά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Αυτό πληρώνει και την εμφάνιση του κ. Τσίπρα και τη μετατόπιση της, αυτό που λέμε πιο δεξιοχώρο. Από ότι από το ξεκίνημα ή την εικόνα που
2: είχαμε. Και κάποιες ίσως δηλώσεις για συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Κάποιες δηλώσεις που έγιναν ακριβώς εκείνη την περίοδο, άρα τη στήχησαν, φαίνεται, δημοσκοπικά όλο αυτό που συζητάμε και δεν έχει κινήσει. Βλέπουμε ότι και ένα άλλο κόμμα που λειτουργούσε αντισυστημικά και είχε φτάσει 17% 18% που ήταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι,
1: εκεί μιλάμε για τεράστια βουτιά.
2: Τεράστια, τεράστια.
1: Είναι μια ακόμα δημοσκόπηση που τη φαίνεται στο όριο του Σισόμου. Ακριβώς και εκεί ο κ. Τσίπρας έχει αναδιανέμει μια θέση στον πολιτικό χάρτη σε αυτό το χώρο που λέγαμε κεντροαριστεράς ή μη συστημικής ψήφου. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας καταφέρνει και μαντρώνει.
0: Το οποίο είχε καταφέρει να το συγκροτήσει όλο σε ένα κόμμα, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ο κύριος Τσίπρας.
2: Και αυτό είναι ένα θετικό για τον Ελλάδα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
2: βεβαίως
0: επανάληψη του φαινομένου του 2015. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να μπορεί να το πετύχει ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι,
0: είναι άλλο
2: να
0: έχει 15-16% στις δημοσκοπήσεις. Και άλλο να έχει 35-36% στην κάλπη. Και είναι και άλλη συγκυρία.
2: Και άλλη συγκυρία, τελείως διαφορετική. Ότι να μαντρώσει αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πάντα αυτό το κοινό. Αυτούς τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, κάνοντας τεράστια ζημιά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κάτι δείχνει ότι όντως υπήρχε ένα κενό σε αυτό το χώρο.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αντιλαμβάνεται ότι οι δεξαμενές από τις οποίες έχει να περιμένει ψηφοφόρους δεν είναι τόσο στα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα πια. Βλέπουμε τι είπε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Γι' αυτό. Μεγάλη κουβέντα και για
0: την κυρία του.
1: Και σύγκρουση. Σύγκρουση.
2: Ακριβώς.
0: Προσπαθεί να προσεγγίσει περισσότερο το κοινό του ΠΑΣΟΚ, το κεντρό κοινό γενικότερα, που είναι ένα κοινό στο οποίο διείσδυσε από το 2019 με δυναμικό τρόπο και είναι Δημοκρατία. Άρα προσπαθεί να διείσδυσει σε ένα κοινό που μπορεί και να ψήφισε Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, το 2019 και 2023 και τώρα παραμένει στη ζώνη των αναποφάσιστων ή δηλώνει ήδη απογοητευμένο από την κυβερνητική πολιτική. Νομίζω όμως ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Γιατί θεωρώ, Αμαλία και Φόφη, ότι ο κ. Τσίπρας κάνει αυτό το θετικό βήμα. Την ίδια ώρα στην αναθεώρηση δεν θα ψηφίσει το άρθρο 16. Αυτός ο διεισμός που υπάρχει στη συμπεριφορά...
2: Και όχι μόνο ο κ. Τσίπρας
1: δημιουργεί...
2: γι' αυτό.
1: Ποιος άλλος.
2: Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ είναι συμφωνώ, το άρθρο 16.
1: Εγώ νομίζω το ΠΑΣΟΚ είναι στη γραμμή και να το ψηφίσει. Και μέσα από καλή την κυβέρνηση θα φέρουμε εμείς την τροπολογία.
0: Ναι, θα είναι και ο Γιώργος ο Παπανδρέου στην Ελλάδα.
1: Ναι, το έχει κλείσει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Θα το ψηφίσει, εκτιμώ, αλλά με τους όρους που βάζει. Να μην είναι και μη
2: κερδοσκοπικό. Την επόμενη φορά, αλλά με όρο.
1: Εντυπωσιακό είναι πάντω η δημοσκόπηση και η αντοχή του Βελόπουλου. Έτσι,
0: ναι.
1: Δείχνει ότι έχει ένα πολύ
0: σκληρό. Είχε μία μικρή
1: κανσή,
0: ακριβώς, αλλά επανέρχεται στα ίδια ποσοστά.
1: Και στα ψηλά. Δηλαδή,
2: στα ψηλά του,
1: αγγίζει,
2: ναι, ναι,
1: το 10%. Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακή η αντοχή του σε αυτό χώρο που λέμε της δεξιάς, στο δεξιό κομμάτι των ψηφών.
2: Θα δούμε όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς.
1: Θα δούμε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς, γιατί η κυρία Καριστιανού που θεωρούσαμε ότι θα του κάνει ζημιά για την ώρα δεν του κάνει. Έτσι, να δούμε και εκεί αν αντέξει. Νομίζω θα τα συζητήσουμε και αύριο αυτά.
0: Ναι, την Παρασκευή πάντως θα έχει πολύ βουλή.
2: Ναι,
0: βουλή,
2: συνταγματική
0: αναθεώρηση, θα μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
2: Ναι, είναι στάσιμη, δεν βλέπουμε να κερδίζει κάτι. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο προβληματισμού. Γιατί έχουν ανακοινωθεί μέτρα, έτσι, για την ακρίβεια, μέτρα για το πετρέλαιο, τα επιδοτήσεις. Όλα αυτά φαίνεται όμως να μην αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις θετικά.
1: Ναι, αν δεν αποτυπωθούν στην τσέπη του πολίτη και το καταλάβει, ναι, η κοινωνία ότι πράγματι αυτά τα μέτρα βοηθάνε, ναι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αποτυπωθούν στις δημοσκοπήσεις. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εκτός από την, ναι, κόπωση την οποία φιλοδοξεί να πετύχει ο κ. Μητσοτάκης ως προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει και η κυβερνητική κόπωση.
2: Μετά από 7
0: η Νέα Δημοκρατία είναι στα 7 χρόνια ακριβώς. Ναι. Άρα και οι ψηφοφόροι. Ναι, άρα και οι ψηφοφόροι.
2: Έχω μείνει σε 7 ακόμα, εγώ, Νίκο μου.
0: Όντως.
2: Έχει δίκιο ο Νίκος.
0: Θέλουν να βλέπουν όλο περισσότερα και πιο συχνά.
2: Τα ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Και η ακρίβεια παραμένει. Βλέπουμε λοιπόν στην ακρίβεια το πρόβλημα είναι εκεί. Για παράδειγμα, δεν είναι το μόνο, έτσι. Αλλά βλέπουμε και σε αυτή
1: αυτό που έχει υποσχεθεί από τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ότι θα μπορέσει να ελέγξει λίγο τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα
2: υπόλοιπα.
1: Με μια συμφωνία. Αν μπορέσει να περάσει στην κοινωνία. Εγώ το λέω και πάλι, οι προθέσεις υπάρχουν, αν δεν το αποτυπώσει ο άλλος στην τσέπη. Και επιστρέφοντας δε από τις διακοπές του, που πάντα στις διακοπές
2: του. Και ανοίγοντας τα σχολεία με τα πολλά έξοδα.
1: Θα ανοίξουν τα σχολεία, θα μπούμε σε ένα φθινόπωρο.
2: Και θα δούμε, θα γίνει και στα κάμπια.
0: Όλοι αρχίζουν και κοιτάζουν τα πάγια. Έτσι μπορούν να πληρώσουν τώρα την
2: πρώτη. Και έχουμε και την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος 31 Ιουλίου μαζί με που τρέχει ο έμφυα. Τα λέω εγώ αυτά γιατί τα έχουμε 31 Ιουλίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Φόφη. Αύριο θα τα
2: ξαναπεί.
1: Να τα συζητήσουμε και πάλι. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάλι. Θα είναι, ναι, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο Αντώνης Αουλίδης, αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Επιστρέφουμε σε λίγο. Άξιον 24, επόμενη μέρα.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
18: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
19: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
18: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
20: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
21: Καλημέρα σας.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
21: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
23: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
24: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
25: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
26: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
27: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
28: Όλα έχουν ανωδική τάση.
29: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε στο στούντιο Action 24 και επόμενη μέρα με τους καλεσμένους τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων που είναι σήμερα στην τροφιά μας και η Αμαλία Κάντζη φυσικά που συμπαρουσιάζουμε. Δεξιά μου είναι ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλησπέρα,
30: καλησπέρα.
1: Ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής
2: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίνα. Και ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, αναπληρωτής τομέας προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Καλησπέρα σας.
1: Αν αποφασίσουν τα άλογα να και εκεί, υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη.
30: Έτσι ακριβώς.
1: όταν έρθει η ώρα.
2: Ωραία τα είπε. Τα είπε μια χαρά.
0: Ενημερωμένο.
2: Ναι, πάντα. Πάντα.
1: Ρωτάμε, παιδιά, αυτή τη δουλειά. Και αφού ρωτάμε λοιπόν και αυτή τη δουλειά μα, πριν από λίγο, κύριε Νικολακόπουλε, είδαμε μια νέα δημοσκόπηση. Είναι από αυτέ που ολοκληρώνει το κύκλο των δημοσκοπήσεων του Ιουλίου. Εκτιμούμε ότι οι κυριότερε θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο και θα δείχνουν το αποτύπωμα που θα αφήσουν τα κόμματά σα στην διεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία ακούν τη Βελόνα στο 26,8 σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση τη εταιρεία. Στο 15,8 το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Έχει παγιώσει τη θέση του στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά τουλάχιστον. Και ακολουθεί το Πασόκ στο 10,1, 8,9 το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, 5,9 το ΚΚΕ, 5,3 το κόμμα τη κυρία Καριστιανού Ελπίδα. Στο 3,1 το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, στο 3% η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Βλέπουμε λοιπόν μια κατάσταση να απέχεται αρκετά από την αυτοδυναμία, παρόλο που ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε ότι στόχος σας είναι η μία Κυριακή και η αυτοδυναμία.
2: Πώς και εκτιμάτε? Το 3 δεν είναι μπροστά εδώ.
1: Ναι, δεν υπάρχει το 3 και είναι θεωριακά κοντά στον πόνους, θα έλεγα, που δίνει στο πρώτο κόμμα ο εκλογικός νόμος. Πόσο κοντά λοιπόν ή πόσο μακριά είστε?
0: Έχουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε αυτή ένα σταθερό προβάδισμα, μια μεγάλη διαφορά διψήφια σταθερά από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται ότι μένει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε η κυβέρνηση έχει να κάνει ακόμα πολύ έργο. Έργο το οποίο θα είναι προσανατολισμένο σε οικονομικά μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών. Άρα θα ακούσουμε μέτρα που θα βοηθήσουν την κοινωνία. Θα ξεδιπλώσουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες όπου τα μέτρα της οικονομίας που μέχρι τώρα έχουν αποδώσει θα περάσουν και θα ακουστούν καλύτερα και θα το νιώσουν καλύτερα οι πολίτες. Άρα θεωρώ όσο θα πλησιάζουν προς εκλογές και θα εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα και όσο θα εντείνεται, αν θέλετε, και το δίλημα, γιατί οι πολίτες ψηφίζουν και για κυβέρνηση στις εκλογές. Δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν για πρωθυπουργό, ψηφίζουν για να υπάρχει μια σταθερή πορεία της χώρας, μια σταθερή πορεία στην οικονομία, μια σταθερή πορεία στα εθνικά θέματα. Άρα λοιπόν τα δίλημματα θα είναι ξεκάθαρα. Το δίλημα θα είναι μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα εγώ δεν θα πω το χάος, θα πω κόμματα τα οποία ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε θέσεις συγκεκριμένες έχουν, επενδύουν στην τοξικότητα και το λαϊκισμό, ανακαλύπτουν νέα λεφτόδεντρα που τα έχουμε ζήσει και τα έχουν πληρώσει οι πολίτες και βέβαια μια αδυναμία να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αδυναμία να συνεννοηθούν και εντός των κομμάτων τους, θα έλεγα εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτά θα είναι τα διλήμματα. Όσο δίνουν τα διλήμματα, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έρχεται και πιο κοντά στην αυτοδυναμία.
1: Να πιάσει την αυτοδυναμία.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Το πακέτο της ΔΕΘ. Αυτά που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Εκκλησία.
0: Επειδή δεν άκουσα ολόκληρο το
1: πράγμα. Εάν θα βοηθήσει κατά τη γνώμη να πιάσει αυτό το στόχο.
0: Είναι προφανές.
1: Πάνω από 30 που είναι σε πρώτη ανάγκη.
0: Είναι προφανές ότι η οικονομία πηγαίνει αρκετά καλά και οι αριθμοί δείχνουν αυτό.
2: Από εκεί και πέρα.
0: Και
2: έχουμε,
0: προφανώς έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Έχουμε καλύτερες εισαγωγές, περισσότερες εξαγωγές, περισσότερες επενδύσεις. Και αυτό θέλουμε να περάσει καλύτερα στην κοινωνία. Μπορεί να έχει περάσει με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Μπορεί να έχει περάσει με μέτρα ανακούφισης. Θα ήταν πολύ χειρότερα ενδεχομένως τα πράγματα. Δεν υπήρχαν και μέτρα ανακούφισης. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αν δεν είχαμε αυξήσει το κατώτατο μισθό, αν δεν είχε αυξηθεί ο μέσος μισθός. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτά πρέπει να περάσουν καλύτερα στην κοινωνία. Και αυτό θα κάνουν. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι και ναι, η οικονομική πολιτική θα αποδίδει καλύτερα και θα εφαρμόζεται και θα νιώθει ο κάθε πολίτης ότι αυτό έχει αντίκτυπο τελικά. Οι αριθμοί έχουν αντίκτυπο στη ζωή του. Κάθε μέρα. Και αυτό σε συνδυασμό με τα διλήμματα θα μας φέρει πιο κοντά στην αυτοδυναμία.
2: Κύριε Γλαβινά, ακούσα τον κύριο Νικολακόπουλο. Λέει ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα λειτουργήσει υποστηρικτικά, θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, αλλά και το στόχο που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, εγώ και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης έριξε τα βέλη του στην κυβέρνηση. Και ουσιαστικά τι έλεγε, ότι έταιζε. Λαγούσε και πετραχίλια και κοστολόγησε τα μέτρα. Και τι μας κουνάει το δάχτυλο. Αυτό ουσιαστικά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα.
1: Και να προσθέσω μόνο, αν θέλετε, αυτό που είπε ο κύριος Νικολακόπουλος, ότι δεν έχετε πρόγραμμα.
2: Και δεν μπορείτε να βρείτε μεταξύ σας.
1: Δεν μπορείτε να βρείτε μεταξύ σας και επενδύετε στο λαϊκισμό και στην τοξικότητα. Είναι αυτό ισχύει βέβαια και του Ελλάς.
2: Ναι.
3: Που αναφερόταν, θα απαντήσω σε όλα καταρχήν τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Η αλήθεια σε αυτή είναι... συγκεκριμένη δείχνει πτώση του Πασόκ. 2%
2: δεν σας απασχολεί αυτή η εικόνα.
3: Η αλήθεια είναι στα μέσα του καλοκαιριού και οι δημοσκοπήσεις είναι κάπως ένα αρκετά παράτερο φαινόμενο. Το λέω ιστορικά, έτσι δεν το έχουμε συνηθίσει στα μέσα του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση την αποτυπώνει όπως την αποτυπώνει. Στο Πασόκ, άλλωστε, έχουμε συνηθίσει να υποεκπροσωπούμαστε κατά κάποιο τρόπο στις δημοσκοπήσεις και πάντα να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα όταν έρθει η ώρα. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και σήμερα πολύ σωστά Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος που εξειδικεύονται στον τομέα της ενέργειας, προχώρησαν σε μια συνέντευξη τύπου στην οποία αφενός και ανέδειξαν τα αρνητικά σημεία, το τι δεν έκανε η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να έχουμε φθηνότερο ρεύμα. Γι' αυτό είναι το, ζήτημα, να έχουμε φθηνότερο και πιο πράσινο ρεύμα. Και αφεντέρου να δούμε και το προγραμματικό πλαίσιο, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ποιες είναι οι δεσμεύσεις του για την επόμενη μέρα. Νομίζω αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και στη ΔΕΘ, εν ώψη της ΔΕΘ, που προφανώς είναι η τελευταία ΔΕΘ και θα είναι προεκλογική, αλλά και μέχρι την τελευταία μέρα πριν κλείσουν οι κάλπες, να πάμε τη συζήτηση στον προγραμματικό λόγο. Δεν ξέρω αν ο κύριος Νικολακόπουλος αναφερόταν στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω τον αδική εικόνα να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα. Ακούω πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε και να το παραδέχονται.
1: Αυτό το κοιτάζετε πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
2: Και ούτε δεν έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας.
3: Θα σας πω και γι' αυτό, γιατί και γι' αυτό θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα μεγάλο λάθος στην προσπάθειά της, τέλος πάντων, να περάσει μια δικιά της προπαγάνδα, το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένα πλάνο, δεν ξέρουμε, δεν τα έχουμε μετρήσει. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη για τη 14η σύνταξη, είναι απολύτως κοστολογημένη, είναι πολύ συγκεκριμένη. Αν θυμηθώ εγώ άλλες περιόδους προεκλογικές και τον κύριο Μητσοτάκη πριν βγει στην κυβέρνηση το 2018, το 2019, τις προτάσεις του, το τι ταξίματα έχει κάνει, προφανώς ακοστολόγητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανατροπή του νόμου Κατρούγκαλου, που ποτέ δεν παρουσίασε το πόσο θα κοστίσει και προφανώς ήταν και στην αντιπολίτευση τότε και ενδεχομένως δεν είχε και τα οικονομικά στοιχεία ή δεν γνώριζε και πόσο θετικά θα είναι τα ταμεία, πόσο θα κοστίσει, τι δυνατότητες θα έχει η οικονομία. Το έκανε μετά από 7 χρόνια και εν μέρει ως ένα βαθμό. Άρα θέλω να πω ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα από κανέναν να στερεί τον προγραμματισμό του, τον προγραμματικό λόγο, την ανάδειξη, αν θέλετε, ειδικά για τη 13η σύνταξη. Συγγνώμη, αν εμείς πούμε και βάζουμε ένα μαχαίρι στις συμβουλευτικές εταιρείες και στα εκατομμύρια που ξοδεύονται εκεί, αν βάλουμε ένα μαχαίρι στις απευθείας αναθέσεις και στα εκατομμύρια που χάνονται εκεί, αν βάλουμε ένα μαχαίρι στους τιμένους διαγωνισμούς που γίνονται με έναν μόνο ανάδοχο, αυτό δεν σημαίνει δεν χάνονται κάποια εκατομμύρια.
2: Πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι είναι 2,5 δις.
3: Δεν διαφωνούμε στο 2,5 δις, προσέξτε. Προφανώς.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι καινούριο.
3: Κάνετε λάθος, κύριε Νικόπουλε. Δεν έχετε ακούσει, κύριε Νικόπουλε. Ακούστε. Κάνετε λάθος. Θα σας το εξηγήσω.
2: Λέτε ότι είναι 2,5 δις.
3: Η πρώτη αποτίμηση είναι 2,5 δις. Αν αφαιρέσει κανείς εισφορές και κάποια αναδρομικά, φτάνουμε στο 1,68. Και λέμε ότι ένα πρώτο στάδιο θα δοθεί στα 420 εκατομμύρια συν το 300 που δίνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα πάμε στη μισή.
1: Όταν λέτε 13η, υπόλοιπη μισή. Δεν έχω καταλάβει. Όταν λέτε 13η σύνταξη. Ένα συνταξιούς παίρνει 2.000 ευρώ. Θα πάρει 2.000 ευρώ 13η σύνταξη.
3: Σταδιακά εμείς το λέμε. Okay, στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής μας.
1: Τι θα πάρει.
3: Θα πάρει. Έχει ήδη τα 300 ευρώ. Θα πάρει ένα κομμάτι παραπάνω.
1: Άλλα 300, δηλαδή.
3: Να φτάσει σχεδόν στο μισό τη σύνταξή του και το επόμενο κομμάτι θα το πάρει στον τρίτο χρόνο.
1: Άρα δεν θα υπάρχει οροφή. Όλοι οι συνταξιούχοι, για να καταλάβω τι λέτε, γιατί είχαμε ακούσει και στο παρελθόν 13η σύνταξη επί Τσίπρα και ήταν 600 ευρώ. Άρα λοιπόν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει 13η σύνταξη, μία σύνταξη επιπλέον ολόκληρη άνευ πλαφών.
3: 13η σύνταξη, έτσι. Ιδιαίτερα για τους πιο χαμηλόμισθους, έχουμε προτείνει άλλωστε περίπου στο μέσο όρο είναι περίπου τα 120 ευρώ. Για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, ένα μέτρο το οποίο κοστίζει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άρα δεν θα είναι οριζοντίος αυτό.
3: Το ΕΚΑΣ. Μιλάω για το ΕΚΑΣ.
1: Το ΕΚΑΣ είναι
2: άλλο πράγμα. Μιλάμε για την 13η σύνταξη.
3: Για τους χαμηλούς, σας πήγα. Έφυγα από την 13η σύνταξη.
2: Θα είναι για όλους.
3: Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Πάλι εγώ έχω την απορία και θέλω να την
3: απαντήσω. Εσάς την έχω λύσει, αλλά δεν θέλετε.
1: Λέω όχι, πολύ θέλω. Είμαι πάρα πολύ θετικό στον ακούω, γιατί σε λίγο καιρό θα είμαι και εγώ συνταξιούχος και με ενδιαφέρει αν θα πάρω την 13η σύνταξη. Άρα το καταλαβαίνω. Λέω 13η σύνταξη λέτε. Θα πάρει ανεξαρτήτου ποσού συντάξεως ο κάθε συνταξιούχος. Αυτό θέλω να καταλάβω.
3: Η 13η σύνταξη αφορά όσους λαμβάνουν 12 συντάξεις και προφανώς θα πάρουν και
2: τη 13η.
1: Άλλη μία σύνταξη στον καθένα.
3: Γιατί το κάνουν. Γιατί προφανώς το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Η ελληνική οικογένεια έχει μια δομή τέτοια όπου οι υπέργυροι γονείς, συνήθως παππούδες, γιαγιάδες, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή. Βοηθάνε πάρα πολύ την οικογένεια ευρύτερα. Δυστυχώς ο πληθωρισμός έχει απομειώσει φοβερά το διαθέσιμο εισόδημά τους και τη δυνατότητά τους ακόμα σε κάποιους στην επιβίωση, σε κάποιους άλλους να βοηθάνε την ελληνική οικογένεια. Το έχουμε συναντήσει, το ζούμε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας και είναι πολύ σημαντικό αυτή την κοινωνική τάξη να την ενισχύσουμε σε μια περίοδο που περνάει πολύ μεγάλη.
2: Και με το ΕΚΑΣ και να μιλήσει και ο Σολίδης και για το ΕΚΑΣ.
3: Το ΕΚΑΣ χρησιμοποιεί ότι επαναφορά το κατήργησε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με τον κύριο Καμένο. Θεωρούμε ότι αφορά τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Σας είπα ότι περίπου ο μέσος όρος του είναι στα 120 ευρώ. Ξεκινάει από 50, φτάνει 150. Αφορά 350.000 χαμηλούς συνταξιούχους και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται.
1: Ακούσατε και την κριτική του κ. Νικολακόπουλου και την αιχμή του κ. Γλαβίνα, θα έλεγα στο τέλος, ότι εσείς κόψατε το ΕΚΑΣ, εσείς, ο κ. Τσίπρας, όχι εσείς προσωπικά.
4: Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να μπω στην διαδικασία του να κουβεντιάσουμε το πώς ακριβώς φτάσαμε στο 2019 ή στο 2026. Προφανώς και υπήρξαν πολλά ζητήματα τις προηγούμενες δεκαετίες, οι οποίες φέρανε την χώρα στα όρια της χρεοκοπίας. Και οι πρώτες, αν θυμάστε καλά, περικοπές στις συντάξεις ξεκίνησαν πολύ πριν αναλάβει ο κύριος Τσίπρας στη διακυβέρνησή του. Από το 2010 δηλαδή ξεκίνησαν οι περικοπές. Ωστόσο όμως το κρίσιμο σήμερα είναι το γιατί ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια, συνεχίζουν οι Έλληνες να ζουν μια μνημονιακή ζωή. Να μην μπορούν δηλαδή να τα φέρουν εις πέρας. Να μην μπορούν να σταθούν με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια μπροστά στις καθημερινές τους ανάγκες. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας επί της ουσίας να αναφέρεται σαν να μην έχει κυβερνήσει 7 χρόνια. Και ξέρετε, αυτό το οποίο αναρωτιέται ο Έλληνας και το συνάντησα σήμερα δηλαδή σε μια κουβέντα που είχα το μεσημέρι με κάποιους φίλους, μου λέγανε το εξής. Μα αν όλα αυτά τα οποία αναφέρει ως αναγκαία και είναι αναγκαία, γιατί δεν τα έκανε τα προηγούμενα 7 χρόνια και μας υπόσχεται ότι θα τα κάνει τα επόμενα 4 χρόνια. Εντάξει, δεν έλυσε δηλαδή 7 χρόνια πρωθυπουργός. Άκουσα,
1: κύριε Ελευθερόπουλο, μισό λεπτάκι.
4: Άκουσα νωρίτερα. Εντάξει, το success story της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο επί της ουσίας έτσι με μία πρόταση μπορούμε να πούμε ότι οι αριθμοί βρίσκονται σε ευημερία, ωστόσο όμως η κοινωνία βρίσκεται σε απελπισία. Σε απελπισία γιατί...
2: Όλα είναι μαύρα, κύριε Σόλου. Δηλαδή θεωρείτε ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την καθημερινότητά του, εννοώ.
4: Σίγουρα είναι μαύρα για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, για αυτούς οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην κατανομή των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί γνωρίζετε ότι η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια βρέθηκε σε μια πάρα πολύ καλή από άποψη χρηματοδοτικών εργαλείων και εισρωών κεφαλαίων περίοδο, την οποία όμως την εκμεταλλεύτηκαν μόνο οι λίγοι. Οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι άνθρωποι, οι μικροεπιχειρηματίες πέρασαν και δεν ακούμπησαν.
1: Επειδή άκουσα από το Πασόκ την πρότασή του, γι' αυτό επανέρχομαι. Η Ελλάς θα προτείνει 13η σύνταξη και επιστροφή του ΕΚΑΣ, το οποίο παρόλο που δεν θέλετε να το σχολιάσετε, κόπηκε επί διακυβέρνησης Τσίπρα με τον κύριο Καμένο, το οποίο όμως για να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο που μας ακούει, υπήρχε στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Δημάρ. Δεν ήταν κάτι το οποίο το αποφασίσατε εσείς. Αλλά το υλοποίησατε εσείς, παρόλο που είχατε πει δεν το κάνετε.
4: Κοιτάξτε, αυτό που δεν αναφέρει και αυτό
1: το οποίο... Ποια είναι η θέση της Ελλάς για την 13η σύνταξη για το ΕΚΑΣ.
4: Αυτό το οποίο δεν αναφέρθηκε επίσης, κύριε Ελευθερόγλου, είναι το ότι την 13η σύνταξη, την οποία την επανέφερε με ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό το 2019 και την υπερψήφισε ως νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία, στη συνέχεια ήρθε και την κατήργηση.
1: Δεν ήταν 13η σύνταξη, την βαφτίσαμε.
4: Ήταν ένα μέρος της 13ης σύνταξης. Δεδομένων των οικονομικών συγκυριών για εμάς αυτή τη στιγμή.
1: Το 19 είχαμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται. Δεν το κάνετε εσείς. Δεν θα επιστρέψω σε αυτό.
4: Όπως λέτε και εσείς, σήμερα. Όπως λέτε και εσείς,
1: εμείς,
4: για εμάς η προτεραιότητά μας είναι να εξαφανιστεί.
1: Σήμερα θα προτείνετε εσείς, θα στηρίξετε μια πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως προτείνει το Πασόκ και επιστροφή του ΕΚΑΣ. Αυτή είναι η ερώτηση.
4: Για εμάς προτεραιότητα αποτελεί το να απαλείψουμε από τους Έλληνες τον αόρατο φόρο της διαφθοράς και της διαπλοκής. Για εμάς προτεραιότητα είναι η επαναπροτεραιοποίηση και η ανακατεύθυνση των υφιστάμενων πόρων, ούτως ώστε να στηριχτούν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν σήμερα ανάγκη. Για εμάς προτεραιότητα αποτελεί το να πατάξουμε την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, να δώσουμε σταθερή...
2: Άρα δεν μιλάτε για επαναφορά, για επιστροφή της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Όχι, να μην το καταλαβαίνετε αυτό. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, πλήρως το οικονομικό μας πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρέπει αυτό να το παρερμηνεύουμε, γιατί βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός, παραδείγματος χάρη χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάσαμε το ακριβές σχέδιό μας για την παιδεία. Ήταν μία από τις 5 εμβληματικές προτάσεις οι οποίες είχε καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως πριν από 15, 20, 30 μέρες ακούγαμε πάλι το ίδιο ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Λίγο υπομονή, είμαστε ένα ακόμα 45 ημερών. Έχουμε ως προτεραιότητα όλες μας οι προτάσεις να προκύψουν μέσα από διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κάτι διαφορετικό το οποίο ερχόμαστε να εισφέρουμε σήμερα στην πολιτική καθημερινότητα του τόπου. Είμαστε ένα κόμμα, είμαστε μια συλλογικότητα.
1: Μέσα στον Αύγουστο θα κάνετε διαβούλευση αν θα προτείνετε 13η σύνταξη, αύξηση του κατώτατου μισθού.
4: Θα συζητήσουμε με όλους αυτούς οι οποίοι κατέχουν.
1: Ναι. Με ποιους δηλαδή.
4: Θα συζητήσουμε με όλους αυτούς οι οποίοι κατέχουν εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για το πώς μπορεί και το τι μπορεί να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, σεβόμενη πάντοτε τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις οι οποίες έχει η χώρα.
0: Λοιπόν, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και τους δύο συνομιλητές. Άκουσα τον κύριο Κλαβίνα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής, γιατί μέχρι σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίναμε μία μάχη, αλλά και στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το ποιο τελικά είναι το κόστος της 13ης σύνταξης. Άκουσα τώρα τον κύριο Κλαβίνα. Ναι, είναι 2,5 εκατομμύρια.
3: Ξέρετε,
0: διαφωνούσαμε. Αφήστε με λίγο να
3: το
0: στη Βουλή, λοιπόν, συγκεκριμένα, που ήταν όλοι οι πολίτες και είδαμε και εμείς.
1: Όχι εκατομμύρια, 2,5
2: εκατομμύρια.
0: Συγγνώμη,
2: δεν το αναφέρει.
0: Προφανώς. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ακούσαμε αυτό. Λοιπόν, είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Κλαβίνας ότι είναι 2,5.
3: Δεν βγάλατε λαγό, μην νομίζω ότι κάνετε φοβερό.
0: Ακούστε λίγο να μιλήσω.
3: Το έχουμε ξαναπεί
0: λοιπόν,
3: αυτό. Δεν μας παρακολουθείτε. Δεν σας κατηγορεί
0: λοιπόν
3: αυτό.
0: Στη Βουλή,
3: δεν έχετε υποχρέωση να μας παρακολουθείτε.
0: Στη συζήτηση λοιπόν στη Βουλή είπε ο κύριος, ο Πρωθυπουργός ότι είναι αυτό το κόστος και εν πάση περιπτώσει διαφώνησε ο κύριος Σαδουλάκης και τον κάλεσε να δώσει λοιπόν την πρόταση αυτή, να καταθέσει σχέδιο νόμου και αυτή να κοστολογηθεί. Διαφωνούσαμε όλες τις μέρες από το ποσό που αρχικώς ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, τα 450, φτάσαμε στο 1,5 δις και σήμερα φτάσαμε στα 2,5 δις. Λοιπόν, είναι προφανές λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει κολοτούμπα σε αυτό. Και θέλω να πω το εξής. Είχαμε λοιπόν. Ναι, διαφωνούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς λέγαμε ότι είναι 2,5 δις και εσείς διαφωνούσατε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω το εξής. Εγώ θα πω το εξής. Επί δύο χρόνια. Είπα λοιπόν ότι δεν έχετε πρόγραμμα και λέω το εξής. Λοιπόν, επί δύο χρόνια βρισκόσασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με κολλημένη βέβαια τη βελόνα, και είχατε την ευκαιρία να διατυπώσατε σαφείς και ολοκληρωμένες προτάσεις. Επενδύσατε συντοξικότητα, επενδύσατε στο λαϊκισμό. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι καλύτερος, θα τον πω, λαϊκιστής, πρωτότυπος, θα έλεγα, λαϊκιστής. Εσείς είσαστε κάτι σαν απομίμηση. Λοιπόν, και δίνει περισσότερα. Τον ακούσαμε λοιπόν να έρθει να δώσει περισσότερα. Μας είπε πριν από λίγο ότι έδωσε τη 13η σύνταξη. Ποια 13η σύνταξη έδωσε το 2019.
3: Αυτή που ψηφίσατε.
0: Λοιπόν, έδωσε λοιπόν τη
3: τι
0: μισή.
3: Ψηφίσατε.
0: Έδωσε λοιπόν τη μισή.
3: Αφήστε
0: λοιπόν να ολοκληρώσω. Αφήστε λοιπόν. Έδωσε λοιπόν τη μισή. Λοιπόν, και υποσχέθηκε την άλλη μισή. Από υποσχέσεις ο κύριος Τσίπρας. Από νομοθετήσεις τέτοιες που δεν μπορεί να εφαρμόσει μια άλλη κυβέρνηση.
3: Τα κόβουμε λοιπόν, τελείως, ό,τι και
0: από αυτές λοιπόν που θα εφαρμόσει μια άλλη κυβέρνηση, θα έρθει λοιπόν, θα δώσει κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά έρχομαι τώρα στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έρχεται να δώσει περισσότερα. Ακούσαμε για ότι στη Θεσσαλονίκη θα έρθει να μας πει το οικονομικό του πρόγραμμα. Οι πολίτες θυμούνται τα προγράμματα Θεσσαλονίκης και επειδή λοιπόν θα πάτε πάλι στον τόπο του εγκλήματος, εκεί που κοροϊδέψατε τους Έλληνες πολίτες με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να σας πιστέψει. Ούτε βέβαια και τα οικονομικά και τις μετρήσεις και τις κοστολογήσεις που θα κάνετε μπορεί να γίνουν ψευδές. Αλλά βέβαια στην πλειοδοσία του λαϊκισμού ο κύριος Τσίπρας πάλι θα ξεπεράσει κάθε άλλον στην αντιπολίτευση, θεωρώ. Ακούσαμε για το πρόγραμμα της παιδείας. Εκεί υπόσχεται το εξής καταπληκτικό, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Προσέξτε λίγο. Ο κύριος Τσίπρας που κόπτεται για τη δημόσια υγεία έρχεται να πει όλοι μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Τη δημόσια παιδεία.
0: Ποια κατάσταση θα δημιουργηθεί στο πανεπιστήμιο όταν θα πρέπει να εξελιχθεί.
1: Με ποιο άλλο σύστημα
0: θα το αντικαταστήσει. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με μια πλειοδοσία παροχών και λαϊκισμού στην αντιπολίτευση, έναν ανταγωνισμό τέτοιων στην αντιπολίτευση. Από την άλλη, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από το 2019 και μετά είναι η μόνη μετά τα μνημόνια που αύξησε όσο μπορούσε τις συντάξεις.
1: Προσέξτε λίγο.
0: Κατάργησε και καταργεί την προσωπική διαφορά.
2: Δεν έχει καταργήσει ακόμα.
0: Από 1η του 27 στο σύνολό της. Πλέον είναι στο 50%. Λοιπόν, και είναι η κυβέρνηση η οποία θέσπισε μια σταδιακή αύξηση και μόνιμη αύξηση των συντάξεων σύμφωνα με τον πληθωρισμό.
2: Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Νικολακόπουλε, αυτό όμως
0: και ερχόμαστε και δίνουμε στους συνταξιούχους.
2: Το τρώει πληθωρισμό.
1: Και μπορεί να κάνετε
0: υπολογίζει για τον πληθωρισμό. Υπολογίζει για τον πληθωρισμό.
2: Το 3% και το 6%.
0: Να είστε βέβαιοι. Και είναι αυτή που επιστρέφει, που δίνει 300 ευρώ στους συνταξιούχους στο τέλος του έτους. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, εάν μπορούμε να δώσουμε και το επιτρέψουμε τα δημοσιονομικά, χωρίς να επιβαρύνουν τους πολίτες με κάποιους άλλους φόρους.
1: Αυτό που σας είπαν οι συνάδελφοί σας, ότι αν κόψετε τις αναθέσεις απευθείας ή τις συμβουλευτικές επιτροπές, θα σας μείνουν τα 2,5 δις
5: για
1: να
5: μπορείτε
1: να δώσετε στους συνταξιούχους. Γιατί δεν το κάνετε?
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα ψέμα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πρόκειται, θα σας εξηγήσω ότι είναι ένα ψέμα και είναι μια παραπλάνηση των Ελλήνων πολιτών. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα έργο το οποίο πρέπει να ανατεθεί, και θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω και κάτι άλλο που άκουσα πριν. Ένα έργο πρέπει να ανατεθεί. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαδικασίες. Υπάρχουν διαδικασίες των διαγωνισμών, υπάρχει διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Λοιπόν, είτε λοιπόν γίνει με διαγωνισμό, κανονικά, είτε με απευθείας ανάθεση, το ποσό που θα δαπανηθεί είναι περίπου το ίδιο. Είναι συγκεκριμένο το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε όταν έχουμε φυσικές καταστροφές, όταν έχουμε άμεση ανάγκη, όταν είχαμε πανδημία, ναι, είναι ανάγκη. Ναι, το κάνουν πάρα πολλοί δήμοι. Το κάνουν πάρα πολλοί δήμοι και το κάνουν πάρα πολύ. Και δεν νομίζω, κύριε Κλαβίνα, ότι όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε απευθείας ανάθεση ή αυτοδιοικητικοί που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ δεν το κάνουν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει να γίνει πιο γρήγορα ένα έργο. Το κόστος είναι συγκεκριμένο και το ίδιο. Δεν θα αλλάξει αν γίνει από τη διαδικασία. Κάθε λοιπόν ανάθεση είναι ένα συγκεκριμένο έργο που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μας πείτε πόσο θα βγάλετε από αυτά και πού θα τα δώσετε? Λοιπόν, κοιτάξτε. Η λογική και η παραπλάνηση ότι, ξέρετε, χρήματα τα οποία ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης που άκουσα πριν και αφορούν τους λίγους, είναι ένα παραμύθι, θα το πω έτσι, το οποίο ακούγαμε πάρα πολύ καιρό. Σήμερα λοιπόν, που και σε λίγες μέρες που θα παραδοθεί άλλο ένα μεγάλο έργο υποδομής, γιατί εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πράξεις συγκεκριμένες, αυτό το οποίο μπορούμε το επιστρέφουμε και σας ανέφερα πριν τι κάναμε για συντάξεις. Σε λίγες μέρες λοιπόν που θα παραδοθεί ο Ε65, που είναι άλλο ένα μεγάλο έργο υποδομής. Σε λίγες μέρες λοιπόν που βλέπουν οι πολίτες, που βλέπουν ήδη και θα παραδοθεί σε λίγο καιρό και ένα άλλο ακόμα τμήμα του ΒΟΑΚ με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι για τους λίγους, το χρησιμοποιούν λίγοι. Τα κέντρα υγείας που αναβαθμίστηκαν σε όλη τη χώρα αφορούν τους λίγους. Προγράμματα λοιπόν κοινωνικά που υπήρξαν αφορούν τους λίγους. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς μιλάμε με έργα, εμείς μιλάμε με μετρήσεις, μιλάμε με απόδοση της οικονομίας που επιστρέφει στους πολίτες. Και αυτό το οποίο μπορούμε, το κάνουμε. Και κάνουμε και έναν απολογισμό. Και στο τέλος θα γίνει ένας απολογισμός, θα ξέρετε, για όλους.
5: Πάντως,
0: θα γίνει ένας απολογισμός για όλους.
5: Στις δημοσκοπήσεις να λένε ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα που τους απασχολεί είναι η ακρίβεια.
0: Συμφωνώ.
5: Και το στεγαστικό. Άρα εκεί μάλλον δεν τα έχετε πάει πολύ καλά.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Και η ακρίβεια και το στεγαστικό είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή, κύριε Βαλακόπουλε.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτά τα προβλήματα και θα σας πω ότι έχουμε κάνει μια σειρά από πράγματα. Είναι όμως οι παράγοντες εξωγενείς. Είναι παράγοντες οι οποίες αφορούν όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Και άλλα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
5: Και με άλλα επίπεδα μισθών όμως.
0: Και πρέπει. Ναι, και γι' αυτό το λόγο έχουμε επενδύσει, αν θέλετε, έχουμε στηρίξει όσο μπορούμε το εισόδημα. Το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών από το 2019 έχει αυξηθεί πάνω από 40%. Περισσότερο από τον πληθωρισμό. Δεν λέω ότι φτάνει. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλω να αυξηθεί περισσότερο. Έχουν γίνει όμως πολύ σημαντικά βήματα.
1: Κύριε Σαουλίδη, για να επιστρέψω.
5: Γιατί ακούσατε συγκεκριμένες
3: μέσα
5: από την
3: Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχει συνηθίσει σε μια αντιπολίτευση η οποία τάζει τα πάντα σε όλους, η οποία δεν κάνει εμπεριστατωμένη κριτική, η οποία δεν έχει αναλυτικά στοιχεία και κοστολογημένες προτάσεις. Αυτό είναι φανερό ότι ενοχλεί πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ενοχλεί πάρα πολύ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είναι κοστολογημένη, όπως και στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία δυσκολεύεται, δεν ξέρει τι να πει.
5: Και το
3: την ενοχλεί.
5: Είναι για όλη την κοινωνία.
3: Πάμε και αυτό.
5: Αναρωτήθηκε ο κύριος Νικολακόπουλος.
3: Ένα λεπτό. Για τις συντάξεις. Υπήρχαν κάποιες συντάξεις, αυξήσεις στις συντάξεις. Θα δούμε όμως και ποιες είναι οι αυξήσεις του πληθωρισμού και πώς αυξήθηκε το κόστος ζωής για να δούμε αν τελικά από τις αυξήσεις των συντάξεων είναι τελικά κερδισμένος ο συνταξιούχος, ναι ή όχι. Να κάνουμε μια σύγκριση των δύο τομέων και των δύο στοιχείων για να δούμε ότι τελικά οι όποιες αυξήσεις συντάξεις έχουν ουσιαστικά απομειωθεί από τον πληθωρισμό, από αυτή την περίφημη ακρίβεια του πληθωρισμού, ώστε να μην μένει τίποτα στους συνταξιούχους. Και πάμε και στα Ταμεία Ανάκαμψης. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια πολύ περιστατωμένη δουλειά και πολύ αναλυτική δουλειά για το ποια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης πού πήγανε, σε μια μικρή μειοψηφία εταιριών είναι αυτές οι οποίες απόλαυσαν αυτό το τεράστιο εργαλείο ανάκαμψης, το οποίο θα μπορούσε να έχει αλλάξει τη χώρα. Είπε ο κύριος Νικολακόπουλος κάποια παραδείγματα για τα κέντρα υγείας και κάποια μεγάλα έργα. Θα μας πούν, για παράδειγμα, τι έργα γίνανε στο σιδηρόδρομο με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι έργα άλλα γίνανε για τις υποδομές ή πόσα έργα βιτρίνας γίνανε, ενώ θα πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα, έργα στις υποδομές, στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, για τη διασύνδεση μεταξύ των περιοχών της Ελλάδος, ώστε να έχουμε ένα μεγαλύτερο δίκτυο και να μπορούν, για παράδειγμα, να συμμετέχουν ενεργειακές κοινότητες, δήμοι, μικρότεροι φορείς, ώστε να κερδίζουν από το ρεύμα που οι ίδιοι παράγουν. Θα μας κάνει μια ανάλυση τέτοια κυβέρνηση να μας πει πόσοι κερδίσανε, τι κάναμε σε αυτόν τον τομέα. Γιατί μπορεί να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένα παραδείγματα για τον ε65.
0: Ξέρετε, κάποιοι ολοκληρώνονται και τα μέτρα ασφαλείας και έρχονται και καινούργια τρένα.
3: Θα έρχονται. Θα έρχονται.
0: Μα υπάρχει συμφωνία.
3: Έρχονται.
0: Υπάρχει συμφωνία.
3: Έρχονται. Τώρα μπορεί να ταξιδέψει κάποιο με το τρένο.
0: Δεν αναλαμβάνω.
3: Οι διασυνδέσει έγιναν.
0: Φυσικά.
3: Έχει χώρα αυτή τη στιγμή σιδηροδρομικό δίκτυο.
0: Ολοκληρώθηκα. Κοιτάξτε.
3: Έχει ναι ή όχι.
0: Υπήρξε ο Ντάνιελ και ξέρετε καθυστέρησε ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου. Το ξέρετε αυτό εσεί. Λοιπόν, ξέρετε επίση ότι ολοκληρώνονται τα έργα ασφάλεια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο που λειτουργούσε μέχρι τώρα.
3: Η χώρα θα μπορούσε να έχει.
0: Και έχουμε εξασφαλίσει και καινούρια για τρένα.
3: Ατυχέ παράδειγμα. Να έχει μια ισχυρή παραγωγή σιδηροδρόμου, να έχει εκμεταλλευτεί το Ταμείο Ανάκαμψη. Αλλά δυστυχώ όπω συμβαίνει στι περισσότερε περιπτώσει, όπω έγινε μια τη απευθεία αναθέσει, τα περισσότερα δημόσια έργα δυστυχώ γίνονται εργαλείο πλουτισμού φίλων τη Νέα Δημοκρατία παρά έργα υποδομή τα οποία αφορούν την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
4: 7 χρόνια, 7 φορές έχει πάει στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός. Έχει τάξει αυτά που έχει πάει.
5: Έχουμε αυξήσει και το εισόδημα κατά
4: 40%. Και έχει δώσει αυτά τα οποία έχει δώσει. Ωστόσο, όμως, αντί να βλέπουμε σύγκληση με την Ευρώπη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι απόκληση και διεύρυνση των ανισοτήτων. Άκουσα νωρίτερα, ξέρετε έτσι.
0: Κακώς, υπάρχει σύγκληση με την Ευρώπη, πολύ μεγαλύτερη. Δείτε τους αριθμούς.
4: Τους βλέπω τους αριθμούς. Θέλετε να μιλήσουμε για την αγοραστική
0: ξέρετε,
4: δύναμη. Θέλετε να μιλήσουμε για την αγοραστική δύναμη, κύριε Νικολακόπουλε.
0: Το 2009 ξέρετε τι απόκληση
4: θέλετε να μιλήσουμε για την αγοραστική δύναμη. Είμαστε στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη μαζί με την Βουλγαρία.
0: Δεν είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν είμαστε στην τελευταία θέση. Απάντησε στον κύριο Αδρουλάκη.
4: Είμαστε στην τελευταία θέση μαζί με την Βουλγαρία. Έχουμε την υψηλότερη επιβάρυνση στην μισθωτή εργασία από όλη την Ευρώπη. Έχουμε την υψηλότερη επιβάρυνση στην μισθωτή εργασία από όλη την Ευρώπη.
0: Γι' αυτό αυτά είναι τα επιτεύγματα.
4: Αναφερθήκατε νωρίτερα, κύριε Νικολακόπουλο, να αφήσουμε την επικοινωνία και να πάμε στην ουσία. Αναφερθήκατε νωρίτερα για τα ανεκαινισμένα νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Αμφισβητείτε ότι ο Έλληνας πληρώνει τα περισσότερα, έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη στο κομμάτι της υγείας από οποιοδήποτε άλλον Ευρωπαίο. Αφού τα κάνατε
5: δεν
4: λοιπόν όλα.
5: Δεν γίνεται ανακαινήσει νοσοκομείων, αυτό νομίζω.
4: Μισό λεπτάκι, κυρία Κάτσου. Μπορεί σήμερα κάποιος, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας, να πάει σήμερα που το έχει να χειρουργηθεί, να πάει να κάνει σήμερα μικροβιολογικές εξετάσεις, να πάει να κάνει.
1: Το περιστατικό, κύριε Σαουλίδη, μπαίνει σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο. Να σας πω ένα
4: κύριε Ελευθερόπουλο, θα μου επιτρέψει
0: να πάρει. Στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει καινούργια νοσοκομεία.
1: Αν κάποιος συνέκρινε το περιστατικό, δεν χειρουργείται αμέσως.
4: Θέλετε να σας δείξω, κύριε Ελευθερόγλου, το παραπεμπτικό που έχω από δημόσιο νοσοκομείο για να κάνω συγκεκριμένες εξετάσεις.
1: Άλλο,
4: δεν είναι άλλο.
1: Αυτό που είπατε εγώ.
4: Είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Είπατε για χειρουργείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα περιστατικό χειρουργείου. Παθαίνει κάποιος, πάει το πόδι του.
4: Μισό λεπτά, κύριε Ελευθερόγλου. Μπερδεύετε τα επίγοντα.
1: Αυτό
4: κύριε Ελευθερόγλου.
5: Λέει κάτι συγκεκριμένο.
4: Πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή να κινδυνεύει η ζωή του για να χειρουργηθεί άμεσα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το κομμάτι της υγείας ιεραρχείται από τον καθέναν.
0: Τότε τι θέλετε να πείτε.
4: Σας λέω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτός ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας και θέλει να το αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τη στιγμή που θέλει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
5: Ναι, και ραντεβού.
0: Δεν συμφωνείτε να υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας.
5: Αυτό. Όχι, το λέω
4: καθυστερούν
5: για να
4: μην... τα ραντεβού, ναι. Καθυστερούν οι εξετάσεις, καθυστερούν τα πάντα.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση και μια σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή δεν πρέπει να προταθούν.
4: Η ζωή.
0: Δεν πρέπει να προταθούν τα περιστατικά.
4: Η ζωή είναι η ιεράρχηση. Η μοναδική ιεράρχηση είναι η ζωή. Και αυτό... όλο το υπόλοιπο δηλαδή.
0: Μα δεν αξιολογείται το κάθε περιστατικό.
4: Όλο το υπόλοιπο δηλαδή.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν είναι επίγουσες οι εξετάσεις. Πρέπει να πάει πριν από αυτόν που είναι επίγουσες.
4: Αυτή είναι η άποψή σας. Δεν διαφωνούμε, κύριε Νικολακόπουλε. Το ότι έχετε μια πολύ συγκεκριμένη
0: όχι,
4: πολιτική
0: πρέπει να
4: τηρείτε θέση,
0: μια ιεραρχία που κρίνουν οι γιατροί.
4: Πολύ συγκεκριμένη πολιτική
0: οι γιατροί
4: θέση
0: το κρίνουν αυτό.
4: Για την αξία και τις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Δηλαδή, μα ακριβώς η αξία είναι υπέρ του ανθρώπου, τη υγεία και τη ζωή.
4: Αναφερθήκατε.
1: Δεν συμφωνήσετε, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Να ξεκινήσω
4: ρωτήστε.
1: Από εσάς, δηλαδή. Ξεκινάω λοιπόν. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση από τον κόρο της αριστεράς κυρίως, αλλά και από το Πασόκ από δίδα σήμερα, η πρότασή σας να διατηρήσετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό ακούσαμε χθες, ναι. Που έχει φέρει ο κ. Μητσοτάκης στη χώρα. Εσείς λέτε, εμείς δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε.
5: Το είπε και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου εδώ.
1: Ναι. Και χθες δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Θα τα αφήσουμε να λειτουργούν.
5: Δέχτηκατε
1: κριτική από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Για το ότι κάνετε μια μεγάλη κολοτούμπα ο κ. Τσίπρας υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το ΠΑΣΟΚ σας έκανε και αυτό κριτική γιατί αποδέχεστε τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων του κ. Μητσοτάκη. Γιατί ο κ. Τσίπρας λοιπόν έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
4: Ο κ. Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν έκανε καμία απολύτως στροφή υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είμαστε σαφείς, συγκεκριμένοι και προσιλωμένοι στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, στην ενίσχυση των ανθρώπων της εκπαίδευσης, στην οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών, στη θεσμική θωράκιση των πανεπιστημίων και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για όλα τα παιδιά. Και αυτά ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα από το πρόγραμμα, μέσα από την πρότασή μας για την παιδεία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θα ήταν σοβαρό, υπάρχει σήμερα ένα τετελεσμένο. Έρχεται μια κυβέρνηση, έρχεται το ΠΑΣΟΚ εδώ καλή ώρα δίπλα μας, και λέει ότι εγώ αν θα γίνω κυβέρνηση, θα καταργήσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι βάζεις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας. Πρώτον, ναι, οικογένειες και μαζί με τα παιδιά τους φοιτητές. Δεύτερον, ανοίγεις μια πολύ μεγάλη δικαστική διένεξη, από την οποία πιθανότατα θα βγει ζημιωμένο το κράτος, αλλά και οι οικογένειες. Άρα λοιπόν, κάναμε αυτό το οποίο είναι απολύτως σοβαρό. Μάλιστα. Θα ενισχύσουμε το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτό, δουλεύουν σε αυτό,
1: να,
4: παράγουν.
1: Κάτι πρώτα και
0: θα μου επιτρέψει λίγο μετά.
1: Πόσο θα φτάσει ο μισθός του καθηγητή, του δασκάλου, στην ενίσχυση αυτού του σχεδίου που έχετε των ανθρώπων της εκπαίδευσης?
4: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι θα μπουν σε ένα ειδικό μισθολόγιο. Το οποίο θα ανακοινωθεί, ναι, το οποίο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘΕ.
5: Πολύ κοντά είναι η ΔΕΘΕ, μου είναι εξαγωνία. Πολύ κοντά είναι. Όχι, λέω, Βρεωνικό μου, είναι εξαγωνία.
1: Αγωνία δεν έχω, ρώτησα, απάντησε.
5: Και χθες, το ίδιο απάντησε η κυρία.
4: Σε πολύ λίγες μέρες θα δούμε μπροστά
1: μας. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, γιατί ούτε αυτό το κατάλαβα χθες. Θα καταργήσετε τις πανελλαδικές,
5: δεν ξέρω αν γίνει με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Όπως καταργήθηκαν άλλα.
4: Είναι πάρα πολύ.
1: Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο?
4: Είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Να ξέρετε ότι.
5: Και μιλήσατε για μεταβατικό στάδιο. Αυτό το νομίζω το άκουσα.
4: Καταρχάς μιλήσαμε για εθνικό απολυτήριο.
5: Ναι. Και αναβάθμιση του εθνικού απολυτήριου.
4: Ακριβώς. Επειδή τέθηκε το ζήτημα του αδιάβλητου.
1: Όχι τώρα το αδιάβλητο. Λέω πώς θα μπαίνουν τα πανεπιστήμια. Θα μπαίνουν με το εθνικό απολυτήριο στο πανεπιστήμιο τα παιδιά? Αυτό που σου είπα, καταλάβω.
4: Θα σας πω. Σε ένα μέρος των σχολών θα μπαίνουν με το εθνικό απολυτήριο. Μάλιστα. Και στις σχολές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σε πρώτη φάση θα ακολουθείτε το ίδιο μοντέλο το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Δεν καταργείτε τις πανελλαδικές. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
4: Εάν θέλετε να πούμε ότι δεν καταργείται για τις σχολές οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση, δεν είναι. Δεν καταργείται. Δηλαδή, αλλά καταργείται για τη συντριπτική νομική πλειοψηφία των σχολών, οι οποίες σήμερα, σε 10, 15, 20 μέρες, θα έχουν θέσεις στα πανεπιστήμια της περιφέρειας και δεν θα έχουν φοιτητές. Θα έχουν εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θα έχουν φοιτητές.
1: Ναι, εγώ αυτό που κρατώ, μπορείτε να πείτε ότι αυτό με διευκολύνει, κρατώ ότι στη νομική, στην ιατρική, γιατί αυτές είναι οι σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα μπαίνουν.
5: Δεν είναι μόνο ιατρική και νομική, γιατί υπάρχουν και φιλολογικές σχολές, υπάρχουν και μηχανολογικές, πολυτεχνείο,
1: όλα αυτά.
5: Υπάρχει και ψυχολογία και οικονομικά.
1: Είναι σχολές υψηλής ζήτησης.
5: Έτσι, και οι κυρίες στην περιφέρεια που μένουν στις καινές θέσεις.
1: Θα μπαίνουν αυτό καταλαβαίνω.
4: Αντιλαμβάνεστε και εσείς, νομίζω και οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι μας ακούν, ότι τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις θέλουν χρόνο.
5: Πρέπει όμως να εξωτερικό έτσι είναι το σύστημα πάντως. Στις σχολές της μεγάλης ζήτησης.
1: Αν θες Αμαλία μου να κάτσεις να υπερασπιστείς τον κύριο Τσίπρα, κάτσε από εκεί.
5: Εγώ δεν υπερασπίζω με κανένα, λέω.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. Τι να κάνω τώρα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει το σύστημα του εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αν θες να τοποθετήσεις εσύ, το
5: πάνω. Εγώ δεν τοποθετούμε, επειδή άκουσα τη συνέντευξη, λέω.
4: Ο στόχος μας είναι.
5: Λέω όμως ότι συμβαίνει το ίδιο σύστημα, ισχύει και στο εξωτερικό.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι αλήθεια ούτε αυτό, αλλά συνεχίζει.
5: Πώς δεν είναι αλήθεια, κόρμα και σπούδασε. Πώς δεν είναι αλήθεια.
1: Υπάρχουν πανεπιστήμια στο εξωτερικό που μπαίνουν εξετάσεις. Τι να κάνουμε τώρα?
5: Όχι σε όλες τις σχολές. Αυτό λέω.
0: Να διευκρινίσω, να απαντήσω σε κάτι. Ο στόχος μας είναι.
5: Εγώ δεν υπάρχει σε κανένα.
0: Πρέπει να απαντήσουμε σε κάτι.
4: Ο στόχος μας, κύριε Ελευθερόγλου, είναι σε κάποια φάση να μπορέσουν να μπαίνουν τα παιδιά, να μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά με το εθνικό απολυτήριο. Αυτό σε πρώτη φάση, τον πρώτο χρόνο όπου θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου, δεν είναι εφικτό. Γι' αυτό είπαμε ότι στις περισσότερες σχολές όπου η ζήτηση είναι χαμηλή και επί της ουσίας είναι όσες οι θέσεις, τόσοι και οι ενδιαφερόμενοι,
6: σε αυτές θα μπορούν να μπαίνουν με το εθνικό
5: επίπεδο. Κύριε Σολίδη, με αυτόν τον τρόπο ασχολείστε τα παιδιά σε κατηγορίες και ομάδες. Γιατί κάποιος θα πει ότι εγώ θα μπω με εξετάσεις γιατί θέλω νομική και εγώ που θέλω να μπω στα οικονομικά, τυχαίο το λέω.
6: Κυρία Κάτσου,
5: σου λέει θα δώσω από το πολιτήριο. Άρα θα έχεις δύο διαφορετικές τελείως
6: κατηγορίες. Προσπαθείτε να παίξετε το ρόλο του συνηγόρου του διαβόλου. Ότι δεν το πιστεύετε αυτό. Για ποιο λόγο, γιατί εμείς δεν θα καθορίσουμε την επιλογή του παιδιού για το εάν θα επιλέξει μία σχολή στην οποία θα μπαίνει με το εθνικό απολυτήριο ή αν θα μπει στην πραγματικά επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό είναι μία επιλογή του παιδιού.
1: Το άρα λοιπόν δεν δημιουργούμε... Δεν θα με εξετάσεις, κύριε Σαουλή. Ορίστε. Πώς θα παίρνει το βάθμο στο εθνικό απολυτήριο, με εξετάσεις θα παίρνει. Θα εξετάσεις θα δίνει πάλι.
6: Ακριβώς. Με εξετάσεις όμως...
5: Άρα...
1: Εντάξει, εξετάσεις θα δίνει το παιδί και στα 17, εξετάσεις θα δίνει και στα 18.
6: Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα.
5: Και σε συγκεκριμένα μαθήματα οι προαγωγικές, γιατί είναι, αυτό είναι,
6: είναι
5: ένα ερώτημα.
6: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο
6: μιλάμε για
1: το
6: δύο έτη.
1: Του εθνικού απολυτήριου. Δεν θα
6: δημιουργήσουμε
1: γι' αυτό.
6: Έχει αξία, έχει ουσία αυτό. Σας αρέσει αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, να βγαίνουν οι ρεπόρτερ στις εθνικές μας επετείους και να ρωτούν τους νέους ανθρώπους τι γιορτάζουμε σήμερα 28 Οκτωβρίου και να μην γνωρίζουν.
5: Γιατί δηλαδή, αν πούνε το εθνικό απολυτήριο, θα γνωρίζουν.
6: Είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού σχολείου.
0: Το ζήτημα είναι αυτό κάτι είναι, άλλο που πρέπει να αναδείξουμε.
6: Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού σχολείου, μιας ουσιαστικής παιδαγωγικής διαδικασίας.
0: Να απαντήσουμε όμως.

0: μετάξυ των πανελλαδικών και πώ
1: θα τις καταργήσει τις πανελλήνιες. Γιατί πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Να απαντήσω στο πρώτο.
1: Ναι.
2: Όπως ξέρετε, για τις πανελλήνιες ένα πολύ μικρό σχόλιο. Όπως ξέρετε, στη Βουλή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο.
1: Και πολύ θετικό.
2: Με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε ένα διάλογο. Και τώρα το προτείναμε. Υπάρχει ειδική επιτροπή. Συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, αποδέχτηκε την πρόκληση αυτή. Συμμετέχουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Γίνεται μια συζήτηση στο πώς ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων και κυρίως η εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα.
1: Και,
2: σε
1: ένα, και επειδή είναι αδιάβλητο το σύστημα πανελλαδικών, το λένε όλοι αυτό.
2: Σε ένα πολύ στιβαρό θεσμό, το οποίο αποτελεί ένα κεκτημένο, το οποίο δεν νομίζω ότι θέλει κανείς τόσο εύκολα να το απολέσουμε, αλλά να βρούμε τρόπους πώς η εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα διαμορφωθεί
1: με
2: ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επιτρέψτε να πω λίγο για τα πανεπιστήμια, κάτι γιατί έχει σημασία. Δεν μπορεί από τη μία να λες να παραμείνει ένας νόμος ως έχει. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μια χώρα και έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και τους νόμους. Ή κάστοτε κυβέρνηση. Αν μείνει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς θα το διατηρήσει το νόμο και έχει δικαίωμα. Οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους νόμους. Γι' αυτό γίνονται οι πολιτικοί.
1: Και αυτό είναι το ουσιαστικό κομμάτι.
2: Άρα λοιπόν. Δεν μιλάμε για αυτό. Είναι ένας νόμος.
1: Θα το καταργήσετε εσείς.
2: Εμείς λέμε προφανώς ότι αυτό νόμο τον καταψηφίσαμε. Νομίζω ότι ο κύριος Σύμπνας τον καταψήφισε, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν βουλευτής τότε. Νομίζω. Φαντάζομαι τον καταψήφισε. Δεν έχω συγκεκριμένη εικόνα. Και λέμε ότι δεν μπορεί από τη μία να λες να μείνει ο νόμος και να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και εξηγούμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αναθεώρηση του άρθρου 16, να δεσμεύσουμε μέσα από την αναθεώρηση ότι τα όποια μη κρατικά πανεπιστήμια θα έχουν αποκλειστικά χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό, γιατί η σημερινή τους μορφή, όπως ξέρετε, αποτελούν παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα οποία μπορεί να έχουν και τα περισσότερα, όπως ξέρετε, έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αλλά το συγκεκριμένο μέτρο, όπως εφαρμόζεται, οδηγεί σε κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
1: Εντάξει, το ΣΤΕ πάντως έχει άλλη άποψη.
2: Όχι. Το ΣΤΕ έκανε μια απόφαση, την οποία εγώ προσωπικά μπορεί να διαφωνώ. Ναι. Σέβομαι απόλυτα την απόφαση. Θεωρώ ότι έκανε ένα bypass, υπερκάλυψε το άρθρο 16, το οποίο ήταν πολύ σαφές. Okay, έκανε μια απόφαση, τη σεβόμαστε όλοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αν θέλει, δεν μπορεί να
1: νομοθετήσει
2: με διαφορετικό τρόπο. Είναι αντίφαση να λες να μείνει αυτός ο νόμος και δεν θέλω ή τέλος πάντων δεν επιθυμώ ή δεν θα ψηφίσω την αναθεώρηση του άρθρου 16. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι στην αναθεωρητική Βουλή, στην επόμενη δηλαδή Βουλή, να προσπαθήσουμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του άρθρου 16 να δεσμεύσουμε και να βάλουμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα υποχρεώνουν τα όποια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία σημειώνουν ότι θα λειτουργούν συνοδευτικά και η κύρια λέξη είναι συμπληρωματικά των δημοσίων πανεπιστημίων. Υπάρχει πρόταση και μπορώ να σας πω ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλούσε τη δεκαετία του 80 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, από φορείς, από επιμελητήρια, από τοπική αυτοδιοίκηση, από το ΣΕΒ ενδεχομένως, μπορώ να σας πω χίλιους δύο φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχεύσουν και να κάνουν σχολές ενδιαφέροντος πραγματικές, το να έχουμε ακόμα τρεις νομικές δημόσιες π.χ. στην Ελλάδα και να γίνουν άλλες τέσσερις, όπως διαβάζω, κύριε Ελευθέρογλου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα πληγεί από αυτή την εξέλιξη.
0: Μα στην Κύπρο πάνε τα παιδιά και παίρνουν τα παιδιά τους.
2: Προσέξτε. Στην Κύπρο έχουν το δικαίωμα να το κάνουν και σε όλο τον κόσμο. Και στην Αμερική μπορούν να πάνε και στην Γερμανία μπορούν να πάνε. Και
0: όταν θέλουν μπορούν
2: να πάνε. Ζήτηση, το θέμα είναι όμως εντός της χώρας
1: να δούμε την οικονομία.
2: Όχι, περιμένετε. Να δούμε
1: τι θα γίνει. Γιατί να φεύγουν τα παιδιά έξω και να πληρώνουν έξω.
2: Εμείς όπως ξέρετε για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά είχαμε κάνει μια πρόταση να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Να πάνε και να τοποθετηθούν εκτός των μεγάλων κέντρων Αθήνας
0: δηλαδή
2: και Θεσσαλονίκης.
0: Η κυβέρνηση και εσάς είναι ότι ενώ συμφωνείτε επί της ουσίας και δέχτηκε η κυβέρνηση αυτά που λέτε.
2: Με τα μη κερδοσκοπικά.
0: Το δέχτηκε και άκουσα τον κύριο Στυλιανίδη.
2: Με τα μη κερδοσκοπικά. Θα το δούμε αυτό στην επόμενη Βουλή. Θα το δούμε. Όχι, περιμένετε.
0: Γιατί σας κατηγορούν, λέω.
2: Εδώ.
0: Χαίρομαι
2: πολύ που με ρωτάτε. Πάμε να το λύσουμε και αυτό γιατί το θεωρώ ότι μια άθλια προπαγάνδα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και την υιοθετεί και ο Πρωθυπουργό. Γίνεται κομμάτι και αυτός αυτής της προπαγάνδας. Σε αυτή τη Βουλή, θα το πω 100 φορές, το έχουμε ξαναπεί, δεν ψηφίζουμε το περιεχόμενο. Ακόμα και αν συμφωνήσουμε για το περιεχόμενο εμείς και η Νέα Δημοκρατία και πούμε ναι, θα αναθεωρήσουμε έτσι το άρθρο 16, ό,τι και πούμε σε αυτή τη Βουλή, στην επόμενη δεν έχει καμία. Μα καμία. Όχι, καμία.
0: Γιατί θα περάσει με 151 αν συμφώνησε την
2: νομικά,
0: τώρα.
2: Ναι,
0: θα πάει
2: επειδή
0: όμως
2: κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα της επόμενης Βουλής.
3: Φαίνεται να το ξέρετε εσείς.
2: Ποιο πράγμα.
3: Από τη στιγμή που θεωρείτε ότι η Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν θέλω να οπλίσω το χέρι της Δημοκρατίας να αλλάξει το άρθρο 16 όπως αυτή επιθυμεί. Αν τυχόν συγκυβερνήσει με κάποιο ακροδεξιό κόμμα, που είναι και το πιο πιθανό.
3: Να απαντήσω όμως.
1: Ναι, τώρα για την ίδια. Ακούστηκαν πολλά.
3: Καταρχάς, επειδή ακούστηκαν πολλά, να σταθώ στο θέμα με δύο λόγια του Εθνικού Απολυτηρίου. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε αυτό, έχει μπει σε μια συζήτηση.

0: συζήτηση με όλα τα
1: κόμματα. Άρα και στην αναβάθμισή του.
0: Θέλει βεβαίως και αυτό θα κάνουμε. Μπορείς. Αλλά έχουμε μπει σε μια συζήτηση με όλα τα κόμματα, να ακούσουμε τις προτάσεις, να συνθέσουμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή στη συνέχεια, που νομίζω ότι θα αναβαθμίσει και το ρόλο και του δημοσίου σχολείου. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα των πανεπιστημίων. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κλαβίνα ως προς την πρόκληση στον κύριο Σαουλίδη και, στον κύριο Τσίπρα, ότι αν έχεις μια ξεκάθαρη θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν συμφωνείς, μπορείς να νομοθετήσεις πολύ εύκολα και να μας πει, και οφείλει να μας πει γιατί δεν το είπε πριν, αν θα καταργήσει το νόμο που ψηφίσαμε και κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μη κρατικά, μη κρατοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό μπορεί να το κάνει. Πρέπει να μας το πει αυτό, αν θα το κάνει. Γιατί το να κρύβεται πίσω από το ότι, ξέρετε, αν έχει ψηφιστεί η διάταξη του άρθρου 16 και εφαρμόζονται ιδιωτικά πανεπιστήμια, πώς εμείς θα έρθουμε να τα καταργήσουμε όταν θα λειτουργούμε. Αυτό είπε ο κύριος Σαουλίδης. Τι σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σαουλίδης? Ότι κοιτάξτε, στην επόμενη Βουλή θα ψηφίσει η επόμενη Βουλή το άρθρο 16, άρα από τότε θα μπορούν να εφαρμόζεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα, όταν θα έρθει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαουλίδης προφανώς εννοεί ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έρθει κάποια μέρα να κυβερνήσει μετά από τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Δεν συζητάμε ούτε για την επόμενη τετραετία. Την επόμενη τετραετία θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και όποιο άλλο κόμμα ως πλειοψηφία τα ιδιωτικά θα εφαρμόζονται και τότε δεν θα μπορεί να τα καταργήσει.
2: Τα λέτε ιδιωτικά.
0: Έτσι λέει. Λοιπόν, τα ιδιωτικά. Γιατί εμείς λέμε λοιπόν ότι στο άρθρο 16 θέλουμε να προβλεφθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ,
1: έχουμε
0: μία άποψη συγκεκριμένη. Το λέμε. Κάποιοι άλλοι είναι... κρύβονται. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάνει μία ακόμα κολοτούμπα.
3: Θέλω να σας στερήσω τη χαρά, γι' αυτό δεν σας διακόπτω.
0: Όλο αυτό το καιρό που εμείς μιλούσαμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, μας έλεγε το ΠΑΣΟΚ, εμείς θέλουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Όταν φέραμε το νόμο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ του όχι σε όλα, τη διχαστική αντιπολίτευση.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολακόπουλο, βουλευτή.
0: Τα ιδιωτικά έχουμε μία ακόμα κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα.
3: Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Πραγματικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή για να στέλνει τα παιδιά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς θα την καταργήσουμε.
1: Δεν έχει φέρει, όντως.
4: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Την κολοτούμπα σήμερα για τις αγωγικές εξετάσεις.
4: Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Υποψήφιο βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη.
1: Μην τα λες και εσύ όλα τώρα.
4: Ελπίζω να είναι βουλευτής, όχι τα λέω. Γιατί αυτό αξίζει. Αντώνης Σαουλίδης, αναπληρωτής τομέα της προστασίας του πολίτη της Ελλάς, υποψήφιο Τσίπρα θέλοντος και Θεού επιτρέποντος στην Α' Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί πίσω από τις γραμμές με Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη.
1: Όχι, Ελένη Καλογεροπούλου.
4: Ναι, Ελένη Καλογεροπούλου σε άδεια. Όχι, okay, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Είναι σε άδεια. Μείνετε άξιον 24.
1: Εμείς
4: αύριο πάλι 8 η ώρα.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: I got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
12: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
14: Γιατί έστριψες, ευθεία πρέπει να πας, εγώ να στριψεις.
15: Μα το GPS λέει ρε μπαμπά.
14: Ναι, ξέρει αυτό το μαραφέτη, γιατί δεν ξέρω εγώ που κάνω τη διαδρομή αυτή 40 χρόνια. Άμα το ξέρω θα είχα πάρει ένα ταξί.

0: ταξιδεύει σε μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9000 BTU με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: Εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο. Και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμα ισχυρότερη.
2: Η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Και κυριολεκτικά έχουν φουλάρει τις μηχανές, τα κομματικά επιτελεία, το είδαμε από την κυβέρνηση μέχρι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ο μεγάλος σταθμός, ο τελευταίος προεκλογικός σταθμός, όποτε και αν γίνουν εκλογές, καθώς αυτή η ΔΕΘ είναι σίγουρα προεκλογική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το οικονομικό επιτελείο ήδη ξετυλίγουν το κουβάρι με τις παροχές που θα προετοιμάσει ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αστάθμητο παράγοντα βέβαια τις εξελίξεις του Ορμούς που μόνο καλές δεν είναι. Και βλέπουμε και τις διεργασίες στην αντιπολίτευση. Ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση πριν από λίγη ώρα, σε συνέντευξη τύπου για την ενέργεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ μείωση του κόστους στα τιμολόγια του ρεύματος για 20% μέχρι το 2027, με δέσμευση μακροπρόθεσμη μέχρι το 30% να μειωθεί και να φτάσει μέχρι και το 30%. Είναι μια πρόταση η οποία κατατίθεται και αυτή από το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη 13η σύνταξη, που αναμένεται να προκαλέσει αναταράξεις και συζήτηση για την κοστολόγηση ημί των προτάσεων. Την ίδια ώρα, στην σκακέρα την πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως όλα δείχνουν, θα υποδεχτεί τους βουλευτές που έβγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, όσους εκείνος θέλει, από το Σεπτέμβριο και μετά, μαζί με το άνοιγμα των σχολείων, κάτι που αποτελεί αφορμή πολέμου για την Κουμουνδούρου. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά, με ρεπορτάζ, παρασκήνιο, πληροφορίες, αποκλειστικές πληροφορίες, τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής και κεντρικό καλεσμένο, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σας.
3: Με γεμάτη ατζέντα είμαστε, με ατζέντα προεκλογική. Και ας τις κάνει ο Πρωθυπουργός την ώρα τους εκλογές. Η ΔΕΘ αυτή είναι σίγουρα προεκλογική και σίγουρα με οικονομική ατζέντα, με αστάθμητο παράγοντα, όπως είπαμε, τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, σήμερα Δημήτρη είδαμε με τον Πρωθυπουργό την αιχμή του δόρατος του οικονομικού επιτελείου να περιγράφει ένα πλαίσιο, μία δέσμη μέτρων και ένα αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι και μία προετοιμασία για όσα θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να δούμε τρεις κάρτες.
4: Ναι.
3: Να δούμε τι ακριβώς παρουσιάστηκε σήμερα και θα μας πεις τι απόϊχο έχει και τι γίνεται και στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, πώς έχουν πάρει και οι βουλευτές τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές δεν θα είναι προώρες. Για πάμε παρακαλώ να δούμε τις κάρτες. Λοιπόν, μιλάμε για το χάρτη των δημοσίων επενδύσεων από το 26 έως το 30. Μιλάει για ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Μετά έχει στο επίκεντρό του και θα τα δούμε και στη ΔΕΘ την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Και βέβαια στο επίκεντρο μπαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ανάπτυξη και ο πράσινος μετασχηματισμός. Είναι πυλώνες τους οποίους θα παρουσιάσει προφανώς και στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, δώσε μας ένα περίγραμμα από αυτές τις εξαγγελίες. Και πες μας και το κλίμα στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Λοιπόν, και στη ΔΕΘ και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ και μετά θα αρχίσει να ξετυλίγεται, που έχει για στόχο και ορίζοντα το 2030, προκειμένου, όπως έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, με αυτή την τρίτη τετραετία, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν και θα ολοκληρώσουν το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να μην μπορεί η χώρα καθιονδήποτε τρόπο να επιστρέψει στο παρελθόν. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι θα έρθουν και αρκετά χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, και καταλαβαίνει κανείς αυτό ότι είναι ένα μισό επιπλέον ταμείο ανάκαμψης. Κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά χρήματα που αναμένουμε να έρθουν από την Ευρώπη. Τώρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη. Η περσινή ΔΕΘ ήταν στους συνταξιούχους, αλλά και στους νέους ανθρώπους με τις φοροαπαλλαγές και που υπήρξαν, και στους νέους μέχρι 25 χρονών, και στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους. Άρα περιμένουμε ουσιαστικές ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη. Περιμένουμε σημαντική διόρθωση του περίφημου νόμου Χατζηδάκη για τα τεκμήρια. για το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και κατάργηση αυτής της ρυθμίσης. Θα δούμε πώς ακριβώς θα την εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και ο κύριος Χατζηδάκης, να θυμίσω, όταν τον είχαμε εδώ πριν
5: και
4: από λίγες μέρες...
5: Και η προκαταβολή του φόρου είναι πολύ
4: ακριβώς,
5: προβληματική.
4: Είχε πει ότι η τεχνολογία πια επιτρέπει διασταυρώσεις και ελέγχους και ενδεχομένως οι ρυθμίσεις που είχαμε πάρει στο παρελθόν να μην χρειάζονται πια.
5: Άρα να δούμε αν θα καταργηθεί το τεκμαρτό και η προκαταβολή του φόρου.
4: Ακριβώς. Για το τεκμαρτό σχεδόν είμαι βέβαιος ότι θα καταργηθεί, εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή που θα γίνει επί της ουσίας
5: και η προκαταβολή
4: θα είναι
5: του φόρου, πρέπει προκαταβολή να φόρου γιατί στεγνώνει η απορρευστότητα.
4: Και επίσης θα υπάρξουν σημαντικές φόρο ελαφρύνσεις και φέτος που θα αφορούν αυτό που λέμε μεσαία τάξη, δηλαδή τον εκλογικό κορμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όσον αφορά την ΔΕΘ. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα είπε ότι το ποσό που θα δαπανηθεί για τις εξαγγελίες θα ξεπερνά το 1 δις. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι βέβαια δεν το λένε ακόμα στην κυβέρνηση γιατί θέλουν να είναι
5: σίγουροι.
4: Συνήθως
5: το 50% λέει ο κυβερνητικός.
4: Ακριβώς.
5: Άρα
4: θέλουν
5: πάμε για δύο.
4: Να είναι σίγουροι, να είναι και να δουν και τα έσοδα από τον τουρισμό που ευτυχώς πάει καλά και πάει υπέρ το δέον καλά.
5: Μπορεί να δούμε 2 δις δηλαδή.
4: 2,4.
5: 2,4.
4: Αυτή είναι η πληροφόρηση ότι το πακέτο θα είναι περίπου 2,4.
5: Το κλισέ λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Ακριβώς. Γιατί πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα ως άσο στο μανίκι, να τα πούνε την τελευταία στιγμή, να μην δημιουργήσουν προσδοκίες και να δημιουργήσουν και μια θετική εικόνα.
5: Πες μας λίγο τώρα.
4: Να πω και κάτι ακόμα.
5: Και το κλίμα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Αυτό θα σου πω. Οι εξαγγελίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στο Βελίδι, όπως κάθε χρόνο. Θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο στη Βουλή. Θα αρχίσουν να ισχύουν 1η-1η του 2027 και στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει εκτίμηση ότι τους πρώτους μήνες του 27 θα γίνουν πια αισθητοί και στην τσέπη των πολιτών και θυμίζουν ότι οι εξαγγελίες οι περσινές που μπορεί να έδωσαν στην κυβέρνηση περίπου μία-μιάμιση μονάδα όταν εξαγγέλθηκαν, όταν άρχισαν να γίνονται κατανοητές από τις αρχές του χρόνου και με τη μείωση της...
5: Ναι, όταν έφτασαν στην τσέπη.
4: Ακριβώς, έφτασαν στην τσέπη και με την αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος, αλλά και με τη μείωση φόρου που θα φτάσει και τώρα, γιατί η μείωση του φόρου είναι σημαντική σε αρκετές ομάδες κοινωνικές με βάση τις περσινές εξαγγελίες, αυξήθηκαν τα ποσοστά. Αυτό εκτιμούν και για φέτος. Τώρα, στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει πια, θα σου έλεγα, βεβαιότητα, αν και στην πολιτική
5: βεβαιότητα...
4: Θα μας
5: τα πει και ο γραμματέας ναι, τώρα της Νέας
4: δεν μπορεί να
5: ο
4: είναι
5: κύριος
4: κάτι
5: Κυρανάκης
4: δεδομένο.
5: Που τον έχουμε σε λίγη ώρα.
4: Υπάρχει βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Σχεδόν όλοι μιλούν για εκλογές το 27. Θέλω να σου πω ότι το προηγούμενο διάστημα πολλοί βουλευτές είχαν κανονίσει μετά το 15 Αύγουστο να επιστρέψουν στα γραφεία τους, να επιστρέψουν όσοι είναι από την
5: Αθήνα. Δεν θα γυρίσουν, τι θα κάνουν, θα γυρίσουν στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο.
4: Είναι άλλο να γυρίσεις στις 15 το βράδυ και άλλο να γυρίσεις στις 20
5: ναι.
4: ή στις 19
5: ναι.
4: και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και να μην φοβάσαι ότι θα γίνουν εκλογές που θα εξαγγελθούν τέλη Αυγούστου.
5: Μπορεί να μην φοβάσαι τις εκλογές, πρέπει να φοβάσαι αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή πάντως. Γιατί
4: άλλο
5: αυτά που
4: αυτό.
5: Γίνονται στη Μέση Ανατολή έκαναν την παρέμβαση της κυβέρνησης για τη βενζίνη να είναι ήδη ανύπαρκτη. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι θα είχαμε περαιτέρω αύξηση, αλλά ήδη έχουμε πάει στο 2 ευρώ εντός Αττικής και οπουδήποτε εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης είμαστε πάνω
4: αυτά
5: από το 2 ευρώ.
4: Που γίνονται
5: με εφιαλτικές προβλέψεις. 2,5 ευρώ στην επαρχία και 2,30 στην Αθήνα, αν συνεχίσουμε έτσι.
4: Αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή είναι ένας ακόμη επιπλέον λόγος για να μην πάει ο Πρωθυπουργός σε πρόορες εκλογές του Σεπτέμβριο.
5: Τώρα, αυτό είναι λογικό.
4: Η αίσθηση που υπάρχει λοιπόν σε όλους είναι ότι θα πάμε σε εκλογές το Μάιο. Όλοι πια λένε το Μάιο ως το μήνα των εκλογών. Να μην σου πω ότι κάποιοι λένε ακόμα και τον Ιούνιο. Mm-hmm. Και η λογική, την είπαμε και χθες, είναι η λογική της μίας και μοναδικής κάλπης, ούτως ώστε να μην υπάρχει το περιθώριο 2 και 3 εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς 1η εβδόμου ξεκινά η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ελλάδος. Άρα πρέπει στην 1η εβδόμου να έχουμε κυβέρνηση και να μην έχουμε υπηρεσιακές κυβερνήσεις, ούτε να πάμε σε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες εκλογές. Είναι μια επιλογή ρίσκου που παίρνει ο Πρωθυπουργός. Πολλοί λένε ότι η αντίστοιχη επιλογή είχε πάρει και το 2023 και του βγήκε. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα παίξει ξανά το χαρτί της θεσμικότητας και ότι ό,τι είπαμε το κάναμε
5: κατανοητό.
4: Και όχι το χαρτί των πρόεδρων.
5: Πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ του Πασό και της Αριστεράς, θέλω να πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση της Interview. Είναι μια τελευταία εικόνα, ίσως η τελευταία πριν την επίσημη θερινή Ραστόνη, που δείχνει τι κουκιά μαζεύουν τα κόμματα και νομίζω έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον. Είναι ίσως η τελευταία δημοσκόπηση που βλέπουμε πριν την καρδιά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πλην την καρδιά στο φρενάρισμα του Αυγούστου. 26,8 είναι η πρόθεση, είναι για το politic.gr, για τη Νέα Δημοκρατία, 15,8 η Ελλάς, 10,1 Το ΠΑΣΟΚ 8,9%. Η Ελληνική Λύση 5,9% το ΚΚΕ, 5,3% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 3,1% το Μέρα 25, 3% η Φωνή Λογικής. Και στην επόμενη κάρτα 2,9% Πλεύση Ελευθερίας, 2,4% Δημοκράτες, 1% ΣΥΡΙΖΑ, 0,5% Νέα Αριστερά, 0,3% Νίκη, 5,9% αναποφάσιστη. Λοιπόν, εδώ, Δημήτρη, νομίζω ότι δεν βλέπουμε, τουλάχιστον ως προς τις θέσεις αποκλήσεις. Εντάξει, προς τα ποσοστά πάντα υπάρχουν.
4: Βλέπουμε όμως, πρόσεξε, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, να έχει πέσει το ΠΑΣΟ κοντά στις δύο μονάδες.
5: Μιλάς για την ίδια εταιρεία.
4: Ναι, για την interview. Ναι. Να έχει ανέβει ο κύριος Τσίπρας γύρω στη μία-μιάμιση μονάδα. Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται εκτός Βουλής στο 2,9 και να καταραίει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 5.
5: Ναι, εντάξει, όμως επειδή μιλάμε για πρόθεση, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, και η κυρία Κωνσταντοπούλου στην εκτίμηση μπαίνει η Βουλή. Έτσι.
4: Λέω για πρόθεση.
5: Ναι, λέμε για αυτό που
4: η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν έχει εκτίμηση, έχει μόνο
5: καταλαβαίνω.
4: Πρόθεση.
5: Απλώς λέω ότι αν είχε την αναγωγή και αυτή που είναι στο 3-3-2 κάτι.
4: Σύμφωνοι, βλέπουμε την πρόθεση.
5: Θεωρητικά,
4: σε αυτή τη δημοσκόπηση που έχει μόνο πρόθεση, είναι αρκετά κόμματα που είναι εκτός Βουλής ή φλερτάρουν με την είσοδό του στη Βουλή. Δηλαδή τα σίγουρα κόμματα. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ.
5: Η
4: ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, μέχρι εκεί.
5: Και
4: από εκεί και πέρα,
5: όλοι
4: οι άλλοι παίζεται. Δηλαδή, μιλάμε για 6 κόμματα. Έξι κόμματα
5: που είναι σίγουρα πάνω από το κοινοβουλευτικό κατόφλι. Βέβαια, στο 3,1%, ανοίξτε μου την κάρτα, βλέπουμε και την έκπληξη που γράφει ποσοστά κατά καιρούς του Μέρα 25, του κύριου Βαρουφάκη.
4: Λοιπόν, απλά αυτά είναι κόμματα που αν πάμε τελικά σε δεύτερες εκλογές, από την πόλους που θα εξαφανιστεί. Δηλαδή ότι είναι μεταξύ κοντά στο 3 ή λίγο πάνω ή λίγο κάτω δεν θα υπάρχει.
5: Και κακά είναι τα μαντάτα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος κάνει ένα restart θα δούμε που θα πάει. Πάντως αυτή τη στιγμή βλέπουμε άσο.
4: Είναι στο 1%. Εντάξει,
5: λοιπόν,
4: είναι πολύ
5: τώρα
4: μαρίς.
5: Πάμε να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είπα στην αρχή της εκπομπής ότι είχαμε τους τσακωμούς για το ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη. Το κοστολογήσαμε, δεν το κοστολογήσατε, του έλεγε η κυβέρνηση. Σήμερα ο κ. Ανδουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την ενέργεια, έχοντας μαζί του τον Γιάννη Μανιάτη, που είναι ειδικό σε αυτά τα θέματα, τον Φραγκίσκο Παρασίδη, τον αρμόδιο βουλευτή, τον εκπρόσωπο τον Κώστα Τσουκαλά και τον κύριο Μοθιουδάκη, που ασχολείται με την ενέργεια, έκαναν μία συνέντευξη τύπου αποτίμησης της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, με σφοδρά πειρά του κύριου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των συμφερόντων στην ενέργεια. Και πρότεινε εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης η κεντρική του πρόταση, η οποία δεν έχει παίξει και πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι τώρα, πριν από λίγη ώρα βγήκε. Η κεντρική πρόταση ποια είναι? Μείωση του κόστους ενέργειας 20% μέχρι το 2027. Λέει λοιπόν ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση, με το πλαίσιο και την περιγραφή που έκανε με τις κοινότητες, με τα τιμολόγια ο Γιάννης Μανιάτης, μπορεί να μειωθεί το κόστος ενέργειας κατά 20%.
4: Τι και λένε μέχρι επίσης, το 2027?
5: Το κόστος στα τιμολόγια ρεύματος να μειωθεί κατά 20%.
4: Όχι, το 2027 που κολλάει.
5: Ότι μέχρι τότε, αν υλοποιηθούν αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ.
4: Μα αφού θα γίνουν εκλογές το 2027.
5: Ναι, σου λέει, αν εκλεχθώ, αν εγώ είμαι κυβέρνηση και υλοποιήσω το πρόγραμμά μου για την ενέργεια, θα μειώσω τα τιμολόγια του ρεύματος κατά 20%.
4: Στο δεύτερο μισό του 2027.
5: Ναι, προφανώς. Εντός του 2027. Μάλιστα. Ένα αυτό. Ναι. Τώρα, λένε επίσης ότι μακροπρόθεσμα, αν υλοποιηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, θα πέσει το κόστος στα τιμολόγια ρεύματος κατά 30%.
4: Μάλιστα.
5: Βασίζονται από ό,τι είδα στις ενεργειακές κοινότητες, σε μοντέλα τα οποία περιέγραψε και μάλιστα αναλυτικά με κάρτες και δεδομένα ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος είναι και ειδικός στο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι η νέα σύγκρουση με την κυβέρνηση αυτή η παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ως κεντρική πρόταση, το βλέπω ακριβώς, 20% μείωση μέχρι το 2027. Και νομίζω ότι εδώ θα δούμε με τη Νέα Δημοκρατία τώρα να συγκρούνται και για την ενέργεια.
4: Ναι.
5: Να πω γιατί γίνονται όλα αυτά.
4: Εγώ το μέχρι δεν καταλαβαίνω. Κανονικά θα πρέπει να είναι από το 2027.
5: Όχι.
4: Γιατί το μέχρι αφού
5: εντός
4: είναι
5: του, εντός
4: Νέα Δημοκρατία
5: του
4: κυβέρνηση.
5: Εντός του 2027, με τη λογική ότι γίνονται εκλογές.
4: Άμα γίνουν εκλογές
5: στο δεύτερο
4: εξάμηνο,
5: στο δεύτερο εξάμηνο θα έχουν μειώσει κατά 20% την ενέργεια. Αυτός είναι ο στόχος τώρα. Γιατί γίνονται αυτές οι θεματικές εκδηλώσεις? Οι θεματικές εκδηλώσεις γίνονται γιατί ο κύριος Ανδουλάκης έχει κάνει μία για τη στέγαση, μία για τους μικρομεσαίους, μία για τους συνταξιούχους, μία για την παιδεία. Θα κάνει το Σάββατο που έρχεται στοιχείο για την ναυτιλία. Θέλουν ουσιαστικά μέσω των θεματικών εκδηλώσεων να έχουν παρουσιαστεί όλες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ώστε να τις πάρει και να τις κάνει πακέτο σαν όριμο φρούτο ο Νίκος Ανδουλάκης στη ΔΕΘ.
4: Ναι.
5: Και μέσα να έχει το ΕΚΑΣ, να έχει τη 13η σύνταξη, τη μείωση του κόστου ενέργειας κατά 20%, ώστε να έχουν επικοινωνηθεί στον κόσμο αυτές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, να φτιάχνεται ατζέντα και η αντιπαράθεση να γίνεται πάνω στην ατζέντα του Πασόκ για να μειώνει και το χώρο και το χρόνο του Τσίπρα και να παίζει εκείνος με τον κύριο Μητσοτάκη, κοστολόγησες, δεν κοστολόγησες, εγώ κάνω αυτό, εσύ κάνεις το άλλο. Και θέλω να σας πω επίσης ότι έχουμε και εξελίξεις ό,τι αφορά τη διεύρυνση πάνω σε αυτό που λέγαμε.
4: Πριν τη διεύρυνση, έχουμε και μια σύγκρουση του Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα για, τις, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ναι, που είναι σημαντική.
5: Το Πασόκ είναι κατά του... μιλάει για την αναθεώρηση του 16, αλλά θέλει να ξυλώσει τον νόμο Πιερακάκη, να το πω εκλέκευμένα. Ο κύριος Τσίπρας, όπως έστρεψε και τα πειρά του εχθές ο κύριος Παπάς, από ό,τι διαφαίνεται και μας είπε και ο εκπρόσωπός του κύριος
4: Τσίπρας
5: εχθές, λέει ότι εμείς είμαστε κατά, δεν θα θέλαμε να έχουν φτιαχτεί ποτέ, αλλά εφόσον αυτός ο νόμος υπάρχει, δεν ακούμε να λένε για ξύλωμα. Γι' αυτό έγινε και η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι ήταν στο συνέδριο εδώ και θα έπρεπε να λένε να τον ξυλώσει τον νόμο Πιερακάκη.
4: Η κυρία Λαλιώτου το είπε καθαρά.
5: Θα την έχουν σήμερα την κυρία Λαλιώτου.
4: Υπάρχει συνέχεια. Και κατά αυτή την έννοια, δεν μπορούμε να ένα νόμο που έχει παράξει ήδη αποτελέσματα, να έρθουμε εμείς και να τον
5: Πούμε αυτά. Θα έχουμε και την Τομεάρχη Παιδείας της Ελλάδας εδώ για να τα συζητήσουμε. Αυτό που έλεγα πριν, λοιπόν, είναι ότι πάμε στο safe mode τώρα, στην ασφαλή διαδικασία διεύρυνσης του Πασόκ, με τον κύριο Ανδρουλάκη να αποφασίζει εκείνος για τους εν ενεργεία βουλευτές. Και σήμερα έμαθα, λοιπόν, ότι προχωράνε πιο εύκολα και πιο γρήγορα τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι του κυρίου Αποστολάκη, του Ναυάρχου. Η δεύτερη που δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα είναι του κυρίου Χουρδάκη. Ο κύριος Χουρδάκης εκλέχθηκε με την Πλεύση Ελευθερίας. Μπήκε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ανεξαρτητοποιήθηκε. Και τώρα ακούω ότι θα κατέβει με το Πασόκ, τον προσεγγίζουν να κατέβει στην Α Θεσσαλονίκης. Και όπως επίσης και της πρώην υφυπουργού και βουλευτή της κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου, προερχόμενης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις προχωράνε πιο γρήγορα. Μαζί με τον κύριο Χουρδάκη, που προστίθεται στα πρόσωπα που μπαίνουν στην ατζέντα των προσώπων για το Πασόκ, γιατί αυτές οι περιπτώσεις δεν προσκρούν στο ψηστό καταστατικό του Πασόκ όπως η κυρία Τζάκρη και δεν προκαλούν εσωκομματικές αναταράξεις. Άρα, πρόσωπα όπως η κυρία Τζάκρη προς το παρόν, λέω, όχι για πάντα, παγώνουν και προχωράνε οι πιο εύκολες στο εσωτερικό περιπτώσεις, Χουρδάκη, Τελιγιορίδου και Αποστολάκη.
4: Πάντως, θέλω να πω κάτι, Γιώργο.
5: Και όχι κάτι ακόμα να δώσω.
4: Ναι, τώρα, που θα μου πεις και τα κόμματα τα αφορά, αλλά και τα πρόσωπα τα αφορά. Αυτό το πήγαινε έλα των προσώπων, των βουλευτών, που μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο έχουν αλλάξει τρία κόμματα, πρώτον είναι πρωτόγνωρο. Δεύτερον, δείχνει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η έδρα. Ούτε στην ιδεολογία πιστεύουν, ούτε στις θέσεις πιστεύουν.
5: Εντάξει, δεν ισχύει για όλους.
4: Μισό λεπτό. Όταν έχεις εκλεγεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά πας στον κύριο Κασελάκη και μετά πας στο Πασόκ, συγγνώμη, ποια ιδεολογία κοινή έχουν αυτά τα τρία κόμματα.
5: Γιατί
4: θα τρελαθούμε τώρα, έτσι.
5: Εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι είναι καλοκαίρι, τώρα γίνονται και μεταγραφές.
4: Ναι, βρε Γιώργο μου. Είναι
5: πρόσεξε, δηλαδή,
4: θα σου απαντήσω. Είναι σαν ένα παίκτη. Μισό λεπτό. Είναι σαν ένα παίκτη μέσα σε μία χρονιά να πάει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και μετά στην ΑΕΚ. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Και πες εκεί, πάνε διότι κροτσάνε μια μπάλα και είναι καλοί παίκτε και του παίρνουν.
5: Από το ΣΥΡΙΖΑ η ομάδα σχεδόν έκλεισε.
4: Ναι,
5: και
4: αλλά θέλω να σου πω ότι όταν αλλάζεις τρία κόμματα που δεν υπάρχει κανένα, ας πούμε, μια κοινή ιδεολογική βάση των τριών. Δηλαδή, προφανώς.
5: Είμαστε στο επίπεδο του σενάριου, αν ο κύριος Χουρδάκης μπει στο Πασόκ.
4: Δεν λέω για τον, λέω για τον οποιοδήποτε.
5: Αυτό είναι που θα έχει περάσει από τρία.
4: Και άλλοι έχουν περάσει.
5: Κοινοβουλευτική
4: περίοδο. Και άλλοι έχουν περάσει.
5: Λοιπόν, θέλω να πω και το άλλο, το οποίο το ακούτε από εδώ, από την εκπομπή μας στις γραμμές. Κλείδωσε. Είχαν γίνει δύο συζητήσεις. Μία συζήτηση έλεγε να πάμε να κάνουμε την 3η Σεπτέμβρη στην Αθήνα, γιατί πρέπει να δημιουργούμε πολιτικά γεγονότα στο Λεκανοπέδιο που δεν πάμε καλά, στο Πασόκ. Η δεύτερη συζήτηση έλεγε: πάμε να το κάνουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είναι προπύργιο, είναι κάστρο, είμαστε πρώτοι. Είναι πρώτο το Πασόκ και δημοσκοπικά και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κ. Ανδρουλάκης με τους στενούς του επιτελείς. Και μετά είχαμε ενστάσεις βουλευτών της Αττικής που λέγανε: ρε παιδιά, εμείς εδώ πρέπει να δημιουργούμε πολιτικά γεγονότα. Στο Ηράκλειο είμαστε πρώτοι, εδώ πρέπει να ανέβουμε. Λοιπόν, έμαθα πριν από λίγη ώρα επισήμως ότι κλείδωσε η εκδήλωση, η επαιτειακή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ για το Ηράκλειο της Κρήτης.
4: Η γενέτειρα
5: του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκεί που το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να δημιουργήσει ένα πολιτικό γεγονός και προφανώς θέλει όχι απλώς να είναι πρώτο στην Κρήτη, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο εκεί που προφανώς το κόμμα πάει και πάρα πολύ καλά.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά από το Πασόκ. Νομίζω έχουμε δώσει όλη την ατζέντα και από την Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω όπως διαφάνηκε και χθες, είμαστε στις ημέρες της Λένας Δούρου. Είμαστε στις ημέρες που ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω εκλαϊκευμένα, κάνει κανονικό ντου στην Ελλάς.
4: Ντου από παντού.
5: Οι επιθέσεις είναι πολλαπλές. Εδώ ο κύριος Παπάς εχθές μας είπε ότι αν ο κύριος Τσίπρας πάρει τους βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα σημαίνει ότι μπορεί να υπήρχε σχέδιο και ότι δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και είδαμε επίσης την πρώτη επίσημη επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα της παιδείας, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας το έχει στρίψει δεξιά το καράβι, διότι αποδέχεται τη συνέχιση της ύπαρξης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι. Είναι ενδεικτική η δήλωση του Νίκου Παπά εχθές, που ανήκει και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τη θυμηθούμε και να δώσουμε περισσότερο ρεπορτάζ.
6: Το πρόγραμμά μας είναι αυτό που θέλουμε να δούμε να εφαρμόζεται, την ενίσχυσή μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πολιτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη. Το συντεταγμένο κόμμα έχει πρόγραμμα που είναι ψηφισμένο από το συνέδριό μας. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Με το πρόγραμμά μας διαβουλευόμαστε, ανοίγουμε διάλογο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, διερευνούμε δυνατότητες συνεργασίας, ζητάμε από το λαό να μας ενισχύσει.
5: Λοιπόν,
4: κοίταξε να δεις.
5: Αλλαγή σελίδας, ε. Από εκεί που δεν ακουμπάμε Τσίπρα, δεν λέμε
4: δεν
5: τίποτα, πάμε μαζί, δεν χτυπάμε, δεν βαράμε. Τώρα όλα τα σφυριά σε μια κατεύθυνση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει και καλό και κακό στον κύριο Τσίπρα. Κάνει κακό με την έννοια ότι μπορεί σε ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων,
5: κόβει,
4: τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλα αυτά.
5: Και του κόβει κάποιου ψηφοφόρου.
4: Ναι,
5: έτσι,
4: δεν κάνει καλό όμως, διότι την ίδια ώρα θυμίζει, μάλλον τονίζει, όχι θυμίζει.
5: Ότι,
4: τονίζει,
5: κάνει κάτι άλλο ο Τσίπρας.
4: Ότι ο κύριος Τσίπρας πρώτον κάνει κάτι άλλο και δεύτερον είναι γιωμένος στην πραγματικότητα και δεύτερον με αυτό που έκανε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια απευθύνεται σε ένα κομμάτι κεντρώων ψηφοφόρων ή εν πάση περιπτώσει σοβαρών ψηφοφόρων που λένε ότι το κράτος πρέπει να έχει μία συνέχεια.
5: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κυρίως... ένας κεντρικός ειδικά θα ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα. Δεν τα πάει
4: άλλο
5: καλά
4: αυτό,
5: σε αυτή
4: δεν έχει σημασία. Όλα αυτά πάνε αθρηστικά.
5: Γιατί είναι ένα από το παρελθόν, δεν είναι
4: ωραία
5: τόσο πίσω.
4: Και κυρίως απευθύνεται σε όλες αυτές τις οικογένειες που επέλεξαν να γράψουν τα παιδιά τους για τον Α, Β, Γ λόγο σε αυτά τα ιδρύματα που δημιουργούνται και που έρχονται και καινούρια και που θέλουν να έχουν μια ασφάλεια και που δεν φοβούνται ότι εγώ θα πάω, θα γράψω το παιδί μου, θα δώσω τα λεφτά μου και μετά θα έρθει ένα κόμμα και θα καταργήσει τον νόμο και θα το αδιώξει τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω πώς την έκαναν, αλλά στην πρόταση που κάνει ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ,
5: είναι ότι το
4: η πρόταση του κύριου Τσίπρα φαίνεται πιο γιωμένη στην πραγματικότητα.
5: Πιο αριστερά.
4: Ναι.
5: Από το...
4: Είναι
5: το
4: δυνατόν
5: ΠΑΣΟΚ πιο αριστερά
4: το ΠΑΣΟΚ να είναι πιο
5: το
4: αριστερά από τον κύριο Τσίπρα στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
5: Κοίταξε, εντάξει, το αριστερά είναι υποκειμενικό με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ είναι επίσης υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν είναι θέλει.
4: Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας λέει εγώ έχω μία θέση αρχής και δεν είμαι, αλλά σέβομαι και ένα νόμο που έχει παράξει αποτελέσματα και δεν θα ανατρέψω μία πραγματικότητα χιλιάδων οικογενειών που έχουν κάνει μια, πώς να το πω, ναι, ένα
5: βέβαια,
4: σχεδιασμό ζωής για τα παιδιά
5: θα
4: τους.
5: Θα δοκιμαστούν για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα σε περίπτωση που κυβερνήσουν. Επειδή τώρα η μάχη είναι μάλλον για τη δεύτερη θέση αυτές τις εκλογές,
4: ναι,
5: όπως όλα δείχνουν, μάλλον δεν θα κρυθούν σε αυτό. Λογικά φτιάχνουν ατζέντα με βάση τα ακροατήρια που
4: ακριβώς
5: θέλουν να προσεγγίσουν. Τώρα το ερώτημα είναι. Η κυρία Δούρου πώς θα το πάει από εδώ και πέρα.
4: Η κυρία Δούρου θα το πάει δυναμικά. Είχε και συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής.
5: Ναι, τον κύριο Κακλαμάνη.
4: Τον κύριο Κακλαμάνη. Μαθαίνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον κύριο Κακλαμάνη ο κύριος Φάμελος, ο οποίος φαίνεται ότι την επόμενη εβδομάδα
5: φεύγει,
4: θα ανεξαρτητοποιηθεί.
5: Λογικό.
4: Θα φύγει. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί άκουσες χθες τι είπε ο κύριος Παπάς. Ό,τι λέμε για τους άλλους βουλευτές που παίρνουν την έδρα τους και φεύγουν και πάνε αριστερά και δεξιά, ισχύει και για τον κύριο Φάμελο.
5: Λογικό.
4: Για τον κύριο Φάμελο δεν ακόμα παραπάνω, γιατί ήταν και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πειρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και κατά του κύριου Φάμελου, ο οποίος παίρνει την έδρα και ανεξαρτητοποιείται, δεν την
5: λοιπόν,
4: παραδίδει και φεύγει.
5: Τώρα, το ρεπορτάζ που βγαίνει στη σχέση με τις εισρωές ανεξαρτητοποιημένων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, λέει το εξής. Εγώ δεν έχω το ρεπορτάζ της Ελένης που το κάνει αυτό το ρεπορτάζ. Έχω το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ και εσύ της κυβέρνησης. Αλλά ψάχνοντας και δεν θα πω ποιους προφανώς, για τις εκπομπές μας εδώ, κάποια πρόσωπα που κοιτάμε, που θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους στις επόμενες ημέρες, βλέπω ότι μεταθέτουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους από το Σεπτέμβριο και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Τσίπρας, όσους είναι να πάρει, θα τους πάρει μαζί με τα σχολεία. Όταν ανοίξουν τα σχολεία, από Σεπτέμβρη μήνα.
4: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το πρόβλημα.
5: Θα τους αφήσει τώρα στο ψυγείο που είναι και καλοκαίρι και από το Σεπτέμβριο και μετά θα τους πάρει για να μπορούν και αυτοί να μιλήσουν ως Ελλάς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι σε κάποιους που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ξαναλέω, δεν θα πω ποιους, και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί τους, λένε παιδιά από Σεπτέμβρη. Προφανώς το Σεπτέμβρη θα τα έχουν λύσει τα χέρια τους, γιατί ναι, θα έχουν περάσει την άλλη πλευρά και τώρα προφανώς δεν μπορούν να μιλήσουν.
4: Πρόσεξε όμως, ποιο είναι το πρόβλημα
5: έτσι
4: τώρα που προκαλεί ο Μητσοτάκης στο Τσίπρα. Εφόσον οι εκλογές γίνουν τον Μάιο, αυτοί που θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα παραδώσουν την έδρα τους, που τώρα την κρατάνε, και θα παραδώσουν την έδρα τους, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο δεν θα είναι τίποτα. Και κυρίως δεν θα έχουν τη βουλευτική αποζημίωση.
5: Φαντάζομαι έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Το ξέρανε ότι
4: όχι,
5: θα υπάρξει
4: όχι,
5: μια μικρή πολιτική έρημος.
4: Όχι, γιατί οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο.
5: Και ας την ξαναπάρουν πίσω, γίνεται.
4: Οπότε όχι. Οπότε σου λέει.
5: Αν μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν
4: έτσι,
5: έχει.
4: Οπότε σου λέει θα παραιτηθώ τέλη Αυγούστου και Σεπτέμβριο θα πάμε σε εκλογές. Ναι. Είναι άλλο να παραιτηθεί τέλη Αυγούστου και Σεπτέμβριο να πάμε σε εκλογές. Και είναι άλλο να παραιτηθεί τέλη Αυγούστου και να πάμε το Μάιο σε εκλογές. Και τόσους μήνες να είσαι χωρίς βουλευτική αποζημίωση. Δεν ισχύει για όλους,
5: ναι,
4: γιατί υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, ας πούμε η κυρία
5: Γεροβασίλη,
4: ναι, δεν την ενδιαφέρει η βουλευτική αποζημίωση προφανώς, και, αλλά υπάρχουν και άλλοι που...
5: Εντάξει, τώρα έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γενικότερα στην πλειοψηφία το άγχος του βουλευτή από τη μέρα των εκλογών και μετά με το που εκλεχθεί είναι, ναι, η επανεκλογή.
4: Σωστό.
5: Τώρα, να
4: και
5: πούμε...
4: είναι άλλο να είσαι βουλευτής έστω και ανεξάρτητος και άλλο να μην είσαι τίποτα.
5: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε όλο το φάσμα, νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, είναι να δούμε λίγο και τον κύριο Σαμαρά. Δεν βλέπω στελέχη, δεν ακούω στελέχη, μόνο παλιά στελέχη ακούω.
4: Μόνο παλιά θα ακούς.
5: Κάνα νεότερο, τίποτα, το έλεγα και με την Ελένη αυτό, ότι ρε παιδιά, κάναν πιο νέο άνθρωπο. Δεν βάζω διαγενειακό. Λέω κάτι από τη νέα γενιά.
4: Πρόσεξε,
5: δεν
4: έχω ο κύριος Σαμαράς θέλει να φτιάξει, πώς να το πω, μια παλιά λαϊκή δεξιά. Δηλαδή, ό,τι έφυγε τα προηγούμενα χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, διότι διαφώνησε με τον κύριο Μητσοτάκη με τα ανοίγματα προς το κέντρο.
5: Δηλαδή, ένα φρέσκο νέο. Πώς είναι ο Κυρανάκης τώρα, είναι γραμματέας.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν θα έχει έναν Κυρανάκη ο Σαμαράς. Δεν θα έχει έναν.
4: Πρόσεξε. Ο κύριος Σαμαράς το.
5: Κάποιον να προσωπεί την νότερη.
4: Κοίταξε, θα έχει και ανθρώπους. Από τη στιγμή που θα φτιάξει τα ψηφοδέλτια, προφανώς θα είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε. Αλλά σίγουρα θα είναι μέσα ό,τι παλιό ξέραμε από τη Νέα Δημοκρατία που κατά καιρούς έχει φύγει. Από τον κύριο Δινόπουλο, από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, από την κυρία Πατριανάκου, από τον κύριο Ζώη, από διαφόρους, εν πάση περιπτώσει, που απομακρύνθηκαν, έφυγαν, διαφώνησαν.
5: Ναι.
4: Όλους αυτούς ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει να τους μαζέψει. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα και με τον κύριο Σαμαρά τώρα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είχε πει, οι συνεργάτες του τουλάχιστον, ότι το κόμμα θα το κάνει λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών ή και με την προκήρυξη. Εάν η προκήρυξη των εκλογών πάει για το Μάιο, έχει ένα δίλημα. Θα κάνει το κόμμα από φθινόπωρο, θα περιμένει μέχρι το Μάιο, και αν περιμένει μέχρι το Μάιο, τι, θα εμφανίζεται κάθε 15 μέρες με τον κύριο Τσούτσια να κάνει ένα TikTok για να είναι παρόν, θα κάνει μια δήλωση, τι ακριβώς, θα μιλάει στη Βουλή. Θέλω να πω, και η στρατηγική του κύριου Σαμαρά θα πρέπει να αλλάξει από τη στιγμή που δεν έχουμε εκλογές.
5: Άρα
4: γιατί
5: εδώ ισχύει αυτό που λένε το μοντέλο Μητσοτάκη, τη σκόπωση των αντιπάλων, αλλά χανιάσουν
4: οι αντίπαλοι. Γιατί σχεδόν όλα τα κόμματα από ένα σημείο και μετά, και εκεί φαίνεται ότι αυτοί που έλεγαν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έριξε μια πεπονόφλουδα και αρκετοί την πάτησαν, μάλλον είχαν δίκιο. Όταν...
5: Καταρχάς βγήκαν τα κεφαλάκια έξω. Ναι, ήταν κάτω από την ΝΑΜΟ, τα νέα κόμματα, και με το που είπε ο Μητσοτάκης για πρόορες και άρχισε να διεκδικούνται
4: τα σενάρια. Άρχισε το
5: ήρθε
4: σενάριο,
5: η Ελλάς, ήρθε η Καρισιανού, ήρθαν όλοι.
4: Και
5: θα
4: τώρα, κάνοντας όλοι ένα σχεδιασμό για Σεπτέμβριο, θα πρέπει να ξαναλλάξουν το σχεδιασμό τους και να πάνε τώρα για αρχές καλοκαιριού. Και είναι πολύς ο χρόνος, ξέρεις, και υπάρχει και φθορά, διότι όταν λες τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, αναλύονται περισσότερο, υπάρχουν συγκρούσεις επί αυτών, υπάρχουν διάφορες τρίτες, τέταρτες προτάσεις, θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα σε αυτό το σημείο το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επισλέψουμε με τον γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Θα τον ρωτήσουμε για την οικονομία, τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τις εκλογές και πολλά άλλα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, είναι και αρκετά μέσα στο θέμα των ημερών. Θα το ρωτήσουμε και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και θα βγάλουμε νομίζω ενδιαφέρουσες ειδήσεις και θα συνεχίσουμε εννοείται πίσω από τις γραμμές. Σε λίγα λεπτά, μαζί σας.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
8: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
9: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
10: ιστορικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
11: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. I got just the spot for you two. Police officers! Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop? Police, freeze! That's Karras, cut him off. The Rookies. That's got to be very interesting work. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κινανάκη. Καλησπέρα, γραμματέα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
12: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
13: Καλησπέρα.
11: Λοιπόν, ξεκινάω, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, επειδή υπάρχει μια ζέση και λογικό είναι και από εσάς η προετοιμασία να οδεύει στη ΔΕΘ, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι άλλωστε ο επόμενος πολιτικός σταθμός. Έχουμε μια νοπή πρόταση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγη ώρα, γιατί γίνεται η συζήτηση αυτή περί κοστολόγησης, μετά το ΕΚΑΣ, τη 13η σύνταξη. Πριν από λίγη ώρα, σε συνέντευξη τύπου που είχαν στο ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, κατέθεσαν μια πρόταση από την αξιωματική αντιπολίτευση για μείωση του κόστους ενέργειας στα τιμολόγια ρεύματος μέχρι και 20% για την ακρίβεια εντός του 27 με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και ένα ερώτημα είναι, πώς το ακούτε κύριε Κινανάκη αυτό?
12: Με ποιο τρόπο?
11: Περιέγραψε ο κύριος Μανιάτης με τις ενεργειακές κοινότητες, με συγκεκριμένα μέτρα που είπανε στο ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα τα παρουσιάσει ο κύριος Ανδουλάκης ακόμα πιο αναλυτικά στην ΔΕΘ. Και θέλω να μου πείτε πώς ακούτε αυτή την πρόταση και αν είναι να μου μειώσουν το ρεύμα κατά 20% μέχρι το 27 ή μέχρι το 30, κατά 30% όπως άκουσα. Τότε γιατί να μην ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα?
12: Πολύ καλό ακούγεται. Γιατί να μην το μειώσουμε 50%?
11: Ναι, αλλά εδώ γιατί λένε ναι. Ότι το
12: ο τρόπος είναι το θέμα μας. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα τα κόμματα μπορούν να υποσχεθούν κάτι. Mm-hmm. Θα πει ένα άλλο κόμμα, εγώ το μειώσω 50%. Ένα άλλο κόμμα, θα πει το μειώσω 70%. Mm. Το θέμα είναι πόσο αξιόπιστος είσαι όταν περιγράφεις έναν τρόπο διαχείρισης της παραγωγής του ρεύματος, και ο οποίος πρέπει να μεταφράζεται σε μια συγκεκριμένη μείωση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής τώρα και να είμαι και δίκαιος, δεν έχω προλάβει
11: εντάξει,
12: να δω την πρόταση.
11: Είναι φρέσκο τώρα βγήκε.
12: Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα ακούγεται ευχάριστο.
11: Ωραία,
12: δεν θα πάμε να απαξιώσουμε ένα μέτρο το οποίο έχει στόχο αυτό που θέλουμε όλοι μας, τη μείωση της τιμής του ρεύματος, ειδικά όταν αυτό αφορά νοικοκυριά, αλλά αφορά και επιχειρήσεις, οι οποίες μετακυλίων το κόστος αυτό στους καταναλωτές. Δηλαδή, ένας βασικός τρόπος να μειωθεί το κύμα ακρίβειας είναι να μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και άρα λοιπόν αυτήν την εξοικονόμηση να μπορούν να τη μεταφέρουν.
11: Γιατί δεν τους δίνετε 13 συντάξεις?
12: Εγώ αυτό που ξέρω. Αυτό που ξέρω.
11: Που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
12: Αυτό που ξέρω και νομίζω είναι η είδηση της ημέρας, αλλά ίσως και της εποχής μας. όχι μόνο της ημέρας, είναι αυτό εδώ το διάγραμμα το οποίο βγήκε σήμερα.
11: Τι είναι αυτό?
12: Το οποίο δείχνει την πορεία της μείωσης χρέους όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν στην κορυφή, είναι η μπλε σκούρα γραμμή εδώ, αν μπορεί να το δείξει η κάμερα.
13: Ναι, είναι πρωταθλητής
12: λοιπόν,
13: στη μείωση.
12: Η Ελλάδα ήταν στην κορυφή, εδώ, και τώρα είναι εδώ, κάτω. Διανύσαμε λοιπόν τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας όλη αυτή εδώ την απόσταση. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους σε όλη την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι τα βάρη τα οποία αφαιρέθηκαν από τις επόμενες γενιές, από τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν αυτή την απομείωση χρέους και ίσως να μην καταλαβαίνουν αν τους αφορά, η απάντηση είναι ότι ναι, τους αφορά. Διότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος σκέφτεται όχι σε επίπεδο τετραετίας, όχι σε επίπεδο συγκυρίας, αλλά σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν λιγότερους φόρους, θα έχουν λιγότερα βάρη, θα έχουν μια μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία και η χώρα μας θα είναι πιο ανεξάρτητη. Όσο μικρότερο χρέος έχει η κάθε χώρα, τόσο πιο οικονομικά και γεωπολιτικά ανεξάρτητη μπορεί να είναι. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση η οποία θα πρέπει να απασχολεί περισσότερο
13: τα χρόνια του κορονοϊού
12: από όλους τα πολιτικά κόμματα.
13: Είχε φτάσει στο 213%, τώρα νομίζω είναι στο 140 κάτι.
12: 143, ναι.
13: 143 και φαίνεται ότι σε λίγο θα είμαστε κάτω από το χρέος της Ιταλίας.
11: Μισό λεπτό. Με βάση αυτά και με βάση το γεγονός ότι εσείς είστε ορθολογιστής και γενικά μας μιλάτε με αριθμό, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχει η κυβέρνηση λεφτά? Δεν ζητώ από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να πει τι θα πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ρωτώ όμως εκλαϊκευμένα αν έχετε χρήματα, ένα και δύο, πού προσανατολίζονται αυτά τα χρήματα. Πού θα τα δώσετε, δηλαδή κυρίως.
12: Τα χρήματα καταρχάς είναι του ελληνικού λαού.
11: Ναι, εντάξει, προφανώς.
12: Η κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, καλείται να διαχειριστεί και να εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική για την οποία και κρίνεται. Η δική μας οικονομική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια είναι ακριβώς μειώνοντας τους φόρους, και έχω εδώ και μια πολύ μεγάλη λίστα. Με ακριβώς τις μειώσεις φόρων που ακούμε και ξανακούμε, αλλά ποτέ δεν μπαίνουμε στην ουσία να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι φόροι τελικά που μειώθηκαν. Μειώνοντας φόρους κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα και αυτά τα έσοδα κάθε χρόνο έρχεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ανακοινώνει κάποια μέτρα στήριξης ή νέων φοροελαφρύσεων. Θα επικεντρώσουμε φέτος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή. Οι μηχανικοί, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι λογιστές, μια σειρά από επαγγελμάτα τα οποία κατά τη γνώμη μου αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, διότι ασπρίζοντας την οικονομία, φέρνοντας δηλαδή μέσα στην πραγματική οικονομία, στην φορολογημένη οικονομία, πάρα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες στη μαύρη οικονομία, αυτοί οι άνθρωποι κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερα χρήματα. Έτσι λοιπόν τώρα που τα πράγματα λειτουργούν πιο ομαλά, δηλαδή και η εστίαση και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα ταξί και μια σειρά από άλλοι κλάδοι έχουν μπει στο λεγόμενο άσπρισμα της οικονομίας, τώρα θα νιώσουν την επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης που έχουμε καταφέρει. Άρα, εκεί θα ρίξουμε το βάρος, προφανώς η μεσαία τάξη, η ελληνική οικογένεια. Ενδεχομένως θα δούμε και περισσότερα μέτρα για τους πολυτέκνους και τριτέκνους. Όλα αυτά θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ.
13: Τώρα, κύριε Κυριανάκη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν για το μέτρο του ΠΑΣΟΚ ότι περιμένετε να το δείτε. Υπάρχει όμως από χθες μία άλλη κόντρα, αυτή τη φορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς, αλλά και με την κυβέρνηση, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Τσίπρας λέει, χθες που παρουσίασε το πρόγραμμά του, όχι αναθεώρηση του 16. Αλλά όχι και κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, γιατί έχει παράξει ήδη αποτελέσματα και δεν θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την πραγματικότητα του νέου νόμου, δηλαδή τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει εδώ, που λειτουργούν, που έχουν εγγραφεί παιδιά και σπουδάζουν. Το ΠΑΣΟΚ λέει θα καταργήσουμε το νόμο Πιερακάκη και θα αναθεωρήσουμε το 16 προκειμένου τα μη κρατικά πανεπιστήμια να είναι μη κερδοσκοπικά, δηλαδή να μην είναι αυτά που ορίζει ο νόμος Πιερακάκη. Όμως για την αναθεώρηση του 16 απαιτείται σίγουρα και η σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πρώτον, πώς βλέπετε την απόφαση του κύριου Τσίπρα να μην καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη, πώς βλέπετε την απόφαση του Πασόκ να καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη και μέχρι πού είστε αποφασισμένοι εσείς να συνενέσετε στις απόψεις του Πασόκ προκειμένου να αναθεωρηθεί το 16 ή όχι.
12: Ο κύριος Τσίπρας έχει προσχωρήσει σε μεγάλο βαθμό σε θέσεις που εξέφραζε για δεκαετίες η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιδεολογική νίκη της κεντροδεξιάς και συνολικά της παράταξης Νέας Δημοκρατίας.
11: Ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει δηλαδή κεντροδεξιός.
12: Προφανώς βλέποντας ο ίδιος ότι μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσε να αντιπαρατεθεί σε αυτό το τομέα με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με προηγούμενους πολιτικούς αρχηγούς και πρωθυπουργούς, βλέποντας ότι η κοινωνία δεν πείθεται από τα επιχειρήματά του, προφανώς ο άνθρωπος έξυπνος είναι, βλέπει την αποδοχή που έχει αυτό το μέτρο, βλέπει τη νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται, βλέπει ότι όλη αυτή η καταστροφολογία για την οποία μιλούσε αριστερά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια ιδεολογική νίκη της δικής μας παράταξης έναντι της αριστεράς. Ποια είναι αυτή? Ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πλέον μια πραγματικότητα και η αριστερά του κύριου Τσίπρα συμφωνεί με αυτήν και δήλωσε ότι δεν θα καταργήσει.
11: Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο κ. Τσίπρας έχει μετατοπιστεί στα κεντροδεξιά αυτή την περίοδο?
12: Ως προς την θέση μας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ναι, απολύτως.
11: Πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm.
12: Απολύτως. Είναι μια ιδεολογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
13: Το Πασόκ όμως μετατοπίζεται προς τα αριστερά, διότι λέει θα τον καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη αφενός και ότι θέλει και το 16 να γίνει όπως θέλει αυτό, αλλιώς λέει δεν θα αναθεωρηθεί.
12: Καταρχάς, το Πασόκ για να μπορέσει να καταργήσει οποιοδήποτε νόμο πρέπει να κυβερνήσει πρώτα.
13: Σωστό.
12: Ωραία. Λέει λοιπόν ποια είναι η πρόθεσή του.
13: Ναι.
12: Θέλει να καταργήσει ένα νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η αποδοχή αυτού του μέτρου στην ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω τι είδους αιμονές έχουν εσωτερικά στο Πασόκ. Μπορεί κάποια κατάλοιπα παλαιότερα από τα φοιτητικά τους χρόνια. Δεν το γνωρίζω. Πάντως αυτή είναι μια θέση η οποία εφαρμόζεται πλέον στην πράξη. Φοιτητές πραγματικοί εγγράφονται στα πανεπιστήμια αυτά. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Τα δημόσια πανεπιστήμια, λόγω αυτού του ανταγωνισμού, γίνονται καλύτερα. Έχει αυξηθεί, έχει πολλαπλασιαστεί η χρηματοδότηση και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Για πρώτη φορά έχουμε ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά. Έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν συνεργασία με αμερικανικά πανεπιστήμια πολύ υψηλού κύρους. Έχουμε δηλαδή μια τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία συνολικά έχει αναβαθμιστεί και λόγω αυτού του μέτρου, όχι μόνο λόγω αυτού. Mm-hmm.

0: απαξιώσω κανέναν. Αλλά αυτό λένε οι μετρήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι ως πρόσωπο, ως πολιτική, ως συνολικά, ως κόμμα, ως παράταξη, δεν πείθει.
1: Άρα Τσίπρα δεν βλέπετε πείθει. Για
0: αυτή τη στιγμή ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι αριστερά του κύριου Τσίπρα.
2: Πείτε
0: και
2: μου,
0: θεωρώ
2: κύριε...
0: τύπα, ότι έχουν και ένα πολύ σκληρό δίλημα εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ για το τι γραμμή θα ακολουθήσουν για το αν θέλουν να είναι κόμμα διαμαρτυρίας ή αν θέλουν να είναι κόμμα κυβερνησιμότητας.
2: Πείτε μου και γι' αυτό, συγγνώμη Γιώργο, πείτε μου και γι' αυτό που σας ρώτησα, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να βάλετε νερό στο κρασί σας προκειμένου να αναθεωρηθεί το 16, δηλαδή να δεχτείτε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μια και είναι και το μόνο κόμμα που λέει ναι στην αναθεώρηση του 16.
0: Αν και οι δύο λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 16, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποιος να βάλει νερό στο κρασί του.
2: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γενικά για διάφορα πράγματα που δεν ξέρω αν είστε διατεθειμένοι να τα δεχθείτε. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Μα ούτως ή άλλως εκ του χαρακτήρα τους δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα αυτά τα ιδρύματα.
2: Μα το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη ακριβώς γιατί είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα ιδρύματα.
0: Θα δούμε ποιος θα καταργήσει τι. Εγώ ξέρω ότι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα τα οποία λειτουργούν. Και θέλουμε να έρθουν περισσότερα και να λειτουργήσουν καλύτερα και να αναβαθμιστεί συνολικά η εκπαίδευση. Τα χρήματα τα οποία έρχονται από φοιτητές οι οποίοι θα πήγαιναν στο εξωτερικό.
2: Ναι, έρχονται.
0: Οι φοιτητές αυτοί και οι σπουδαστές θα πήγαιναν να σπουδάσουν κάπου αλλού. Στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στις υπόλοιπες χώρες οι οποίες προφανώς ανταγωνίζονται αυτού του είδους. Τις κατηγορίες. Γιατί δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θα πάνε στο Χάρβαρντ και στην Οξφόρδη. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι.
2: Αν βάλει ως προϋπόθεση.
0: Οι οποίοι μέχρι και χθες, μέχρι και την προηγούμενη χρονιά, πήγαιναν σε βαλκανικές χώρες ή πήγαιναν στην Κύπρο, έδιναν τα χρήματά τους εκεί σε δίδακτρα και επέστρεφαν στην Ελλάδα να πάρουν θέσεις εργασίας ανθρώπων οι οποίοι είχαν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό ήταν άδικο και παράλογο. Αυτό διορθώσαμε.
2: Σωστό. Αν το ΠΑΣΟΚ βάλει ως προϋπόθεση για να υπερψηφίσει την αναθεώρηση του 16 να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, τι θα απαντήσετε?
0: Μα πρέπει να καταλάβουμε γιατί να καταργηθεί.
2: Γιατί λέει είναι υπέρ των κερδοσκοπικών πανεπιστημίων γι' αυτό.
0: Γιατί θέλει?
2: Γιατί λέει είναι υπέρ των κερδοσκοπικών ιδιωτικών, ενώ το ΠΑΣΟΚ θέλει μη κερδοσκοπικά.
0: Δεν ισχύει αυτό. Ό,τι χρήματα έρχονται από τα δίδακτρα των σπουδαστών, επανεπενδύονται σε πανεπιστήμια. Επανεπενδύονται στην εκπαίδευση. Ωραία. Αυτό είναι καλό για τη χώρα.
1: Πάμε να δούμε και κάτι
0: φέρνει
1: άλλο.
0: Και ξένους φοιτητές στη χώρα. Αν θέλουμε να διώξουμε τα πανεπιστήμια αυτά, αν θέλουμε να διώξουμε τα ιδρύματα αυτά, ψηφίστε Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν,
0: κάνα πρόβλημα.
1: Κύριε Κυρανάκη, είστε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρουμε, είναι αλήθεια, αυτό έχετε κάνει ήδη αρκετά χιλιόμετρα, παρά το ότι δεν είστε πολλές ημέρες στη θέση αυτή. Οπότε, έχοντας κάνει τα χιλιόμετρα, θα ήθελα να μας πείτε αυτά που μπορείτε να μας πείτε. Το πρώτο, το μεγάλο ερώτημα, εύκολο όμως να απαντηθεί, είναι αν όντως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το δεύτερο ερώτημα, που προφανώς έχει εικόνα ο γραμματέας, άρα εσείς, είναι σε τι ποσοστό έχετε τρέξει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο χρονικό ορίζοντα θα τα μάθουμε. Δηλαδή, πότε θα ξεκινήσετε ανακοινώσεις ψηφοδελτίων.
0: Οι εκλογές θα γίνουν όντως το 2027. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Αυτή του η θεσμικότητα θεωρώ ότι παίζει ένα ρόλο σε επίπεδο αξιοπιστίας. Δηλαδή το να μπορείς να πηγαίνεις στην κάλπη έχοντας ολοκληρώσει τετραετής κύκλους είναι κάτι που έλειπε από την Ελλάδα την προηγούμενη περίοδο και δημιουργούσε αστάθεια στη χώρα. Θεωρώ ότι μέρος της συνολικής μας πολιτικής είναι και αυτή η θεσμικότητα η οποία εφαρμόστηκε το 2023. Άρα λοιπόν θα γράφει 2027 το ημερολόγιο. Να σας το πω απλά. Εντάξει.
1: Ψηφοδέλτια τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, τα ψηφοδέλτιά μας θα έχουν μια σημαντική ανανέωση. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι και άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύτηκαν το 2023 και ακόμα και αν δεν έχουν εκλεγεί οι βουλευτές, συμμετείχαν και αυτοί στο εκλογικό αποτέλεσμα της αυτοδυναμίας, έχουν τη δική τους θέση, έχουν τη δική τους αξία και πολλοί από αυτούς θα ξαναείναι υποψήφοι και το 2027. Και αρκετοί θα ανακοινωθούν και το επόμενο διάστημα. Από εκεί πέρα και από την αυτοδιοίκηση και από τη νέα γενιά, από τους νέους ανθρώπους και από την αγορά εργασίας αλλά και από την οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πολιτευτούν για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν με ένα συνδυασμό παλαιών και καινούριων πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ αισιόδοξα σταδιακά.
1: Δηλαδή το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάτι.
0: Σταδιακά.
1: Περίπου λέω, δεν λέω αν πείτε.
0: Αυτό είναι απόφαση του Πρωθυπουργού καταρχάς, αλλά σταδιακά δεν θα γίνουν όλα μαζί. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοινώσει αρκετών ονομάτων.
1: Σε επίπεδο ποσοστών στην ολοκλήρωση.

0: που βλέπω εγώ πάντως είναι ότι σε αρκετές περιφέρειες. Να σας δώσω και μια είδηση. Ναι. Σε αρκετές περιφέρειες, οι οποίες είναι ας πούμε πενταεδρικές, εφταεδρικές, έχουμε αυτή τη στιγμή τριπλάσιο και τετραπλάσιο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο από αυτούς που χωράει το τελικό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και εμένα η δική μου θέση σαν γραμματέας δυστυχώς για κάποιους θα είναι δυσάρεστη. Διότι κάποιοι άνθρωποι δεν χωρούν όλοι στα ψηφοδέλτια.
1: Σε ποσοστό είστε στο 70-80%.
0: Και είμαστε δηλαδή αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε χώρο και για τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πολιτευτούν για πρώτη φορά θα έχουν χώρο, θα έχουν τη δική τους θέση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Υπόθηκε και γράφτηκε, κύριε Κυριανάκη, τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει μία σκέψη. Προφανώς δεν ξέρω αν είναι και δική σας, αλλά και σε άλλους συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, η τραγική κόρη που έχασε τη μητέρα της, που δολοφονήθηκε η μητέρα της με αυτόν τον άθλιο τρόπο, να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας είναι και να τεθεί επικεφαλής. Προφανώς το ψηφοδέλτιο επικρατείας ξέρω ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Αλλά εσάς θα σας έβρισκε θετικό μια τέτοια κίνηση?
0: Καταρχάς, εμένα με συγκίνησε πολύ η ίδια η Αφροδίτη μία από τις μέρες που την επισκέφθηκα στο νοσοκομείο. Μου είπε η ίδια ότι πιστεύει πολύ στις ιδέες τις οποίες εκπροσωπούσε τόσα χρόνια και θέλει να συνεχίσει να παλεύει για αυτές. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η ίδια το επιθυμεί και με σίγουρο θα σταθεί στα πόδια της, θα βγει πιο δυνατή από όλη αυτή την περιπέτεια, από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο συγκλώνησε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και είχε θύμα την δική της μητέρα. Θα μπορούσε να είναι η μητέρα όλων μας, θα μπορούσε να είναι η μητέρα οποιοδήποτε στελέχος Νέας Δημοκρατίας με τον τρόπο που έγινε. Εκείνη θα αποφασίσει αν θέλει να πολιτευτεί ξανά με τη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς, εφόσον το επιθυμεί, θα είναι κανονικά υποψήφια. Από εκεί πέρα, στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη, από την οποία κατάγεται, και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα κορίτσι, αν τη γνωρίζετε, που είναι πάντα αισιόδοξη, χαμογελαστή. Ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, μια εξαιρετική δικηγόρος, η οποία θεωρώ ότι θα κοσμήσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ όμως άλλο ρώτησα.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό
2: ρώτησα
0: που με ρωτάτε,
2: για τη σημειολογία μιας τοποθέτησης στο επικρατείας.
0: Αυτό που με ρωτάτε είναι απόφαση του Πρωθυπουργού.
2: Το ξέρω, γι' αυτό σας το
0: είπα. Και δεν έχω απάντηση να σας δώσω από αυτού.
2: Την προσωπική σας άποψη ήθελα.
0: Η άποψή μου είναι ότι ο κόσμος θα την αγκαλιάσει όπου και να είναι υποψήφια.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο κλείνοντας. Θα πάμε στις εκλογές και το κλίμα το βλέπετε και το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Με πολύ σκληρές, με τοπικές αντιπαραθέσεις. Μεταξύ αυτών θα είναι και το γήπεδο το πολιτικό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ήθελα να μας πείτε, στον απόϊχο της αντιπαράθεσης αυτής, εσείς ζητήσατε από την αντιπολίτευση και ειδικά την αξιωματική, το ΠΑΣΟΚ, για τη συμμορία και διάφορα άλλα να σας ζητήσουν συγγνώμη. Αυτό δεν έγινε. Αντιθέτως, λάβατε περισσότερα πυρά και λάβατε και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Τι απαντάτε τώρα, που κλείνει με έναν τρόπο αυτός ο κύκλος με αρχιοθετήσεις? Αλλά και με τέσσερις
0: δεν κλείνει, δεν κλείνει για όλους.
1: Θα ελεγχθούν. Ναι.
0: Δεν κλείνει για όλους και εύχομαι πραγματικά να έχουμε μία.
1: Αυτό. Και με τέσσερις που θα ελεγχθούν από την
0: μία ταχεία, ένα ταχύ προσδιορισμό της δίκης για τους τέσσερις συναδέλφους για να μπορέσουν και αυτοί να καθαρίσουν το δικό τους όνομα και να αποδείξουν την αθότητα.
1: Καταρχάς ήταν υποψηφοί σας αυτοί που
0: ελέγχθηκαν. Ναι, κανονικά.
1: Όλοι.
0: Κανονικά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχάς κάτι πολύ βασικό, το οποίο πρέπει να ακούσει κάθε τηλεθεατής. Ο Μάξιμος Ανετάκης, ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα και ο Χρήστος Μπουκώρος δεν κατηγορούνται για παράνομο πλουτισμό. Ούτε για ένα ευρώ. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως ξεκάθαρο και σεβαστό και από την αντιπολίτευση και από μερίδα των μέσων ενημέρωσης που τους έχει κατακρεουργήσει. Άρα, για ποιο πράγμα ερευνώνται οι τέσσερις οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη? Ερευνώνται για τηλεφωνήματα τα οποία έκαναν για αγρότες οι οποίοι θεώρησαν ίδιοι ότι αδικήθηκαν, για οικονομικό αντικείμενο το οποίο για όλους μαζί δεν υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.500 με 2.000 ευρώ για τον καθένα, για τον κάθε αγρότη μιλάμε. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή ενός αγρότη ο οποίος έκανε εμπρόθεσμη δήλωση, εμπρόθεσμη μάλλον ένσταση, με νόμιμη διαδικασία για να διεκδικήσει αυτό το οποίο του αφαιρέθηκε. Και επί αυτής της νόμιμης διαδικασίας, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήρε τηλέφωνο για να ρωτήσει ποια είναι η εξέλιξη. Γι' αυτό παραπέμπονται σε δίκη.
1: Άρα υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τότε.
0: Προφανώς και υπάρχει. Και θα πρέπει να απαντήσει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ποιο λόγο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στη δικογραφία και τον οποίο έχω κατονομάσει και στη δική σας εκπομπή, ο οποίος είναι κανονικά σε διάλογο, ασκεί πίεση.
2: Ποιος με... είναι?
0: Ο κ. Παρασύρης.
2: Μάλιστα.
0: Ο κ. Παρασύρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Είναι στην υπογραφία του ΠΑΚΕΠΕ. Για ποιο λόγο δεν ζήτησε άρση ασυλίας και για βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και ζήτησε άρση ασυλίας μόνο για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Είναι αξιοπερίεργο. Και ενισχύει τις φωνές που λένε ότι. Και το πιστεύω και εγώ προσωπικά αυτό. Ότι συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό της χώρας.
2: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
0: Βεβαίως. Και το τεκμηριώνω.
1: Εσείς είστε δικηγόρος. Και επειδή ακριβώς είστε δικηγόρος, είχε ένα ενδιαφέρον να μας πείτε, δηλαδή, υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι θέμα, δηλαδή, για ποιο λόγο υπάρχει θέμα.
0: Καταρχάς δεν
1: υπάρχει. Θέλει Νέα Δημοκρατία και
0: δεν υπάρχει θέμα με
1: τον
0: θεσμό, για να είμαι ξεκάθαρος. Τον θεσμό αυτών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον έχουμε ψηφίσει εμείς.
1: Άρα με την κυρία Κοβέση υπάρχει.
0: Ναι. Γιατί το λέω αυτό διότι πολλές φορές ακούμε, α, για τους προηγούμενους δεν βρήκανε κάτι. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ψηφίστηκε από τη δική μας κυβέρνηση. Δεν τον έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν 2-3 οι οποίες δεν τον έχουν ψηφίσει. Mm-hmm. Εμείς τον ψηφίσαμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Άρα λοιπόν εδώ ενδεχομένως να είναι θέμα προσώπων.
1: Της κυρίας Κοβέση δηλαδή μας λέτε.
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι και εθνικών εισαγγελέων.
1: Η κυρία Παπανδρέου.
2: Αναφέρεται και στους εθνικούς.
0: Δεν, ναι. Δεν ξέρω ποιανού είναι.
1: Ναι.
0: Κάποιος πήρε την απόφαση, κάποιο πρόσωπο πήρε την απόφαση να ασκήσει διώξεις, να ζητήσει άρση ασυλίας μόνο για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πολάκης περιγράφεται επίσης στην δικογραφία. Για ποιο λόγο δεν ζητήθηκε η άρση ασυλίας του κύριου Πολάκη? Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε 13 έναντι των οποίων ζητήθηκε άρση ασυλίας με μια πολιτική συνέντευξη της Ευρωπαϊκής Αγγελέας, η οποία είπε: εγώ βλέπω εγκλήματα, έτσι είπε επί λέξη, για τους οποίους η ίδια έρχεται μετά από 122 μέρες και λέει: τελικά δεν βλέπω εγκλήματα. Κρεμάστηκαν στα μαντελάκια, σπηλώθηκαν συνειδήσεις, σπηλώθηκαν ονόματα. Τελικά όμως δεν βλέπω εγκλήματα. Προφανώς το βλέπαμε και εμείς από την αρχή. Για τους 9 από τους 13 και 4 παραπέμπονται χωρίς να τους έχει πάει κατηγορητήριο. Προσέξτε τώρα, γιατί μιλάμε για κράτος δικαίου.
2: Άκουσα τον κύριο Μπουκόρο αυτό να το λέει, ότι μέχρι στιγμής ακόμα δεν του έχει επιδοθεί για ποιο λόγο κατηγορείται.
0: Ναι, προσέξτε τώρα στο κράτος δικαίου το οποίο θέλουμε όλοι να υπάρχει και να εφαρμόζεται. Υπάρχει πολίτης, δεν θα πω βουλευτής, υπάρχει πολίτης για τον οποίο έχει βγει ονομαστικά δελτίο τύπου από μια δημόσια αρχή. Για την οποία λέει ότι θα ασκήσω δίωξη, ασκώ δίωξη, χωρίς να του έχει έρθει ο λόγος για τον οποίο κατηγορείται. Έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη.
1: Ναι, νομίζω ότι βάζετε αρκετά ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Προφανώς.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κερνάκη.
1: Να κλείσουμε αυτό.
2: Επειδή...
0: Άρα λοιπόν, για να καταλήξω και στο ΠΑΣΟΚ που με ρωτήσατε.
2: Ναι, ναι. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή οι εκλογές θα πάνε προφανώς το 27. Και θα έχουμε τη δίκη των τεσσάρων μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί παραγράφονται τα δικήματα μέχρι το τέλος του 26. Αν και αυτοί οι τέσσερις αθωωθούν.
0: Εμείς δεν θέλουμε να παραγραφούν.
2: Έτσι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα γίνει γρήγορα η δίκη. Αν και αυτοί οι τέσσερις αθωωθούν από τη δικαιοσύνη, τι θα σημαίνει, ή αν καταδικαστούν, τι θα σημαίνει.
0: Θα σημαίνει ότι η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ έχει καταπατήσει βάναυσα το τεκμήριο αθωότητας των συναδέλφων τους στη Νέα Δημοκρατία. Έχει αγνοήσει το γεγονός ότι άρσεις ασυλίας υπάρχουν και για βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και για βουλευτές αριστεράς και άλλων κομμάτων, πολύ περισσότερες από αυτές των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το τεκμήριο αθωότητας το οποίο καταπάτησε, το έκανε άδικα. Και σε ανθρώπινο επίπεδο, ξεχάστε το πολιτικό, σε ανθρώπινο επίπεδο, θα πρέπει από τους συγκεκριμένους βουλευτές να ζητήσει συγγνώμη. Διότι τα παιδιά τους πήγαιναν σχολείο όλες αυτές τις μέρες. Όλους αυτούς τους μήνες και δεχόντουσαν bullying.
1: Μάλιστα.
0: Οι σύζυγοί τους, οι γυναίκες τους, οι αδερφές τους, οι οικογένειές τους, στις τοπικές κοινωνίες που ξέρετε είναι διαφορετικές από την Αθήνα, είναι διαφορετικές από τον μεγάλο όγκο των πολιτών που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην Αθήνα που εκλεγόμαστε. Στις τοπικές κοινωνίες αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν πρόσωπο να περπατήσουν για κάτι που δεν έκαναν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι συνάδελφοί τους από το ΠΑΣΟΚ τους ονόμαζαν εγκληματίες και όλους εμάς βέβαια συμμορία και το καθεξής. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Όπως θα έπρεπε και εμείς ενδεχομένως αν αδικήσουμε έναν συνάδελφό μας σε ένα άλλο κόμμα και πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και αποδειχθεί, θα πρέπει και εμείς να ζητήσουμε συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Κύριε Κερνάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
2: Πολύ.
1: Κλείνουμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία. την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
8: Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας και ισχυρές επιδόσεις την τετραετία 2022-2025, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Actor. Αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 20 Ιουλίου και λήξη 22 Ιουλίου. Δύναμη χωρίς σύνορα.
9: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: she's alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
4: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
3: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
4: You're gonna feel it change, right?
3: Yeah.
4: Comes beautiful. There you go.
3: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Κοινωνιολόγο. Λοιπόν, όχι, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με τον Δημήτρη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο τύπου της Ευρωομάδας, τον κύριο Τσιόδρα. Καλησπέρα κύριε Τσιόδρα.
6: Καλησπέρα. Πολύ που είστε μαζί. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Και από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Καρχημάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Καρχημάκη.
7: Πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
5: Λοιπόν, περιμέναμε και την τομεάρχη παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράδειξη, την κυρία Λαλιώτου. Όπως με ενημέρωσε αν πριν από λίγο ο αρχισυντάκτης μας δεν έχει ακόμα έρθει, δεν γνωρίζω ακόμα το λόγο. Θα ενημερωθούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Και ξεκινάμε εμείς σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, η καρέκλα της εδώ είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Τσιόδρα. Κύριο Τσιόδρα, επειδή πάμε στην πορεία για τη ΔΕΘ, αυτός είναι ο επόμενος πολιτικός σταθμός. Εσείς έχετε και την εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου. Γίνεται με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη φορά μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις κοστολογημένες προτάσεις. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Όταν ακούτε μία πρόταση από την αντιπολίτευση, κατευθείαν τη βγάζετε ακοστολόγητη, παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά σας λένε αριθμούς. Και θέλω να σας ρωτήσω, για παράδειγμα, μιας και έχουμε εδώ τον κύριο Καρχημάκη, που ξέρει και πολύ καλά, ως υπεύθυνος άλλωστε και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έχουν πει από το ΠΑΣΟΚ. ΕΚΑΣ, που συμφωνείτε, γιατί λέγατε να ξυλώσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. 13η σύνταξη, που συμφωνείτε, αλλά λέτε δεν βγαίνει λογαριασμός. Και έχουν πει επίσης σήμερα να μειωθεί το κόστος ενέργειας στα τιμολόγια του ρεύματος, που είναι ψηλά, κατά 20% μέχρι το 27%. Το τελευταίο και τα προηγούμενα θεωρείτε ότι είναι εφικτά, είναι ακοστολόγητα, τι λέτε?
6: Κοιτάξτε, έχουμε, όχι εμείς, αλλά οι Έλληνες πολίτες έχουν πάθει πολλά τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουν ακούσει προγράμματα Θεσσαλονίκης, καταργήσεις, αυξήσεις, το ένα, το άλλο κτλ. Τα οποία δεν έβγαιναν. Έχουν δει η χώρα να μπαίνει σε μνημόνια. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις υποσχέσεις τις έχουν πληρώσει. Πρέπει λοιπόν, επειδή οποιαδήποτε παροχή κάνεις κοστίζει, να είναι μετρημένη. Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα, καμία κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να δίνει και να είναι ευχάριστη στους πολίτες. Ξέρετε καμία κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να μοιράζει χρήματα? Το ζήτημα είναι, αν
5: εντάξει, είσαι υπεύθυνος. Δεν σας είπα να τώρα να κάνετε, να ρίξετε χρήματα. Ένα ΕΚΑ σας είπα, στους
6: καμιλούς συνταξιούχους. Λοιπόν, λέω και πάλι, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να δει. Από εκεί και πέρα, μετράει το πού βγαίνει ο λογαριασμός. Μέχρι πού δηλαδή μπορεί να δώσει. Γιατί ξέρετε ότι οποιαδήποτε παρέκκληση από τους δημοσιονομικούς στόχους οδηγεί αμέσως σε άλλα μέτρα. Οδηγεί σε επιτήρηση, οδηγεί σε πολύ πολύ σκληρότερα μέτρα. Λέει το ΠΑΣΟΚ παραδείγμα του χάρη για την 13η σύνταξη.
5: Και πόσο τώρα κοστίζει, σας λέω, λέει και για το ρεύμα.
6: Ναι, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη?
5: Σας είπανε, σε δύο δόσεις, πόσο κάνει?
6: Ναι, πόσο κάνει?
5: Πόσο κάνει, να σας πει εδώ. Δυόμιση,
6: κοιτάξτε, κάνει όσο πληρώνει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους κάθε μήνα για μια σύνταξη. Τόσο δεν κάνει. Αυτό είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τόσο πληρώνει το
5: ναι,
6: Γενικό
5: Λογιστήριο. Αλλά δεν λένε με τη μία.
7: Μισό λεπτό.
6: Ναι. Λοιπόν, κάντε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
7: Και δεν βάζει το γεγονός ότι πάει σε δύο δόσεις.
6: Κύριε Καρχημάκη, θα σας ακούσω.
7: Ναι, όχι, λοιπόν,
6: είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τα 2,5 δισεκατομμύρια έκανε και μία πρόταση ο Πρωθυπουργός. Καταθέστε μία πρόταση νόμου με μία έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο, γιατί θα πρέπει να έχει μία έκθεση, μία πρόταση νόμου, για να μας πείτε και πόσο κοστίζει. Και από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπα και πριν, 2,5 δισεκατομμύρια από κάπου πρέπει να βρεθούν. Γιατί ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έχει ξεπαγώσει την προσωπική διαφορά. έχει ξεκινήσει να δίνει αυξήσεις στους συνταξιούχους. Έχει προχωρήσει σε μια σειρά από κοινωνικά μέτρα και αν υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος, δεν ξέρω το τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν θέλω να πω εγώ τώρα θα αναγγείλει τούτο ή θα γίνει εκείνο. Ξέρω πάντως ότι οτιδήποτε κάνει το ζυγίζει. Η συνταξιούχη είναι μια μεγάλη κοινωνική κατηγορία, η οποία, αν το δείτε και με βάση τα ποσοστά που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει στο μυαλό της η Νέα Δημοκρατία τους συνταξιούχους, αλλά λέω και πάλι, αν υπήρχε τόσο εύκολο, όχι καθόλου. Λέω και πάλι, γιατί είναι δίκαιο γι' αυτό το κάνει. Δεν λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, το πράγμα, λέω και πάλι, ότι αν ήταν τόσο εύκολο τα 2,5 δισεκατομμύρια να βρεθούν από κάπου και πρέπει το Πασόκ να μας πει ότι, κοιτάξτε, επειδή οι δαπάνες είναι συγκεκριμένες και οι φόροι είναι συγκεκριμένοι, ποιους φόρους θα αυξήσει, ποιες δαπάνες θα μειώσει, προκειμένου να γίνει αυτό το συγκεκριμένο, προκειμένου αυτό το συγκεκριμένο μέτρο να υλοποιηθεί. Γιατί ξέρετε, το να πηγαίνουμε με παροχές στον αέρα, το έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
5: Και τι θα κάνει για αντιπολίτευση τότε. Να το πάρουμε έτσι.
6: Όχι,
5: τι θα κάνει για αντιπολίτευση.
6: Μπορεί να ασκεί κριτική και να κάνει προτάσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένο κόστος. Δηλαδή να πει ότι κοιτάξτε, γιατί δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει.
5: Τώρα λένε αριθμούς, πάλι τους λέτε.
6: Μα ποιοι είναι οι αριθμοί. Αυτό λέω και πάλι. Ας κάνουν, εφόσον λοιπόν λένε αριθμούς, είπε χθες ο Πρωθυπουργός κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλωβήθηκε η ομάδα. Να καταθέσει πρόταση νόμου με βάση έκθεση.
5: Δεν μπορεί να το κάνει η αντιπολίτευση αυτό.
6: Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Με βάση έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με συγχωρείτε, μπορεί να καταθέσει αντιπολίτευση, αλλά χρειάζεται έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να καταθέσει ένα νόμο. Που εκεί βγαίνει το τι είναι ο λογαριασμός. Αλλιώς το να πετάμε νούμερα στον αέρα δεν έχει νόημα.
5: Ωραία, και κάτι τελευταίο για να
6: θα λέει ο κύριος Καρυμάκης 480. Αλλά η μισθή, η μία σύνταξη που πληρώνεται κάθε μήνα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς η 13η είναι λιγότερα δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Ωραία, μισό λεπτό για να πάω στον κύριο Καρυμάκη και να τα απαντήσει.
6: Ναι.
5: Λόγος αντίλογος, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Τώρα σήμερα είπα να μειωθεί κατά 20% το κόστος στα τιμολόγια του ρεύματος μέχρι το 27, ούτε καν αύριο.
6: Ναι.
5: Αυτό το θεωρείτε εφικτό με βάση την εικόνα που έχετε στο Ευρωκοινοβούλιο?
6: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να. Δεν καταλαβαίνω το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση.
5: Ο συνάδελφός σας, ο Γιάννης Ομανιάτης, είπε τα δικά του. Ξέρετε, ναι. Είπε.
6: Πώς.
5: Με τις τράπεζες ενέργειας, με τις αποθηκεύσεις που θα κάνουν.
6: Λοιπόν, με
5: κοινότητες ενεργειακές.
6: Μισό λεπτάκι.
5: Τον ακούτε, το Μανιάτη μαζί είστε στις Βρυξέλλες.
6: Ναι. Αυτή την πρόταση πρέπει να πω ότι την ακούω πρώτη φορά, αλλά θέλω να απαντήσω επί της
5: ουσίας. Δεν τον έχετε ακούσει το Γιάννη Μανιάτα.
6: Όχι, να λέει για 20%, όχι. Λοιπόν, είμαστε πολλές φορές και θα είμαστε και την.
7: Είναι μια πολιτική εκτίμηση μείωσης ενεργειακού κόστους.
6: Άλλο πολιτική. Συγγνώμη, κύριε Καρχημάκη, είναι άλλο πράγμα πολιτική εκτίμηση μείωσης της τιμής του ρεύματος, γιατί εγώ μπορώ να σου πω αρκετές προτάσεις. Και οι μπαταρίες είναι πράγματι πρόταση.
7: Και τον αυτό. Γιατί δεν έχετε εφαρμόσει.
6: Λοιπόν,
7: για ποιο λόγο αντιλοταμίες, η οποία είναι έτοιμη, δεν λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια.
6: Θα σας πω πάρα
7: πολλά. Για ποιο λόγο δεν επενδύσετε στα δίκτυα? Για ποιο λόγο καθυστερεί το καλό εδώ?
6: Μισό λεπτάκι.
7: Για ποιο λόγο δεν έχετε πάει σε μικρότερο μείγμα στο χρηματιστήριο ενέργειας? Όλα αυτά.
6: Κάνατε πολλές ερωτήσεις, αφήστε να τις απαντήσω.
7: Θα τις απαντήσω εγώ, μην ανησυχείτε.
6: Όχι, μα μου συγγνώμη. Κάνετε απαντήσεις εμένα για να τις απαντήσετε εσείς. Δώστε μου το χρόνο λοιπόν να τις απαντήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι άλλο πράγμα αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή ότι από αύριο μέχρι το 27 θα μειωθούν, γι' αυτό λέω ότι τι πρόταση είναι αυτή, θα μειωθούν κατά 20% και άλλο με μέτρα διαρθρωτικά που μπορεί να πάρεις χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Το λέω γιατί, για τα δίκτυα που λέτε, παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει ολόκληρη ιστορία και η κυβέρνηση, έτσι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και σε επίπεδο Υπουργών, αλλά και εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με τα δίκτυα.
5: Ωραία.
6: Γιατί η διασύνδεση, η οποία θα έχει εξαπλάσια χρήματα.
5: Κλείστε, γιατί νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να σας απαντήσει ο κ.
6: Λοιπόν,
5: Καρυμάκης.
6: Θα έχει εξαπλάσια χρήματα.
8: Ωραία. Κύριε Καρυμάκη.
6: Για το Ταμείο Ανάκαμψης, μια κουβέντα. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέτε γιατί δεν κάνει επενδύσεις στα δίκτυα. Εσείς καταγγέλλετε γιατί πήγε σε εταιρείες ένα κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης που πρώτη, αν θα δείτε, είναι ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΕ. Προκειμένου ακριβώς να κάνουν αυτό το πράγμα. Να φτιάξουν δίκτυα και να μπορούν να λειτουργήσουν.
8: Τώρα, λέτε για την πρόταση αυτή, έχω μπροστά μου τα βασικά για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Άρα, μας μένει το μισό 27. Και λέτε, περισσότερα διμερή συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας, B2B. Ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, ταχύτερη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής και αναμόρφωση του κοινωνικού τιμολογίου.
7: Και αυτά, μαζική μεταφορά από λεπτό. Τα κειμενόμενα τιμολόγια σταθερά.
8: Αυτά, για να γίνουν, θέλει χρόνο. Πώς θα προλάβετε εσείς στο μισό του 27 να μειώσετε την τιμή στο 30%, θα προλάβετε να κάνετε αποθήκευση ενέργειας, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε 6 μήνες και θα μειωθεί το ρεύμα πριν το τέλος του 27, 30%. Αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα.
7: Να σας απαντήσω. Ναι. Ήδη η μεταφορά, το βασικό, είναι η μείωση του μείγματος, το οποίο... του ενεργειακού μείγματος, το οποίο τιμολογείται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει άνω του 90-92%, φτάνει στο 95% η τιμολόγηση του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας. Εμείς λοιπόν τι λέμε, με μαζική μεταφορά σε B2B και διμερείς συμφωνίες, θα μειώσουμε το ποσοστό
8: το οποίο
7: τιμολογείται στο χρηματιστήριο ενέργειας και αυτό θα συμπαραφέρει μαζικά τις τιμές.
8: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, από αυτό.
7: Μαζί με αυτό.
8: Λέτε ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό ξέρετε αυτό ότι θέλει πολύ χρόνο.
7: Αυτό, με συγχωρείτε, είναι το συνολικό μας σχέδιο, το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζετε επειδή το διαβάσατε και το ακούσατε με προσοχή, φτάνει έως το 35% και η ολοκλήρωση.
8: Μα εσείς λέτε το 27% θα μειωθεί.
7: Λέμε για το 20%.
8: Ναι.
7: 27.
8: Το 20%.
7: Λέμε ότι το συνολικό μας.
8: Τι θα γίνει, θα σας απαντήσω.
7: Το συνολικό μας πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 35.
8: Το 35. Θέλετε δύο τετραετίες.
7: Το 35 σε σχέση με τις ενεργειακές κοινότητες. Αλλά το πρώτο το οποίο λέμε είναι μείωση της συμμετοχής του ρεύματος που τιμολογείται στο χρηματιστήριο ενέργειας.
8: Ωραία, αυτό το
7: άμεσα.
8: Ακούω.
7: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες μειώσεις. Ναι. Την ίδια στιγμή, το να μπορέσουμε να έχουμε μαζική μεταφορά των οικοκυριών από τα κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερά, επίσης μπορεί να γίνει.
8: Αυτό το λέει και η παρούσα κυβέρνηση,
7: επίσης,
8: ότι τα σταθερά είναι τα πιο φθηνά.
7: Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν.
8: Αυτό, κύριε Καρχημάκη, δεν είναι μέτρο το να πείτε στους πολίτες πάτε από τα κειμενόμενα στα σταθερά και η κυβέρνηση το λέει.
9: Μα δεν χρειάζεται καμία κυβέρνηση. Ο πολίτης μπορεί να το κρίνει αυτό.
8: Τι θα τους πάτε, θα τους πάτε με το ζόρι, πώς θα γίνει, θα τους πείτε φύγε.
9: Ο πολίτης δεν μπορεί να το κρίνει.
7: Όχι, δύο λεπτά. Αυτή η λογική της ατομικής ευθύνης που οι πολίτες πρέπει να γίνονται, να παρακολουθούν το δίκτυο του χρηματιστηρίου ενέργειας.
8: Ναι, εσείς πώς θα το κάνετε.
7: Είναι λάθος. Εμείς λέμε ότι τουλάχιστον η ΔΕΗ, στην οποία έχει το αποφασιστικό πακέτο σε ό,τι αφορά τη σχετική πλειοψηφία, το κράτος, θα πρέπει να κρατάει χαμηλά τις τιμές και βεβαίως να έχει έναν τύπο τιμολογίου που θα είναι το σταθερό.
8: Μα υπάρχει και τώρα το σταθερό. Έναν τύπο τιμολογίου,
7: ο οποίος θα είναι ο σταθερός.
8: Άρα εσείς λέτε ότι θα καταργήσετε όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια.
7: Ο οποίος θα είναι σταθερός όπως την προηγούμενη τιμολόγηση.
8: Πάμε όμως. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Περιμένετε.
5: Λέτε ότι. Δημήτρη, ένα λεπτό. Όπως απαντούσε ο κ. Σιόδρας, να ολοκληρώνει.
8: Ναι, όχι. Λέτε ότι θα καταργήσετε όλα.
7: Να απαντήσω για τη συντάξη.
5: Δημήτρη, σε παρακαλώ, ένα λεπτό.
8: Μια κουβέντα σε αυτό που είπα.
5: Απαντούσε καθαρά, να απαντήσω.
8: Ναι, όχι, να ρωτήσω. Λέτε ότι θα καταργήσετε όλα τα τιμολόγια και θα κρατήσετε μόνο το σταθερό.
7: Λέμε ότι πρέπει να επιτρέπεται η μαζική μεταφορά σε σταθερά και ότι η ΔΕΗ, η οποία είναι στην πραγματικότητα ένας πυλώνας, ο οποίος θα μπορούσε να κρατάει χαμηλά τις τιμές, να έχει πολύ χαμηλά σταθερά τιμολόγια, όπως τις επιτρέπει αυτή τη στιγμή ο δημοσιονομικός χώρος. Και βεβαίως οι πελάτες οι οποίοι θα είναι στη ΔΕΗ να μεταφερθούν εκεί.
8: Θα υπάρχουν τα άλλα
7: τιμολόγια. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Στο επόμενο κεφάλαιο της πρότασής μας. Στο επόμενο κεφάλαιο της πρότασής μας έχει να κάνει με τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο ενεργειακός χώρος νέμεται από λίγες μεγάλες εταιρείες. Εμείς λοιπόν λέμε, κάθε κομμάτι νέου ενεργειακού χώρου υποχρεωτικά 20% σε ενεργειακές κοινότητες. Και μάλιστα σχεδιάζουμε να μπορεί να υπάρχει μία ενεργειακή κοινότητα αναδήμου άνω των 10.000 ατόμων.
5: Πάμε και στις
7: συντάξεις, κύριε Καρχημάκη. Κομμάτι της ενέργειας η οποία θα παράγεται εκεί θα επιστρέφει βεβαίως στον παραγωγό. Ένα τελευταίο. Διότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδοτεί, για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με έξι με 8.000 ευρώ.
8: Όχι, 3.000.
5: Το έχει μειώσει.
7: Το έχει μειώσει τώρα. Στις 3 επιδοτούσε με 6 με 8.000.
8: Ήταν στο προηγούμενο κινούμε ηλεκτρικά.
7: Έκανε μια πολιτική επιλογή. Η οποία το ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο καίει 1.700 ΜΒ. Ένας ηλεκτρικός θερμοσύφωνας καίει παραπάνω. Όμως δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των ηλεκτρικών θερμοσυφώνων με ηλιακού.
8: Υπήρχε πρόγραμμα.
9: Πώς δεν υπήρχε πρόγραμμα.
8: Φυσικά υπήρχε πρόγραμμα.
9: Αυτή τη στιγμή, φυσικά υπήρχε.
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό πρόγραμμα.
8: Όχι, κάνετε λάθος.
9: Κάνετε λάθος.
8: Υπάρχει πρόγραμμα. Καλά. Υπάρχει πρόγραμμα αντικατάστασης των ηλεκτρικών θερμοσυμφώνων από ηλιακού.
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα γι' αυτό. Αν μεταφέρουμε 150.000 νοικοκυριά σε ηλιακού θερμοσύμφωνε, μιλάμε για μία μείωση ενεργειακού κόστου.
5: Για να προλάβουμε να ακούσουμε.
9: Μα υπήρχε πρόγραμμα.
5: Ο κ. Σιώδας λέει εδώ. Έχετε, το λέει απλά. Λέει, πάρτε τώρα μια πρόταση, πηγαίνετε στο Γενικό Λογιστήριο και μετά μπορείτε να την κάνετε πρόταση νόμου.
7: Ωραία.
5: Εγώ του είπα ότι δεν γίνεται επειδή είστε αντιπολίτευση. Αλλά μετά λοιπόν, είπε κάτι λογικό. Αν την κάνετε στο Λογικό Λογιστήριο, μπορείτε να καταθέσετε πρόταση νόμου. Σε αυτό τι απαντάτε, γιατί δεν το κάνετε να τελειώσει αυτή η ιστορία.
7: Καταρχήν, όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν υποθέτουν ότι θα πάνε το πρόγραμμά του στο Γενικό Λογιστήριο του κράτου. Η Νέα Δημοκρατία συμπεριλαμβανομένη.
5: Την πρόταση λέει τώρα, γιατί τώρα δεν έχουμε
7: πρόταση. Τη Νέα Δημοκρατία συμπεριλαμβανομένη. Από εκεί και πέρα. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι χρήματα βρίσκονται, για παράδειγμα, για τις απευθείας αναθέσεις στις συμβουλευτικές.
9: Τι να...
7: Χρήματα βρίσκονται όταν θέλουν να βοηθήσουν τους φίλους τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρήματα βρίσκονται δεξιά και αριστερά. Όταν πρόκειται για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς λοιπόν, χωρίς. Με βάση τον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία στην αρχή ήταν 1,8 με 2,2. Τώρα βλέπω ότι τον μειώνουν, θα δούμε πού θα τον ορίσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι επαρκής για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται στο συνταξιοδοτικό, οι οποίες φτάνουν το 1,1 δις με βάση τις προβλέψεις του ΠΑΣΟΚ, καθώς έρχονται να προσθεθούν στα 300 ευρώ τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση. Θα γίνει σε δύο δόσεις και βεβαίως, αν συλλάβουμε υπόψη μας ότι θα έχουμε την επιστροφή σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα. Ωραία. Και τις αντίστοιχες εισφορές.
5: Αυτό γιατί δεν το κάνετε μια πρόταση νόμου. Λοιπόν. Τελειώνει η ιστορία.
7: Πάμε,
5: αδερφέ, εδώ που μιλάμε.
7: Πάμε. Λες,
5: δεν βγαίνει ο εργασμός, εγώ το πήγα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και μου είπαν κάνει τόσο.
7: Αυτά είναι χωρίς να υπολογίζουμε.
5: Και να κρατάτε και το χαρτί να τους το κραδένετε.
7: Αυτά είναι χωρίς να υπολογίζουμε. Και σας είπα, όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων θα πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
5: Όχι το πρόγραμμα. Τώρα λέω που σας τζαρτζάρουν, το λέω με ποδοσφαιρικούς όρους, να σηκώνετε το χαρτί πάνω και να λέτε, παιδιά, όχι, λάθος κάνετε. Απολογηθείτε στους συνταξιούχους, βγαίνει ο λογαριασμός.
7: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να συζητηθεί κάποιο είδο πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, διότι οι προηγούμενες, οι οποίες είχαμε κάνει για συντάξεις εχειρίας και για τα βαρέα και ανθυγιεινά, δεν συζητήθηκε. Ήρθαν κατόπιν. Τότε έλεγαν ότι είναι ανεδαφικές και ήρθαν κατόπιν εορτής να νομοθετήσουν.
5: Ένα λεπτό και λεπτό τώρα.
9: Ναι, γιατί θέλω να έχουμε υποθέσει πολλά.
7: Αλλά να πω το εξής. Όλα αυτά που σας λέω είναι χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία λέμε ότι πρέπει να ληφθούν στο ασφαλιστικό, όπως για παράδειγμα τις 120 δόσεις.
5: Θέλω να πάμε
7: φορά που εφαρμόστηκε, είχαμε 50 εκατομμύρια.
5: Κύριε, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Έχουμε δεύτερο γύρο.
7: Έχουμε 600 εκατομμύρια στα
5: μέτρα. Στη θέση της κυρίας Λαλιώτου που περιμέναμε εδώ, αλλά δεν είναι στην εκπομπή μας, θα έχουμε για την ακρίβεια και την ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό, γιατί εκτάκτως την ειδοποιήσαμε, την κυρία Μαριζέτα Δονοπούλου. Πολλές φορές είναι εδώ, αλλά τώρα εκτάκτως είναι τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς. Να μπει στη συζήτησή μας για να έχουμε και από την δική τους εικόνα την οπτική. Καλησπέρα, κυρία Δονοπούλου. Ευχαριστούμε για την έκτακτη θετική ανταπόκριση. Μας ακούτε?
10: Είμαι πάντα θετική στην εκπομπή, σας το ξέρετε.
5: Σας ευχαριστούμε και εμείς θέλαμε να έχουμε την εκπροσώπηση του κόμματός σας και να ακούσουμε και τη δική σας θέση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε. Μιας και ο κύριος Σιώδας λέει την οπτική της κυβέρνησης, ο κύριος Καρχεμάκης την οπτική του ΠΑΣΟΚ και γίνεται αυτή η συζήτηση για κοστολόγηση, αν εσείς ως Ελλάς εκτιμάτε ότι έχετε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ή έστω μέρος του, γιατί εγώ εντάξει, καταλαβαίνω ότι είστε και 45 ημερών κόμμα, που λέει βγαίνουν ή δεν βγαίνουν οι συντάξεις, 13η σύνταξη ΕΚΑΣ ή να μειωθεί η τιμή στο ρεύμα για παράδειγμα, που είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα.
10: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέντε εμβληματικές πρώτα. Έχω μια μικρή επιστροφή, ελπίζω να μ' ακούτε.
5: Βεβαίως να το διορθώσουμε, γιατί είναι ενοχλητικό. Βεβαίως θα το διορθώσουμε. Το ακούσαμε σε άλλο
10: θέμα. Στις πέντε εμβληματικές προτάσεις, άκουσα και τον κύριο Καρχημάκη πριν, έχουμε το κομμάτι της ενέργειας, όπου τι λέμε, ότι υπάρχουν οι ΑΠΕ και μπορούμε σε κάθε νοικοκυριό να έχουμε ένα σταθερό κομμάτι τιμολογίου, το οποίο θα προέρχεται από τις ΑΠΕ. Αυτό τη σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται με κανένα τρόπο να υπάρχει κάποια επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, αλλά θα προσφέρεται 150 με 200 περίπου κιλοβατόρες το μήνα ανά νοικοκυριό. Αυτό είναι υπολογισμένο, καταλαβαίνετε, 2, 3, 4, 6 άτομα θα αλλάζουν προφανώς οι σταθερές κιλοβατόρες, ώστε να ξέρει ο κάθε πολίτης ότι τι μπορεί να έχει το κάθε μήνα και αυτό να μειώνει περίπου τα 30% το κόστος ενέργειας. Τι άλλο λέμε το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι ξεκάθαρο ο πρόεδρος σε αυτό, ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Τι σημαίνει δημοσιονομικός χώρος υπάρχει? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα πιάνει τα πλεονάσματα τα οποία χρειάζονται να πιαστούν, και από εκεί και πέρα το πώς διαμορφώνεται η οικονομική πολιτική, το πώς διαμορφώνεται εντός της χώρας το φορολογικό, η αναδιανομή, πού πάνε τα λεφτά. Δεν είναι θέμα ότι έχω ναρκωτολογηθεί από πίσω και του λέω τι πρέπει να κάνει. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
8: Κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Είπατε
10: ένα
8: ότι...
10: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, κύριε Τάκη,
8: ναι,
10: να ολοκληρώσω.
8: Παρακαλώ,
10: να
8: παρακαλώ.
10: Ότι ταυτόχρονα τι άλλο λέμε. Λέμε ότι από τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο μπορούν να δοθούν αυξήσεις στους γιατρούς και στους νοσηλευτές με σταθμικά 500 ευρώ και οι διδάσκαλοι καθηγητές μας να μπουν στο ειδικό μισθολόγιο. Παρακαλώ, κύριε Τάκη.
8: Είπατε ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος διότι πιάνονται τα πλεονάσματα κλπ. Σωστά, και άρα δεν θα χρειαστείτε να πάρετε με νέα μέτρα, απλά να διοχετεύσετε αλλού τα πλεονάσματα. Αυτό δεν μου είπατε?
10: Όχι, αλλού να γίνει ένα άλλο μείγμα πολιτικής.
8: Αλλά τα πλεονάσματα, κυρία Αντωνοπούλου, πιάνονται με μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική.
6: Ακριβώς.
8: Που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
6: Ακριβώς.
8: Αν εσείς εφαρμόσετε μια άλλη οικονομική πολιτική, πώς θα ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν τα πλεονάσματα να είναι αυτά που είναι με την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία?
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι ουσιαστική.
8: Mm-hmm.
10: Άρα τι ρωτάμε ουσιαστικά? Ρωτάμε αν μια άλλη κυβέρνηση,
8: ναι,
10: μπορεί να είναι το ίδιο φερέγγια οικονομικά,
8: ναι,
10: με άλλο μείγμα πολιτική.
8: Όχι, μπορεί να πιάνει τα πλεονάσματα που πιάνει και η παρούσα. Αυτό
10: φερέγγια.
8: Ρωτάμε.
10: Ναι, κύριε Τάκη, εννοώ το ίδιο πράγμα. Αυτό εννοώ φερεγγιότητα.
8: Ναι.
10: Δηλαδή ότι απέναντι στους δημοσιονομικούς στόχους, όπως στήθονται και από την Ευρώπη, αν μπορεί μια άλλη κυβέρνηση με άλλο μείγμα πολιτικής να είναι το ίδιο, να είναι φρέγγια.
8: Ναι.
10: Θα σας απαντήσω. Η κυβέρνηση του Αλέξη, θα σας απαντήσω με πράξεις. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε στην πιο δύσκολη εποχή να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, mm-hmm, να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος και να πετύχει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
8: Με υπερφορολόγηση όμως.
6: Ποιοι είναι μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης?
10: Είδα το κύριο 2,4, κύριε Τσιόδρα.
6: Κυρία Αντωνοπούλου,
10: 2019.
6: Η ανάπτυξη προβλεπόταν για το 2015, 2016, 2017, που η Ευρώ βρισκόταν σε ανάπτυξη, ήταν 3% και 3,5%. Και αντί για αυτό είχαμε ύφεση με τις πολιτικές του κυρίου Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αριθμή.
10: Είπα από μακριά, οπότε δυστυχώς σε αντιπαράθεση.
6: Εντάξει, αλλά αυτή είναι η αριθμή, τι να κάνω.
10: Να μην διακόπτομαι και εγώ να μην σας διακόπτω για να μπορέσει να γίνει. Εντάξει. Είχα τυπογράψει λοιπόν πλεονάσματα της τάξεως των 3,5%, 4,5% και 4,5%.
6: Είχε ρυθμούς, με ρυθμούς ανάπτυξης 3,5%.
10: Κύριε Τσιόδρα, σας είδα.
6: Κυρία Αντωνοπούλου, με ρυθμούς ανάπτυξης 3,5% λοιπόν, προβλεπόταν. Και είχε αρχίσει το 2014 να μπαίνει σε θετικούς ρυθμούς.
10: 3,5% και 4,5%. Δεν θα πάω τόσο πίσω. 3,5% και 4,5%.
6: Όχι, να πάτε.
10: Το οποίο ευτυχώς καταφέραμε. Ευτυχώς καταφέραμε.
6: Πιο ευτυχώς για την ανάπτυξη μιλάμε. Για ρυθμούς ανάπτυξη ευτυχώς που καταθέσατε και το κάνατε ύφεση. Τι είναι αυτά που λέτε?
10: Κύριε Τσιόδρα, αυτό που κάνετε δείχνει μια αγωνία στον απομακρυσμένο
6: αγωνία με τον κύριο Τσίπρα.
10: Να μην αφήνει να ολοκληρώσει.
6: Ελάτε,
10: τον απομακρυσμένο συνομιλητή που έχει το πρόβλημα της απομάκρυνσης, να μην αφήνει τον ολοκληρώσει.
6: Εντάξει, ολοκληρώσει.
8: Πάντως, κυρία.
6: Δεν μπορώ να ακούω και παράλογα πράγματα.
10: Καταφέραμε λοιπόν αυτά να τα μειώσουμε και να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης με δημόσια νοσοκομεία ανοιχτά, με τα δημόσια σχολεία ανοιχτά, με σχολικά γεύματα, με μια κοινωνική προοπτική. Αυτό που λέμε τώρα ποιο είναι? Είναι ότι πρέπει να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ουσία, στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου. Τι δηλαδή? Να δοθούν εκείνα τα κίνητρα και εκείνες οι φοροελαφρύνσεις στη μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα, στο μικρό έμπορο της γειτονιάς, στον αγρότη, το οποίο δεν είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που να επιθυμίσω εδώ πέρα στον κύριο Τσιόδρα που κόπτεται για το 2015-2016, ότι μπήκε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, ένα νέο σχέδιο Marshall, το ταμείο ανάκαμψης, και δεν άνοιξε η στρόφικα στους μικρομεσαίους. Τώρα,
6: θα απαντήσω, είστε μακριά, θα μου δώσω το χρόνο
8: λοιπόν,
6: για να απαντήσω σε όλα.
10: Όταν είχε αφήσει το Μέλι Χαρδούβελη και δεν είχε ολοκληρωθεί τώρα.
8: Και εμείς κλείστε, λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου.
6: Ένα δίσταντο Μέλι Χαρδούβελη και φέρατε 100 δις στο κεφάλι.
8: Και κλείστε αυτή την πρώτη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου.
10: Με μία μείωση του μη μισθολογικού κόστου. Κυρία με μείωση της ενέργειας και τις επιχειρήσεις. Με μία όθηση.
5: Βάλτε μια ανωτελεία, παρακαλώ.
10: Μία όθηση στην αγροτική παραγωγή. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε αλλοπρόσωπο.
5: Ναι, αν μπορείτε μια ανωτελεία για να πάρω διάλειμμα και θα έχετε δεύτερο γύρο.
10: Ναι, φυσικά, φυσικά. Μία όθηση στην αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα ενίσχυση σε σχέση και με τις προκαταβολές και αυτά τα οποία θα τα εξειδικεύσουμε στη ΔΕΣ. Στη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα καταφέρουμε όχι απλά τα ίδια στοιχεία που ρώτησε ο κύριος Σάκης πολύ ωραία, αλλά θα καταφέρουμε να είναι κοινωνία όρθια και όχι να
5: επιδόμαστε. Και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα μας και θα γυρίσουμε να έχετε ένα ολοκληρωμένο δεύτερο γύρο που θα έχετε τις απαντήσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε και βέβαια να πάμε λίγο και στην εσωκομματική σκακέρα του καθενός και της κάθε μίας, γιατί νομίζω και αυτή έχει ενδιαφέρον. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
11: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
12: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
13: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
14: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
15: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
16: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα νέο γύρο. Σας ακούμε, κύριε Τσιόδρα, για τις απαντήσεις και βάζω και ένα δεύτερο θέμα που αφορά την παιδεία που θα ήθελα να σχολιάσω γι' αυτό. Διότι εδώ γίνεται μια συζήτηση κυρίως μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς, για να πειράξω τον κύριο Καρχημάκη και την κυρία Αντωνοπούλου, ποιος στρέφεται πιο αριστερά, αναθεώρηση του άρθρου 16 και μετά μπαίνουν και τα κολέγια με τον νόμο του κύριου Πιερακάκη, το Πασόκ λέει λοιπόν, θα τον ξυλώσουν.
16: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Τσιόδρα Γιώργο, επειδή είχαμε πριν και είχαμε προαναγγείλει την κυρία Λαλιώτου, ναι. Μιλήσαμε με την κυρία Λαλιώτου, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα έκτακτο της τελευταίας στιγμής.
15: Υγείας,
16: ακριβώς. Με ένα συγγενικό της πρόσωπο και γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει, γι' αυτό ακύρωσε τελευταία στιγμή. Μας ζητάει συγγνώμη. Ήταν κάτι που συνέβη πραγματικά την τελευταία στιγμή και γι' αυτό έχουμε αυτή
15: την. Να ευχηθούμε να είναι περαστικά και να ευχαριστήσουμε ξανά την κυρία Αντωνοπούλου που μας συνέδρασε.
17: Λοιπόν, ναι, θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο στην κυρία Αντωνοπούλου. Ήταν τόσο πετυχημένη η πολιτική του κυρίου Τσίπρα εκείνο το διάστημα, που πέρα από το ότι καταψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, ήταν τόσο πετυχημένη που δεν θέλει να δει τους υπουργούς εκείνης περίοδου, τους ζωγραφιστούς. Έτσι, και τους αφήνει στην άκρη. Βεβαίως. Και τους αφήνει στην άκρη. Λοιπόν, το ότι έχουμε σήμερα πλεονάσματα, όντως, και μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολιτική, οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει μια αναπτυξιακή πολιτική. Έχει μειώσει φόρους, δεν έχει αυξήσει φόρους, κάτι που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Έχει μειώσει 82 φόρους και εισφορές. Έχει αυξήσει δαπάνες. Σήμερα ανακοινώθηκε το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα μέχρι το 30, ύψος 23 δισεκατομμυρίων. Και χωρίς όλα αυτά, λέω και πάλι, να αυξήσει φόρους στους Έλληνες πολίτες. Αντιθέτως, έχει μειώσει, όπως είπα, 82 φόρους.
18: Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε τα φορολογικά έσοδα.
17: Ναι, είπαμε να μην σας διακόπτουμε από εκεί, τώρα με διακόπτετε εσείς.
15: Θα έχετε το λόγο, κυρία Αντωνοπούλου.
17: Θα
15: έχετε το λόγο. Ένα θα τα πει, θα το απαντήσετε.
17: Θα έχετε το λόγο στην συνέχεια. Τώρα, επί της ουσίας, κοιτάξτε, υπάρχει ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος, λέω και πάλι, έχει προκύψει από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο αριθμός των επενδύσεων έχει αυξηθεί από το 10% που ήταν στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ στο 18% σήμερα. Ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι 20, πλησιάζουμε ή σχεδόν διπλασιαστεί. Και από εκεί έχει προέλθει και η ανάπτυξη που λέμε, και η μείωση και η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 550.000, τα πλεονάσματα τα οποία συζητάμε.
18: 400.000, κύριε Τσιόδρα, 400, να ενημερώνω σωστά στην Ελστάτ.
17: 550.
18: 400, λοιπόν, το λέει η Ελστάτ. Μην λοιπόν, κουνά και εγώ μαντιλάκι.
17: Όχι, κυρία, κυρία Αντωνοπούλου, λοιπόν, η ενεργεία ήταν στο 17% των ημερών σας και έχει πάει στο 8% σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
18: Θέλετε να θυμηθούμε πώς λοιπόν, ότι παραδώσατε το 15% που θέλετε λοιπόν, να κάνετε ιστορική αναδρομή.
17: Λοιπόν, ναι, ναι.
18: 28,6% την... ντροπιαστικό υποκατώτατο των μισθών τους νέους ανθρώπους.
17: Λοιπόν, και αντί...
18: Αμείβατε και... τους νέους ανθρώπους με λιγότερο ναι, γιατί τόσο... είναι νέοι άνθρωποι.
17: Θέλετε να μιλήσετε και στο δικό μου χρόνο.
15: Ελάτε, ελάτε κύριε Τσιόδρα.
17: Αν θέλετε να μιλήσετε και στο δικό μου χρόνο, να σας τον παραχωρήσω. Να και μετά να απαντήσω όμως. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν να μιλήσω και θα έχετε τον χρόνο μετά να απαντήσετε. Λοιπόν. Λέω και πάλι, κάνουν τόσο πετυχημένη πολιτική που τους υπουργούς εκείνους τους έχετε ξεχάσει. Γιατί πράγματι κανείς δεν θέλει να θυμάται την τετραετία την οποία έζησε η Ελλάδα. Με τους συνεχείς φόρους και με όλα αυτά τα οποία πληρώσαμε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, στα σημερινά υπάρχει πράγματι δημοσιονομικός χώρος και υπάρχει για τους λόγους που είπα πριν. Επειδή ακολουθείτε μια πολιτική η οποία
15: εδώ
17: έχει
15: το
17: πετύχει.
15: Να πάει ο
17: λοιπόν, μισό λεπτά. Τώρα, το πού θα το δώσεις, εδώ μπορεί να ακούσει κάποιος. Κοίταξε, όλο αυτό το διάστημα. Δίνει η κυβέρνηση. Λέμε πριν για το ρεύμα. Με συγχωρείτε πολύ. Όταν είχαμε την εισβολή στην Ουκρανία και είχαμε την απότομη αύξηση των τιμών ρεύματος, ο καθένας έβλεπε στο τιμολόγιο του το τι εισφορά είχε και τι εισφορά είχε το κράτος. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους πολίτες. Σήμερα έχει ένα δημοσιονομικό χώρο. Μπορεί ακούω να πει κάποιος να μην το δώσει ελεύθερος επαγγελματίας, να το δώσει αλλού. Το ακούω αυτό. Αλλά δεν μπορεί να λες πράγματα τα οποία είναι πάνω από το δημοσιονομικό χώρο.
15: Πείτε μου και μια
17: κουβέντα. Το πού θα το δώσεις, να το πω έτσι, το 1 δις, το 1.200, να το κουβεντιάσουμε.
15: Μισό λεπτό για να προλάβει και ο κ.
17: Ακούω την πρόταση. Όχι σε ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά η κυβέρνηση λέει θα δώσουμε βάρος σε ελεύθερους επαγγελματίες. Δύο κουβέντες για το ρεύμα. Δύο κουβέντες. Μα τι να κάνω, έχουν πει τόσα θέματα.
15: Δεν μπορώ να τα αφήσω. Το ξέρω, ναι.
17: Λοιπόν, επειδή είμαι στην Επιτροπή Ενέργειας. Συζητάμε πάρα πολύ το πώς θα πέσουν οι τιμές του ρεύματος στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι τα δίκτυα. Είπα και πριν ότι θα εξαπλαστιαστούν τα χρήματα της Κομισιόν. Δεν φτάνουν. Τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει σημασία τα δίκτυα. Γιατί η διασύνδεση θα εξομοιώσει πάρα πολύ την αγορά ρεύματος στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, τα επόμενα χρόνια θα επενδυθούν 530 δισεκατομμύρια.
15: Πείτε μου λίγο για τα πανεπιστήμια. Το Πασόκ λέει να καταργήσει το νόμο Χερακάκη, αν βγει η κυβέρνηση.
17: Λοιπόν, το Πασόκ λέει να καταργήσει το νόμο Χερακάκη. Είδαμε, κάναμε αμάν και πώς να ξεφύγουμε και να πάψουμε να είμαστε η τελευταία χώρα στον κόσμο που δεν έχει μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι φοιτητές μας, τα παιδιά έφευγαν και πήγαιναν στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Βήγανε στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Κοιτάξτε το Πασόκ, εγώ θυμάμαι ότι το Πασόκ κάποια εποχή με τον Γιώργο Παπανδρέου, ακριβώς ήταν υπέρ της αθεώρησης.
15: Μα είναι ακόμα.
17: Και σήμερα, και σήμερα 20 χρόνια μετά, λοιπόν, κάνουμε ξανά την ίδια κουβέντα.
15: Όχι. Αν είναι δυνατόν. Είμαστε υπέρ της αναθεώρησης, άρα το χάρη να και ενδοσκοπικά, γιατί ο Πιερακάκης έχει φέρει και ενδοσκοπικά. Αυτό λένε, να μας το πει ο κ.
17: Αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν έρθει με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Είδατε ότι πέρυσι πάρα πολλά δεν πήραν άδειες, επειδή δεν πλήρωσαν τις προδιαγραφές που θέλαμε, έτσι, από τις άδειες που υποβλήθηκαν και έχουν συμβάλει στο αντί να φεύγουν φοιτητές μας και να πηγαίνουν στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, να έρχονται στην να Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να μένουν εδώ, που σημαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας, πολύ καλό για τις οικογένειες που δεν βλέπει το παιδί τους να φεύγει και να ξενιτεύεται και λοιπόν, πάρα πολλά χρήματα στην ελληνική οικονομία.
16: Λοιπόν,
17: τα υπόλοιπα θα απαντήσει. Τώρα θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια.
16: Μας έκανε εντύπωση η θέση του Πασόκ για κατάργηση του νόμου Πιερακάκη τη στιγμή που το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέει ότι δεν θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική σας αυτή από τη στιγμή που ο νόμος πέρασε και από το ΣΤΕ και βγήκε κανονικότατα συνταγματικός. Θα καταργήσετε ένα νόμο με τον οποίο έχουν έρθει εκπαιδευτικά ιδρύματα από το εξωτερικό, έχουν κάνει κτίρια, έχουν γραφτεί φοιτητές, έχουν ξεκινήσει προγράμματα και όλα αυτά εσείς θα τα τεινάξετε στον αέρα καταργώντας τον νόμο.
19: Εμείς θα αλλάξουμε το άρθρο 16 προκειμένου.
16: Όχι, δεν μπορείτε να το αλλάξετε μόνο σας.
19: Μη κερδοσκοπικά.
16: Πρέπει να το αλλάξετε με τη Νέα Δημοκρατία μαζί.
15: Μόλις πήρε το λόγο. Να ακούσουμε λίγο την απάντηση.
19: Μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με πολύ υψηλές προδιαγραφές και με βάση αυτό θα δημιουργήσουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Ξαναλέω, με πολύ υψηλές προδιαγραφές και βεβαίως σε σύνδεση με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας και βεβαίως της περιφέρειας. Δηλαδή αυτό το μοντέλο. Τα κολέγια του 1,5 ορόφου στην Αθήνα, όλα δεν θα το έχουμε με Πασόκ. Θα πρέπει να υπάρχουν Και βεβαίως οι πανεπιστημιακά ιδρύματα.
17: Συγγνώμη, σας διακόπτω, το είχαμε με Πασόκ, κύριε Καρχημάκη. Αυτά τα ιδρύματα που λέτε δεν
15: ιδρύθηκαν τώρα. Δεν διέκοψε.
17: Καλά, δεν δημιουργήθηκαν τώρα.
15: Θέλω να είμαι δίκαιος.
19: Από εκεί και πέρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
15: Άρα θα ξυλώσετε ένα νόμο πάντως, αυτό μας λέτε.
19: Και θα φέρουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο.
16: Και άρα θα κλείσουν αυτά που έχουν ανοίξει.
19: Το οποίο θα ρυθμίσει. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βεβαίως στις υψηλού επίπεδου και προδιαγραφές οι οποίες θα θέσει το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουν τη
16: και
19: λειτουργία.
16: Και τα παιδιά που έδωσαν τα χρήματα και τώρα σπουδάζουν, δεν θα τα κάνετε, θα τους τα δώσετε εσείς πίσω.
19: Ξέρετε, εκεί πέρα μπορούν να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι σε αυτό το πλαίσιο πάντοτε δίνει λύσεις και είναι μια υπεύθυνη δύναμη διακυβέρνησης.
16: Σας προβληματίζει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη για να μην υπάρξει όλη αυτή η ανατροπή και η αναστάτωση.
19: Με προβληματίζει πάρα πολύ το επιχείρημα. Με προβληματίζει το επιχείρημα της ασφάλειας δικαίου και της συνέχειας του κράτους. Διότι στην λογική του, αν θέλετε, έκταση, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, τι λέει αυτή τη στιγμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα? Λέει, εμένα δεν μου αρέσει ο νόμος Πιερακάκη, δεν τον ψήφιζα. Αλλά αφού ψηφίστηκε, θα τον κρατήσω. Mm-hmm. Στη λογική του έκταση αυτό έχει ορισμένες προβληματικές συνέπειες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα γίνουν κυβέρνηση και πάρουν υπουργεία, θα πούνε δεν μου αρέσει το γεγονός ότι έχει ιδιωτικοποιηθεί το κυβερνητικό έργο και το έχουμε δώσει όλες τις συμβουλευτικές με 1,5 δις απευθείας αναθέσεις. Αλλά αφού το κάναμε, να το κρατήσουμε. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν τα 13 ώρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες ως επιτοπλίστων έχουν βασίσει το business plan τους στο 13ωρο και άρα θα πρέπει να το κρατήσουμε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ασφάλεια της αδικίας δεν είναι ασφάλεια δικαίου. Και ότι αυτό θα το αλλάξουμε. Ότι είμαστε μια δύναμη η οποία διεκδικούμε την κυβέρνηση για να αλλάξουμε τα πράγματα και όχι μονάχα τον Ένικο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Άρα η συνέχεια του κράτους για σας.
19: Η συνέχεια
16: δεν έχει και
19: συνέχεια,
16: πολύ μεγάλη.
19: Η συνέχεια της αδικίας δεν έχει κανένα νόημα.
16: Καλά,
19: και γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει.
17: Είναι αδικία δηλαδή τα παιδιά αντί να πηγαίνουν στην Κύπρο, μένουν εδώ.
19: Θα σας πω, είναι μεγάλη αδικία να καρτελοποιείται μια αγορά με κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ένα φαντ να αγοράζει μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, να αγοράζει και να αγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο όλων των ιδιωτικών νοσοκομείων και την ίδια στιγμή να ιδρύει και ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να καρτελοποιήσει την αγορά.
15: Καλύτερα τα παιδιά να πηγαίνουν στην Κύπρο.
19: Όχι, το καλύτερο είναι να έχουμε πολύ είναι πολύ καλύτερο να έχουμε υψηλού επίπεδου μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εάν θέλει η κυβέρνηση να μετατρέψει την παιδεία σε εμπόρευμα και να κάνει τη χώρα Ελντοράντο της παραπαιδείας, είναι δικαίωμα.
15: Κύριε Αντωνοπούλου, ένα λεπτό. Μπορώ και εγώ να τα λέω. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου και να σας ρωτήσω εκλεκευμένα αν το πήρατε όπως λέει ο κύριος Καρχημάκης ή αν θέλετε και ο κύριος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ δεξιόσκλωβα το τιμόνι, διότι εδώ σας λένε ότι εσείς αλλάξατε ξαφνικά, δεν είστε πια αριστεροί στην παιδεία και αποφασίσατε να αποδεχθείτε ένα νόμο ο οποίος επιτρέπει την ύπαρξη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
18: Λοιπόν.
15: Θα τα ακούσει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ η δικιά σας. Θα τα ακούσει το ΠΑΣΟΚ, θα τα ακούσει και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέει ένας.
18: Και τον αγαπητό κύριο Καρχημάκη ακριβώς ότι είπε. Η αριστερά ήταν πάντα, για να είναι αριστερά, ήταν δύναμη ευθύνη. Όταν δεν είσαι δύναμη ευθύνη, περνάς, όπως έλεγε ο γέρος που έχω πίσω στα βιβλία μου, την περίοδο του αριστερισμού. Εμείς αυτή δεν την περνάμε. Πάμε λοιπόν. Στο επιχείρημα το οποίο έφερε ο κύριος Καρχημάκης.
15: Ο γέρος είναι ο Λένιν, δηλαδή. Άρα κατηγορείται το ΠΑΣΟΚ για αριστερισμό.
18: Εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ είπα κάτι από εκεί και πέρα. Ο καθένας μπορεί να το κλάβει.
15: Αυτό το γέρο φαντάζομαι λέτε. Την παιδική αρρώστια λέτε.
18: Το πρώτο μου ήταν πολύ έμπνευση.
15: Λοιπόν.
18: Το επιχείρημα το οποίο έφερε ο κύριος Καρχημάκης θα μπορούσε να έχει. Να σταθεί έστω και θα κατέπεφτε. Αν δεν υπήρχαν αποφάσεις του ΣΤΕ, αν από πίσω δηλαδή καλούνται το ελληνικό κράτος να πληρώσει υπέρογκα ποσά, έχει δύο σκέλη, θέλω να με διακόψετε για ένα λεπτό, δύο σκέλη, αν δεν καλούνται το ελληνικό κράτος να πληρώσει υπέρογκα ποσά αποζημίωσης στους φοιτητές οι οποίοι έχουν μπει, και θα πούμε πώς έχουν μπει, γιατί επιλέξανε αυτά, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποζημιωθούν. Και δύο, κύριε Καρχημάκη. Όταν θα έρθει και θα γίνει κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και καταργήσει το 13ωρο, θα εφαρμοστεί από την ώρα που θα ψηφιστεί στη Βουλή. Από την ώρα εκείνη και μετά θα επιστρέψουμε όντως στο 8ωρο. Θα έχουμε τη ρίση λοιπόν τη συνέχεια του κράτους μέχρι την ώρα, τη στιγμή που η Ελληνική Βουλή κατά πλειοψηφία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα καταργεί το επέστητο 13ωρο που αναρωτιούνται εκεί στην Δημοκρατία γιατί δεν είναι το δημογραφικό. Να μια πολύ απλή απάντηση. Πολύ δύσκολη όμως για να την κάνετε πράξη, γιατί δεν είστε με αυτό, είστε με κάτι άλλο. Και δεύτερον, όταν λοιπόν με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα ψηφίσουμε ξανά το 8ωρο και δεν θα έχουμε 60% υπερορίες πάνω από 6 ώρες την εβδομάδα.
17: Σημαίνει καταγεγραμμένες υπερορίες και πληρώνονται. Επί των ημερών σας ήταν μαύρες. Ήταν μαύρες επί των ημερών σας. Σήμερα πληρώνονται.
18: Όχι.
17: Υπήρχε κάρτα εργασίας σε εσάς. Είχατε κάρτα εργασίας και δεν το θυμάμαι. Είχατε κάρτα εργασίας. Τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας έγινε κάρτα εργασίας. Μιλάτε για εργασιακά. Ελάτε.
18: Ξέρετε, κύριε Πιέρο, έχω

0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή λέτε σωστά ότι διδάσκετε. Φαντάζομαι γνωρίζετε την ακαδημαϊκή πραγματικότητα των τελευταίων 50 ετών, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Γνωρίζετε κατά συνέπεια ότι κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών, είτε γιατί δεν πέρασε τις πανελλαδικές, ή γιατί δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία των πανελλαδικών, πήγαινε και σπούδαζε σε ξένα πανεπιστήμια. Στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, στην Αγγλία, οπουδήποτε. Είναι κακό αυτά τα παιδιά που πήγαιναν έξω και άφηναν τα χρήματά τους έξω να είναι εδώ και να δίνουν τα χρήματά τους εδώ? Εκτός και αν μου πείτε ότι όταν θα βγει ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός και θα είστε και εσείς υπουργός, θα καταργήσετε την δυνατότητα να πάει κάποιος στο εξωτερικό.
2: Ωραία, για πάμε να το απαντήσει γιατί κλείνουμε τώρα. Έλατε.
1: Λοιπόν, τι λέμε? Ότι πρέπει να διασφαλιστεί και συνταγματικά η δημόσια παιδεία και η ισονομία και η ισότητα απέναντι στην πρόσβαση τη δωρεάν εκπαίδευση. Mm-hmm. Τι άλλο λέω, και θα μπω στην ουσία, κύριε Τάκη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Όταν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι καλά χρηματοδοτούμενο, με καθηγητές καλά αμοιβόμενους, με έρευνα σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα που θα παράξει υπέρ της παραγωγικής αναστήπλωσης της χώρας, με σχολές καθαρές, με κτίρια αναβαθμισμένα, με πραγματική κοινότητα να αισθάνεται μέσα ότι πραγματικά μπαίνει σε ένα χώρο αναβαθμισμένο και μπορεί να προσφέρει. Τα παιδιά εκείνα που δεν θα καλυφθούν, ναι, πιστέψτε με, κύριε Τάκη, είναι επί της πλειοψηφίας, ή τα παιδιά της πολύ ανώτερης αστικής τάξης που θα πάνε στην Αγγλία, π.χ. όπως είπατε πριν.
0: Δεν σας
1: Αμερική,
0: λέω για αυτούς που θα πάνε στο Χάρβαρντ.
2: Άσε την κυρία Αντωνοπούλου να ολοκληρώσει, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Είναι μισή δευτερεύουσα πρόταση. Και τα υπόλοιπα παιδιά, ξέρετε ποια είναι? Είναι αυτά που έχει πετάξει η ΕΒΕ, η βάση της αγωγής απ' έξω. Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, τα οποία είναι κυρίως από φτωχά λαϊκά στρώματα ή από τους μικρομεσαίους που έχουν ρημάξει τα φροντιστήρια, λοιπόν, δεν πέρασαν και μετά όντως έχετε δίκιο, κύριε Τάκη, θα μπορούν να βρουν, λοιπόν, ένα τρόπο να υπάρχουν
2: κάποιο
1: άλλο. Εμείς τι λέμε εκεί πέρα όμως, λέμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια, κτηριακά, σε υποδομές, σε εργαστήρια, σε έρευνα, σε προσωπικό, ώστε να μην χρειάζεται να πάνε
2: κάπου. Κατανοητό. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια καλή συζήτηση για την οικονομία και για την παιδεία ουσιαστική. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνοπούλου.
3: Θέλω δύο κουβέντες.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου, και ευχαριστούμε και για το έκτακτο της συνδρομής σας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
3: επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν δεκάδες καταλήψεις, επειδή μιλάει για καθαρά σχολεία.
2: Να κλείσω την εκπομπή. Ένα λεπτό. Πείτε το δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Αν θέλετε, σε δευτερότητα και εσύ ο κ. Χαρτιμάκης.
3: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν δεκάδες καταλήψεις, επειδή μιλάει για καθαρές σχολές. Σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Σήμερα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται ξενόγλωσσα πανεπιστημιακά. Τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, κάνουν συμπράξεις με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Λοιπόν, το πανεπιστήμιο το ελληνικό έχει κάνει άλματα την τελευταία εξαετία.
2: Και σε εσάς, κύριε Καρχημάκη.
1: Έπρεπε να μας απαντήσει ο κύριος Σιόδρευ, γιατί κατήργησε την
2: ομιλία. Θα έχουμε κι άλλη συζήτηση. Κυρία Αντωνοπούλου. Κύριε Σιόδρευ, κύριε Αντωνοπούλου, δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Καρχημάκη. Και τη δική σας καταληκτική φράση.
4: Πολύ γρήγορα. Πρώτον, η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και μεταβατικές διατάξεις για τους 5.000 φοιτητές οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, και αυτή με νομοθετική ρύθμιση θα γίνει στη Βουλή και όχι με έφοδο στα θερινά ανάκτορα, για να απαντήσω στο προηγούμενο σχόλιο. Δεύτερον, και βασικό, ξέρετε, επειδή μπαίνει το ερώτημα πού θέλουμε να είναι φοιτητές. Στην Ελλάδα θέλουμε να είναι φοιτητές, αλλά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλού επίπεδου, υψηλού κύρους, τα οποία δεν θα εμπορευματοποιούν την παιδεία και τα οποία θα έχουν το ελάχιστο, τη διασύνδεση με την αγορά, λοιπόν, εργασίας.
2: Νομίζω ότι κάναμε
4: τόπο
2: μια ουσιαστική συζήτηση για θέματα που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τσιόδρα που ήταν εδώ.
3: Δεν είπατε για την πρωτοβουλία με τους άλλους 20 συναδέλφους, ναι, για τις διαφορετικές τιμές και ίδια προϊόντα.
2: Και εσείς ο ίδιος προσωπικά.
3: Όχι. Λέμε για 21 ευρωβουλευτές.
2: Ναι,
3: καταθέσαμε
2: λέω,
3: πρόταση στην Κομισιόν να φέρει μέχρι τέλος του χρόνου νομοθεσία σχετικά με τις διαφορετικές τιμές.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί έχει δεσμευτεί για αδικαιολόγητα διαφορετικές.
2: Πολύ καλά κάνετε. Έτσι. Για να έχουμε τις ίδιες τιμές και όχι μεγαλύτερες.
3: Όχι αδικαιολόγητα διαφορετικές, γιατί έχει διαφορετική φορολογία, διαφορετική μετακίνηση.
2: Αυτό είναι καλό που λέει.
4: Το οποίο τίθεται, το θυμάστε, ήμασταν σε αυτό εδώ το τραπέζι τότε που το συζητάγαμε.
2: Και σας το έλεγα και μου λέγατε ότι δεν ισχύει.
3: Τι δεν ισχύει? Με συγχωρείτε πολύ. Ο Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν εδώ και 2 χρόνια.
2: Τώρα έστειλε μαζί με άλλου ευρωβουλευτή.
3: Όχι, άλλο πράγμα λέμε.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης, η απάντηση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πέραν του κομμάτι του διαμετοχικού.

0: ιδιωτικού κόστου, είτε είναι και οι ενδομηλικέ λοιπόν. Συναλλαγέ στην Ελλάδα, τι οποίε δεν τι έχει
1: λοιπόν, ταγεί. Δεν μιλάει για αυτό. Μιλάμε.
2: Ευχαριστώ
0: για την απάντηση του κυρίου.
1: Είναι βουλευτέ και αυτό.
3: Μισό λεπτό.
4: Η προειδοποίηση τη Goldman Sachs ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στι ροέ πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού θα μπορούσε να εκτινάξει το Brent πάνω από τα 120 δολάρια έχει σημάνει συναγερμό, καθώ παράγοντε τη αγορά εκτιμούν ότι θα δούμε αδιανόητε τιμέ στην Αγγλία. Στην Αττική οι τιμές είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα 2,30 ευρώ, ενώ στα νησιά οι τιμές πρόκειται να φτάσουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο.
5: Αν τα 30 λεπτά προσθεθούν στην τιμή της αμόλυβδης, η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα 2,30, 2,40 στην περιφέρεια και ίσως 2,5 ευρώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα.
4: Κάθε μέρα και πιο ακριβή βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης πληρώνουν στην Αγγλία οι οδηγοί, με το γέμισμα του ρεζερβουάρ να αποτελεί για πολλούς άπιαστο όνειρο.
6: Ανεβαίνει πολύ γρήγορα ενώ πέφτει πολύ αργά, ανάλογα με την τιμή του βαρελιού που βλέπουμε.
7: Οι καταναλωτές έχουν αναγκάσει να περιορίσουν τις μετακινήσεις του, καθώς η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει όλο και περισσότερο.
8: Αν μπούμε στην καρδιά του χειμώνα, και μιλάω για την Ευρώπη, όπου η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πετρέλαια, είναι προφανές ότι το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί η τιμή του. Θα τη δούμε να είναι στα 2,5 ευρώ, αν φτάσουμε στα 120 δολάρια το βαρέλι και ίσως και λίγο παραπάνω.
4: Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ ήταν το πρωί τιμή στην Αγγλία σε πολλά πρατήρια στην Αττική. Στην Κηφισιά έφτασε τα 2,89 ευρώ, στην Παλίνη τα 2,63, στο Μενίδη τα 2,59, ενώ στο Γουδί Αμόλυβδη έφτανε τα 2,58 ευρώ.
9: Θα είναι το τραγικό σενάριο ότι στην Αττική θα είναι πάνω από 2 ευρώ. Και αυτό το λέω τραγικό γιατί είναι καλοκαίρι, είναι εποχή που ο κόσμος μετακινείται, θέλει να πάει στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα νησιά. Τα νησιά ήδη πριν γίνει το χτύπημα, η αμόλυβδη σε πολλά ήταν 2,10, 2,20. Άρα τώρα πού θα πάει?
4: Στα νησιά οι τιμές έχουν ξεφύγει και εν μέσω τουριστικής περιόδου οι ταξιδιώτες και οι μόνιμοι κάτοικοι πληρώνουν την αμόλυβδη στη Σαντορίνη στα 2,33, στην Άξο τα 2,28, στην Πάρο τα 2,27 και στο μοναδικό πρατήριο της Ανάφης τα 2,40.
10: Να κάνει πρόβλεψη για τόσο μακριά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε δει διακυμάνσεις του 10-12% την ίδια μέρα.
4: Έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
11: Και εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση. Το κάναμε σε μία συναντήληψη με τα διελιστήρια, μειώνοντας τις τιμές διήλυσης μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ξέρω ότι κατά βάση πιθανότητα οι πολίτες δεν θα δουν αυτήν την μείωση στην Αγγλία. Όμως αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, θα έβλεπαν αύξηση.
4: Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς κάθε νέα εξέλιξη στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει άμεσα το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά.
12: Λοιπόν, και τώρα εδώ, Δημήτρη μου, θα θέλαμε μια Ελένη Καλογεροπούλου, γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα έλεγε. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή πάμε για εκτίμηση στην Αττική 2,30, προσέξτε, 2,30 με παρέμβαση της κυβέρνησης. Και πάμε για εκτίμηση σε νησιά και επαρχία για 2,50.
13: Ναι, γιατί έχει ξανανέβει γιατί το ένα, βαρέλι.
12: Τώρα τι γίνεται?
13: Μα γιατί έχει ξανανέβει το βαρέλι, γίνεται χαμός στον Περσικό κόλπο.
12: Και αυτό είναι με την παρέμβαση της κυβέρνησης στα διελιστήρια.
13: Ναι, γιατί
12: η οποία δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο.
13: Θα συνεχιστεί.
12: Δηλαδή, τώρα τι θα γίνει? Θα πάει 2,30 στην Αττική και 2,5 στα νησιά.
13: Καταρχάς, πρώτον,
12: με προοπτική να ανέβει κι άλλο.
13: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο επίπεδο της κρίσης στο Ιράν. Διότι αυτό που συμβαίνει σε εμάς συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σημαίνει και στην Αμερική, διότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές και προφανώς διότι και οι Αμερικανοί υφίστανται τα ίδια στην αύξηση.
12: Η μέση τιμή τώρα θα ήταν, λέμε, 2,05 ευρώ. Είναι στο 2 ευρώ.
13: Ναι, γιατί το βαρέλι έχει εκτοξευθεί.
12: Ωραία.
13: Το πετρέλαιο ξανά.
12: Και λέω λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε εκτίμηση 2,30 στην Αττική, ξαναλέω, 2,5 στα νησιά. Τι θα κάνουν τώρα? Θα πρέπει να παρατείνουν σίγουρα αυτή την παρέμβαση.
13: Και
12: μετά να κάνουν περαιτέρω παρέμβαση.
13: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί η κρίση στο κόλπο. Εάν η κρίση στον κόλπο, στο Ιράν, εξελιχθεί εκτονοτικά από ένα σημείο και μετά
12: μα
13: και πέσει η τιμή.
12: Τέτοιο παράθυρο. Δεν φαίνεται.
13: Άρα
12: το ερώτημα είναι μήπως πρέπει τώρα να κάνουν νέα παρέμβαση. Νέα μεγαλύτερη παρέμβαση και να παρατείνουν αυτή που ήδη υπάρχει.
13: Δεν ξέρω τι θα γίνει και μέχρι πότε θα.
12: Δεν συζητάμε εμείς, δεν θα νομοθετήσουμε εμείς, αλλά φαντάζομαι ότι εδώ η λογική λέει ότι δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό που ήδη έχεις κάνει, γιατί δεν είσαι στο 2,05, αλλά είσαι στο 2 ευρώ.
13: Συγγνώμη,
12: τώρα.
13: Εάν οι τιμές συνεχιστούν και αυξηθούν και το επόμενο διάστημα, προφανώς η κυβέρνηση θα κάνει και μια περαιτέρω παρέμβαση.
12: Τι φαντάζεσαι ότι θα έλεγε η Ελένη αν ήταν εδώ τώρα?
13: Μα τι είναι, δεν είναι το θέμα τι θα πει η Ελένη, τι θα,
12: τι θα έλεγε η Ελένη
13: ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι η πραγματικότητα που βλέπουμε και που αφορά τους πάντες. Αυτό είναι το θέμα.
12: Τι θα σου έλεγε η Ελένη τώρα, δεν θα σου έλεγε ότι πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση?
13: Μα όλοι λέμε ότι πρέπει να γίνει κάτι. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, σε ποια ένταση, σε ποια έκταση και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο αν συνεχιστεί η κρίση ή όχι. Εδώ ο Τραμπ μιλάει για τη χρήση πυρηνικών.
12: Ναι.
13: Τι συζητάμε
12: και για
13: τώρα.
12: Λίγο χρονικό διάστημα πριν μιλούσαμε για εκεχηρία.
13: Ναι, και υπήρξε εκεχηρία και έπεσε και η τιμή του πετρελαίου, του βαρελίου, έπεσε στα 70 ευρώ και στα 65. Ναι. Και έπεσαν και οι τιμές εδώ. Ήταν στο 1,95
12: ευρώ. Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι θα κάνουν. Γιατί και ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ στην εκπομπή μας πριν λίγες μέρες το έχει αφήσει ανοιχτό.
13: Υπάρχει κανένας που θέλει η τιμή να είναι ακριβή ή να ταλαιπωρούνται οι πολίτες? Προφανώς και πουθενά. Το Τραμπ πιστεύει εσύ το συμφέρει που θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο και ο Αμερικανός για να πάει στη δουλειά του οδηγεί 100 χιλιόμετρα.
12: Πάντως είναι εφιαλτικό να έχει τιμή 2,30 στην Αττική ως εκτίμηση, αν συνεχίσουμε λίγο καιρό έτσι. Και
13: δεν είναι 2,30 αυτή τη στιγμή.
12: Άλλο λέω, μιλάμε άλλο για την εκτίμηση. Συνεχίζουμε
13: αυτή τη στιγμή,
12: έτσι. Αν πας στο 2,30 ή αν γίνει αυτό που λέει η Ζάγκα στα νησιά, πάμε στα 2,5 ναι. ευρώ.
13: Αλλά υπάρχει και η εκτίμηση να εκτονωθεί η κατάσταση και να πάει στο 1,80.
12: Ναι, αλλά δεν
13: υπάρχουν
12: φαίνεται
13: και τα
12: αυτό.
13: Δύο ενδεχόμενα.
12: Δεν φαίνεται αυτό.
13: Δεν το
12: πιο πολύ φαίνεται αυτό που βλέπουμε
13: δεν
12: εδώ στο σούπερ.
13: Να πούμε τώρα καμιά θετική είδηση.
12: Δεν έχουμε θετική
13: έχουμε
12: είδηση.
13: Έχουμε
12: δύο. Α,
13: δύο θετικές ειδήσεις.
12: Ένα λεπτό.
13: Πρώτον, ψηφίστηκε από τη Βουλή απόψε η μη μείωση των συντάξεων χειρίας.
12: Σημαντικό.
13: Άρα οι χείρες και οι χείροι θα δουν τη σύνταξή τους κανονική και αυτοί που ήταν να πάρουν μειωμένη θα πάρουν κανονική σύνταξη και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες τέτοιους ανθρώπους.
12: Για πες και το επόμενο,
13: και το επόμενο είναι ότι ψηφίστηκαν οι διατάξεις που απαγορεύεται η πώληση και χρήση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Είναι. Με κλήσεις η τροχέα ακριβώς από σήμερα βγήκε το πρωί και έκανε πάρα πολύ μεγάλους ελέγχους. Και επίσης σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα και πάνω θα απαγορεύεται η χρήση πατινιού. Γιατί έχουμε δει και στη Βουλιαγμένης και στη Συγκρού και σε άλλους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να είναι άνθρωποι με πατίνια και μάλιστα χωρίς να φοράνε καν κράνος.
12: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ σταθερά στο Action 24. Δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένη τη είναι ο Πέτρος Τσεκούκης και η Δήμητρα Κολά. Και τα λέμε αύριο στις 10. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα.
13: Καλό βράδυ.
2: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
1: University of York Europe Campus.
2: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Winstar 9000 BTU με ιονιστή, Wi-Fi, φίλτρο Silver Ion Active Carbon και 5 χρόνια εγγύηση στον CBST, τώρα μόνο 299 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός, ο οποίος θα μπορούσα να πω ότι είναι ηθοποιός θαύμα. Όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, αλλά επειδή έχει πολύ στενές σχέσεις με την Αγιοσύνη. Δεν ξέρω αν το είπα καλέ, αν θα με μαλώσει. Ο Πέτρος Ξεκούκης είναι εδώ.
1: Αγαπημένη, μόνο που σε βλέπω, όταν βλέπεις μια ωραία ύπαρξη, δεν μπορείς να τη μιλήσεις. Δηλαδή τα δέχεσαι όλα. Όταν πόσο μάλλον όταν είσαι εσύ. Ναι, έχω μια ειδική σχέση με τα θεία και με το θείο.
0: Είναι σχεδόν σαν να είναι αυτό γραμμένο στη ζωή σας, έτσι, σαν να είναι προαποφασισμένο. Δηλαδή, θέλω να πω, ήθελα να σας ρωτήσω για την οικογένειά σας, γιατί διάβασα ότι η αδερφή σας
1: είναι μοναχή.
0: Είναι μοναχή. Και πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή, η οικογενειακή ζωή ανθρώπων που έχουν μπει σε αυτό το δρόμο πάρα πολύ νωρίς.
1: Οπότε, πολύ μικρή πήγε.
0: Ο ένας ηθοποιός, η άλλη μοναχή, άλλα αδέρφια είχατε.
1: Άλλη μία αδερφή μεγαλύτερη.
0: Η οποία?
1: Την Κατερίνα. Η οποία όχι, είναι παντρεμένη και τα παιδιά της, τα εγγόνια της. Δεν ασχολείται ούτε με το χώρο το δικό μας.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι ουδέτερη.
0: Άρα είναι στη μέση κατάσταση.
1: Νοσηλεύτρια ήταν το επάγγελμά της.
0: Ναι, κανονικό τέλος πάντων επάγγελμα. Έτσι, τα άλλα είναι τα πιο ακραία.
1: Εγώ θα σου πω ένα φοβερό. Όταν ήθελα λοιπόν να γίνω ηθοποιός, να δώσω τις εξετάσεις στη σχολή.
0: Δεν ήθελε ο μπαμπάς σας.
1: Δεν ήθελε ο μπαμπάς.
0: Το ξέρω, τα έχω
1: δεν
0: δει.
1: Ήθελε η Καλόγρια. Η οποία μόλις είχε φύγει ένα χρόνο να πάει στο μοναστήρι. Μου λέει, τι θα γίνεις ηθοποιός εκεί που κάνουν τις ταινίες αυτά και τα λοιπά. Αυτή δεν έβλεπε τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ήταν από μικρό παιδί ταγμένη. Δηλαδή η Αθηναής μου δεν φόραγε ποτέ κοντό μανί και φόραγε πάντα μακριό. Δεν κουρευόταν. Το μαλλί της ήταν διπλάσιο από το δικό σου. Φαντάζομαι ότι η μαμά μου την έβαζε σε ένα σκαμνάκι για να της χτενίσει τα μαλλιά μέχρι κάτω ακουμπούσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν ταγμένη από μικρή. Μάλιστα της έλεγε η μητέρα μου, της έλεγε λέει, θα φτιάξουμε εμείς τα μέγαρα που είναι η καταγωγή μου, της έλεγε θα φτιάξουμε πυρκιά, λέμε η κάθε οικογένεια ξέρει.
0: Βέβαια, ναι.
1: Όταν θα παντρευτεί η Μαρία, η Αθηναίδα, αυτή για να το...
0: Να έχει τα τραπεζομάντιλα και τα σεντόνια, ναι. Έτσι, και δεν τα ήθελε.
1: Και έλεγε αυτή, εγώ θα παντρευτώ το Χριστούλη. Μιλάμε τώρα για 5 χρονών παιδάκι.
0: Εσείς τώρα που ήσασταν η οικογένεια, η μαμά, ο μπαμπάς, τα αδέρφια, τι λέγατε? Ήσασταν μια οικογένεια πολύ θρησκευόμενη.
1: Ναι. Ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ με την εκκλησία. Ήταν η μητέρα.
0: Ναι.
1: Η οποία, ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν ο μοναχός στο Άγιον Όρος. Ασκητής στην Παναγούδα, εκεί που ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Ναι. Στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα. Όσοι έχουν πάει Άγιον Όρος γνωρίζουν. Εγώ το έχω επισκεφτεί πάνω 50 φορές το Άγιον Όρος. Ναι. Επισκέπτομαι πολύ συχνά.
0: Για να το επισκέπτεστε τόσο συχνά, να έχει τέτοια σχέση η αδερφή σας και η μαμά σας. Δεν είπατε ποτέ ότι ίσως και να θέλω να κάτσω εδώ αφού έχω έρθει 90 φορές?
1: Πολλές φορές το σκέφτηκα. Ναι. Αλλά σκέφτηκα το εξής. Το ράσο το έχουν τιμήσει άνθρωποι, φίλοι αγαπημένοι, εν όρεση, εν σπηλαίης και εν τεσοπές της γης. Mm. Θλιβόμενοι και κακουχούμενοι. Συνεπώς εγώ, ο Πέτρος, ο οποίος η ζωή μου, όπως σε κοιτάζω και με κοιτάζεις, δεν ήταν και πολύ ούτε της ασκήσεως, ούτε της νηστείας και της προσευχής,
0: ναι,
1: δεν θα μπορούσα να φτάσω να τιμηθώ από αυτό το τιμόμενο για μένα ράσο. Οπότε πάντα δίσταζα. Ναι. Δηλαδή, ναι, μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα και αν εγώ φοράω το ράσο. Mm. Και εδώ μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω?
0: Ναι. Προσευχή φαντάζομαι.
1: Ναι, όχι, δεν θα έκανα προσευχή.
0: Ναι, δεν θα κάνατε προσευχή.
1: Το λέω. Σου λέω γιατί σε κοιτάζω κατάματα. Συνεπώς λέω, καλύτερα να μην το φορέσω, διότι λέει ένα σοφός, ένα πάρα πολύ ωραίο, κάλιο μη εύξαστε, παρά εύξαστε και μη αποδούνε. Mm. Άρα λοιπόν, καλύτερα να μην το φορέσω και να τιμώ και να αγαπώ το ράσο, παρά να το φορέσω, να ορκιστώ, που θα ορκιστώ τι? Παρθενία, ακτιμοσύνη, αγάπη, φιλαδελφία και να μην τα τηρήσω.
0: Ναι.
1: Μπορούσα όμως και να τα τηρήσω, αλλά γνωρίζοντας ως άνθρωπος τα πάθη και τις αδυναμίες μου, ήξερα εκ των προτέρων, αν θες μου επιτρέπεις, δεν πίεζα τον εαυτό μου να μην το κάνω. Οπότε λέω, δεν θα μπορούσα εγώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Τους λάτρευα. Αυτούς τους ανθρώπους υποκλίνομαι που έχουν αφιερωθεί στο ράσο. Mm-hmm. Γιατί έχουν αφήσει μάνα, πατέρα, αδέρφια, τα πάντα.
0: Τους είναι φυσικό βέβαια. Δηλαδή,
1: ναι. Δηλαδή βλέπεις...
0: Έχουν νέα... σκοπό ζωής.
1: Ναι. Ναι. Βλέπω νέα παιδιά, δηλαδή. Βλέπω τώρα, στο Άγιον Όρος που πηγαίνω. Πολιτικούς μηχανικούς, γιατρούς, ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, άνθρωποι που είχαν πάρα πολλά λεφτά οι γονείς τους και παράτησαν γιατί. Για την αγάπη του Χριστού, mm-hmm. τα πάντα. Θέλει πάρα πολύ δύναμη αυτό.
0: Ναι. Τώρα εσείς μπορεί να μην θέλησατε να γίνετε μοναχός, αλλά όλη αυτή η ιστορία σας ακολουθεί. Δηλαδή γνωρίσατε τον Παΐσιο,
1: ναι.
0: Είναι γνωστό, το έχετε πει πολλές φορές, σας χάρισε και το σκούφο του,
1: έτσι.
0: Τον οποίο τον δώσατε.
1: Και
0: στο...
1: τον Άγιο Πορφύριο γνώρισα και τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη γνώρισα.
0: Και ήταν σαν αυτές οι γνωριμίες να είναι η προεργασία για τους ρόλους.
1: Ναι.
0: Γιατί εσείς θέλατε κωμικούς ρόλους. Σας έδιναν...
1: Πώς έχει φοβηθεί το μάτι μου ήδη. Αρχίζω και σε φοβάμαι.
0: Σας έδινε ο Μανουσάκης, ο Μανούσος Μανουσάκης δραματικούς. Και τώρα κάπως έχει εξελιχθεί η καριέρα σας στο να παίζετε τέτοιες μορφές της Εκκλησίας. Πώς να το πω, έτσι.
1: Για μένα είναι...
0: Τέτοιες προσωπικότητες.
1: Ναι, ελέγχομαι συνειδησιακά, δεν σου κρύβω. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαρά να είμαι με τον Άρη το Σερβετάλι.
0: Ναι.
1: Κάνουμε τη ζωή του Αγίου Ιωσήφου του Ησυχαστού.
0: Ναι. Έχουμε την εντύπωση όλοι εμείς που έχουμε δει φωτογραφίες. Εγώ είδα φωτογραφίες και δεν σας κρύβω ότι νόμιζα ότι έχει αποφασίσει να γίνει μοναχός.
1: Ναι.
0: Το έχει αποφασίσει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: άρα είναι
1: η ζωή του, ο τρόπος
0: για το ρόλο.
1: Του, ναι.
0: Είναι ασκητικός
1: είναι
0: ο τρόπος.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Πιο ασκητικός από ότι ήταν. Γιατί
1: α,
0: ήταν
1: ακόμα ένας... περισσότερο.
0: Άρα έχει αποφασίσει να το ζήσει περισσότερο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Μα γι' αυτό και κάνει τις ερμηνείες που κάνει ο Άρης. Δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα φοράει ράσα μονίμως.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα η φωτογραφία. Είναι για τις ανάγκες του γυρίσματος.
0: Όχι, okay, ωραία.
1: Και εγώ ράσα φοράω στο γυρίσμα. Εγώ υποδίω με τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη.
0: Ναι.
1: Άγιο της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Οπότε και εγώ ράσα φοράω.
0: Ναι. Αισθάνεστε άνετα όμως από
1: ναι, με άλλα γένια και μαλλιά, γιατί πρέπει να προσθέσουν και άλλα γένια όπως ήταν ο Άγιος Δανιήλ και τα μαλλιά μου διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ το χαίρομαι. Αυτό είναι μία μαγεία.
0: Για έναν πιστό άνθρωπο που είναι πάρα πολύ της Εκκλησίας και το καταλαβαίνει και έτσι το αισθάνεται όλο αυτό. Έχετε ποτέ δεύτερες σκέψεις αν είναι σωστό το ότι παίζω το ρόλο. Αν ο ρόλος έχει αποδοθεί σωστά από το σενάριο. Γιατί πάντα είναι και προϊόν μυθοπλασίας όλα αυτά, ναι. Έτσι. Έχετε δεύτερες σκέψεις.
1: Όχι, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Εγώ στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν πίσω... θεολόγοι καθηγητές, ξέρω ότι υπάρχει ένα μεγάλο επιτελείο από μοναχούς θεολόγους που επιμελούνται ακόμα και το «και». Ένα σύνδεσμο συμπλεκτικό, δηλαδή ακόμα και τη λέξη «και» επιμελούνται πού θα μπει, πότε πρέπει να μπει.
0: Άρα ακόμη και τα δραματοποιημένα αυτά που βλέπουμε εμείς στα σύριαλ έχουν ακρίβεια ιστορική.
1: Έχουν ακρίβεια όσο αφορά αυτά. Αυτό συνέβη με τον Άγιο Παΐσιο, διότι είχαμε ένα για μένα μοναδικό σεναριογράφο που λέγεται Γιώργος Τσάκας. Ο Γιώργος είναι μοναδικός στην πένα του.
0: Ναι.
1: Και από το Μίλα μου παλιά που είχε γράψει στην Κύπρο, αλλά και με τον Άγιο Παΐσιο και τώρα.
0: Ναι.
1: Που γράφει το...
0: Είμαστε σε μια εποχή θρησκευτικών σύριαλ. Γιατί πια δεν είναι ούτε ένα το παράδειγμα, ούτε δύο. Υπάρχουν ταινίες που έχουν σπάσει τα μία. Έτσι, σύριαλ που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή τηλεθέαση. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή στροφής των τηλεθεατών, δεν θα πω της ψυχαγωγίας, στην Εκκλησία, σαν
1: ναι,
0: να... Σαν...
1: ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί χάθηκε πια η ελπίδα προς τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί άρχοντες έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Αυτός που μένει αναλύωτος εις τους αιώνας είναι ο λόγος του παντοδύναμου Τριαδικού Θεού. Συνεπώς, είτε λέγεται αυτός κύριος Μητσοτάκης, είτε λέγεται κύριος Τσίπρας, είτε κύριος Σαμαράς, είτε οτιδήποτε, έρχεται και παρέρχεται. Τώρα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κάθε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Μετά δεν είναι τίποτα. Κάθεται μόνος του ή θα κλαίει με τις ερηνίες του στο σπίτι του ή θα αναλογίζεται τι έκανε σε όλους τους Έλληνες πίσω. Γι' αυτό θα πρέπει ο κάθε πολιτικός να αναρωτιέται τι πρέπει να κάνει και αν συμπεριφέρεται σωστά σε αυτόν τον λαό, τον λαό τον οποίο έχει μία τιμή και έναν τριλίκι πολύ μεγάλο, και ο Έλληνας και η Ελληνίδα, την οποία δυστυχώς δεν βλέπω από κανένα πολιτικό να το τηρεί.
0: Ναι,
1: αυτοί οι πολιτικοί θα πρέπει να καταλάβουν. Καταρχήν εγώ έχω μπερδευτεί. Βλέπω πολιτικούς που μιλάνε για το ΠΑΣΟΚ. Δανείζομαι για να μην θεωρηθώ ότι κάνουμε πολιτική συζήτηση.
0: Ξαφνικά
1: τον ίδιο πολιτικό τον βλέπω να μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία. Τον ίδιο ο οποίος έβριζε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει υπέρ τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Α, λέτε για αυτούς που αλλάζουν κόμμα.
1: Ναι, αυτούς που αλλάζουν Και έχω μπερδευτεί, δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω τώρα να ακούσω, π.χ. Ναι. Να πω ένα όνομα. Θα πω στην τύχη. Πού τον αγαπώ, τον κύριο Γεωργιάδη. Τον ακούω να λέει: κάντε αυτό, γιατί πρέπει να κάνετε αυτό. Και λέω: τι ωραία τα λέει. Ναι. Μετά ξαφνικά μου βρέθηκε στο ίντερνετ παλιά του συνέντευξη που λέει: μην το κάνετε αυτό, ναι, δεν θα το
0: οι
1: κάνετε.
0: Οι άνθρωποι όμως, κύριε Ξεκούκη, αλλάζουν.
1: Οι ιδέες αλλάζουν.
0: Αλλάζουν.
1: Οι ιδέες
0: δεν
1: αλλάζουν.
0: Ξέρω, αλλάζουν.
1: Οι αρχές των ανθρώπων αλλάζουν. Δηλαδή,
0: έχετε,
1: ο κάθε ένας...
0: Έχετε ιδέες που έχετε αναθεωρήσει. Καλά, για το Θεό δεν αναθεωρείτε ποτέ.
1: Τίποτα.
0: Αλλά έχετε εσείς πολιτικές ιδέες που συνήθως οι άνθρωποι όταν είναι πολύ νέοι είναι λίγο πιο ιδεολόγοι, είναι πιο ρομαντικοί.
1: Εγώ, αγαπημένη Αθηναίδα, όταν ακούω πολιτική, βγάζω καντήλες. Καλά, είναι φοβερό, ε. Σοβαρά σου μιλάω, βγάζω καντήλες. Κατ' επανάληψη, με έχουν καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Για να κατέβω να ασχοληθώ με την πολιτική.
0: Ναι.
1: Και στην πόλη μου, στην πόλη των Μεγάρων, όπου είμαι γέννημα θρέμα Μεγαρίτης, και να ασχοληθώ και με τα κοινά, ακόμα και με, με τα βουλευτηλίκια. Βγάζω καντήλες μόνο που τα ακούω, δεν θέλω.
0: Ναι. Στο ραντεβού στο Μαξίμου όμως πήγατε.
1: Πήγα γιατί έπρεπε να πάω. Με κάλεσε ένας ιδιαίτερος του Πρωθυπουργού να μου κάνει την πρόταση αν θέλω να κατέβω με το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και του είπα, όχι βέβαια, δεν θέλω να κατέβω.
0: Αρνηθήκατε με την
1: ναι, δεν θέλω γιατί. Εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον Έλληνα. Εγώ πρέπει να τον κοιτάξω κατάματα και να του λέω αυτό που είναι να του πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να υπόσχομαι ότι θα κάνω λαγούς με πετραχίλια, όπως λέει η λαϊκή ρίση, και να μην τους κάνω.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, λέει, απόδοτε τα το Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που αναλογίζονται και μπαίνουν σε αυτό το στίβο της πολιτικής να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο υπόσχονται στο λαό θα πρέπει να το τηρήσουν. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο λαός πια, γι' αυτό ξεκινώ στην ερώτησή σου που είπες στην αρχή, γι' αυτό ο λαός πια έχει την ελπίδα μόνο στο Θεό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη πολιτική. Σε ποιον άρχοντα να πιστέψω εγώ. Ναι. Πες μου τώρα σε ποιον. Και να πιστέψω τι. Που άλλα ακούω τη μία μέρα και άλλα βλέπω την άλλη. Σε ποιον.
0: Ναι. Ωραία. Αν λοιπόν περάσουμε μία περίοδο όπου καταναλώνουμε τηλεοπτικά θρησκευτικά σύριαλ, πηγαίνουμε, βλέπουμε ταινίες για βίους Αγίων. Αρκεί αυτό για να βελτιωθούμε.
1: Νομίζω...
0: Είναι ένα έναυσμα. Πώς το βλέπετε εσείς. Είναι κάτι που βλέπουμε και μας ψυχαγωγεί και λέμε, κοίτα τώρα τι είχε γίνει, τι είχε κάνει.
1: Όχι,
0: ο Παΐσιος.
1: Ναι. Θα σου απαντήσω για τον Άγιο Παΐσιο. Mm. Γέμισαν οι εκκλησίες.
0: Μετά εγώ το σύριαλ.
1: Έχω... Ναι. Έχω φίλους ιερείς. Στο μοναστήρι, συναδελφοί μου, πάνε κόσμος και ζητάνε να εξομολογηθούν. Ζητάνε να έχουν μια πιο στενή επαφή διαπροσωπική. Διότι η επαφή με το Θεό τι είναι. Είναι διαπροσωπική. Mm-hmm. Λέει ένας μεγάλος σοφός, ο Σιράχ. Λέει πρέπει και οφείλουμε να έχουμε την ψυχή μας καθαρή. Και έρχεται λοιπόν να επιβεβαιώσει ποιος. Ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης, γιατί λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου τι είναι. Είναι ζώσα κτιστή νοερά αναφής και ασώματος. Δεν πιάνεται, είναι αναφής. Είναι ασώματος, αλλά είναι κτιστή, είναι ζώσα και νοερά. Γιατί? Γιατί είναι ακριβώς το πνεύμα και η πνοή ίδια του Θεού. Αν διαβάσει κανείς στα πολύ παλιά βιβλία, στην Παλαιά Διαθήκη, αν σε φέρω μία αναδρομή, θα δει ότι στο βιβλίο της Γενέσεως λέει «Και ποίησε Κύριος ο Θεός, άνθρωπο τον επωνομαζόμενο Αδάμ, και νεφίσησε αυτό πνοή ζωής». Αυτός είμαι εγώ και εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη ζωή την οποία έχουμε μέσα μας και αυτή την ψυχή η ίδια μας καλεί να έρθουμε και να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Και
0: ναι,
1: θα δούμε. Ή αργά ή γρήγορα όλοι θα σταθούμε ενώπιον του Θεού. Και θα είναι φοβερό, διότι εν το άδει λέει ουκέ στη μετάνοια.
0: Καταλαβαίνω ότι συνεχίζετε να διαβάζετε πάρα πολύ.
1: Πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ. Πιο πολλά εκκλησιαστικά διαβάζω παρά θεατρικά.
0: Ναι. Όσο περνά τα χρόνια στρέφεστε περισσότερο στην εκκλησία.
1: Όσο πάω περισσότερο, ναι.
0: Ναι, okay, ωραία. Και συγχρόνως βεβαίως έχετε μία σύζυγο.
1: Βέβαια, έτσι, και τρία παιδιά.
0: Και τρία μόνο παιδιά, έτσι.
1: Τρία, άρα βέβαια, μόνο τι ήταν
0: έχετε,
1: αυτό που είπε.
0: Έχετε φροντίσει για το δημογραφικό πάρα πολύ σωστά. Έχετε κάνει και
1: ήθελα και τέταρτο, δεν ήθελα να πούμε για να ευθυμίσουμε λίγο, δεν ήθελε η γυναίκα μου.
0: Πώς να θέλετε.
1: Και της έλεγα, αν δεν κάνεις τέταρτο θα το κάνω με μία άλλη. Αλλά επειδή ήξερε ότι δεν θα το έκανα, γι' αυτό και δεν το έκανε.
0: Ναι. Σας έχει βοηθήσει σε αυτή τη ζωή, γιατί ένας ηθοποιός, υπάρχουν και φάσεις, ο πιο επιτυχημένος ηθοποιός του κόσμου, υπάρχουν και φάσεις που δεν δουλεύει, έτσι. Σας βοήθησε η πίστη.
1: Ναι.
0: Τρία παιδιά, ηθοποιός. μία σύζυγος η οποία μένει μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια.
1: 37 χρόνια είμαστε ναι. μαζί.
0: Έπεφτε προσευχή πολύ στο σπίτι για να γεμίζει το τραπέζι.
1: Όχι πολύ προσευχή έπεφτε, γιατί η σύζυγος είναι καθηγήτρια, θεολόγος.
0: Α, ξέρετε
1: και
0: που πήγατε.
1: Οικονομία.
0: Ναι.
1: Ναι, okay. Ήξερα. Μετά έκανα μια οικογένεια, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Εμένα η μεγάλη μου η κόρη είναι δικηγόρος, η μεσαία είναι δασκάλα και έχει τελειώσει τώρα τη λογοθεραπεία. Λογοθεραπεύτρια και ο μικρός δουλεύει στα ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, γιατί έχουμε ένα κοινό στόχο, τη θέωση.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις στόχο τη θέωση, δηλαδή να βλέπω εσένα και να σε αγαπώ, όχι γιατί είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα ή μια ωραία προσωπικότητα, γιατί είσαι ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν εγώ αγαπώ, γιατί είσαι το πλάσμα, είσαι η ομοίωση, η κατοικόνα για εκατομοίωση του Θεού. Άρα λοιπόν εγώ αγαπώ την αδερφή μου. Ναι. Αγαπώ και θαυμάζω τον άνθρωπο αυτόν. Άρα λοιπόν έχω δώσει στα παιδιά μία γραμμή.
0: Αν ερχόμουν δηλαδή σπίτι σας όσο ήταν τα παιδιά μικρά, ποιο ήταν το πρόγραμμα? Κάθε Κυριακή Εκκλησία?
1: Βέβαια.
0: Κάθε Κυριακή Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Προσευχή πριν το φαγητό?
1: Πάντα.
0: Πάντα. Προσευχή το βράδυ.
1: Πάντα.
0: Και αυτό τα παιδιά που έχετε τρία και συνήθως όταν υπάρχουν πολλά παιδιά είναι και η εναλλαγή χαρακτήρων μεγάλη. Το έχουν κρατήσει στις οικογένειές
1: μέχρι
0: τους.
1: Τώρα.
0: Είναι ένας καλός οδηγός η θρησκεία για την ενότητα της οικογένειας.
1: Όπω την ερώτηση
0: στην
1: μου έκανες.
0: Στην εποχή μας, γιατί τώρα εσείς ήταν και ηθοποιός. Πειρασμοί υπάρχουν γιατί είναι ένα πάρα πολύ εξωστρεφές επάγγελμα όπου υπάρχει και ο θαυμασμός των θαυμαστριών. Έτσι, σας κράτησε?
1: Με κράτησε η πίστη μου προς το Θεό και είπα,
0: ναι.
1: έλεγα, εάν τώρα κάνω κάτι, είναι μια στιγμή αδυναμίας και πες ότι το κάνω.
0: Mm.
1: Μετά, εγώ πώς αντικρίσω τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου? Και μετά, ποια θα είναι η θέση μου ενώπιον στο Θεό? Θα μου πεις, σου έδωσα τα πάντα. Ναι. Γυναίκα έχεις, σύντροφα έχεις, σύζυγο έχεις, σου έδωσα παιδιά. Σου έδωσα δουλειά. Εγώ δεν έχω χάσει σεζόν. Δουλεύω από το 1986, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν έχω χάσει σεζόν.
0: Άρα αυτό που υπέθεσα δεν ισχύει στην περίπτωσή σας.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για θαύμα. Στην ναι. καριέρα του ηθοποιού
1: πιστεύω,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι...
1: Ναι, ότι είναι το χέρι του Θεού. Το οποίο σε έρχεται και σε επιβραβεύει. Ναι. Διότι εναποθέτεις τις ελπίδες σου στο Θεό.
0: Αν τις εναποθέσουμε, ο Θεός μας ανταμείβει.
1: Βέβαια.
0: Αν τις εναποθέσουμε όμως και δεν είμαστε ενάρετοι.
1: Όχι. Δεν μπορεί να σε ανταμείψει.
0: Θέλει το δύσκολο.
1: Ο Θεός είναι δίκαιος.
0: Είναι δίκαιος.
1: Ναι, γι' αυτό και λέει κάπου στους μακαρισμούς, δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί την γη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στο επάγγελμά σας, που ήταν οι άνθρωποι μερικές φορές προοδευτικοί για να είναι προοδευτικοί, έτσι. Που γνωρίσατε πολλές προσωπικότητες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Δεν σας είπαν ποτέ, μα καλά, εντάξει τώρα, δεν μπορεί εσύ, μοντέρνος άνθρωπος, ασχολείσαι με την τέχνη. Εντάξει, ο Ξεκούκης τώρα είναι αλλού.
1: Είχα κόντρες με τον Γιάννη τον Γιονάκη. Είχα δηλαδή κόντρες. Αγαπητικές, σαν συνάδελφοι. Είχαμε τον Κώστα τον Χατζηχρήστο. Είχαμε τον Νίκο τον Ρίζο. Ο Βουτσάς με πήραζε έτσι κι αλλιώς πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτός που πάντα με στήριζε ήταν ο Σωτήρης ο Μουστάκας. Λέγε, μην τον πειράζετε τον Ξεκουκάκο μου, αφήστε τον. Και μάλιστα μια φορά είμαστε περιοδία, να σου πω, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή βλέπω να μιλάνε με τον Βουτσά. Και λέει, φέρτα μου. Όχι, δε, βάλτε τα χρήματα στο τραπέζι. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι. Και περιμένουνε. Πάω εγώ στη ρεσεψιόν και λέω, παίζαμε στην Κρήτη. Λέω, κάποιο μοναστήρι εδώ κοντά υπάρχει. Και λέει ο Μουστάκας, το κέρδισα το στοίχημα. Φέρε τώρα τα λεφτά. Είχα βάλει στοίχημα με το Σωτήρι ότι εγώ μόλις θα πάω, η πρώτη μου κουβέντα στη ρεσεψιόν θα είναι αν υπάρχει κανένα μοναστήρι και κοντά. Γιατί όντως αυτό έκανα.
0: Πηγαίνατε όλα να τα επισκεφτείτε και το ξέραν οι συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Και βάζανε στοίχημα.
1: Ναι, και βάζανε στοίχημα. Θα πάει ο Ξακούς στο μοναστήρι, δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Βουτσάς, δεν μπορεί. Λέει, είμαστε κουρασμένοι, τώρα φτάσαμε. Και ρωτάει ο Ξακούς αν πάει στο μοναστήρι, εγώ όμως. Πρώτη μου κουβέντα, διότι από Θεού άρχεστε, λέει.
0: Ναι. Έχω ακούσει να λέτε ιστορίες για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και για την, το πώς μιλήσατε μαζί της όταν ήταν κοντά στο τέλος.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι επηρεάσατε το τι πίστευε και πώς το πίστευε? Δεν ξέρουμε ποτέ.
1: Όχι,
0: πώς πιστεύει κάποιος.
1: Η Αλίκη πίστευε όπως και όλοι αυτοί. Όλοι οι άνθρωποι μέσα τους, να ξέρεις, Μέσα τους τους μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Μιλάει και στον άθεο ο Θεός.
1: Βέβαια. Ναι. Σε όλους τους καλεί. Γιατί θέλει πάντα σωθεί, είναι και σε επίγνωση είναι αληθεία ελθύν. Αυτά δεν είναι λόγια του Ξεκουκή. Είναι λόγια του Θεού. Το άψευστο στόμα του Χριστού τα έχει πει αυτά. Άκου λοιπόν. Εάν, είπε ο Άγιος Παΐσιος κάποτε, τον είχα επισκεφτεί, βλέπω μια φωτογραφία με τον Σταθούλιο. Ο Στάθης πίστευε πάρα πολύ ο ψάλτης. Ναι. Ο Στάθης ήταν μοναδικός. Μου έλεγε λοιπόν, είχαμε πάει μια παρέα να δούμε τον Γέροντα Παΐσιο τότε. Ναι. Και είπε ένας, εγώ δεν πιστεύω, εγώ άρχισε να λέει αυτά. Και του λέει τότε ο Άγιος Παΐσιος, καλά λέει, πρόσεξε το φίδι που είναι δίπλα σου. Παναγία μου λέει αυτός. Του λέει, είδες, θες δε θες, δεν είπες Πέτρο μου, το φίλο σου. Δεν είπες, είπες Παναγία μου, σε οδήγησε η μητέρα φύση εκεί που θα γαντζωθείς και θα είσαι σωστός.
0: Άρα φυσική ανάγκη, ναι. Πίστη. Μάλιστα.
1: Μέσα μας όλοι γνωρίζουμε, διότι γη και εις γη να πελεύσει. Είτε το θες, είτε δεν το θες, είτε πιστεύεις, είτε δεν πιστεύεις, είσαι χώμα και θα γίνεις χώμα. Η αθάνατος ψυχή θα παραμείνει. Άρα λοιπόν, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις. Όσοι μας ακούνε τώρα και λέει τι μας λέει ο Ξεκούκης, τι κάθεται και ακούει η Αθηναίδα, θα πούνε όμως. Όταν έρθει η δύσκολη στιγμή θα αναζητήσεις το Θεό. Και ο Θεός μας περιμένει. Ξέρεις, εμείς του Θεού, του Κυρίου, του είπαμε κάτσε στην άκρη και μην ανακατεύεσαι. Είναι και μας περιμένει με ανοιχτά τα χέρια. Ναι. Εμείς απομακρυνθήκαμε, δεν έφυγε ο Θεός από κοντά μας. Πάντα μας περιμένει και πάντα μας θέλει. Αρκεί εμείς ο τρόπος ζωής μας να είναι και να συνάδει σύμφωνα με τα λόγια και τις πράξεις και τις εντολές του Κυρίου.
0: Είστε τόσο ποταμός που δεν θέλω και να σας διακόψω. Αλλά έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα και πρέπει να πούμε μια την παράσταση και πρέπει να μου πείτε και τι κάνει ο Ματαράγκας και να του στείλετε πάρα πολλά φιλιά. Ναι, ναι. Γιατί πριν από λίγο καιρό τον είχαμε εδώ και μας έκανε την καλύτερη των εντυπώσεων. Έτσι, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ολάνθιστο περιβόλι. Ναι, ναι. Και θέλω να μου πείτε πώς είναι, γιατί...
1: Η υγεία του είναι πάρα πολύ καλά τώρα.
0: Είχε έμφραγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, υπέστη ένα έμφραγμα, είναι καλά. Δηλαδή βγήκε από την εντατική, προληπτικά μπήκε στην εντατική, γιατί όπως γίνεται, όπως ξέρεις, πάντα είναι αυτό. Εμείς όμως αναγκαστήκαμε, πήραμε και έναν άλλο συνάδελφο, τον Αντρέα τον Κωνσταντινίδη, για να κάνει μια αντικατάσταση σε περίπτωση που ο Γιώργος για τον ΑΒ λόγο συμβαίνει κάτι, πρέπει να έχουμε, γιατί η παράσταση, η απρόσμενη επιστροφή πρέπει να συνεχιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Η παράσταση συνεχίζεται.
1: Η παράσταση συνεχίζεται, πάμε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουμε σταματήσει βέβαια για 10 ημέρες μέχρι να κάνουμε τις πρόβες μας με τον καινούριο συνάδελφο. Και σας περιμένουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σας ξαναπεριμένω για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Θα ξανάρθω να πούμε τα εκκλησιαστικά μας, το λέω.
0: Εννοείται, είναι καλύτερη μου συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Εδώ είμαστε με την επόμενη καλεσμένη. Τι να σας πω τώρα, τραγουδούσαμε Lana Del Rey πριν αρχή. Καλά, εκείνη έχει ωραία φωνή, εγώ όμως... Δεν έπρεπε και δεν έχει μόνο ωραία φωνή. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή σε πολλά πράγματα. Πραγματικά καλλιτεχνική φύση. Μαζί μας είναι η Δήμητρα Κόλλα. Όλα τα έχεις κάνει. Και τραγουδάς ωραία από ό,τι άκουσα.
7: Ευχαριστώ.
6: Και χορεύτρια χρόνια.
7: Ναι.
6: Είχες λιώσει στην προπόνηση. Όχι προπόνηση, δεν το λένε προπόνηση.
7: Εντάξει, προπόνηση όμως είναι. Αν το σκεφτείς, προπόνηση είναι.
6: Ναι. Και είσαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και αυτό είναι κάτι νομίζω για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Είναι μέρος της καλλιτεχνικής ιδιότητας το να μπορείς να μιλάς και πάρα πολύ ανοιχτά στον κόσμο, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε όχι, εγώ δεν θέλω να κρατήσω την προσωπική μου ζωή μακριά.
7: Ναι, εγώ θεωρώ από τη στιγμή που εκτίθομαι παντού.
6: Ναι.
7: Καλό είναι όσο μπορείς να κρατάς και κάτι για σένα. Αυτό το θέλεις και όταν δεν εκτίθεσαι στα φώτα. Δηλαδή, δεν τα λες και όλα σε όλους. Υπάρχουν και πράγματα που τα κρατάς για τον εαυτό σου.
6: Ναι.
7: Ίσως γι' αυτό και το λένε, να πω την αλήθεια. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτή στο να μιλάω για πολλά πράγματα, γιατί είμαι καλά με μένα.
6: Ναι.
7: Οπότε όταν θεωρώ ότι είμαι καλά με μένα, δηλαδή τώρα αν έχω έναν σύντροφο και είμαι καλά με τον σύντροφο, εντάξει, δεν άσχω ποιος είναι. Ναι. Πήγαινε βρέστο και πάρω συνέντευξη. Αλλά αφού θα είμαι καλά, θα πω ναι, είμαι σε μια σχέση. Κατάλαβες τι λέω.
6: Ναι,
7: που δεν είμαι, αλλά τώρα να.
6: Αυτό θα σε ρώταγα. Με την ίδια ευκολία έχεις πει νομίζω στον Αναουτογλου.
7: Ναι,
6: όχι, δεν είμαι σε σχέση, είμαι μόνη μου και είμαι μόνη μου, γιατί δεν φοβάμαι να είμαι μόνη μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Ένα ποσοστό σχέσεων που εγώ φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλο, είναι σχέσεις γιατί να μην είμαστε μόνοι μας.
7: Ναι, πολλοί κόσμος το
6: έχεις κάνει τέτοια σχέση ποτέ.
7: Δεν υπήρχε περίπτωση.
6: Δεν συμβιβάζεσαι.
7: Όχι. Και είμαι καλύτερα μόνη μου από το να έχω κάποιον τον οποίο δεν θα νιώθω πράγματα, απλά για να τον έχω, για να νιώθω... Δεν έχω αυτή την ασφάλεια, δεν φοβάμαι τη μοναξιά.
6: Ναι.
7: Είμαι καλά.
6: Δεν είναι περίεργο όμως ότι εννοώ, είναι σαφές ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για τη συντροφικότητα. Μας μεγαλώνουν και ισχύει και για τους άντρες αυτό. Με την εντύπωση ότι πρέπει να έχουμε σύντροφο ζωής. Ενώ δεν μπορούμε όλοι. Δεν είχες τέτοιο θέμα από το σπίτι. Δεν σου έλεγε
7: Κοίταξε.
6: Η μαμά, ο μπαμπάς, δεν ξέρω ποιος άλλος, γιατί καμιά φορά...
7: Ναι, η μαμά και ο μπαμπάς.
6: Ναι.
7: Κοίταξε, μεγάλο στους γονείς μας γενικότερα, θέλουν να δουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα, χαρούμενα. Στη δική τους λοιπόν τη λογική, έτσι όπως μεγαλώσανε, τα παιδιά είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα όταν θα έχουν κάνει οικογένεια.
6: Ναι, είπες ποτέ ότι εγώ δεν είμαι συντροφικό άτομο. Μην τα λέτε αυτά σε μένα.
7: Εγώ στα 2,5.
6: Στα 2,5, okay.
7: Δήλωσα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου ότι αυτή τη φορά, σε αυτή τη ζωή, δεν έχω έρθει για να κάνω οικογένεια, δεν θα κάνω παιδιά και έχω έρθει για άλλο λόγο. Μη με ρωτήσεις ποιος είναι. Αυτό είπα στα 2,5.
6: Πρέπει να σου πω ότι έχω γνωρίσει παιδάκια που είναι έτσι.
7: Α,
6: που ξέρουν...
7: Χαίρομαι που δεν είμαι μόνη που.
6: Όχι, δεν είσαι μόνη. Που ξέρουν από πάρα πολύ μικρά και έτσι εξελίσσονται, γιατί έχω δει την εξέλιξή τους. Ξέρουν από πάρα πολύ μικρά τι θέλουν να κάνουν. Αν θέλουν να έχουν ανθρώπους γύρω, αν θέλουν να έχουν σκυλιά, γατιά.
7: Ναι.
6: Ξέρουμε όταν είμαστε μικροί,
7: κοίταξε,
6: δεν είναι φοβερό.
7: Ένιωθα πάντα την ανάγκη, ότι εγώ γενικότερα από μικρή ήξερα ότι αγαπάω πολύ τους ανθρώπους.
6: Ναι.
7: Τους αγαπάω.
6: Αντέχεις.
7: Από ό,τι φαίνεται, θέλησα να είμαι μόνη μου για να μπορώ να συνεχίσω να τους αγαπάω. Γιατί μπορεί σε άλλη φάση να μην μπορούσα να τους αγαπήσω έτσι όπως θα έπρεπε.
6: Ναι.
7: Δεν ξέρω. Το λέω εγώ τώρα μια φιλοσοφία. Όχι. Νομίζω ότι ήξερα πολύ καλά από πολύ μικρή το τι ήθελα. Ήθελα να δώσω, να διοχετεύσω αγάπη γύρω μου.
6: Mm-hmm.
7: Αυτό. Και επειδή ήμουν και ένα πάρα πολύ εσωστρεφές παιδί με τεράστιο πρόβλημα δυσλεξίας και δεν μπορούσα να εκφράσω τον εαυτό μου, με όθησε προς το χορό και έτσι έβγαζα όλα μου τα συναισθήματα και αισθανόμουν πολύ όμορφα να κάνω τον κόσμο γύρω του να αισθάνεται πιο όμορφα, στο πούμε.
6: Το διάβασα αυτό για τη δυσλεξία και περισσότερο τα τελευταία χρόνια έχουμε... Καλά, έχουμε φτάσει τώρα στο άλλο άκρο, ξέρεις, όπου όλοι έχουμε δυσλεξία, έχουμε ΔΕΠ, όλοι. Τώρα, εσύ είσαι πάρα πολύ νέα, αλλά και πάλι στην εποχή τη δική σου. Εδώ πριν από 10 χρόνια δεν τα αναγνωρίζαμε όλα
7: αυτά. Κοίταξε, άμα δεν ξέρουν οι δάσκαλοι, δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο, δεν είναι τόσο πολύ μικρή. Μπορείς να λες ότι είμαι απλά 23.
6: Δεν έχεις...
7: Απλά το κλείνω πολλά χρόνια. Δεν λέω πόσα χρόνια τα κλείνω τα 23.
6: Θα είσαι πάντα baby face εσύ, έτσι είναι.
7: Το θέμα είναι ότι τότε δεν ξέρανε τι είναι αυτό. Εμένα, ας πούμε, δεν ξέρω αν σε μια προηγούμενη ζωή μου ήμουν κάποιος βιολιστής που κοίταγε μπαλαρίνες και ήθελα να γίνω μπαλαρίνα από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό ήθελα να κάνω, να γίνω χορεύτρια. Και ήξερα από 2,5 χρονών πώς κρατάνε ένα βιολί και πώς παίζουν το βιολί.
6: Άρα ήρθες με την πληροφορία.
7: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, μπορεί να είναι και κυταρική μνήμη που έρχεται, ξέρεις, από...
6: Ναι.
7: Εξάλλου, είμαι το μοναδικό παιδί που γεννήθηκε κοκκινομάλικο σε αυτήν την οικογένεια.
6: Α, περίμενα, αυτό είναι περίεργο.
7: Ναι.
6: Γιατί υποτίθεται ότι είναι από τα πιο σπάνια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει κάποιος.
7: Ναι, στη δική μου οικογένεια, εγώ ήμουν κοκκινόξανθη όταν γεννήθηκα. Ναι. Εντάξει, μετά μου ξύρισε 3 φορές μαμά μου το κεφάλι.
6: Μπας και βιέλο χρώμα.
7: Όχι, δεν ήταν το χρώμα. Νομίζω ότι δεν είχε πρόβλημα με το χρώμα. Αλλά ήταν ότι ήθελε να έχει από τις παλιές τις κομμώτριες, τα ξυρίζαν τα παιδιά το κεφάλι για να μπορούν να έχουν γερή και σκληρή τρίχα. Δηλαδή πυκνόμαλη.
6: Το κόκκινο
7: και η αλήθεια
6: πάντως...
7: είναι ότι. Ναι, απλά. Κοίταξε, το βάψα στη μούρη.
6: Ναι, εντάξει, το ενίσχυσε.
7: Καστανοκόκκινα γίνανε μετά, δηλαδή σκουρίνανε μετά. Ναι. Δεν...
6: Άρα είσαι ένα παιδί που έρχεται με την πληροφορία στην οικογένεια, έρχεται με τα δικά του μαλλιά, τα δικά του χρώματα. Καλά, θα αγαπούσες πάρα πολύ την οικογένειά σου, φαντάζομαι, αλλά που δεν. Υπάρχουν πολλά παιδιά που φαίνεται να μην είναι η συνέχεια ακριβώς της οικογένειας.
7: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
6: Μεμονωμένη περίπτωση είναι.
7: Νομίζω ότι είμαι μια μεμονωμένη περίπτωση. Δεν νομίζω ότι. Γενικότερα δεν έμοιαζα καθόλου. Δηλαδή, αν δεις τις αδερφές μου, δεν έχουμε καμία σχέση. Και οι τρεις είμαστε διαφορετικές.
6: Πολύ ωραία.
7: Οπότε αυτές οι φουρνιές που βγήκανε, μάλλον από αυτή την οικογένεια, η καθεμία είχε τη δική της δυναμική.
6: Ενδιαφέρον αυτό. Για τη μαμά και τον μπαμπά.
7: Ναι.
6: Και εσύ λες θέλω να γίνω χορεύτρια και ετοιμαζόσουν για τα βασιλικά μπαλέτα
7: της Βουδαπέστης.
6: Της Βουδαπέστης. Ναι. Γιατί της Βουδαπέστης συγκεκριμένα.
7: Θα σου πω την αλήθεια, γιατί η αγαπημένη μου φίλη Φρόσο επέλεξε να πάμε εκεί.
6: Οπότε είπες, ωραία,
7: είπα,
6: εγώ γι' αυτό.
7: Ναι, θα πάω εκεί, ναι, μαζί με τη Φρόσο.
6: Που σημαίνει μια πάρα πολύ σκληρή ζωή. Σου είχα πει, έχεις ταλέντο, το έχεις, γιατί...
7: Μου είχαν πει ότι
6: εκατομμύρια.
7: Είμαι
6: dansamble. Ναι, ότι...
7: Dansamble.
6: Okay,
7: που σημαίνει, δηλαδή, στην ορολογία του χορού, ότι είμαι πάρα πολύ χορευτική, πάρα πολύ εκφραστική. Μπορεί τεχνικά να μην ήμουν η καλύτερη, αλλά είναι αυτό που λες, βλέπεις κάποιον να χορεύει και σου τραβάει το βλέμμα και σου μεταδίδει συναισθήματα. Αυτό ήμουνα.
6: Εσύ το αισθανόσουν ότι το έχεις αυτό?
7: Αισθανόμουν ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα που τα κάνανε οι άντρες χορευτές, γιατί είχα πολύ δυνατά πόδια. Γενικότερα η κατασκευή μου δεν είναι για κλασικό χορό, έτσι. Αλλά ήμουν τόσο πολύ μοιημένη εκεί και τόσο πολύ που δεν, στο στόχο της μπαλαρίνας, που δεν κοίταγα άλλα είδη χορού, που σε άλλα είδη χορού αυτή τη στιγμή μπορεί να είχα κάνει, ας πούμε, να ήμουν πρωταθλήτρια σε λάτινς, οτιδήποτε, γιατί είχα αυτή την κατασκευή.
6: Okay.
7: Το ανοιχτό, τις ανοιχτές πλάτες δεν φαίνεται τώρα βεβαίως, αλλά ανοιχτή πλάτη, στενός κορμός, δυνατά πόδια και ταχύτητα πολύ.
6: Ναι.
7: Οπότε...
6: Αλλά εσύ
7: αλλά ήμουν τόσο πολύ...
6: Μπαλέτο.
7: Ναι.
6: Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο, αυτό είναι το μέλλον.
7: Μια φορά θυμάμαι μία φίλη της, μία από τις δασκάλες που είχα κάποτε, είχε πει θα μπορούσε να γίνει και ηθοποιός. Έτσι εκφραστική που είναι.
6: Ναι.
7: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
6: Μην το λες, γιατί μπορεί αυτό να αποθηκεύτηκε στο μυαλό σου με κάποιο τρόπο.
7: Ξέρεις τι, νομίζω. Όταν έπαθα τα ατυχήματα και σταμάτησα το χώρο που μου λείπε εμένα η σκηνή, όταν σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω, τραγούδι δεν τελείωσα κάποιο οδείο.
6: Τραγουδάς όμως, καλά.
7: Ναι, τραγουδά πολύ καλά. Να είναι καλό ο μπαμπάς μου. Μου βάλε γερές βάσεις, ήταν ψάλτης.
6: Ο μπαμπάς περίπτερο και ψάλτης.
7: Είχε και περίπτερο, ναι, ψάλτης. Έχει κάνει τα πάντα. Ασφαλιστής, έχει κάνει πολλά.
6: Αγαπημένη δουλειά του μπαμπά. Δεν έκανε κάτι καλλιτέχνη, εκτός από το ψάλτης.
7: Νομίζω ότι το ψάλτης, το ψάλτης είναι, νομίζω. Okay. Ναι. Αυτό ήταν το αγαπημένο του, νομίζω.
6: Η αγαπημένη του δουλειά.
7: Ναι, ναι,
6: πολύ
7: ναι.
6: Ωραία. Οπότε είσαι και εσύ μέσα σε...
7: Μου έβαλε καλές βάσεις, τη βυζαντινή μουσική.
6: Που είναι και πάρα πολύ δύσκολη,
7: ναι.
6: Έτσι.
7: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
6: Και φτάνει κάποια στιγμή, και το έχεις περιγράψει πάρα πολύ καλά, και μπράβο σου που το έχεις κάνει, που λες ότι αφού είχα τα ατυχήματα, αφού άλλαξε η πορεία της ζωής μου από αυτό που νόμιζα ότι θα κάνω και που ήμουν πάρα πολύ δοσμένη, γιατί ναι. Δεν είναι είπες θα γίνω δικηγόρος, θα διαβάσω και θα γίνω. Αυτό απαιτεί επίπονη προσπάθεια καθημερινά τον μπαλέτο, έτσι, δηλαδή πονάει για να κάτσει ένα παιδί να το κάνει. Είπες λοιπόν αυτό στον εαυτό σου, παθαίνεις τα ατυχήματα και λες μετά εγώ θέλω να πεθάνω από το φαγητό.
7: Εκεί πήγες.
6: Ναι.
7: Κοίταξε, όταν από 8 χρονών,
6: ναι.
7: Επειδή η κατασκευή σου δεν είναι σωστή για να έχεις του κλασικού χορού. Και ήμουνα πάντα ένα τσουποτό παιδί, δηλαδή είχα πάντα κρέας πάνω μου και εμείς, πολλούς.
6: Άρα εσύ σου είχαν πει έχεις ταλέντο, έχεις κάτι.
7: Ναι.
6: Αλλά δεν ήσουν κατάλληλη ακριβώς.
7: Ο πρώτος δάσκαλος, από τους πρώτους δασκάλους μου, ο Ματατσεύσκη, είχε γυρίσει και μου είχε πει «Είσαι καλή, αλλά πρέπει να αποφασίσεις αν αγαπάς περισσότερο το χορό ή τα γλυκά». Ναι. Ήταν ο πιο γλυκός τρόπος που να με προσβάλλει, ας το πούμε αυτός. Και εγώ τότε ήμουν 8 χρονών.
6: Ναι.
7: Οπότε καταλαβαίνεις ένα παιδάκι 8 χρονών που ακόμα το σώμα του δεν έχει... Δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από κατασκευής είναι ένα πολύ δεμένο κορμί με πάρα πολύ δυνατό σμίς. Δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει η μπαλαρίνα ή λεπτό, ναι. Αυτό το λεπτό, το μακρύ που είναι η μύση τους. Εγώ είχα πάντα φουσκωτούς μύση, πώς να το πω. Ναι. Για μοντέρνο, για οτιδήποτε άλλο, θα ήμουν νομίζω εξαιρετική, αλλά ήταν τόσο πολύ μέσα μου.
6: Αισθάνεσαι ότι πήρες λάθος δρόμο.
7: Όχι, μωρέ. Ερωτεύτηκα τον Παρίζνικοφ, όταν ήμουν μικρή, αυτό νομίζω ότι έπαθα.
6: Εντάξει, ήταν ερωτεύσιμο αυτό.
7: Πολύ, πολύ. Γιατί όταν εγώ ζήτησα στη μαμά μου 2,5 χρονών να πάω μπαλέτο και ναι. Η μαμά μου πήγε, επειδή έκανε αποκλειστικά στη Βούλα. Πήγε στον γιατρό και τον ψυχολόγο και τον παιδοψυχολόγο και του λέει: Έχω το μωρό μου και μου ζητάει αυτό και αυτό. Τι να κάνω. Και της λέει: Πήγαινε τι, θα τις περάσει μετά από 1-2 χρόνια. Μου πέρασε μετά από 20.
6: Οπότε αφού αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, έπεσε σε κατάθλιψη.
7: Ναι, ναι, μωρέ, ξέρεις τι. Όταν τώρα από πολύ μικρό παιδί έχεις βάλει ένα τόσο δυνατό στόχο, λίγο πριν φύγεις, λίγο πριν γίνει. Πριν αγγίξεις έστω το όνειρο λιγάκι, παθαίνεις ατυχήματα και απανωτά το ένα πίσω από το άλλο. Ενώ τόσα χρόνια δεν έχεις πάθει τίποτα. Δηλαδή, στραμπούληξα και έπαθα διαστρέμματα και στα δύο μου πόδια. Έβγαλα το δεξί μου γόνατο 2 φορές. Έχω συμπλησμένους αυτά... τους τελευταίους πόδιλους.
6: Ενώ χόρευες.
7: Ναι, ναι.
6: Ενώ χόρευες.
7: Ναι. Έχω αρκετά πράγματα που έχουν γίνει από το χορό. Ναι. Όταν συνειδητοποίησα και μου είπε και ο γιατρός δεν μπορείς να το συνεχίσεις επαγγελματικά. Είπα εντάξει, θα κάνω. Άρχισα να δουλεύω στο περίπτερο του μπαμπά μου, άρχισα να κάνω διάφορα άλλα πράγματα και μου λείπε μετά η σκηνή. Δοκίμασα λοιπόν την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου μου.
6: Ωραία, ξεκίνησα... ωραίο είναι αυτό.
7: Πολύ ωραίο.
6: Πολύ ωραίο.
7: Και μετά προσπαθούσα να μπω μέσα στις σχολές, γιατί πάντα με τον πατέρα μου ήμουνα με το σταυρό στο χέρι. Πώς πρέπει να πας, να ανοίγεις αυτή την πόρτα. Δεν πηδάς τη μάντρα, ανοίγεις την πόρτα. Οπότε δεν είχα μάθει να πηδάω μάντρες.
6: Ναι.
7: Και από τη στιγμή που η πόρτα δεν άνοιγε. Έψαχνα μετά άλλους τρόπους, άλλη πόρτα.
6: Άρα το ότι στεναχωρήθηκες και το έχεις πει εσύ ήταν αποτέλεσμα της δυσκολίας που είχε αυτός ο χώρος. Δεν είχε να κάνει με τα ατυχήματα.
7: Κοίταξε, είχε να κάνει το ότι όταν σου λένε ότι εσύ πιστεύεις ότι εγώ μέχρι τα 30 μου θα μπορώ να είμαι χορεύτρια και μετά να γίνω μια δασκάλα ή χορογράφος, που ήθελα να γίνω χορογράφος και δασκάλα μπαλέτου. Αυτό ήταν και ο στόχος στην πορεία. Όχι να ανοίξω δικό μου χώρο, αλλά. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η επαφή με τα παιδιά. Τα παιδιά τα αγαπάω πάρα πολύ. Το ότι δεν θέλω να κάνω είναι άλλο θέμα.
6: Λογικό. Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν, να αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά.
7: Και είχα και ταλέντο. Είχα, όπως μου λέει η δασκάλα μου, έδινα να καταλάβει πολύ εύκολα ο άλλος τι είναι αυτό που του ζητείτε να κάνει. Θυμάμαι ότι είχα ένα παιδί, γιατί μπορεί να ήμουν μικρή, 15 χρονών, αλλά ήμουν ήδη δασκάλα μέσα στη σχολή της τότε ακαδημίας που ήμουνα. Και. Θυμάμαι ότι δεν καταλάβαινε το παιδί, αυτό είχε πρόβλημα. Εγώ το αντιλήφθηκα το πρόβλημα, γιατί ως δυσλεκτικό παιδί δεν μπορούσα να εκφράσω και ήξερα να μιλάω με το σώμα.
6: Ναι.
7: Το συγκεκριμένο παιδί δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία με το σώμα του. Οπότε μου ήταν πολύ εύκολο να την πιάσω και να της δείξω πώς πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα, για να καταλάβω ότι μπορώ να βοηθήσω κάποιον και να αντιληφθώ το πρόβλημα. Του, ναι. Πώς δηλαδή πρέπει να του το δώσω για να το αντιληφθεί καθαρά. Και όχι να επιμένω να του το λέω με έναν τρόπο που δεν τον καταλαβαίνει.
6: Ναι. Αισθάνθηκες ότι ήταν πρόβλημα ποτέ η φάση που πέρασες και που είπες ότι εντάξει δεν είναι έτσι τα πράγματα και αυτό με στεναχωρεί. Ήταν πρόβλημα, ήταν μια φυσική εξέλιξη και μια φυσική κατάσταση. Γιατί όπως λες, σου είπε κάποιος πρέπει να αποφασίσεις γλυκά ή μπαλέτο. Σου έτυχαν πράγματα, βγήκες από την πορεία σου. Το να αποφασίσεις γλυκά όμως. Είναι και δική σου απόφαση, έτσι. Φυσικά. Και δεν πέφτει σε κανέναν λόγο.
7: Φυσικά, αλλά τότε κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν ένας γενικός τρόπος για να μου πει ότι πρέπει να είμαι σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση. Εγώ, γιατί εγώ έτσι το αντιλήφθηκα. Δεν το πήρα ως προσβολή. Προσβολή θα το έπαιρνα αν εγώ είχα πραγματικά πρόβλημα με το σώμα μου, όπως ήταν. Εγώ έπρεπε να αντιληφθώ, λοιπόν, αυτό το λέω μετά από χρόνια, έτσι, γιατί πέρασα αυτά τα στάδια, δεν ήμουν ξαφνικά σοφή στα 8 μου.
6: Ναι.
7: Αλλά μετά από χρόνια συνειδητοποιώ ότι αν εγώ είμαι καλά με μένα και έχω αντιληφθεί αυτό το σώμα, γιατί κατέληξε και σε δηλαδή
6: κατέληξε,
7: αυτή στιγμή...
6: όμως ή το επέλεξες, ότι αφού επειδή δεν εργάζομαι.
7: Κοίταξε, όταν έπεσα στην κατάθλιψη, γιατί έπεσα για αρκετά χρόνια, όπως έχω πει και στον θυμάσαι που τα λέγαμε με τον Γρηγόρη. Ήταν ο τρόπος, δηλαδή εκείνη τη στιγμή όταν πέφτεις μέσα στο σκοτάδι, μέσα σε αυτό το βούρκο που δεν έχει πάτο. Και όλο πας προς τα κάτω. Δεν σε νοιάζει και το θετικό και το ανακαλύψεις για ποιο λόγο.
6: Όλοι οι άνθρωποι σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πέσει σε στεναχώρια, που δεν έχει πέσει σε μαυρίλα, που δεν έχει φάει γιατί στεναχωρήθηκε.
7: Βέβαια. Και βασικά τρως τα συναισθήματά σου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μου είπε μια διατροφολόγος φίλη μου, η Τζίνα, τώρα πρόσφατα κάτι και λέω: Ωπ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ έπαιρνα επιβράβευση από τη μαμά μου με το φαγητό.
6: Α, σου έχω φτιάξει παιδάκι μου αυτό.
7: Ναι, γιατί επειδή κοπανιόμουν ώρες-ώρες, όταν γύρναγα στο σπίτι, η μαμά μου πάντα ήθελε να με ταΐσει. Γιατί έκανες κάτι καλό, θα σου πάρω μία τούρτα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα που δεν γινόταν αυτό, αλλά λέω σαν παράδειγμα.
6: Εσύ, βέβαια, πάντα παραμένεις μία χορεύτρια. Γιατί αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν φάσεις στο σπίτι που μπορεί να χορέψεις.
7: Όχι πια.
6: Και μπορεί... Δεν θες καθόλου.
7: Για πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελα ούτε χορό να βλέπω.
6: Τώρα.
7: Τώρα κάθομαι, βλέπω μπαλέτα και λέω «Α, ήταν πολύ καλή, αχ, αυτή είναι καταπληκτική, αυτή είναι άθλια». Δηλαδή τα βλέπω αυτά και τα λέω μόνη μου, εκεί με την αδερφή μου.
6: Ναι.
7: Πλέον θέλω να πάω να δω μπαλέτο, μου έχει λείψει.
6: Ναι.
7: Αλλά μέσα μου μετρώει λίγο, θα σου πω την αλήθεια. Όπως όμως το ίδιο συμβαίνει με το να πάω να δω ένα πολύ ωραίο θέατρο ή μια πολύ ωραία ταινία και να πω «Αχ, θα ήθελα να ήμουν τώρα μέσα». Απλά εκεί νιώθω ότι μπορώ να το κάνω πια.
6: Ναι.
7: Το να πάω να κάνω μπαλέτο δεν μπορώ να το κάνω πια.
6: Επίσης, είμαστε σε μια εποχή που το να θες να αλλάξεις το σώμα σου γίνεται συνεχώς πιο εύκολο.
7: Ναι.
6: Θες να τα αλλάξεις ή είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και γιατί δεν θα σε ρώταγα, δεν θα σου έκανα την ερώτηση καθόλου, εάν αυτό ήταν το σκαρί σου, να τσουπώ το παιδί. Αλλά μια γυναίκα.
7: Δεν είμαι χοντρό, είμαι τσουποτό.
6: Τσουποτό.
7: Έχει μεγάλη διαφορά.
6: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό. Έχεις πει λοιπόν ξανά ότι εγώ θέλω να γίνω το αθλητικό σώμα που είχα. Γιατί τώρα γίνεται πιο εύκολο.
7: Ή έχεις
6: πει, να σου πω, Σκασίλα μου μεγάλη, θέλω να τρώω γλυκά και δεν με νοιάζει και καθόλου και τι ωραία που περνάω.
7: Όχι, δεν. Όποιος πει, χαίστηκα γι' αυτό, έτσι είμαι καλά τώρα. Κατά βάθος λέει και λίγο ψέματα στον εαυτό του. Με την έννοια πια.
6: Το πιστεύεις.
7: Το πιστεύω ότι λες λίγο ψέματα στον εαυτό σου. Ότι άλλο ότι είμαι καλά και έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου πως είμαι και προσπαθώ να είμαι όσο πιο κομψή γίνεται. Και προσπαθώ να είμαι όμορφη.
6: Η κομψότητα δεν αλλάζει με τα κιλά. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ κομψός και να.
7: Καλά, ναι, δεν
6: κιλά.
7: Το συζητώ. Εδώ έχω δει αδύνατους που είναι. Λες, γιατί
6: όχι,
7: είναι
6: όχι,
7: έτσι.
6: Δεν ρόλο.
7: Δηλαδή, το παίρνουμε τώρα συγκριτικά. Αλλά το λέω με την έννοια ότι εγώ θέλω να είμαι πιο υγιής πια.
6: Ναι.
7: Αυτό πώς ξεκινάει. Με την υγεία της ψυχής και την υγεία του σώματος.
6: Σαφώς.
7: Στην ψυχή μου νιώθω ότι έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πάρα πολύ δουλειά. Και ειδικά όταν έχω βγει από μία κατάθλιψη μόνη μου και έχω κάνει όλα μου τα βήματα μόνη μου, να συνειδητοποιήσω τι θέλω και τι δεν θέλω στη ζωή μου, σε όλους τους τομείς, νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να με φροντίσω και λίγο παραπάνω.
6: Ωραία.
7: Έρχονται τώρα και μην τα λέμε τώρα, μεγαλώνουμε, αρχίζουν οι πόνοι εδώ, οι πόνοι εκεί, οπότε εντάξει. Είναι καμπανάκια που σου στέλνει το σώμα σου. Για να σου πει, ξέρεις κάτι, φρόντισε και εμένα.
6: Ναι.
7: Καλά η ψυχούλα, αλλά φρόντισε και εμένα. Όχι, θέλω...

0: Εγώ... το οποίο κατέκτησες έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί ναι. όπως σου είπαμε δυσλεκτική, άρα το ναι. να διαβάζω
0: Βέβαια.
1: Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Μέχρι και στο λόγο κάνω πολλά σαρδά.
0: Δεν έχω ακούσει ούτε ένα, αλλά
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μπορώ, να, όσο πιο πολύ μπορώ δομημένη. Έχω μια συνάδελφο πολύ αγαπημένη, η οποία ήρθε και με είδε τώρα, ας πούμε, στο πετάει-πετάει και σε κάποια στιγμή, τότε έκανα εγώ το μικρό μου το σαρδά, με ξέρει όμως, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί. Γέλαγε επειδή με ξέρει
0: ναι.
1: Για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι, ξέρεις, μεταξύ μας τώρα εσωτερικό αστείο. Εγώ θέλω να πω τώρα για να έρθω σε αυτό που λέγαμε. Τα παιδιά που έχουν θέμα τέτοιο, που να μην μπορούν να εκφραστούν ή να μην μπορούν να διαβάσουν, όσο το παλεύεις, θα το κατακτήσεις.
0: Έρχεται, έτσι.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Σκέψω ότι έπαιρνα ένα μυθιστόρημα να διαβάσω και έμενα πάντα στην πρώτη παράγραφο. Δεν μπορούσα να συνεχίσω πιο κάτω.
0: Και τώρα διαβάζεις σελίδες ατελείωτες και τις μαθαίνεις.
1: Αλλά με βοήθησε πολύ ο συγγραφικός λόγος του σεναρίου, ο θεατρικός λόγος, ο διαλογικός,
0: ναι.
1: τα διαλογικά δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση να σε τράβει το επάγγελμα γιατί ξέρεις ότι εκεί θα βελτιώσει αυτό που σε δυσκόλευε?
1: Όχι, δεν πήγα. Πήγα καθαρά θέμα συναισθηματικό. Δηλαδή, μου έλειπε η σκηνή. Είχα μάθει, μωρέ, από τα 2,5 που πήγαμε στην αίθουσα χορού και ανέβαινα εγώ στις σκηνές και με είχε πάρει το επαγγελματικό τμήμα και με έβγαζε μαζί του και εγώ είχα μάθει τη σκηνή και τον κόσμο από κάτω.
0: Λες αυτό θέλω.
1: Μου έλειπε αυτό. Μου έλειπε ναι. αυτή η επαφή. Οπότε, ή τραγουδίστρια θα γινόμουν, ή πώς το λένε, ηθοποιός. Οπότε πήγα στην ηθοποιία.
0: Θα στο κάνω ακόμα καλύτερο. Ναι. Πιστεύεις ότι τελικά το μεγάλο σου ταλέντο ήταν η ηθοποιία ή ο χορός?
1: Πιστεύω πια ότι αν αυτό που λένε ταλέντο το έχω, είναι η ικανότητά μου, αυτό που νιώθω να μπορώ να στο μεταφέρω.
0: Ωραία. Με κάθε τρόπο.
1: Με κάθε τρόπο. Είτε αυτό είναι να σε κάνω να γελάσεις, είτε αυτό είναι να σε κάνω να... Γιατί εγώ θεωρώ ότι οι ηθοποιοί ή οι performance, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά, αυτό που καλούνται να κάνουν είναι να μπορέσουν το θεατή που θα έρθει να του δώσουν την ανάγκη του. Ήρθες να δεις μια κωμωδία, τι έχεις ανάγκη? Να χαλαρώσεις και να γελάσεις. Άρα αυτό πρέπει να μπορέσω
0: Σωστά.
1: Να σου κάνω.
0: Πετάει-πετάει λοιπόν.
1: Ναι, πετάει.
0: Μία πάρα πολύ γνωστή ιστορία, γνωστή παράσταση, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: γίνει
1: ναι,
0: ταινία,
1: ναι.
0: έχει γίνει όλα αυτά.
1: Επειδή έχουν αρκετά άλλα παιδιά και τα έχουν πει, εγώ δεν θα κάτσω να τα ξαναπώ αυτά.
0: Όχι, μα είναι ωραίο story. Εσύ κάνεις ναι. τη φοβερή οικιακή βοηθό.
1: Ναι, εγώ είμαι η Κούλα.
0: Α, γιατί στην ταινία είναι Μπέρθα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, εδώ τη λένε Κούλα.
0: Τη λένε Κούλα, ναι.
1: Τον αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ νιώθω ότι έχει μια σχέση πολύ αδελφική μαζί του, με τον Μάνο. Είναι αυτό που βλέπεις το φίλο σου ότι κάνει την...
0: Ναι.
1: που δεν πρέπει να την κάνει. Αλλά λες, εντάξει, θα τον βοηθήσω.
0: Είσαι τέτοιος τύπος?
1: Ναι.
0: Που συγχωρείς τους φίλους και λες, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ο καθένας
1: με τα λάθη. Είναι επιλογή του. Δεν μπορώ να κάνω κάτι στην επιλογή του. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να του το πω, να νιώθω εγώ ότι εγώ στάπα. Ξέρεις κάτι, εγώ στάπα.
0: Ναι. Από
1: εκεί πέρα είναι επιλογή σου.
0: Ναι. Ωραία. Κάνεις λοιπόν την οικιακή βοηθό που είναι πολύ βασικός ρόλος αυτό το. Γιατί είναι αυτή που τα βλέπει όλα και είναι
1: ναι,
0: μάρτυρα
1: ναι.
0: της κατάστασης που δεν μπορώ να σας πω γιατί θα πρέπει να πάτε να δείτε την παράσταση. Θα πάω και εγώ να δω την παράσταση. ωραία. Αν είχε εσύ μια οικιακή βοηθό σαν την Κούλα,
1: ναι.
0: τι θα σου έλεγε? Και σε τι κατάσταση θα ήταν αυτά που θα έβλεπες στο σπίτι?
1: Αυτό που θα μου έλεγε είναι ότι βαρέθηκα να μαζεύω τα πράγματά σου που τα πετάς δεξιά και αριστερά. Μάζεψέ τα εσύ. Και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα για τα κάνουμε.
0: Okay.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είμαι Μάνος πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Το έχεις καταλάβει.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να μπλέξω με πάρα πολύ κόσμο
0: Γιατί
1: και
0: η ιστορία,
1: τα συναισθήματα.
0: Η ιστορία είναι ότι είναι ένας τύπος ο οποίος είναι πολυγαμικότατος.
1: Ακριβώς. Αυτή την πολυγαμία δεν την έχω εγώ.
0: Καλά, εσύ
1: μονογαμία
0: τώρα...
1: εντελώς είμαι εγώ και μάλλον
0: Είχε καθόλου.
1: Μόνο μου.
0: Είχε καθόλου για να έτσι, μην έτσι. Έχουμε κανένα να μας ενοχλεί.
1: Αυτονομία είναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και χαίρομαι πολύ που μιλάς έτσι για όλα τα θέματα.
1: Ναι, χαλαρά και ωραία.
0: Μιλάς με τρόπο που είναι ασυνήθιστος πια, γιατί έχουμε περάσει στην άλλη όχθη όπου, ξέρεις.
1: Εγώ ελπίζω απλά το θέατρο να ζήσει και γενικότερα και οι σειρές και τα πάντα να ζήσουν, γιατί έρχεται και αυτό το AI και λίγο μας χαλάει λίγο τη μαγιά που λένε. αλλά όλα καλά θα πάνε. Έτσι θέλουμε να νιώθουμε θετικά τα πράγματα.
0: Ωραία, να τελειώσουμε με καταγγελία εναντίον του AI.
1: Όχι, δεν το είπα έτσι.
0: Μαζί σου,
1: δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα είναι
0: η χρήση. Μην μας μισήσουν οι μηχανές, εμάς τις δύο.
1: Γιατί να μας

0: Και μας βάλουν στα μαύρα κατάστατα.
1: Συγγνώμη κιόλας τώρα, γιατί έχεις δει καθόλου. Έχω δει κάτι μικρά βιντεάκια που είναι μόνο με AI, που ξαφνικά έχουν τρία χέρια, πιάνουν κάτι.
0: Ναι.
1: Γελάς
0: και
1: στην
0: λέω
1: αρχή.
0: Τι χάζω που
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, γελάς στην αρχή, αλλά μετά συνειδητοποιείς, εγώ τουλάχιστον, ότι αυτό σε λίγο καιρό θα πάρει τη δική μου φωνή ή τη δική μου εικόνα, θα κάνει τρία χέρια, δεν ξέρω τι θα κάνει, και εγώ μετά δεν θα βρίσκω δουλειά. Όπα, αυτό είναι σοβαρό. Γελάμε τώρα, αλλά σε 20-30 χρόνια τι γίνεται. Αυτό.
0: Ας το έχουμε έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει ποτέ.
1: Μακάρι. Γι' αυτό ας ζήσει το θέατρο. Παιδιά, ελάτε στο θέατρο. Πρέπει να ζήσει με ηθοποιία.
0: Ναι, που είναι άνθρωπος.
1: Και καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και τώρα, αγάπη,
0: κάντε κι εσείς μια καταγγελία εναντίον του AI σε αυτή τη φάση μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Έλα, έλα,
7: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

kill her.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
10: Nick, we gotta be careful. She's still out there.
11: There's no one there. Stop.
12: Yeah. Okay. Crown. We got a triangulation on Duran's cell.
13: Okay, gather around, people.
12: I don't believe this.
14: God damn it. He's at the cabin.
13: Okay, let's go. I want a team ready in 5. Let's go.
11: Stop. You okay?
12: It's okay.

shipment.

Yeah.

done to us.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε και αυτό το μεσημέρι στο Back to Back, εδώ που 3 με 5 θα βρισκόμαστε μαζί σας για όλα τα νέα και όχι μόνο. Αρκετά σοβαρή η εισαγωγή. Θυμάσαι το τραγούδι του Βέγκου, το πρακτορονή σχολή. Θυμάσαι και Γουλή. Αυτό δεν έλεγες τώρα. Για πράκτορες δεν έλεγες. Γουλής, καπετανάκος.
1: Αχιστέ μου.
0: Και δίπλα.
2: Ναι, και.
0: Και δίπλα η μία.
3: Καλησπέρα, μόνο στη Βάλια.
2: Το είδα κι εγώ.
0: Μπάντρεφ.
2: Τι σα βλέπουν κάθε μέρα, ρε φίλε.
4: Μπαναρέτο τώρα, μωρέ.
1: Μπλε για μια μέρα μπορεί κάποιο να με κάνει.
4: Τώρα,
1: μπορεί κάποιο να με κάνει μπλε για μια μέρα.
3: Ένα Κωνσταντίνο Καραβά. Με αυτό το χέρι χαίρεται, φίλε.
1: Μπράβο, ρε.
0: Δηλαδή,
1: έτσι ξεκινάμε δύο μέρε πριν κλείσει η εκπομπή.
2: Τρεις.
1: Όχι, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύω ποτέ. Και είναι ζηλεύω τραγουδάει μόνο ο Μαζονάκης.
0: Την ησυχία σου φτιάξε μίσια, κύριε, γιατί κάπως όντε θα πέσω έτσι.
1: Μόνο ζηλεύω, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
3: Ο Τιτανικός έτσι ξεκίνησε, Ντουντουμή.
0: Λοιπόν, στα 35 δευτερόλεπτα έχουμε χίλιους ήδη. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
1: Τώρα ξέρεις θα πει,
0: Τώρα
1: θα πει λόγω της Βάλιας θα πει τώρα.
2: Δεν θα το πω, όχι.
1: Βάλια μου.
2: Κρατάω χαμηλό.
1: Βάλια μου, είσαι και εσύ εδώ.
5: Λόγω ότι ξεκινήσαμε
2: με Βασίλη μου. Καλά είσαι.
0: Δικαιώθηκε. Βάλε Netflix. Δικαιώθηκε.
1: Βάλε λίγο Netflix. Βλέπω μια σειρά. Βάλε
0: δικαιώθηκε, σαν λέω. Δικαιώθηκε.
1: Πιο απ' όλα. Το θα σε βρω.
0: Πιο απ' όλα. Σωστό.
2: Πολύ ωραία.
0: Χίλια, τα like πήγαν 1800 σχεδόν χθες. Ο Βουλής λέει 1500. Πολύ δυνατός, πολύ
3: δυνατός. Ντόμ 12. Βάλια παντρέψουμε επιτέλους.
1: Μία αποστολή σε όλους σας σήμερα. Πλησιάζουμε προς το τέλος των εκπομπών. 1900 like. Να σας δω να κινήσετε.
0: 1900 λέω.
1: 1900.
0: Κοίτα, είναι και το βράδυ που βλέπουν την εκπομπή.
1: 1900.
0: Σε επανάληψη, οπότε το κάνουν και εκεί.
1: Αλφα ρε καυγά, πάμε.
0: Μάλιστα. Δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα.
5: Αυτό τι είναι, Βασίλη.
1: Πιο απ' όλα.
5: Αυτό που κουνιέται.
0: Τίποτα. Μαμούν. Εντάξει. Τι είναι,
1: μαμουνάκι, το θέλω.
0: Δεν αγκώνει. Μην το πειράξει.
1: Στην πυρή, άστο να
0: είναι φίλη μου.
2: Πώς.
0: Δεν ξέρω. Δεν σκοτώνω. Ποτέ. Ποτέ.
1: Είναι κόστο.
0: Ζώα και έντομα.
5: Ανθρώπους
0: αν χρειαστεί.
3: Έχω φτάσει.
0: Ναι, με κάτι φορές. Λοιπόν, προχωράμε. Τζο, ευχαριστώ κορίτσι μου, με νιώθεις. Γιατί είμαστε ευαίσθητες ψυχές, όχι τίποτα άλλο. Θα ήθελα σήμερα να πω λοιπόν, νομίζω σε ευαίσθητες ψυχές, θα δώσουμε και ένα δώρο σε κάποιον από εσάς σε μόλις τρεις μέρες από σήμερα. Ναι. Την Παρασκευή που έρχεται, έρχεται η φίλη μας, η πολύ καλή μας φίλη.
1: Η Μαριάννα.
0: Η Μαριάννα και συνεργάτηδά μας, θα έλεγα.
1: Η κυρία Μαριάννα.
0: Η κυρία Μαριάννα, λοιπόν, φίλη και συνεργάτηδα και του κυρίου Νίκο Κοτούπα. Νικόλα. Γεια σου, φίλε μου. Ήθελα να σε αποθεώσω κάποια στιγμή σε μια εκπομπή, γιατί είσαι από αυτούς οι οποίοι δεν φαίνονται ποτέ. Είναι αυτοί που βλέπουν όλα τα βιντεάκια και κόβουν, ράβουν πίσω από τις κάμερες.
2: Εγώ τον ξέρω, μη μου τον συστήνεις.
0: Εσένα το λέω, εντάξει, κάπου πρέπει να κοιτάω. Πού να κοιτάω την κάμερα, κάνω διάγγελμα στον Τουβουλή. Πρέπει να το πω κάπου. Ο Νίκος είναι εδώ μαζί μας, είναι in the building αυτό. Θα ήθελα λοιπόν. Το διώχνω αυτό, βλέπεις. Μην το πειράξεις. Να πω ότι αυτό το δώρο το πολύ ωραίο, η Μαριάννα θα το δώσει τις επόμενες ημέρες σε κάποιον από εσάς. Με ποιο τρόπο? Συμμετέχετε ακόμα σε αυτόν τον διαγωνισμό, τον πολύ γρήγορο διαγωνισμό, γιατί ξεκίνησε 7 το μήνα και ολοκληρώνεται 24. Το Mission Giveaway της Sky Telecom. Follow Sky Telecom Athletic Action 24.
1: Και τους τρεις παρακαλώ πάρα πολύ για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
0: Like στο post, mention φίλοι ή φίλοι στα σχόλια. iPhone 17, Mist Blue. Η Elabeth είναι η χορηγός της, για να ξέρετε.
1: Κάνει το κινητό
0: χορηγός. Αν ρωτήσει κανείς, αν τύχει κάποια δημοσκόπηση, οτιδήποτε, σου πάρω ένα τηλέφωνο και πούν ποια είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back, είναι η Elabeth. Και σήμερα, 3 με 5, όπως και κάθε μέρα, μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, σε 3 μέρες από τώρα. 3 και σήμερα.
1: Ελάτε, Μπέτ. Γουλή, είπα κάτι του Αντωνόπουλου πριν φύγουμε από το γραφείο. Το φέρεις πέρας. Του είπα πριν φύγουμε από το γραφείο, Παναγιώτη μου, θέλω over 1,5 στην Birth Glory. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το κάνουμε.
2: Γυναίκα.
1: Δεν ξέρεις την Birth Glory, ιστορική ομάδα της Αυστραλίας.
0: Θα μπορούσε να είναι και χορεύτρια.
2: Γιατί μιλάς έτσι σήμερα. Γιατί μιλάς έτσι.
1: Είναι ομάδα της επαρχίας.
2: Πολύ.
1: Ακυρώθηκε λέει. Όχι, αν μου άρεσε, ναι. Όχι, έχει γίνει 1-1. Έχει πληρωθεί. Μπράβο, Παναγιώτη. Εδώ στον φίλο που στέλνει, αν μου άρεσε σοκολατόπιτα, να του πω ότι ήταν υπέροχη με το παγωτό. Χθες πήγαμε, φάγαμε. Μας κέρασαν κάτι γλυκά στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι σοκολατόπιτες, κάτι πορτοκαλόπιτες, κάτι παγωτά.
0: Από πού ήρθαν αυτά?
1: Πήγαμε και φάγαμε. Εδώ στον πρόεδρο. Εδώ στα Μελίσια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο. Όλα τα φαγητά καταπληκτικά. Τα γλυκά στο τέλος τέλεια.
0: Μπράβο, πηγαίνω κάτω προς
1: Γιάννη, φίλε, ευχαριστούμε.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Εκεί προς Γιάννη, στον πρόεδρο κάτω στην ευθεία.
1: Όπα, έφυγε.
0: Δεν Μεσογείο.
1: Έφυγε αυτό να το βάλω εδώ πάνω.
2: Καλά,
1: εγώ το κάνω κάθε εκπομπή σχεδόν.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα, μιας και στέλνουν μηνύματα. Όχι αυτό που γράφει ο φίλος, δεν θα πάει ο Μπάκος και ο Μενέκης, ο Νάρη, αλλά έχει άλλα ζητήματα εκεί. πολύ σημαντικά στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαββόπουλος θα βγει και μόλις βγει να μιλήσει για διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει εκεί. Επίσης, θέλω να σας πω, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε τη Βάλια εδώ, για να μας πει τις εξελίξεις για τον Woke Up. Πρόταση υπήρξε και να δούμε αν έγινε αποδεκτή ή όχι.
2: Προφανώς για να είμαστε εδώ δεν.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, τώρα. Μπα.
0: Τι, αν είχε γίνει αποδεκτή, θα ήσουν εδώ. Αν είχε γίνει αποδεκτή, τι.
6: Γιατί ανάλογα με το

0: Λοιπόν, θα έχουμε την Μένια, η οποία είναι. Τι θέλω να είναι έτοιμη. Μόλις είναι έτοιμη, να με ενημερώσεις, παρακαλώ. Τι θέλω γρήγορα να είναι έτοιμη. Να ετοιμαστεί, πες της. Κοίταξε, καμιά φορά.
1: Και να είναι έτοιμη και να ετοιμαστεί. Είσαι έτοιμη.
2: Αν μπορεί να είναι σε ετοιμότητα. Και έρχεται η. Άσα μας τα πει η Μένια. Πάμε σε ρεπορταζάρι.
0: Λοιπόν,
2: η πρώτη μεγάλη συνέντευξη Κουρμπέλ μετά την επιστροφή του στο Ναστέρα. Έρχεται στο Αθλέτικο σε λίγες μέρες.
0: Δώσε λίγο τυράκι στον κόσμο, έτσι, μπράβο.
2: Μητσαράς.
0: Έτσι.
2: Βεβαίως, κύριε μου.
3: Σεβασμός.
2: Βεβαίως, κύριε μου. Σεβασμός.
0: Ναι. Θα τα πει όλα ο Δημήτρης και θα τα πει στη Μένια εκεί. Η Μένια λύσε λίγο μαζί μας. Αλλά ξεκινήσουμε με τη Βάλια. Μιας και.
4: Αφού
0: έχει,
4: η Μένια
0: έχει αντιρρήσεις και θέλει να φύγει κιόλας.
2: Ξέρεις τι έχω πάθει με τη Μένια, ε.
0: Τι.
2: Μου έχει στείλει μήνυμα ο Σόλος και μου λέει είναι μια κοπέλα στην γραμματεία και περιμένει να πας να την παραλάβεις να έρθει να κάνουμε ραντεβού.
0: Ναι.
2: Και μου γράφει η Λιλή. Έτσι δεν τη λένε την κοπέλα.
0: Το λες πολύ καλά.
2: Ναι. Εγώ δεν βάζω όμως τόνο. Και εγώ δεν ξέρω τι λένε την κοπέλα Μένια Λιλή. Και πάω και της λέω η Λιλή. Καλησπέρα. Και δεν
3: είναι
2: Μένια. Ναι, μου λέει. Πάμε τώρα, ό,τι είναι.
0: Νόμιζε ότι είναι το μικρό τη κιόλα.
2: Ναι, ναι. Νόμιζε ότι είναι το μικρό τη.
3: Τι νοσεί εσύ.
2: Τι νοσεί εσύ.
0: Ναι. Ωραία η Μένια, μια χαρά. Είχε έρθει και νωρίτερα κιόλα από ό,τι είχατε κανονίσει το ραντεβού. Εντάξει, δεν είναι δικό σα τέξιμο ότι καθυστέρησατε λίγο. Είστε κύριοι, γενικώ. Σε λίγο λοιπόν. Εσύ, Βάλια, τι έχει.
2: Έχει αποκάλυψη.
4: Ναι, έχουμε την πρώτη ουσιαστικά πρόταση τη Dubai BC στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup. Μία πρόταση η οποία δεν ικανοποιεί προφανώς τους ερυθρόλευκους. Είναι στα 600.000 το buyout και μάλιστα.
2: 600.000 η πρόταση.
4: Ναι. Για να.
1: Υπάρχει buyout.
4: Όχι. Δεν έχει καθοριστεί από τον Ολυμπιακό buyout. Συνεπώς μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και η Dubai προσφέρει 600.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον Thomas Walkup σε δύο δόσεις μάλιστα. 300.000 φέτος και 300.000 του χρόνου. Προφανώς μια τέτοια πρόταση δεν ικανοποιεί τα θέλω του Ολυμπιακού. Δεν είναι καν κοντά.
1: Ως προς το ύψος, την καταβολή.
4: Τι εννοείς, σαν ποσό.
1: Σαν ποσό.
4: Σαν ποσό. Ο Ολυμπιακός είχε θέσει έτσι starting ποσό για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στα 3 εκατομμύρια.
1: Επομένως, 3 εκατομμύρια.
4: Οι 600.000 από τα 3 εκατομμύρια.
1: Δεν είμαστε πολύ κοντά.
4: Απέχουν πάρα πολύ.
0: Μου θύμισε μια παλιά ιστορία που ξέρεις εσύ.
4: Απέχουν πάρα πολύ.
3: Ήθελε 200 και εμείς του δίναμε.
0: Μηδέν.
4: Τώρα δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έδινε με 600.000.
2: Όχι, αλλά και τα 3 εκατομμύρια νομίζω είναι υπερβολικά.
4: Βέβαια, από τη στιγμή που δεν έχει μπει κάποιο buyout από τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο του Walkup, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Όπως λέει και ένας φίλος, 800.000 θα κάνει ο Ντουμπάτζο. Οπότε νομίζω πως τελειώνει κάθε κουβέντα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα όμως είναι το θέμα που το έχει ανοίξει ο ίδιος ο Walkup με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, όχι τα λεφτά.
4: Ναι, όχι. Το γυαλί, αν μπορούμε να πούμε, έχει ψιλοραγίσει.
2: Και δεν ξανακολλάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν ξανακολλάει το γυαλί.
4: Ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Είχαμε γράψει στο Αθλέτικο ένα κείμενο περί αποχώρησης παραμονής του Walkup και ποιες πιθανότητες. Προφανώς υπάρχουν πιθανότητες παραμονής του Walkup. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε εξ αρχής να τον δώσει. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα να ήθελε ο Μπαρτζόκας να αφήσει το Walkup να φύγει. Μιλάμε για τον βασικό point guard της ομάδας, επομένως δεν υπήρχε έτσι τέτοια επιλογή, αλλά από τη στιγμή που οι όποιες δηλώσεις έκανε ο Walkup έγιναν με τον τρόπο που έγιναν, κομψό ή άκομψο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Και ουσιαστικά προκλήθηκε όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το όνομά
0: του. Γιατί να το κρίνουμε εμείς, άκομψο ήταν ο τρόπος.
4: Ναι, εντάξει. Ίσως να έπρεπε να λυθεί ιδιωτικά το θέμα, σε προσωπικό επίπεδο με τους προέδρους και όχι έτσι μέσα από μια δημόσια
0: δήλωση. Μπίλησε, λες ότι δεν κολλάει το γυαλί πάλι, πιστεύεις.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δηλαδή, πες ότι δεν προχωράει αυτή η ιστορία και μένει ο Walkup. Και το πρώτο καιρό μπορεί να είναι και λίγο χολωμένος, εγώ σου λέω. Έρχεται μετά κάποια στιγμή πρώτος Ολυμπιακού και είναι αρκετά μεγάλη και είναι στα 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός το χρόνο στον Walkup.
2: Αν του δώσει 2 εκατομμύρια, ξανακολλάει το γυαλί.
0: Ξανακολλάει. Αυτό θέλω.
2: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί δεν είχε αναγκήσει ποτέ.
2: Με 2 εκατομμύρια
0: και αν
2: είπαμε και μια
0: κουβέντα παραπάνω.
2: Ακριβώς.
0: Δεν λέγεται τίποτα.
2: Δεν είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να του δώσει.
3: Μπήκε σε λειψικάμινο και έγινε πάλι.
1: Αυτό δεν υπάρχει καθόλου στο τραπέζι πάνω.
2: Δεν είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός να του δώσει. Είναι.
4: Κοίτα, είναι διατεθειμένος να κάτσει να συζητήσει και να βρεθεί μια χρυσή τομή. Προφανώς δεν θα του δώσει ό,τι ζητήσει ο Walkup, γιατί ο Walkup μπορεί να ζητήσει 3 και 4 εκατομμύρια.
0: 3 εκατομμύρια δεν δίνουν οι άλλοι το χρόνο. Το χρόνο, κορίτσι.
2: Στο Walkup.
0: Το χρόνο, δεν δίνουν 3.
4: Δύο κόμμα κάτι.
0: Δύο κόμμα κάτι. Εντάξει, δεν θα δώσει τόσο Ολυμπιακό.

0: Τώρα... Φέτος ο Γουόκαπ θα πάρει 1,15.
1: Μήπως του κάνει μια αύξηση 1,5.
2: Μιλάμε τώρα για... Ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Στο 1,5 δεν νομίζω ότι θα βρεθεί έτσι το... η χρυσή τομή. Τι 1,1, τι, τι 1,5, 400 χιλιάρικα. Ναι. Δεν νομίζω να χαρεί ο Γουόκαπ με 400 χιλιάρικα.
2: Είναι
0: διαφορά.
2: Το θέμα ότι έχει πάρει και δύο πανάκριβους point guard. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Τον οποίο τον έναν τον περιμένουμε αύριο.
2: Μοντέρο, ποιον.
0: Το Μακιντάιρ έρχεται 11 παρά το βράδυ. Θα πάω. Τι να κάνω.
1: Τι ώρα το πρωί, 11.
0: Όχι, το βράδυ.
3: Θα πάω, τι να κάνω.
0: Τι να κάνω.
2: Θα πας εκεί με μια καμιά φορά. Θα πιεις δύο ποτάκια στο αεροδρόμιο και θα πάω.
4: Να υποδεχτώ τον Καζιγιάμα στο αεροδρόμιο. Και μου λες τι θα κάνω. Έρχεται το Μακιντάιρ, θα πεις θα κάνω.
1: 12 ώρες περίμενα το Φεντερίκο Ασκάραβε.
0: Όχι, δεν παραπονιέμαι. Άλλωστε.
1: Ήρθε, το
2: δέχασα. Έχω πάει πέρσι.
1: Το βγάλαμε από πίσω. Και περίμενα πόσες
2: ώρες. Έχω πάει πέρσι και θα σας πω και σε βραδινή εκπομπή. Ας μην την πούμε τώρα.
1: Την
2: Πέμπτη,
1: ναι.
2: Μια ιστορία με τον Ίστρουπ φέτος. Okay. Αλλά έχω πάει πέρσι, βράδυ, 2 η ώρα, έχω φύγει από εδώ, 12.30 ώρα, 2 η ώρα αεροδρόμιο και περιμένω μέχρι τις 5. Το Ρενάτο Σάντσες. Και δεν τον είδα ποτέ. Εγώ κι άλλος ένας συνάδελφος ήμασταν.
1: Εντάξει, είχες παρέα. Και η Βάλια με παρέα.
2: Τυχαία, τυχαία τον είδα τον συνάδελφο, γιατί
0: παρέα,
2: την είχε ψηλιαστεί και εκείνος.
1: Ναι.
2: Ή δεν ήρθε τότε, ή ήρθε και τον βγάλαν από άλλη πόρτα γιατί μας είδαν.
1: Πάει αυτοκίνητο από πίσω και γεια σας.
2: Πρέπει να σου να διακοπές, ναι. Πρέπει να σου να διακοπές.
1: Καλησπέρα, Λάνια. Μετά από 8 ώρες ζέστη, να το διαβάσω, θα φύγει αυτό. Τρίβοντας ξύλινα πατώματα, λέει ο φίλος. Είστε η καλύτερη παρέα και ξεκούραστα ταυτόχρονα. Κωστάρα, πρωτάθλημα φέτος με το Ιφίλια, λέει.
3: Με τέτοιο κούρεμα που έχει παίξει σήμερα ο Γουλής. Όχι πρωτάθλημα, είναι για double και πορεία.
4: Μακάρι.
3: Μακάρι ο Μαγκές.
1: Γιατί είσαι σοβαρός και χαμηλό τον. Αντιγράφει καπετανάκο.
4: Πάντα θα είμαι σοβαρός.
2: Λοιπόν, να κάνω μια ακόμα ερώτηση στη Βάλια πριν την αποδεσμεύσουμε. Έγινε ο Μπακόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις και ακουστικό.
2: Όχι, δεν έχω, αλλά σε ψάρωσα πριν και νομίζω ότι είχα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
2: Τη έλεγα, λέει ο σκηνοθέτης πιο εκεί. Λέει ο σκηνοθέτης πιο εκεί. Και πήγαινε. Κόντεψε να βγει έξω.
0: Δεν ξέρω εγώ αν φοράς ακουστικό ή όχι. Μπορεί να το κουραστώ αυτή.
1: Κάνε γέφυρα. Κάνε κατακόρυφο.
2: Για 1000 ευρώ.
1: Για 500 ευρώ. Πείστε εξαπλώσει.
4: Για 1000 ευρώ ρίξε μια σφαλιά στο πουλί τώρα.
2: Δεν θα έχει πλάκα να το κάνουμε αυτό μια μέρα.
4: Καλά, ναι.
1: Το κάνουμε. Έχουμε κάνει χειρότερα.
4: Καλομολέτα.
3: Έχουμε κάνει χειρότερα για λιγότερα. Ατάκα του πρώην πρώτου τσέκ. Έχω κάνει χειρότερα για λιγότερα.
2: Με πόσα χρήματα ο Ολυμπιακός συζητάει την πώληση του Γουόκαπ.
0: Αφού έχουμε πει. Έχουν λιώσει τα παιδιά.
2: Τι έχουμε, με τα 3 εκατομμύρια δεν υπάρχει 3 εκατομμύρια. Στο τραπέζι δεν θα βάλει κανείς 3 εκατομμύρια για να πάρει το Γουόκαπ. Δεν το καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός αυτό.
0: Εντάξει, είπα.
2: Εγώ λέω ότι με 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει ο Γουόκαπ.
0: Πιστεύεις. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι λίγο παραπάνω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται να μην διαπραγματευτείς. Λες, ξεκινάω από τα 3, οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να μην μπει σε μια διαπραγμάτευση και σου μείνει ένας παίκτης αμανάτη και χωλωμένος. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσει η υπόθεση κάπου για να διαπραγματευτεί.
0: Εγώ κοντά στα 2 πιστεύω θα είναι. Άποψή
2: μου. Άμα πάρει 2 εκατομμύρια, μια χαρά θα είναι.
0: Εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια. Άντε, 1,8.
2: Ναι.
0: Κάπου εκεί. Αλλά κάτω από 1,5 δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μάλιστα.
4: Λογικό. Είναι κορόιδα η Ντουμπάι, αλλά όχι έτσι.
1: Βάλια, ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Δεν θα το ξεχάσουν ποτέ.
0: Εντάξει, χαίρομαι.
1: Η μπύρα αυτή που λες, φίλε, βέβαια, μας την έχουν στείλει σε δεκάδες φωτογραφίες. Άλλωστε και το 608, νομίζω πως γίνει το πιο δημοφιλές λεωφορείο. Είχα πει και την άλλη φορά ότι πάντα βλέπουμε να έχει διαφήμιση επάνω του. Το έχεις κάνει φίρμα, κύριε Γουλή, το 608.
4: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί του. Φαντάζομαι, ασχολιόμουν.
1: Όχι, ασχολήθηκες. Εντάξει, τα είπες εδώ, το διαφήμισες και από εκεί και πέρα έχει πάρει το δρόμο
4: της. Τη μάχη μου έδινε κάθε μέρα για να έρθω.
1: Σωστά.
4: Γουλή, καλή θητεία, καλώς πολύ και σύντομα. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Φίλε, περάσανε 26 χρόνια.
1: Από πότε?
4: Την απόλυσή μου. Στρατό.
1: Στρατό.
3: Και είμαι 23.
1: Και εσύ, 23.
3: 23.
4: Πω.
1: Εγώ έχω παραπάνω, γι' αυτό δεν μιλάω.
3: Με χλαμίδες, να.
4: Με χλαμίδες.
3: Και δωρή.
4: Γυριστής πτερόσαυρου.
1: Θα σας το αποκαλύψω. Οπα. Ήμουνα στους 300.
4: Αυτός κατεπίσω πίσω εκεί στη γωνία.
3: Ο πρώτος που την έριξε, θα τον ξέρει.
4: Αυτός που τούξισε το ακόντιο ήταν ο Λεωνίδας.
3: Σήμερα πάω να δω Οδύσσια.
4: Εγώ ήμουνα.
2: Τα πας.
3: Φερινό, ναι.
1: Πήγε ένας φίλος. Καλές κριτικές και είναι και δύσκολος αυτός.
3: Είναι ένα τριωράκι.
4: Να πάτε.
3: Θα κάνω και μήχρονο.
2: Αν πάω σινεμά 3 ώρες αυτή τη στιγμή.
3: Η κατάληξη είναι δεδομένη.
2: 100% έχω κοιμηθεί. 100%.
1: Για σήμερα λες.
2: Όχι, γενικά.
1: Τελευταία, ναι, κοιμάσαι.
2: 42 χρονών.
1: Δεν είσαι 82.
3: Νιώθει 85.
4: Αποκαμωμένο.
2: Με 12-13 ώρες δουλειά τη μέρα.
4: Αποκαμωμένο.
3: Δύο παιδιά.
2: Δύο παιδιά.
4: Το Παναθηναϊκό να έχει πάρει κοντά στα 16 χρόνια.
3: Ένα θείο μου. Που δεν είναι και πολύ συνεφίλ, ένα θείο μου και ήθελε να πάει να δει τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντα. Και έχει κάτσει στο σινεμά έτσι. Και έχουν ακούσει όλο το σινεμά το ροχαλιτό. Ποια πουλιά. Και ποιο τραγούδι. Λοιπόν, η Μένια είναι εδώ. Για να τη δούμε.
5: Εδώ είμαι.
1: Γεια σου, Μένια.
2: Καλώς την.
4: Χαίρετε.
3: Καλώς η Μένια.
1: Σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεσαι?
5: Γεια σας, γεια σας. Βρίσκομαι στην Ολλανδία και στην πόλη Bergen op Zoom, εδώ που ο Αστέρας πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Δεν ξέρω τις καιρικές συνθήκες εκεί. Εδώ θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο χειμώνας. Μην με βλέπετε με το αμάνικο το πρωί κυκλοφορούμε στην προπόνηση με μπουφάν.
1: Ωραίο. Σε σχέση με
2: αλλά
1: αυτό
2: τώρα φαντάζομαι έχει περπατήσει πολύ και έχει ζεσταθεί. Ωραίο.
1: Τώρα είσαι στο ξενοδοχείο,
5: τώρα
1: φαντάζομαι.
5: Έχω κάνει
1: έτσι
5: πολύ ποδήλατο. Δεν έχω περπατήσει.
1: Mm. Α, ποδήλατο, ποδήλατο.
5: Είμαι κοντά στο ξενοδοχείο, ναι, είμαι στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Όπως είπαμε, η ομάδα βρίσκεται ήδη 4 μέρες εδώ στην Ολλανδία. Μαζί τους είμαστε και εμείς. Βρεθήκαμε χθες στην απογευματινή προπόνηση του Αστέρα Άκτορ, εκεί που είχαν ανέβει πάρα πολύ οι ρυθμοί. Τόσο ο Γιώργος Αντωνόπουλος δοκίμασε και τακτικές. Φυσικά υπήρχε και έμφαση στην φυσική κατάσταση των παικτών. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς στο athletico.gr τα βίντεο με τους.
1: Βλέπουμε και τώρα με 9 βίντεο που μας έχεις δώσει. Εδώ και λίγες ώρες από τις πρώτες προπονήσεις του Αστέρα που βρίσκεται εκεί. Έχει φιλικά. Αν θυμάσαι τα φιλικά, θα ήθελα να μας τα θυμίσεις και εδώ για να δούμε ποια είναι. Εννοείται αυτά θα προβληθούν από την ιστοσελίδα του Αστέρα Τρίπολης, οπότε είναι διαθέσιμα για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει. Θυμάσαι?
5: Πολύ σωστά. Θυμάμαι βεβαίως. Πρώτο φιλικό θα είναι την 5η, 23 Ιουλίου με την Γκένκ. Στη συνέχεια, 25 Ιουλίου, Σάββατο, ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει στο προπονητικό κέντρο που βρίσκεται την Μπρίσχοτ. Στην συνέχεια, 3η, 28 Ιουλίου, θα βρεθεί στο Ρότερνταμ να αντιμετωπίσει την Σπάρτα και θα κλείσει τις φιλικές του αναμετρήσεις μία μέρα πριν, μάλλον τελευταία μέρα του Αυγούστου, 31 Ιουλίου, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Άντο Ντεχ Χαχ.
1: Τελευταία μέρα Ιουλίου, πριν πάμε στον Αύγουστο δηλαδή, για να επιστρέψει μετά στη βάση του. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
5: Πολύ σωστά. 2 Αυγούστου επιστρέφει ο Αστέρας στην Τρίπολη και εκεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα κάνει την τελική σύνδεση για να είναι έτοιμος φυσικά για τις επίσημες υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ.
1: Τώρα ρωτάει ο κόσμος όλος.
3: Ξεκινάμε κύπελο.
1: Ξεκινάμε κύπελο. Ναι,
3: κύπελο Αστέρας.
4: Και πρώτο μάτς με γκέν. Καλό τεστ. Δεν είναι τώρα.
5: Πολύ σωστά.
4: Καλά φιλικά.
3: Πότε ξεκινάει με ένα κύπελο?
5: Ακόμα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Να αναφέρω επίσης ότι στην χθεσινή προπόνηση βρέθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα, ο Κιμπιόκα, ο οποίος εντάχθηκε αμέσως στο σύνολο και είναι φυσικά είναι διαθέσιμος και για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εδώ στην Ολλανδία ο Αστέρας.
1: Αυτόν τον υπολογίζει πιο πολύ για εξτρέμα από ό,τι καταλαβαίνω και όχι για φορ, παίζει και τις δύο θέσεις. Είναι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Είναι 26χρονος. Νομίζω πως πρόκειται για μια καλή κίνηση. Και δεν είναι η μόνη στην επίθεση του Αστέρα, γιατί πέρσι υπέφερε. Είχε προβλήματα. Ο Μακέντα έμεινε. Οι υπόλοιποι. Μακέντα, αδερφός σου, ναι. Οι υπόλοιποι αντίο και καλώς αντίο. Και έχει πάρει το Γκιτέρσο τον πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, όπως θυμάσαι, που κουβεντιάζαμε.
4: Αυτός έχει προοπτική μεγάλη.
1: Ναι.
4: Μπαρτόλο έχει μείνει.
1: Μπαρτόλο έχει μείνει, φυσικά. Εντάξει. Και του έχει μείνει.
3: Το Μπαρτόλο τον είδα στο αεροδρόμιο όταν επέστρεφα. Είχα στον πατέρα του και είχε πάρει άδεια για να πάρει.
5: Ο Μπαρτόλο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην Ολλανδία. Γιατί συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά του και έφυγε από τη ζωή ο πατέρος του και έχει φύγει από την προετοιμασία. Η πληροφορία μας λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα ενταχθεί και αυτός και πάλι στην προετοιμασία της ομάδας.
1: Θύμισε μου ποιο άλλο φορ έχει πάρει ο Αστέρας μαζί με το Μακέντα που θα είναι και τον Κιτέρσο, ένα ακόμα φορ. Το θυμάσαι? Όπου έχει κλείσει μάλλον η επιστροφή. Α, όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν πειράζει, εντάξει, σε πιάνω εξαπρόπτου. Δεν πειράζει, δεν το θυμάμαι και εγώ το όνομα, θα σου πω την αλήθεια. Ξέρεις τι ήθελα να ρωτήσω άλλο. Έχεις κάνει ήδη τη συνέντευξη του Κουρμπέλη και την οποία θα διαβάσουμε ολόκληρη στο site?
5: Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Ναι.
5: Πριν λίγες ώρες, ούτε ώρες, βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο του Αστέρα και συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Δημήτρης μίλησε φυσικά για την επιστροφή του στον Αστέρα. Μίλησε για το τι τον έκανε να νιώσει ξανά την επιθυμία να βρεθεί και πάλι στην ομάδα που ξεκίνησε. Και δεν αναφέρθηκε μόνο σε αυτό, μιλήσαμε και για το Μουντιάλ και για την εθνική μας ομάδα φυσικά.
4: Για την εθνική ομάδα με την οποία ο Κουρμπέλης θα πάει στο γύρο 2028. Αμφιβάλλει κανείς.
1: Αν θα πάει εθνική,
4: αν θα πάει εθνική, ρε φίλε, αμφιβάλλει κανείς.
3: Κατά τον κύριο Μπακόπουλο.
4: Αμφιβάλλει κανείς.
3: Αν δεν είσαι σε μεγάλη ομάδα, δεν πας σε εθνική ομάδα.
1: Σωστά. Θα τον καλέσει.
4: Θα πάει κανονικά στην εθνική.
2: Ο Ιβάν δεν έχει την.
4: Νομίζω να τον καλέσει, παιδιά. Αρχικά έχουμε έλλειψη στο 6. Πολύ μεγάλη το
2: φάσμα. Ναι, λες και έχουμε εξάρια, λες και είναι έτσι τα εξάρια στενά.
4: Ναι, ναι, και είναι παίκτης που αρέσει στον.
2: Δεδομένα. Επίσης, Μένια, μπράβο για τη συνέντευξη, γιατί ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο δεν μιλάει πολύ συχνά. Στον Παναθηναϊκό ήταν 6,5 χρόνια, να έχει δώσει 3 ή 4 συνέντευξεις και πολλές λέω. Και όταν μιλάει, συνήθως έχει λόγο για να μιλήσει. Οπότε, μπράβο που με το που πήγε, τέλος πάντων, έχουμε την πρώτη συνέντευξη.
5: Θα δείτε
2: συνέντευξη.
5: Και στην συνέντευξη.
2: Είναι
5: φυσικά.
2: Πολύ σημαντικό.
5: Ότι έχει λόγο που μιλάει και φυσικά λέει το, αναλύει τον τρόπο και το λόγο που επέστρεψε στην Τρίπολη και στον Αστεράκτορ.
1: Και δεν μιλάει ξύλινα όταν έχει να πει κάτι, όχι, το λέει κιόλας, ναι, γιατί... όπως θέλει. Και σημαντικό
5: αυτό
1: επίσης...
5: Αυτό και, ναι, και μας είπε ότι δεν ήταν, ενώ είχε προτάσεις και από αλλού και από εξωτερικό, ήταν δικιά του επιλογή να επιστρέψει στον Αστέρα.
1: Ρικαρντίνιο είναι ο σέντερ φόρν, έχουν δίκιο στο chat και εσύ μου το έδειξες πρώτος, οπότε το θυμήθηκα.
5: Ρικαρντίνιο, ναι. Τον Ορόσκο, είναι και...
1: το ακραίο χάφ που πήραμε, το εξτρέμ, που είναι
2: τον
1: πολύ γρήγορος
2: παίκτης. Ποιος μας έλεγε, ο Φάνης δεν μας έλεγε ότι,
1: ναι,
2: είναι,
1: ναι, ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Ότι είναι καλός παίκτης.
1: Αλλά ο σέντερ φόρν είναι ο Ρικαρντίνιο που θα είναι μαζί με τον Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης. Και το μικρό φυσικά, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ωραία. Κάτι άλλο θέλετε από την Μένια, κάτι, έχεις δει κάτι που πρέπει να αναφέρεις εδώ, κάτι που έχει και λίγο ενδιαφέρον και δεν έχουμε δει στις κάμερες.
5: Αν θέλετε να μιλήσουμε για σήμερα, ο Αστέρας δεν μπήκε στο γήπεδο, έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Αύριο, αφού σήμερα έπεσαν λίγο οι ρυθμοί, θα επανέλθει με διπλή προπόνηση και φυσικά νομίζω περισσότερα θα έχουμε να πούμε και με τα φιλικά όταν αρχίσουν.
4: Τέλεια.
1: Πολύ πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μένια. Κάποιοι λένε εδώ ότι δεν χωράνε δύο από Αρκαδία και Τρίπολη για τον Αστέρα. Μπακόπουλε, θα σε θυμόμαστε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μένια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Πετσόκομα.
5: Γεια σας, ευχαριστώ.
2: Τι πετσόκομα ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, πετσόκομα, όντως. Θέλω σιγά σιγά να πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Ναι, θα βάζουμε κάποιες τέτοιες πινελιές και από άλλες ομάδες όταν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον μεταγραφικό χτύπημα, όταν έχουμε στείλει μια αποστολή, όπως εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση, για μας ο Αστέρας έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Οπότε, ναι, θα συμβαίνει και ευχαριστώ τους φίλους που στέλνουν και συντάσσονται με αυτό. Πάμε με τι, πάμε να ξεκινήσουμε Παναθηναϊκό, θέλετε σήμερα. Σε έχω αφήσει λιγάκι, σε έχω ρίξει λιγάκι, κύριε Γουλή, τελευταία.
2: Ό,τι θέλει το μαγαζί.
1: Ωραία. Πάμε με Παναθηναϊκό.
2: Εμείς επαιδευτούμε, εκτελούμε.
1: Πάμε και ξέρεις τώρα, δεν είναι ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν και αγώνα μεθαύριο. Οπότε νομίζω ότι αξίζει.
2: Ναι, αύριο πετάμε. Να πούμε λίγο. Το πρόγραμμα, ναι, για τον κόσμο να έχει μια εικόνα. Αύριο η ομάδα έχει προπόνηση στις 11. Θα την κάνει στην Αθήνα, θα την κάνει στο Κοροπή. Mm-hmm. Θα φύγει αεροδρόμιο, πετάει 3. Πρώτα Θεός γύρω στις 5 θα φτάσουμε στη Βουδαπέστη και μετά έχει άλλα 127 χιλιόμετρα μέχρι το μαρτυρικό ΠΕΞ.
1: Είσαι με την αποστολή εσύ, πηγαίνεις.
2: Με την ομάδα θα πετάμε μαζί.
1: Okay, okay.
2: 7 υποτίθεται είναι η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ και ενός ποδοσφαιριστή. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε καθυστερήσεις και θα γίνει κανονικά. Θα πάμε όλα στην ώρα μας. Mm-hmm. Αυτός ότι είχε να κάνει το πρόγραμμα. Είναι σπάνιο, δεν συνηθίζεται αυτό, αλλά θα το κάνει ο Νίστρουπ. Δηλαδή να μην κάνει προπόνηση καθόλου. Αθήνα η τελευταία προπόνηση. Μια αναγνωριστική βόλτα θα κάνει όλη η ομάδα στο γήπεδο που θα γίνει το ματς με το που θα πάμε για τη συνέντευξη τύπου του προπονητή και του ποδοσφαιριστή. Οπότε αυτό θα είναι το πρόγραμμα εκεί. Τώρα. Σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί το περιμένουμε και εμείς ρεπορταζιακά. Μπήκε σε full πρόγραμμα ο Φαν Τρόχελεν, ο οποίος είναι καλά. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα και κάνει προπονήσεις με την ομάδα του. Είναι καλό, σε καλό επίπεδο που λέω ασταξιμάτω, λίγο την ομάδα να μάθει. Η μοναδική εκκρεμότητα που.
1: Σκέφτομαι να μας ρίξει στο YouTube μόνο. Εντάξει. Ζάκ, όλα καλά.
2: Εγώ έκανα έτσι. Έκανα έτσι. Που το άκουγα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι.
2: Αυτή η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η έκδοση του δελτίου του για να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Οι Τούρκοι είπαν ότι θα το στείλουν μέχρι αύριο, ότι θα έχουν διευθετηθεί τα χαρτιά μέχρι αύριο για να τον δηλώσει
4: ως την 24η επιλογή στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Το γεγονός ότι προπονήθηκε σε full ένταση σήμερα δείχνει ότι θα τον πάρει οπωσδήποτε πλέον αποστολή ο Νίστρουπ την Τετάρτη για το μάτς της Πέμπτης. Να υπάρχει μια επιλογή έξτρα πίσω, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει τώρα. Με τρεις προπονήσεις δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Οπότε πάμε και αυτά με τον Ολλανδό. Έχουμε κάνει ένα θέμα, θα το δούμε αργότερα και στο Ατλέτικο, για τα λεφτά. Είπαμε ότι έγινε μια μικρή υπέρβαση σε σχέση με αυτό που σχεδιάζανε στη μεταγραφή του Φαντρόγκη. Δηλαδή, είχε βάλει ένα όριο Κοτσόλη στα 4, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως ήταν τα λεφτά του Ραστόντερ, του Καμαρά κτλ. Και πήγε στα 4,8. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στις 7 μεταγραφές που έχει κάνει, συν τις 2 που. Και αυτή η μεταγραφή είναι, δηλαδή του Ζαρουρίνη ενεργοποίησε όποιον αγοράζει, έτσι. Μεταγραφή ήταν. Ή του Τσάβες, ας πούμε, τον δανεισμό. Έχει ήδη χαλάσει, εξοδέψει, δηλαδή, επενδύσει, όπως θέλετε πείτε το, 3,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η ακριβή μεταγραφή του κεντρικού χαφ του Οχταριού, έχει εξοδέψει 3,7 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από όσο εξόδεψε πέρυσι όλο το καλοκαίρι. Και είναι το, είναι το τρίτο σερί δαπανηρό του καλοκαίρι, αλλά είναι το πλέον δαπανηρό έως τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι στα συμβόλαια και λεφτά που έχει δώσει σε ομάδες για αγορές ή δανεισμούς, τα 9 συμβόλαια δηλαδή και τα λεφτά που έδωσε για να αγοράσει τους παίχτες, είναι στα 31.780.000 ευρώ έως τώρα. Mm. Και ξαναλέω ότι...
1: Και χωρίς πωλήσεις φέτος.
4: Μόνο, η μοναδική πώληση ως τώρα είναι ο Σβιντέρσκι που πήρε 1 εκατομμύριο.
1: Τίποτα.
4: Για την ώρα.
1: Σε σχέση με πέρσι.
4: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν του Γετβάη, ας πούμε, θα πάρει κάτι αντίστοιχο όταν θα τον δώσει τη Χάιντου. Τα περσινά,
1: ή
4: όχι.
1: Του Πάλμερ Μπράουν.
4: Ή ίσως. Του Πάλμερ, όπως είχε πρόταση την άλλη φορά από την Τουρκία, το 1 εκατομμύριο περίπου. Κάτι τέτοια. Λεφτά σαν τα περσινά με Ιωαννίδη, Βαγιανίδη, δεν τα βλέπω να υπάρχουν στην αγορά. Τώρα, εάν έρθει η Μαγκούφα, η Χαλ και πήρε παιδιά, εγώ το θέλω τον Πελίστρη. Εντάξει, εκεί μπορεί να έχει. Και μάλιστα έχω διευκρινίσει, θέλω όμως να το επιβεβαιώσω στο 200%. Αφήνω ένα μικρό ανοιχτό, να μην ισχύει, αλλά μου το έχουν επιβεβαιώσει ήδη μια πλευρά. Στου Πελίστρη τα λεφτά, ο Παναθηναϊκός έδωσε 5,8 και τον πήρε. Ωραία, από τη United. Και αγόρασε το 55% των δικαιωμάτων του. Όταν θα πάει να τον πουλήσει, λέω τώρα τον Πελίστρη, το 45% που θα καρποθεί United αφορά τη διαφορά. Αν είναι σε οποιαδήποτε ποσό πάνω από τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μέχρι 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι καθαρά χέρια τσέπη.
4: Παναθηναϊκός.
1: Σωστά.
4: 6, 8, 10, τότε μπαίνει στον κόλπο επί της διαφοράς το 45%.
1: Καταλάβαμε. Μισό λεπτό.
6: 10 εκατομμύρια.
4: Ναι.
6: Παίρνει ο Παναθηναϊκός τα 5,8.
4: 5,8
6: τσέπη. Τα βάζει τσέπη.
4: Ναι. Και από τα 4,2 παίρνει το 45% United.
6: Okay.
4: Αυτό. Και εντάξει. Αλλάζει λίγο το έργο, γιατί μέχρι τώρα είχαμε στο μυαλό μας ότι ρε φίλε, ποιος θα δώσει, 5 εκατομμύρια να δώσουμε, θα πάρει 2,6 ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το πότε το, εγώ γενικά το αφήνω το θέμα Πελίστρη, Χαλ ή οτιδήποτε άλλο ανοιχτό, αν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα αργήσει η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι επικεντρωμένοι όλοι στα 2 μάτς με την Μπάξη. Και η επόμενη προτεραιότητα που βάζει χρονικά τώρα ο Κοτσόλης είναι το φεύγα. Να φύγουν κάποιοι παίχτες από αυτούς που δεν υπολογίζονται, οι αποδεσμεύσεις, να βρουν ομάδες. Αυτό θα είναι το επόμενο κομμάτι.
1: Επειδή έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο με το cost control πέρσι, συσταγωγικά το λέω, το έχεις αναλύσει πολύ καλά και είχες πει για ποιο λόγο είχε το πρόστιμο Παναθηναϊκός και τι συνέβαινε κλπ. Εδώ τώρα κινδυνεύει με κάτι.
4: Όχι.
1: Για εξήγηση.
4: Είμαι ο νούμερο ένα. Κουραστικό στο κομμάτι αυτό. Εάν υπήρχε ένας αντίστοιχος φόβος ή ανησυχία σε σχέση με το περσινό, θα βαράγαμε καμπανάκια τώρα. Όχι γιατί το cost control δεν μετράει σεζόν, δηλαδή 2025, 2026, 2026, 2027. Mm-hmm. Μετράει χρονιές. Το 2025, το 2026. Παναθηναϊκός, τον έλεγχο που έγινε αφορούσε το 2025 και τον πέρασε. Γι' αυτό το χρόνο η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με ένα πρόστιμο. Μισό εκατομμύριο ευρώ, τόσο δεν ήταν, δεν τάσω. Είπε 400.000 πόσο ήταν.
7: Η ΑΕΚ μισό εκατομμύριο.
4: Μισό εκατομμύριο, 400 ήταν του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ για αυτό το έτος, το 2025 έτος ημερολογιακό, τιμωρήθηκε. Του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή με τα έσοδα που είχε από τις πωλήσεις Ευρώπη, διαρκείας, τηλεοπτικά, το νέο συμβόλαιο της χορηγίας που είναι υπερτριπλάσιο από το 1,7, όπως και αποκαλύψει ο μεγάλος Βασίλης Μυρότσος, έχει πάει στα 6, κάτι εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιο του νέου κεντρικού χορηγού του Παναθηναϊκού. Είναι OK. Μπορεί, έχει ανεβάσει το ποσοστό και σε πολύ μεγάλο βαθμό των εσόδων του, άρα μπορεί να ξοδέψει από αυτά τα χρήματα έως το 70%. Έχει γίνει το όριο της επιτροπής αύξηση με το κεφαλαίο μέχρι 25 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να εισφέρει κάθε μετοχικό σχήμα στις ομάδες. Είναι OK για την ώρα. Δεν έχουμε ζήτημα σε αυτό. Βεβαίως δεν μπορεί να πάει τώρα, ρε παιδί μου, να πάει να δώσει 20 εκατομμύρια να φέρει οχτάρι. Όχι. 20 δεν μπορεί να δώσει. Να δώσει όμως 5 στην όποια Μπρέτφορντ για να πάρει το Γένσεν και να του κάνει και ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να το υποστηρίξει. Αλλά νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία κίνηση εκτός αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα του Extreme και πωληθεί πρώτα από όλες.
1: Άρα αυτό είναι σημαντικό που μου λες. Οχτάρι σίγουρα και τέλος εκτός αν προκύψει
4: αν
1: τρύπα.
4: Αν δεν πιστεί ο Νίστρουπ ή δεν δει αυτά που θέλει από τον Μπελίστη στο κομμάτι του δεξιού Extreme.
1: Κατάλαβα.
4: Δεν νομίζω θα υπάρξει κάποια άλλη κίνηση. Επίσης, επειδή πέρσι υπήρξε ενδιαφέρον για τον Τζέριν, φέτος δεν βλέπω, παρότι είναι καλά ο Τζέριν σε σχέση με πέρσι, δηλαδή είναι με τη νύχτα η εικόνα του.
1: Καλύτερα.
4: Και δεν νομίζω ότι καίγεται και ο νης του, δηλαδή του κάνει τη δουλειά. Και όταν θα πάρει το βασικό οχτάρι, το να έχει τον Τζέριν δεύτερο στην ιεραρχία, αλλά να έχει το κεφάλι του ίσχο ότι άμα μου λείψε, ρε παιδί μου, ο Μυρότσος που είναι ο παιχταράς μου, θα βάλω τον Τζέριν. Είναι, το λες και καλό, δεν το λες άσχημο. Και αν θες να πούμε μια τελευταία πινελιά πολύ γρήγορη, mm-hmm. για να σε βάλω σε αγωνιστικό κλίμα. Mm-hmm. Θυμάσαι ότι στην ερώτηση που κάναμε στον Ίστρουπ στο φιλικό στη Rapid, είπε ότι έχω βρει τους 9 και κρεμούν οι 2 για την 11. Νομίζω ότι αρχίζει λίγο και κατασταλάζει στο 4-2-3-1. Οι δύο κρεμότητες αφορούν τον άξονα της μεσαίας γραμμής και δεξιά. Έχει δοκιμάσει διαφορετικά δίδυμα. Συνήθως είναι Καμαρά Τσέριν το ένα, Τσιριβέγια Κοντούρη το άλλο, με ολίγη από Σιώπη, στα κάποια φιλικά, στα 4 φιλικά που έδωσε. Φαίνεται ότι το προβάδισμα είναι στο Καμαρά Τσέριν.
1: Στο πρώτο, ναι.
4: Με τον Γιάνγκουσιτ στο 10. Δεξιά. Ο Ζαρουρί έπαιξε στα 3 από τα 4 βασικός, γιατί δεν υπήρχε εκεί ο Πελίστρε. Και ούτε θα είναι τώρα, δεν μπορεί να παίξει ξαφνικά βασικός ο Πελίστρε με απουσία χωρίς να έχει συμμετάσχει στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Του δίνω ένα προβάδισμα, αλλά εγώ σου λέω κράτα ανοιχτή την πόρτα, γιατί αυτή είναι η θέση που παίζεται. Και για τον Ταμπόρδα που τον είχε χρησιμοποιήσει δεξιά, με εντολή να κάνει μονίμως τη διαγώνια κίνηση και να μπαίνει στην περιοχή, στο πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ και με τον Άγιαξ όταν μπήκε. Και κράτα ανοιχτό και για Παντελίδη. Γιατί ο Παντελίδης, πέρα από το φιλικό που ήταν τους λίγους που ξεχώρισαν στο κακό απόγευμα του Παναθηναϊκού στη Βιέννη, είναι καλά στις προπονήσεις γενικά αυτές τις μέρες. Οπότε, εγώ τα κρατάω ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα, Πένια, Τσάπρας Κυριακόπουλος, Ντεφράι Κάτρης, ο Τουμπά, παρότι υπάρχει το οξύμορο, ο Τουμπά έχει παίξει περισσότερα λεπτά από κάθε άλλο παίκτη στην προετοιμασία στα φιλικά. Γιατί όμως, γιατί ο Ντεφράι μπήκε στο τρίτο φιλικό, γιατί υπήρχαν απουσίες, γιατί.
1: Τραυματισμός μεγάλος, ναι. κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεξιά, ποιος θα είναι από τους δύο, Κάτρης ή.
4: Ο Ντεφράι θα είναι δεξιά. Σε τέτοιο δίδυμο, ο Κάτρης θα παίζει αριστερό στόπερ.
1: Okay. Αριστερό ποδαρός, ναι.
4: Όχι, αλλά μπορεί να το υποστηρίξει λίγο καλύτερα από τον Ντεφράι.
1: Αν ήταν αριστερό πόδαρο, δεν το ρώταγα καν. Θα ήξερα.
4: Ο Φαντρόγεν είναι αριστερό πόδαρο. Όταν θα μπει, δηλαδή ο έτερο Ολλανδό. Ναι, εκεί θα είναι.
1: Αυτό και ο Τουμπά είναι οι μόνοι που έχει πάνω μέκο. Ο Τουμπά δεν τον υπολογίζει από ότι θα φανεί, φαντάζομαι, συνέχεια.
4: Και Τουμπά, παιδιά, σα είπα, μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι, εγώ πιστεύω δεν θα παραμείνει στην ομάδα μετά το φινάλι τη μεταγραφική περίοδου. Στον άξονα είπαμε Τσέρι Καμαρά έχει το προβάδισμα. Αριστερά Αντίνο Γιάνγκου στο 10. Δεξιά παίζεται. Η πολυκοσμία με Ζαρουρί λίγο πιο μπροστά και κορυφή ο Ανδρέας ο Τετέι.
1: Βάζει Ζαρουρί πιο μπροστά από ποιον?
4: Από τα Μπόρδα ή Παντελίδη. Αν και ξαναλέω, ο Παντελίδης σε συνέχεια του φιλικού ήταν καλός, τα μπήκε. Είναι πολύ καλός γενικά σε αυτές τις μέρες προπονήσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας αποκλείσω τίποτα.
1: Ποιον βάζετε, κύριε Μυρότσο, τον Ζαρουρί ή τον Παντελίδη δεξιά?
4: Δεξιά. Τον Παντελίδη. Και εγώ σας το είπα από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ. Τον Παντελίδη θα βάζω.
1: 3-1.
7: Ζαβλή, νομίζω ότι δεν έχει βγάλει ακόμα
3: το τι μπορεί να κάνει και νομίζω ότι και στον Παναθηναϊκό δεν τον έχουν εκτιμήσει καλά.
2: Ποιον?
3: Το Ζαρδουή. Είναι πολύ, πολύ, για επιθετικό εξτρέμ.
2: Άκου, φιλέ.
3: Όχι για να μην πίσω. Επιθετικά είναι
2: ναι, ρε, παιδί μου.
3: Από τους καλύτερους που είδα πέρυσι στον Παναθηναϊκό.
2: Είναι πολύ καλό στα τελειώματα, ναι. Είτε με το δεξί είτε με το αριστερό.
3: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Δεν τον θυμάμαι να έχει περάσει παίκτη.
7: Όχι, τον αδικείς.
2: Πώς, ρε φίλε, τον αδικό.
7: Έχει περάσει παίκτες.
2: Έχει μια ok σέντρα. Πατάει περιοχή. Έχει καλή αίσθηση του χώρου να βρεθεί στη σωστή θέση. Εγώ θα ήθελα κάτι καλύτερο. Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός.
7: Για backup αλλά... όμως.
2: Ναι.
3: Τον έχω δηλαδή πάρει έχει... πιο απειλητικό και επιθετικό γίνει από τον Παντελίδη. Έτσι τον έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, ο Παντελίδης δεν έχει πάρει ευκαιρίες πολύ στο παιδί όμως. Φέτος μπορεί να πάρει.
7: Να σου πω ποια είναι η διαφορά.
2: Ο Ράφα δεν τον έβλεπε
1: Κωστή,
2: πολύ.
1: Αν ποια βγάλουμε εντελώς ένα μάτς του Ζαρουλή, ναι. Το χατρίκ που είχε κάνει.
7: Με τη στη Βέρνη, αυτό.
2: Τι σου έχει
1: που ήταν ματσάρα αυτό.
3: Τι σου αυτό. Εγώ τα μάτσα με την ΑΕΚ ήταν ο μοναδικός που απειλούσε.
7: Ναι, σας έχω
3: σε ένα πει που δυσκολευόταν πάρα πολύ να παράξει. Ήταν ο μοναδικός που έπαιρνε πρωτοβουλίες και απειλούσε.
7: Έχει δίκιο. Okay. Σε αυτό που λέτε άσο. Αλλά ο Ζαρουλή έχει πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από κάτι. Έχει πολύ μπάλα μέσα του. Πολύ μπάλα. Ένα. Δύο. Έχει το ένα εναντίον ενός. Δεν συμφωνώ με τον Βασίλη. Τον θυμάμαι να έχει περάσει αρκετές φορές παίχτες.
2: Okay.
7: Έχει πολύ καλό τελείωμα. Έχει αυτά τα φαλσαριστά, τα ύπουλα, τα υποχθόνια και αυτά που ανεβοκατεβαίνουν, κάτι περίεργα που τραβάει. Έχει σέντρα. Έχει σέντρα. Και πρόσεξε, σε ένα Παναθηναϊκό πέρσι που ήταν άθλιος, στο σύνολο τη σεζόν του, ο μέσος όρος του ήταν άθλιος. Είχε 7 γκολ, 5 ασίστ. Σε έναν άθλιο Παναθηναϊκό. Σε ένα κανονικό Παναθηναϊκό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα πλευρά αριθμών. Τι δεν έχει, την περίφημη διάρκεια. Και πίσω ο Ζαρουρίς, το έχω ξαναπεί. Και όσο περνάει ο καιρός, πείθομαι ακόμα περισσότερο. Είναι καταπληκτικός στο να διαβάζει το παιχνίδι από τον πάγκο. Όταν μπαίνει, δηλαδή το παιδί αυτό έχει τρομερή διορατικότητα. Βλέπει το μάτς καλά, το καταλαβαίνει, το διαβάζει, βλέπει τις αδυναμίες του αντιπάλου. 9 στα 10 μάτς που θα μπει αλλαγή, κάτι θα κάνει. Θα δώσει γκολ, θα δώσει assist, θα ξεχωρίσει. Όταν ξεκινάει, 9 στα 10 φορές δεν σου δίνει πράγματα. Αυτό είναι η αδυναμία, το οποίο δεν είναι και κακό, ρε παιδί μου. Είναι και αυτό ένα ρόλο.
1: Να σου πω ρε,
7: για να υποστηρίξει.
1: Τον έχει βάλει και σε ολόκληρη την πλευρά σε μάτσα, θυμάμαι.
7: Παντού. Πέρσι είχε παίξει αριστερά, δεξιά. Δεξί εξτρέμ καθαρό.
1: Με τριάδα στην άμυνα και αυτό όλη την πλευρά.
7: Σε τριάδα την πλευρά.
1: Άλλο θέλω να καταλήξω. Ανασταλτικά είναι καλύτερο, α πούμε, στο να βοηθάει τον μπακ. Αν παίξει με κανονικά ακραία μπακ. Τον προκρίνει.
7: Ο Παύλο πέρσι το είχε λίγο. Λιγότερο. Παραμελήσει.
1: Παραμελήσει.
7: Φέτος, επειδή κατάλαβε ότι μεγάλε παίζουν στο Παναθηναϊκό, υπάρχουν υποχρεώσεις. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Γιαννούτσι αυτό που ήταν και στην προετοιμασία. Έχει βελτιωθεί πολύ στο δεν πουλάω τον μπακ μου.
1: Ναι.
7: Ο Ζαρουρί είναι να το βρει στο φιλότιμο. Όταν τον έπιαναν ο Κόντι αυτή σε καλές συγκομιλίες, δηλαδή ότι αυτό είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, το υπηρετεί. Ο Παύλος λίγο το ανασταλτικό το παράταγε λιγάκι. Φέτος το έχει διορθώσει. Καλό είναι αυτό επίσης.
1: Ναι. Εγώ πάντως στηρίζω, συμφωνώ με Βασίλη.
7: Και αυτό και με του Ζαρουρί, εγώ ξαναλέω, δεν είναι κακό το να έρχεσαι από τον μπάγκο και όντως να δίνεις πάντα κάτι στην ομάδα σου. Είναι ένας ρόλος κι αυτός. Μπορεί να τον υποστηρίξει και να το δώσει.
3: Αυτός είναι συμπληρωματικός από πίσω. Δεν είναι για βασικός.
7: Ναι.
3: Αυτός ο ρόλος που περιγράψε τώρα.
7: Ακριβώς. Η καλή του θέση επίσης, επειδή έχει παίξει αυτό το παιδί παντού σε αυτήν την ομάδα. Και κάπου δηλαδή, ψυχολογικά θα αποκτούσε από ένα σημείο και μετά. Πέρσι παίξει τα πάντα. Με και στο 10 έχει παίξει. Είναι αριστερό εξτρέμ. Να συγκλίνει προς τα μέσα. Αυτό. Όταν παίζει εκεί, παίζει καλά. Για την ώρα είναι πίσω από τον Αντίνο. Μπορεί να τον προσπεράσει την ώρα τον Αντίνο. Μπορεί να πατήσει γκάζι ο Αντίνο, να το δούμε κάποια στιγμή να δίνει πράγματα και να μην γίνει ποτέ βασικό Ζαρουρί. Εγώ λέω ότι δεν είναι κακό να έχει ένα καλό ποιοτικό παίχτη ακόμα και ω backup.
2: Ναι. Λοιπόν, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμο. Να πούμε ότι αυτή η μεταγραφή βόμβα που είχε, συγγνώμη τώρα να σας πω κάπου αλλού, που είχε προαναγγείλει ο Λεβαδιακός, φέρεται να είναι ο Αντριάν Σουτ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι βόμβα για το ευρύτερο κοινό. Για το ευρύ κοινό. Είναι Ρουμάνος, ναι. Διεθνής, αμυντικός χαφ, παίζει στην Αλαΐν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εδώ βλέπουμε κομπότη με βόμβα.
3: Είναι το επίσημο του Λεβαδιακού.
2: Είναι το επίσημο του
7: Λεβαδιακού. Ας το καλό. Τι έπος είναι αυτό.
1: Ωραίο. Μ' αρέσει.
3: Έχει πιάσει και την χωρίστρα.
2: Ναι, ναι, τρομερό φιλάδι ανέβη.
7: Είναι απίστευτο είναι.
1: Οπότε.
2: Λέγεται ότι είναι ο Αντριάν Σουτ, ο Ρουμάνος, έπαιζε στην Αλαΐν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με συμβόλαιο άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ.
7: Βλαντανίβιτς.
3: Εκεί.
8: Οι πληροφορίες λένε ότι
7: είναι Φίλος Χαραλάμπους.
8: Μπράβο. Έχει παίξει στη ΣΤΕΑΟΑ. Τον ξέρω ο Χαραλάμπους πάρα πολύ καλά. Ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Οι πληροφορίες λένε για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Για Λεβαδιακό είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση.
7: Ναι, δηλαδή κάνουμε τώρα.
8: Ένα διεθνή Ρουμάνο.
3: Προφανώ, αφού λέει για δανεισμό, πιθανότατα θα πληρώσει μέρο του συμβολέου του
8: Λεβαδιακό. Ναι, μέρο.
3: Την υπόλοιπη ομάδα του.
8: Ναι, ο Λεβαδιακό που έχει λεφτά γενικά και συμβόλαια.
7: Βασίλη, 2.800 πήρε. Μάγκο. Από τον Τζάμπρα, 2.800 πήρε.
3: Εντάξει, αλλά δώσει. Δεν είναι τέτοιο ο κομπό ότι θα δώσει ένα εκατομμύριο σε παίχτη.
7: Δεν θα δώσει ένα εκατομμύριο, θα καλύψει να παίζει τουραντζό. Τρία εκατοστάρικα. Θα καλύψει.
3: Ωραίο ο Γουλή.
7: Θα δώσει
3: ένα εκατομμύριο, θα καλύψει τρία εκατοστάρικα.
8: Ξέρετε ότι είναι αυτό ο Αντριάν Σουτ που είναι, ξαναλέω, για.
3: Τι ηλικία έχει αυτό, θυμάσαι.
7: Δεν υπάρχει. Το δικαστικό δεν υπάρχει.
3: Αν όχι, θα το δούμε. Εντάξει,
8: ναι, θα σου το πω αμέσω. Είναι 27 χρονών. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία.
7: Πάρα πολύ χιόνι.
8: 30 Απριλίου του 1999.
3: Και διεθνή Ρουμάνο.
8: Ναι, διεθνή με την Εθνική Ρουμανία. Μια μεγάλη μεταγραφή ακριβή στην Αλαΐν, στα Εμμυράτα. Περιμένουμε να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες και αν θα είναι αυτός ο παίκτης που φέρνει ο Λεβαδιακός. Επειδή ακουγόντουσαν τις τελευταίες ώρες για Μπακασέτα, ακουγόταν για τον Μπερνάρ, ένα σωρό ονόματα. Τον Μπερνάρ έχω να σας πω ότι πήγε να τον πάρει ο Κομπότης πριν από μερικούς μήνες.
7: Τι μάλλον, είχε γραφτεί τότε.
8: Όταν ο Μπερνάρ είχε πάρει τηλέφωνο και στον Παναθηναϊκό και έλεγε θέλω να γυρίσω κτλ. Γιατί όντως θέλει να γυρίσει.
7: Όταν και ένα Μπερνάρ να του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη, κάτσε εδώ αγοράκι μάνα δύο χρόνια. Αυτά θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα τώρα.
3: Το μόνο θέμα ήταν αυτό με τότε, έτσι, με τη σύζυγο.
8: Δεν ξέρω.
7: Όχι, κύριε Μπερνάρ, να του είχε βγάλει την ψυχή ανάποδα. Μουρμούρ, μουρμούρ. Είμαστε 10 χρόνια στο εξωτερικό και έχουμε γυρίσει όλη την Ευρώπη. Ξέρεις, πήγαμε Ασία.
3: Είναι ο μοναδικός με τους διαλόγους, ρε φίλε.
7: Δεν υπάρχει.
3: Συμπάσχει κιόλας τώρα. Ναι. Ότι...
7: Του είχε βγάλει, όχι την ψυχή. Ναι. 11 χρόνια που είμαστε έξω και να γυρίσουμε
3: στην
7: Βραζιλία.
3: Ναι, ναι. Και δεν πλύνεις τα πιάτα το πρωί και σηκώνομαι από τις 7 η ώρα να σου φτιάξω πρωινό.
7: Τώρα άλλο. Εντάξει, μιλάμε ο Μπερνάρ, τέτοια ψυχούλα, τόσο καλό παιδί. Δεν βάζει το μυαλό σου.
3: Τι απάνταγε.
7: Τι να απαντήσει κι αυτό.
3: Ξαναπάω.
7: Φαρμακωμένο κι αυτό είναι στην
8: Άγκα. Να πούμε ότι οι πληροφορίες μας έρχονται από τον εκλεκτό συνάδελφο με τον οποίο μιλούσα τόση ώρα, τον Κωνσταντίνο τον Λάπα.
3: Λάπα, συγγύηση. Κάπου τον ξέρω.
8: Κάπου.
3: Σε εμάς είναι.
8: Για να μην λέμε ότι εμείς το μάθαμε, απλά μίλησα με τον Λάπα και επειδή το παιδί είναι και στον δρόμο για να έρθει στην εργασία του, που εργάζεται σκληρά.
3: Πού θα πάρει
7: Λάπας και Σωτηρόπουλος και οι δυο μαζί δεν κάνουν ούτε μια χωρίστρα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι.
3: Ο Γουλής τώρα, θέλω να διαβάσω τα μηνυματάκια για το κούρεμά σου.
7: Είδα το κυβάλι. Είδα τι έχει γράψει ο admin, σε ψάχνω. Σε ψάχνω.
8: Ο admin έχει γράψει και για μένα.
7: Ξέρεις ότι εγώ δεν συγχωρώ.
8: Ο admin έγραψε και για μένα να μην ρωτήσουν για το στρατό μου. Έχει γράψει.
7: Αεροπορία πήγε σε
8: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πήγα αεροπορία, πέρασα καταπληκτικά.
7: Δεν ξαναπήγαινε.
8: Και ξαναπήγαινα. Τι να κάνουμε.
7: Λίμνο, Λιτόχωρο, όλη την Ελλάδα. Γυρίσαμε 18 μήνες. Και ο άλλος έκανε την Τακότα.
3: Πόσες μήνες πήγες εσύ?
8: 12 μήνες.
3: Εγώ πήγα σε αεροπορία 20.
8: Εγώ 1 Σεπτέμβρη με 1 Σεπτέμβρη.
3: Ήταν τότε που βγήκαν τα πρώτα αεροπλάνα από Παγκοπούλου. Και θέλανε χρόνο.
7: Με τους αδερφούς Ράιτ, με τους έτσι.
3: Δεν είχα ακόμα.
8: Με κακαλό ήσουν, με κακαλό.
3: Με χλαπάτσα.
7: Με χλαπάτσα, Βλάχο, Ντάλλας.
8: Παλιός.
3: Και μετά άλλα παραμένα.
7: Και μετά Ντάλλας.
8: Έρνε, του έρνε μόνο Ντάλλας από όλο αυτό.
3: Καταπληκτικό. Ελπίζω να μην βλέπει και θέλω να πω... Και θέλω να πω ότι μια θεία μου τότε, ρε φίλε, πίστευε ότι τα αεροπλάνα, γιατί είμαι αεροπορία, πίστευε ότι πετάω εγώ με αεροπλάνο.
8: Τι όχι,
3: που να ξέρε, τηλεφωνητής και πολύ.
7: Ο πιλότος κύριος Μπακόπουλος, σας ενημέρω να πετάμε στα 18.000 πόδια.
8: Επίσης, να πούμε γιατί αρκετοί το έγραψαν και να μην το παραλείψουμε, ότι ο Ηρακλής παλεύει σύμφωνα με τους Ιταλούς τον Μπελότη. Να φέρει τον Μπελότη στην Ελλάδα.
3: Το φορ.
8: Ναι. Το φόρ με 192 γκολ καριέρας.
3: Πόσο είναι?
8: Ο Μπελότη δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα.
7: Όσο και να είναι.
3: 32-33.
8: Παίξει Ρώμα, έχει
7: πόσο
8: παίξει.
7: Πόσο να είναι. Και φέρνει τον Μπελότη.
3: Γρηγόρη το Τσακαρέ.
7: 33. Στα χρέη του Ιησού. Μια χαρά.
3: Μουγκρί κανονικό.
7: Μουγκρί, δεν θυμάμαι βάστο.
3: Σοντερφοράρα είναι, ρε.
7: Με αφορμή το κούρεμα Γουλή, πού πάτε για κούρεμα. Μην σε ψάχνω.
8: Η χειρότερη στο. Ναι. Στο χειρότερο πάντως, λέμε για εμάς που πήγαμε αεροπορία, χειρότερα από το ναυτικό δεν υπάρχουν. Να ξέρετε, είμαι στη Σκύρο, έκατσα 3 μήνες Σκύρο.
6: Ναι. Αεροπορία Σκύρο 3 μήνες. Όπου μας πήγαινε 20 μέσα, 10 έξω. 10 μέρες βγαίναμε.
4: Δύσκολα, Σερή. Πολύ.
6: Σερή. Και 20 μέσα είναι. 20 μέσα ήταν εξοδούχος μέρα παραμέρα.
4: Στο λιτόχωρο ήμασταν 30 μέσα, μία έξω στο λιτόχωρο. Αλλά συνέχισε.
6: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Θυμάστε, εσείς που πήγατε και πήγαμε όλοι στρατό εδώ πέρα, τον Μποζιό τον πέτυχε κανένα στενά.
3: Τον Μποζιό τελευταία φορά τον πέτυχε στην Πάρο.
4: Στην Πάρο, τελευταία φορά. Και από την τότε που ήρθα την Πάρο.
1: Πήγε κάτω από 3 μήνες. Με την άδεια 3 μήνες.
6: Ναι, ξέρω. Λόγω κυπριακής, κάτι με την Κύπρο που έχει.
1: Υπηκότητας.
6: Ναι, υπηκότητας. Γι' αυτό δεν πήγε.
3: Είσαι στην Ελλάδα, του είπε είμαι Κύπριος, δεν κάνω. Πήγε στην Κύπρο, του είπε είμαι Έλληνας, δεν κάνω. Και το έπαιξε έτσι.
4: Να σου πω τι είναι ο Κωστή είναι.
6: Λοιπόν, και είμαι 3 μήνες στη Σκύρο, φιλέ. Είμαι 3 μήνες στη Σκύρο, πριν έρθω εδώ τα τόι. Καμιά εβδομάδα πριν τελειώσω από Σκύρο, πάμε να πάρουμε κάτι σουβλάκι από την πύλη. Με έναν μονιμάκι πέρα. Έρχεται η παραγγελία, παίρνουμε τα σουβλάκια. Όπως γυρίζουμε για να πάμε στο θάλαμο, κάνει δεξιά το αυτοκίνητο και πάλι δεξιά είναι ένα σπιτάκι, βγαίνει ένας τύπος μέσα στη νύχτα τώρα, αμάνικο μπλουζάκι, σορτσάκι από κάτω.
4: Διαλυμένος.
6: Ναι, με μουσια.
4: Διαλυμένος, κατάλαβα.
6: Παίρνει τα σουβλάκια,
4: ναι.
6: Και μπαίνει μέσα. Λέω, τι φάντασμα είδα, τι είδα τώρα. Του λέω, τι είναι αυτός. Μου λέει, έχουμε μονάδα ναυτικού εδώ μέσα. Δεν το ήξερα 3 μήνες. Δεν τους είχαμε δει ποτέ. Έχουμε μια μονάδα, λέει, ναυτικό εδώ μέσα. Είναι ένα παιδί που είναι στο ναυτικό.
1: Ωραία. Σε ποιο μέρος είναι?
6: Σκύρο. Λέω, ωραίο. Καταπληκτικό.
1: Ναύτης.
6: Φίλε, δεν τους είχαμε δει ποτέ. Ούτε στην παρέλαση.
1: Έτσι βγήκε τραγούδι ναύτης, βγήκε στη στεριά για περιπολία.
4: Στο λιτόχωρο, εγώ το λέω μετά από λοιπόν 26 χρόνια ελληνικές στρατέ, θα σου πω τα μυστικά μου. Βράδυ παραβράδυ πηδάγαμε τη μάντρα.
3: Βράδυ παραβράδυ,
4: παραλία Κατερίνης. Πλάκα λιτοχώρου, Θεσσαλονίκη, είχε αυτοκίνητο η Σιρούλα απ' έξω. Ναι. Βράδυ παραβράδυ πηδάγαμε μάντα. 30 μέσα, μία έξω. Πάτε καλά, επειδή ήμασταν σε ταξιαρχία Μαύρων, οι πεζικαροί.
6: Το ανέκδοτο με τον Τωτό, πήδηξα τη βεράντα και ήρθα, το ξέρεις. Θα σου το πω το βράδυ.
1: Το βράδυ, ναι, δεν είναι για τώρα.
3: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το εξάμεινό μου στην ΚΟΤ. Το έχω περιγράψει το Μυρότσο με ποιον έκανα μαζί.
1: Θα μας πεις. Με ποιον έκανες.
6: Μου έχεις πει με ποιον έκανες.
1: Πες μας και εμάς.
6: Τον Νικόλα.
3: Δεν μπορώ.
6: Στείλε μου, εντάξει. Να θυμηθώ.
1: Θέλω και το χαστά στην παρέα μας, γιατί υποπτεύομαι ότι έχει να πει μια ιστορία που έχει σχέση με αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Αν βλέπεις, συνήλθα από χθες.
4: Πού είσαι ακόμα.
6: Καλώς τον.
4: Βρήκες το χρώμα σου.
1: Δώστε μου λίγο ήχο στο πλατό. Έλα.
9: Έλα, εδώ είμαι. Τι θέλεις, ιστορία από το στρατό.
1: Ήθελες να πεις, νομίζω.
9: Πολλές. Εμείς φύγαμε.
3: Έκαναμε κεντρικό πολιτικό πρόσωπο.
6: Σοκαρίστηκα.
9: Με τον Καπετανάκο πρέπει να ήμουν σειρά.
6: Σοκαρίστηκα.
1: Και εσύ σειρά.
3: Σοκαρίστηκε ο Μυρότσος με αυτό που του έστειλε.
6: Σοκαρίστηκα.
4: Εμένα, να μου στείλει.
6: Σοκαρίστηκα.
4: Στείλε μου και εμένα.
9: Και εμείς να μην μάθουμε. Με ποιον ήσουν.
1: Άντε ρε. Έχει πρωταγωνιστεί τελευταία. Σε διάφορα. Σε Final Four.
6: Όπα, ήσυχα, ήσυχα.
1: Να μην γίνεται γιατί. Συνέντευξη φοβερή έδωσε προχθές. Φοβερή τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Θοδωρή.
9: Και εμείς θέλουμε, ρε φίλε.
1: Έλα, δεν πειράζει.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν πειράζει.
3: Αδερφός μου.
4: Για λέγε, ότι πήγες.
1: Κάτσε να μας πει λίγο, περίμενε. Είπε στον κόσμο ή μην το κάνετε έτσι τώρα. Θες να το πω εγώ το πάτω μισό. Το πάτω μισό.
4: Συγγνώμη, να σου πω αλήθεια τώρα. Παναγία μου.
1: Σιγάρι, γιατί κάνετε Παναγία μου. Σιγάρι, δεν είναι για το Δημητριάδη λένε, εντάξει, δεν πειράζει. Το Δημητριάδη.
4: Τον ανοιχτό του Πρωθυπουργού.
9: Το Βασιλοπύλαρο. Άτο.
3: Το Βασιλοπύλαρο, όχι, ρε φίλε. Μου ρίχνει και.
1: Το Βασίλη Δημητριάδη, λέει.
9: Ναι.
3: Φορά πρώτα δεν πήγε στρατό ο Δημητριάδης. Ο Βασίλης.
1: Για λέγε, σε έχω διακόψει δύο φορές. Πες το και θέλω να τελειώσω με το γουλί πρώτα.
9: Τι να πω. Ότι απολύθηκα την ίδια χρονιά με τον Καπετανάκο. Αυτό.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό. Δεν είναι και φίρμα τώρα αυτό που λες. Εντάξει, είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και αυτό που περίμενα να ακούσω. Τέλος πάντων, εντάξει, κλείσε τον. Όχι, πλάκα κάνω.
9: Ας τελειώσει ο Γουλής και μπορεί να σκεφτώ κάτι.
1: Περίμενε. Αδερφέ μου, κάποια εξέλιξη. Εντάξει, καταλαβαίνω, θα μου πει σε δύο μέρες τώρα έχει τον αγώνα.
4: Έχει το 8. Πει...
1: Ναι.
4: Θα αργεί.
1: Πού πάει αυτό περίπου.
6: Πού πάει αλήθεια. Μήπως περιμένει Γένσεν.
4: Όχι, και να περιμένει και τον Γένσεν. Και... αλλάξει. Όχι, ήταν και άλλες περιπτώσεις. Αλλά νομίζω ότι θα πιάσουμε λίγο. Ούτως ή άλλως δεν είναι και μακριά. Θα πιάσουμε και λίγο Αύγουστο. Αλλά ουσιαστικά, ρε παιδιά, αυτή είναι η κίνηση που έχει μείνει. Το 90% έχει γίνει ως τώρα.
7: 21 Ιουλίου να έχει τελειώσει το 90% Παναθηναϊκός, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και σταυροκοπιόμαστε. Που το έχει ολοκληρώσει έτσι ως τώρα. Αλλά σίγουρα είναι η κίνηση να του αλλάξει τη ζωή αυτή συγκεκριμένη. Άρα και ο Κοτσόλης μαζί με τον Ίστρουπ θέλουν ο παίκτης που αποκτηθεί να είναι όντως ένας ποδοσφαιριστής που θα του δώσει το κάτι διαφορετικό που δεν έχει. Mm-hmm. Και θα αλλάξει όλο τον άξονα. Ωραία. Γι' αυτό και περιμένουν να δουν λίγο τι παραπάνω μπορεί να γεννήσει η αγορά εκτός από τον Γένσεν.
1: Άρα έχει την δυνατότητα πάντως, να περιμένει, λες.
7: Ο τρώει τις πορτούλες του δεξιά-αριστερά, δηλαδή οι μανατζαρέοι του ψάξαν κάτι Ιταλίες, ψάξαν κάτι Ισπανίες σε κάτι Βιγιαρεάλ, καλού επίπεδου ομάδες και τέτοια, και φάγανε κάτι άκυρα. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να χτυπήσει πάλι η πόρτα του Παναθηναϊκού. You never know.
1: Ναι. Τώρα όπως το λες, τρώει πόρτες μόνο ο ίδιος γιατί δεν τον αγοράζουν, γιατί δεν πληρώνει το ποσό που θα ήθελε και η ομάδα του ίσως.
7: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
7: Γιατί δεν είναι ελεύθερος, έτσι. Αν ήταν ελεύθερος, ήταν διαφορετικά δεδομένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου πάει να παρουσιαστεί ως υποψήφιος γαμπρός, σε όποια ομάδα πάει, είναι και ένα ταλιράκι για την Μπρέτφορντ. Δεν το δίνουν εύκολα όλοι.
1: Σωστά.
7: Για παίκτη που του χρόνου μένει ελεύθερος, παίζει και αυτό το ρόλο του, σίγουρα.
8: Κάνει τη διαφορά όμως.
7: Και Ελλάδα.
8: Αν τον πάρεις, κάνει τη διαφορά.
7: Για Ελλάδα δεν το συζητάμε, παιδιά, 100%. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Τέλος με Παναθηναϊκό. Προς το παρόν, διαβάζεις όμως σχόλια, αν υπάρχει κάτι,
7: πάντα,
1: να το σχολιάσουμε.
7: Πάντα,
1: και εμείς εδώ. Πάμε στον έτερο εκπρόσωπό μας, που ξεκινάνε νωρίς αυτές οι ομάδες. 23 του μήνα το βράδυ. Παίζει νωρίτερα το Παναθηναϊκό. 8 νομίζω πάω, έτσι. Το λέω καλά. Και 9 είναι ο Παναθηναϊκός.
10: Ναι, τα έχουμε βολέψει έτσι για να βγει καλά η εκπομπή.
7: Ναι,
1: ναι, όντως βολεύει.
7: Άρα πρώτα χαστά θα βγάλετε, ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Με το που τελειώνει ο ΠΑΟΚ νομίζω θα βγούμε αέρα, Εμπίλ. Το έχεις κουβεντιάσει με τον...
7: 10 η ώρα είμαστε αέρα.
1: Νομίζω. Α, ωραία.
10: Ναι, ενημερώστε και εμάς κάποια στιγμή. Ναι. Ναι. Πότε θα...
1: Κάτσε, θα το μάθω εγώ και μετά θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
10: Ναι,
1: από ό,τι καταλαβαίνω, 10 παρά θα είμαστε αέρα. Οπότε αφού λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ θα τα πούμε την Πέμπτη το βράδυ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, πάμε να πούμε και λίγο κανένα νέο σχετικά με αυτό. Και μου είπες ότι η ενδεκάδα λίγο πολύ είναι μετρημένη αυτοί που είναι διαθέσιμοι και μπορούν να προσφέρουν άμεσα και τους ανέφερες θες. Πάμε να τους θυμίσουμε λίγο σήμερα.
10: Ναι, κοίταξε, είναι η ενδεκάδα η οποία, αυτή που είπα χθες, που είναι βασισμένη στο πλήρως στον περσινό κορμό και τα πρόσωπα που ήταν πέρσι τις προηγούμενες χρονιές στον ΠΑΟΚ. Το αν θα, όχι ρισκάρει, αλλά τέλος πάντων θα επιλέξει ο Λύση να χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα της Πέμπτης κάποιο από τα νέα αποκτήματα που ήρθαν το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε βεβαίως, αλλά θεωρώ πιο λογικό και πιο πιθανό να ξεκινήσουν από τον πάγκο και να έρθουν στην πορεία του αγώνα. Και μιλάω για το Σάντα Μαρία, ο οποίος μετράει καμιά δεκαριά μέρες προπονήσεων στον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε χθες. Μιλάω για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος επίσης έχει αρκετό αριθμό προπονήσεων και είναι πολύ έτοιμος, όπως είπαμε και χθες, υπερέτοιμος σε φυσική κατάσταση και αγωνιστική κατάσταση λόγω του πρωταθλήματος της Σουηδίας που έπαιρνε μέρος πριν το Μουντιάλ και στο Μουντιάλ που ήταν με την Εθνική Σουηδίας. Και βεβαίως και τον Ελουστόντο, ο οποίος λέγαμε χθες ότι μπορεί... ότι είναι αμφίβολος τέλος πάντων γιατί δεν είχε πάρει σε όλη την προπόνηση μέρος. Σήμερα έγινε αυτό, οπότε έχει μια γεμάτη προπόνηση τη σημερινή. Η τελευταία εν Ελλάδη, γιατί αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή για την Πολωνία. Οπότε έχει και αύριο μια προπόνηση στο Λουμπλίνα Αρένα. Οπότε δεν αποκλείεται να είναι αυτός ο βασικός στόπερ δίπλα στο Μιχαηλίδη. Όλοι οι υπόλοιποι, Κένι και Τζιόρα, καλά, παλιά.
1: Πού τον θυμήθηκες?
10: Κένι, Τέιλορ, ναι.
7: Απέναντι τον βρεις.
10: Αντίπαλο.
7: Απέναντι τον έχεις.
10: Ναι, σωστά. Λες να θυμάσαι. Όχι λες, ο ΠΑΟΚ είναι συνηθισμένος να δέχεται γκολ από πρώην παίκτης.
7: Καμιά στατική φάση.
1: Φοβάσαι, στατική φάση.
7: Και θα ξεκινήσει γιατί ο Βιβτσανέκο είναι τραυματίας στο άλλο μπακ.
10: Το έχουμε δει τόσες φορές αυτό, παιδιά.
7: Σίγουρα θα παίξει.
10: Νομίζω ότι θα το ρίξω μια ψηλή στο στοίχημα αυτό. μια κεφαλιά και Τζιόρα. Ναι. Τέιλορ λοιπόν αριστερά. Ο Ζαφίρης με το Καμαρά ή το Σάντα Μαρία στο κέντρο. Κωνσταντέγιας μπροστά τους. Δεξιά Ζίβκοβιτς, αριστερά Τάισον θεωρώ εγώ. Βέβαια υπάρχει και ο Άλλη που μπορεί να ξεκινήσει βασικός. Και στην κορυφή θα είναι ο Μύθου. με λιγότερες πιθανότητες ο Γερεμέγεφ.
6: Ο άλλη
10: δηλαδή,
6: θα ο παίξει ο άλλη.
10: Κυρίως...
6: εντάξει, δηλαδή
10: το Τάισον βλέπει. Δεν το αποκλείται, αλλά νομίζω ότι από τον πάγκο θα έρθει.
6: Αλλά είναι πεζούμενος, ναι, παιδί μου. Είναι καλά σου λέει τώρα το παιδί αυτό.
10: Πεζούμενος, ναι. Αυτό, ναι. Είναι. Και αυτός και ο...
1: ήταν, δεν έχει το παιδί σταματήσει να παίζει καθόλου. Ναι. Δηλαδή, μισθό ναι, ναι, ναι,
6: εκμεταλλευτεί
1: και αυτό.
10: Όχι, όχι, όχι.
6: Πυρηνοκίνητος ήταν.
10: Σε ελληνικά δεδομένα είναι παίκτης, σαν παίκτης σε ελληνικό πρωτάθλημα που είμαστε στο Δεκέμβριο, ας πούμε. Δηλαδή, έχει παίξει μισή σεζόν με την... στο πρωτάθλημα της Σουηδίας και έχει παίξει και Μουντιάλ. Δηλαδή, και έχει βγάλει και προετοιμασία για Μουντιάλ. Πιο έτοιμος δεν γίνεται να είναι από τώρα ο Άλλη. Οπότε, και ήταν και ένας από τους βασικούς, όχι βασικούς λόγους, αλλά ήξερε ο Λύση ότι αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν θα είναι ετοιμοπόλεμοι για να τους χρησιμοποιήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και στα πρώτα-πρώτα, αυτά που είναι με την Δυνάμο Κιέβου. Όπως επίσης και ο Χατζηδιάκος. Πολύ έτοιμος λόγω της προετοιμασίας που πήρε μέρος, έπαιρνε μέρος με την Κοπενχάγη και στα φιλικά έπαιρνε μέρος κανονικά. Οπότε είναι και αυτό σε κανονική κατάσταση για να παίξει ένα παιχνίδι και είναι και ίσως ο μοναδικός, το έλεγα και χθες, ότι είναι από τον μοναδικός που δεν μπορεί να πει κανείς ότι θέλει κάποια φοβερό χρόνο προσαρμογής, καθώς δίπλα του θα έχει, πέραν του ότι είναι Έλληνας και εντάξει, ξέρει καλά την ομάδα, ότι θα έχει δίπλα του στα στόπερ έναν Μιχαηλίδη που τον ξέρει από την Εθνική. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να δέσουν αυτοί οι δύο, αυτό το δίδυμο το στόπερ.
1: Ναι. Εδώ έχει τρελαθεί ο Ντμίν. Γράφει για βόμβα και τέτοια, για τον Ολυμπιακό, λέει, στα ΧΑΦ. Σε λιγάκι θα έχουμε Βερβελέ, θα μας πει τι συμβαίνει εκεί, αφού ρωτάει ο κόσμος, οπότε περιμένετε λίγο. Θέλω να ρωτήσω για την αντίπαλη τώρα. Είπες, okay, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ένα. Έχει θεματάκια τραυματισμών αυτή. Δεν είναι καλή κλήρωση, το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Και η συνέχεια είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε τώρα για τη Δυνάμο.
10: Ας αφήσουμε τη συνέχεια, ας πιάσουμε τα τωρινά.
1: Ας πιάσουμε το τώρα, ναι, να δούμε αν θα περάσει εδώ.
10: Αυτός ο Βιτσαρέγκο που είναι. Έπαιζε, είναι αριστερό μπακ. Ο Κώστας δεν ξέρω αν τον έκανε σκάουτινγκ εκεί ο Γουλής.
6: Και αριστερά και δεξιά παίζει τόσο... αυτός. Και αριστερά και δεξιά παίζει ο Βιτσαρέγκο. Κάποια στιγμή τον κοίταγε ο Παναθηναϊκός πριν 1,5 χρόνο.
1: Α, οκ. Okay.
6: Πες τον ντε. Επί του πρώην τεχνικού διευθυντή του τον κοιτούσε. Αλλά δεν προχώρησε τότε.
10: του ανώνυμου.
6: Αυτό πρώην τεχνικό διευθυντή. Ναι, δεν είναι κακός παίκτης. Εγώ σου είπα, από όλους αυτούς που είδαμε στα δύο παιχνίδια, καλό τέρμα, αλλά αριστερά, Σαπαρένκο, είναι ο παίκτης που πιστεύω ότι θα πουλήσει η Δυνάμο κάποια στιγμή σε κάποια ευρωπαϊκή άλλη χώρα. Ομάδα
10: και
6: καλή.
10: Για το Center Fortes λένε ότι γράφεται ότι τον θέλει Γαλατά Σαράι. Και νομίζω ότι μου είχες πει και για το επιθετικό.
6: Ναι, και ο Κονοπιάνκα, πώς λέγεται αυτό. Κονοπιάνκο, κάπως έτσι.
10: Κονοπιάνκα. Παίζει ακόμα.
6: Είναι ομάδα καλή, όχι τόσο δυνατή πίσω, που έπρεπε να είχε κερδίσει και στα δύο μάτς με 2-0 τουλάχιστον.
10: Τους, ναι, και εγώ όσο είδα έκανε ευκαιρίες αρκετές.
6: Δεν απλά είναι, δηλαδή δεν το ότι πήγε στα πέναλτι ήταν καλό βέβαια για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να είναι τόσο αποτελεσματική και με τον ΠΑΟΚ με βάση τις ευκαιρίες που έκανε και δεν έβαζε γκολ. Και να βρει ο ΠΑΟΚ τα γκολ και να περάσει. Δεν είναι, κοίτα, δεν είναι η Δυνάμο που ήταν κάποτε και λέγαμε, όχι αδερφέ που πάμε, είναι ομάδα του Τσουλού.
3: Αυτό μας είπε και ο Νίκολης, επειδή το σχολιάζαμε τις κληρώσεις, έλεγε ότι η Δυνάμο και έχει κάνει μια τεράστια ανανέωση στο ρόστερ της, όχι γιατί έχει κάποιες καραβάνες παλιές, αλλά έχει βάλει πολλά πιτσιρίκια πλέον, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν.
6: Σαν μέγεθος, ναι.
3: Σαν δυναμική.
1: Για δώσουμε λίγο
10: έτσι και τώρα, παιδιά, μιλάμε για μια,
1: την κάρτα,
10: για μια χρονική περίοδο που...
1: Συνέχισε, μίλα εσύ, την κάρτα θέλω λίγο για να δω τις κληρώσεις λίγο των ελληνικών ομάδων.
10: Τη χρονική περίοδο που μιλάμε, καμία ομάδα δεν... μάλλον δεν μπορείς να ξέρεις σε τι κατάσταση θα δεις είτε τον αντίπαλό σου, είτε ακόμα και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να δούμε. Είχαμε μια εικόνα από τα φιλικά, θα είναι το πρώτο επίσημο, με ρόστερ ημιτελές, δηλαδή... Θα δούμε αύριο μεθαύριο έναν ΠΑΟΚ. Δεν θα πούμε ότι αυτός είναι ο ΠΑΟΚ του Λύση, προφανώς. Ή αυτός θα είναι ο ΠΑΟΚ της νέας σεζόν.
6: Ναι.
10: Στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά του καλοκαιριού, το πρώτο και μοναδικό ίσως μέλημα είναι να περάσεις το γύρο, να περάσεις τη, να πάρεις τη νίκη, δηλαδή το αποτέλεσμα. Δεν έχει οτιδήποτε άλλο σημασία.
7: Ούτε μπαλάρες, ούτε τίποτα. Να περάσουμε είναι το θέμα.
10: Όχι, δεν θέλει τίποτα. Δεν θέλει τίποτα. Λίγο εύνοια της τύχης, λίγο τις στιγμές να είναι δικές σου, να μην είναι κόντρα σου, για να περάσεις τους γύρους που πρέπει και να βρεθείς στο league face της οποιαδήποτε διοργάνωση. Ευτυχώς ή δυστυχώς, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού για μένα είναι ζαριά. Ό,τι ομάδα και να έχεις, με όποιο αντίπαλο και να παίζεις, ειδικά όταν έχεις μπροστά σου δύο και τρεις γύρους προκριματικούς όπως ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, που είναι οι δύο ομάδες που έχουν τους πιο πολλούς γύρους να περάσουν για να βρεθούν σε league phase, είναι ρίσκο, είναι ζαριά. Δηλαδή, και ειδικά όταν οι κληρώσεις του ΠΑΟΚ οι φετινές είναι τέτοιες που είναι και δύσκολες, καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται και λίγο τύχη, λίγο εύνοια να βοηθήσει την ομάδα και να πάρει και αυτή τα πάνω της, γιατί προφανώς χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός βεβαίως, με ένα νέο προπονητή και αυτός.
7: Σωστά.
10: Ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή πρόκριση, να πάρει λίγο ψυχολογία, λίγο αυτοπεποίθηση, ναι, για να συνεχίσει. Χρειάζεται.
1: Σωστά. Είδαμε την κάρτα για να θυμηθούμε λίγο τις ημερομηνίες, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ το Control και θέλω... καλά, για τον Γκάγκουα που λέτε, σιγά παιδιά, ηρεμήστε. Ναι, εντάξει, μεταγραφή την έχει πει ο Καπετανάκος.
7: Έκλεισε.
1: Τρεις μέρες τώρα.
7: Έχουμε τον άνθρωπο, εδώ.
1: Τώρα ενημερωθήκατε για τον παίκτη. Χθες τι κουβεντιάζαμε, προχθές τι λέγαμε. Εντάξει, ολοκληρώθηκε.
7: Ενημερωθήκατε.
1: Ωραία, προχωράμε. Θοδωρή, πες μου κάτι για τα διαρκείας. Για μένα έχει μια σημασία για τον ΠΑΟΚ φέτος. Τι κινητικότητα υπάρχει, τι γίνεται, αν ψήνεται ο κόσμος, με βάση τις πολλές αλλαγές.
10: Ναι, εντάξει, για όλους νομίζω για όλους έχουν σημασία τα διαρκείας. Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως λίγο παραπάνω, γιατί δείχνει και μία τάση του κόσμου μετά τις τόσες πολλές αλλαγές που λες και εσύ, που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Από προπονητή και τεχνικούς διευθυντές και αθλητικούς διευθυντές και CEO, όλα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε ένα νέο κεφάλαιο μεγάλο. Έχει γυρίσει σελίδα δηλαδή ολοκληρωτικά. Η πρώτη μέρα ήταν χθες για τα εισιτήρια διαρκές, για τις ανανεώσεις αρχικά, όπως γίνεται, για να κρατήσουν τις θέσεις που είχαν την περασμένη σεζόν. Η πρώτη μέρα έκλεισε κοντά στα 3.000, τα οποία δεν είναι καθόλου άσχημος αριθμός. 2.800 κάτι ήταν η πρώτη μέρα των διαρκείας. Συνεχίζεται για περίπου μια εβδομάδα οι ανανεώσεις, μετά ανοίγουν οι θέσεις. Εντάξει, θεωρώ ότι με βάση και την πρώτη μέρα, αλλά και γενικώς, γιατί οι παοξίδες μπορεί να γκρινιάζουν, είναι ίδιον του λαού, ό,τι και να γίνεται, σε ό,τι κατάσχει να είναι η ομάδα. Αλλά στο τέλος, επειδή είναι αρρωστάκια, όπως όλοι οι οπαδοί, θα πάρουν το διαρκείας τους για να κλείσουν μια θέση στην Τούμπα, η οποία θα είναι και η τελευταία σεζόν της, έτσι. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρο.
1: Σωστό, φίλε.
11: Οριστικό.
10: Ναι.
11: Πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο?
10: Οριστικό. Κοίταξε, έτσι προβάλλεται και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το promotion των διαρκείας είναι και λέγεται και αυτό, ότι είναι η τελευταία σεζόν. Δεν μπορεί να, άμα το λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να πω εγώ όχι, δεν θα είναι έτσι. Ναι. Το σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό. Να είναι η τελευταία σεζόν που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα όπως είναι τώρα, και από το καλοκαίρι, το ερχόμενο, να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Όπως επίσης έχει δεσμευτεί, προφορικά βεβαίως, αλλά έχει δεσμευτεί η ΠΑΟΚ διαμέσου και του κυρίου Παπαμίκου, ότι το Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο προπονητικό κέντρο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, ίσως πιο σημαντικά και από το αγωνιστικό για μένα τη φετινή σεζόν. Δηλαδή να πάρουν μπροστά δύο πολύ μεγάλα έργα που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ και θα δώσουν και όραμα και αισιοδοξία στον κόσμο, ανεξαρτήτως το τι θα γίνει με στην αγωνιστική σεζόν. Μπορεί να πάει καλά και το αγωνιστικό και να γίνουν και τα έργα. Αλλά νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον το πιο κομβικό κομμάτι που θα τρέξει τους επόμενους μήνες για τον ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο, οι υποδομές.
7: Πάντως, μιας και λέει για γήπεδο, η Σανέλα Αρένα για 49 χρόνια στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε επίσημα. Ναι. Σε ενδιαφέρει καθόλου, φίλε?
11: Ε? Είναι πικραμένη τέτοιο συζήτηση το μπάσκετ τσάκ.
1: Λόγω του ότι το γήπεδο.
6: Φίλε, δεν σχολιάστηκε που κοίταζε εκεί ευθεία, ούτε με κοίταξε. Ούτε με κοίταξε.
11: Πικραμένη συζήτηση.
10: Κοιτάει την κάμερα, ρε παιδί μου.
6: Με χαρακτηριστικό τρόπο την αποστροφή του για αυτή την εξέλιξη. Όχι την τελευταία που είπε ο Βασίλης, όλη αυτή την εξέλιξη. Όχι, το καταλαβαίνω τον Τάσο μου.
1: Θοδωρή, ευχαριστώ, αδερφέ μου.
6: Να είστε καλά,
10: παιδιά, φιλιά.
6: Γεια σου, Θοδωράρα.
11: Για ένα φίλο του ΠΑΟΚ που λέει ότι πετάχτηκα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ξαφνικά χωρίς να έχω δουλειά.

0: Εμείς δεν πάμε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ πάει.
1: Αδερφέ μου, για πάμε να δούμε λίγο. Πες μου μέχρι να βγει ο Βερβελές που τώρα σε λίγο ετοιμάζεται έτσι απειλή. Πες μου λίγο, θες να πεις κάτι για τον παίκτη αυτόν και τον Μπιλάλ που ακούγεται. Μια τοποθέτηση πρώτη. Πες για δύο κουβέντες. Αρχή θα το ξανακουβεντιάσουμε όμως. Δεν τελειώσαμε. Τώρα μια κουβέντα θέλω.
2: Ήτανε μορτή.
0: Δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη με Κάγκουα, δεν υπάρχει καμία κλεισμένη μεταγραφή.
1: Α, δεν είναι δηλαδή.
0: Ένα. Και για τον άλλο παίκτη, τον Μαροκινό, τον Μπιλάλ, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ανύπαρκτο θέμα.
2: Μπιλάλ Ναντήρ.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει όμως για το Γκάγκο δεν θα κλείσει.
0: Όχι, όχι. Τώρα λέμε ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή και έρχεται όχι. Θα αναπτύξουμε αργότερα.
1: Επίσης, μια και το κουβεντιάζουμε εδώ και δύο μέρες και εσύ με έκανε σοφότερο όσον αφορά τον τρόπο που παίζει ο παίκτης αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Πινέδα, κλασικό Πινέδα αυτό που βλέπαμε τον Πινέδα. Πιο πολύ εγώ τον βλέπω λίγο πιο αριστερά να πηγαίνει και να απειλεί από εκεί και πιο επιθετικό γίνεται.
0: Πρέπει να δει τι σκέφτεται ο Νίκολης, πού θα τον τοποθετήσει, ποιοι θα είναι γύρω του για να καταλάβει και τι δουλειέ πρέπει να κάνει. Σα στοιχεία όμω έχει από τον Πινέδα. Κάποια, δηλαδή την ένταση, την ταχύτητα, τις εκρήξεις, το ταχυδυναμικό, το έχει. Δεν είναι τόσο καλός αμυντικά όσο ο Πινέδα. Είναι καλύτερος επιθετικά που δεν είναι ο Πινέδα. Ο Πινέδα δεν σκοράρει, δεν πατάει περιοχή, αλλά δεν είναι τόσο απειλητικός και δημιουργικός. Δημιουργικός είναι, τόσο απειλητικός. Ο Κάγκου έχει αριθμούς, έχει διψήφιο αριθμό και γκολ και assist τελευταία σεζόν. Μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι.
1: Ήταν double-double το είχε κάνει, μου το διάβασα.
0: 12 γκολ, 11 assists.
1: Double-double, καλά το θυμάμαι. Ναι. Ωραία.
2: Προφανώς, μάλλον θα αλλάξει και κάτι στο game plan γενικά ο Νικολίτς. Τώρα χωρίς Πινέδα. Αν πάρει και αυτό τον παίκτη.
1: Okay. Το ξεκαθάρισε ο Τάσος στα δύο κομματάκια που αναφέρθηκαν πολύ στο chat για τα δύο ονόματα. Οπότε πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, λίγο πριν ασχοληθούμε σε λίγο με την ΑΕΚ εκτενέστερα. Πάμε να δούμε και τον Σπύρο Τζάνι αλλά και τον Διονύση Βερβελέ, οι οποίοι είναι μαζί μας. Θα σε έχουν δώσει το δικό τους σοου. Απείλησε σήμερα ο κύριος Τζάνης ότι θα είναι αρκετά πιο σοβαρός, μου είπε. Δεν καταλαβαίνω το λόγο.
0: Ήδη γελάει.
2: Ήδη γελάει
0: μόνο του.
2: Σπυράρα, μπαγόρι μου.
3: Βλέπω ότι είσαστε πολύ σοβαροί εσείς και έχω έρθει με όρεξη για να σας φτιάξω το κέφι.
1: Πολύ ωραία, χαιρόμαστε.
2: Αγόρι μου,
1: ελπίζουμε να μας πεις και ρεπορτάζ, αλλά κυρίως το κέφι μετράει. Άλλωστε, καλοκαίρι έρχεται να ησυχάσουμε όλοι και να είμαστε υγιείς. Διονύση, κάνει accept, ρε φίλε,
3: μπορώ
1: αυτό το ριλάκι που το έχω ανεβάσει. Σε έχω βάλει συνεργασία όπως και το Σπύρο εδώ
4: πέρα. Δεν το κάνω.
1: Θέλουμε να γίνει φίρμα ο Σπύρος μας.
4: Δεν το κάνω, ήταν και αντισυναδελφική συμπεριφορά σας απέναντι σε έναν άνθρωπο που βρέθηκε στον δρόμο.
1: Βρέθηκε στον δρόμο ότι είναι στον Γιάννη έξω από το σπίτι.
0: Έτσι όπως βρέθηκε στο συγκεκριμένο δρόμο, θα ήταν καλύτερο να μην είχε βρεθεί.
4: Από ό,τι κατάλαβα, εκλιπαρούσε πολλά λεπτά να βγει για να δείξει τη λαοθάλασσα των Ισπανών στο Ρότερνταμ. Και στο τέλος τον βγάλατε σέντρα γιατί στον αποκάτω δρόμο είχαν στρίψει όλοι οι Ισπανοί, έκαναν το γύρο του Θριάμβου. Το πλάνο που άρχισε εκεί να κάνει ο Ριβάλντο, τον έβγαλε εκτεθειμένο να πούμε.
1: Ο Ριουβάλτελ.
2: Ο Ριουβάλτελ.
1: Ο Τζιοβάνι, είπαμε, ρε.
2: Ο Ζέντεμπεργκ.
5: Καστίγιο. Σπύρο, τι ερώτησες να κάνεις.
3: Με έχει πάει ο Βερβελές μια εβδομάδα τώρα, μην το πω, και σήμερα θυμήθηκε να με υποστηρίξει.
0: Αυτά κάνει, αυτά κάνει.
3: Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
3: Βασίλη, είναι εδώ η εθνική ομάδα Νοτιού Αφρικής στο χόκεϊ επιχόρτου. Άμα τίποτα, πες μου να ψάξω,
0: Over 12,5 στεκές.
2: Φίλε, χόκεϊ δεν έχω, επειδή δεν ξέρω καθόλου, δεν έχω ιδέα από κανονισμούς, δεν έχω αγγίξει ποτέ.
0: Αλλά
2: αν βρίσκα μια πληροφορία, στείλ τη. Δεν θα πάει χαμένη.
0: Δεν κλείνει
2: να αξιοποιηθεί.
3: Ωραία.
2: Κάτι που να αξιοποιηθεί τέλος πάντων.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Πρώτα του στέλνει αποστολή και μετά ότι βρουν εκεί.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει που γίνεται εδώ πέρα. Δεν άστο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα τα κομμάτια. Πρώτα απ' όλα, με Διονύση ξεκινάω. Σε λίγο τα της προετοιμασίας και τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχει κάποιο ζήτημα με χαφ και λοιπά. Βλέπω εδώ έχει ξεσαλώσει ο admin, γράφει διάφορα.
4: Πριν τα χαφ, να πω μια εξέλιξη τελευταίας στιγμής που βεβαιώνεται πλέον ότι η ολομέλεια της ΕΟΕ με ομόφωνη απόφαση, δηλαδή 37 στους 37, ενέκρινε ουσιαστικά την παρουσία της ΕΟΕ στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής που είναι σε λίγες ημέρες, ώστε να συνενέσει στην νομοθετική ρύθμιση για το Καραϊσκάκι.
1: Τι σημαίνει αυτό.
4: Ότι προφανέστατα ο κ. Κουβέλος θα είναι αυτός ο οποίος θα παραστεί στην αρμόδια Επιτροπή στην Βουλή. Σε λίγες μέρες περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι οριστικά. Θα μπει το πλαίσιο για να γίνει από την ΕΟΕ η επέκταση που ζήτησε ο Ολυμπιακός για 49 χρόνια του γηπέδου, γιατί εντάξει, και με αυτή την εξέλιξη να καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή βλέπω πολλούς που είναι της άποψης ότι έχουν χαριστεί γήπεδα οτιδήποτε άλλο, ότι

0: αν ο Ολυμπιακός είχε το γήπεδο δικό του, δεν θα συζητήσει και δεν ζητούσε καμία παρέμβαση σε ΟΕ, η οποία λοιπόν με 37 στα 37 θα πάει εκεί στην Επιτροπή της Βούλης. Υπάρχουν διάφοροι κύκλοι που δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη με το αίτημα του Ολυμπιακού και θα κοιτάξει να προχωρήσει άμεσα. Που και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα συζητηθεί και εκεί και τι τροπή θα πάρουν μετά τα πράγματα, καθώς ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχουμε μείνει στο puzzle που θέλει το τελευταίο κομμάτι να είναι η συνέντευξη, η εκδήλωση παρουσίαση, πείτε το όπως θέλετε, του Βαγγέλη Μαρινέκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μπροστά σε πολύ κόσμο και αθλητές του Ολυμπιακού, παλέμαχους και νυν, όπου έδειξε την μακέτα μέσω του βίντεο του νέου Καραϊσκάκη, όπως αυτό είναι να γίνει σε 2 χρόνια θεωρητικά από όταν το γήπεδο ξεκινήσουν τα έργα, με το πλάνο ότι αν πάνε όλα καλά, ο Ολυμπιακός να μπει το Μάιο του 27 να μπουν οι μπουλντόζες, οι Γερανοί, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της επέκτασης του γηπέδου για αύξηση χωρητικότητας 20.000 θέσεων, θυμίζουμε. Το πλάνο είναι να πάει γύρω στους 53.000, ένα έργο το οποίο, όπως έχει παρουσιαστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, θα αγγίξει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και που σίγουρα νομίζω ότι αν γίνεται ένα βήμα με αυτή την απόφαση ΟΕ, μετά μένει το δεύτερο βήμα από την κυβέρνηση, μετά θα είναι αν ο Ολυμπιακός βρει εμπόδια, δηλαδή κάποιες προσφυγές σωστέ ενδεχομένως ορισμένων και το κατά πόσο αυτές χρονικό διάστημα θα χρειαστούν για να ξεπεραστούν, αν προκύψουν, λέω, που δεν είναι και απίθανο για αρκετούς, για να μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να αποκαλύψει ουσιαστικά και περισσότερα πράγματα για το γήπεδο, γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτάει πώς θα γίνει αυτή η επέκταση, πώς μπορεί να επηρεαστούν οι γύρω χώροι, όλο αυτό που έχουμε πει και ανακοινώθηκε με το πάρκο, με το πράσινο που θα υπάρξει, ώστε να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή όπως θεωρείται και προφανέστατα και με τροφή για διάφορα σχόλια, γιατί νομίζω ότι αν αυτό το έργο τρέξει θα είναι θέμα χρόνου να γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει σε μια εταιρεία το όνομα του γηπέδου για να μπορέσει και ο ίδιος σε 4 χρόνια να εισπράξει αρκετά από τα χρήματα που ο ίδιος θα επενδύσει, καθώς θυμίζω δεν ζητάει παρά μικρό, δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Είναι αποφασισμένη η διοίκηση των Ερυθρολεύκων και με τις συμφωνίες που θα προχωρήσει βέβαια, να προχωρήσει μόνη της στην αλλαγή δεδομένων και να δούμε ένα νέο Καραϊσκάκη με την ελπίδα ότι αυτό θα μπορεί να το δει το 2029. Εγώ θα πω βήμα-βήμα, καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό στον κόσμο και τη μέρα της παρουσίασης. Σίγουρα μια καλή εξέλιξη. Πρέπει να είναι ένα, όπως το είπα και νωρίτερα, ένα puzzle στο οποίο θα μπαίνουν τα κομμάτια και μένει να φτάσουμε στο τελευταίο του μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα και μετά την παράδοση του γηπέδου. Νομίζω θα αλλάξει πολύ, το είπαμε και τότε όταν έγινε η παρουσίαση του νέου γηπέδου. Θα δώσει στον Ολυμπιακό μια άλλη, νομίζω έτσι να το πω, και εμπορικά συζήτηση, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να γίνουν μετά και με το μουσείο και με διάφορους χώρους στους οποίους θα ανακοινώσουν οι Ερυθρόλευκοι, αλλά είπαμε βήμα-βήμα και βλέπουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η εξέλιξη τελευταίας στιγμής που σίγουρα δίνει έτσι, τροφή για σχόλια όσον αφορά και στην συνέχεια.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, το αγωνιστικό κομμάτι που καίει και τους φιλάθλους. Προφανώς είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή που μας μεταφέρεις, γιατί προχωράει αυτή η ιστορία που έχουμε ξεκινήσει και αναλύουμε εδώ και πολύ καιρό. Αγωνιστικά λοιπόν, ενίσχυση της ομάδας. Υπάρχει κάτι στα χαφ που παίζεται, που ψήνεται?
0: Τόσο καιρό που ψήνεται, Βασίλη, θα το είχαμε φάει καμένο, να ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πει το θέμα του ΧΑΦ. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι και κανείς δεν το χρεώνει αυτό, ότι δεν έχει μπορέσει να πάρει τον ΧΑΦ του. Το λέω στη λογική ότι ψάχνει να κάνει κίνηση από το πάνω, ράφι, υπέρβαση για άλλους, όπως το βλέπει ο καθένας. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Όταν, για παράδειγμα, συζητάγαμε ότι χωρίς μάλιστα να διαψευτεί ότι ο Άμραμπατ είναι ένας από τους παίκτες που βλέπει ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό φέρνει και μια, και γιατί ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, φέρνει μια καθυστέρηση σε όποιες επαφές, και γιατί ο ίδιος ο παίκτης θέλει να δει τι άλλο έχει στη διάθεσή του. Και δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που ήδη έχει αρκετές προτάσεις και συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι ο μοναδικός. Ακόμη δηλαδή και στο όνομα του Μπρόζοβιτς που ακούστηκε, επειδή είναι ελεύθερος, κάποια στιγμή υπήρξε σενάριο για την Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι παίκτες να βιαστούν, να το πω διαφορετικά, για να δώσουν το OK στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάει ακόμη και σε μεταγραφή, να την πω έκπληξη, δηλαδή σε παίχτη που μπορεί να μην έχει ακουστεί, αλλά να προκαλέσει αίσθηση. Και προφανώς για να το κάνει αυτό, σύμμαχός του δεν θα είναι να βγει το όνομα στο φως δημοσιότητας, να σέρνεται. Εδώ είδαμε, δηλαδή, για παράδειγμα, τι συνέβη στην περίπτωση του Στάνιτς, που η ζημιά έγινε. Τώρα, αν υπήρξε ο εκπρόσωπος που εμφανίστηκε μετά, ζήτησε παραπάνω, άλλαξαν τα δεδομένα, όπως βγήκε από το ρεπορτάζ. Η ζημιά έγινε, το λέω στη λογική, γιατί πολλοί θεωρούσαν οι Βούλγαροι κάποια στιγμή ότι είναι κλεισμένο το deal και είδαμε ότι τελικά δεν προέκυψε deal. Ξέρεις, είναι και αυτή δηλαδή μια καταγραφή της πραγματικότητας την οποία πρέπει να δώσουμε λίγο στον κόσμο που παρακολουθεί και καθημερινά κάνει τη δική του μετάφραση. Καταλαβαίνω, έχω πει με τους ανθρώπους που καταλαβαίνω την γκρίνια που υπάρχει αρκετές φορές, αλλά έχει και σημασία το πώς προκύπτει αυτή η γκρίνια. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα έχει βγει στην αρχή και ο Ολυμπιακός έχει επιβεβαιώσει ότι μίλαγε για τον Γιαννούλη, όταν βγήκε δηλαδή να πει ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας, σημαίνει ότι ήταν συζητήσεις και σε συμφωνία με την Augsburg. Το επιβεβαίωσε αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν έχει διαψεύσει οτιδήποτε για τον Ορτέγκα και σήμερα βλέπει το όνομα της δημοσιότητας, ένα αριστερό μπακ 33 στα 34 του Ρίκο, ελεύθερο από τη Χετάφε, παίκτη που φτάνει καλά-καλά, δεν ξέρω αν έχει και ένα εκατομμύριο χρηματιστηριακή αξία αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν αυτό το θέμα αναπαραχθεί τα ελληνικά μέσα, επειδή έγινε ένα tweet στο εξωτερικό από έναν άνθρωπο που έχει 400-500 ακόλουθους τέλος πάντων, εγώ δεν διαφωνώ με τον άνθρωπο ότι μπορεί να έχει πληροφορία, ότι απλά μπορεί να προτάθηκε. Έχει διαφορά όμως το προτάθηκε και η διαφορά ότι γίνεται το deal, έτσι. Μετά όλο αυτό, όταν θα συρθεί στα ελληνικά media 6-10 ώρες και παίζει όλα τα site και αμφισβήτητα, δηλαδή μετά πάει και στα social media, είναι προφανέστατο ότι θα φέρει μια εξτρά γκρίνια όταν ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν αργήσει να γίνουν πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει μια άποψη ότι μια θέση δεν μπαίνει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Το έκανε κάποια στιγμή βέβαια, τα πρώτα χρόνια ειδικά, με το καλημέρα να βγαίνει και να διαψεύδει ότι αυτός δεν υπάρχει. Εδώ δεν κινείται τίποτα, ότι απλά μας προτάθηκε. Πλέον ο καθένας γράφει, λέει ό,τι θέλει, ελάχιστα πράγματα επιβεβαίνονται ή διαψεύδονται. Και όλο αυτό για κάποιους φέρνει την αγωνία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για κάποιους άλλους φέρνει την ίσπραξη γκρίνιας και αναμονή κινήσεων. Αυτή είναι δηλαδή η καταγραφή της πραγματικότητας. Ότι υπάρχει εντύπωση ο Ολυμπιακός παίρνει χαφ αύριο, θα ήταν τεράστια έκπληξη, δηλαδή θα πρέπει να έχει δουλέψει πολύ καλά την περίπτωση. Και όσο πλησιάζουμε, νομίζω, και προς τα προκριματικά, γιατί πλέον ο χρόνος κυλά αντίστροφα, μιλάμε ότι πηγαίνουμε σε μια λογική 2 εβδομάδων να απομένουν. Με τη Λίμπαρ, πιο πιθανό είναι να πάει με αυτούς που έχει στην Ολλανδία και βλέπει εκεί ο Σπύρος και καταγράφει, παρά να έρθει ένα νέο πρόσωπο να μπει. Δηλαδή, εγώ που σας λέω ότι περιμένει να έρθει τερματοφύλακας για να φύγει ο Τζολάκης, ακόμη και αν αυτός τελικά είναι ο Ορτέγκα. Εγώ αυτή τη στιγμή με τον Τζολάκη, με την διάθεση να την έχει δείξει ο ίδιος, ότι δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορεί να παίξει τα προκριματικά. Δηλαδή, ίσως και ως τότε να έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πιο πιθανό, δηλαδή, πώς θα πάει. Αν δεν προλάβει δηλαδή, να πάει παίξει αύριο μεθαύριο να παίξει τα 2 τελευταία φιλικά, πώς θα πάει. Δηλαδή, θα πάει ένα τερματοφύλακα που δεν θα έχει παίξει ένα φιλικό με τους άλλους τους συμπαίκτες. Θα παίξει ο Πόποβιτς μετά, δηλαδή. Και καλά να είναι το παιδί, έτσι, γιατί θυμίζω στην αρχή είχε ένα μικρό θέμα. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το τι χτίζει ο Ολυμπιακός σαν ρόστερ του με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα για τη συνέχεια τη σεζόν. Και τελείως διαφορετικό το φόκους που πρέπει να κάνει πλέον στο στόχο του, που είναι η Νάιμέγκεν και πώς θα αποκτήσει την Ολλανδική ομάδα. Έτσι είναι δύο διαφορετικά κεφάλαια. Και ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή, δηλαδή, από τη μία είναι η διοίκηση που πρέπει να δουλεύει το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με την ενίσχυση. Και από την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ που προφανώς ίσως και να περιμένει κάτι ακόμη ο άνθρωπος, αλλά δουλεύει με αυτούς που έχει στη διάθεσή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό τώρα που λες με μπερδεύει λιγάκι από την άποψη ότι θα πάει, λες με Πόποβιτς, ας πούμε, να ημέγγινε εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα γίνει η μεταγραφή.
0: Θα άμεσα... Εγώ σου λέω, δεν ξέρω, όπως ξέρω το Μεντιλίμπαρ, δηλαδή αν να πάρουμε την λογική ότι γυρίζει ο Ολυμπιακός από την Ολλανδία και παίρνει τον Ορτέγκα τερματοφύλακα. Ή το ΣΑ, λέω εγώ, παιδί μου. Ναι. Έρχεται 29 του μήνα εδώ στην Ελλάδα ο ΣΑ. Θα τον βάλει μετά από 5 μέρες να παίξει χωρίς προπόνηση, δηλαδή χωρίς φιλικό. Όχι. Με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Μπορεί να παίξει ο Τζολάκης και να φύγει μετά. Αυτό ρωτάω, παιδί μου. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Όπως το βλέπω, κοίτα να δεις κάτι. Όταν εδώ υπάρχει κάτι το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Ναι. Εγώ προσπάθησα χθες να το αναλύσω το θέμα και πάλι βλέπω ότι ορισμένοι το παρουσιάζουν όπως θέλουν. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν είπε κανείς ότι ο Τζολάκης έγινε το κακό παιδί. Είπαμε ότι ο Τζολάκης